0: Δεν θα ασχοληθώ με κάτι τέτοιο.
1: Ανακοινώσεις και από τους δύο.
0: Ανακοινώσεις θα τα βρουν τα δικαστήρια αυτά.
2: Παιδιά, ναι. Άμα δεν είμαστε κοντά στους ανθρώπους ή αν δεν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι, δεν έχουμε ιδέα τι μπορεί να
0: ξέρει. Τώρα να πω, κοίτα τι πάθανε οι καημένοι. Μια χαρά είναι. Ο Έλληνα Τζόνι Ντεπ.
2: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έχουν τα προσωπικά.
1: Όχι μεταξύ τους, αλλά.
0: Καθένας έχει τα.
1: Οι τελευταίες δημόσιες του Καρβέλα είναι λίγο περίεργες.
0: Τι, οι δηλώσεις του.
1: Όχι δηλώσεις, οι εμφανίσεις του.
0: Εντάξει, έβγαλε όμως μια μεγάλη ανακοίνωση. Είπαμε δεν θα ασχοληθούμε.
1: Άλλο αυτό. Δεν
0: θα ασχοληθούμε. Έχω αργήσει τη δουλειά, έχει κίνηση. Πείτε στο αφεντικό να μην ανησυχεί. Ποιος είσαι, ρε φίλε, και ποιος είναι ο εργοδότης σου.
2: Λοιπόν, παιδιά, από σήμερα το πρωί έχουμε έτσι διάφορες αλλαγές στην κυκλοφορία.
0: Τα λέμε από χτες. Άκουσα την εκπομπή. Σήμερα θα έρθει. Όχι, αύριο. Μα τελικά θα έρθει σήμερα.
2: Τελικά ήρθε χθες το απόγευμα. Έχουμε απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
3: Η Ελλάς.
2: Δηλαδή μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει αύριο η εκπομπή του Βαγγέλη απαγορεύεται να κάνουμε...
0: Το παρεάκι.
2: Δεν επιτρέπονται τα παρεάκια. Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς λέμε. Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Κάντε βιογή εσείς.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Διάφορες εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Περιορισμοί. Η Ελλάς συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα μουμουμού. Εντάξει. Mm-hmm.
1: Τα οποία λειτουργούν και άψογα εξάλλου.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Το τραμ μια χαρά πηγαίνει. Σίγουρα πράγματα. Το πολύ να κάτσει κανένα αυτοκίνητο μπροστά να του κορνάρουν να φύγει. Τι άλλο έχουμε, στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά, το ξέρουμε, μας έχουν ενημερώσει ηθοποιοί, μας έχουν ενημερώσει ακροατές. Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά, στην έξοδο για Λαμία και στην περιφερειακή Ημιτού. Υπάρχει αυτή η έξοδος επίσης της Αττικής Οδού προς Εθνική που τη φτιάχνουν και λέει ότι θα είναι έτοιμη τα Χριστούγεννα, δεν μας έχουν ενημερώσει για ποια Χριστούγεννα μιλάμε.
0: Okay.
2: Γιατί και ξεκινάει η κίνηση στην Αττική. Που λένε δικοί μου άνθρωποι τις 6 ώρα το πρωί.
0: Αττική Οδό.
2: Ναι, για να βγουν Εθνική προς Λαμία.
0: Καλά, για Λαμία κάνουν και έργα στην έξοδο.
2: Αυτό
1: έχει... ναι, που είναι και μια λωρίδα.
0: Έχει δηλαδή και τροχονόμο που ή επιτρέπει τα φορτηγά από την άλλη πλευρά να μπουν ή λίγο στον κόσμο με τα επιβατικά.
2: Drones, ελεύθεροι σκοπευτές.
0: Αν δείτε κάτι πάνω σας σε κόκκινο 3,000. Να κουνιέται, σκύψτε.
2: Χαμούλη. Γενικά, άμα θέλετε να πάτε στο κέντρο, δεν είναι καλημέρα πρώτον.
0: Είναι ο Ρουμπής ο Κουμπής.
2: Ριζάρη, Πλουτάρχο, Κλεωμένος, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Κεσαρίας, Γαλατοπούλου,
0: Αλεκμάνου.
2: Αυτό, Υπερηγίας.

0: Δηλαδή, αν είστε μια παρέα, κάντε split, χωριστείτε. Δηλαδή, μην συγκεντρώνεστε. Όλα καλά, η γυναίκα. Δεν σε ξέρω, ρε.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Σπρώξτε ο ένας τον άλλον. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο από Χασιά. Γιατί λέει να μην πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ο LeBron James, εδώ μιλάμε τον Παναθηναϊκό. Αυτά.
1: Έχει συναυλία, George Michael. Λοιπόν, στην Ιαπωνία.
0: Όχι live.
1: Στην Ιαπωνία έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό που λέγεται Mud Race.
0: Τι είναι αυτό τώρα, γιατί με πήγες τώρα από εδώ στην Ιαπωνία?
1: Γιατί εσύ θα μπορούσες να είσαι υπερπροταθλητής.
0: Τι είναι αυτό που...
1: Διαγωνισμός ύπνου.
0: Καλύτερος, ο πιο άνετος.
1: Για να κερδίσεις 11.000 ευρώ, δεν είναι λίγα. Για να κοιμηθείς 90 λεπτά.
0: Σε καλά, εδώ κοιτάμε αν είναι το αφημί μας στη φορολοταρία.
1: Ναι. Αρκεί να ξαπλώσεις, να χαλαρώσεις και να αφαιθείς και να κοιμηθείς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
2: Εγώ. Πιο γρήγορα.
1: Ναι, και να κοιμηθείς για 90 λεπτά. Μετράνε, ξέρεις, την ποιότητα του ύπνου σου, ρε παιδί μου.
0: Να... Εγώ, παιδιά, μπορώ να κοιμηθώ τώρα, μέσα στον κόσμο.
1: Εύκολα, τσαμπιόνι μου, το σηκώνεις εκεί πέρα.
0: Παιδιά, είμαι έτοιμος. Εχθές κοιμήθηκα στο ημίχρονο της Εθνικής.
1: Ορίστε.
0: Τους μικρούς.
1: Ναι.
0: Ξύπνησα το βράδυ, έκανα τα δικά μου και ξανακοιμήθηκα. Λέω, θα βάλω να δω Λιονέλ Μέση.
1: Καλά.
0: Βάζω ξυπνητήρι 1:55 ήθελα να δω. Και ανάκρουση ύμνων.
1: Ναι, μπράβο, να σηκωθεί με το χέρι στην καρδιά.
0: Ποιο χέρι στην καρδιά? Το πλάκωσα το χέρι στην καρδιά. Μούριασε το χέρι. Στην καρδιά. Και πατάω το ξυπνητήρι και άφησα το άλλο 6:21.
1: Σηκώθηκε η Εύα, λέει, και είδα το παιχνίδι.
0: 6:21, έκλαιγε, άκουγα δίπλα μου. Μέση. Κύλι. Και είμαι ο βασιλιάς του ύπνου. Μπορώ να κοιμηθώ παντού. Στα γυρίσματα προχτές άκουγα τους ανθρώπους να περπατάνε και να κάνουν δουλειά. Στον καναπέ κοιμήθηκα και τους άκουγα.
1: Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, τους άκουγα.
1: Ή να μιλάνε.
0: Ναι, τους άκουγα. Όχι χαμηλόφωνα. Αυτό εδώ, κάτι χαραλαμπούδια. Τους άκουγα. Γιατί τα γυρίσματα γίνονται στο σπίτι τώρα. Έχουν και σπίτι. Σούλα, Τάκης, Σπύρος Βαλέρα έχουν το δικό του σπίτι. Οπότε γίνονται πολλά.
1: Το οποίο είναι κανονικό σπίτι.
0: Ναι, τι είναι, green.
1: Ναι, ρε παιδί,
2: είναι σκηνικό, ρε.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι σκηνικό. Είναι κανονικό σπίτι. Και έχει καναπέδες και έχει και κάποιες γωνιές οι οποίες είναι κρυφές. Και είναι και ήσυχες. Σε αυτές τις ήσυχες γωνιές θα δεις ένα φορτιστή να κρέμεται σαν έντερο, το δικό μου, και εμένα ο προϊστάμενος. Έκανε και κάτι τέτοια τις προάλλες. Αλλά εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι, ότι δίνω στον ύπνο μου. Δίνω.
1: Α, δίνει πόνο.
0: Ναι. Διώχνω το άγχος με κάθε τρόπο.
1: Α, έτσι φεύγει το άγχος.
0: Βεβαίως.
1: Δεν ήξερα.
0: Βεβαίως. Αφού είσαι αρρώτα να αερίζεις, μια χαρά είσαι, έχεις τίποτα.
1: Ότι λειτουργεί καλά.
0: Όλα λειτουργούν καλά.
1: Άντερ.
0: Ναι, όλα λειτουργούν ρολόι. Ό,τι ώρα θέλουμε. Ρε. Οπότε αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φέτος και άχασες που έχω καμαρίνι κάτω. Καλά. Θα πέσει πνίδι δυνατό. Δεν έχει και σήμα κάτω, το έχει ομαλιάζει, λες και είναι κελί μοναστηριακό.
1: Αχ, πάνε την πόρτα.
0: Ναι, αλλά έχει ένα σανσέρ ανεβατόριο, δεν ξέρω αν ανεβαίνω. Τα σκαλιά, φίλε μου.
1: Γιατί έχει ένα στενό, τι.
0: Κάνει 2 λεπτά να ανέβει αυτό το σανσέρ.
1: Έχει τους δούλους πάνω και τραβάνε τα σκαλιά.
0: Μάλλον είναι η οικογένεια του Κώστα που τους έχει βάλει να δουλεύουν εκεί. Αυτά, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Τι να πω, να πούμε BWinSport FM. 26 χρόνια ένα ραδιόφωνο που δεν έχει καν σαρδάμ. Όχι, BWinSport FM 4,6. Το ραδιόφωνο, όχι. 26 χρόνια ραδιοφωνικό σταθμό. Όχι. BWinSport FM 4,6. 26 χρόνια. Όχι, χωρίς σαρδάμ.
1: Άλλη μία.
0: BWinSport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα, είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο.
3: Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μην μπερδεύετε όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Τι θα πει, τι κάνουμε τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο.
5: Εντάξει.
2: Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Πανίξατε την καρδιά.
7: Ρε εσύ, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει?
8: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
9: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
8: Απόπειρα αυτοκτονίας.
7: Αυτοκτονίας.
8: Λάθος.
9: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
7: Δολοφονία.
2: Αμέσως.
7: Φέρας αυτοκτονίας στο Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω?
8: Και για να ξανά το γράψω.
2: Γράψε, γράψε!
10: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
11: Ζήτω!
10: Ζιντινής Ντάν.
2: Νόρτζελαντ Χόρσενς 1-1. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
12: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
2: Έχουν ισοφαρίσει λοιπόν οι φιλοξενούμενοι.
12: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
2: Συνδυάστηκε
13: αυτό να
2: ξέρεις. Έλα τώρα μου.
3: Με σύνδεση WindSex.
2: Αμάν.
3: WindFlex που παίρνετε το στερεοφωνικό Bluetooth.
2: Όχι. Δεν ξανάζρε και τον DVD να μας διαφωτίσεις.
3: Τι είπα λάθος, δεν το ξαναλέω. Το Bluetooth που κάνει 99 ευρώ.
2: Με τι σύνδεση? Ξαναπέστε.
3: Με σύνδεση WindSex.
12: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση WindSex.
12: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
12: Μ' αρέσει το σεξ.
3: Με σύνδεση.
12: Μ' αρέσει το
3: σεξ. Με σύνδεση WindSex.
2: Γεια σου Λόλα, πάρε φόρα. Λοιπόν, μου λένε εδώ επίσης φίλοι ότι το κλαμπ της United κόβει την πίτσα του.
14: Δεν είναι τυχαίο που η πίτσα είναι το αγαπημένο μας φαγητό.
15: Να είστε καλά και το χρόνο να κόψουμε την πίτσα. Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπί την πίτσα. Και να είσαι εσείς οι γουρλοί.
2: Κόβει την πίτσα του. Συγγνώμη, την πίτα του.
15: Το κοπί την πίτα.
16: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγοπόλης Χατζιωάννου.
17: Ναι, αμέ. Το διπλό της Leverkusen και ο άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
18: Τι προσπάθεια που κάνει.
2: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
18: Οπα. Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέει.
2: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
18: Βασίλη.
19: Ποιος Βασίλη?
18: Βασίλη.
2: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
18: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
18: Ωρε τον άνθρωπο,
2: θα πνιγούμε. Πού να φτύσουμε.
18: Πού.
2: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
18: Μια και είπες για το μάτς της Πάτρας, το Παμπεπόλο Πελοποννησιακό, το είπα.
2: Καλώς τα παιδιά.
18: Έτσι, έτσι. Κατάλαβες τι έγινε τώρα, έτσι.
2: Κατάλαβα.
18: Ξέρω τι θα ακούω, ξέρω.
1: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
13: Ναι. Εκτός
1: δεν
13: αν...
1: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
9: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
19: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή. Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Wow.
20: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ ψωμί.
13: Αμάν.
20: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
13: Νικολάκη.
20: Συμβαίνουν αυτά τις ζωντανές εκπομπές.
21: Απ, εδώ θα σταθούμε.
20: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα. Πώς κάνετε έτσι όλοι, δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
21: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια.
20: Αυτό θα γίνει σποντάκι.
21: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
20: Θα γίνει σποντάκι.
21: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
20: Θα γίνει σποντάκι αυτό.
22: Καλό, καλό.
20: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, η μοναδική σοβαρή σκεπαστή λέει ήταν στον κου μας, λέει, χονδροθύμιε. Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
23: Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου.
13: Για τη σκεπαστή, λέει, τη θύρα της ΑΕΚ στον κου μας.
2: Εντάξει τώρα, δεν την έχω δοκιμάσει.
24: Καλά μιλάμε, δεν παίζετε το άτομο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
25: Άντε πάμε για καναμπάτσα εδώ.
26: Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
2: Στα 31 του. Γιατί μας τον έκανες βετεράνο να πάει να παίξει τον βραδυμποριακό στα λεωφορεία.
26: Γιατί είπα, πώς τον είπα.
2: 55.
26: Τι 55.
2: Αυτό είπα.
26: 55 φορές διεθνής, βρε, είπα.
2: 55 χρονών είμαι.
26: Έτσι είπα. Άστα μωρέ, ψέματα λες. Βέλογος διεθνής 55 χρονών, το ξέρουμε όλοι.
2: Ο φίλος ο Καμήλο 13 συνεχίζει την πάνω στο πλάκα στο πάνω. Λέει τον τίλμο όλη.
13: Ο Βαγγέλης είναι εδώ.
27: Με όλα του τα κομμάτια.
2: Τι γίνεται τώρα, πολύ. Η πρόταση αυτή ήταν πολύ επικίνδυνη. 3-40 με κανένα. Ψυχραιμία.
28: Συνιστώ ψυχραιμία.
26: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
13: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
2: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
13: Έλα ρε!
2: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
13: Α, έτσι, ε!
29: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
13: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
2: Πάμε σε μηνύματα και θα επανέλθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
13: Γεια σου παιδιά!
2: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από τον Σπορεφέμ σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
30: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία εβδομάδα, πες μας.
2: Ο κόσμος. Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
30: Πρέπει να αποθεωθείς όμως, Μαξίμη.
0: The Win Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
2: Ποτέ, ποτέ,
13: ποτέ.
2: Ποτέ.
13: Ποτέ. Καλά, εντάξει.

0: το θυμήθηκες αυτό.
1: Πού το θυμήθηκες στο Μικροτρόνικ.
2: Κάποιος το ζήτησε προχτές.
0: Ναι, ναι, ναι, το ζήτησε.
1: Ναι, ναι, χθες, χθες, ναι, ναι.
2: Χθες προχτές.
0: Μπράβο ρε Παναγιώτα, Θανάης 13. Σίγουρα να έχεις για ανάγκη για ύπνο και συνέχεια και ροχαλίζεις πολύ. Δεν ροχαλίζω καθόλου. Ούτε άπνιες κάνω τίποτα.
1: Πού το ξέρεις μωρέ ότι δεν ροχαλίζεις.
0: Μου το λέει η Εύα. Είμαι με έναν άνθρωπο. Δεν ροχαλίζω. Ροχαλίζω πάρα πάρα πολύ σπάνια.
1: Ναι,
0: είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Ναι, μου λέει ποιες άπνιες. Εγώ τραγουδάω στον ύπνο. Ποιες άπνιες ρε φίλε. Εγώ κάνω τις προάλλες. Δε συμβιβάστηκε. Όχι. Ποτέ.
1: Από συνήθεια έλεγες.
0: Έλεγα αυτό.
2: Πασχαλιστερίζεις.
0: Δεν με κατάλαβες ποτέ. Ο πλανήτη χάπηκε.
1: Ο κύριος.
0: Έλα, ο κύριος παίζει ροκ.
1: Είναι ροκάς ο κύριος. Κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Σε πληροφορώ ότι οι ροκάδες το σέβονται πολύ τον Πασχάλη Τερζή.
2: Είναι ροκάς ο Τερζή. Αλήθεια τώρα. Δεν τρεπευόμαστε λίγο.
0: Στα αλήθεια κάθε μέρα σπάω το κεφάλι. Πλάσσοντα για πάντα, λέει ο Κώστας από Πειραιά.
1: Οκ.
0: Μαρία στο σόι να κάνει τη μάνα του καλοσκάμι. Συμπεφέρα του μελέτη και να είσαι Ολυμπιακός. Πόλεμος, καλημέρα, Χρήστος Γαλάτση.
1: Να παίξω κοντρα ρολό. Μπορώ. Μπορώ.
2: 100%.
1: Μπορώ. Επειδή λέει είχα θέμα παλαιότερα με τον ύπνο και γενικά το έχω ψάξει το θέμα, λέει δεν φαντάζεστε πόσος κόσμος έχει θέματα ύπνου.
0: Το ξέρω, υπνήθηκε διαταραχή.
1: Πάρα πολύ λίγους ανθρώπους.
0: Που θυμούνται σαν εμένα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μπορεί ο εξής ένας, ο Τσουβέλλας.
0: Ναι.
1: Ξέρω πάρα πολύ λίγους που κοιμούνται κανονικά. Όλοι οι υπόλοιποι κοιμόμαστε.
0: Ξέρεις πώς το σκέφτομαι.
1: Ξυπνάμε το βράδυ.
0: Έχουμε όλοι προβλήματα. Έχουμε όλοι σκέψεις. Έχω πει στον εαυτό μου ότι άμα μπορώ και κοιμάμαι, μπορώ να είμαι λίγο πιο καλά για να τα λύσω όταν ξυπνήσω.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορώ από το κρεβάτι μου να λύσω κάποιο πρόβλημα. Μπορώ

0: Πίνα το απόγευμα ή μπορεί να πίνα καφέ 8 η ώρα το βράδυ ή αν φάω βέβαια σοκολάτα ή γλυκό 9.30 ώρα το βράδυ. Βέβαια, κάνω κάτι τέτοιο στον ύπνο.
1: Το κινητό το έχεις μέχρι αργά.
0: Μέχρι να με πάρει ύπνος. Που λένε βάλτο αθόρυ, τίποτα, τα αφήνω στο πλάι. Λέω ώρα για ύπνο. Κλακ, χαίστηκα και για το Μέση ή για ένα εκατομμύριο θα πάει στον Μπενίν και θα κάνει χατρίκ που είχε ποντάρει κάποιο. Και έπεσα για ύπνο.
1: Εντάξει.
0: Ούτε φαρμακευτικές κάναβες, ούτε τίποτα. Δεν έχω ανάγκη τίποτα.
1: Φαρμακευτική κάναβη 27% λέει. Και τέρμα υπνία και βλέπω και όνειρα.
0: Που με τρομάζουν και ξυπνάω. Βλέπω κάτι όνειρα και βλέπω πόσο σ' αγαπάω.
1: Δεν το πιστέψετε, θα πάμε σε break.
0: Το χειρότερο είναι να φας πριν κοιμηθείς. Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα, ό,τι τρώω με τιμωρή. Δεν είμαι πιτσιρικάδες, νοοτροπία τάιψη.
1: Έχει σημασία. Άλλο να φας μια κοτόσουπα. Ελαφριά ή ένα φιλέτο.
0: Κι άλλο να φας την κότα που έφαγε.
1: Κι άλλο να φας να φύσεις. Ναι, αυτό.
0: Εγώ όμως χτες 11:30 πριν που ξύπνησα έφαγα μια γαβάθα ρεβίθια.
1: Ο Χριστός.
0: Με λεμόνι και ψωμί μαύρο.
1: 11:30 το βράδυ.
0: Ναι. Και κάνω
1: άρα
0: ένα...
1: τι λες ότι έχει
0: περίμενε,
1: σημασία.
0: Κάνω ένα μπανάκι ναι. Και κοιμάμαι σαν γουρούνι έτσι. Συρταρώθηκα. Δεν... Και είμαι τώρα, γι' αυτό δεν έχω φάει.
1: Εγώ άμα φάω ρεβίθια 11 η ώρα το βράδυ. Θα ξανακοιμηθώ, ξέρω εγώ, το μεγάλο Σάββατο.
0: Όταν φάω λίπος το παθαίνω. Κρέας, λίπος, κάτι το οποίο είναι πολύ λιπαρό. Το βράδυ μπορεί να δω κροκόδιλο με Μούρι Γιωβάνοβιτς. Δεν σου έχω πει να μην υποτιμάς τη ομάδα μου. Θέλεις να κάνουμε έρωτα.
1: Ναι, τι θα πάμε σήμερα.
0: Ναι. Μαγνήσιο και κοιμάσαι σαν πουλάκι. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι για κράμπες.
1: Το μαγνήσιο κάνει καλό. Ναι. Κάνει καλό στον ύπνο.
0: Ο Πιερό είμαι. Ο Λιβάη δεν παίρνει μαγνήσιο μάλλον.
1: Δεν το είπα εγώ. Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Το είπα εγώ.
1: Ριζόγαλα, ταχίνια, παστέλια και φύρ, λέει, να προσφέρω σε μαθητές λυκείου που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο στο χέρι. Μιλάμε για διάταξη παντελώς ηλίθια, λέει, και ανεφάρμοστη.
0: Τσούφι, άσε τις παπάτες και πες στον κόσμο να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Εγώ.
1: Το ένα τι δεν ανέβει το άλλο, παιδιά.
0: Εγώ για τον
1: επίσης,
0: ύπνο, λέω.
1: Ναι, τι η ψυχοθεραπεία μπορεί και να σε βοηθήσει λιγάκι.
0: Στον
1: γιατί...
0: ύπνο.
1: Στον ύπνο, ναι, γιατί πριν την ψυχοθεραπεία σκέφτεσαι διάφορα που δεν είναι λυμένα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αν λύσεις κάποια πράγματα.
0: Δεν έχω λύσει. Πρόσεξε, έχω πει στον εαυτό μου ότι είμαι άκας και ότι υστερώ σε όλα τα επίπεδα και πέφτω για ύπνο. Είμαι άκας, υστερώ παντού, είμαι ο χειρότερος και κοιμάμαι. Δεν έχετε απαιτήσει από κάποιον που το παραδέχτηκε.
1: Ναι, ρε παιδί, μιλάμε για τους άλλους τώρα. Εντάξει.
0: Όχι, δεν
1: λοιπόν,
0: όλοι
1: οι φοιτητές, ας πούμε, έχουν τώρα τα θεματάκια τους γιατί φτιάχνουν. Οι φρέσκοι, έτσι.
0: Το σπιτάκι.
1: Τα νεούλια. Της.
0: Τα νεούλια.
1: Τα νεούλια φτιάχνουν το πρώτο του φοιτητικό σπίτι. Ανεξαρτησία, όλα αυτά, αλλά υπάρχουν και θέματα. Πρέπει μέσα να τα λύσεις. Λοιπόν, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα των φοιτητών πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.
0: Το δύο είμαι.
1: Μάλλον. Δύο είσαι, ναι.
0: Μια ζωή. Ποτέ δεν ήμουν το ένα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η BWIN σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλαμουρίες προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της BWIN.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Winsport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
4: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
5: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Γκολ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
5: Νικολάκη.
4: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
5: Πάπο.
6: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
7: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
6: Έπαθε κλάση.
5: Έλα ρε Κώστα.
8: Τότε ήσουν ένα γέννητο, συγγνώμη για την επίθεση.
9: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
8: Μωρή μου Χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
9: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
4: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαββάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
10: Μασονία των χολυπτών.
11: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
12: Το καλό την άλλη γυάλι, γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
11: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
13: Βήμα μου έρθω το Λιπερνά.
14: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
15: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
16: Ο Διονύσης.
15: Τον, οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή. Το όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρζου. Πώς το πα.
17: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
19: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
20: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
21: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
22: Έχουμε φίλες.
23: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
22: Ε, φίλους. Μη ζαλίσατε με τα σαρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορία σήμερα.
5: Ό,τι είναι
22: δηλαδή,
5: καλό τέρμα, είναι καλό τέρμα,
22: δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν πέντε πόντι.
5: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικούκι.
22: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει στο σκλάβι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
24: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έρθει στο τραπέζι που τα πίνω, λείπει το ποτήρι σου. Έχει έρθει μήνυμα. Λείπουν τα γλυκά σου λόγια που άκουγα από τα χείλη σου.
1: Δεν ξέρω. Ίσως μήπως συνδυάζεται με το μήνυμα που λέει την καλημέρα μου στον πιο όμορφο άνδρα που δυστυχώς. Δεν λέει σένα. Που δυστυχώς τον έχασα από τη ζωή μου και βαράω το κεφάλι μου. Θαυμαστικό. Θεός χωρέσει τον, εντάξει, η ζωή προχωράει. Εντάξει, κάποια στιγμή θα τα θυμάσαι αυτά και θα γελάς.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που κλαις. Θα λες, μαμά, καλά ήμουν, καλά μου τα φέρνει η ζωή. Πάντα, παιδιά, όταν χάνουμε ένα λεωφορείο, να πλέγαμε για τα κτέλ, μπορεί και να αποφύγαμε ένα ατύχημα.
2: Και εσείς που θα χάσετε τα αεροπλάνα πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο.
1: Μπορεί το ταξίδι σας να πρέπει να είναι μακρύτερο. Εντάξει. Για κάποιο λόγο γίναν όλα.
2: Ο άλλος ο φίλος θέλει να φύγει για Παρίσι, πετωμένος στην Αττική, λέει εδώ.
0: Πού να πας, μωρέ, πήγαινε στο Βόλο,
1: έλα,
0: στο
1: μωρέ,
0: μικρό
1: Παρίσι. Έλα, Παρίσι τώρα.
0: Πού πάτε εσύ.
1: Πού πάτε.
2: Τα Τρίκαλα δεν
1: ναι, ο Βόλος είναι το Μονακό, ρε φίλε.
0: Συγγνώμη, μπέρδεψα τις γαλλικές πόλεις.
1: Και τι είπαμε ότι είναι η Κορέα, η Καλυμνός.
0: Ναι, αλλά...
1: αλλά δεν ξέρουμε αν είναι η Νότια ή η Βόρεια Κορέα.
0: Να σε ρωτήσω, λένε τα Τρίκαλα Παρίσι.
2: Το μικρό Παρίσι. Έχει και πυργάκι του Άιφελ.
0: Ο κάτω, στα
1: Μελοπόννησο.
0: Τα φιλιατρά είναι αυτά.
1: Αλλά έχει ωραίο.
0: I love Γαργαλιάν έχει παρακάτω. Δεν έκανα καμία πλάκα.
2: Έχει σίγουρα μικρό πυργάκι.
0: Έχω φάει δύο μεγάλα
2: στα Τρίκαλα.
1: Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν πλέον, αλλά νομίζω δεν έχει. Έχει όμω ωραίο.
0: Βρεθεί αυτό, Μαρία.
1: Που θα μου βάλει το χέρι στη φωτιά.
0: Φέρ' το εδώ. Τι είπες προχτές στην εκπομπή.
1: Να σου πω κάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι εκεί στο Γαλάτσι και στο συγκρότημα της Γκράβας. Στο σχολικό συγκρότημα, στο κολέγιο της Γκράβας. Από τις 16 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Έχει πάει 7 Οκτώβρη. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα.
0: Ποιο είναι το ζήτημα, κύριε?
1: Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε ειδοποίηση από το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας προς τον Δήμο Αθηναίων 16 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου για οσμή αερίου. Έκανα και ρήμα. Στις 2 του μήνα αδειάσανε, εκενώσανε τα σχολεία για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών και των μαθητών, εννοείται. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, δεν μπορούν να βρουν από πού προέρχεται αυτή η οσμή, αλλά υπάρχει οσμή. Και λένε ότι θα υπάρξει, ότι προς το παρόν δεν μπαίνουν τα παιδιά σχολείο. Αυτό ήταν και μέχρι και χθες. Δεν ξέρω.
0: Καταλαβαίνετε το Δήμο. Καταλάει, λαϊ,
1: λαϊ. Ναι, καταλάει, λαϊ, λαϊ, ακριβώς.
0: Καταλάει.
1: Υπήρχε αναστολή των μαθημάτων μέχρι νεοτέρας. Ναι.
0: Άκου λόγος, μυρίζει το κτίριο, χάνουμε μάθημα.
1: Η νεότερη είδηση λέει ότι διακόπηκε η παροχή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μετά τις καταγγελίες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρεθεί η λύση και να βρεθεί και το που προήλθε.
2: Γιατί χωρίς αέριο φωνασμένει.
1: Ναι, ναι, από που προήλθε η μυρωδιά. Έχουμε πολύ πρόσφατα γεγονότα στην πλάκα με την κατάρρευση του κτηρίου.
0: Βέβαια, τώρα αυτό, το τραγικό αυτό.
1: Με κάτι εργοστάσια, με κάτι το ένα, με κάτι το άλλο.
0: Πώς έχει γίνει όλο αυτό. Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μικρή Ολλανδία, λέμε τον Πύργο Ηλίας. Ένα χειροκρότημα. Το μικρό Άμστερνταμ.
1: Είναι και ταξιδιώτης.
0: Ναι.
1: Έχει τουλίπες.
0: Θυμάσαι, ναι. Μικρό Άμστερνταμ. Ο Πύργος Ηλίας. Σκέφτηκα τον Πόπορ Ολλανδό. Πόπορεν. Φαν Ποπόρ. Φαν Πόπουρ.
1: Αυτά τα τσόκαρα που λένε.
0: Αυτά τα ξύλινα σαμπό, τέλος πάντων. Πώς τα λένε αυτά τα τσόκαρα.
1: Τα Τρίκαλα, λέει, έχουν ποτάμι που περνάει από την πόλη και την έχουν δει σικουάνα.
0: 2,5 λεφτά του ποτάμι.
1: Και γιατί να μην είναι το μικρό Λονδίνο.
0: Κανονικά αρζάν. Δεν παίζω αν τα αρζάν. 2,5 αρζάν. Μικρό Λονδίνο. Και να σου πω κάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Στον Κηφισό. Φαίνεται από τα village η Ρόδα.
2: Ποια Ρόδα. Πάει η Ρόδα.
0: Πάει η Ρόδα. Φαινόταν.
2: Δεν έβηκε η Ρόδα.
1: Αλήθεια. Τι κατεβάσανε.
0: Πάει η Ρόδα.
1: Αφού.
0: Άλλαξε.
1: Βρέθηκε πρόσφατα ήταν. Μέχρι το καλοκαίρι ήταν.
0: Το καλοκαίρι ήταν. Δεν είχαμε αυτή.
1: Και πού την πήγανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Πού την βάλανε.
0: Κυλήσανε. Αλλά να σου πω κάτι. Με τη Ρόδα ήταν.
2: Φωνάξανε το Σύσυφο.
0: London's Eye. Και να χαραγορά του Ρέντι. Να βλέπει από εκεί.
1: Ανοιχτές, πώς το λένε, αγορές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήτανε λίγο το μάτι του Λονδίνου, αυτή η ρόδα που έβλεπες στο Ρέντι από Κηφισό.
1: Ναι, ήτανε.
0: Και πάντα εκεί σε ένα σημείο στην κίνηση, αν είσαι ready, are you ready, εκεί που πηγαίνει και η γέφυρα ψηλά και κατεβαίνει, φυσάει, έχει πλευρικό άνεμο και νομίζει ότι κάτι έχει πάθει τα μάξι σου. Λες, ζυγοστάθμιση
1: θέλω,
0: ευθυγράμμιση θέλω, κάτι θέλω. Εντάξει.
1: Τα παιδιά μαζί και ο γιος μου λέει δεν κάνουν μάθημα από την Παρασκευή στην Γράμμα.
2: Μάλιστα.
1: Παυμασία.
0: Συγγνώμη. Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Σαββατοκύριακο. 6-7-55 αυτά τα παιδιά.
1: Που συνήθως να σου πω κάτι, στην Γράβα, από εκεί ξεκινάνε οι καταλήψεις. Παραδοσιακά.
0: Ναι, δίνουν ας πούμε το πράσινο φως. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, από εκεί. Δηλαδή δίνουμε τη δάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που ξεκινάνε από.
0: Ξεκίμα, μολότο βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν.
0: Μικρό Παρίσι, η Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Μονακό, Ιταία, έλεος, έλεος.
2: Καλημέρα και στο Δημήτρη στην άλλη Μαλπρίντ.
0: Γεια σου ρε Μιτσάρα.
1: Δίπλα από το σπίτι μου έχει τσιπουράδικο η μικρή βουλή, λέει στο Δήμο Βόλου. Συντοπίσα ότι μου έχει τελειώσει το τσίπουρο.
0: Εδώ είμαι εγώ, έχω.
1: Ποιος πίνει το τσίπουρο στο σπίτι μου.
0: Γιατί δεν μου λες. Έχω σούπερ τσίπουρο.
1: Ναι, να μου φέρεις.
0: Που εγώ δεν πίνω.
1: Γιατί δεν έχω.
0: Δεν πίνω καθόλου.
1: Πώς έγινε,
0: στη ζωή μου έχω πει
2: τέσσερις
0: φορές. Δεν πίνω τσίπουρο. Okay. Τέσσερις φορές και ας είμαι ψευτοαρτινός τώρα. Δεν τον μπορώ καθόλου.
1: Μα τώρα το συνειδητοποίησα. Και έχουν και καιρό να μας στείλουν, ξέρεις, από κάτι που στέλνει.
2: Τίποτα.
1: Τίποτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάλυμνος μικρή Τζαμάικα. Ο νοητό. Παιδιά. Να φύγει ο τίγρης. Πάντα σκέφτομαι βασιλικό αντερό. Έλεος, παιδιά. Ναι. Κοιμάται τόσο ελαφριά η γυναίκα μου που πιάσαμε το θέμα του ύπνου. Προκειμένου να μην την ξυπνήσω, όταν το βράδυ ανοίγω ψυγείο, τα γυάλινα μπουκάλια κλικ κλικ κλικ χτυπάνε και το σκάσου. Ο Πότης Ιωαννίδης. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί τον λένε Πότη Ιωαννίδη. Άμα ανοίγει το ψυγείο.
1: Ναι, ο πόρος είναι η μικρή Ίμπιζα. Ναι. Ναι.
0: Γιατί?
2: Έχει παρτάρες.
1: Γιατί έτσι. Γιατί όλα τα άλλα τι. Όλα τα άλλα τι. Οι κουκουβάωνες παλιά λεγόντουσαν, λέει το μικρό Σαμονή.
0: Καπελό.
1: Υπογραφή.
0: Άμα βάλεις ένα καπέλο δίπλα γίνεται όλο πάρα πολύ ωραίο.
1: Γαλλικό καπέλο.
0: Ναι, καπέλο. Καπελό. Σαμονή καπελό. Αλλά δεν ακούγεται όλο μαζί.
1: Όλο ωραία. Μαζί μην το, και μην το πεις γρήγορα. Όχι, όχι,
0: όχι. Όχι, όχι, όχι. Ένα πολύ ωραίο δώρο, τώρα τα βλέπουμε πολλά πράγματα που βγαίνουν από το μάτς του Μέση τώρα με το Μπενίν, έτσι.
1: Ναι.
0: Έκανε ένα ωραίο δώρο διαιτητής.
1: Άσε με τώρα.
2: Με το
1: πες το, πες το, το είδα, το διάβαζα.
0: Εντάξει, πλησίασε τον Λιονέλ Μέση και του έδωσε ως αναμνηστικό την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα που είχε για το μάτς. Οι οποίες γράφουν πάνω.
1: Του είχε κάνει δώρο ένα πέναλτι πριν, να σου λέει κάτι να σου μείνει. Κάτι να σου μείνει. Ρε εσύ, πόσο τσίπικο δώρο είναι αυτό. Τι κάτσε να δω τι έχω πάνω μου. Περίμενε. Μια κάρτα από ένα καρδιολόγο, πάρε μια κίτρινη και μια κόκκινη.
0: Έχω και τη Little Plus. Λοιπόν, έχω και τη
1: Little Plus. Και ένα κουπόνι 5 ευρώ.
0: Ο Ρίλος ξεκίνησε το κεφάλι του, λέει, νομίζει κανένα μου αναφορά. Σαν την είδα. Βόλτα.
1: Βόλτα, κοτόπουλο.
0: Λοιπόν. Έβγαλε ό,τι είχε ο διαιτητής. Πάρε και ένα κοσάβρα, πιείς ένα μάτε για την οικογένειά σου.
1: Μια μπύρα τώρα να το ρίξεις έξω. Ναι, παιδιά, του έκανε δώρο την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Αυτό.
0: Εντάξει, μωρέ, γράφουνε. Μπορεί να γράφει κάρτα πάνω το μάτι.
1: Έπρεπε να την υπογράψει.
0: Αυτό μου θυμίζει, πήραμε δώρο. Σταμάτα σε ένα βενζινάδικο και πάρε ένα ουίσκι. Το έχω κάνει.
1: Τι έχουμε, μισό πακέτο μισκόντα στο αυτοκίνητο. Φέρτο.
0: Κάτω τρίματα. Ξέρω εγώ να πούμε ότι είναι φρυγανιά για σνίτσελ.
1: Ότι είναι για cheesecake.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Διάβασε.
1: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
2: Τζόρτζεβιτ Μεμπάγεβιτ. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
0: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
1: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
1: Με σταφή.
0: Όχι αυτά, τα φαγιά.
1: Καναπεδάκια. Μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
0: Τίποτα πιο έκλεκτο.
1: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
0: Πιο έκλεκτο.
1: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσουμε πετιμέζι.
0: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
4: Οι μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
0: Μ' αρέσει που ξέρει και καλό τρώ.
4: Είμαι από του λίγου ανθρώπου που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
0: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιο.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρώσαι, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονή.
3: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
3: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
3: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
3: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
3: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
3: με λεμόνι δίπλα.
7: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
9: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια.
3: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
0: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζώματος μας.
0: Άρα καλό.
10: Να κάτσουμε εδώ,
11: Ναι. Έλα, κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
10: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι.
12: Όχι.
10: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
12: Ούτε καν.
0: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
0: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
12: Όχι.
10: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατέρουλη.
4: Α, παράτα μας, αδε.
11: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
0: Ούτε εγώ θα φάω.
2: Εδώ τι κουβαλήθηκατε
0: εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάρκος Κυριαζόπουλος.
0: Μάγερα, μη αφρικασέ.
13: Δεν καραγιώζει από πότε τάξεις αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, έχεις κάνει εμβόλια.
2: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέραμε λίγο πιο γιωμάτι.
2: Ναι. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
2: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
15: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά, γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
0: Ρε Σαράντη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
0: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
0: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
19: Τι θα πάρετε παρακαλώ.
17: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα.
19: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες.
17: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
0: Φάγανε.
19: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε.
3: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω, πα

0: Συνεχίζουμε και συνεχίζουμε, γιατί παιδιά, όλος ο κόσμος κλείνεται μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται να αρχίζετε να κοιτάτε να εισιτήρια από εδώ, από εκεί.
1: Έχει γιατί... και το Windex, αυτό που είχε ο πατέρας Βαρντάλος.
0: Ναι. Η Καβάλα είναι το μικρό Σαν Φρανσίσκο με τις ανηφόρκατηφόρες. Δεν χρειάζεται.
1: Ούτε γέφυρες, ούτε τίποτα. Καλά, η Καβάλα είναι πανέμορφη εν τω μεταξύ.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις πλάκα με την Καβάλα.
0: Όχι. Τα Γιάννενα είναι το μικρό κόμμο.
1: Είναι, το έχουμε πει. Είναι καλύτερο.
0: Και ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ζωσιμάδες, θα μπορούσε να είναι ιταλικό επίθετο. Ζωσιμάδες.
0: Ποιο κομμάτι είναι αυτό?
2: Αυτό εδώ.
1: Το ακριανό.
0: Το τελευταίο που έπαιξε.
2: Περίμενε. Το τελευταίο που έπαιξε ή αυτό που ξεκινήσαμε?
0: Λογικά το τελευταίο που έπαιξε.
2: Το Gloria ήταν από τον Μάντο Ντιάο.
1: Ασπρόπυργος μικρό Μάντσεστερ.
2: Ό,τι τι μυρίζει.
0: Εντάξει, να, εργοστασιακό, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπου...
1: Εντάξει, ρε, για να φύξει το
0: μάτι. Βιομηχανικό, ναι.
1: Δενδροπόταμος μεγάλο το Παρίσι. Θα μπορούσε.
0: Καλημέρα στον, στον Νικόλα. Καλημέρα στον Μάριο.
1: Η καρδίτσα είναι η μικρή καρδιά. Η καρδιά. Μόνο στο δεκαμινιό της.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, περίμενε να δω στον Μάριο. Καλημέρα σε όλους, λέει, ελπίζω να είστε καλά. Τι θέμα έχει μαζί σας, μαμάς, το βιβλίο της ιστορίας της Τετάρτης Δημοτικού, και σε κάθε σελίδα έχει βάλει αυτό το σηματάκι. Είναι και καλά. Ρε παιδί μου, οι υποσημειώσεις είναι ένας βράχος, ναι, ένας μικρός βράχος, μια υποσημείωση, ένας μικρός βράχος που λέει Αρδ.
1: Για τα αρδάκια.
0: Ναι, Αρδ.
1: Μάλιστα.
2: Αρδ.
1: Εντάξει, οκ. Ονομάτε το στο payroll του Κώστα.
0: Ναι.
1: Ματζέντα payroll. Γιατί έχει Αρδ?
0: Ξέρω. Επειδή λέμε εμείς, ξέρεις, τα κρυφά τα σημειώματα, ξέρω εγώ.
1: Μενίδη το μικρό Ρίο.
0: Ναι. Τα Ζωνιανά είναι το μικρό Χάρλεμ.
1: Οκ. Δεν έχω δει πολύχρωμες μπάλες. Οι Χάρλεμ δεν ήταν αυτοί που κάνανε.
0: Ναι, αλλά ήταν ένα τελευταίο.
2: Άλλο αυτό.
1: Κι.
2: Γκλοπτρότε.
1: Ναι, αυτή.
0: Είπαμε για τις σοφάδες.
1: Το εσοφάδες, το μικρό Ρίο ντε Τζανέιρο. Με τις τσουβέλες. Τις φαβέλες. Η Κοζάνη μικρή Μόρντορ.
0: Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ την εκπομπή. Ντροπή σα. Ντροπή σα.
1: Τι για τον Βαγγέλη. Φρόντο Μπάγκενς. Παρεάκι. Το καλό Σάιρ. Από το πρωί φαίνεται.
2: Αυτό που παίζει τώρα, τέλος πάντων, είναι από τους Fondens ή Fondins. Ολλανδοί, Ιρλανδοί τέλος πάντων. Fondins DC.
0: Ολλανδοί,
2: Ιρλανδοί. Ιρλανδοί είναι. Οι Ιρλανδοί το λένε Fondins.
1: Φίλε, ειλικρινά.
2: Ολλανδοί το λένε Fondins.
0: Ολλανδοί, Ιρλανδοί, δεν έχει σημασία.
2: Τι να κάνεις τώρα?
1: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
2: Το I love you.
0: Αυτό.
1: Πες να το κουκλί.
2: I love you.
0: Η Σαλαμίνα είναι το Μανχάτα.
1: Πόσε μπουκα ο ρίλο.
2: Δεν έχει γέφυρα, αρέσει. Αν φτιάξουν γέφυρα, τότε θα γίνει το Μανχάτα.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά περνάνε με το καραβάκι.
1: Αυτό σκέφτηκε.
0: Εγώ θυμάμαι σε ξενδεσίτη που περνούσαν με το καραβάκι.
2: Να μην είναι το Ρίο του Μανχάτα.
1: Το Ρίο Αντίριο, το Μανχάτα. Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή το Ιναφπακτό.
0: Μπράβο. Ναι. Γιατί όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μενίδη Μπέρμιγχαμ.
1: Δεν ξέρω, θα το δω 26 του μήνα.
0: Θα μπορούσε.
1: Καταλάει.
0: Το λένε έτσι σοβαρά, λέει κάποιος, να μην γελάσουμε. Ετωλικό είναι η μικρή Βενετία.
1: Πλημμυρίσανε. Είχανε άμποτη και πλημμυρίδα.
0: Ξέρω. Δεν έχω.
1: Το ετωλικό, μικρή Βενετία.
0: Δεν έχω πάει.
1: Έχω πάει, αλλά γιατί το λένε μικρή Βενετία. Λίγα νερά.
0: Και okay. Γιατί να μην λένε τη Βενετία μικρό ετωλικό?
1: Βάλε ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Βάλε ιδέες.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Ναι.
0: Γιατί να μην λένε το Λονδίνο μεγάλα Τρίκαλα?
1: Γιατί θα του δώσουν αξία.
2: Αφού είμαι Παρίσι το Τρίκαλα.
0: Τα μην λένε το Παρίσι μεγάλα Τρίκαλα.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: ναι.
0: Καρπενήσι μικρή Ελβετία. Ναι, φυσικά.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
2: Ναι, βέβαια μετά την κακοκαιρία στην Κρήτη, τα ζωνιανά τώρα είναι μικρή Βενετία.
1: Καλά, έγινε ένα χαμό.
0: Φέρναν αυτοκίνητα για
1: είδα τις εικόνες. Φοβερό, φοβερό.
0: Θέλω μια γλυκιά καλημέρα στο αγόρι μου, το Γιώργο.
1: Ναι.
0: Κάντε τον λίγο να ντραπεί. Αυτό είναι η δική σου δουλειά, Μαρίνα. Η Μαρίνα η κοπέλα του.
1: Ήδη ντρέπεται, ναι. Γιώργο.
0: Δώσε μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί.
1: Ναι, ναι, να τον ξεφτυλίσουμε τελείως.
0: Ναι,
1: και να πάμε
0: στον Γιώργο τώρα. Ο Γιώργος που τα έχει με τη Μαρίνα.
1: Τη Μαρίνα. Σιγά. Το μόνο ζευγάρι είναι ο Γιώργος.
0: Η πρώτη είσαι η τελευταία που τα έχει με τον Γιώργο.
1: Και δεν είσαι και η μόνη. Ο Γιώργος έχει κι άλλες. Ο Γιώργος έχει κι άλλες.
0: Πες μας το επιθετό του να τον κάνουμε να ντραπεί πραγματικά.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο, ναι. Είναι. Και να σου πω και το Περιστέρι είναι Μιλάνο.
1: Όχι, η Αγία Βαρβάρα είναι Μιλάνο γιατί έχουν τον Αμερικά Μίμο, Elvis, 501 Τζιν, B-Square, Mike, με ανάποδο το σήμα, Σαφρίδι.
0: Σαφρίδι,
1: ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Πλατεία Βάθηση είναι μικρή Τεχεράνη, ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Λίλος. Η από εδώ.
3: Του Σαμπάκη!
1: Έρχεται. Σοφία Θεοδωράκη. Έρχεται. Για το δελτίο και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Πρεσάρισμα. Δυνατό δίωρο μέχρι τις 12. Έχουμε πράγματα να πούμε πριν.
0: Έχουμε πράγματα. Εσύ, δεν προλάβουμε. Πάλι δεν προλάβουμε να σχολιάσουμε. Τόσα πράγματα είχαμε να σχολιάσουμε.
1: Αύριο.
0: Που έγινε viral. Ο μπαμπάς το είδες, ο μπαμπάς που έγινε viral, που κέρδισε τον Νόμπελ ιατρική.
1: Αύριο.
0: Και ξύπνησε, λέει, τα παιδιά. Δεν το έχουμε ξεχάσει μέχρι αύριο.
1: Και τα ξύπνησε και
0: τα ξύπνησε 6.30 ώρα το πρωί να τους πει κέρδισα τον Νόμπελ ιατρική. Και είχε. Το έγινε χαμό. Λέω να. Ένα τρόπο που δεν θα ξυπνήσω ποτέ τα παιδιά μου.
1: Μπορείς απλά να το πεις και να κάνω wow, κάντε ότι πανηγυρίζετε. Η μαμά χτες κέρδισε και το Ειρήνη.
2: Ούτε για την Ελεονόρα είπαμε τίποτα.
1: Δεν είπαμε, δεν αλλά θα κάνουμε απεργία οι εργοδότες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακατεύουμε, ναι, γιατί περνάνε δύσκολα. Λοιπόν,
1: έχω φοιτητές και φοιτήτριες που ενώνονται. WhatsApp Under 30, που κάνει το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Ματζέντα TV, σύνεμα και δώρα σε box και Ματζέντα Pay έχω. Τι άλλο θέλετε. Το WhatsApp μάλλον το τερμάτισε.
0: Και εγώ τα είχα με τη Μαρίνα λίγα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και πάνε με full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Full εγγύηση, full ποιότητα, όποιος ξέρει, ξέρει. Α, πάλι δεν είμαστε για χόρταση.
2: Γεια, yeah, μετά τις 19.
0: Μετά τις 19.
1: Τι είσαι ρε, μετά
2: συνηθίζεται αυτά σιγά.
1: Τι σκολικό
0: είναι. Θα κάνω απεργία.
1: Τι είσαι εργοδότης.
0: Ναι.
1: Είσαι
2: παντελής μέσα. Εργοδότης. I'm finding hard.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρες.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6.
3: Βεβαίως.
0: Μπάλα μεσημέρι.
3: Μπάλα μεσημέρι.
0: 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.
3: Βεβαίως.
0: Μας κοιτάει με μια πορεία ο Ερακλής, λες και πώς
1: φοράει αυτό. Είναι, ξέρεις, η πρώτη μέρα που δεν φωνάζει.
3: Όχι, εντάξει, δεν φωνάζει στην αρχή. Μετά
0: παίρνει.
1: Μετά φωτίζει.
3: Ναι.
0: Έχω σοκαριστική είδηση να σα πω.
3: Τι έγινε?
0: Όχι σοκ, σοκ. Τα περιβαλλοντικά τα δικά μας τα δημοσιογραφικά. Σταματάει τη λειτουργία της η Μονακό. Και να σου πω ποιο είναι το οξύμορο. Διανύεται το δίμημα, τέλος. Και το οξύμορο ποιο είναι? Δηλαδή, ακούς Μονακό, λες τώρα φράγκα, πρίγκ, πάτα κτλ. Και έχει οικονομικά προβλήματα. Τέλος.
3: Η μπασκετική Μονακό.
0: Ναι, ναι.
3: Έτσι όπως το πες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι άλλο.
3: Είχε θέματα.
0: Είχε θέματα. Αλλά δεν είναι οξύμορο τώρα πριν πάτε. Δηλαδή το Μονακό του έχει να περπατάνε όλοι και να βάβουν να τρέχουν τα μπατζάκια. Ακόμα και η περαστική.
1: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν.
0: Σαφώς. Αλλά είπαμε, το οξύμορο είναι Μονακό και οικονομικά προβλήματα.
1: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, φίλε.
0: Και στι κάτι οικογένειε. Πολλοί έχουν πτωχεύσει. Σωστό και αυτό.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει πτωχεύσει κάποια άλλη εταιρεία στο Μονακό?
3: Εκεί δεν έχουν νέο αφημί. Να κάνουν. Να του βρουν μια λύση, φίλε. Γιατί δεν το έχουμε αυτό? Να το κάνουν νέα Μονακό.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Μονακό 2.
1: Στο Μονακό
0: 2.0.
3: 2.0, ναι.
0: Τέλος πάντων. Ρε παιδί μου, εντάξει, υπήρχαν προβλήματα, το ξέραμε, αλλά νομίζω ότι.
3: Ναι.
1: Καλά, δεν ήταν και κάποια με τρομερή παράδοση στο μπάσκετ, είχε εμφανιστεί.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λες τώρα υπάρχουν τόσο εμφανεί οικονομικά.
3: Φαναδεφόρα αυτά.
1: Έκανε, δεν σου είπα ότι δεν έκανε πράγματα. Και ότι ήταν
3: τελικό. Δεν πήγαν τελικό.
1: Με μια, πόσο, να πούμε, μια δεκαετία.
0: Μπορεί και λιγότερο.
1: Εκεί.
0: Αλλά είναι άλλο το θέμα. Ότι ακόμα και έτσι. Δηλαδή, και η Βιλερμπάν.
1: Δηλαδή, η πρώτη φορά που είχα ακούσει την Μονακό στο μπάσκετ ήταν όταν είχε παίξει με την ΑΕΚ.
0: Σου είπα και η Βιλερμπάν είχε θέματα και φέτος. Αλλά βρίσκει έναν τρόπο λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Το φέρνει βόλτα. Πέφτει σε επίπεδο, ναι. Χαμηλώνει την κατηγορία. Ναι, οκ. Okay. Κάτι κάνει όμω, όχι μπαμ. Τέλος πάντων, μόλις έσκασε αυτό.
3: Ναι.
0: Αυτό εδώ είδα μπροστά μου και ξεκινήσαμε έτσι.
3: Θα συζητήσουμε όλα.
0: Λοιπόν, καλά τα είδαμε τα πράγματα χθες και με τον Άσο και ο
1: Βάκης. Όχι,
0: στα μεγάλα πήγαμε.
1: Τα over δεν
0: πήγαμε. Να ολοκληρώσω, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Που λέγαμε ότι η Κροατία θα βγάλει μια αντίδραση.
1: Το goal over.
0: Ναι, ότι δεν είπαμε θα πάρει αποτέλεσμα, αλλά θα μαζέψει το πράγμα και το μάζεψε. Είπαμε για εύκολη νίκη της Αγγλίας και μετά τα κάτω δεν πήγανε πολύ καλά. Αυτό δεν μας ήταν ολοκληρώσει.
3: Ναι.
1: Εντάξει, οι Άγγλοι πήγαν, το θέλω over 3,5, ήταν 3-0. Και του Ισελβετού over 3,5. Αυτά είχα δώσει εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: 3-0 για Ελβετή.
3: Εντάξει, παιδί.
1: Φρόιλερ έτσι, τέταρτο 90 λεπτό.
3: Ναι.
1: Πάλι καλά, δεν έχουν και πέμπτο παιχνίδι οι Ελβετοί.
3: Εντάξει, φίλε, τι να κάνεις.
1: Όχι, δεν κάνεις κάτι, αλλά 4-90 λεπτά, ρε φίλε. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος μέσος που να το έχει κάνει αυτό.
3: Ναι.
1: Στα προκριματικά. Τώρα στο Nations League.
3: Ναι.
0: Εντάξει, δεν τα έχουμε όλα μπροστά μας, αλλά.
1: Το πιο παιδί. Να μην έχει γίνει ούτε αλλαγή, ε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είδατε και τις δηλώσεις του Κριστιανού.
1: Που να επιστρέψει.
0: Όχι, έκανε και ολόκληρη δήλωση τι έχει γίνει, είπε τη δική του αλήθεια, τι είχαν συμφωνήσει με τον προπονητή και τα λοιπά, έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
3: Και?
0: Και λέει ότι είχαμε συμφωνήσει, δεν ενοχλήθηκα λέει που δεν έπαιξα, γιατί είχαμε συμφωνήσει να μην παίξω. Και καλά
3: αλλά...
0: έπαιζα στο πρώτο παιχνίδι και στο τέταρτο. Αλλά λέει, ενώ και μία ώρα πριν τον αγώνα, μία μισή μου λέει δεν θα παίξει και τα λοιπά, είναι συμφωνημένο στο δεύτερο μάτς. Ήθελα να μην ταξιδέψει καν, ήθελα να παίξω το πρώτο στην Πορτογαλία. Να μην ταξιδέψει με την αποστολή,
3: ναι.
0: Και να παίξει και το τέταρτο μάτς που θα γίνεται να πει στην Πορτογαλία. Και λέει: όχι, εγώ είμαι αρχηγός της ομάδος, θα ακολουθήσει την αποστολή, μην δείξω παράδειγμα ότι κάθομαι και ξύνομαι κτλ.
3: Ωραίος.
0: Ναι. Αυτό, ξαναλέω, λέω τι σκέφτεται.
3: Τι είπε ο ίδιος. Ναι.
1: Και γιατί μην το πιστεύει.
0: Λοιπόν, και λέει: δεν μου έχουν πει ότι δεν θα παίξω κτλ. Πηγαίνω και μου λέει: ο Ζέσος, δεν θα σε υπολογίζω, οκ. Και έρχεται λέει μια ώρα πριν τον αγώνα, μου λέει: μισή ώρα μπορεί. Ενώ λέει: το πρόγραμμα τη γύμνασή μου, τη αποθεραπεία μου κτλ. Ήταν άλλο.
3: Ωραία, και πρέπει να φύγει
0: όχι,
3: αυτό.
0: Όχι,
3: δεν μπορώ.
0: Περίμενε, και όχι λέει για να παίξω. Και καλά, δεν μου κάνει άλλο τύπου εκεί γύμναση ο άνθρωπος.
3: Okay, ναι. Είναι και ηλικία.
0: Συμφωνώ, όχι. Το ναι, ναι. Είναι τόσο λεπτομέρειες και.
1: Έτσι πως το παίρνει γύρω παραξενιές.
3: Όχι, είναι και ηλικία. Αλλά...
0: ναι,
3: ναι, ναι, ναι, πρέπει να προσέχει. Ναι, άλλη γύμναση.
0: Και λέει παρόλα αυτά, λέει θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση του coach και του λέω ναι. Και με σηκώνει, λέει για ζέσταμα και δεν με βάζει.
3: Α, μάλιστα.
0: Εκεί γίνεται τώρα. Και τέλος πάντων έχει αθετήσει δεύτερη φορά το λόγο του Μπουρουμπούρου. Εμένα το ψέμα είναι που με ενοχλεί. Ζήτησε συγγνώμη γιατί δεν πήγε να χαιρετήσει τους φιλάθλους και ότι αποχώρησε μεγάλο του λάθος και θα υποστεί όποια τιμωρία Μπουρουμπούρου. Αυτό που δεν μάθησαν κάποια στιγμή, λέει, κάναμε μια συμφωνία. Εκεί λοιπόν αθετεί μια φορά το λόγο του και μετά λέει θα βγει σε μια συνέντευξη τύπου, γιατί είχε υποθεί ότι ζήτησε ο Κριστιάνο να μην παίξει, να μην κάνει, να μοιράνει, για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να υποθεί αλήθειες.
3: Ναι.
0: Και λέει ότι βγαίνει τελικά στην συνέντευξη τύπου και άλλα είχαν συμφωνηθεί και άλλα είπε ο προπονητής. Και εκεί λέει δεύτερη φορά που αθέτησε το λόγο του και αυτό έφυγε.
3: Μάλιστα.
0: Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν υπήρχε. Κομμάτι μέσα σε αυτή την ομιλία τη συνέντευξη τύπου που έπρεπε να αναφερθεί ότι παίκτες αξίας όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα δεν τους σηκώνεις για δέσταμα και δεν τους βάζεις. Εκεί θα λέω κατά τις αποστάσεις.
1: Ναι. Όπως ο Πελέ και ο Μαραντόνα.
0: Τέλος πάντων. Υποτίθεται δόθηκαν οι εξηγήσεις. Δεν έχει αποχωρήσει ακόμα από την εθνική. Εννοείται θα δεχτεί την τιμωρία του και πρέπει να τιμωρηθεί για την απειθαρχία που σηκώθηκε και έφυγε την αποστολή. Και όταν μετά το πέρασε τιμωρία. Αν τον θελήσουν, θέτει αυτό στη διάθεση της εθνικής. Δεν διευκρινίζει με τον ίδιο προπονητή ή με άλλον. Λέω εγώ, καθόμενα.
3: Μικρό καλά.
1: Δύσκολο είναι το να αλλάξουν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, άλλο θέλω να πω. Μήπως πει ότι εγώ με αυτόν δεν κάνω πλέον χωριό. Αλλά άμα αλλάξουν οι συνήθειε, εγώ δεν αποποιούμαι.
1: Έχω και χρόνια μπροστά
0: μου. Ακριβώς. Ναι, είμαστε. Πάμε, μικρό διαφημιστικό για να ανοίξουμε γραμμές.

0: Πάμε, πάμε. 2-10.
1: Πάμε να ανοίξουμε. Πάμε να ανοίξουμε.
0: 95-79, 283, 4 και 5. Καλησπέρα στον πρόεδρο.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
3: Έλα ρε, ρε.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
3: Είδα και το
2: καλή εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο. Ηρακλή μου, καταρχήν έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον κύριο Αλέκο το Καταγόκκινο που γνώρισες εχθές στην εκδήλωση.
3: Τι είδα, τον κολλητό σου που μου το είπε.
2: Ναι. Είναι φίλος με τον γαμπρό μου, διαρκείας. Κάνουμε παρέα από τους παλιούς. Λοιπόν, δεν ήξερα για την εκδήλωση εχθές. Δυστυχώς αλλιώς θα είχα έρθει. Κατασυγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί μπήκα μετά και είδα λίγο αποσπάσματα την εκδήλωση. Με την κυρία Αναστασία. Πάρα πολύ. Δηλαδή μου έφερε στις μνήμες πάρα πολλά πράγματα. Και από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου και όσους έχουν φύγει από τη ζωή, φίλους ή συγγενείς. Και ήταν ακριβώς αυτό που είπε η κυρία Αναστασία. Όλα αυτά συμφωνούμε απόλυτα σε όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει αφισβήτηση πάνω σε αυτό. Τώρα, για να μην το φορτίσουμε λίγο το θέμα, και επειδή έχουμε πει σε ρυθμούς τέρμπι, θα σας το πάω λίγο ρετρό, ξέρεις ότι εγώ τα λατρεύω αυτά.
1: Για πάμε, ωραία αυτά.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, για Καραϊσκάκη θα μιλήσουμε όμως, έτσι δεν με πάτε ΟΑΚΑ και τέτοια και λεωφόρους.
1: Καραϊσκάκη.
2: Ποια είναι, ας πούμε, ποιες τρεις νίκες σας έχουν μείνει πολύ και από τους δύο σας.
1: Ναι.
2: Άσο ή διπλό. Και πείτε μου και τα 3-4 καλύτερα γκολ. Δεν θέλω να σας περιορίσω σε 3 γκολ.
1: Ωραία, πάμε 4. Να ξεκινήσουμε αποτέλεσματα, Ηρακλή.
3: Α, θα πηγαίνουμε ένα-ένα, τα θυμόμαστε κιόλας.
2: Άρα μιλάμε για Καραϊσκάκη, Ηρακλή, πρόσεξε, με Πασοάκα και τέτοια.
1: Καραϊσκάκη. Παλιό και νέο.
3: Κοίτα,
2: παλιό και νέο, άμα
1: πάμε με νίκες του Ολυμπιακού.
3: Σίγουρα, γιατί ήταν και στα παδικά μου χρόνια η κεφαλιά του Προτάσοφ. Το 1-0.
1: 92, από
3: τότε. Ναι, 92. Παλιό Καραϊσκάκη.
2: Ναι.
3: Το. Σε ένα μάτς που ήταν και outsider Ολυμπιακός, το νέο Καραϊσκάκη, στο οποίο θα βάλω μέσα και ότι ήταν και στα καλύτερα γκολ, το 2-0 με τα 2 γκολ του Μήτρογλου, το ένα που ήταν το γυριστό από τη σέντρα του Ζαϊρή. Μιλάμε για απίθανο γκολ.
1: Ναι.
2: Μπορείτε να πείτε και για κύπελλο, για να σας βοηθήσω.
1: Ωραία, ναι, κάτσε, είπε 2.
3: Ναι. Έχει εκεί, αφού βάζεις και το κύπελλο, θα σου πω το 4-0 του κυπέλου, όπου και εκεί θα βάλω γκολ του Νούνιες.
1: Άρα έχεις βάλει και 2 γκολ.
3: Έχω βάλει και 2 γκολ.
2: Και του Λουαλούα.
3: Και του Λαλού, τα κολέρα, στέκω περισσότερο στο Νούνιες, ξέρεις αυτό.
2: Στο Νούνιες, στο γυριστό, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, και του Λαλού μπαίνει, ξέρεις.
1: Είπαμε 3 όμως.
3: Ναι.
2: Έχεις ξεχάσει το μέγιστο και με ανησυχείς.
3: Το μέγιστο γκολ.
2: Το παίχτη. Ο νούμερο 2, πρώτος είναι ο Γιωβάνη, ψάξε το δεύτερο.
1: Το Ριβάλτο θα πει με το φάουλ.
3: Το φάουλ του Ριβάλτο, αυτό σκεφτόμουν τώρα.
2: Ριβάλτο ρε φίλε.
3: Το φάουλ,
2: και να σου πω, όχι το φάουλ που βάζει.
3: Α, το σουτ.
2: Το παιχνίδι. Το σουτ που γίνεται σέντρα και το πάρει ο Κωνσταντίνου.
3: 3-2, 3-2.
2: Και στην επαναφορά και το μονοκόμμα του.
3: Το 3-2 λες. Ναι, ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ναι, το δέχομαι αυτό. Το παίρνω.
2: Το παίρνεις. Εντάξει. Σε αυτό ναι. Για πες με εσύ Διονύση τα δικά σου.
1: Ωραία. Νίκες. Σίγουρα το 1-2. Το 95.
2: Ναι.
1: 95 δεν ήταν, 95 Δεκέμβρης. Το κάνει 0-1 ο Μπορέλη, σοφαρίζει ο Ολυμπιακός.
3: Καραβιάλης.
1: Έχει πέναλτι ο Ολυμπιακός, το βγάζει ο Βάντσικ για να προηγηθεί.
2: Αχ, θύμισε μου, ποιος το είχε χάσει.
3: Είχε πέναλτι.
1: Νομίζω Καρτάδος. Το είχε βγάλει ο Βάντσικ.
3: Είχε πέναλτι.
2: Καρτάδος.
1: Ναι. Πέναλτι.
3: Ναι.
1: Και βάζει τον κόλλο Μπορέλη στο τέλος για το 1-2. Ο Καπουράνης, συγγνώμη, για το 1-2. Καλά, το 0-3, όχι γιατί κέρδισε κάτι ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν έτσι μεγάλο σκορ μέσα στο Καραϊσκάκη. Και το νούμερο 1.
2: Δεν το περίμενε και κανείς.
1: Και το νούμερο 1 για μένα το κύπελο, το 2-3 με το πέναλ του Βάντσικ στο τέλος, γιατί ήταν το suspense στο τέλος, ήταν εντυπωσιακό. Θυμίζω, ήταν κύπελο. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 στο ΑΚΑ.
3: Με 2 Κολυβίτς.
1: Μπράβο. Προηγεί το Παναθηναϊκός 0-1 στο Καραϊσκάκη. Το κάνει 2-1 Ολυμπιακός. Αν θυμάμαι καλά. Ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός 2-2, το κάνει 2-3 με Βαζέχα πέναλτι στο 87-88. Στο 90 πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, Ίβιτς, το πιάνει ο Βάντσικ και λύγει το παιχνίδι. Ήταν το suspense, το τέλος ήταν. Τώρα γκολ. Εντυπωσιακά θέλουμε έτσι, όχι κρίσιμα, εντυπωσιακά γκολ.
2: Ναι, παιδί μου, πώς έχουν μείνει, που είναι τα πιο όμορφα.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Ένα είναι του Κάτσε.
3: Αυτό πήγα να σου πω. Ναι, ισχύει.
1: Το θυμάστε ένα γκολ του Κάτσε, μιλάμε για γκολάρα στο παράθυρο.
3: Ένα βουπ.
1: Ναι, στο παράθυρο.
3: Και πήρε και φάλτσα κιόλας.
1: Ναι. Φοβερό γκολ.
2: Ποια χρόνια είναι αυτό?
1: Αυτό είναι 17-18 εκεί που είχε με τον Μεδόνιο Παναθηναϊκός.
3: Ένα-ένα.
1: Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και είχε.
2: Με Ρομπέρτο τερματοφύλακα.
1: Μπορεί. Μπορεί να ήταν ο Ρομπέρτο.
2: Νομίζω αν είναι τότε είναι με Ρομπέρτο.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί να είναι. Ναι.
1: Ένα-ένα αυτό. Ένα δεύτερο γκολ είναι του Βαζέχα στο παλιό Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1, 94-95. Όπου έχει βάλει ο Βαζέχα, είναι αυτό το κλασικό που έκανε, τη το πάρει με πλάτη. Έξω
2: ναι,
1: από την
2: που έκανε το γύρισμα και το βάλει στη γωνία.
1: Ναι, γυρίζει με το αριστερό κιόλας.
2: Το
1: πάει γωνία,
2: ναι,
1: νομίζω το Χούρογλου τέρμα.
2: Ναι, ναι. Με το Χούρογλου.
1: Ήταν το κλασικό γκολ Βαζέχα με πλάτη που γύρναγε, ναι.
2: Ναι, που γύρισε με την πλάτη και το έκανε νομίζω στη γωνία χαμηλά κάτω.
3: Από εμάς ποιος το είχε βάλει τότε?
1: Ο Καραπιάλης νομίζω.
3: Μπράβο.
1: Ναι.
3: Καραπιάλης,
1: ο Αλεξανδρής.
3: Καραπιάλης.
1: Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός, ο Φάρης ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Τώρα τρίτο γκολ έτσι θεαματικό στο Καραϊσκάκι.
3: Κοίτα, ωραίο γκολ ήταν του Πράνιτς. Αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Εντάξει, πλασέ.
3: Ναι, δεν είναι. Ήταν καλό πλασέ, ήταν μακρινό πλασέ. Ήταν έξω την περιοχή του πλασέ.
1: Να θυμηθώ, ρε παιδί μου, άλλο. Θα πω του Πράνιτς.
2: Εντάξει. Και κλείνοντας, παιδιά, Ηρακλή μου, να σου πω κάτι, δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μέχρι την Παρασκευή. Για το παιχνίδι της Κυριακής στο ντέρμπι, δεν πάει να είναι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα. Και κλείνω με αυτό. Το πλεονέκτημα είναι ότι παίζουμε σαφώς ο Καραϊσκάκη με αυτή την αποχή και ο κόσμος, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι κάπως. Αλλά το μειονέκτημα είναι ότι στα δικά μου τα μάτια έμασε λίγο πιο πίσω από τον Παναθηναϊκό. Το κατά πόσο θα έχει δουλευτεί στις προπονήσεις αυτά που ήθελε ο καινούριος προπονητής,
1: ναι,
2: και πόσο θα ανταποκριθούν οι συνθήκες που πιστεύω ότι λογικά θα ανταποκριθούν. Αλλά κρατάω μια πισίνη, να σου το πω και έτσι. Ναι. Για μένα το παιχνίδι, αν θέλεις, ξεκινάει 50-50. Θέλω να είμαι ρεαλιστής. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός χτίζεται τώρα, Ηρακλή.
3: Έγινε, έρημο.
1: Γεια σου, Άρη.
3: Θα τα πούμε και μέσα σε εβδομάδα.
1: Να σε καλά.
0: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Ο Στέλιος είμαι από την περιοχή του Τηλεογράφου.
1: Γεια σου, Στέλιο.
3: Γεια σου, Στέλιο.
4: Θέλω να κάνω μία, πώς το λένε, μία ερώτηση, έτσι, ερώτηση, ένα προβληματισμό. Έρχεται τώρα ένα καινούριο κανάλι υπό την προεδρία του κυρίου Αλαφούζ και ουσιαστικά παίρνει τώρα το μπάσκετ. Mm-hmm. Και πρέπει εγώ, για να δω ουσιαστικά μόνο τους τελικούς, γιατί αυτό αξίζει, πρέπει να πληρώσω. Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δωρεάν, αλλά ναι, μετά θα πληρώσω.
1: Ναι.
4: Γιατί πόσες πλατφόρμες θα πληρώνουμε πλέον? Τι είμαστε, εκατομμυριούχοι? Δηλαδή ο απλός κόσμος πώς μπορεί να πληρώσει? Και γιατί δεν παίρνουν παραδείγματα? Έκανε ο κύριος Αλαφούζος το ΠΑΟ TV, νομίζω.
1: Παναθηναϊκός TV κάποτε, ναι. Για πολύ μικρό διάστημα.
4: Έφυγε άπατο.
1: Ήτανε για πολύ λίγο.
4: Έβαλε ο κύριος Σαββίδης, νομίζω, το ΠΑΟΚ TV.
1: Αυτό ήταν περισσότερο, ήταν κανένα χρόνο, νομίζω.
4: Ναι. Δηλαδή, τι πήραζε που ήταν στην ΕΡΤ και έβλεπε όλος ο κόσμος που και στο κάτω-κάτω την ΕΡΤ την πληρώνουμε.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω ποια λογική. Ουσιαστικά, δηλαδή, έτσι όπως πάει το πράγμα, για να δούμε κάτι πλέον θα πρέπει να πληρώνουμε.
1: Παντού.
4: Μόνο.
1: Παντού.
4: Ρε φίλε, συγγνώμη, ναι, ρωτάς τον άλλον αν έχει. Εντάξει, εσύ τα έχεις. Έχεις λύσει το πρόβλημα το δικό σου, των οικογενειών σου, δεν ξέρω τι έχεις κάνει. Okay. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, γιατί να πληρώνει? Παντού να πληρώνουμε.
1: Βέβαια, από όσο ξέρω, μιλάμε για μπάσκετ, τα παιχνίδια των μεγάλων θα είναι ελεύθερα. Τουλάχιστον.
4: Και μετά τη συνδρομή.
0: Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Θα το δούμε.
4: Αν είναι έτσι.
1: Θα το δούμε, okay. θα το δούμε. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα έτσι, η τελική αλλά, πώς θα είναι και τα λοιπά.
4: Να σου πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Ναι. Εντάξει, τώρα να δω ποιον την Καρδίτσα.
1: Γιατί, okay. Εσύ μπορεί να μην θέσει ο φίλος της Καρδίτσα.
3: Κάτσε, αυτό δεν έχει.
4: Εντάξει, τα έχουμε ξαναδεί.
0: Ο καθένας επιλέγει τι θα παρακολουθήσει.
1: Το ξέρω. Φίλε, ο άλλος με την Καρδίτσα μπορεί να θέλει να δει.
4: Ακριβώς. Δεν θα κάτσω, ρε. Συγγνώμη τώρα. Δεν θα κάτσω να πληρώσω μια σύνδρομη για να δω ούτε την Καρδίτσα.
0: Ναι, με την ίδια λογική όμως. Όταν πληρώνετε τον ποδόσφαιρο. Δεν πληρώνετε για να δείτε τον Αστέρα Τρίπολη, ξέρω εγώ, αλλά τον Ολυμπιακό. Φαντάζομαι.
4: Όχι, ο Αστέρα Τρίπολη δεν έχει καμία σχέση με την Καρδίτσα.
0: Παράδειγμα λέω.
4: Ωραία.
0: Γιατί είναι Ελλάδος παράδειγμα.
4: Και τώρα τον Αστέρα θα τον δω, βέβαια, γιατί έχει ομάδα. Θα δω τον Παρνέα.
0: Η Καρδίτσα μια χαρά κέρδισε τον Άρη στην πρεμιέρα.
4: Μην με πηγαίνει όμως αλλού. Εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Εγώ δεν σας πηγαίνω, σας άφησα να πείτε τι θέλετε. Προς Θεού.
4: Ναι, αλίμονο, δεν είπα όχι και σας ευχαριστώ. Απλά αυτό το ερώτημα έχω. Δηλαδή, πρέπει παντού να πληρώνουμε.
1: Ναι.
4: Εγώ έχω ήδη δύο πλατφόρμες. Δύο, να βάλω κι άλλη. Και μετά θα έρθει κάποιος άλλος και θα βάλω κι άλλο. Γιατί ρε παιδιά.
1: Okay.
4: Να είστε... Είναι επιχειρηματίες. Λεφτά θέλουν να βγάλουν. Okay.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Winsport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλλού.

0: Ιουνίου απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεύτερο μισοράκι.
1: Για πάμε, για πάμε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας. Είστε
2: καλά.
1: Καλά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύση, Ηρακλή και σε ένα
0: Σταύρο.
2: Πατριώτη Σταύρο, ο γιατρός είμαι, ο Χατζηφόρος.
0: Να τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς.
0: Μια χαρούλα.
2: Έχουμε, μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά και οι τρεις για την τέτοιες Κυριακή.
0: Βέβαια, και είναι νωρίς, αλλά...
3: Από τώρα και την Κυριακή.
1: Παρασκευή, ναι. Παιδί μου, νωρίς ακόμα.
0: Πείτε τα δικά σας, εμείς θα τα δουλέψουμε ακόμα.
1: Τι πιστεύετε, εντάξει.
2: Το δικό μου.
0: Εσείς πώς το βλέπετε.
2: Εγώ το βλέπω το χειρότερο για μας, ξέρεις τι. Μια ισοπαλία 1-1, περισσότερες πιθανότητες θα είναι 1-2.
0: Το σκόρ είναι αυτό.
1: Σκορ, τι θα λέτε.
0: Μπορεί να άσω ή διπλό, ρε παιδί μου.
2: Σκορ και...
3: Τι. 1-1-2. Και δεν παίζετε τον γκολ που το θεωρείτε δεδομένο.
2: Ηρακλής.
3: Εδώ.
0: Ο Ηρακλής δεν κάνει προβλέψεις στα τελειώματα, να κάνει από το μέσο της εβδομάδας.
1: Δεν κάνει Ολυμπιακός. Τι Ελαραφίνας θα κάνει Ολυμπιακός Παναγός.
3: Εντάξει, αυτό.
1: Αφή γκολ Ελκαμπή, ξέρω εγώ.
0: Θα πει τρία κόρνα στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Ρε Διονύση και εσύ.
1: Έλα.
3: Τον Ελκαμπή βρήκε πριν έχει μείνει 6 μήνες.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, αν παίζει ο Ολυμπιακός με τη Θεία Λαραφίνας. Λέω, Ελκαμπή το είπα έτσι.
3: Θα βρω κάτι. Κάτι θα σκάλε.
1: Ναι.
3: Δεν δίνω. Κυρία μου, δεν δίνω εγώ στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Σπάνια δίνω σημεία.
2: Κάνε μια εξαίρεση.
1: Ναι, αλλά έχουμε πει στην εκπομπή εδώ, δεν έχουμε πει.
3: Τι.
1: Να δίνουμε σημεία.
0: Τι Παρασκευέ σημεία να δίνουμε.
1: Παρασκευέ ξέρα σημεία.
0: Όχι, δεν μόνο ότι είναι αγωνιστική.
1: Έτσι δεν έχουμε πει.
3: Όχι, μπορώ να έχω πει ότι έχω και το έχω κάνει, δεν βλέπω κάτι, δεν το ακουμπάω.
0: Όχι, εκεί. Κοίταξε, αυτά όταν λέμε στοίχημα γενικώ.
3: Ναι, τι καταλαβαίνω.
1: Εδώ δεν κάθε Παρασκευή
0: δεν λέμε παλιό προπό όλη τη Super League σημεία.
1: Το έχουμε συμφωνήσει αυτό, φίλε. Ούτε εγώ θέλω, αλλά τι να κάνουμε.
3: Παλιό προπό έχει και τριπλή.
0: Εδώ δεν έχουμε.
1: Εντάξει.
3: Δεν κατάλαβα. Δεν έβαζε τριπλέ στον προπό.
0: Δεν έβαζα. Φίλε, δύο διπλέ έβαζα. Τρει.
3: Καλά, δεν
0: έβαζα. Πέντε έβαζα, εντάξει.
3: Τι, πέντε διπλέ.
0: Ναι, νομίζω.
1: Γιατί έχει αρχίσει και τρελαίνει το ίδιο που το σκέφτεται ότι θα
0: βάλει. Τρεξίνεται, νιώθει λίγο μια. Νιώθει λίγο άβολα.
3: Εμένα, έλα.
2: Διονύση.
3: Έλα, Διονύση μου.
1: Κοίτα, νωρί ακόμα.
0: Πε περιμένω τον Ηρακλή.
1: Βλέπω πολύ χ. Βλέπω πολύ χ. Τώρα τι να σου πω. Το βλέπω πολύ χ, ναι.
0: Μωρέ, είναι και πιο δύσκολα από άλλες φορές. Πάντα είναι δύσκολα το ντέρμπι να εκτιμηθεί. Εντάξει. Τώρα μετά από αυτή τη διακοπή κιόλας.
2: Ας τα κρατήσουμε λίγο τα προγνωστικά. Και ο Σταύρος.
0: Και εγώ προς το χ και να σου πω κάτι, βλέπω και κακό χ. Τι εννοώ.
1: Κακό
0: μα. Ναι, δηλαδή, εγώ γενικά δεν βλέπω χ σε εμά και δεν παίζω και χ. Μόνο αυτά που βλέπω να μην γίνεται τίποτα. Δηλαδή να γίνονται δύο φάσεις από εδώ, μια μισή φάση από εκεί και. Δεν βλέπω μάτς με ρυθμό καλό, με φάσεις, με. Βέβαια ξαναλέω, είναι νωρίς. Έτσι κι αλλιώς τα πρώτα ντέρμπι συνήθως πηγαίνουν έτσι. Πόσο μάλλον τώρα και μετά από διακοπή.
2: Καταλαβαίνω.
0: Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να δει μια ματσάρα τώρα 3-3 και να λε χοντροθεί μια τέτοια χάσο μπάζα μα έλεγε.
3: 3-3.
1: Προφανώ.
2: Οκ.
1: 3-3.
0: Παράδειγμα λέω.
2: 1-1-2.
0: Οκ, εδώ θα είμαστε.
1: Έγινε,
0: να
1: σε καλά.
0: Να σε καλά, γιατρέ, πάμε παρακάτω.
1: Ένα φίλο έχει στείλει τρομερό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Σταύρο, είχαμε γνωρίσει μια καρδίνα στη Χαμοστέρνα.
0: Ναι, μην το πιστεύει, γιατί κάθε μέρα ο Μάνο λέει σε μια ταβέρνα στη Χασιά, σε μια ταβέρνα στα Γιάννα κτλ.
3: Πρώτο πράγμα δεν έχει καρδίνα η Χαμοστέρνα.
0: Έχει μία.
1: Πώς δεν έχει.
3: Όχι, πού. Πίσω.
0: Έχει μία και υποτίθεται είναι και ιστορικό το.
3: Δίπλα στις γραμμές.
0: Το χοντοκαδικό. Όχι, υπάρχει.
1: Όχι, ρε, έχει.
3: Τι Χαμοστέρνα.
0: Ναι, σου λέω. Και, ναι. Και υποτίθεται. Παλιά ήταν από τα πιο γνωστά και ιστορικά. Και...
3: Α, όταν βγαίνει από τη Χαμοστέρνα δεξιά.
1: Όταν βγαίνει από. Έχει
0: Χαμοστέρνα. Πηγαίνοντα από Πειραιός προς νέο κόσμο στο δεξί σου χέρι.
3: Αυτό.
0: Αριστερά, κίτρινο.
3: Δηλαδή από το τουνελάκι δεξιά λε.
0: Ναι, εντάξει. Είδε που έχει. Πάμε παρακάτω.
3: Η κανονική βέβαια είναι πριν πίσω τούνελ.
0: Τι θα πει κανονική και μη κανονική. Η κάλε θέλει να πει.
3: Μυθικό. Που ήταν δίπλα στις γραμμές.
0: Άλλα αυτή.
3: Που είχε ένα περίεργο κεμπάπ, ένα.
0: Τέλος πάντων.
3: Ήταν έπος.
0: Πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Εγώ είμαι.
3: Βεβαίως.
1: Ναι.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα.
4: Νίκος Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Μια ερώτηση θέλω να κάνω, Διονύση.
1: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός χτίζει καινούργιο γήπεδο.
1: Ναι.
4: Αξίας.
1: Πώς θα κοστίσει.
4: Ναι, το γήπεδο.
1: Το ποδοσφαιρικό μόνο.
4: Το ποδοσφαιρικό, ναι.
1: Εγώ θυμάμαι το 130-140 κάπου εκεί. Περίμενε.
4: 130-140.
1: Κάπου εκεί το ποδοσφαιρικό.
4: Οκ. Ηρακλής. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να χτίζει καινούριο γήπεδο από τα θεμέλια και να κοστίζει 150 εκατομμύρια και μια επένδυση στο Καραϊσκάκη η οποία γιατί δεν θα κουμπίσει.
1: 150 θα πάει περίπου, 150 θα πάει περίπου.
3: 150.
4: Εγώ μιλάω τώρα για το Καραϊσκάκη που διαφημίζεται μια επένδυση 250 εκατομμύρια.
3: Ναι, και 250.
4: Το οποίο όμως το Καραϊσκάκη δεν θα το κουμπίσουν. Απλά θα μπει μια κερκίδα έξτρα παραπάνω. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ.
1: Τι είναι ο Ηρακλής Μηχανικός,
3: δηλαδή. Πρώτον, ένα θα σου απαντούσα από το δεύτερον. Δεν θα είναι ακριβώς. Θα πάρει 21.000 θέσεις παραπάνω και είναι και πολύ περίεργο έργο για ακριβώς για αυτό το λόγο που είπες. Ότι θα γίνει η επέκταση, ότι θα βγει το σκέπαστρο και θα μπει. Θα προσθεθεί, θα υπάρχουν.
0: Χωρίς να είμαι μηχανικός, θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα θεμέλια, δηλαδή δεν είναι μόνο το τι φαίνεται.
4: Ούτε εγώ είμαι μηχανικός, ρε παιδιά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο το ένα να χτίζεται από την αρχή και να κοστίζει 150 και το δεύτερο να διαφημίζεται για 250 για μια κερκίδα.
3: Τι διαφημίζεται?
1: Δεν είναι μια κερκίδα. Είναι κι άλλα, αλλά δεν είμαστε μηχανικοί.
4: Εγώ από το πρωί ακούω ότι υπάρχει μια επένδυση 250 εκατομμυρίων από όλους τους ρεπόρτερ.
3: Με αυτό έχει πει.
0: Ναι, τι εργασίες θα γίνουν ακριβώς τώρα και πόσο κοστίζουν όμως.
3: Ναι, ας σου πω. Το πόσο μπορεί να κοστίζει η Σούκη Λέγκη ή όλα αυτά τα λέντ που
4: θα. Με το μυαλό ενός απλού ανθρώπου δεν βγαίνει αυτό το νούμερο, καταλαβαίνω.
3: Σε αυτά τα έργα όμως δεν είναι το μυαλό ενός απλού ανθρώπου, αδερφέ.
1: Θα βγάλουμε έναν αρχιτέκτονα όταν θα προχωρήσει το έργο. Θα βγάλουμε τον αρχιτέκτονα του έργου να μας μιλήσει, να μας δώσει λεπτομέρειες.
3: Ούτε το δικό σας το μυαλό.
4: Δεν είπα αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
3: Αυτό σας λέω. Δεν είναι θέμα απλού ανθρώπου.
4: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσύ. Χαίρετε.
3: Πάμε.
5: Χαίρετε.
1: Γεια σας, Μάκη.
5: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, φίλε.
5: Ηρακλή.
3: Τι κάνεις, Μάκη μου?
5: Καλά. Δεν σε κόγκλαρε. Δεν έκανα μπλοκ.
3: Όχι, βρε.
5: Απλώς πιο πολύ
1: το πρωί βλέπω.
5: Εννοείται.
1: Μπλοκ για follow που λένε.
0: Κάνε με άδει με μπλοκ.
5: Αν ήταν να σου έκανα μπλοκ θα σου είχα κάνει.
1: Καιρό τώρα.
5: Για άλλο λόγο, όχι για το μπλοκά και το λεμονί. Που εγώ το λεμονί τον έζησα σαν ποδοσφαιριστή, ο οποίος έκανε τα καλύτερα παιχνίδια όταν παίζαμε με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Το καλύτερο, εντάξει, και το θυμάμαι λίγο εγώ γιατί ήμουν πιτσιρικάς. Λένε ότι η καλύτερη φάνηση του Λεμονή ήταν στο μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και με τον Άγιαξ.
5: Αυτό ήταν εξαίρεση. Αλλά με τον ΠΑΟΚ ήταν number one.
3: Και αυτό που μου έχουν πει είναι ότι ήταν τρομερός, αλλά δεν είχε τον γκολ τόσο πολύ.
5: Ναι. Έβαζε το κεφάλι κάτω, τρίπλα, αυτό ήταν.
3: Και μια φορά που είχαμε πήξει στο Ζέφελ μπορούσα να του πάρουμε την μπάλα.
5: Ηρακλή. Πάμε.
3: Πάμε, πού θες να πάμε.
5: Λοιπόν, είναι ευκαιρία τώρα. Θα ονοματίσω και κάποιους παίχτες. Ειδικά είναι αυτοί οι οποίοι δεν πήγαν σε εθνικές. Όπως ο Ζώτα, όπως ο Τικίνιο,
3: όπως ο Ρόκα,
5: ο Φορτούνης, όπως ο Μάριους.
3: Και ο Ζέλσον, ο Ολυμπιακός είχε όλους τους μεσοεπιθετικούς, αν εξαιρέσεις τον Γκονζάλες και τον Γιάρμψουκ, όλοι που ήταν από τη, που παίζουν στα άκρα πίσω από τον επιθετικό και ο Μάριος που είναι καινούργιος, αυτοί δεν έφυγαν. Ο Ολυμπιακός το άδειασε η άμυνα και το άδειασε και η μεσαία γραμμή.
5: Νομίζω έχουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους γιατί δεν έχουν καταναλώσει ενέργεια. Λοιπόν, είναι ευκαιρία του Φορτούνη, αν τον βάλει βέβαια. Είναι ευκαιρία του Ζέλσον. Ζέλσον, περνάς τον αντίπαλο. Δώσε μια ωραία μπαλίτσα στο συμπαίχτη σου.
3: Πάντως ο Ζέλσον τώρα στα δύο παιχνίδια που μπήκε αλλαγή ο καλύτερος ήταν. Δηλαδή τον ίδιο.
5: Δεν λέω ότι δεν ξέρει μπάλα το παιδί. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό, όπως δεν το έχω πει και για το Φορτούνη. Θα είμαι τρελός να πω ότι δεν ξέρουν μπάλα. Όπως επίσης πολύ καλή μπάλα Διονύση ξέρει και ο δικός σας ο Καμαρά.
1: Ναι.
5: Και μεγάλο πλεονέκτημα όταν ο παίχτης είναι ψηλός, γιατί είναι ψηλός ο Καμαρά.
1: Είναι, ναι.
5: Να ξέρει μπάλα. Δεν μπορείς να του την πάρεις με τίποτε. Αλλά υστερεί σε ταχύτητα. Αυτό είναι το μειονέκτημά του. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό πάλι και θα κλείσω. Δεν θα σας καθυστερήσω.
3: Πάμε ρε Μακέλα.
5: Λοιπόν. Εσύ δεν έχεις απαιτήσεις από τους συγκεκριμένους παίχτες, δεν Ηρακλή.
3: Από όλους τους παίχτες έχεις απαιτήσεις, αλλά εσύ τώρα
5: από
3: τους παίχτες που δεν έλεγε.
5: Από το Ρέτσο που του έχουν βγει
1: τα πνευμόνια
5: και τα όλα και τα εσωτερικά, Κι άλλο τώρα από τους άλλους εδώ πέρα που κάναν και τις διακοπούλες τους, τις αργίες τους, τις... είχαν την ηρεμία.
3: Κοίτα, είναι περίεργο πράγμα στο ποδόσφαιρο και γενικά και στον αθλητισμό, Μάκη. Γιατί ας πούμε αυτό που το έλεγα για το Φρόιλερ, ο οποίος έπαιξε 4-90 λεπτά. Απ' τη μία μπορεί όμως να του δώσει ρυθμό του Φρόιλερ, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία που ήταν ελεύθερος. Απ' την άλλη δεν ξέρεις αν θα επηρεαστεί ο Φρόιλερ από τα 4-90 λεπτά. Δεν το γνωρίζεις.
5: Αυτός θα παίξει την μπάλα που παίζει. Δεν θα τον δεις να κάνει σπριν όπως ο Ζέλσον, ας πούμε.
3: Εντάξει, ο Ζέλσον όχι, είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Σου λέω όμως που είναι... ο παίκτης που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά στις εθνικές ομάδες.
5: Αυτός Ηρακλή, επειδή έχει και χρόνια στην πλάτη, ξέρει να διαχειρίζεται
3: το
5: σώμα του μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν διαφωνώ, συμφωνώ μαζί σου.
5: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
3: δηλαδή δεν θα κάνει άσκοπο τρέξιμο κάποια στιγμή σε με την εμπειρία.
5: Αυτό. Λοιπόν, και θα κλείσω. Εάν δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι Ηρακλή, να μην το χάσουμε. Αυτό. Γιατί αν το χάσουμε, χαθήκαμε.
3: Αν το χάσουμε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έχει τελειώσει, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα από πολλές απόψεις.
5: Πολύ χι βλέπω εδώ μεταξύ, όπως είπε και ο Σταύρος.
3: Πολύ χι βλέπω.
5: Και ο Διονύσης. Λοιπόν, χαιρετάω.
3: Να είσαι καλά,
1: Μακή. Γεια σου, ρε Μακή. Να είσαι καλά.

0: έπρεπε να πούμε την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Οι δύο κόσμοι.
1: Σιγά τα ΟΑ τώρα.
3: Τώρα μη, άστον,
1: άστον. Δεν θα πω παραπάνω. Πάμε σε γραμμούλες.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου.
4: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, στην πραγματικότητα θες, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Τάκης Λεμόνης βγήκαν φωτογραφία με τον Γιάννη.
1: Έλα τώρα. Δεν ακούγεσαι όμως, είσαι μακριά.
4: Ναι, τώρα με ακούς, ακούγομαι.
1: Τώρα ναι. Λοιπόν, ανοιχτή ακούραση έχεις.
4: Για περιμένε.
0: Κλείσε και το ραδιόφωνο, σαν να το έχεις ανοιχτό.
4: Ναι, σωστά. Ναι, είχα πατήσει ανοιχτή. Ακούγομαι καθαρά τώρα, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά.
4: Λοιπόν, προφανώς Ηρακλής και Μεμέντη η φωτογραφία. Από προετοιμασία, γιατί έχει άλλη φωτογραφία με Μέντη.
1: Και ποιος το Instagram το με αυτή έχω κρατήσει ακόμα.
0: Ναι. Όλοι του ζητάνε φωτογραφίες.
1: Ναι, έρχεται όταν ο Μέντη και λέγε Ηρακλή, Έρακλε.
4: Μου βγάλε φωτογραφία με το σωσία του στο ΆΚΑ. Καλά, και αυτό επικό.
1: Αυτό ήταν έπος.
3: Έχει γίνει φιλέσιο ο Ηρακλή. Θυμάμαι σαν τώρα.
0: Δεν μπορούσα να ανοίξει ένα.
3: Περίμενε. Άσε να τα πω εγώ που. Από την αρχή. Εγώ γέννησα αυτό το τέρας στο Instagramικό.
0: Το social media.
3: Δεν ήθελε να ακούει για Instagram. Δεν ήθελε να ακούει. Και ήταν αυτά γι' αυτό. Και μια μέρα του ανοίγω Instagram, του ανοίγω. Του είπα πώς ανοίξει. Live στην εκπομπή. Ήταν ιστορική η εκπομπή εκείνη.
1: Ναι,
3: η πρώτη φωτογραφία που ανέβασε ο Ηρακλής Αντύπας.
4: Νομίζω το χτυπήκα, ακούσε εκείνη την εκπομπή.
3: Ήταν μια φωτογραφία που ήσουν στο εξωτερικό.
1: Στο Περτισσάου.
3: Στο Περτισσάου, η οποία είναι πώς ανεβάζουν. Κάτι θείοι που πάνε διακοπές και ανεβάζουν selfie η οποία φαίνεται.
1: Φαίνεται
3: από το λαιμό και πάνω. Ήταν τέτοια. Τώρα έχει γίνει.
0: Κάθε φορά μιλάμε για το κλείσιμο τη μάνα μου. Από το φωλίδι και πάνω.
3: Έτσι ήταν.
1: Ήταν εντυπωσιακό. Είναι πανάκριβο και το
3: τραπέζι. Τέλος πάντων, μην αλλάζει τώρα κουβέντα.
1: Όχι, σου
3: λέει. Δεν μα νοιάζει να ήταν πανάκριβο.
1: Ποιο θα ήταν τώρα, από πού θα είχε βγάλει φωτογραφία. Πέντε φωτογραφίε.
4: Τι εκπομπή
1: σου έχει πει.
3: Περίμενα να τη βρω, ρε παιδιά.
1: Ωραία. Α μιλήσει ο άνθρωπο και μέχρι να τη βρω.
3: Όσο μιλάει ο Ηλίας.
1: Έλα, Ηλία.
4: Διονύση, νομίζω θυμάμαι ότι στη διάρκεια βράδυ μια εκπομπή και γίνει εδώ.
1: Ναι, και γίνει και ήταν.
4: Δεν θυμάμαι χρονικά, ήταν παλιά.
3: Τώρα γυρίζω και κατεβαίνω κάτω και δεν. Έχει πολύ υλικό. Έλα.
4: Αυτό το βιβλίο του Γαβαλά πρέπει να έχει. Το έχει πάρει το μάτι μου το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ότι θα βγει από. Έχει ήδη βγει, κυκλοφορεί δηλαδή.
1: Ναι.
4: Απλά εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ του βιβλίου. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρω ένα βιβλίο έτσι για να το πάρω εφημοτυπικά, αλλά συνήθως θα διαβάσω κάτι που το οποίο έχει και πολύ φωτογραφικό υλικό. Δεν είμαι τόσο. Όπως ας πούμε εκείνο που είχε βγάλει με τα 100 χρόνια, αν θυμάσαι το Βήμα ή η Καθημερινή, δεν θυμάμαι ποιος το είχε βγάλει, ένα τόμο επαιτειακό που είχε και πολλές φωτογραφίες μέσα, έτσι ήταν πλούσιο.
1: Ναι.
4: Δεν είμαι πολύ, αλλά εφημοτυπικά
3: πήγα να έχω. Στον Ηρακλή την πρώτη φωτογραφία που είχε βγάλει που φαίνεται από το σαγόνι και πάνω, αλλά όταν το μάθαμε, κοίτα. Εξελιχθήκαμε.
0: Και με πόδι
3: λυγισμένο πάνω.
1: Να πούμε στον κόσμο γιατί δεν βλέπει.
3: Ούτε η τούνη.
1: Η πρώτη φωτογραφία είναι από το σαγόνι και πάνω στο χαμηλό κάδρο και είναι το 1/5 το κεφάλι του και μετά ο ουρανός. Αυτό είναι η πρώτη φωτογραφία.
3: Ναι.
1: Στη δεύτερη φωτογραφία.
3: Το μάθαμε, μπράβο,
1: είναι μακρινό το πλάνο. Και είναι η πόζα που παίρναν στα αέρα τη κυρίω, στα μάτια τη κτλ. Όρθιοι, λίγο γερμένοι να κουμπάμε πίσω και το ένα το πόδι λυγισμένο να πατάει το μνημείο.
3: Ή το κουβαράκι.
1: Τώρα εμένα βρήκατε.
3: Το κάνουν και
1: εγώ ό,τι βλέπω, λέω.
4: Δεν του ρέρα και εμένα βρήκατε τώρα. Λοιπόν.
3: Όχι, εκεί φαίνεται, δηλαδή να το βάλει το πριν και το μετά. Πρώτη μέρα Instagram
1: και
3: 30η μέρα
1: ξέρω. Και χθε με Μπαρτζόκα λεμονή.
3: Ναι,
1: εξέλιξη. Κοίτα, μετά
4: όχι, οφείλω να ομολογήσω ότι η φωτογραφία η χθεσινή βγήκε πολύ, ήταν φοβερή φωτογραφία.
1: Αφού βγήκε αυτή η φωτογραφία, δεν με απασχολούν και πολλά άλλα να βγάλω φωτογραφίες.
3: Ναι. Να πω μία μόνο σε αυτό, επειδή θα το χάσω το μήνυμα. Διονύση, παντά μας αρέσει ότι το περιοδικό διάταγμα δεν αλλάζει για να μην κάνουμε γύρω λεωφόρο. Χθες το διάταγμα άλλαξε μια συνάντηση με το Τάκη Μαρινάκη. Θα σχολιάσεις. Δεν έχω πει εγώ ότι το περιοδικό διάταγμα, ο Παναθηναϊκός δεν κάνει γύρω λεωφόρο λόγω περιοδικού διατάγματος. Παναθηναϊκός δεν έκανε γύρω λεωφόρο γιατί δεν μπορούσε να κάνει. Το περιοδικό διάταγμα είναι μετά για την ανάπλαση. Δεν μπερδεύεσαι.
4: Διονύση, να ρωτήσω κάτι λίγο. Προλαβαίνω έτσι να κάνω μια ερώτηση.
1: Αφού εμείς μιλάμε. Πάμε.
4: Ναι. Καλά, όχι, δεν τρέχει κάτι. Παίρνω και τακτικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ηρακλή, θα σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, βέβαια, ίσως να μην υπάρχει άμεση απάντηση σε αυτό. Μετά τη χθεσινή συνάντηση του Μαξίμου, ουσιαστικά διασφαλίζεται ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν οι εργασίες του χρόνου το Μάιο, δεν θα υπάρχει, ας πούμε, καθυστέρηση με βάση ότι μπορεί να γίνει κάτι αυτό... με το κάποιο να.
3: Θέλω να σου απαντήσω κάτι για τον Ηρακλή, που τα ξέρω.
0: Κοίτα, αυτό που έχει.
3: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει κανένα αυτό.
0: Ένα
3: δεν μπορεί. Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα.
4: Βγήκανε πέντε άτομα και κάνανε
3: δόντε. Συνήθω στην Ελλάδα, συγγνώμη και λε, Ηρακλή μου, συνήθω στην Ελλάδα τα έργα αυτά που είναι μεγάλα. Μια μικρή καθυστέρηση είναι συνήθω.
1: Κάποιο θα βρεθεί να κάνει να καταφέρει
0: αυτό που έχει αυτό.
3: Όχι, άσα, αυτά με αυτά
0: αυτό που ισχύει είναι ότι πλέον η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση ότι να προχωρήσει και μια δέσμευση. Φυσικά να παχαρίσει σε απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες.
3: Ναι.
0: Έτσι ώστε από τα σχέδια να περάσουμε, ρε παιδί μου, ξέρει στην υλοποίησή του. Και αυτό που περιμένουμε είναι την νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή.
4: Τώρα το πότε θα γίνει.
0: Ναι, και όχι νομοθετική ρύθμιση και να βγει μετά ακολούθω η οικοδομική άδεια.
3: Ναι, απλά άλλο, εγώ άλλο λέω. Επειδή είπε ο φίλο ότι. Όχι, άσε ενστάσει. Άστο αυτό. Δεν πάγω σε αυτό. Περίμενε, Ηλία, για να με καταλάβει. Βάζει ένα χρονοδιάγραμμα 2 ετών. Στην Ελλάδα συνήθω, εγώ τα έλεγα για το Βοτανικό. Όταν λες 2 χρόνια, μπορεί να πάει 2 χρόνια και 3 μήνες. Δεν ξέρω, μπορεί να τηρηθούν και να είναι σε 2 χρόνια. Εγώ λέω συνήθω τι γίνεται. Αλλά μικρό το κακό.
0: Ούτω ή άλλω από αυτά που έχουν βγει, ότι θα ξεκινήσουν τέλη Μαΐου του 27.
3: Ναι.
0: Άντε, εγώ να σου πω να πάει αρχές Ιουνίου.
3: Ναι.
0: Και θα είναι έτοιμο το γήπεδο φθινόπωρο
4: του 29.
0: Ναι. Τώρα, αν θα είναι το Σεπτέμβριο, θα μπει Οκτώβριο, δεν μπορεί να σου πω τα. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να
4: σου πει τα. Το καταλάβα το ερώτημά μου. Ότι μπορεί, ας πούμε, να βγει ο Φούφωτος Φουφουτίδης και να πει: ξέρετε κάτι, είναι το ύψος και αυτά. Και ένα κάτοικο, ας πούμε, λέω παράδειγμα. Πώς γινόταν με την ΑΕΚ. Που βγήκανε πέντε άτομα και πήγανε σωστέ και είναι πράγματα τα οποία καθυστερούν αυτά τα έργα. Το έχουμε δει με τα υποκατασκευή ελληνικά.
3: Το ΣΤΕ είναι άλλη ιστορία. Αν μπλέξεις με το ΣΤΕ.
4: Εγώ γι' αυτό αναφέρομαι. Πάνω σε αυτό έκανα την ερώτηση.
0: Ναι. Ότι αυτό θα το δούμε στην πορεία, Ηλία. Δεν
3: μπορεί να το πει από τώρα.
0: Κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει αυτό.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ηρακλή, να σε ρωτήσω τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ο Φρόλερ μετά από 4-90 λεπτά πιστεύει ότι. Η κοινή
0: λογική λέει
4: να ξεκινήσει
0: βασικός. Ναι, αλλά ο Φρόλερ είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει παίξει σε όλα τα μάτια βασικούς με τον Αλγουαθίλ. Σε όλα.
4: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ο Φρόλερ.
4: Εντάξει, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει.
1: Θα γίνουν και με τρεις μωρέ. Να δούμε
0: Τετάρτη.
1: Πού βρίσκεται ο καθένα.
0: Θα ξεκινήσει. Εγώ δεν βλέπω να μην ξεκινάει ο Φρόλερ.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, καλή εγώ θα ξαναπούμε έτσι.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, έχει πραγματάκια σήμερα αρκετά που δεν τα έχουμε πει. Και επειδή ξέρεις δεν είναι Champions League, δεν είναι Ευρωλίγκες, δεν τα ξέρει πολύς ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, έχει Champions League Men Basket Day. ΑΕΚ Σαλόν, 7 η ώρα. 8 η ώρα Euro Cup, Άρης Μπούργος. Ναι. Στις 6 η ώρα Κολοσσός Ρόδου, Ουνιβεσιτέα Κραϊόβα, Euro Cup. Euro Cup επίσης στις 7.30 η Τρέπτσα με το Προμηθέα. Έχει μπάσκετ γυναικών στις 8 Αθηναϊκός Πρωτεύουσα Βούλα Super Cup, είναι αυτό. Mm-hmm. Πόλο ανδρών Μαρσέιγ Παναθηναϊκός στις 9.30 Champions League.
3: Mm-hmm.
1: Πόλο γυναικών Άλυμος Ολυμπιακός για δεύτερη αγωνιστική επίσης στις 9.30. Δηλαδή είναι τώρα χώρια διοργάνωση, μπράβο. Και έχει ένα παιχνίδι για την EuroLeague. Αρχίζει η τέταρτη αγωνιστική σήμερα. Οπότε όσοι παίζετε φάνταση, κάντε τις ομάδες σας μέχρι το βραδάκι γιατί μετά δεν αλλάζουν.
3: Σωστό.
1: Πάρει Βιλερμπάν 10 παρά 4. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιτρέχουμε.

0: profits, plastic high streets. I am he who is A, B and C. An easy option like 20th century satisfaction guaranteed. Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγώνες κολυμβήσεις υπάρχουν πολλοί. Ένας όμως ξεκινάει δίπλα σε εφαίστειο. Κόλυμπησε από το εφαίστειο της Σαντορίνης έως το παλιό λιμάνι των Φυρών στο Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωσε συμμετοχή στο σαντορίνη-experience.com με εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή.

0: Στο μεταξύ, αρχίσαμε την εκπομπή λέγοντας για τις δηλώσεις του Κριστιανού και δεν αναφερθήκαμε στο Μέση.
1: Το στείλει ο ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη. Το διάβαζα.
2: Τι γεια σου, ταξιάρχη.
1: Ότι αν είδαμε καθόλου.
0: Α, δεν είδα μέχρι να αρχίσει το μάτς. Εντάξει, λίγο Χρήστο, θέλει φιλικό εκεί και τα λοιπά.
2: Χαμός.
0: Ναι, το μάτς δεν το είδα. Τώρα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Το χάζεψα λίγο μέχρι το ημίχρονο και μετά πήγα κοιμήθηκα. Είναι αλήθεια. Αλλά άρχισε να ξεκινήσει κιόλας εσύ. Δηλαδή, αντί για δύο, η σέντα έγινε στις 2:30.
1: Εντάξει.
0: Είναι πόσο να κάτσω μέχρι τις 5 τώρα για να. Εντάξει. Όχι, ήταν πολύ ωραία γιορτή. Συγκινητικό το κλίμα εκεί. Ο Σκαλόνι κλάνταξε περισσότερο από όλους από πριν. Δηλαδή, στο Εθνικό Ύμνο έκλαιγε. Σαν να ήταν και αυτό η εκδηλώση τέλος πάντων. Όχι, ήταν ωραία. Νομίζω ότι. Μια βραδιά που
2: έχουμε. Τέλος εποχής, φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Και το τέλος εποχής για μια γενιά που μεγάλωσε μαζί του.
2: Βέβαια.
0: Και ήταν και πολύ ωραίο ότι. Είχε και στην παρουσίαση των ομάδων, όπως παίρνουν ένα παιδάκι, παιδί μου, είχε ο Μέση τα παιδιά του. Και από ό,τι κατάλαβα, είχαν και άλλοι παίκτες τα δικά του παιδιά. Γιατί όλοι τους, ήταν δύο-τρία παιδάκια στον καθένα, δαγκαλιές, δηλαδή. Ναι. Στα μικρά δεν ήταν. Ναι, ναι. Οπότε ήταν πολύ ωραίο το κλίμα οικογενειακό. Φοβερή στιγμή, σε κάποια φάση, λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι, στην ανταλλαγή των Λαβάρων, πάει ο αρχηγός του Μπενίν, του πάει ένα αγαλματίδο με έναν πολεμιστή. κάτι το εξηγούσε και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τις λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά ξέρει επιπλέον δώρα, ένα γράμμα νομίζω. Τέλος πάντων ήταν. Ήτανε όντως ωραίες στιγμές.
1: Αυτό που λέμε ότι είναι το τέλος εποχής και το που εγώ προσέθεσα και για μια γενιά και το είπαμε και με τον Άκη. Εμείς παλαιότεροι, τους παίκτες ξέρεις που κάναν το top top όνομα Μαραντόνα, δεν τον είδαμε πολύ. Και ναι. Δεν μπορούσαμε να δούμε και κάθε Σαββατοκύριακο το παιχνίδι.
0: Καλά τώρα, σπάνι.
1: Όλοι έβλεπαν το Μέση δύο φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι, δύο φορές την εβδομάδα. Champions League.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, βλέπαμε μόνο τελικές, τα τελικά των διοργανώσεων του Euro και το παγκόσμιο.
2: Ναι.
1: Και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι. Και κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια ένα την εβδομάδα και αυτό από τη φάση εγώ των 16 και τα λοιπά.
1: Και δεν ξέραμε, εγώ έχω προλάβει και τις εποχές που δεν ξέραμε αν θα δείξει παιχνίδι. Εμφανιζόταν θα γίνει ένα μάτσο.
0: Αυτό λέω και συνήθως ξαναλέω, όχι τώρα στα πρώτα στάδια. Δηλαδή αν ήταν ημιτελικός, προεμιτελικός και τα λοιπά, συνήθως ο Ρεάλ και τέτοια. Βλέπαμε κάτι που τραγγέλνει.
1: Ρεάλ έδειχνε πολύ.
0: Πολύ Ρεάλ.
1: Έδειχνε Ρεάλ.
0: Μέχρι εκεί.
1: Θυμάμαι και τους τελικούς του UEFA με Κολομπία.
0: Εντάξει, τους τελικούς δεν έδειχναν όλους. Okay, ναι.
1: Αλλά δεν βλέπαμε. Δεν βλέπαμε και πέντε μόνο Αγγλία.
0: Οπότε ο μύθος του κάθε παίκτη χτιζόταν εντελώς διαφορετικά. Και περίμενες πώς και πώς να δεις τώρα το Μαραντόνα, να δεις ξέρω εγώ όλους αυτούς τους
1: αστέρες.
0: Τέλος πάντων. Πάμε σε γραμμούλες.
2: Πάμε.
3: Γεια σου, παιδιά.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνετε, Γιώργος ο Λοπεριστέρης.
2: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Διονύσης είναι εκεί.
2: Εδώ είμαι.
3: Α, γιατί χθες πήρα και δεν ήσουν. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν έχω την άποψή μου ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένα χ το παιχνίδι, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός. Πιστεύω για πολλούς λόγους, επειδή ο Ολυμπιακός είναι δύσκολο να χάσει σε τρία παιχνίδια στο Καραϊσκάκη τα δύο. Έχει παίξει δύο, έχει κάνει μια ήττα, να χάνει και δεύτερη. Ναι. Το θεωρώ λίγο δύσκολο. Επίσης θα μείνει πολύ πίσω 8 βαθμούς πολύ νωρίς. Και επίσης έχει κίνητρα πιο πολλά ίσως από τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι ίσως από τα χαρτιά που θέλει το παιχνίδι οπωσδήποτε. Γιατί χάνοντας τον Παναθηναϊκό μπαίνουν πάλι όλοι στο πρωτάθλημα. Σαν να ξεκινάει να πεις άλλο τι θέλεις και άλλο τι μπορείς. Αλλά είναι ένα ντέρμπι στο γήπεδο του.
2: Ναι.
3: Το θεωρώ ένα χ. Βέβαια το χ για τον Παναθηναϊκό για μένα είναι μεγάλη επιτυχία. Για ποιο λόγο? Γιατί μένει αίτητος, γιατί μένει μόνος του πρώτος, γιατί βγάζει το Καραϊσκάκι, δύσκολο παιχνίδι και κρατάει και την απόσταση από τον αιώνιο, 5 βαθμούς.
2: Ναι.
3: Άρα το χ είναι σαν μια μικρή νίκη του Παναθηναϊκού. Χωρίς να σημαίνει ότι περιοριζόμαστε στο χ, δεν είμαστε μικρή ομάδα. Απλώς το λέω σαν.
2: Δεν θα πάει για το χ, αλλά άμα έρθει και χ, δεν θα πει.
3: Αυτό λέω. Εγώ δεν το βλέπω διπλά προσωπικά, εσύ μπορεί να το βλέπεις, εγώ δεν το βλέπω, εντάξει.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τι γνώμες είναι αυτές. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, έχω δει μια εντεκάδα που πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτή, δηλαδή η ίδια η άμυνα, ο Καγκουά με τον Ουναΐ και πιστεύω σαν Γιώργος θέλει δύο αμυντικά χάψο Καραϊσκάκη, δηλαδή τον Κουντούρη και τον Καμαρά. Αν συμφωνείς και δεύτερον ότι βλέπω μπροστά.
0: Άρα κάτσε, περίμενε. Άρα βάζεις τετράδα στα Κάγκουα, Ουναΐ,
3: Καμαρά και
0: Κοντούρη.
2: Άρα
0: και
2: να κουντούρι. Παίξουν δύο εξάρια Κοντούρης με Καμαρά,
3: ναι, γιατί
2: και να πάει διάζεται. Στο πλάι ο Ουναΐ ας πούμε και ο Κάγκουα στο 10.
3: Όχι, να παίξει επιθετικά ή αντίνο τετέ ή τα μπόρδα τετέ.
2: 4-4-2 λες εσύ.
3: Κάπως έτσι.
2: Και στο πλάι, ο Κάγκουα στο πλάι. Εντάξει, μπορεί να παίξει, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα. Μπορεί να παίξει.
3: Ναι, ρε, παιδί μου,
2: δεν είναι η θέση του αυτή, μπορεί να παίξει.
0: Δεν θα το δοκιμάσει όσο παρά στο Καλασκάκι.
3: Είναι δύσκολο. Αυτό ένα πιθανό σχήμα.
2: Εγώ πιστεύω θα πάει με 4-2-3-1.
3: Ναι.
2: Και πιστεύω ότι οι επικρατέστεροι είναι.
3: Όχι, κουτούρι,
2: Καμαρά, δηλαδή. Κάγκουα, Ουναή. Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι.
3: Δεν λες κουντούρι, δηλαδή. Δεν λες κουντούρι.
2: Έτσι νομίζω.
3: Ναι, εντάξει, ρε, συζητάμε. Αλλά να σε ρωτήσω, να σου πω και κάτι που πιστεύω σαν έκπληξη. Αν γίνει, έτσι, μπορεί να μην γίνει.
2: Ο Κοντούρης πώς να παίξει, εσύ. Περίμενε. Καταρχάς, όχι, περίμενε. Κάτσε. Ο Κοντούρης έχει. Είναι από αιμάτωμα τώρα, χθες.
3: Καλά, και ο Ταμπόρδα είχε πρόβλημα.
2: Ο Ταμπόρδα έχει κάνει δύο προπονήσεις. Ο Κοντούρης χθες έβγαλε το μεγαλύτερο μέρος.
3: Πώς
2: να το βάλει βασικό με τρεις προπονήσεις τώρα, δύσκολο.
3: Αν είναι έτσι, ναι, είναι υπεράνω αυτό. Αμα δεν το ξέρω εγώ, αυτό τα εσωτερικά εσύ τα γνωρίζεις. Λέω ότι μπορεί να γίνει μόνο μία έκπληξη, αν γίνει, έτσι. Που τη θεωρώ, έχω ένα προαίσθημα. Να μην παίξω τετέ και να παίξω τέσσερις βασικός. Το βλέπεις. Γιατί έχει παράδοση ο τέσσερις με τον Ολυμπιακό.
2: Κοίταξε να δεις. Πιστεύω θα παίξω τετέ, αλλά δεν μπορώ να τα αποκλείσω.
1: Ένα μάτσι είχε παίξει που είχε βάλει τον κόλλο τον πριν τραυματιστεί.
2: Όχι, έχει βάλει και με τη Ρέτζη, έχει βάλει στο Καραϊσκάκι.
3: Και στο 1-1 πέρσι.
1: Αυτό λέω.
2: Και ο 1-1.
3: Που μας είσαι πάρει φιλαραβή στο τέλος.
2: Ναι. Πιστεύω ότι Τέι θα βάλει, απ' την άλλη, επειδή ο Ντέσσερ όλες αυτές τις μέρες ήταν εδώ, τι να σου πω.
3: Αν έχει δει. Μιλάω για έκπληξη, εγώ μιλάω για έκπληξη, αν γίνει θα γίνει στο Ντέσσερ.
2: Ούτως ή άλλως. Κοίταξε να είσαι οι προπονητές, πριν από τα ντέρμπι, δοκιμάζουν κάποια πράγματα, αλλά συνήθως τα ανακατεύουν κιόλας.
3: Ναι, βέβαια.
2: Για να μην βγαίνουν, ας πούμε.
3: Και τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά, για να μην σας φρώ το χρόνο, γιατί αγχώνομαι, δεν θέλω να σας φρώ το χρόνο. Ναι. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Μπαρζόκα. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Αφού έχει προηγούμενο με τους φιλάθλους, είτε γιατί άλλοτε φταίει αυτός, είτε γιατί άλλοτε φταίνει οι φιλάθλοι. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να παίρνεις 8 δευτερόλεπτα ή 10 πριν λήξει ο αγώνας.
2: Κάνα το εξήγησε και το πάμε τώρα. Δεν το κάνουμε.
0: Γιατί δεν μπορείς.
1: Πρώτον,
2: το εξήγησε.
1: Μισό λεπτό.
3: Πας στα ποδητήρια και τους τα ρίχνεις. Γιατί σε 10 πόντους μπροστά, έτσι. Και μάλιστα έμαθα, μπορεί να μην είναι και αλήθεια, ότι ζήτησε να κυρωθεί και το καλάθι του Ηρακλή. Δηλαδή,
1: καλά, αυτό το
3: είναι υπερβολικά αυτά που κάνει. Σαν να τα ζητάει ο οργανισμός να τα πούει.
1: Τι είναι ζητάει ο οργανισμός, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Που ζητάς ότι ζητάει ο οργανισμός, που ζητάει να πήρε time out. Ναι, δεν κατάλαβα και το εξήγησε κιόλας ότι και δεν έχω και θέμα να μου
3: κάνει.
1: Ναι, και με 10 που ήταν.
0: Μα όσο στέλνει, μπορεί να θέλει να στείλει.
1: Δεν είναι ότι προσέβαλε. Ξεκαθάρισε ότι δεν προσέβαλε τον αντίπαλο, ότι έκαναν 5 σερή λάθη παίχτες του Ολυμπιακού και ήθελε να τους μαζέψει εκεί και να τους πει ότι δεν γίνεται να παρατάτε το παιχνίδι. Ωραία.
3: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα.
3: Έγινε φασαρία για αυτό το πράγμα.
1: Δεν έγινε φασαρία.
3: Πώς δεν έγινε, γιατί το μισό γήπεδο τον έβριζε. Για ποιο λόγο να τον βρει,
1: ακριβώς αυτό, για ποιο λόγο να τον βρει. Επειδή πήρε το time out.
0: Ναι, Γιώργο μου, οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να πάρει time out όποτε επιθυμεί. Εγώ σου λέω δεν είναι αυτό που εξηγεί και κακώς το εξήγησε. Δηλαδή, γιατί να πρέπει να εξηγεί ο κάθε προπονητής για ποιο λόγο παίρνει time out. Εγώ θα πω το εξής. Είναι 25 πόντι διαφορά. Και θέλει σε μια επίθεση, παράδειγμα, 5 δευτερολέπτων να δοκιμάσει ένα σύστημα, ένα play. Γιατί να μην το κάνει.
1: Ωραία,
3: να το κάνει το τέλο.
0: Ή και να σου πω κάτι. Α το κάνει και να πω εγώ ότι κακώς το έκανε, αλλά μέχρι εκεί.
1: Γιατί είχε παράπονο ποτέ ο Μπαρτζόκας, αν κάποιος και πάρει time out στο τέλος.
3: Όχι, συμφωνώ μαζί σας ότι εντάξει, αφού είναι προπονητής και λέτε έτσι να το πάρει. Τότε όμως να μην παραπονιέται τον βρίζει το όλο το γήπεδο.
1: Τι σχέση έχει αυτό. Τι σχέση, καμία σχέση δεν έχει.
0: Καλά, εντάξει, δεν θα βγάλουμε. Να είσαι καλά, Γιώργο. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας, Βασίλης, πρακτορία.
0: Καλώς το να, πού είσαι εσύ, δε?
2: Γεια σας.
1: Πού να είμαι, εδώ προσπαθούσα κάποιες μέρες έτσι να με πάρω, αλλά δύσκολο, δύσκολο. Έχετε κάνει θράψη.
0: Είναι αυτούς που σας έλεγα, δεν πάτε που σας έλεγα, μας έπαιρνε ένας κάθε μέρα από τους σχεδόν από τα πρακτορία και μας ενημέρωνε.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ηρεμία υπάρχει σχετική, ε.
0: Α, μια χαρά είσαι τώρα.
1: Κάποια έχουν φύγει και γύρω-γύρω από το γήπεδο, έχουν μετακομίσει, άλλα έχουν πάει Αστρόπυργο, άλλα λίγο Ρέντι, λίγο Μοσκάτο, λίγο πιο πέρα στα, μέσα στην Ορφέως. Εντάξει, σιγά-σιγά μπαίνουν μια σειρά. Ναι. Θα δούμε τα Χριστούγεννα βέβαια, ε.
0: Καλά τώρα, τι θα σε όλα δικά σου.
1: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι αυτονόητο ότι κάθε προπονητής έχει δικαίωμα να πάρει time out όποτε γουστάρει. Τώρα, αν θέλει να πάρει 10 δευτερόλεπτα πριν, 5 δευτερόλεπτα πριν, 20 λεπτά με το που ξεκινήσει το παιχνίδι, είναι δικό του δικαίωμα. Τώρα, αν ο προπονητής, ο συγκεκριμένος, είναι ευέξαπτος ή δεν μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά από αυτό που εκφράζεται, okay, κρίνεται.
2: Τι εννοείς,
1: από,
2: ότι,
1: και με, από εκεί και μετά...
2: Ότι
1: ναι,
2: μπορεί
1: από
2: να εκφραστεί διαφορετικά από προς τους παίχτες του.
1: Ναι, εννοώ ότι μπορεί να βρήσει τα θεία, κάποιοι μπορεί να δειχτούν. Εντάξει, ωραία.
2: Αυτό και
1: okay. Υπάρχουν
2: και
1: αυτοί.
2: Ναι, υπάρχουν. Αλλά οι περισσότεροι μεγάλοι προπονητές δεν νομίζω ότι, ότι είναι Παναγίες στους πάγκους.
1: Εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία δεν είναι Παναγίες. Ναι. Βέβαια, εννοείται. Απλά, αν κάποιος σου ενοχλεί αυτό, οκ, εντάξει.
2: Συμβαίνει.
1: Και στον δρόμο που είμαι εγώ τώρα, θα ήθελα πολλές φορές να το πω και έχω ακούσει κιόλας. Αυτό δεν έχει να κάνει.
2: Στον δρόμο που έχουν ξεφύγει η κατάσταση, γιατί μόλις διάβασα και μια είδηση ότι ένας έβγαλε και τσεκούρι.
1: Και τσεκούρι και αυτιά να γκούρουν.
2: Για την προτεραιότητα.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα, εντάξει. Απλά συμβαίνει, ο καθένας από τη μεριά του μπορεί να κάνει την αυτοκριτική του ή να βελτιωθεί σε κάποια πράγματα. Εντάξει, όποιοι πάνε στο γήπεδο και περιμένουν πότε θα ξεστομίσει μια βρυσιά ή πότε θα κάνει κάτι το οποίο μπορεί να, να νιώσουν ότι τους προκαλεί. Εντάξει, τότε δεν πάνε στο γήπεδο για να δουν αγώνα, αλλά περιμένουν πότε θα βρει, πότε θα κάνει μια κοινωνία, οτιδήποτε. Στέκονται σε πράγματα τα οποία δεν αξίζουν. Αυτό που αξίζει μόνο είναι το παιχνίδι. Όλα τα υπόλοιπα είναι βερεσέ. Να σας πω γρήγορα ένα ανέκδοτο και κλείνω.
0: Oh, πες το. Ξέρω, δεν το ξέρω το Βασίλη.
1: Ναι, όχι, θα είναι ανέκδοτο που δεν θα έχει τίποτα μέσα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Είναι τρία φιλαράκια τα οποία το καθένα από αυτά έχει ένα πάθος. Ο ένας πίνει πολύ, πίνει ό,τι πίνεται. Ο άλλος καπνίζει. Ό,τι υπάρχει να καπνίσει, ναι, το καπνίζει. Αλλά τώρα σε βαθμό υπέρτατο. Ναι. Ο άλλος έχει μια δυναμία, ας πούμε, στον έρωτα. Δηλαδή, ό,τι κινείται...
0: Εκτελείται.
1: Τέλος πάντων. Ναι,
2: υπάρχει και κάποιος που κάνει και τα τρία ταυτόχρονα.
1: Αυτός δεν είναι ανέκδοτο, μπορεί να είναι άλλο.
2: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν. Κάποια στιγμή έτσι όπως συζητάνε, ο ένας παραπονιέται για κάποιες ενοχλήσεις που έχει, κάποιους πόνους, κάποιες ζαλάδες, και αποφασίζουν όλοι μαζί να πάνε στο γιατρό. Πάνε στο γιατρό, σε εξετάζει ο γιατρός και λέει στον καθένα ξεχωριστά: εσύ με το που θα μυρίσεις ποτήρι με αλκοόλ, έχεις χαιρετήσει. Τόσο σοβαρά είσαι. Εσύ μην πας ούτε για καπνό, ούτε καπνό να μυρίσεις. Όσο φορά όσο φορά τον τρίτο, έχεις τόσα νοσήματα, λέει, που δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις την παραμικρή επαφή. Τέλος πάντων, φεύγοντας, αυτός που έπινε έτσι όπως κατεβαίνουν τις σκάλες, βλέπεις ένα πάνω στο πάγκο μια μπύρα. Όχι, γυάλει στο μάτι του. Πάει με τη μία, δεν μπορεί να αντισταθεί, πάει την πίνει, παπ, χαιρετάει, για έπεσε ξερός. Έτσι όπως συνεχίζουνε, ο άλλος βρίσκει ένα πακέτο τσιγάρα στο πάτωμα, του λέει ο τρίτος. Τι λέει, άμα σκύψεις θα πεθάνουμε και οι δύο.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν άνοιξα.
0: Γεια σου, Βασίλη, γεια σου, Βασίλη, γεια. Σας το είπα, σας προτίμασα.
3: Ωραία μου, τι τραβάμε.
0: Ο Διονύσης το πιάσε με τη μία, κατάλαβε που το πήγαινε.
3: Με τη μία, γιατί εγώ γέλασα με το καμένο του πράγματος, γιατί περίμενα ότι κάπου θα καταλήξει καμένα.
0: Ναι,
3: αλλά εντάξει.
0: Συνήθως αυτά έτσι ήταν το Βασίλη, να ξέρετε.
3: Τι έχουμε, διάλειμμα.
0: Σε λιγάκι.
3: Σε λιγάκι. Τι άλλα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και επίσημα Αρτέτα έως το 30 στην Arsenal.
3: Ναι.
0: Λογικό. Ναι, δηλαδή το στηρίξανε τόσο χρόνια που δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Ναι, τώρα που το πήρε. έδειξε δείγματα πολύ καλά. Και καλά κάνουν, το στηρίξαν και δικαιώθηκαν.
2: Εντάξει, Φιλιππή, πρωτάθλημα πήρε και πήγε και τελικό της Champions
0: League. Αυτό, όχι, τι, άλλο λέω, όχι τα προηγούμενα χρόνια που,
2: ναι, που δεν έπαιρνε.
0: Δεν πήγαινε τόσο καλό το πράγμα. Είδαν όμως ότι η δουλειά που γίνεται είναι καλή, το στηρίξαν και δικαιωθήκαν τελικώς.
2: Πώς είχε και καλός προπονητής, δηλαδή. Δεν είναι ότι του.
0: Ότι του κάτσε.
2: Έχει δουλέψει και είναι και χρόνια στην Άρσενα.
0: Αυτό λέω.
2: Βέβαια, εκείνη η άλλη νοοτροπία, ότι θα σε ρίξουν προπονητή και αν δεν πάρει τίτλο και αν δεν πάει καλά.
0: Και έτσι ήταν στην Αγγλία. Τώρα τελευταία χρόνια έχει χαλάσει και αυτό.
2: Ναι, δεν είναι όπως.
0: Παλιά οι Άγγλοι δεν αλλάζουν προπονητή, έπρεπε να γίνει.
2: Όχι, όχι. Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είναι τόσο μπετό όσο ήταν παλιά.
3: Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Winsport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM

0: 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, γραμμούλες είναι χθες για όλους εσάς. Για λίγο ακόμα θα είμαστε παραίτσα, μην κάνουμε 20 λεπτό σκάρθο.
1: Ένας φίλος σου λέει, επειδή λέγαμε προηγουμένως για τα γκολ, Διονύση, και το γκολ του Φιγκερό ήταν καλό, όντως το είχα ξεχάσει αυτό. Ήταν ένα ντέρμπι που είχε λήξει 1-1, είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Φιγκερό, είχε κάνει μια βαθιά μπαλιά ο Ζέκα και είχε κάνει ένα πλασέ μονοκόμμα του Φιγκερό, ωραίο γκολ ήταν, όντως.
0: Τέλος της περιοχής.
1: Αριστερά, ναι, μέσα στην περιοχή και αριστερά, ένα πλασέ με τη μία. Mm-hmm. Είχε σοφαρίσει ο Ολυμπιακός στη συνέχεια. Όντως. Το είχα ξεχάσει. Ναι, ωραίο, από τα ωραία γκολ στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Παίρνω πρώτη φορά στο σταθμό σας.
2: Να είστε καλά.
1: Ακούω διάφορα ποδοσφαιρικά.
0: Το όνομά σου.
1: Μας κρατάτε συντροφιά καλή.
0: Το όνομά σου.
1: Ο Μπάμπης, είμαι Μπάμπης από Κυψέλη.
0: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πώς προκύπτει αυτό που έχετε βγάλει σαν συμπέραγμα πολύ και ακροατές και από εσάς οι δημοσιογράφοι στο εκεί στο Καραϊσκάκι. Εγώ ποδοσφαιρικά βλέπω ένα 0-3, να σου πω την αλήθεια.
0: 0-3.
1: 0-3, ναι.
0: Τι να σου πω, φίλε, εγώ
1: ποδοσφαιρικά.
0: Εποχή, βλέπω αρκετά χι, τώρα τι να σου πω.
1: Τέλεια δεν το λέω, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα όχι γκολ δεν έχει βάλει.
0: Δεν έχει να κάνει, μπορεί, άλλα παιχνίδια αυτά, φίλε.
1: Εντάξει, άλλα παιχνίδια είναι αυτά και εμείς όμως όταν χρειαζόμασταν στα ίδια παιχνίδια, όταν χρειαζόμασταν για να πάρουμε πρωτάθλημα δεν το παίρναμε. Όταν χρειαζόταν να πάρεις από νίκη μέχρι χι έχανε.
0: Κοίταξε, δεν είναι ντέρμπι το οποίο κρίνει πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς.
1: Όχι. Αυτό λέω. Ούτε τελειώνει η σεζόν για κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ποδοσφαιρικά, μέχρι αυτό που έχουν δείξει μέχρι τώρα και οι δύο, εγώ ένα 0-3, ένα 3 εκεί το βλέπω.
0: Εγώ επιμένω ότι είναι άλλα παιχνίδια αυτά. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θυμίσου πέρυσι τι έγινε στο Καραϊσκάκη που υπήρχε ένα κλίμα ότι θα πάρει εύκολη νίκη ο Ολυμπιακός, πήρε διπλό Παναθηναϊκός. Ή και αντίστροφα. Θυμάμαι κάποτε στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν ο Παναθηναϊκός, πήγαινε για το πρωτάθλημα που το πήρε το 10 και υπήρχε ένα κλίμα ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περηφανή θρίαμβο και ήρθε 0-1 με τον Ντέρμπισιρ. Τα έχουμε δει αυτά.
1: Ναι. Σωστό στάδιο, το θυμάμαι.
0: Ναι. Και άλλα
1: εννοείται βέβαια. Ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια, εννοείται. Αλλά εγώ βλέπω λίγο ποδοσφαιρικά ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία σχέση των προηγούμενων ετών και ποιοτικά.
0: Άλλο κομμάτι αυτό. Το ντέρμπι όμως είναι ντέρμπι.
2: Υπάρχει και μια διακοπή 3 εβδομάδων, έτσι να το συνυπολογίσουμε γι' αυτό.
0: Πολλά πράγματα.
1: Σωστό και αυτό. Και πολλές φορές αυτός που είναι καλά δεν είναι καλά η διακοπή. Εντάξει, βλέπουμε.
0: Θα τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή που λέμε.
1: Σωστά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Μπάμπη.
0: Λοιπόν. Έχουμε φιλό.
3: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, πάρτε κάποιοι. Πάμε για φινάλε σιγά-σιγά για να δούμε και τι άλλο υπάρχει.
2: Και τον γκολ του Ποντέα σε λέει ο κύριο Κάτσαφιλ του Παναθηναϊκού. Την κολλάρα του Παλάσιου.
0: Στο φιλοφόρο, μιλάμε για Καραϊσκάκη.
2: Λένε εδώ τα μηνύματα, διαβάζω.
0: Και του Παλάσιου ήταν ωραίο γκολ, ναι. Το θυμάμαι, ήμασταν στο Καραϊσκάκη μαζί με τον Ηρακλή και μου έλεγε.
2: Ο Τάσος από το Μαρούσι μας λέει. Ο Τάσος από το Μαρούσι μας λέει για το γκολ του Μαραγκού.
0: Μαραγκού, ποιο 2-3. 3-4 λες. Που πέρασε τη γραμμή.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν είχε βάλει ο Μαραγκού σε αυτό το μάτς.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα έτσι την κουβέντα ραδιοφωνικά.
0: Περίμενε. Λοιπόν. Είναι ο Τάσος. Κλείστο γιατί προφωνείται. Είναι ο Τάσος και λέει από έξω.
2: Από το κοντρόλ.
0: Την κολάρα του Μαραγκού στο 2-3. Δεν είχε βάλει. Ο Μαραγκού είχε βάλει στο 3-4 το 90. Το είχε βράσει τη γραμμή που είχε γίνει ο χαμό τότε.
4: Είναι στημένο.
0: Ναι. Είχε γίνει ένα χαμό τότε που έβαζε γκολ. Ένα έβαζε και ο άλλο.
4: Είναι
0: στημένο. Ναι, φωνάζανε.
4: Γιατί νομίζω είχε επαναληπτικό.
2: Υπήρχε
0: από τις
2: ελάχιστες φορές νομίζω που υπήρχε σύμπνοια στην εξέδρα των δύο αντιπάλων. Έτσι.
0: Καλά, είχε γίνει
2: χάμος. Τραγουδούσαν μαζί με τους δε.
4: Με Ντέταρη Ολυμπιακός.
2: Καλά, δεν το θυμάμαι.
0: Είχε δεχθεί, είχε βάλει γκολ ή ο Ντέταρη ή ο Αποστολάκης, ο Ζωής στον Ολυμπιακό τότε που βρήκε η μπάλα σε πέτρα.
4: Ο Ντέταρη ήταν.
0: Ο Ντέταρη που βρήκε σε πέτρα. Είχαν πέσει πέτρες. Νικοπολίδης τέρμα.
4: Ναι.
0: Στον Παναθηναϊκό. Τα πρώτα του μάτς.
4: Ο ντεμπούτο του.
0: Όχι. Δεν ήταν ντεμπούτο. Ο ντεμπούτο ήταν. Υπερεθεί πολλοί κόσμο ήταν στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη.
4: Ήταν
0: 2-3 μάτς μετά, ξέρω εγώ, που είχε παίξει. Ναι, εκείνο ήταν επεισοδιακό.
4: Σαμαράς είχε βάλει.
0: Σαμαράς στο τέλος.
4: Το τελευταίο.
0: Ναι. Δυνατό σου του Καπουράνη, όχι, δεν ήταν δυνατό. Ήταν πλασέ ήταν του Καπουράνη που λέει ο φίλος.
4: Εντάξει, γωνία.
0: Πλασέ.
2: Και νομίζω ότι ήταν το χρονικό σημείο.
0: Το 90.
2: Που το έκανε να ξεχώριζε αυτό το γκολ.
0: Ναι.
4: Και λάθη έχουμε δει.
0: Πώς δεν έχουμε δει, γιατί δεν έχουμε δει.
4: Έχουν κρυθεί παιχνίδια πολλά.
0: Έχουμε δει γκολάρες και στο κύπελο έχουμε δει γκολάρες. Έχουμε δει Λουτσιάνο. Τηλεοφόρο. Έχουμε δει Λιμπερόπουλο στο ΆΚΑ. Κύπελα αυτά.
2: Καλά, πολλά γκολάρες. Τι συζητάμε.
0: Έχουμε δει Καλατζή.
4: Από Εστά ήταν.
0: Γυριστό από Εστά ή Σέντρα.
4: Όχι, ήταν Εστά σε Κρίσεσεν, Κρίσεσεν σε Καλατζή.
0: Ναι, και το Καλατζή στο το γυριστό. Έχουμε δει Σαραβάκο. Και τι δεν έχουμε δει τώρα από γκολ.
3: Ναι, Λόμπα, ο Μιχαήλ. Βαζέχα.
5: Μην λες την ηλικία σου.
6: Ο Νικολογιάννης θυμάται.
3: Κάτσε, δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι τώρα.
6: Επειδή δεν ακούγεσαι.
3: Βαζέχα σε κοψαχίλι.
5: Αυτό ήταν το 3-0.
6: Μετά σου βαζέχα από το 80, πού να θυμόμαστε τώρα.
5: Πρώτα απ' όλα ο Κοψαχίλης έχει μπει στο.
3: Αλλαγή, αλλαγή.
5: Αλλαγή πήγε στο εμίχρονο γιατί είχε τραυματιστεί ο Ταλικριάδης. Και έχει κάνει και πολύ καλή εμφάνιση σε μια τραγική εμφάνιση.
3: Αν δεν ήταν ο Κοψαχίλης, ήταν για τραγική.
5: Τραγική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Είχε μπει πιτσιρικά ο Κοψαχίλης. Στο ΑΚΑ ήταν το ματς, μέσα ήμουν σε αυτό.
3: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμηθούμε κι άλλα στο τελευταίο διάλειμμα.

0: Λοιπόν, για μεγάλες ευκαιρίες που λένε. Καταρχάς είχαμε στο περσινό ντέρμπι Ζέλσον Παντελίδη που είναι.
1: Back to back.
0: Δεν ξαναγίνει αυτό, ναι.
1: Back to back.
0: Μια πολύ μεγάλη ευκαιρία την έχουμε ξαναπεί με τον Ηρακλή. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-2 μετά το 2-2 του Αλεξανδρίου Βαζέχα πάνω από τη γραμμή.
1: Και δεν τη θυμόμουν και την είδα, ξέρεις πώς πετάει στο γήπεδο.
2: Το περνάμε φαντάρωστο.
1: Εντάξει, δεν είναι, είναι τρομερή ευκαιρία.
0: Ναι. Μεγάλη ευκαιρία έχει χάσει ο Καστίγιο στη Λεωφόρο. Mm-hmm. Πρέπει να ήταν το παιχνίδι που είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 1-0 με τον Κωνσταντίνου. Όπου του έρχεται η μπάλα από το μισό μέτρο
1: το λες, αυτό το
0: και το χάνει. Βέβαια, νομίζω ότι έχει σηκώσει offside το διαιτητή, αλλά δεν το έχει δει ο Καστίγιο, ρε παιδί μου, και χάνει πλασέα από το μισό μέτρο εδώ. Στέλνει out.
1: Τα πάντα μπαίνουν, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Χάνονται, αδερφέ.
0: Ο Μακέντα στο Καρισκάκι. Το θυμήθηκα τώρα που είχαμε πει τα πάντα μπαίνουν, τα πάντα χάνονται. Μόνο του. Μόνο του από το ένα μέτρο και το στέλνει πάνω τα δοκάρια. Μεγάλες ευκαιρίες να πάμε και πιο παλιά. Σε ντέρμπι Ονίων. Θυμάμαι σε ένα τελικό κυπέλου στην Νέα Σμύρνη μια ευκαιρία που είχα στο Κωνσταντίνο πάνω στη γραμμή και τη στέλνει στον Κωστούλα.
1: Κάνετε τώρα
0: απλά ήταν καινή αιστεία.
1: Κοίτα, πιο εύκολα θυμάμαι τα παλιότερα παρά τα πρόσφατα.
0: Ναι.
1: Στα πρόσφατα χίλια σε μετέβα που είναι πολλά τα ντέρμπι πια.
0: Στον ντέρμπι λέει του Κάτσα έχει δίκιο ο φίλος, ο τερματοφύλακας ήταν ο Σα.
2: Και όχι ο Ρομπέρτο.
0: Ναι, ο Σα.
1: Ο Σα ήταν. Ναι, ο Σα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Σα ήταν, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Και επεμβάσεις έχουμε δει μεγάλες στα ντέρμπι.
1: Πολλά πράγματα ρε.
2: Ναι, τώρα.
1: Και τι δεν θα έχετε έρθει
0: ναι, δηλαδή, θυμάμαι πράξει. Σε αυτό το 1-1 που λέμε με τον κόλ του Λιμπερόπουλου στο κύπελο, ο Ελευθερόπουλος έχει βγάλει.
1: Ναι, πάει Γιουβέντους.
0: Μιλάμε για. Και τι δεν βγάζει.
1: Πάει Γιουβέντους, λέω εγώ.
0: Έχει βγάλει πραγματικά τα άπιαστα.
1: Και τον κόλ που βάζει ο Λιμπερόπουλος είναι άπιαστο.
0: Ναι. Έχει βγάλει, μπορεί να σου φανεί περίεργο, ο Κότσαρης. Έχει μπει αλλαγή γιατί έχει τραυματιστεί ο Διούδης σε ένα ντέρμπι στο. Πρέπει να ήταν του Κάτσε. Τον γκολ του Κάτσε που λέγαμε. Πού σου φάζει
1: ο
0: Λιμπερόπουλο.
1: Όχι, τραυματιστεί ο Διούδης. Ο Διούδης νομίζω σε άλλο ντέρμπι.
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Μπορεί να ήταν αυτό, μπορεί να. Τέλος πάντων. Και έχει βγάλει ένα φάουλ με το Μπουμπίκι ο Κότσαρης, ένα φάουλ παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση δηλαδή μου είχε μείνει. Με το Μπουμπίκι ήταν και κρύο. Αν έβαλε λέει τον γκολ στον Ολυμπιακό, έχει βάλει ναι. Στο ένα φάουλ που πέρασε από όλου για σέντρα και δεν την βρήκε κανένα. Στο 2-1 που είχε γίνει τότε με τον Κατσουράνη αυτό, σε αυτό το ντέρμπι ήταν.
1: Ναι, δεν την είχε βρει κάποιος.
0: Όχι κανένας.
1: Όχι.
0: Έκανε σέντρα, γέμισμα, δεν την βρήκε κανένας, πήγε γκολ. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μυθικές ευκαιρίες το 1-1 λέει του 2008, ναι. Που μετά έγινε το 4-0 στο κύπελο.
1: Το 1-1. Τότε είχε βγει ο Κούμας.
0: Και πέναλτι.
1: Είχε πει ότι έπρεπε να γίνει να λήξει ένα 4-1-5.
0: Είχε χάσει ο Εντόι ένα τετατέτ. Σε εκείνο το ντέρμπι, ένα τετατέτ μυθικό. Το στυλάω μόνο του. Έχουμε δει, ρε παιδί μου. Στο μάτς με το Φιγκερόα λέει ο φίλος έχει χάσει ο Ζέκα και ο Μπαρμπαρούσης. Ναι, τα θυμάμαι. Ο Ζέκα περνάει τον οδοφύλακα, κοινή αιστεία, πλαστέ δοκάρι και σηκώνεται όλο το καραϊσκάκι πάνω, ξέρεις, για να τον πικάρει. Και ο Μπαρμπαρούσης ήταν μόνο του. Έχει βγει τετατέτ. Έχει βγει
1: τετατέτ.
0: Γεράσε γιατί
1: είχαμε κάνει την ιστορία, ναι.
0: Έχει βγει ο Μπαρμπαρούσης μόνο του.
1: Ότι είχε και look.
0: Και νομίζω πήγε να τη σκάψει. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε γίνει. Αλλά μόνος του, με τον τερματοφύλακα. Ναι.

0: Αν έχει βάλει ο Γκονζάλης γκολ στον Ολυμπιακό με πέναλτι, θυμάμαι στο Καραϊσκάκη είχε βάλει.
1: Πέναλτι.
0: Περίμενε. Για να δεις τώρα, περίμενε. Βλέπεις ότι είπα προηγουμένως για τον τέρμι με το Λέτο και το πέρασα τότε με την ιστορία με τον Κατσουράνη. Το πέρασα. Και τώρα που λέμε για πέναλτι του Γκονζάλης λέει. Πέναλτι. Ενώ για τον Κατσουράνη δεν λέει.
2: Είναι εβδομάδα. Είναι εβδομάδα. Δεν θέλω να είμαστε λίγο πιο.
1: Κύριε.
0: Εβδομάδα ψαλίδι. Ναι, εντάξει, πολύ παλιά αυτό.
1: Έχει το απλό.
0: Α, για το Μπαλάσιο που λέει, δεν το ολοκλήρωσα. Ήταν ωραίο γκολ πράγματι. Ήμασταν μαζί με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είχε παρακολουθήσει πάρα πολύ τον Παλάσιος, παιδί μου, όπως εγώ που έβλεπα κάθε Κυριακή τα παιχνίδια. Και μου λέει ο Παλάσιος, του λέω φίλε, είναι καλός ο Παλάσιος. Είχε βάλει πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Τι έπαθες.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Ταυλαρίδης. Ο Ταυλαρίδης ευκαιρία στο Καραϊσκάκη. Μόνος του. Κοίτα, κεφαλιά.
1: Και πολλές φορές υπάρχουν και πρωταγωνιστές. Α πούμε και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τέρμα κεφαλιά Βλονίτη.
0: Στο Καραϊσκάκη, βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή δεν περίμενε ποτέ δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Τέτοιο.
0: Όχι. Στο κύπελο είχαμε μια ευκαιρία πρόπερση για τον Παναθηναϊκό με πέναλτι Ελκαμπή.
1: Ναι, είχε χάσει.
0: Ναι, εντάξει, άλλο το πέναλτι είναι πέναλτι. Λέμε για ευκαιρίες σε ανοιχτό παιχνίδι, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολλά τα ντέρμπι Ιωνίων. Όρεξη να έχουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει να τα ρευδίω το χρόνο.
0: Άλλο.
1: Θα τα περιμένουμε όπως και τώρα αυτό το πράγμα.
0: Τα πλέον.
1: Θα φαίνομαι μπάρμπας ή γεροντοπαράξενος, ό,τι θες. Αλλά τώρα 4 και 2 στο κύπελο, 6 και αυτά και να μου λες τη χρονιά και λέω ποιον τέρμι τώρα. Λέει.
0: Να πω ένα φίλο, ίσως τη θυμάμαι τη φάση. Λέει σε κάποιο παιχνίδι ο Καπουράνης είχε πιάσει ένα πολύ δυνατό σουτ. Πού ήταν, θυμάστε, μήπως ήταν στο ΆΚΑ. Φίλε, πρέπει να έχει πιάσει ένα σουτ ο Καπουράνης, ένα δοκάρι. Αν το θυμάμαι καλά, στο κύπελο που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 2-1 με τα 2 γκολ του Ίβιτς. Νομίζω ότι είχε πιάσει ένα σουτ.
1: Στο ΆΚΑ ήταν.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Ναι. Έχει βάλει 2 γκολ ο Ίβιτς.
0: Ναι.
1: Και μετά ήταν το 2-3 στο. Στο ναι. Καραϊσκάκη. Το είπαμε πριν.
0: Τέλος πάντων, είναι πολλά.
1: Και ο Αναστόπουλος είχε βάλει πολλά γκολ.
0: Αναστόπουλος, εντάξει, εγώ αυτά τώρα δεν τα πρόλαβα και καλά, τα πρόλαβα λίγο.
1: Είχε βάλει και ένα 1-0-1-93 το 1-93 στο ΆΚΑ.
0: Στα τελειώματά του δεν ήταν. Εννοώ στον Ολυμπιακό στα τελειώματά
1: του. Ναι, όταν ήρθε. Ναι. Μετά πάλι από τον Πανιούνιο.
0: Ναι. Το Βαζέχα το είπαμε, ναι. Το γενοτέρμα.
2: Ωραία, λοιπόν. Και αύριο μέρα είναι, κύριε.
1: Έχει βάλει μια γκολάρα. Θα τη θυμούν την παλαιότερη. Μητρόπουλος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 στο ΆΚΑ. Είχε βάλει δύο σερία αγωνιστικές. Ο Μητρόπουλος το ίδιο γκολ. Είχε πάρει την μπάλα πίσω κάτω από τη σέντρα και πήγαινε. Έβγαινε μόνο στον τερματοφύλακα και το. Δίσκησε όλο το γήπεδο. Ναι. Το είχε βάλει και με τον Άρη το ίδιο γκολ και έχει μειώσει και τον Παναθηναϊκό. Μέσα ήμουν πιτσιρικάς. Κερδίσαμε 2-0 και μείωσε ο Χαραλαμπίδης.
0: Okay. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Και αύριο μέρα είναι που λέμε. Νέαρχο Κυριαζόπουλο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτο Ταμπάκο, δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλή Αντίπα, Γιονίζα, Δεσίλα, Σταύρο, Χόντα, Θημίου στα μικρόφωνα. Μείνετε εδώ.
1: Να είστε καλά.
2: Ακολουθούν οι ρεπόρτερ πριν από αυτό το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οι ρεπόρτερ μετά στην Νικολογιάννη, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Τσακίδη.
0: Yes.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026. Καλημέρα από την Πάλα, φαίνεται και σήμερα όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στον αγαπημένο σας Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βάγγελης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Πάμε λοιπόν να πούμε τα διαδικαστικά μας, τους τρόπους επικοινωνίας, 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα. Φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας, το πρωινό της Πέμπτης σήμερα. Λοιπόν, χθες τι είχαμε, κάτι μπασκέτια, είχαμε νίκη για την ΑΕΚ και για τον Άρη. Η ΑΕΚ με πολύ δυσκολία στο φινάλε με Μπάρτλεϊ και με τον Ερτέλ στο τέλος να κάνει δουλίτσα, νίκησε 95-93 της Αλών, ενώ ο Άρης επικράτησε 93-80 της Μπούργος με κορυφό τον Δημητρίεβιτς. Λοιπόν, και ο Κολοσσός και ο Προμηθέας όμως που παίζαν Ευρώπη νίκησαν και αυτοί, έτσι. 77-65 ο Κολοσσός στην Κραϊόβα και 91-77 ο Προμηθέας στην Τρέπτσα. Πρώτη νίκη στην ιστορία του, ναι. Του Κολοσσού, ναι.
1: Μετά από 10 μάτς,
0: έτσι. Μπράβο στον Κολοσσό. Πρώτη νίκη, μου λέω, χάρισε εδώ πέρα στην Ευρώπη στην ιστορία του. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Ευρωλίγκα. Έχουμε Ευρωλίγκα, είναι γεμάτο το πρόγραμμα, έχει 6 παιχνίδια. Και όχι επειδή παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά το καλύτερο μάτς βραδιάς είναι το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στις 9:15 και γενικά εκτός EuroLeague σήμερα δεν έχει κάτι. Και νομίζω ότι πλέον για τα καλά μπαίνουμε στους ρυθμούς του πρωταθλήματός μας και πάλι. Από χτες επικρατεί ένας χαμός με τα όσα συνέβησαν στο αντίο του Μέση στην Εθνική Αργεντινή. Να σας πω την αλήθεια, χτες το απόγευμα κάθισα και είδα την επανάληψη σε μεγάλο μέρος. Ήταν πραγματικά μια πολύ έτσι συγκινητική βραδιά και του άξιζε, του λέω φυσικά, όλο αυτό που του φτιάξαν εκεί στην πατρίδα του. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα από την Ισιά για Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρης. Καλημέρα από Πάφο, 2 ώρες πριν στημένο στον υπολογιστή και το σύστημά μας είχε στην αναμονή για τα εισιτήρια με Ρεάλ και στο τέλος τον κατάφερα να μπω, είχε γίνει το sold out, λέω Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Γιώργος ο Πενιρλή. Καλημέρα, Λάνια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους, με πολύ και αγάπη και τρέλα του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που με καλημερίζει με φωτογραφία Μίκλαντ. Καλημέρα σε όλους, Πανάθα Προδρόμου, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρτ. Έχουμε δηλώσεις Κόβατς για τον Καρέτσα ότι έπαιξε πολλά λεπτά και γύρισε άρρωστο, το οποίο θα εξεταστεί αν θα μπορέσει να παίξει το Σάββατο. Άρα, Γερμανοί, πόσο σας πείραξαν οι τελευταίοι αγώνες με την Ελλάδα. Κρίμα, Εφρίτσιδες. 80 εκατομμύρια λαού να μπορούν να βρουν 16 Γερμανούς να παίξουν για την πατρίδα. Και πάλι καλημέρα, λέει ο Σωτήρης. Πολλές καλημέρες στην καλύτερη παρέα. Τα όλα ένα από Ηράκλειο Κρήτης, αδερφιά. Περιμένω απόψε να δω Πανάθα μπάσκετ. Λατρεύω Γιουρολίκ. Τα καλύτερα στις ελληνικές ομάδες. Εύχομαι αγάπη και υγεία. Πάμε δυνατά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και στην παρέα στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Χάρη. Καλή εκπομπή. Άντε μια μέρα, μήνα να πάμε Φιλαδέλφια να δούμε την πρωταθλήτρια, λέει ο Γιάννης. Μια μέρα γιατί, ρε. Το Σάββατο είναι το μάτς. Ναι. Καλά, γενικά, Γιάννη, εσύ είσαι και τύπος ο οποίος εδώ μετράς από τώρα για τον χρόνο το καλοκαίρι διακοπές. Πότε μου το έχεις γράψει. Λοιπόν, καλημέρα, φιλαράκι. Πάμε για Καρύδια με Νερατζιά στα αυτιά στη Ραχούλα Λάρισας. Καρύδια, Σάκη, Γεια σου, ρε Σάκη, να είσαι καλά, ρε φιλαρακό. Καλή δουλίτσα εκεί στη φύση με τις ωραίες μυρωδιές. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στέλνει ο φίλος μας ο Μόντι. Καλημέρα από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου από τον Τάκη. Καλημέρα στο φιλαράκο μας εκεί στη Γερμανία. Καλημέρα, παιδιά. Στέλνει ο φίλος ο Άρτουρ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Και λέω, χάρη να ξεκινήσουμε. Αφού το λες και εσύ, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πού είμαι.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι εσύ.
2: Εγώ είμαι εγώ. Εσύ ποιος είσαι.
0: Αυτός που πήρες. Ξέρεις που πήρες.
2: 78 μέρες για τα Χριστούγεννα, παιδιά.
0: Είναι στάνταρ, το μέτρησες ή λες μπουρδες.
2: 78, 79, 77.
0: Δεν θέλω 78, 77, 79. Θέλω ένα νούμερο. Τι είναι αυτό?
2: Αφού έτσι καλύτερα να δουλεύεις, σε 9, Βαγγέλη.
0: Καλή ξέρω, χάρη. Έλα, πενιδράκια, λέγε.
2: Έλα, λοιπόν. Πήρα να πω που λέγατε χθες για το NBA Europe και λοιπά. Και λέω εγώ τώρα με το Στοχόμ το μυαλό.
0: Ναι.
2: Και το λειψό.
0: Ναι.
2: Πώς γίνεται εμείς που είμαστε απ' έξω και είμαστε άσχετοι ουσιαστικά να έχουμε άποψη για κάτι που δεν ξέρουμε? Δηλαδή αν ο Γιανακόπουλος, ο Αγγελόπουλος ή οποιοσδήποτε πουλος, όπως και να λέγεται, πιστεύει ότι για την ομάδα του και το σύλλογό του είναι καλύτερο ή χειρότερο, έχουμε εμείς καλύτερη άποψη?
0: Πρώτα απ' όλα το πουλος ήταν ωραίο, να ξέρεις. Ένα αυτό. Βέβαια, δεν γίνεται να έχουμε, φίλε, πώς να ξέρουμε. Πώς να ξέρουμε.
2: Αυτό λέω, δηλαδή βγαίνουμε.
0: Εντάξει, εγώ και εσύ δεν ξέρουμε. Άλλοι μπορεί να
2: ξέρουν.
0: Άλλοι μπορεί να μαντεύουν. Τι να κάνω, να σου πω τώρα εγώ.
2: Με τη μαντεψιά, Βαγγέλη μου, καλύτερα να παίξει εκείνο.
0: Εγώ δεν κάνω μαντεψιές, φίλε.
2: Εγώ δεν κάνω μαντεψιές. Ο Τζόρνταν κάνει ένα απάντητες.
0: Ο Τζόρνταν γιατί κάνει ένα απάντητες?
2: Κάνει ένα απάντητες γιατί είναι κολοσσός ρόλο και κερδίσανε χθες. Δεν είναι Παναθηναϊκός, θα τα πω εγώ.
0: Ναι. Τι θες τώρα, θες να βγει να πάρει τηλέφωνο να αρχίσει να λέει πάλι, ξέρεις?
2: Ναι, σίγουρα. Εγώ έτσι έχω μάθει ότι είναι κολοσσός Ρόδου, ότι έχει διαρκείας και είναι βαμμένος μπλε.
0: Είναι και κολοσσός Ρόδου, διότι είναι ροδίτης ο άνθρωπος και είναι το γήπεδο που πάει και βλέπει τα παιχνίδια. Αμαρτία είναι και διαρκείας.
2: Για να μην δάνεις το ΑΤΑΚΑ από άλλη εκπομπή που την ξέρει και ο Χάρης. Και εγώ στο Περιστέρι μένω, αλλά δεν είμαι ατρόμητος και Παναθηναϊκός. Είμαι Παναθηναϊκός. Είσαι ατρόμητος ή είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι Παναθηναϊκός ή είσαι κολοσσός. Διαφορετικά πρέπει να με κλείσεις.
0: Εμένα δεν θα με πειράζει να πάω να βλέπεις και εγώ σου που το Σάββατο το πρωί, παράδειγμα.
2: Το να πάω να το δω είναι κάτι άλλο.
0: Γιατί και ο Παναγιώτης τον έχεις δει με κασκόλ του κολοσσού?
2: Ρε, είναι βαμμένος μπλε, σου λέω.
0: Πρώτα απ' όλα κάνεις λάθος. Ο κολοσσός δεν φοράει μπλε, φοράει γαλάζιο. Για να ξεκινήσουμε τα βασικά. Είναι φίλος του μπάσκετ. Είναι φίλος, τον υπερασπίζομαι τώρα εγώ. Είναι φίλος του μπάσκετ και πηγαίνει στο γήπεδο για να βλέπει, επειδή αγαπάει τον μπάσκετ και είναι μόνη του διέξοδο να δει κάνα ματσάκι εκεί πέρα. Και πηγαίνει και βλέπει τα παιχνίδια στον κολοσσό, σαν τίμιος φίλος του μπάσκετ.
2: Και τώρα φτιάσαμε λάθος κουβέντα, αλλά πάνω σε αυτό που λες, άμα είσαι φίλος του μπάσκετ, τότε μπορείς να πας και στο ΣΕΦ, μπορείς να πας και στη Σανέλ Αρένα, μπορείς να πας και στο...
0: Ο άνθρωπος στη Ρόδοση, πού να πάει, παγλάμα. Για να έρθει στην Αθήνα, θέλει μια περιουσία και να γυρίσει να δει ένα μάτσο.
2: Εντάξει, εγώ δεν πάω να το φιλοξενήσω από το γουστάρι.
0: Πού, στο Πενιδηλάδικο, μέσα θα τον αφήσει?
2: Στο σπίτι μου,
0: Βαγγέλη. Εντάξει. Μην το βάζει μέσα στα.
2: Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για κάτι που δεν ξέρουμε. Εμείς θα το κρίνουμε αν θα γίνει, αν δεν γίνει και θα πούμε ότι είμαστε καλύτερα. Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει να εξελισσόμαστε. Ωραία είναι η ρουτίνα, ωραία είναι τα σταθερά και αυτά, αλλά και με τη δουλειά και αυτά. Βλέπεις κάποιον παράδειγμα, είναι σε μια δουλειά, παίρνει χι λεφτά, σου λέει μια χαρά είμαι. Όχι, μπορεί να υπάρχει κάτι καλύτερο. Κάνε κάτι άλλο. Υπάρχει πάντα το καλύτερο. Και αν αποφασίσει παράδειγμα ο Γιανακόπουλος που, ή οποιοσδήποτε ξαναλέω, να πει ότι ναι, είναι καλύτερα. Σίγουρα κάτι ξέρει καλύτερα από εμάς. Δεν νομίζω ότι θέλει το κακό του Παναθηναϊκού ή το κακό του Ολυμπιακού ή της Μακάμπη ή οτιδήποτε. Αυτό. Τώρα ό,τι αφορά για το ντέρμπι, ένα ντέρμπι είναι, όπως και να είναι οι ομάδες, θα είναι πάντα ντέρμπι, σε ό,τι κατάσταση και να βρίσκονται, σε ό,τι ρυθμό και να έχουν, όποιους παίκτες και να έχουν. Ξεκινάει από το 0 και μένουμε εκεί. Τίποτα άλλο. Ναι. Για τον μπάσκετ είναι πάρα πολύ νωρίς. Να παίξουμε τώρα την τέταρτη αγωνιστική και έχουμε να παίξουμε άλλες 35, ρε παιδιά. Λίγο ισχύει. Εντάξει. Ούτε ο Παναθηναϊκός τώρα. Βλέπω τώρα παράδειγμα πάρουν Ευρωλίγα. Εντάξει, όλοι πάνε να την πάρουν. Ένας θα την πάρει στο τέλος. Τι σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνανε ή ήταν άχρηστοι? Υπομονή. Α, πέρασε και ο Δεκέμβρης, θα περάσει και ο Γενάρης. Θα δούμε. Τότε φορμαρίζονται οι ομάδες, όποιες θα φορμαριστούν και θα το δούμε.
0: Ένας ψύχρωμος Γιώργος Πενιλής σήμερα, να μην
2: γίνει συμπεράσματα. Τι να σου πω, Βαγγελ, τι να σου πω, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Ευρωλίγκα, ωραία, πάει την πάρει. Και ο Ολυμπιακός θα την πάρει, και η Φενέρ θα την πάρει, και η Ρεάλ θα την πάρει. Ένας θα την πάρει.
0: Τώρα κανένας δεν θα πάρει τίποτα ακόμα.
2: Ακόμα τώρα.
0: Στους επόμενους 10 μήνες μέχρι το Μάη κανένας δεν θα πάρει τίποτα. Λοιπόν,
2: έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλή δουλειά, φιλέ.
2: Ευχαριστώ, αδερφέ, να είσαι καλά.
0: Γεια. Ρόδο Αθήνα λέει: θες 3,5 χαροστάρικα μόνο για το πήγαινε, λέμε το αεροπλάνο, λέει ένας φίλος. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέει ο Παύλος από το Μαρούσι. Και ο Γιάννης εδώ πέρα συνεχίζει: λέει, εδώ μετράμε, ρε Βαγγέλη, 15 χρόνια λέει για τη σύνταξη. Να ξεκουραστούμε. Δεν θα μετράμε λίγους μήνες που είναι για τις διακοπές. Αυτό να μου πείστε, Γιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
3: Κάνεις αδερφέ μου.
0: Μεγαλώνω, φίλε.
3: Και εγώ έτσι λέω. Χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Τζόρνταν, να είναι καλά το παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Δεν ξέρω.
3: Εγώ είμαι Manchester United φανατικός.
0: Ναι.
3: Τρελαμένος από τότε με το Καντονά που τον είχα από το Δίνα, που ήμουν από τη Ρίγη. Βλέπω ένα τυπά να πούμε με σηκωμένο γιακά και τραβάει ένα σου του φίλε από το κέντρο.
0: Ψυχάκια, πάει... ωραίο τύπο.
3: Ναι,
0: ψυχάκια
3: σκανοκός. Και πάει και σκάει ισογάμα της Newcastle, τότε θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Newcastle τότε με Σέριχα μέσα και... Όχι Σέριχα, με Σίμαν, όχι Σίμαν, το λέγανε τον...
0: Ναι, ο Σίμαν.
3: Ναι, τον επιθετικό, ναι.
0: Όχι, Σίρερ ήταν ο επιθετικός, Σίμαν ο τέρμα.
3: Σίρερ,
0: ο Άλαν Σίρερ, που ήταν ο καλύτερος φόρο Άγγλος στο Νάιτ, είναι ο Σίρερ, δεν είναι τυχαίος
3: παίκτης. Καλή ομάδα τότε η Newcastle.
0: Βέβαια.
3: Φοβερή ομάδα. Και την ερωτεύτηκα την ομάδα τη Manchester United και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, αφού βλέπουν ότι έχει πρόβλημα αμυντικό, μας γέμισε πάλι να πούμε με παίκτες στο κέντρο. Δηλαδή πήρε έναν Σάντσες από την Τσέλσι, αμυντικό χαφ, πήρε το Τιέλεμανς που είναι παιχτούρα,
0: ναι,
3: αμυντικό χαφ τον Βέλγο, και πήρε και αυτόν τον Μπαμπαλεντά, όπως λέγεται, από την Μπράιτον.
0: Ναι.
3: Δηλαδή έκανε κίνηση στο κέντρο, το ενίσχυσε το κέντρο της. Και η άμυνα, φίλε, είναι πίσω αεροδρόμιο. Ακόμα και το καλύτερο τερματοφύλακα στο κόσμο να τις φέρεις, θα τα φάει τα γκολ, δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε, η άμυνα είναι τραγική.
0: Τέρμα ποιος παίζει, ο Βέλγος παίζει, αυτός παίζει στην εθνική, ο Λάμενς.
3: Ναι, αυτός ο Βέλγος παίζει. Είναι καλός, δεν είναι κακός.
0: Είναι καλός, καλός είναι, αλλά τι να σου κάνει το τέρμα, γιατί η αμυντική...
3: Αλλά θα σου κάνει το τέρμα, ρε φίλε. Άμα σου κάνει άλλους 15 ευκαιρίες, θα πούμε κάποια στιγμή θα μπει.
0: Άμα περνάνε το κέντρο σαν ελεύθερη διάβαση και πάνε...
3: Ναι. Το κέντρο μας είναι καλό, έχουμε και Ούγκαρτ, έχουμε παίχτες, αλλά η άμυνα, σου λέω, ο Μαλγκουάι είναι τραγικός. Τραγικός, ρε φίλε. Πώς δώσανε 80 εκατομμύρια. Έδωσε η Λίβερπουλ 85 και πήρε το Van Dijk. Και εμείς δώσαμε 80 εκατομμύρια και πήραμε τον Μαλγκουάι, ρε φίλε. Τρέλα, δηλαδή.
0: Τι να σου πω, φιλαράκο. Τι να σου πω.
3: Δεν βλέπουν ότι έχουν προβλήματα αμυντικά, να πάρουν back, να πάρουν stopper. Εγώ, ας πούμε, στο manager, όταν παίρνω μια ομάδα, είτε μικρή είτε μεγάλη, κοιτάω όλες μου τις θέσεις να είναι καλή και νέα παιδιά να έχουν ταχύτητα.
0: Στείλε κανένα βιογραφικό στη United, μπας και είναι κανένα θαύμα.
3: Τι να είναι στείλε βιογραφικό, ρε φίλε, δεν θα με πάρουν, εννοείται. Και...
0: Πλάκα σε
3: κανένα. Ακόμα και να πήγαινα...
0: Πάνω, μην το πιστεύεις, πάνω.
3: Όσοι λέω, να πουλήσεις τρέλα και να πας, ξέρω εγώ, σε καμία Ολλανδία και να πεις, ξέρω εγώ, σε μια μικρή ομάδα πάρτε, ξέρω εγώ, και τέτοια μήπως και... Αλλά δεν... Πρέπει να πουλήσεις τρέλα στη ζωή, αλλιώς δεν γίνεται, φίλε.
0: Μάλιστα. Άρα ο Νταλκάς τώρα είναι United.
3: Είναι, ναι,
0: ψάχνεις Νταλκάκι εσύ. Ψάχνεις να έχεις ένα Νταλκά συνέχεια. Λοιπόν, μάλιστα ρε Πανούλη. Άλλο τι
3: θα τα πούμε, ρε Βαγγελάκη μου, να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Γεια. Ωχ, Παναγιά μου, Δέσποινα. Λοιπόν, έχουμε κόσμο. Έχει. Προχώρα, Χάρη, μη σταματάς. Παρακαλώ.
4: Ρε Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Καλά είμαι. Όντως θέλουμε 78 μέρες για τα Χριστούγεννα. Καλά είπε ο Γιώργος.
0: Πέροχα. Α, ενημερώσει την πόρη μου σήμερα.
4: Τις έχω μετρήσει κι εγώ τώρα, έτσι όπως μου το είπε. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, ένα για τον μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Ξεκινάω με τον μπάσκετ που είναι το πιο επίκαιρο, είναι το πιο σήμερα που θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός, αν περιορίσει η Φενέρ γύρω στους 78 πόντους, είναι σίγουρα νικητής. Για πρώτον, γιατί η Φενέρ δεν διακρίνεται για το επιθετικό της κομμάτι. Έτσι, δεν έχει την τόση ευκαιρία στο σκοράρισμα. Και δεύτερο, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πιο αμυντικογενές ρόστερ από πέρσι και που μπορεί να παίξει και να την κρατήσει εκεί. Έχει δηλαδή τις παίκτες που μπορούν να την κρατήσουν σε 78 πόντους. Οπότε αν βάλει 78 η Φενέρη σίγουρα θα νικήσει ο Παναθηναϊκός και παίζει το πιο δύσκολο παιχνίδι ως τώρα από τα άλλα που έχει παίξει. Βέβαια οι άλλες ομάδες που κέρδισε θα είναι μετά τη δεκάδα, πιστεύω, που τις έχω δει. Να πούμε ότι η Βιλερμπάν νίκησε χθες μέσα στη Παρί. Στο τελευταίο καλάθι 96-98.
0: Εντάξει, αυτό είναι και γαλλικό μεταξύ τους, ντέρμπι είναι αλλιώς
4: παρά τα... Ναι, ήταν ντέρμπι και νίκησε η Βιλερμπάν. Έχει 2-2, η Μαρία έχει 1-3 σε νίκες. Λοιπόν, ναι, να πούμε τώρα για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Εγώ θέλω να δω μια εντεκάδα στο Καραϊσκάκι που θα είναι με δύο κόφτες. Δηλαδή ένα 4-4-2. Πιστεύω από αυτούς που θα πω τώρα που θέλω να δω, οι 9 θα παίξουν σίγουρα οι παίκτες. Θέλω να δω την ίδια άμυνα που παίζουμε κάθε φορά, γιατί θα είναι και ένα τεστ για την άμυνά μας. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Θα δοκιμάσει πολύ άμυνα και ο Πένια, ο οποίος μας έχει διαψεύσει και όσες φορές χρειάστηκε έχει παίξει. Για αυτούς που δεν τον πολυπιστεύαν, μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ. Το κέντρο θα ήθελα να δω το οχτάρι τον Κάγκουα, εξάρι τον Καμαρά μαζί με τον Κουντούρη, αν ο Κουντούρης μπορεί να παίξει, γιατί έρχεται από ένα τραυματισμό.
0: Ποιον ήθελες να δεις στο κέντρο, τον Κάγκουα με τον Κουντούρη?
4: Κάγκουα 8.
0: Ναι, Κουντούρης 6.
4: Εξάρια 2, Καμαρά, Κουντούρη και Ουναή σαν ρόλο δεκαριού θα ήθελα να τον δω σε αυτό το παιχνίδι. Και επίθεση είτε τα μπόρδα τετέ ή αντίνο τετέ.
0: Κάτσε εσύ δηλαδή τι θες, 4-3-1-2.
4: 4-4-2.
0: 4-4-2.
4: Ναι, να παίξουμε με 2 αμυντικά. Χάφι στο κέντρο θα χρειαστεί, πιστεύω. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Αν δεν μπορεί ο Κουντούρης, ας βάλει κάποιο αμυντικό χαφ άλλο. Ξέρω ποιο είναι. Είναι ρίσκο να βάλει τον Τζιριβέ για μετά. Αλλά το Κουντούρης, αν είναι καλά, θα ήθελα να τον δω.
0: Δεν είναι. Δηλαδή, μπήκε προπονήσει χθε στη μάση για να τραυματισμό με την Ελπίδα.
4: Αυτό
0: και γενικά δεν είναι βασικό στο πρωτάθλημα ακόμα τον έχει βάλει. Δεν νομίζω να το βάλει στο Καραϊσκάκη, ρε φίλε.
4: Πάντως νομίζω χρειαζόμαστε καλό κέντρο στο Καραϊσκάκη. Δυνατό κέντρο να έχουμε.
0: Νομίζω ότι ένα κέντρο που θα είναι στα χάφο Καμαρά με τον Κάγκουα είναι ένα κέντρο καλό.
4: Καλά, και αυτό είναι καλό. Δεν είναι, αλλά θέλω να πω μια ενίσχυση. Δηλαδή μπορεί ο Νίστρομ να βάλει και τον Αντίνο και τον Νταμπορδά.
0: Ναι,
4: εγώ
0: μπορεί.
4: Θα θυσίαζα έναν από τους δύο να βάλω ένα αμυντικό χαφ πιο πολύ. Έτσι, ο προπονητής ξέρει καλύτερα, εννοείται. Αν γίνει μία έκπληξη στην εντεκάδα, αν κάνει μία έκπληξη, δεν μπορεί, δεν λέω ότι θα την κάνει,
0: ναι.
4: Πιστεύω ότι θα παίξει ο Τετέ και θα παίξει ο Ντέσσερς. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Ντέσσερς έχει καλή παράδοση με τον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να παίξουν και οι δύο όμως.
4: Πώς?
0: Μπορεί να παίξουν και οι δύο όμως.
4: Αυτό δεν το αποκλείω πολύ.
0: Όχι, μπορεί να παίξουν και οι δύο με τον Ντετέ να πηγαίνει στο φτερό στη θέση του τραυματία του Λιβάη και να παίζει ο Ντέσσερ στην κορυφή.
4: Ναι. Γιατί το λέω, Βάγγελ, για τον Ντέσσερ? Γιατί έχει βάλει γκολ και με το Παναθηναϊκό πέρσι με τον Ολυμπιακό στο 1-1, που μας ισοφάρισε ο Ολυμπιακός το 90 στη Λεωφόρο. Έχει βάλει και με τη Ρέιτζελ γκολ στον Ολυμπιακό.
0: Κοιτάξτε, ο Ντέσσερ θα παίξει σίγουρα. Το θέμα είναι αν θα παίξει όλο το μάτσο ή αν θα έρθει από τον πάγκο. Θα παίξει σίγουρα, θα παίξει σίγουρα.
4: Ναι, λέω για βασικό, δηλαδή μπορεί να γίνει έκπληξη να.
0: Να το δούμε.
4: Ναι. Αυτό. Ευχαριστώ,
0: έγινε,
4: Βαγγελή.
0: Γεια. Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Μπλέγεται.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Και εσένα, φίλε.
5: Βλέπω εδώ. Ηλίας Αστικαντζής, ΑΕΚτζής, κάνει και ρήμα αυτό.
0: Ηλίας, πες το δεύτερο σκέλος.
5: Ηλίας Αστικαντζής και Λεωφοριατζής.
0: Αστικαντζής, Λεωφοριατζής.
5: Και
0: το ΑΕΚΤΖΙΣ το κατάλαβα, ρε. Ήταν εύκολο. Το Αστικατζής και Λεωφοριατζής δεν έπιασα από την αρχή. Ωραία, ναι, καλά το πας.
5: Βλέπω εδώ πέρα ότι μετράνε μέρες για τα Χριστούγεννα,
0: ναι, ναι,
5: μέρες
0: ναι.
5: για τις διακοπές.
0: Ναι, ναι,
5: εγώ
0: ναι.
5: μετράω μέρες για τη σύνταξη. Είναι γύρω στα, μάλλον, χρόνια, στα 40.
0: Τι 40, κάτσε. Ακόμα. Σε 40 χρόνια.
5: Ναι, σε 40 χρόνια.
0: Ναι, όχι, μην το κάνεις αυτό, θα αυτοκτονήσεις. Μετράς από τώρα.
5: Δεν βγαίνει, ρε Βαγγέλη, Φιντίκη, δεν βγαίνει.
0: Τι είσαι, ρε, ψηρικός είσαι?
5: Ναι, 26.
0: Ω, Φιντάνη, εσύ είσαι τα καλύτερά σου. Ποια σύνταξη, ρε αδερφέ, τώρα. Εσύ πιάνεις την πέτρα, να πούμε, και τη στίβεις που λέγανε και πάλι τώρα. Τι σύνταξη μου σκέφτεσαι τώρα? Πλάκα μου κάνεις, 26. 26.
5: 26, ναι.
0: 26. Μάλιστα, ωραίος.
5: Τι ήθελα να πω. Βλέπω εδώ ο προηγούμενος φίλος που είπε ότι είσαι Παναθηναϊκός, είσαι Ατρόμητος, ένα από τα δύο. Εγώ, ρε Βαγγέλη, είμαι και Ιωνικός και Έκτζης. Τώρα θα βάλω μπουρλότο βέβαια στην εκπομπή.
0: Όχι, ξέρω κι άλλον που είναι Ιωνικός και Έκτζης. Ξέρω κι άλλον.
5: Ναι.
0: Άμα είσαι στη γειτονιά, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, ρε φίλε. Αν έχεις μεγαλώσει τώρα στη γειτονιά εκεί πέρα στον Ιωνικό, είναι ας πούμε η γειτονιά σου. Δεν το βρίσκω περίεργο, ας πούμε, να πηγαίνεις να βλέπεις τα παιχνίδια του Ιωνικού, να είσαι με την ομάδα της πόλης σου και να είσαι και ΑΕΚ. Δεν το βρίσκω παράλογο εγώ αυτό.
5: Ισχύει. Απλά ξέρεις τώρα υπάρχουν και τα τοπικά ντέρμπι και ξέρεις υπάρχει κόντρα

0: Αλλά μιλήγανε τρίλεπτοι όλοι, χάρη. Ούτε όριο να του είχα βάλει, ρε φίλε. Τι ωραίοι τύποι. Καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και στην παράψη από του δέκτε, λέει ο Δημητρό. Καλημέρα, Βαγγέλη, και χάρη. Θέλω τα φώτα σου, αυτό που εφήβρε, λέει το ρολόι που ήξερε τι λέει, τι ώρα ήταν. Καλά, ξεκινήσαμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει καλά σήμερα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, Ηρακλή, ευχαριστώ. Έλα μου, που ήξερε τι ώρα ήταν ο Παγλαμά. Αυτό εκείνη την ώρα την έβαλε. Αυτό εφήβρε το ρολόι, λέει, παιδιά, εγώ το εφήβρα, ξεκινάμε τώρα 12. Τουλάχιστον όχι, ρε λαλάκα, μεσημεριάτικα βάλω το πρωί. Θεούλη Πενελή, έκλαψα, λέει, τον ευχαριστώ από την καρδιά μου. Είναι παιδί διαμάντη, λέει, επίση παθεί ο Βαγγέλη Παλήθεια, λέει ο Τζόρνταν. Ε, βέβαια, μιλά καθόλου. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Πάμε για άλλη μια νίκη απόψε ο Σάρα. Πρέπει να κάτσει φρόνημα και κάπω έτσι, κάπω αλλιώ με. Να επιστρέψουν όλοι οι παίχτες. Αλέξανδρε, πρόσχε λίγο τις εκφράσεις σου. Επίσης, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε σέντερ αυτός ο Χαρμπουργεράς, ο Γιαμπουσέλα είναι τεσάρι που κλείνει περισσότερο προς τρία. Σέντερ δεν είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Έχω μέρες να στείλω μήνυμα λόγω εργασιών, αλλά σας ακούω κάθε πρωί, να ξέρετε. Νάσο Σάικα από Ηράκλειο Κρήτης. Νάσο μου, να σε πάτε καλά, φιλαράκο. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και σε όλη την παρέα από τα τοπικά του Χαλανδρίου. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα και στον κύριο Πενιρλόπουλο, στάδης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Δηλαδή, φίλε Πενελή, αν πει κάτι, λέω για να ακούω πλουσίο Αγγελόπουλο ή ο πρόεδρος ξέρει καλύτερα και δεν κάνει λάθη. Μόνο σαν αστείο ακούγεται αυτό. Όχι, ξέρει τι θέλει να πει ο Γιώργος, ότι για το θέμα με το NBA δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Έχουν γράψει κάποια ρεπορτάζ ότι πρότειναν κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο για να ξέρουμε εμείς. Αυτό εννοούσε ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, χάρη και στην καλή εκπομπή, Λομάκης. Καλημέρα και στον Ηλία από ένα εκτζή και προοδευτικάνο. Ορίστε. Ο Δημητρός. Προοδευτικάνος και εκτζής ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον μπαλκόνι με καφεδάκι στα εξωτικά Βρυλίσια. Χαράζει. Ναι, είναι εξωτικά τα Βρυλίσια. Είναι, φυσικά. Φυσικά και είναι εξωτικά τα Βρυλίσια. Λοιπόν, τι ώρα είμαστε, 29 είμαστε. Είμαστε εν αναμονή να πέσει το δελτίο μας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλους τους καλημεροπαλαδίτες. Κώστας από τα Σέρας και μόνο Πανάθα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από τα δελέρια του Τυρνάβου, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Θα ξέρεις τώρα, ο φίλος που έστειλε πριν από το Σαραντάπορο με τα δελέρια του Τυρνάβου, χάρη, αυτά είναι 20-25 λεπτά απόσταση εκεί πέρα προς τα πάνω. Πρέπει να σου βγάλω ένα ωραίο τουρ να πάει να κάνεις εσύ. Και στα μέρη μου, τόσα χρόνια τα λέμε, μια φορά θα σου έχω βγάλει ένα ωραίο τουρ, ένα ωραίο τρίμερο. Χαρούλη να το κοιτάξεις. Που αν προλάβεις να μου πεις. Εντάξει. Τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός. Γιαφτάζουμε, αυτά μένουν. Τι μένει, ρε φίλε. Τι μένει, γι' αυτό σου λέω. Σου βγάλω ένα ωραίο τουρ, ένα τρίμερο, τετραήμερο, να πας Καταράκτες, να πας Καστοριά, να πας εκεί, να δεις μέρη μέσα σε 3-4 μέρες να χορτάσεις το μάτι σου.
1: Ναι, και δεν έχω πάει
0: καθόλου. Ναι. Θα δεις ωραία μέρη, φίλε. Θα αξίζει τον κόπο πάρα πολύ και δεν είναι κάτι. Δηλαδή, φαντάσου ότι από τη Λάρισα αυτά που σου λέω μετά είναι μια μισή ώρα. Όλη η ιστορία είναι, δηλαδή φτάνει σε Λάρισα μπαμ και μετά ξεκινά, μπαίνει περιφερειακό και είσαι όμορφος, ωραίος, μέσα από τα βουνά, μέσα από τα φαράγγια, πάτης πλάκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 κιτάρτο, παιδιά, το είπαμε. 9 κιτάρτο στο Nova Sports Prime, φυσικά και από το Big Win Sport FM. Δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν το είδα εγώ, παιδιά, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Νίκος για την κάλυψη του Sport FM TV χθες στο πόλο του Παναθηναϊκού. Δεν έχω εικόνα, αδερφέ. Δεν έχω εικόνα και δεν το λέω για να το αποφύγω. Δεν το είδα το match. Για να μπορώ να σου πω, μου λες ότι είχε πρόβλημα. Εντάξει, κοιτάξτε, παιδιά, λίγο κατανόηση. Καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή και είμαστε στην Πέμπτη, δηλαδή δεν έχει ούτε κλείσει μια εβδομάδα στον αέρα. Θα γίνουν και κάποια λαθάκια, λίγο κατανόηση, το καταλαβαίνετε. Θα γίνουν και κάνα δύο τεχνικά ζητήματα, αλλά πιστεύω πάρα πολύ γρήγορα όλα αυτά θα έχουν κλείσει και θα έχουν τελειώσει. Άλλωστε, ακόμα δεν είναι έτοιμη η εφαρμογή που θα κατεβάζετε για να μπαίνετε. Ακόμα δεν έχει πέσει το δελτίο. Έπεσε, φύγαμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε διαμέρισμα δευτέρου ρόφου πολυκατοικίας του Ρέντι. Η πυροσβεστική προχώρησε στην εκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, διεκόπη κυκλοφορία στο σημείο. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα, τη θαλάσσια ασφάλεια καθώς και την ενέργεια. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων

0: έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη εποπτεία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 40 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Isomat Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Isomat Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Καλώς τη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέραμος και πει μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα... Βοήθεια.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
14: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
14: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
15: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ... αθλητικό.
8: Ο Καρεμπέ στην περιοχή, απέναντι από τον Κλοφ το 2-0. Ο Καρεμπέ επιβραβεύεται απόψε με την εμφάνισή του με αυτό το καταπληκτικό γκολ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και ένας φίλος εδώ πέρα που ξέρει τον δρόμο λέει και μετά τη Λάρισα αυτός να βάλει το χέρι του. Όχι ρε φίλε, γιατί να βάλει το χέρι του. Είναι επαρχιακός ο δρόμος, έχει στροφές, έχει ανέβει προς τα πάνω, προς 40 προ Λασσόνα και τα λοιπά που έχεις πάει πάνω εκεί. Ναι, είναι ο δρόμος, έχει στροφίδια κτλ. Αλλά είναι τόσο πανέμορφη διαδρομή. Ας πούμε, το φίλο μου τον Δημήτρη τον Πασχετικό που τον έστειλε, έπαθε πλάκα με τη διαδρομή. Από την Λασσόνα και προς τα πάνω. Περπατάς μέσα στα βουνά, μέσα στα δάση, μέσα στα φαράγγια. Είναι δηλαδή για κάποιον που κάνει βόλτα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία και δεν είναι και με τις ώρες αυτός ο δρόμος. Έτσι. Στη Λάρισα φτάνεις μπαμ. Παπ. Έφτασες. Έτσι. Καλημέρα, παιδιά. Είστε καλύτεροι και από πρωινό καφέ. Λες χαρητήρια, Γάλλο και εννοείται Παναθηναϊκός. Περιβολικός, φίλε. Δεν σε καταλαβαίνω, Παναγιώτη, από Βιωτιά. Η Μέλισσα ξέρουμε τι είναι και ονομάσαμε τα Μελίσια. Ο Βρύλος στο καλό είναι. Ξέρω εγώ, ρε Παναγιώτη. Εγώ θα τα λύσω όλα τα πρωί. Βαγγέλη, μπορούσα να μου πεις, λέει, πόσο κόσμο είχε χθες τα παιχνίδια του Άρη και της ΑΕΚ στο μπάσκετ που μπορώ να βρω όλη αυτή την πλατφόρμα. Την πληροφορία. Δεν ξέρω. Το Αλεξάνδριο πάντως δεν έπεφτε καρφίτσα. Και με την καινούργια κερκίδα. Ναι, οκ, λέει όλα αυτά. Δεν ξέρουμε, λέει, αλλά παρόλα αυτά η κουβέντα και οι προβλέψεις και οι φήμες είναι το αλατοπίπερο στην εκπομπή. Εννοείται, δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και τις εικασίες μας. Λέω Στέλιος. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Δημήτρης από Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Εύχομαι στον τέρμι να κερδίσει ο καλύτερος η Πανάθα και γελάει, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλή προπαρασκευή. Στέλνει ο φίλος μας ο Κώστας από την ΚΟ. Έχουμε δύο Κωστάκηδες στην ΚΟ. Γεια σου, Κωστάρα, να είσαι καλά. Εσένα δεν σε πέτυχα τώρα στην ΚΟΚΑΤΟ. Πέτυχα μόνο τον Ρατζάκη τον άλλον. Όχι, τον πέτυχα. Εκείνο έκανε και όλα τα connection εκεί ο Κωστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. ΑΕΚ και ο Νικός είμαι και εγώ από Δέλτα Εθνική και 27 χρόνια ερωτικός μετανάστης στο Γάλλο. Μπράβο, Σταύρο μου. Καλά το πας και εσύ. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ναι, φίλε, καλά το λες. Έχουμε διήμερο ελληνοτουρκικού πολέμου. Πολέμου, εντάξει. Βλέπω 2-0. Πιο δύσκολα ο Παναθηναϊκός όμως, λέω Κώστας από Καναδά. Γιατί σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Φενέρ, όπως έχουμε πει. Και αύριο βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο, πάμε σε γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βάγκο.
0: Καλώς το να.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά, ρε φίλε.
1: Αλέξης από δρόμο.
0: Τι λέω, δρόμος, Αλέξη.
1: Ο δρόμος, εντάξει, δεν έχει πολλή κίνηση, αλήθεια είναι, για αεροδρόμιο. Τσουλάει.
0: Πού πας, Αττική είσαι?
1: Τώρα μόλις μπήκα, τώρα μόλις πέρασα διόδια.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Λοιπόν, για τον προηγούμενο φίλο ήθελα πήρα να απαντήσω, γιατί όντως έβαλε λίγο μπουρλότο, όπως είπε.
0: Ποιος?
1: Για τον Λιάκο, πώς το λέγανε, τον Ηλία, που έλεγε ότι είναι ΑΕΚτης και Ιωνικός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με αφορμή και το κυριακάτικο ντέρμπι, γιατί κάτι πήγε να πει και για ντέρμπι εκεί τοπικά και δεν πολύ κατάλαβα καλά. Δεν ξέρεις, την Κυριακή έχει προευθυγεί ο Νικός, ε.
0: Ω, σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ναι, ναι. 4 η ώρα στο κλουβί.
0: Ωμα.
1: Και με αφορμή αυτό ήθελα να πω εγώ, ας πούμε προσωπικά, είμαι προοδευτική και προοδευτική. Τώρα πώς το έχω καταφέρει αυτό.
0: Και έχει τέτοιο ντέρμπι, ε.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, Βάγκο μου, αυτό.
0: Θα κερδίσετε στο ντέρμπι, θα κερδίσετε στο ντέρμπι Κυριακή. Προοδευτική. Πώς το βλέπεις?
1: Για να δούμε. Κακή ομάδα φέτος. Τώρα, εντάξει, δεν έχουμε αυταπάτες.
0: Ναι.
1: Την παρακολουθούμε χρόνια, ξέρουμε τι και πώς. Αλλά ξέρεις, απ' την άλλη έχουμε να λέμε ποτέ διπλό στον Κορυδαλό. Οπότε δεν έχει έρθει τόσα χρόνια από τότε που είναι ιδρυμένοι οι άλλοι. Θα γίνει τώρα δύσκολα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δύσκολα. Με το χ θα πω εγώ είμαστε ok.
0: Δεν σου λέω καλή επιτυχία γιατί θα στραβώ στην Ιωνική και έχω και Ιωνικούς πολλούς. Καλό μάτς να γίνει.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Έλα. Τα λέμε.
1: Έλα, καλή συνέχεια.
0: Εδώ πέρα λέει, ορίστε ο φίλος και αυτός που είναι γνώστης, λέει ρε τι λένε, λέει. Από Λασσόνα, μάλλον από Τσαριτσάνιος, Σέρβια και Βελβεντό είναι όνειρο. Κάντε μια απόδραση λεπτά τσιμέντα, η ζωή είναι έξω από τη φύση. Αυτό του λέω και εγώ, αδερφέ. Αυτό ακριβώς, ότι είναι όνειρο η διαδρομή. Και εδώ ένα φίλο δηλώνει παοκτζή και προοδευτική. Γενικά οι προοδευτικοί και ο Ιωνικός φοριούνται πολύ με άλλες μεγάλες ομάδες. Έτσι. Και πολύ με Ολυμπιακό και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μουτράκια δεν μιλάμε. Άμα έχει μουτράκια. Ξιδάκι. Παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι. Χάρη τι έγινε ρε. Ανοίγεις γραμμές και δεν μας σηκώνουν. Δεν μας μιλάνε.
2: Βαγγέλη.
0: Έλα πού είσαι ρε φίλε.
2: Έλα μ' ακούς.
0: Εγώ σ' ακούω, εσύ μ' ακούς.
2: Κάτι ακούω.
0: Τότε έγινε μια καλή αρχή. Για πες.
2: Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω, Παναγιώτης Παναθηναϊκός.
0: Καλό ρίσκος, Παναγιώτη.
2: Ευχαριστώ. Τίποτα, έτσι μια καλή μέρα ήθελα να σου πω. Να καλημερίσω και τα αδέρφια μου, τον Ηρακλή και τον Γιάννη, αν μ' ακούνε, Ολυμπιακοί αυτοί.
0: Εσύ?
2: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Α, ναι, ναι, το πες. Α, γιατί το πες Ολυμπιακοί αυτοί και ψάρουσα. Μάλιστα. Ωραία την περνάτε δηλαδή, ωραία παραέκιστε.
2: Μια χαρά. Απλά έχω καιρό να τους δω τώρα. Έχουμε όλοι υποχρεώσει με τις οικογένειες και με τις δουλειές.
0: Οικογένεια και παιδάκια, φίλε.
2: Έχω ένα παιδάκι 6 χρονών.
0: Να το χαίρεσαι, λεβέντη μου.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ελπίζω να κερδίσουμε την Κυριακή. Mm-hmm. Αλλά και να χάσουμε δεν έγινε κάτι, γιατί το πρωτάθλημα θέλουμε. Δεν θέλουμε μόνο την νίκη με τον Ολυμπιακό.
0: Είναι αυτό, ξέρεις, επειδή αυτή τη βδομάδα έτσι έχει ξεκινήσει η κουβέντα και εγώ αυτό λέω, ότι δεν είναι ντέρμπι τώρα ή ποτέ. Δηλαδή ένα ντέρμπι το οποίο γίνεται στις 11 Οκτωβρίου δεν μπορεί να είναι τώρα ή ποτέ. Ασφαλώς και θα δημιουργήσει δεδομένα. Δηλαδή θα είναι πολύ καλό για τον Ολυμπιακό να πάρει μια νίκη, να πλησιάσει τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία, να φτιάξει ψυχολογία του. Θα είναι εκπληκτικό για τον Παναθηναϊκό να πάρει ένα αποτέλεσμα και να πάει η αυτοπεποίθησή του στο 1000. Αλλά από την άλλη, ούτε ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, ούτε ο Ολυμπιακός, αν δεν νικήσει αυτό το μάτς, θα έχουν τελειώσει όλα. Αυτή είναι η
2: μου. Okay, αυτά ήθελα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, φιλαρακό. Τα λέμε.
2: Έλα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
3: Τι κάνουμε, Βαγγέλη?
0: Όλα καλά, ρε φίλε, εσύ?
3: Καλά, Αφανάρης από άλλη μου, πάω ρε αμάκρη.
0: Καλό δρόμο.
3: Να είσαι καλά, Καλαμάτα η ομάδα μου.
0: Οπα, νάτος.
3: Μαύρη θύρα, τα έχουμε πει, ναι.
0: Νάτος, ναι.
3: Για το μπασκετάκι πιστεύω εύκολα ή δύσκολα και δύο ομάδες θα καθαρίσουν, σήμερα και αύριο. Έχει διαφορά νομίζω και με τις δύο ομάδες που παίζουμε. Τώρα για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, επειδή παρακολουθώ, έχω δει πάρα πολλά ντέρμπι. Θυμάμαι εποχές που ο Ολυμπιακός ήταν 8ος και κέρδιζε τα ντέρμπι με τον Κωστίκο και τον Αλεξίου.
0: Αλέξης Αλεξίου,
3: Κωστίκος, Δελελίδης, Τρόλης Δρακόπουλος και τα συναφή.
0: Αρχές Νάιτης.
3: Μπράβο. Ναι. Και αντίθετα ο Παναθηναϊκός, εκεί που δεν ήταν σε μεγάλη κρίση, κέρδιζε μέσα στο Καραϊσκάκι με το Ριβάντο, το Τιοβάνι, το Καστίγιο. Επομένως, νομίζω ότι οποιαδήποτε είναι μόνο για κουβέντα οποιαδήποτε πρόγνωση για το αποτέλεσμα.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ζευγάρι το οποίο πάντα κρίνεται στο όριο. Είναι σπάνιες οι φορές που δεν έχει κριθεί στο όριο αυτό το παιχνίδι. Και πολλές φορές έχουμε δει πράγματα τα οποία δεν περιμέναμε με τίποτα να δούμε. Δηλαδή, όπως τα παραδείγματα που ανέφερες, εγώ μπορώ να σας αναφέρω και εγώ παιχνίδια από δική μου πλευρά. Όπως παράδειγμα, εκείνο το 0-1 με τον Ντάρμπι Σάιρ Ολυμπιακός, τον οποίο πάνε στο πρωτάθλημα και έκανε 10 ευκαιρίες, είχε 3 δοκάρια σε εκείνο το μάτς, βγήκε ο Ντάρμπι Σάιρ μια φορά μπροστά και το βάλε.
3: Ναι,
0: και χάλασε τη γιορτή. Όπως όταν ο Παναθηναϊκός πήγε να φάει 5-6 το Καραϊσκάκι και νίκησε 0-3 με τον Μπέρκα, μα θυμάσαι, και τον Μπράνιτς. Έχουν δει τα μάτια μας περίεργα πράγματα. Γιατί είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και όπως λέω κάθε χρόνο είναι ντέρμπι ακόμα και στο κορώνα γράμματα. Άρα ας περιμένουμε. Ο διαιτητής να πούμε ότι είναι πολύ καλός. Ορίστηκε χθες. Είναι ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Είναι ένας Ισπανός διαιτητής ο οποίος δεν έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα να σφυρίξει. Αλλά ένας διαιτητής ο οποίος έχει πάνω από 60-70 παιχνίδια στην Ευρώπη. Είναι ελίτ. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια καλή αρχή. Γιατί εμάς αυτό μας απασχολεί και εμένα πάρα πολύ με απασχολεί αυτό. Δηλαδή θέλω να μιλάμε μόνο για ποδόσφαιρο, διότι είναι χειρότερο μου να προκύπτουν διαιτητικά λάθη και το καταλαβαίνεις το γιατί. Έτσι, για τις εκπομπές μου δηλαδή είναι ότι χειρότερο μετά. Να έχουμε γκρίνιες για διαιτησίες, ναι.
3: Και πριν κλείσω, θα σου πω ένα παιχνίδι, θα το θυμάσαι, που το θυμάμαι πολύ έντονα.
0: Για πες.
3: Το γκολ του Παπαχρήστου το 1-2 στο 84, τότε δεν ήταν, ναι. Που μπήκε αλλαγή ο Παπαχρήστου με τον Παναγούλια προπονητή και κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1 στο τέλος.
0: Αυτό ποια χρονιά είναι, ρε φίλε?
3: Το 87 ήταν, νομίζω. Φίλε Ολυμπιακός πρωτάθλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι τόσο καλά, όχι.
3: Ναι, το θυμάμαι γιατί το έχω δει και στο YouTube αρκετές φορές.
0: Άλλο αυτό, ναι. Άμα το φρεσκάρεις με YouTube, ναι.
3: Ναι, τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και εσύ, αρχηγέ μου, να είστε καλά κι εσύ. Προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και σε
4: Μανώλης από το δρόμο.
0: Γεια σου, Μανώ.
4: Λοιπόν, θα πω μια κουβέντα που είπε ο Τσουκαλάς. Εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω. Είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι και φιλοϊωνικός και φιλοπροοδευτική και φιλοεγάλη.
0: Στον μπάσκετ είσαι. Προμηθέας.
4: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός είναι πάρα πολλά, έτσι. Ναι. Τα υπόλοιπα παιδιά, εγώ τα ακουστάρω και τα τρία. Και τον νεονικό και την προοδευτική, γιατί μένω στην Νίκαια.
0: Ναι.
4: Α, τι να κάνω, έχω ένα φίλο που είναι στο Εγάλεο, έχω και φίλους προοδευτικάνους, τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ναι μωρέ, πού είναι το κακό τώρα, δεν κατάλαβα τώρα, άσε με τώρα. Άσε με
4: πού
0: τώρα.
4: Να... Άνοιχτα και παιδί δεν φαίνομαι. Διαφορετικά, πού να πάω να πω τώρα εγώ ότι είμαι και φιλοπροοδευτική και φιλοεγάλεο. Θα με φάνε λάχανο.
0: Σε μένα τα λες αυτά, μην τα λες αλλού. Πες τα εδώ που σε παίρνει.
4: Τι τράβο. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, καλημέρα, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Να το καλαμπούρισουμε λίγο το θέμα.
0: Έτσι.
4: Όλα καλά και προχωράμε.
0: Γεια χαρά.
4: Και ελπίζω βέβαια να νικήσει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός, τι θα ελπίζεις. Αν ήλπιζες κάτι διαφορετικό, θα ήσουν πραγματικά ανώμαλος. Λοιπόν, να τα λέμε. Γεια σου, φίλε, γεια. Λοιπόν, ωραία το πάμε σήμερα, ρε Χάρη. Τι έγινε, τρένο είναι αυτό. Πάμε, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλώς το γίγαντα.
5: Τι κάνουμε,
0: καλά, ρε παιχτή, εσύ.
5: Παγγέλη, θέλω βοήθεια.
0: Τι βοήθεια θες, μαγκά.
5: Θέλω να με φωνάξει από το εκατομμυρίο που είχα δηλώσει συμμετοχή να πάω να παίξω.
0: Ναι.
5: Και πρέπει να πάμε συμπαίκτη να πούμε, γιατί τα επεισόδια τώρα που θα γυριστούν για φέτος θα είναι με διπλό τέτοιο. Και εγώ δεν έχω συμπαίκτη. Τι είπα σε γνωστούς και φίλους, όλη τη δημοσιότητα λέει τι φοβούνται.
0: Τι ντρέπονται.
5: Δεν θέλω, λέει, και ξέρω εγώ και πώς.
0: Ωραία, πάρ' το γυναικάκι σου και εσύ και γράψου τα παλιά στα παπούτσια. Πάρ' τη γυναίκα και πήγαινε.
5: Και
0: αυτή ντρέπεται.
5: Μόνο η κόρη με συνοδεύει και αυτή η
0: καημένη. Ωραία, καλύτερη από την κόρη, καλύτερη από την κόρη, πάρε την κόρη. Όχι,
5: όμορφη, δεν θέλω να την βάλω στην διαδικασία από τώρα.
0: Άσε ρε, πόσο χρόνο είναι το παιδί.
5: 18.
0: Έλα ρε Παναγιώτη τώρα, πλάκα μου κάνεις, πάρε την κόρη σου και πήγαινε εκεί πέρα, θα κλέψεις και τις εντυπώσεις.
5: Θα πάρω την κόρη, θα έρθεις, θα πάμε παρέα.
0: Την κόρη σου θα πάρεις. Την κόρη σου, άσε με εμένα. Την κόρη σου θα πάρεις.
5: Είναι συμβουλευτικό το διπλανός, είναι συμβουλευτικός, δεν είναι, δηλαδή εγώ θα είμαι ο βασικός.
0: Τα παιδιά, τα νέα πρώτα απ' όλα είναι από εμάς τρεις φορές πιο έξυπνα. Να είναι αυτό, έτσι. Άμπραβο, άσε τώρα. Άστα αυτά. Πάρε την κοράκλα σου, αν είναι 18 κιόλας, που είναι μια χαρά ηλικία. Και πήγε να παίξει.
5: Θέλω να ρωτήσω, να δω αν γίνεται,
0: γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην γίνει.
5: Μήπως εντάξει, γιατί υπάρχουν κάποιοι όροι και κάποιες
0: προϋποθέσεις.
5: Διαδικασίες. Δεν ξέρω αν είναι προϋποθέσεις.
0: Ναι, μάλιστα.
5: Δεν ξέρω αν όντως. Θέλω να καλέσω, να δω. Αλλά λέω. Είναι δυνατόν, περίμενα τόσο καιρό και τώρα μου λες και ναι, λέει έτσι και έτσι και είμαι διπλός εγώ, φαίνεται με
0: ναι, πιάνω για δύο, πιάνω για δύο, τις το πες αυτό. Ρε, δώστε μου ένα δανεικό εσείς από εκεί, πες. Δώστε ένα δανεικό εσείς από εκεί. Για πες.
5: Γιατί κάνεις το τηλέφωνο όταν παίρνεις, περιμένεις,
0: ναι.
5: Έχει μια ένταση μεγαλύτερη και όταν κάνει ένα ντουτ και πέφτει η ένταση μετά και μπαίνεις σε άλλο mood.
0: Για να καταλάβεις ότι μπαίνεις σε άλλο mood.
5: Ότι
0: έρχεται η ώρα να βγεις. Ότι έρχεται η ώρα να βγεις. Υπάρχει ένα περιβάλλον προετοιμασίας. Σου λέει μεγάλα, άκουγες δυνατά, τώρα χαμηλώνουμε γιατί θα βγεις.
5: Κάτι θα βγεις στον αέρα.
0: Ναι, για να πιεις λίγο νεράκι, να πάρεις μια ανάσα, να βγεις τα πίσω ωραία. Γι' αυτό.
5: Λοιπόν, και να πω και το άλλο, ότι νιώθω πιο πολύ ασφαλής τώρα πλέον μετά από αυτό το διαφημιστικό του Υπουργείου που παίζει στο σταθμό σας.
0: Δεν παίζει μόνο στο σταθμό μας. Παντού παίζει.
5: Παίζει αυτό το που φροντίζουμε για την ασφάλεια της χώρας. Και
0: παντού παίζει, παντού παίζει όμως, δεν παίζει μόνο εδώ, παντού παίζει γενικά.
5: Σε όλα τα κανάλια παίζει αυτό.
0: Στα ραδιόφωνα που έχω ακούσει παίζει πολύ.
5: Ναι, θα κάνω αυτή τη δήλωση, επειδή μου ότι μετά το διαφημιστικό αυτό και από αυτό και μετά, δηλαδή νιώθω πιο ασφαλής στη χώρα μου.
0: Υπέροχα.
5: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους.
0: Γεια σου, ρε φίλε, γεια. Και 52, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Ρακλή.
0: Ποιος?
6: Καλημέρα.
0: Ποιον είναι Ηρακλήδες?
6: Μπερδεύτηκα.
0: Τουλάχιστον ξέρεις που πήρες, έτσι. Μόνο το όνομα μπερδεύτηκες. Α, ωραία, εντάξει. Βαγγέλης, χάρηκα.
6: Δεν έχω μιλήσει ποτέ πρωίνη, αλήθεια.
0: Είμαι ο Βαγγέλης, φιλαράκο, χάρηκα.
6: Τέλεια, τέλεια. Δεν έχω μιλήσει ποτέ πρωίνη, αλήθεια.
0: Εντάξει, χάρη, γίνονται αυτά.
6: Παρασύρθηκα από τους άλλους που μιλάνε γράμμα εθνική. Θέλω να προσθέσω ότι έχει και εθνικό σε Γάλλιο.
0: Έχει εθνικό σε Γάλλο αυτό το σουκού τώρα.
6: Ναι, ναι, Γάλλιο.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, όλα τα ντέρμπι αυτή την εβδομάδα είναι.
6: Είναι Γάλλιο.
0: Ο εθνικός τι που παίζει.
6: Μέσα στο Γάλλιο.
0: Κατηγορία τι είστε εσείς τώρα.
6: Γάμα κατηγορία είναι.
0: Γάμα είναι και αυτή.
6: Ναι, γάμα. Είναι στον ίδιο όμιλο με Ιωνική Προοδευτική.
0: Α, η έδρα που παίζει την Καλλιθέα, πού παίζει φέτος ο Νικός, πού έχει έδρα.
6: Το Βόλο παίζει την Πετρούπολη, έχει έδρα, γιατί φτιάχνει το Μαυροθαλασσίτης μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ πέρσι το 1-0.
0: Α, μάλιστα, ναι.
6: Το κλείσανε, ποτέ δεν ήταν έτοιμο, δεν είναι έτοιμο προφανώς, δεν δουλεύει τίποτα σε αυτό.
0: Και ο Εθνικός φέτος που παίζει, φίλαν, ξέρεις.
6: Και τώρα έχει γυρίσει ο Παλτόγλου από Άρη Πετρούπολη, ήταν να πάει καβάλα και τελικά γυρίσει στο Γάλλο, είναι γαλλιώτης ο Παλτόγλου και γίνεται μια καλή προσπάθεια, το Γάλλο γύρω στα δύο.
0: Μάλιστα. Άρα το μάτς θα γίνει στην Πετρούπολη.
6: Ναι, ναι, και γενικά στον Όμιλο έχει πολύ ψωμί. Καλό είναι να ενημερωθείς φέτος γιατί θα έχεις πολλά τηλέφωνα, σίγουρα. Είναι Γάλλο, Εθνικός, στον ίδιο Όμιλο. Είναι προοδευτική, είναι Ιωνικός, έχει ψωμάκι. Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχει ένα ντέρμπι, είναι 10 ομάδες κάθε Όμιλο.
0: Και ο Θεός να βάλει, με τέτοιο όμιλο που μου είπες, και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
6: Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο ήρεμα. Εγώ η αλήθεια είναι τα κουλφάω το Γάλλο παντού.
0: Εντάξει, για τον ανταγωνισμό λόγο, δεν πάει το μυαλό. Για τον
6: ανταγωνισμό. Δεν έχει καλή ομάδα. Στο Γάλλο έγινε μια προσπάθεια. Η Πετρούπολη πήγε να ανέβει πέρσι και η αλήθεια είναι ο Παντόγλου έφερε τη μισή Πετρούπολη στο Γάλλο, με και την έδρα πήγε εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ομάδα έτοιμη, 15 πριν στην Πετρούπολη που έχασε την άνοδο στις λεπτομέρειες πέρσι και έχει κάνει κάποιες καλές προσθήκες. Θα δούμε, εντάξει. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε τουλάχιστον ξανά β' εθνική, αν και δεν ξέρω πόσο είναι αυτό τώρα να γίνει και πόσο θέλουμε να γίνει, γιατί δεν ξέρουμε και τι χρέη έχει αφήσει η προηγούμενη αδίκηση. Αν ξαναγίνεις ΠΑΕ, νομίζω πλέον τα χρέη μεταφέρονται και είναι πρόβλημα αυτό.
0: Πάντως πρόπερσι που έπαιζαν στη Β' πρόπερσι που έπαιζαν στη Β' πριν πέσουν, είχαν πολύ μικρό μπάτζετ.
6: Δηλαδή... Πέρσι παίζαμε Β'.
0: Α, ναι, μέχρι πέρσι. Ναι. Είχε πολύ μικρό μπάτζετ. Είχε μικρό μπάτζετ το Γάλλο, δεν είχε βοηθήσει.
6: Είχε μικρό μπάτζετ, ναι. Είχε ανθρώπους τώρα, μην το συζητήσουμε, σίγουρα έχεις ιδέα. Mm-hmm. Ποιοι ήταν μπροστά στην ομάδα, οπότε τι βλέπεις να έχει η ομάδα. Πάλι καλά, τουλάχιστον που γύρισε πάλι ο Παλτόγλου που έχει τη διάθεση να γυρίσει.
0: Ναι.
6: Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να πω, επειδή όντως εγώ είμαι μόνο Γάλλο και βλέπω πιο πολύ χαμηλές κατηγορίες και όποτε τύχει, αν έχει κανένα καλό μάτς, βλέπω πάρα πολύ την εθνική και βλέπω και πάρα πολύ μπάσκετ.
0: Ωραία.
6: Βλέπω και το Γάλλο στο μπάσκετ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την εθνική, αυτό είναι το σχόλιο πριν σας αφήσω να σου πω καλημέρα, να μιλήσει κανένας άλλος. Είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ με την εθνική. Δηλαδή, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γίνεται αυτό το πράγμα στην εθνική. Πάει καλά η ομάδα.
0: Ναι.
6: Που νέα παιδιά παίζουν κτλ. Αυτά, καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Έγινε φιλαρακό.
6: Ήθελα να προσθέσω εγώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Μου λέει εδώ ένας φίλος, έχει και ντέρμπι γαμαθνικής Πέλο Πασκιά του Κόρινθος, την Κυριακή Βάγγελη. Καλημέρα, λέει ο Τάκης. Χαμός γενικώς, ένας χαμός. Συνεχίζουμε, πάμε κι άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ. Λέγεται.
7: Καλημέρα,
0: καλώς το να.
7: Δημήτρης, από δρόμο, πρώτη φορά παίρνω Βαγγέλη.
0: Καλό ρίσκος, Δημήτρη.
7: Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω, καθημερινώς. Εντάξει, ντρεπόμουν να πάρω, ξέρω, ντρεπόμουν, δεν υπάρχει ντροπή, αλλά είπα να πάρω.
0: Κάτι σε κόλλαγε, τις άλλες φορές και λέγεις άσπρο.
7: Κάτι με κόλλαγε. Ολυμπιακός είμαι, αλλά κυρίως φίλαθλος.
0: Αυτό είναι.
7: Τίποτα, μια καλημέρα ήθελα να πω, πρώτη φορά.
0: Πώς τα βλέπεις τώρα την Κυριακή, εσύ για πες για την ομάδα σου, πώς το βλέπεις τον Ολυμπιακό?
7: Ας κερδίσει ο καλύτερος, αλλά πιστεύω ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι για την ώρα Παναθηναϊκός. Εγώ πιστεύω θα είναι ντέρμπι καλό. Κλείνω προσοχή να είμαι ειλικρινής, Βαγγέλη.
0: Να σου πω την αλήθεια, φίλε, και εγώ το δίνω 50% χ του μάτσα.
7: Ναι, κλείνω προσοχή. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Παναθηναϊκός. Βαγγέλη, από την αρχή που ήρθε ο προπονητής αυτός, είχα ένα προαίσθημα, χωρίς να το ξέρω το έργο του, ρε παιδί μου, να είχα ακούσει κάτι, αλλά το είχα σαν έτσι, το έλεγα ότι την ομάδα θα τη στρώσει, θα δείξει άλλη εικόνα.
0: Σου έκανε κλικ, σ' άρεσε δηλαδή.
7: Έκανε ένα κλικ, όντως.
0: Συμβαίνει αυτό το πράγμα, συμβαίνει με μερικούς ανθρώπους, δηλαδή βλέπεις και λες ναι. Ότι αυτός θα τα καταφέρει.
7: Ναι, πραγματικά. Ισχύει αυτό.
0: Κοίταξε, και ο Ολυμπιακός είναι σε πολλές αλλαγές. Άλλαξε και τον προπονητή του που είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό τώρα από τόσα χρόνια με τον Λίμπαρ. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πριν τη διακοπή ήταν αυτή, ότι ο Παναθηναϊκός παίζει πιο δημιουργικό ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα λίγο η διακοπή, λίγο ότι ο Ολυμπιακός θα βγάλει και αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, να μείνει μέσα στο παιχνίδι, να μην του φύγει ο Παναθηναϊκός πολύ. Είναι πολλά δηλαδή δεδομένα και εγώ λέω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στο όριο.
7: Ναι, εγώ το βλέπω για χ, Βαγγέλη.
0: Για να δούμε.
7: Το βλέπω για χ.
0: Για να δούμε.
7: Θα δείξει, θα δείξει. Λοιπόν, εντάξει Βαγγέλια, μην κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα που σ' άκουσα και θα ξαναμιλήσουμε, Βαγγέλη.
0: Εδώ με φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εκπομπή.
0: Λοιπόν, από πλευρά τηλεφωνημάτων, η πρώτη ώρα ήταν μια υπέροχη ώρα, έχω να πω. Πρέπει να βγήκαν 10-15 άνθρωποι, όλοι μιλήσατε 2-3 λεπτά. Over 15. Over 15. Υπέροχο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Χαίρεσε να κάνει τέτοιε εκπομπέ. Υπέροχα. Λοιπόν, διαβάζω ένα-δύο μηνύματα να πάει 7. Και να πάμε στη διακοπή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βρήκα την ευκαιρία να στείλω μετά από καιρό μήνυμα στην Πειραιώς. Έχει γίνει ατύχημα με δύο άτομα έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Με δύο άτομα στον δρόμο. Παράκληση μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Προφανώς θα λες στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι. Για να λες μπροστά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζω να λες προς Πειραιά από απέναντι. Δεν ξέρω τώρα εκεί τι εκεί. Δεν υπήρχε φανάρι για να στρίβεις αριστερά. Εκεί έγινε όταν έγιναν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όπως φεύγεις από κέντρο και πας προς Πειραιά, ας πούμε την Πειραιώς, έχουν κάνει ένα φανάρι για να πας αριστερά στα γραφεία. Που έγινε για το κόμμα, καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν εκεί έγινε κάποια κατάσταση. Καλημέρα, Βαγγέλη, από μεγάλες φωστήρες, από μικρές Παναθηναϊκός, λέει εδώ ο Νικόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη και Χάρη. Έχω ένα ερώτημα να θέσω. Ποιο είναι το κορυφαίο δεξιμπάκ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος και γιατί είναι ο Τωροσίδης? Αφού το απαντάς μόνος εσύ, μου λες και γιατί είναι ο Τωροσίδης, θα σου απαντήσω. Εγώ, άμα θεωρήσεις τον Τωροσίδη, ο Τωροσίδης. Γιούρκας. Και ο Γιούρκας. Και όσοι δεν ξέρετε, και ο Αποστολάκης στη δεκαετία των 90 έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια και ήταν τρομερός. Αλλά τον έβαζε και χάφτον Αποστολάκη μερικές φορές. Ο Νίστρουπ έχει συνέντευξη, λέει, που θα παίξει σήμερα, που από αυτά που λέει το Σποτάκι μας δείχνει ότι ξέρει που έχει έρθει και τι πρέπει να πολεμήσει, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Προοδευτική νεολαία, όπως είναι το κανονικό της όνομα, την προηγούμενη αγωνιστική έχει χάσει τη Ριζούπολη από τον Απόλλωνα του Τσιόλη, που και αυτός είναι στον ίδιο όμιλο και δεν το ανέφερε κανείς. Ο Ιωνικός στη δεύτερη αγωνιστική έχει αλλάξει προπονητική γιατί αυτός ξεκίνησε άσχημα. Ο Ιωνικός ένα βαθμό σε δύο αγώνες, προοδευτική κανέναν. Η Απολλωνάρα φυσικά 6. Και υπάρχει κι άλλο ντέρμπι την Κυριακή, Γάλλο Εθνικό, Γάλλο Εθνικό. Που και ο Εθνικός είναι με καινούριο προπονητή μετά από δύο αγωνιστικές. Ο Εθνικός, ο οποίος έχει δηλώσει έδρα από το γήπεδο του Φωστήρα στον Ταύρο. Γενικά ξεκίνησε με χαμό ο 8ος όμιλος. Παναγιώτη, σε ένα μήνυμα μου έδωσε μια ενημέρωση για την κατηγορία και τον όμιλο, φοβερή. Και το μήνυμα του Γιάννη εδώ, και να πάμε σε break. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και στο Χάρη. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Σε άλλες χρονιές θα έλεγα ότι ναι, είναι πολύ νωρίς, όμως αν στραβώ στο παιχνίδι για μας με το φετινό Παναθηναϊκό που πείθει και δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα θα μιλάμε για παράσταση πρωταθλήματος. Οπότε εύχομαι να το πάρουμε για να βάλουμε φωτιά, λέει ο Γιαννάρας. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα. Τι δελτίο, ρε. Τι λες, τι έχεις πάθει 7 ώρα. Διακοπή, break, διαφημίσεις. Και ερχόμαστε. Όλα καλά που λέει ο Χάρης. Ναι, πάμε.

0: 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Τώρα ο Γιούγκοβιτς στο δεξί του πόδι, αλλά και στα χέρια του Φάντερ Σαρ, κρίνεται το κύπελο. Αν ευστοχίσει ο Γιούγκοβιτς, η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Γιουβέντους. Γιούγκοβιτς, γκολ, η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Γιουβέντους είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης με 4-2. Με 5-3 δηλαδή συνολικά, 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Η Γιουβέντους είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 1996.
9: Η Winsport FM

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό Πέμπτης, 8 Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Χάρης Χριστόγλου στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι, στην Αθήνα, στην Ελλαδάρα μας παντού. Στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι συντονισμένοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και την ίδια στιγμή. Αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Μου λέει εδώ ο φίλος, λέει: ακούγε καλά φεγγάρι για τεράστια αισιοδοξία. Πιστεύω πως αν ο Παναθηναϊκός πάει ως φαβορί θα είναι πάρτι του Ολυμπιακού. Μπορεί να κάνω λάθος. Λάθος μπορεί να κάνεις, αλλά αυτό το κλίμα πού το άκουσες? Γιατί αν το λες για το 6-7 εδώ πέρα που προηγήθηκε, μάλλον άκουγες κάτι άλλο. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Κανένας απολύτως δεν το είπε. Τώρα, αν από άλλες εκπομπές το έχεις ακούσει και ήρθες εδώ να το μεταφέρεις, αυτό το δέχομαι, το σέβομαι. Αλλά εδώ δεν νομίζω ότι ξανήθηκε κανένας απολύτως. Ερνάντεθ λέει: σαν Ισπανοκύπριος ακούγεται. Όχι, είναι Ισπανός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα και σε όλους. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε να μαζευόμαστε. Διαβάζω 2-3 μηνυματάκια μέχρι να μαζευτούν κάποιες γραμμές. Έχουμε ήδη. Ναι. Νίκη σήμερα με Φενέρ και ένα ωραίο μάτσα. Θα δούμε την Κυριακή Λεωδησέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να μπω κι εγώ λέει στην κουβέντα και εμείς, λέει η Αλιαρτίστας από Αλίαρτος. Είμαστε Ιωνικοί διότι έχει περάσει ο εξαιρετικός Κώστας Ζαρκαδούλας όταν ο Ιωνικός ήταν αλφα-εθνική. Καλή συνέχεια σε όλους. Εύχομαι την Κυριακή να γίνει παιχνιδάρα και η Πανάθα να κερδίσει, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρη Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός. Είχαν πει, λέει, ότι αυτή την αγωνιστική θα βάζανε τον goal line. Θα γίνει. Δεν νομίζω, δεν έχω διαβάσει κάτι. Δεν έχω διαβάσει κάτι γι' αυτό. Λεφτά υπάρχουν, λέει, 2,07 εκατομμύρια ευρώ η διαφημιστική καμπάνια για την ασφάλεια των Ελλήνων και τη μετανάστευση. Έτσι, για να παίρνουμε χαμπάρι πώς και πόσο ταΐζουν την προπαγάνδα. Καλημέρα με υγεία. Μιχάλης Νέα Μάκρη, Κουκουέ, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα στο Θάνο. Καλημέρα και στο Μενιδιάτη 13. Καλημέρα και στο Λευτέρα από τον Ασπρόπυργο. Και πάμε στον φίλο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έλα, Βαγγέλη μου.
0: Παρπαθανάσης είσαι.
1: Παρπαθανάση, αγόρι μου, καλά.
0: Παιχταρά μου, τι έγινε. Πού είσαι εσύ.
1: Εδώ είμαι, παιδάκι μου. Εδώ είμαι, Βαγγελάκι μου. Εδώ είμαι. Αλλά ακόμη δεν έχω σηκωθεί για να πάω σ' αχώ.
0: Είσαι καλά. Γιατί έχεις καιρό να μου βγεις και... Πώς πας.
1: Κάθε μέρα σ' ακούω.
0: Το ξέρω ότι μ' ακούς, απλά να είσαι καλά αυτό.
1: Αλήθεια, από το πρωί που ξυπνάω στις 6, αλλά δεν σηκώνομαι μέσα, σιγά. Σηκώνομαι σε 7.30 ώρα, κατάλαβες.
0: Ναι, καλά κάνεις.
1: Αν δεν παίρνω μετά τις κοτούλες μου και σε αυτά, Βαγγελάκι μου, τι μου κάνεις.
0: Καλά, φιλαράκο. Καλά, να ξερωθώ.
1: Τι καλός άνθρωπος, τι καλό παιδί είσαι. Τι ωραία με όλους τα περισπέρα και τι ωραία που μιλάς. Είσαι κόντρος σε τίποτα, είσαι κυβερνικός.
0: Εντάξει, κύριε Παρπαθανάση, άσε με εμένα τώρα, άσε με. Για πες τα δικά σου.
1: Είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είμαι Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Είμαι Νέη Ευγενίας και Άγιο Θεόδωρο. 4 ομάδες έχω.
0: Καλά κάνεις.
1: Αύριο λοιπόν, Βαγγέλη μου, παίζουμε. Άγιο Θεόδωρο, Σολομός. 4 ώρα.
0: Αυτό τι είναι, αλφα τοπικό είναι β'?
1: Αλφα τοπικό.
0: Κορινθίας, ναι, ναι.
1: Είναι χαρό παιχνίδι. Φέτος έχουν πέσει πολλά χρήματα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα πάει για άνολο. Έτσι.
0: Η Άγιοι Θεοδόροι.
1: Ναι, Άγιοι Θεοδόροι.
0: Ναι. Η Άγιοι Θεοδόροι.
1: Ναι. Εδώ με κάθε Σάββατο 3 παιχνίδια στις νίκες. Και σίγουρα η ομάδα έχει βλέψει για να ανέβει στη Λιγά με εθνική.
0: Μπράβο.
1: Πέσανε κάποια χρήματα. Δεν θέλω να πω όνομα. Εντάξει, ίσως να καταλαβαίνεις εδώ η περιοχή κοντά που είναι η Άγιοι Θεοδόροι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και ποιος έχει εδώ πέρα εργοστάσια, αν μην πω τίποτα.
0: Ναι, μίλες άλλο, όχι. Καταλαβαίνω.
1: Δεν θέλω λέω ονόματα, κατάλαβα. Έχουν πέσει χρήματα.
0: Ωραία.
1: Και βλέπω ότι εγώ θα πάει για άνοδο. Αύριο λοιπόν, τους 4, θα δούμε Άγιοι Θεόδωροι Σολομός και έπρεπε συνέχεια να δούμε και τα παιχνιδιά για να πάει και ο Ρόσμος να πατάει. Όχι αύριο, το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο πρέπει να είναι 4 ώρα, ναι, Βαγγελάκι μου. Έχουμε την Κυριακή λοιπόν το ντέρμπι, που καλύτερο είναι να κερδίσει, έτσι. Τι να πω εγώ, Βαγγέλη μου. Έχουμε και μπάσκετ σήμερα, Παναθηναϊκό.
0: Σήμερα έχει Παναθηναϊκό, αύριο έχει Ολυμπιακό.
1: Αύριο έχει όλα, θα τα δούμε για τα παιχνίδια. Βλέπω όλους τους αγώνες, περνάει ο καιρός μας, περνάει η ώρα μας, τι να κάνουμε, Βαγγέλη μου, θα τα έτσι ζούμε και με αυτό ασχολούμεθα.
0: Λοιπόν, τα κουκόρια είναι σε καλή κατάσταση.
1: Μια χαρά είναι, καταπληκτικά.
0: Καλά τα έχεις εκεί.
1: Και λίγο, θα ψαΐσω και λίγο κάθε συνεχίζουμε εδώ, διάφορες δουλειές εδώ, στην εξοχή μας.
0: Στην καθημερινότητα, εκεί στην ησυχία σου. Στην καθημερινότητα, εκεί, ωραία.
1: Ναι. Καθημερινότητα, ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Τους Άγιους, την ομάδα εκεί πας, τη βλέπεις και στο κήπεδο, πας, θα βλέπεις τα παιχνίδια.
1: Πού?
0: Την ομάδα εκεί.
1: Ναι. Ναι. Όταν είμαστε εδώ, στην έδρα μας, δεν κάνω παιχνίδι, εδώ, Αγίου Θεόδωρη. Εντάξει, δεν πάω στα χωριά τώρα.
0: Εντάξει, θα πας και εκτός έδρας, είπαμε.
1: Εκεί θα πάω το χαλατάκι, εδώ κοντά είναι και το χαλατάκι, μαγεύουν να πάω. Αλλά εδώ, στους Αγίους Θεόδωρους, έχουμε ένα πολύ όμορφο και ωραίο γήπεδο, φτιάχνουμε και μια ωραία εξέδρα τώρα. Πολύ όμορφη εξέδρα.
0: Μπράβο, μπράβο, καλό είναι αυτό στην επαρχία να γίνονται.
1: Φτιάξανε και βλέπουμε και έχει, το, δηλαδή έχει πολύ κόσμο. Δηλαδή γιομίζει η εξέδρα όλη αυτή. Αρκετά άτομα, μπορεί να πω και 250-300, δηλαδή.
0: Ναι,
1: και ωραία. Παραπάνω.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε φίλοι εδώ με την ομάδα. Κάθε μέρα και εγώ λίγο στο σχολείο κατά 10 η ώρα υπάρχει ένα καφενείο εκεί που τα λίγο καλά καφεδάκια κάθε φορά. Και λέμε διάφορα για τους αδεισοδόρους και γενικά για όλες τις ομάδες ήταν το πρωί, καλιά ωρίτσα. Μετά έρχεται στο σπίτι μου και κάνω με την κυραρούλα μου εδώ, τη σύζυγο, την καλή.
0: Να είστε γεροί και οι δύο φίλε, να είστε γεροί. Χάρηκα που είσαι δυνατός.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, ο Γιάννη πήρα πια πολύ να σου πω μια καλή μέρα.
0: Καλά έκανες, φίλε.
1: Και καιρό να τα ακούσω και καιρό να τα ακούμε το κεράκι μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Άντε, Αγγέλη μου.
0: Γεια σου.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Ο Παθανάσης είναι ο κύριος που υπάρχει και ένα σποτάκι που έχει κάνει ο Παλότολο που ακούτε έναν κόκορα να φωνάζει και λέω εγώ δυνατός ο κόκορας. Αυτός είναι ο Παθανάσης. Ωραίος τύπος. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Τι κάνετε, πώς είστε,
0: καλά,
2: έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Η φωνή σου κάτι μου λέει τώρα, προσπαθώ να καταλάβω ποιος είσαι.
2: Γιάννη, ο παραδόσης ΣΑΕΚ, έχουμε μιλήσει αρκετές.
0: Τη φωνή σου την έχω, ναι, στο λέω ότι έχω τη φωνή σου. Ναι. Έλα Γιάννη, καλημέρα.
2: Περίμενα να τελειώσει το Μουντιάλ, είχαμε μιλήσει, ξέρεις, και σκοπεύω να ξαναπάρω όταν αρχίσει το πρωτάθλημα.
0: Α, ναι, έλα, σε πιάσα.
2: Θα στρώσουμε και τα λοιπά.
0: Σε πιάσα.
2: Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Τι?
2: Ότι τις τελευταίες μέρες που σ' ακούω,
0: ναι,
2: όλοι οι οπαδοί που πάω, του Παναθηναϊκού, θεωρείται ότι την Κυριακή αν νικήσετε έχει λύσει και το πρωτάθλημα.
0: Πού το άκουσες αυτό?
2: Λίγο πολύ. Ναι, πολλοί που έχουν πάρει, λίγο πολύ θεωρούν ότι με νίκη έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα, έχει τελειώσει, ότι είμαστε το πρώτο φαβορί κτλ. Πήρα απλά να υπενθυμίσω ότι για να πάρετε πρωτάθλημα πρέπει να νικήσετε τους πρωταθλητές κάποια στιγμή. Πράγμα που το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο. Όσο βαθμοί.
0: Μην είναι και κατόρθωτο κιόλας, κατόρθωτο, δεν νομίζω. Δηλαδή, μπορεί να μην μπορεί ποτέ ο Παναθηναϊκός στην νίκη στην ΑΕΚ.
2: Ακατόρθωτο δεν ξέρω αν είναι, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Ναι.
2: Αλλά έτσι όπως το ακούω να λες, δεν το θεωρείς δύσκολο εσύ.
0: Όχι, θαυμάζω την έπαρση που βγάζεις, ρε φιλαράκο, γιατί σε ξέρω κιόλας και τις άλλες φορές.
2: Και
0: θαυμάζω την έπαρση, ας πούμε, και
2: δεν μπορώ να έχω
0: τον άρα που έχεις.
2: Είναι η άποψή μου, δεν είναι θέμα έπαρση.
0: Okay,
2: όπως πέρυσι σου έλεγα ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα πριν αρχίσουν τα play-off και ότι πολύ εύκολα θα πάρει το πρωτάθλημα όπως και έγινε.
0: Εσύ εκτός από την ΑΕΚ τους άλλους τους παρακολουθείς?
2: Όχι,
0: την ΑΕΚ τη βλέπεις, τα παιχνίδια των άλλων τα βλέπεις?
2: Τι να δω τώρα,
0: έχεις εικόνα του ρόστερ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, των άλλων ομάδων? Έχεις εικόνα ή βλέπεις μόνο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ?
2: Μόνο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ παρακολουθώ. Τους όλους απλά τους κοιτάζω.
0: Λυπάμαι, αλλά αν δεν μπορείς να παρακολουθείς και τον ανταγωνισμό σου, δεν μπορείς να βγάλεις σωστά συμπεράσματα, φιλαράκο. Γιατί θα πρέπει να δεις και πώς έχουν γίνει οι άλλες ομάδες. Αν κοιτάς μόνο τη δική σου ομάδα, δεν βλέπεις πώς γίνονται οι άλλες ομάδες.
2: Πώς έχουν γίνει δηλαδή οι άλλες ομάδες σε σχέση με την ΑΕΚ? Γιατί αυτή τη στιγμή, αν κάποιος από τους δυο μας κάνει διαπάρεις, αυτός είσαι εσύ.
0: Όχι, με οδηγείς εκεί, γιατί ξέρεις, εγώ όπως με πας εκεί θα πάω.
2: Δηλαδή εσύ δεν θεωρείς.
0: Όταν εσύ βγαίνεις και λες ότι πιστεύεις ότι είναι ακατόρθωτο να νικήσει ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, εγώ πώς περιμένω να σου απαντήσω?
2: Όχι, αγαπητό Βαγγέλη, είπα εξαιρετικά δύσκολο.
0: Α, εξαιρετικά δύσκολο. Α, συγγνώμη. Εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά, αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν είναι ακατόρθωτο.
2: Ακατόρθωτο είπες εσύ ότι.
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Γιατί θέλεις, γιατί.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα που βγήκε να μεταφέρει, δεν το βγήκε να μεταφέρει γιατί τα ακού. Βγήκε να το μεταφέρει για να πάρει εσύ την μπάσα και να κάνει το κομμάτι σου. Κανένα σε αυτήν την εκπομπή δεν θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός αν νικήσει θα πάρει το πρωτάθλημα. Και όχι μόνο σε αυτήν την εκπομπή και με κόσμο που μιλάω εγώ, κανένα γενικά Παναθηναϊκός δεν θεωρεί ότι 8 Οκτώβρη θα πάρει το πρωτάθλημα νίκη στον Ολυμπιακό.
2: Καλά,
0: αυτά είναι από το δικό σου το μυαλό για να κάνει το κομμάτι σου και να δημιουργήσει εντυπώσει σε μια εκπομπή που πήγαινε μέχρι τώρα τρένο. Λοιπόν,
2: συνέχισε. Όχι, δεν θέλω να δημιουργήσω κανένα κομμάτι.
0: Εντάξει, ναι, σε καταλαβαίνω κατά τον τρόπο που μιλάς, φιλαράκο μου. Έλα, σε παρακαλώ, κάνω αυτή τη δουλειά 25 χρόνια. 25 χρόνια την κάνω.
2: Να δημιουργήσω κομμάτι. Δεν μπορώ
0: ακόμα
2: να
0: και
2: να...
0: το στυλάκι τώρα που πας να βγάζεις το και καλά, ότι είμαι χαλαρός και χαμογελάω κτλ. Άστο, έχω μιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους εγώ στο ραδιόφωνο και μπορώ να καταλάβω.
2: Αλλά ξαναλέω.
0: Ναι,
2: δεν μπορεί ένα οπαδό του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ νωρίς για να χάρει. Καταλαβαίνω την αγωνία, καταλαβαίνω την ανυπομονησία των 17 ετών. Όλα αυτά είναι κατανοητά, θεμητά. Την έχουμε περάσει κι εμείς. Δηλαδή, έχουμε περάσει κι εμείς στάδιο που.
0: Και περισσότερα, και περισσότερα και χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, σωστά. Είναι πράγμα. Κατανοητό. Ναι. Αλλά δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν βασίζεται πουθενά.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει όμως και τέτοια άποψη διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή στα μίλια και γενικά.
2: Τις προηγούμενες μέρες βγαίνανε άνθρωποι και λέγανε.
0: Εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι, Γιάννη. Όχι, όχι, όχι. Να σε ρωτήσω κάτι και θα μου απαντήσει. Έχω μεταφέρει εγώ κάποιο τέτοιο κλίμα. Εγώ σαν Βαγγέλης έχω μεταφέρει κάποιο τέτοιο κλίμα. Εγώ σαν Βαγγέλης έχω μεταφέρει κάποιο τέτοιο κλίμα. Ωραία, άρα λοιπόν δεν με αφορά. Δεν με αφορά. Αυτό που λες δεν με αφορά διότι δεν το έχω πει εγώ. Άρα λοιπόν να τα βάζεις μαζί μου να μου το έλεγες αν τα έχω πει εγώ.
2: Μα δεν με άφησες να ολοκλήρωσω. Δεν με άφησες να απαντήσω. Έχουν πάρει πολλοί συνοπαδοί σου και λένε εγώ την Κυριακή το βλέπω πολλά με λίγα. Έτσι ακριβώς.
0: Πολλά με λίγα το είπε χθες ένας φίλος του Ολυμπιακού. Γιατί δεν ξέρεις και τι ακούς κιόλας από τη Γερμανία. Πολλά με λίγα το είπε ένας φίλος του Ολυμπιακού. Ο μόνος αυτή την εβδομάδα που έχει πει ότι βλέπω πολλά με λίγα είναι ο φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος τυχάνει να είναι και παιδικός φίλος του αδερφού μου και τα βάλανε κάποιοι Παναθηναϊκοί μαζί τους και του λέω σταματήστε, είναι δικός μου. Έτσι. Αυτός είναι ο μόνος που είπε πολλά με λίγα.
2: Δεν ξέρω τώρα τα πολλά με λίγα. Εγώ ξέρω ότι τα πολλά θα μπουν όταν έρθει η ώρα ο Λούκα να δει τους αγαπημένους
0: του. Βέβαια, ρε φίλε, αφού το είπαμε, αφού το ξέρεις τώρα. Εσύ απορώ γιατί παίρνεις διαδικασία αφού τα ξέρεις όλα.
2: Λοιπόν,
0: έλα. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Χάρη, τι κάνουμε, το κάνουμε τώρα ή μην βγάλουμε άλλον έναν. Βγάλουμε άλλον έναν. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Συνονόματε, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Βαγκό, καλά.
3: Νευριάζεις πάλι. Μην νευριάζεις,
0: όχι,
3: μωρά.
0: Και
3: αυτά
0: να,
3: είναι...
0: και να νευριάσω.
3: Έρχονται και φεύγουνε.
0: Και να νευριάσω. Ναι. Πίστεψέ με, σε 30 δευτερόλεπτα επανέρχομαι στο κανονικό μου καθεστώς και αυτό μπορείς να ρωτήσεις τους συνεργάτες μου. Τους συνεργάτες μου μπορείς να τους ρωτήσεις.
3: Ξεθυμένης κιόλας.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. όχι, κοίταξε, πρόσεξε να δεις. Είμαι αρκετά μεγάλος και αρκετά έμπειρος πλέον για να καταλάβω όταν κάποιος βγαίνει για να κάνει το κομμάτι του.
3: Είσαι μεγάλος για κάποιους μικρούς.
0: Πες το,
3: και είσαι όμως μικρός για κάποιους μεγαλύτερους.
0: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό.
3: Σωστός. Λοιπόν, άκου να δεις, Βάγκο. Για να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Το παιχνίδι την Κυριακή 50% δίνω στο Χ.
0: Ακριβώς και εγώ το ίδιο.
3: 20% στον Άσο και 30% στο διπλό.
0: Εγώ δίνω 50% στο Χ και από 25 στους δύο. Δεν δίνω πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό. Λόγω του ότι είναι Καραϊσκάκη και λόγω του ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας οργανισμός που πάντα όταν φτάνει έτσι σε τέτοια σημεία βγάζει μια αντίδραση.
3: Δίνω πλεονέκτημα ένα 10% στο Παναθηναϊκό.
0: Για πες, ρε φίλε.
3: Γιατί έδειξε στους αγώνες που έχει παίξει ότι είναι πιο στρωμένη ομάδα. Ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή. Ακόμα ψάχνεται σαν ομάδα.
0: Ναι, μέχρι πριν τη διακοπή αυτή ήταν η εικόνα, ναι.
3: Έτσι. Βέβαια, το κακό είναι και για τις δύο ομάδες. Ότι είχαν τρεις εβδομάδες με περίπου ένα μήνα αποχή από το πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω πώς θα είναι, εάν συνεχιζόταν κανονικά, θα έδινα περισσότερο ποσοστό στον Παναθηναϊκό νίκης.
0: Αν δεν, είχε διακοπή, αν δεν είχε διακοπή το πρωτάθλημα, λες, ε.
3: Ναι, μπράβο. Ναι, μπράβο, αυτό, ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, βέβαια τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκού Ολυμπιακού είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Δεν μπορείς να τα ψυχολογήσεις.
0: Όχι.
3: Ούτε να βρεις αν θα κερδίσει κάποιος ή κάποιος άλλος. Όσο τώρα για τον ΑΕΚΤΖΙ που πήρε προηγουμένως, μην ξεχνάει ότι έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτή την αγωνιστική. Παίζει ΑΕΚ, Όφη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Βέβαια το καλό για αυτόν είναι ότι παίζει στην έδρα του. Και μέσα στην έδρα της ΑΕΚ μεταμορφώνεται.
0: Έχει άλλη δυναμική μέσα στη Φιλαδέλφεια. Ναι.
3: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Αν χάσει ο Ολυμπιακός το παιχνίδι την Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα είναι εκτός πρωταθλημάτος.
0: Να το δούμε αυτό, να το δούμε αυτό, να το δούμε, γιατί θα έχουν και άλλοι απώλειες, αλλά θα μου πεις και ο Ολυμπιακός θα πάει τάπα. Ναι, θα είναι σε δύσκολη θέση. Πάντως, ναι.
3: Πρόσεξε να δεις. Ναι. Δεν λέω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός, εάν χάσει το παιχνίδι την Κυριακή, θα είναι εκτός πρωταθλήματος.
0: Έγινε.
3: Λοιπόν, αυτά, Δάγκο μου. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα σου εύχομαι.
0: Έγινε, φίλε μου.
3: Να σου πάνε καλά και να μην στεναχωριέσαι. Όχι, και ρε, να μην θυμώνεις.
0: Όχι, πρόσεξε να το δούμε. Όπως και εδώ πέρα μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα ότι πολύ ηρωνία ο τύπος κτλ. Εγώ, επειδή δεν είμαι καθόλου ηρωνάς, με τρελαίνουν οι ήρωνες. Με τρελαίνουν. Δηλαδή την ηρωνία και την ύπαρξη την απεχθάνω.
3: Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Εσύ είσαι επαγγελματίας.
0: Ναι.
3: Ο προηγούμενος που σε πήρε είναι ένας ακροατής ερασιτέχνης.
0: Όχι, ο συγκεκριμένος ακροατής, επειδή μετά από τόσα χρόνια ξέρω τι γίνεται, έχει πάρει και άλλες φορές και τις 99% φορές οι τοποθετήσεις του είναι τέτοιου τύπου. Δεν ξέρω τώρα τι ΑΕΚτζής είναι αυτός. Εγώ οι ΑΕΚτζήδες που ξέρω είναι διαφορετικοί.
3: Κοίταξε, δεν είναι τέτοιου τύπου,
0: αλλά μπας περιπτώσει θα είναι νέο ΑΕΚτζής ο άνθρωπος.
3: Είναι το χαρακτήρα του.
0: Εντάξει. Μπας περιπτώσει. Δεν μένουμε σε αυτό, προχωράμε. Είναι μέρος της δουλειάς.
3: Ένας άνθρωπος, Ευαγγέλη, έλα να σου πω, και εμείς μαζί έχουμε ξαναμιλήσει και έχουμε λίγο.
0: Έχουμε διαφωνήσει, ναι.
3: Μπράβο. Αλλά είδες, κάποια στιγμή αλλάζω κι εγώ, αλλάζεις κι εσύ. Λοιπόν, όταν λοιπόν μου λες ότι ο προηγούμενος σε έχει ξαναπάρει, γιατί εγώ τώρα πρώτη φορά τον ακούω, σε έχει ξαναπάρει και είναι έτσι το στυλ του, άρα και στη ζωή του είναι αυτό το στυλ.
0: Προφανώς.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς. Θα αλλάζει το ακριβώς.
3: Αυτό λέμε. Ενώ κάποιος καλοπροαίρετος, μια φορά θα τα τσουγκρίσει μαζί σου, την άλλη φορά θα μιλήσετε όμορφα. Λοιπόν, Δάγκο μου, να μην σε...
0: Έγινε, τα λέμε.
3: Λοιπόν, καλημέρα να έχεις και να τα ξαναπούμε.
0: Μιλάμε εμείς, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ένα μικρό time out, 2 λεπτών και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ήρθαμε και όπως ήρθαμε πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Βαγκό, καλημέρα. Μίλτος Λιμεσό.
0: Έλα Μίλτο, τι έγινε φίλε.
1: Είμαστε καλά ρε, είμαστε καλά.
0: Μπράβο.
1: Πάντως, ανάλογα το ποιος σε παίρνει τηλέφωνο αλλάζεις κιόλας, έτσι. Μόλις σε πήρε ο λεωφοριατζής και σου λέει 26, κούμποσες λίγο, λες, οπ. Ήσουν έτοιμος να το πεις, δεν

0: τριαντάριδες. Λέω τέτοια γράψτε μας, λέω να πάρουμε κανένα θάρρος.
1: Έτσι ακριβώς. Μετά σε παίρνουν Παρπαθανάσης, οπ, νιώθεις μικρούλης, κατάλαβες πως είναι η διαφορά. Ναι. Ανάλογα το ποιος σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Έτσι δεν πρέπει όμως, ρε φίλε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, Βαγγέ, έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ ήμουν έτοιμος να σου γράψω μήνυμα, πες του ρε. Πλάσια.
0: Κόπηκε λίγο στο τελευταίο που πες.
1: Λέω.
0: Ήσουν έτοιμος να μου γράψεις.
1: Όταν είπε 26, ήμουν έτοιμος να σου γράψω. Πες του παρά 2-3 χρόνια τα διπλάσια σχεδόν.
0: Εντάξει, δεν τα λέμε.
1: Αφού εκεί είμαστε περίπου. Αφού είμαστε σειρά, ρε σχεδόν.
0: Εντάξει, κάνα βαβάρε. Κάνα βαβάρε.
1: Δεν είμαστε σειρά. Με περνάς ένα χρόνο ακριβώς.
0: 77 άρχισε.
1: 77 Δεκέμβρη, ναι, εντάξει.
0: Ναι, μικραίνεις. Μικραίνεις και εσύ Δεκέμβρη κιόλας, το λες. Τελευταίο μήνα.
1: 20 Δεκέμβρη, φίλε.
0: Για πες τα υπόλοιπα.
1: Τι υπόλοιπα, τα υπόλοιπα θα πάμε να μπούμε μέσα, λέει, θα βάλουμε 4-5 και θα φύγουμε, λέει, και θα γίνουμε πρωταθλητές, λέει, και ρε, έχουν καταλάβει ότι παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν έχουν δει αυτοί οι άνθρωποι το τι είναι στα ντέρμπι.
0: Αυτά λέμε εμείς εδώ πέρα, αυτά λέμε εδώ μέσα τώρα, κάθε μέρα αυτό δεν λέμε, ότι είναι παιχνίδι τα οποία είναι, δεν μπορείς να το προσεγγίσεις τώρα, είναι οριακά.
1: Μα πλάκα κάνουμε. Τι να συζητάμε τώρα, αυτό το παιχνίδι κάθεσαι κάτω και λες τι παίζω σήμερα, άσο χ2, τέλος.
0: Κάνεις το σταυρό σου, κάνεις το σταυρό σου και ό,τι γίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Κάθεσαι και λες τουλάχιστον να δούμε μάτς. Αν και στο 80% σε αυτά τα παιχνίδια δεν βλέπεις μάτς, αλλά παρακαλάμε πάντα να δούμε μάτς, λέμε.
0: Εγώ λέω ότι θα μπουν γκολ πάντως και από τους δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί είναι η διακοπή όπως λένε όλοι. Είναι η διακοπή
0: και θα είναι λες μαζεμένοι.
1: Ναι, δεν ξέρεις πως θα εμφανιστούν, θα φοβηθούν να κρατήσουν το 0. Εγώ έτσι φοβάμαι ότι θα ξεκινήσουν έτσι, ας πούμε, και να το τραβήξουν και να το πηγαίνουν. Επειδή είναι διακοπή γι' αυτό, δεν... Αν δεν ήταν διακοπή, ναι, εμείς σε κάθε αγώνα τρώγαμε γκολ, σε κάθε αγώνα βάζαμε γκολ, θα βλέπαμε γκολ. Αλλά εκτός από το 3-2 τότε το Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό, που βάλαμε 5 γκολ για να κερδίσουμε, πόσα μάτς έχουμε δει, φίλε, σε ντέρμπι για να μπεις να μπαίνουν γκολ, ξέρω εγώ τι. Πόσα μάτς είναι. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα, ναι.
0: Που κρίθηκαν εύκολα για τον ένα ή τον άλλον, ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Τι να συζητάμε. Τέλος πάντων, αυτά ρε παγκέ.
0: Έγινε, ρε κάπτεν, να σε καλά.
1: Να σου πω,
0: ναι, πες του.
1: Όλες οι γραμμές είναι καλές. Εντάξει, άσε το Γιάννη τώρα τον Αεκτσί, βγήκε όπως είπες εσύ, βγήκε να κάνει το κομμάτι του, δεν πειράζει. Αλλά από Δευτέρα θα σου πω εγώ πόσο καλές θα είναι οι γραμμές.
0: Ο Ερνάντες Ερνάντες είναι καλός τουλάχιστον και τα άλλα μεταξύ μας θα τα βρούμε.
1: Αν γίνει και καμιά στα στραβή, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Γι' αυτό σου λέω, Ερνάντες Ερνάντες να είναι καλά και να είναι καλός και μετά τα βρούμε.
1: Άντε, χαιρετίσματα σε όλους την πατρίδα, φιλάκια, καλημέρα.
0: Γεια, να σε καλά. Χάρη έπεσε δελτίο, πήραμε χαμπάρι, τίποτα δεν έχει πέσει ακόμα. Λοιπόν, διαβάζω μηνυματάκια. Μου λέει εδώ πέρα ο Παναγιώτης, καλημέρα Βαγγέλη, και εγώ ακριβώς και ούτε με ένα μάτι που υπήρχε στην οπαδό. Τέτοια έπαρση οπότε είχαμε, τρώγανε το κεφάλι μας. Ούτε εγώ με μεγάλο 30 χρονών είμαι και τέτοια έπαρση, ειδικά εμείς με αυτά που έχουμε περάσει, δεν γίνεται να έχουμε. Λίγο σεβασμό, ρε, λέει ο Παναγιώτης. Και μετά τσούψε, παίρνει το τηλέφωνο ο Τζορντανάκος και πάλι νιώθεις γέρος, λέει ο Τζορντάν. Ναι, σιγά που έχουμε τα πολλά χρόνια διαφορά, εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Επειδή είμαι Σαββατογεννημένο, θα σε άκουγα πριν το διάλειμμα των 7. Να ευχαριστήσω που πήγε τόσο καλά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σκέφτηκα ότι μπορεί, θα σκάσει, δεν μπορεί, θα σκάσει όπου να είναι το βότσαλο που θα ταράξει τη λίμνη, λέει ο Ανδρέας. Καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υπάρχουν πολλοί ΑΕΚ που είναι έτσι, νομίζουν ότι γίνανε Μπαρσελόνα, λέει ο Λάμπης. Βάγκο, καλημέρα. Δεν περίμενα ότι οι ΑΕΚτζήδες θα γινόντουσαν χειρότεροι από τους Ολυμπιακούς, λέει ο Μάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Μια απορία, πώς γίνεται να λέμε για οποιαδήποτε ομάδα πως μένει εκτός στόχων από τον Οκτώβριο. Δεν μάθαμε ακόμα από τα προηγούμενα χρόνια πως αυτό που μετράει είναι σε τι φάση είναι στην τελική ευθεία. Ηρεμία, παιδιά. Γιώργος από Ναύφακτο Φούρναρης. Και πάμε διαφημιστικό και μετά τα υπόλοιπα μηνύματα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου 7 όροφες πολυκατοικίες του Ρέντι επί της οδού Φλέμινγκ. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας, ενώ δύο άτομα που βρίσκονταν εντός του διαμερίσματος παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς πυλώνα σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει επεκταθεί και πλέον περιλαμβάνει την οικονομία, το εμπόριο, τα διεθνή δικαιώματα στη θάλασσα και τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και την ενέργεια. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο.

0: νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και στα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο Ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπέρ.
3: Εξαναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague με το παιχνίδι του Telekom Center να μαγνητίζει τα βλέμματα, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Η δράση όμως αρχίζει στις 7 με τους αγώνες Dubai, Ερυθρός Αστέρας και Maccabi Tel Aviv, Armani Milano. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μόναχο με την Bayern να φιλοξενεί τη Virtus Bologna στις 9 και αργότερα η αυλαία πέφτει στην Ισπανία. Η Βαλένθια κοντράρεται στις 9.30 με τη Χάπελ Τελ Αβίβ και ένα τέταρτο μετά η Real Madrid's μονομαχή με την Παρτίζαν.
2: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
13: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, γενικά από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
14: Ο Διονύσης.
13: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
15: Πώς σου λέω.
13: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
16: Τα εξηγόρια.
17: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη αποψύξη.
13: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
18: Εντάξει,
19: μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
18: Καλό μήνα.
19: Καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
14: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
20: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
21: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
20: Να δεν είναι σουτ αυτό.
21: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
19: Βαγγέλη. Δεν το
21: έπαιζε. Κρατιέμαι. Σε ακούω, είσαι έτοιμο να γελάσει εκεί.
20: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα να
22: αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
21: Έλα, λέκο!
22: Στεγνή μου γνώση να σύγα πρώτα.
23: Θα πάρεις σου τα 45 μήτρες.
14: Ο Λουκάς!
24: Βάλε μπίπ στο μικρόφωνο.
23: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
14: Λουκά!
21: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
14: Πω.
23: Μπες στο διαγωνισμό στον Big Win Sport FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μισουράκης στο ημίχρονο.
14: Σιτ Μανούλη.
23: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
14: Εντάξει. Ωραία.
22: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις να τα γραφάνε.
25: Δεν το πιέσαι αυτό, για ξαναπέστα.
22: Οι προχωρήσεις να τα γραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
26: Κατάλαβες τι γίνεται.
22: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
14: Νικολάκη!
22: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
27: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουνιού. Δεν μπορώ να το πω.
14: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
27: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι απλό όπως ο Μανώλης.
28: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικολά.
27: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
28: Μας ακούει εδώ.
23: Με κάνε, με βάφτισε Μανούλη.
29: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
14: Εμένα με μιλήνει η Μανούλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανούλη.
23: Το 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2-0.
28: Ναι.
26: Γελάς, ε.
22: Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0.
28: Αχ.
22: Να δούμε σε ποιο ακριβώς το σκορ έχουμε λεπτά και το σκορ.
28: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
22: Ο Όφη στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά κερδίζει τον Όφη με 1-0.
14: Σηκώνει γλυκά η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Πάλι αυτός. Διθέντε τα πόρτα.
22: Πώς το έπες αυτό.
14: Διθέντε τα πόρτα. Υπέροχο.
30: Καληνύχτα σας και θα σας ευχαριστούμε.
31: Άντε από εδώ και θα σας ευχαριστούμε.
32: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Εδώ μας τα επιστρέψαμε και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Καλημέρα στο φιλαράκο μου από τους λειψούς που στέλνει καθιερωμένη καλημέρα του. Καλημέρα στον Μιχάλη Κορδαλάρα 7 που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα Βαγγέλη, ο φίλος ο Γιάννης με την έπαρση και τη σιγουριά να μας πει αν είχε την ίδια έπαρση όταν έπαιζε με την Ραφίνα και τον Περαμαϊκό, και πες του να μας αφήσει το τηλέφωνο να τον πάρουμε όταν παίξουμε μεταξύ μας, λέει κάτι από τη Σύρο, αγρίεψε η Κάτια, ήρεμα Κάτια. Καλημέρα στον Λεωνάρδο. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα στην παρέα του 77 και εγώ τα γενέθλια είχα χτες. Μια χαρά είναι η ηλικία μας, δεν νιώθω ούτε μια μέρα πάνω από 62. Λέει ο Μιχάλης. Καλό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κάτι άτομα σαν το χθεσινό που έλεγε πολλά λίγα με το σημερινό IG που βγάζουν έπαρση και ζήλια. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις κάτι. Τους γλεντάνε όλοι όσοι ακούνε. Ναι. Με το δεύτερο σκέλος Παναγιώτη δεν διαβάζεται. Καλημέρα, παιχταράδες. Καλή Πέμπτη. Εύχομαι, παιδιά, αν δυσκολεύεστε να πείτε ότι είστε 50, πείτε ότι είστε 49 και 99 στο Little Piani. Ειρήνη Παουκτσού. Την καλημέρα μου από το θέρμο των Λογαρανίας Φιλαράκης, θέλει ο Χριστάρας Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα παιδιά. Ακούς τον κύριο Θανάση που παίρνει τηλέφωνο με τόση αγάπη για μια καλημέρα, μια κουβέντα. Ακούς τον κύριο Δημήτρη που πραγματικά είναι η καλύτερη στροφιά για εκείνον. Άνθρωποι που ακούμε την εκπομπή και γουστάρουμε να ακούμε το Βαγγέλη και βγαίνει ο Αγγλής με έπαρση και προσπαθεί να χαλάσει το μυαλό σου. Εμείς ξέρουμε τι είσαι και τι λες και τι πραγματικά είσαι. Συνέχισε αυτό που κάνεις, λέει ο Θανάσης. Αυτό είναι σίγουρο, Θανάση. Απλά ξέρεις μερικές φορές. Πρέπει να διαχειρίζεσαι και έτσι κάποιες καταστάσεις, διότι από κάποιον μπορεί να θεωρηθεί ως αδυναμία να το πιάσει έτσι το ζήτημα. Ξανά, λεφτά υπάρχουν. Πόσο είναι το διαφημιστικό κονδύλι για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας? 7,8 εκατομμύρια λέει, ευρώ. Ταΐζουν για λόγους προπαγάνδας, γιατί τα νούμερα και αριθμοί δυστυχώς λένε την αλήθεια. Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα και στον λίγο Ολυμπιακό απέναντι. 46 σήμερα και πάμε για τα καλύτερα με υγεία και πρωτάθλημα στην Πανάθα, λέει ο Θοδωρής. Πολύχρονος, Λεβέντη μου, να τα κατοστήσεις. Καλημέρα από Πάτρα Γιώργος Παναθηναϊκός και Αετός Πίου. Σαπόρτ λέει Γιώργο Καλτίν και όλα και Παναθηναϊκός Πατρών επίσης. Δηλαδή, όπου έχει Παναθηναϊκό Γιώργο, εκεί είσαι, κοντά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ πιστεύω πως η Πανάθα εύκολα δύσκολα θα κερδίσει, λέει ο Άρης. Και εμείς πάμε στην ατζέντα μας, παιδιά. Σήμερα σας είπα ότι έχει μόνο Ευρωλίγκα, δεν έχει κάτι άλλο. Και έχει και πολλά παιχνίδια, 6 μάτς. Αλλά το καλύτερο είναι το πιο ντέρμπι, είναι το Παναθηναϊκός Φενέρ δεδομένα. 7 η ώρα το απόγευμα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο στο Nova Sports Start. Την ίδια ώρα, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας στο Nova Sports 4. 9 ακριβώς, Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια, Nova Sports 5. 9 και 4 ταυτόχρονα δύο μάτς. Αυτό που μας αφορά, Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε στο Nova Sports Prime και στο Big Wings Sport FM. Και στις 9.30 Βαλένθια Χαπόελ Τελ Αβίβ, Nova Sports 6. Και το πρόγραμμα κλείνει 10 παρατέταρτο με το Real Madrid της Παρτιζάν στο Nova Sports 4. Full EuroLeague σήμερα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την Εφές το πρώτο παιχνίδι στη Σαλέλ Αρένα στα Λιώσια. Και μάλιστα και τα εισιτήρια προπόλησης πάει αρκετά καλά. Γελάσαμε και σήμερα με το γραφικό. Ξέρουμε ποιος είσαι και γι' αυτό σε γουστάρουμε. Καλημέρα, φίλε, ο φίλος μου ο Μανώλης. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε? Είχαμε και ένα μάτς τώρα σε εξέλιξη του Τσιτσιπά. Κάτι πήρε το μάτι μου πριν. Δεν ξέρω τώρα αν ολοκληρώθηκε. Όχι, παίζει ο Τσιτσιπάς στο Σαγκάι Μάστερς με τον Κόπε Γιάνς και προηγείται με 1-0 στα σετ. Αυτό για τον Τσίτσι.

0: Βλέπω ότι έχουμε πρώτο θέμα τη Μονακό στο site του Sport FM, διότι εχθές ανακοινώθηκε ότι η Μονακό σταματά τη λειτουργία της η ομάδα. Μια ομάδα η οποία εμφανίστηκε έτσι ξαφνικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έβαλε πάρα πολύ χρήμα, μάζεψε εκεί την ελίτ, έφτασε να παίξει Final Four, έφτασε να παίξει τελικούς Ευρωλίγκας, πήρε πρωταθλήματα στη Γαλλία, αλλά όλα κράτησαν λίγο. 5 σεζόν στην Ευρωλίγκα η Μονακό, κατέκτησε το EuroCup το 2021 και στη συνέχεια άρχισε να παίζει στη EuroLeague. 3 πρωταθλήματα Γαλλίας, 2 κύπελα, όλα αυτά μαζί. Αλλά χτες ανακοινώσανε ότι παραδίδουν την ομάδα, η οποία θα ξεκινήσει από το τέρμα κάτω επίπεδο, το πιο ερασιτεχνικό που υπάρχει. Και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν η ομάδα του Πριγκιπάτου, η ομάδα του Μονακό, εκεί όπου καταλαβαίνετε κι εσείς η λέξη φτώχεια είναι άγνωστη. Και να φτάνει να οδηγείται σε ένα τέτοιο σημείο, έτσι, να καταστρέφεται οικονομικά. Δηλαδή, λες, αν το παθαίνουν αυτοί, ρε παιδί μου, πώς γίνανε πραγματικά οι πρίγκιπες και τα λοιπά. Και όμως όλα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα σας πω ότι μπορείτε να απολαύσετε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και ψιλοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το ανά άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας τώρα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFootPro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σας πω ότι χτες βγήκε και η τιμωρία του Αχιλλέα Μπέου για τα όσα είχε δηλώσει μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Και όπως ενημέρωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ο Αχιλλέας Μπέος του επιβλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ πριν λίγες εβδομάδες στο Πανθεσσαλικό. Αυτή είναι η ποινή του, επειδή είχε γίνει αρκετή κουβέντα τότε εκείνες τις μέρες και ρωτούσατε αν θα τιμωρηθεί και τα λοιπά. Ένα ευχάριστο που υπάρχει για αυτό το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημά μας είναι ότι ο Ηρακλής επιστρέφει στο σπίτι του. Ο Γυραιός, ο οποίος επιτέλους θα μπορέσει να αγωνιστεί κανονικά στο Καφθαντζόγλιο, γίνανε οι εργασίες οι οποίες ήταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα στο Καφθαντζόγλιο στάδιο. Και πλέον το παιχνίδι με το Λεβαδιακό θα είναι το πρώτο τη φετινή σεζόν, το οποίο οι Θεσσαλονίκοι θα το παίξουν στο γήπεδό τους μετά τις βελτιωτικές κινήσεις που έχουν γίνει εκεί. Και μάλιστα το ωραίο της υπόθεσης είναι ότι, από ό,τι λέγεται, θα πάνε και κάποιοι φίλοι του Λεβαδιακού, δεν ξέρω πόσοι, αλλά θα πάνε και αυτοί στο Καφθαντζόγλιο να δώσουν και αυτοί το δικό τους χρώμα, έστω και λίγοι. Αν είναι ηρωικοί, θα είναι οι άνθρωποι, όσοι και να είναι, θα είναι ηρωικοί.

Βέβαια το Καθαζόγλιο, να πούμε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα να υποστεί και άλλο lifting και πιο γερό, διότι όπως το ξέρουμε όλοι μας, όταν θα ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, τότε ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στο Καθαζόγλιο. Είναι η μόνη επιλογή που έχει ο ΠΑΟΚ για να αγωνιστεί, δεν έχει άλλη επιλογή, δεν γίνεται να παίξει το Βικελίδη στο Άρη. Συνεπώς εκεί σε αυτή τη διαδικασία πριν μπει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο, θα γίνουν και άλλες πολλές βελτιωτικές κινήσεις, διότι ο ΠΑΟΚ έχει και κάθε χρόνο τις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις. Φέτος του κατηστραβεί, εντάξει, οκ, αλλά είναι μια ομάδα που 9 στις 10 σεζόν παίζει και στην Ευρώπη. Άρα το γήπεδο θα χρειαστεί ένα lifting. Είναι κρίμα που τα παράτα με τα γήπεδα, διότι το Καθατζόγλιο, παιδιά, το 4 για τους Ολυμπιακούς είχε γίνει ένα πραγματικό στολίδι. Αλλά όταν να παρατάς ένα γήπεδο, το παρατάς για 20 χρόνια ολόκληρα, μετά τι κάνεις, το ξαναφτιάχνεις πάλι από την αρχή. Έτσι. Αυτό είναι ένα άσχημο που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα. Και έχει συμβεί ήδη πάρα πολύ από τους Ολυμπιακούς και μετά με πολλά γήπεδα. Καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε πάλι σήμερα μπασκετάρα την Πανάθα. Κάνετε καμία πρόβληψη για σήμερα, Ευρωλίγκα, λέει ο Βασίλης από Ντίσελτοφ 13. Τώρα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, τι πρόβληψη να κάνουμε? Ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ είναι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει 3 στα 3. Η Φενέρ, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι μια ομάδα σταθερή δύναμη στα Final Four. Έτσι και φέτος είναι μια πολύ γεμάτη ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ένα ντέρμπι. Αλλά νομίζω ότι έχει ο Παναθηναϊκός τον πρώτο λόγο, έστω και στο όριο να κερδίσει. Πιο εύκολο βλέπω το παιχνίδι του Ολυμπιακού αύριο με την ΕΦΕΣ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά. Σου γράφω μετά από καιρό. Είμαι αισιόδοξο φέτος για την ομάδα. Τι ωραίο σποτ αυτό με τη Γιούβε το 96. Αν υπήρχε βάρ, θα έπαιρνε και το 97 με τον goal offside της Ρεάλ. Λέω Νικόλας Πανάθα και Γιούβε μόνο. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ θέλει ο φίλος μας ο Τάκης. Ποιου έγραψες, φίλε? Α, ετός Ρίου. Εγώ ποιου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν άκουσα λίγο που αγγίζει που λέτε πριν, αλλά ούτε θέλω να το δικαιολογήσω. Αλλά ρε, παιδιά, έρμα με την έπαρση των αγγίζων. Εδώ έχουν έπαρση, λέει, Παναθηναϊκοί που έχουν να πάρουν ποτάθημα 25 χρόνια. Δεν θα έχουμε εμείς που παίζουμε στο Champions League. Πρώτα απ' όλα, οι γενικεύσεις το 25 με το 16-17 υπάρχει μια διαφορά σχεδόν δεκαετίας, φίλε. Γιατί πιστεύετε ότι ο Παναθηναϊκός έγινε το πρώτο φαβορή, επειδή είναι αήττος μέχρι τώρα, λέει, ρε μα παιδιά, στη Φιλαδέλφια κρίνονται όλα. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός δύο φορές θα έρθουν στη Φιλαδέλφια και θα τα πούμε. Έγινε, Κωνσταντίνε μου, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Ηρέμησε, ναι. Καλημέρα στου παλιού οπαδού, στου νοαξίδε απλά μέρα, Κώστας Παναθηναϊκός. Καλημέρα σε όλου, Κουρασγερόπουλο και σήμερα. Στο νησί στέλνει ο φίλος μου Σωτήρης από τη Σαντορίνη. Καλημέρα, λέει. Μόνο το χορτάρι έφτιαξαν στο Καθατζόγλιο, Βαγγέλη. Έμαθα ότι κάτι βάψανε και κάτι εσωτερικούς χώρους, κάτι τέτοια, ρε Θοδωρή. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κυριάκο, Μητσοτάκη, το χωριό μου είναι όλο μπλε. Εμάς ένα μαντριγάλ δεν μας έφτιαξες, λέει ο Νίκος. Αυτό το φανατικό κοινό της Μονακό στο μπάσκετ, τι θα κάνει τώρα, που θα ξεσπάνε? Έλα μου ντε. Αυτό το πράγμα πάντως όσα χρόνια και αν μπορέσανε, έδρα δεν το κάνανε ποτέ. Αλλά και πώς να το κάνουν εκεί με τον κόσμο που απευθύνονται, είναι λίγο δύσκολο, είναι κομμάτι δύσκολο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου το Μαρίνο που λέει καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την ποδοσφαιρική παρέα. Ξαναπέσει, λέει, τη διεύθυνση της Manchester United για να στείλω το βιογραφικό μου. Καλή συνέχεια, Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στο Μαρίνο και στη Λένα, στο παρεάκι εκεί που είναι συντονισμένο καθημερινά.

Από χθες λέγαμε πάρα πολλά για τα όσα συνέβησαν στο Μονουμεντάλ με τον Μέση στο τελευταίο αντίο με την Εθνική. Εμφανίστηκε και το αντίπαλο δέος όλα αυτά τα χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος και αυτός έσπευσε να σχολιάσει στα social media σε ανάρτηση του Αργεντινού, λέγοντας: λέω, τόσα πολλά χρόνια υπερασπίζεσαι τη χώρα σου και η ιστορία θα μείνει για πάντα. Μόνο σεβασμός για το έχει πετύχει στην Αργεντινή. Σ' αγκαλιάζω, έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και φαίνεται ότι αυτοί οι δύο, πέρα από την αντιπαλότητα που έχουν όλα αυτά τα χρόνια, που σίγουρα τους έχει κάνει αυτός ο ανταγωνισμός καλό, αυτό είναι δεδομένο, ότι όθησε και τον έναν και τον άλλον προς τα πάνω, τρέφουν και ένα σεβασμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και σε άλλο γήπεδο θα έχουμε φιλοξενούμενους. Έλεγα πριν για τους Λεβαδιακούς στη Θεσσαλονίκη. Οι Οφιτζίδες, οι οποίοι θα βρισκόνται στη Νέα Φιλαδέλφια το Σάββατο, καθώς τα 500 εισιτήρια που πήρε από την Ένωση Όφι εξαντλήθηκαν πολύ γρήγορα. Οι ζητήσεις ήταν μεγάλοι. Και έτσι η ομάδα του Χρήστου Κόντι θα έχει στο πλευρό της και 500 Οφιτζίδες στην All Win Arena το Σάββατο στο μεταξύ τους παιχνίδι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά. Κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Χάρη Χριστόγλου, που είχε την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλεξάνδρου Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8 ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: 4,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που επικράτησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σάνελ Αρένα. Κορυφαίος ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 93-80 της Μπούργος στο Αλεξάνδριο. Πολυτιμότερος ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 assist. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Ρεάλ Μαδρίτης και Όφι. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρώτα, ελπίδες έχει ο Ζούμπκοφ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει για 300 αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ, έχει ο Βάργα. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φούλου ρυθμό μπήκαν Γιαννούλης, Αλουστόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμη εν ώψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο μάνατζερ της Β' Δημήτρης Αραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πουέρτα και Γκονσάλης αναμένει αύριο στον Ολυμπιακό η Μανώλα Αλγουαθίλ προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόιλερ. Προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σάλιακας και Μπρούνο. Από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το χθεσινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μανού Γκαρθία, ο Άρης στο μάτς με τον Βόλο έλαμπε αφού αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός, με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα, το μικό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε την ίωση, Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλώτα, ο οποίος υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμος στο αυριανό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές θα είναι ο Χολ, ο οποίος επιστρέφει σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτορος στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, χωρίς Λάρκιν οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 εντός έδρας στην Κραϊόβα και για τον τρίτο, η Αχαιοί επικράτησαν 91-77 τη Στρέπτσα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλα στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League πόλο ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέη στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό Κύπελο έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στην Στρούμνιτσα και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Ναυκόσκη τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5-5 στη Χάλμπορντ Πρέμιερ έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη σε μάτς για την έκτη αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα. Μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο. Έγραψε σε ανάρτησή του, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρί στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
9: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6 από εδώ τους από εκεί. Μαρία CEO Ζαφυράτου, ντυμένη στο Λονδίνο
1: CFO.
0: CFO, ναι.
1: UFO καλύτερα.
0: Άστα, αυτά για τον Τραμπ.
1: Έρχονται.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
0: Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και κάποια κατάρα που τον έστειλε εδώ το πρωί και μουσικές επιλογές.
1: Η ανάγκη για τη ζωή.
0: Ο Χάρης, αν έχει ζει αυτό το TikTok challenge, βιντεάκι βασικά, όπου ξυπνάει και καλά ένας από κόμμα. Α, που τι χρονολογία έχουμε, έχουν περάσει 20 χρόνια, τι ώρα είναι 7 και γυρίζει πλευρό και λέει ξυπνήστε με 10 η ώρα και όλοι εσείς εκεί έξω με τα μηνύματα, με την επικοινωνία. Ο Big Wins Sport FM 94,6, 30 χρόνια πλέον έχουμε και πίνακες γύρω γύρω, λες και είμαστε κομμωτήριο Κυριλλές, το κολονάκι είμαστε.
1: Ναι, είμαστε. Κάνουμε και θεραπείες.
0: Τώρα γιατί?
1: Και κερατίνες. Όχι, ρε, θεραπείες για τα μαλλιά.
0: Εντάξει. Αυτή είναι η εκπομπή και ξεκινάει δυναμικά. Ξεκινάει δυναμικά αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Και έχει έρθει το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Καλημέρα, παιδιά. Χαιρετίσματα από εμένα και τον εξάχρονο γιο μου, τον Κωνσταντίνο, που πάμε σχολείο. Σας αγαπάμε. Θέλω να σου πω, αγαπητέ ακροατή, εσύ με τον εξάχρονο Κωνσταντίνο.
0: Πρώτο, καταστρέψαμε και το παιδί σου.
1: Ναι, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, να σου πω κάτι, έχεις πολύ φλόρο παιδί.
0: Γιατί είναι
1: πολύ
0: φλόρο
1: παιδί.
0: Παιδί.
1: Γιατί,
0: είναι γιατί
1: διαβάζω ότι στην Αμερική ένας εξάχρονος πυροβόλησε τη δασκάλα του. Να μου πεις τι πιο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Να μου πεις τι πιο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθαν οι αστυνομικοί και έλεγε το εξάχρονο, θέλετε να τα βάλετε μαζί μου. Άντε. Το εξάχρονο.
0: Ναι,
1: το εξάχρονο.
0: Έλα, ναι.
1: Έχετε δει πόσο κοντά είναι τα εξάχρονα.
0: Είναι αρκετά κοντά.
1: Δηλαδή,
0: και δεν έχουν
1: κοντά
0: και όλα τα δόντια.
1: Ναι, επίσης.
0: Ούτε μαλλιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε δυναμικά η εκπομπή. Μπράβο, τι να πω. Θέλω να γνωρίσω τους καλούς γονείς του.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Και οι γείτονες θα λέγανε πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Δεν
1: είχε
0: δώσει δικαίωμα. Ένα παιδί που πάντα πετύχαινε τους στόχους του.
1: Μπράβο. Δεν πέτυχε τα σκάλα.
0: Ναι. Απίστευτα.
1: Και, το ωραίο. Το ωραίο. Όχι, τέλος πάντων, κανένα ωραίο.
0: Πολύ. Είναι σε πω πάρα πολλά εισαγωγικά.
1: Δεν λένε το όνομά του ο εξάχρονος JT.
0: Α, είναι και ράπερ από τώρα.
1: Κρατάνε τα. Ξέρεις, μόνο τα. Έτσι το.
0: Φοβερό.
1: Αυτό για να.
0: Αυτό για αρχή.
1: Να μην μπούμε, ρε παιδί μου, το όνομά του, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει δίκη. Έτσι, είναι κατηγορούμενος για κάτι.
0: Μπορεί, υπάρχει αντίθετη άποψη.
1: Ακριβώς. Να μην ακούσουμε. Μπορεί κάτι να του είπε. Πρωί-πρωί. Να του είπε, ξέρω εγώ, βγάλετε μια κολλά χαρτί.
0: Να του πει. Μπράβο,
1: να του πει αυτό. Γιατί δεν έφερε τη γόμα σου, ξέρω εγώ. Μπορεί να του πει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να παραμείνουμε σε σχολικό περιβάλλον.
0: Γιατί όμως, επειδή πήγε στα παιδιά.
1: Όχι, πήγα τα παιδιά, ωραιότατα. Τα πηγαίνω κάθε μέρα τώρα. Γιατί λέγαμε στην αρχή να πηγαίνουμε τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Άστα.
1: Μέρα παραμέρα.
0: Είναι κάποιοι τέτοιοι γονείς.
1: Το ξέρω.
0: Και να σου πω κάτι, είναι πολύ χομπίστες. Δεν θα πάμε, θα φύγουμε με το μικρό περθήμερο.
1: Θέλω.
0: Το σχολείο, ας μην πάει. Υπέροχοι. Εγώ να σου πω, το στηρίζω αυτό.
1: Και εγώ το στηρίζω. Να σου πω και κάτι. Γιατί να μην συνηθίζει.
0: Έλα μωρέ και να μην πάει δύο Παρασκευές στο παιδί σχολείο. Λέω τι ωραία. Μα εγώ γουστάρω.
1: Καλά, και εγώ την περασμένη Παρασκευή δεν τα πήγα σχολείο.
0: Να, εσύ είσαι.
1: Έπρεπε να πάμε εκδρομή.
0: Να το.
1: Λοιπόν, όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μαθητρία. Ήταν πολλά χρόνια πριν. Αλλά νομίζω ότι και οι γονείς μου δεν μπαίνανε στη διαδικασία. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς πηγαίνανε οι γονείς παλιά να ενημερωθούν από τη διευθύντρια ή το διευθυντή για το πώς θα κυλήσει η σχολική χρονιά.
0: Ναι. Σε μένα.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι. Η μητέρα μου είχε έρθει ότι θα έχουμε αυτό. Τους έκανε μια ενημέρωση.
1: Τους έκανε ενημέρωση.
0: Ο διευθυντής. Ναι. Είχαν μια ενημέρωση στην αρχή.
1: Στην αρχή,
0: το Σεπτέμβρη,
1: ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Ότι
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: Κάνουμε αυτά τα μαθήματα.
0: Ναι. Και δούλευε ο πατέρας μου και
1: οι απουσίες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ενημέρωναν έτσι ο διευθυντής.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ή λέω τώρα, ή το κάνανε σε εμάς επειδή είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Όχι.
1: Αλλαγή περιβάλλοντος κτλ.
0: Καλά, δεν είναι λαμπραντόρ να στρεσαριστεί να αρχίσει.
1: Θέλω να σου πω τώρα, επειδή είπες για λαμπραντόρ και.
0: Μαδάει ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας πάει τρίτη γυμνασίου.
0: Ιδιοχάτη μαδάει.
1: Ιδιοχάτη δεν μαδάει. Αλλά θέλω να σου πω ότι η πρώτη ερώτηση μας έκανε η διευθύντρια είναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σας? Και λέω, ρε φίλε, είχε 7 μήνες ακόμα. Δεν έχουμε κλείσει μήνα. Από τώρα αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Σε ρωτάω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σου.
1: Και πετάγεται μία μαμά.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι ναι, λίγο έχει στρεσαριστεί ο γιος μου γιατί άλλαξε περιβάλλον και δεν υπάρχουν. Όλα τα παιδιά μεταξύ τους είναι άγνωστα. Γιατί δεν είναι δημόσιο.
0: Ναι,
1: πάνε
0: ναι,
1: σε πρότυπο,
0: ναι,
1: παιδί μου, σε πρότυπο.
0: Ναι, σε πρότυπο.
1: Πάνε από όλες τις περιοχές.
0: Τι είναι το πρόβλημα που υπάρχει με τα παιδιά?
1: Και δεν έχει κάνει γνωριμίες. ακόμα και περίμενε. Γιατί το έχω σημειώσει, γιατί μου φάνηκε.
0: Σου κάνει εντύπωση, ας
1: πούμε. Ναι. Και θέλω να το δούμε αυτό, γιατί έχει, λέει, αναπτύξει ένα βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα. Και λέω, πώς το είπες όλο αυτό μαζεμένο καταρχάς.
0: Και πρωί χωρίς καφέ.
1: Όχι, το είπε χθες το απόγευμα.
0: Α.
1: Εγώ το έχω σημειώσει, γι' αυτό το είπα γρήγορα. Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα. Και λέω.
0: What the fuck.
1: Λέει, what.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό. Και λέω, ιδιοχάντη δεν πρέπει να το έχει αυτό.
0: Δηλαδή θα έλεγα στον πατέρα μου ότι έχω βιοσωματικό πρόβλημα.
1: Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα.
0: Θα σου το δώσω να το φας.
1: Μπορεί να είχαμε κι εμείς τέτοια.
0: Παιδί μου, απλά δεν είχαμε ονομασίες αυτά που είχαμε. Δεν είχαμε ονομασίες, τα είχαμε όλα. Δεν τα είχαμε ονοματίσει, ότι έχω anxiety, ότι έχω διαταραχή, ότι έχω εμφύδρωση.
1: ADHD,
0: CCBCG. Δεν είχαμε δώσει ονόματα σε όλα αυτά που μας συνέβαιναν. Αυτό είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Χαίρομαι.
1: Άρα γινόντουσαν και παλιά αυτά.
0: Έχω sweeper. Θα μιλάμε με όρους ποδοσφαιρικούς.
1: Δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ.
0: Έχω overlap.
1: Το, λέω από
0: το παιδί μου έχει overlap. Θα λες αθλητικούς όρους. Το παιδί μου, να σου πω, ξέρεις τι έχει.
1: Δεν κάνει cash out.
0: Και έχει ένα θέμα με το λαγουνοψωίτη του. Λέει για αθλητικά εσύ. Δεν θα καταλάβουνε. Κάτι θάνατο.
1: Έχει χάσει τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Ναι, μια συνάντηση την κάνουμε. Λέει, χθες είχαμε Μαρία στο Λύκειο. Στην πρώτη Λυκείου και Δευτέρα Λυκείου και καλά Τρίτη Λυκείου.
0: Mm-hmm.
1: Στο Λύκειο. Ναι, αυτό θέλω.
0: Και με το μήνυμα.
1: Ναι, κρύωσα λιγάκι, έχω λίγο.
0: Ναι, έχει λίγο. Τα λεμά.
1: Λίγο ένα συνάχι. Θα βουτήξω την Κυριακή και θα είμαι μια χαρά.
0: Θα είσαι μια χαρά.
1: Ναι, λοιπόν,
0: ένα υπέροχο μήνυμα. Σήμερα έχουμε Κυπριακή ημερομηνία, 8 Οκτωβρίου. Καλημέρα. Και με αυτό το μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Εσύ είχες anxiety.
1: Δεν θυμάμαι, μωρέ. Εγώ έβλεπα
2: Beverly Hills. Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Και δεν προλαβαίνω να πάω να δω το Σάρας από το ένα μέτρο σήμερα.
1: Δεν θα πας σήμερα τελικά.
0: Όχι, αφού τελειώνω λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. 9.
1: Δεν πειράζει, θα πας.
0: Και θα είμαι στο Καβούρι.
1: Πού στο να Καβούρι, πάω. Θα είσαι μακριά. Ναι. Θα είσαι μακριά, θες μια μέρα για να φτάσεις.
0: Θέλω, θα φτάσει στο επόμενο μάτς.
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Οπότε,
1: εγώ,
0: χαιρετίσματα κουφέτα που μου λένε.
1: Χαιρετίσματα
0: κουφέτα.
1: Πολύ ωραίο. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ένας μου λέει μπιπ την αφρικανική γωνία της Ασίας. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια βρισιά. Καλά, έχω ακούσει τα κουταλοπύρουνα του σπιτιού, τα θεμέλια. Είναι οικοδομικές βρισκές, κουζινικές βρισκές, οικιακές βρισκές. Αλλά μπιπ την αφρικανική γωνία της Ασίας.
1: Εγώ τα έχω ακούσει αυτά, ναι.
0: Δεν το είχα ξανακούσει. Αλλά το χαιρετίσμα τα κουφέτα είναι κάτι που μπορεί να υιοθετηθεί.
1: Θα λέω ότι το παιδί έχει figure out. Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Τσότσο, εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
0: Το παιδί μου έχει πήκε ρόλ.
1: Έχει πήκε ρόλ. Ναι.
0: Βερού.
1: Πολλά παιδιά παλιά είχαν δέπει και απλά τα λέγαμε βλαμμένα, τα λέγαμε.
0: Περίεργα.
1: Δεν μπορεί να κάτσει σε μια μεριά, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
0: Υπερκινητικό.
1: Δεν είναι καλός μαθητής.
0: Είναι υπερκινητικό.
1: Ναι.
0: Λες και ήταν ο Λιβάη, ή λες και ήταν. Δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Αυτά λέγαμε.
1: Γράφανε με τα αριστερό, όχι, θα γράψει με το δεξί.
0: Ναι. Λοιπόν, 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ, αυτό να το πω. EuroLeague έχουμε σήμερα. Έχουμε μια πολλά ματσάκια.
1: Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε, έτσι, σε λίγο αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Ναι, βαρέθηκα τώρα.
1: Γιατί εντάξει, είχαμε εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι και μας λείπει. Λοιπόν.
1: Μας βάζει και χέρι ένας εδώ πέρα. Τι συγγνώμη, λέει. Εκπομπή πια. Δεν διαφέρει από εκπομπή που παίζει σε μουσικό ραδιόφωνο. Άσχετο μπλα μπλα όλη μέρα, πως ήταν η ζωή στα 80s και στα 90s. Αθλητικά και σχόλια επί αυτών. Μηδέν.
0: Ο Αρναούτογλου αυτή τη στιγμή να πας στον Ο Παναγί κάνει για Ολυμπιακό τώρα. Θα πας στο.
1: Θα
0: Παναγής.
1: Σου πω εγώ τη Δευτέρα το πρωί.
0: Μετά τον ντέρμπι.
1: Έτσι, μετά τον
0: ντέρμπι. Έλα μετά τον ντέρμπι να σε δω, Μικρούλη. Έλα, Μικρούλη, να σε δω.
1: Άντε.
0: Και ξεκινάμε. Το παλιό Καρασκάκι και το Τζιαντάκι και το Τζαλουχίδη. Αρχίζει και λες τέτοια. Αχ!
1: Ρωτάνε πότε φεύγει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κοίτα, στην άνοδο της Εθνικής σήμερα λυπήθηκα τους πάντες.
1: Σε 8 τέρμινα, παιδιά.
0: Λυπήθηκα ανθρώπους, συνανθρώπους, όχι αυτοκινητιστές.
1: Αυτοδιαχειριζόμενους.
0: Αυτοκίνητους, Optimus Prime, το Bumblebee, όσους ανθρώπους.
1: Flex.
0: Ναι, αυτούς που οδηγούσαν. Ειλικρινά, μόνο φώτα έβλεπα, μόνο φώτα ακίνητα στην άνοδο. Κατά τις 7 και 10, 7 και 20, λυπήθηκα αυτούς τους ανθρώπους. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ξέρω
1: πώς είναι. Έχεις πάρει το πρωτάθλημα.
0: Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση με την ουρίθρα πιεσμένη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτή η κίνηση στην άνοδο σήμερα, τι έγινε, φίλε μου, ενδιαφέρεσαι τώρα που δεν είναι αθλητικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρίκι Ρούμπιο. Το λένε Μάρκο, Ρίκι Ρούμπιο είναι μπασκετμπολίστ. Ότι ο Ρούμπιο είναι εδώ με τη χωρίστρα του. Δεν
1: λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Επειδή μας ακούτε και από το. Από την Αμερικανική Πρεσβεία. Έτσι, και από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και γενικά μας ακούτε και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Γενικά μας ακούτε, τέλος πάντων. Αλλά κυρίως εσείς από την Αμερικανική Πρεσβεία, τώρα εσάς έχουμε ανάγκη. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι, είτε
0: πότε
1: προσωπικό, πότε θα φύγει. Πότε λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Να σου πω και μετά ποια θα είναι η ιδεολογία σας. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όπως ρώτησε η μάνα μου, εύλογο. Όταν πάει ο Μητσοτάκης εκεί κλείνω τους δρόμους. Και δεν είχα τι να της πω.
1: Φυσικά
0: κλείνω. Ναι, ρε παιδί μου, φαντάζομαι σε 2-3 σημεία δεν έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί αυτός έρχεται εδώ πέρα και μας αναστατώνει. Άκου εδώ. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου να έρθω να σου δώσω 1-2. Όχι.
1: Γιατί.
0: Έτσι έχει πει αυτιά για τον Ερντογάν. Αλλά γιατί. Μοιάζει όμως ο Ρούμπιο με τον αυτιά.
1: Κάτσε τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Περίμενε.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Να τον δω. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Δηλαδή πρέπει να έχεις πιει αρκετά. Να έχεις και αρκετή μοιοπία.
0: Φοράει τα γυαλιά του. Ένα λεπτό. Τα φοράει τα γυαλιά του. Τα φοράει τα γυαλιά.
1: Επειδή είναι και οι δύο μελαχρινοί και έχουν μαλλί.
0: Και γυαλί.
1: Βέβαια, νομίζω ότι έχει κάνει δάνειο. Το έχει φέρει από τη μία πλευρά, το έχει πάει στην άλλη.
0: Δεν είναι τέτοιο το δάνειο. Νομίζω ότι έχει γίνει σαν εμένα ένα δάνειο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ότι
1: αυτό δεν είναι
0: βάλει.
1: Δάνειο τότε. Αυτό είναι εγγυητική.
0: Αυτό είναι, δεν στα δίνω πίσω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι δανεικά και αγύριστα.
1: Ψάξε να με βρει.
0: Ναι, ψάξε. Και αυτό σου χρωστάει πάντα να τον δει με καινούργια μάξι, καινούργια ρολόγια. Καινούργια παπούτσια.
1: Στη ζωή παίρνει πάντα αυτό που αξίζει.
0: Αυτό που μου κάλε ο άλλο. Εδώ που είμαι εγώ δεν μπορεί να βρεθεί εσύ. Κάτι τέτοια γραφέ. Πού να σου.
1: Πέρασε πριν από 10 λεπτά από Κατεχάκι, λέει κάποιο. Είχαν κλείσει τη Μεσογείο για 20 λεπτά. Ωραία, ωραία πράγματα. Πού πήγαινε τέτοια ώρα.
0: Ξέρω, στη Μιχαλακοπούλου για βρώμικο.
1: Είσαι υπουργό, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πα 8.30 ώρα το πρωί.
0: Πότε, ρε Μαρία.
1: Γιατί να πα 8.30 ώρα.
0: Μα πρέπει,
1: έχει, τι ώρα ξύπνησε, έχει... τι ώρα πήρε πρωινό, τι ώρα κάνει μπάνιο.
0: Ανεπάλληλε συναντήσει με κόσμο και κοσμάκι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, τι, έναν θα δει. Πρέπει να δει κόσμο.
1: Σήμερα το πρωί φεύγει, λέει πράσινε καλημέρε, Πανάθα. Για θάνατο. Δημήτρη Καματέρα.
0: Ηρέμησε, ρε φίλε. Ηρέμησε, ρε φίλε.
1: Καλό μου Μολύβι, έκανε πρόβλεψη για τον ντέρμπι την Κυριακή ή ακόμη.
0: Παιδιά,
1: είναι Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Αύριο.
0: Το μολύβι προβλέπει. Το μολύβι γράφει.
1: Έτσι.
0: Αλλά άμα σε πιέσει, μπορεί να σε κόψει το μολύβι.
1: Καλά, μπορεί να σου βγάλει το μάτι, τρελό.
0: Έχει το νου σου. Ναι. Τίποτα. Δεν έχω
1: έτσι,
0: να απειλήσω
1: κάτι. Δεν ξέρω κι εγώ. Σωστό. Αφού πάει ο Μητσοτάκης, ανοίγουν οι δρόμοι. Καλώς τον. Καλώς τον γαλάζιο φίλο μας.
0: Και ακαιού αυτοταπεινωστές. Δεν είμαστε αυτοκινητιστές.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: Αυτο...
1: Είναι αυτοταπείνωση.
0: Αυτοκινητιστής είναι, ρε παιδί μου, επαγγελματίας. Εντάξει, οδηγός ταξί.
1: Ηλιοπούλος, πες το.
0: Αυτοκινητιστής είναι ο πρόεδρός σας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγαπάμε, γιατί να ζήσω. Κομματάρα. Ναι.
1: Την καλημέρα μας και στη Γαλάτια θέλω να
0: σας. Γαλάτια, καλημέρα με έψιλον γιώτα η Γαλάτια.
1: Ναι, με έψιλον γιώτα. Μία στο γραφείο λέει έλειψε γιατί είχαν ενημέρωση στον νηπιαγωγείο.
0: Τα παιδιά σας πάνε γραμμέ. Δηλαδή, τι φας.
1: Τι στον νηπιαγωγείο. Να μου πεις κάτι. Το εξάχρονο όμως που έλεγε στους μπάτσους.
0: Δεν έχουμε τέτοιες. Ναι, δεν έχουμε τέτοιες. Δεν έχουμε τέτοιες.
1: Ναι, ακόμα.
0: Είμαστε χαλαροί ακόμα.
1: Είμαστε ναι. Χαλαροί.
0: Εντάξει, δεν έχουμε και όπλα παντού. Λες στην Αμερική, λες ένα φρέντες προσωμέτριο, μια ναι. Pace F25 και ένα σπίτι.
1: Ναι, δεν ψάχνεις τις τσέπες και πώς βγάζεις κινητό κλειδί.
0: Και ένα Glock.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και ένα καραμπίτ μαχαίρι.
1: Να σου πω κάτι. Εσείς.
0: Λιωσιώτικο.
1: Εσείς τα ζητάτε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα ζητάτε. Δεν φταίμε εμείς.
0: Τα θέλατε.
1: Εσείς τα θέλατε.
0: Τα θέλατε και να τα πάθετε.
1: Εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα γιατί πετάχτηκε ένας ακροατής και μας έβαλε χέρι γιατί δεν μιλάμε για αθλητικά.
0: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει τίποτα αθλητικό.
0: Εντάξει, τώρα. Έχει.
1: Δηλαδή,
0: έχει.
1: Είπαμε και. Ναι. Έχει. Αναφέραμε και το παιχνίδι που θα γίνει.
0: Εντάξει, θα γίνει αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα
1: και...
0: γίνει την Κυριακή. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Όχι,
0: αυτό
1: για τον μπάσκετ.
0: Τον μπάσκετ είναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ. Τι περιμένεις να γίνει.
1: Α, επιστρέφουν οι
0: διαιτητές. Θα έρθει ο Σαρούνας. Δεν θα πάει η Βύση. Δεν έχει να πάει στη Βύση. Γιατί ο Σαρούνας είναι ερωτευμένος με την Άννα Βύση και τα μπουκάλια.
1: Ναι, αλλά θα πάει ο Καρβέλας. Καρβέλας δεν πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως θα πάει. Ναι, και άμα πάει ο Καρβέλας δεν θα πάει Βύση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
1: Σίγουρα.
0: Ήξερες ότι ο Καρβέλας έχει γράψει το σώσε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.
1: Έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι έχει γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Και σκέφτηκα να το. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήρι. Τώρα που το σκέφτομαι. Επίσης θέλω να πω κάτι. Αυτή εδώ η εκπομπή είναι προφητική εκτός από ύπαρξη εξωγήινου. Σας έχω πει για εξωγήινους και ο Τραμπ έχει εδώ και ένα χρόνο, τα βγάζει λίγα-λίγα μέχρι να βγάλει τον κεντρικό παρουσιαστή των εξωγήινων live. Η αλήθεια είναι η εξής. Σας έλεγα χθες ότι Καμπούρης μόνο Κολοτούμπας και Σαντέλα Ξύστρα. Λοιπόν.
1: Μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρη.
0: Ναι, δεν είναι η μπάλα στα χέρια, η εικονική
1: 101,
0: εταιρεία.
1: 101-102.
0: Τιμολόγια. Η αλήθεια είναι ότι ο Κολοτούμπας
1: ναι.
0: Φαίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχουν γραφτεί διάφορες εταιρείες.
1: Ήτανε CEO.

0: θα είναι αυτή η εξέλιξη. Φυσικά η πλευρά Καμπούρη δηλώνει αθώα και θα τα δούμε στα δικαστήρια και θα δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα έρθουν. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Μαρία, τώρα χωρίς πλάκα. Απ' την άλλη μεριά, είχαμε πιερακάκι για το θέμα με παράνομο τζόγο. Γιατί στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν παρελθοντικές μνήμες, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε μνήμες μέλλοντος. Τι είπα, κανείς δεν ξέρει, ο χρόνος θα φέρει. Και αν κάνεις λάθος, τον έστω πάθος.
1: Πάμε σε διάλειμμα να του κάνω ένα reboot. Γιατί δεν ανάβουν όλα τα φωτάκια.
0: Ανάβουν. Το τελευταίο φωτάκι ανάβει κάτω-κάτω να προσβήνει. Μάλιστα, χρειάζεται ρούτερ.
1: Το βγάλατε από την πρίζα και το ξαναβάλατε.
0: Έχεις πάει να πάρεις με νεύρα σε αυτόν και να γίνεις υποχείριό του, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Εννοείται ότι μόνο
0: παίρνω εγώ με νεύρα. Λοιπόν, και μου τυχαίνει ένας αγαμπούλα που πήγαινε στην πρίζα και δες το τελευταίο κάτω-κάτω τι κάνει.
1: Ας μου χτυπήσω τα
0: με προστακτική. Δες το τελευταίο τι κάνει. Αναβοσβήνει τώρα. Πρέπει να αγοράσεις ρούτερ. Μάλιστα. Και κλείνω υστερό απέναντι σε αυτόν τον επαγγελματία. Δηλαδή πήραμε νεύρα και το βούλωσα.
1: Έτσι το βούλωσα, ήθελες και λίγο σπάνιο.
0: Όχι, εγώ πιστεύω, άκου τώρα θα του πω να πάει να το
1: κουκαλέψει. Ναι, τώρα θα του, αυτό, θα γίνω εξάχρονο.
0: Θες 145, κάτσε να κάνω κόλλο πιο εκεί, θες 146. Δεν σε χάλασε. Για
1: πάμε. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη τώρα. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες και ανατόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr για να μάθεις περισσότερα.
0: Τι ζούμε, αλήθεια σου λέω. Θες ένα εκλεκτό τραπέζι και να έχεις πολλά εκλεκτά υλικά? Lidl με πάνω από 215 επιλογές deluxe, Μαρία. Και πάμε στο δελτίο Lidl, γιατί αξίζει. Πάρτο. Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στις καθόδους Κηφισίας και Μεσογείων, στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Φιλολάου, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων νωρίτερα στους δρόμους για την αναχώρηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη χώρα μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί, είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα που βρισκόνταν εντός διαμερίσματος δευτέρου ορόφου επτάωροφης πολυκατοικίας του Ρέντι, στο οποίο ξέσπασε το πρωί πυρκαγιά. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από φορτιστές που ήταν δίπλα σε στρώμα. Η πυροσβεστική προχώρησε σε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας. Παραγγελία στην ανακριτρία, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει αν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των αθλητών και την αυστηρότερη εποπτεία των σερβισερς. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
1: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Η μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τι ωραίο τραγούδι που βλέπω τα παιδάκια να χορεύουν. Έχει ζει τα παιδάκια από Αφρική που τον έχουν το ρυθμό μέσα του σε ναι, πολλά βίντεο ναι. που χορεύουν παπάουτε.
1: Μάικλ Τζάκσον, ναι.
0: Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ.
1: Ναι. Ευαγγέλη από εδώ Χαϊδαρίου. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αν η ημέρα καριέρας λέει που είναι το Σάββατο είναι μόνο για πτυχιούχους, θα πρέπει να απευθυνθείς σε αυτούς.
0: Σε αυτούς, ναι, δεν το ξέρω.
1: Εγώ είμαι τελείως.
0: Να πω λίγο, επειδή μας κόψανε χάρη, μας έκοψε το δελτίο, 215 επιλογές deluxe από Lidl, το άφησα στη μέση. Όλα όσα χρειάζεσαι. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό, παρακαλώ. Γεμιστά τορτελίνι με λουκάνικο, λαχταριστή πίτσα και τιμές Lidl. Φυσικά, μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας. Λίγο θέλει, παιδιά. Λίγο θέλει. Σταγόνες το λάδι τρούφας. Βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί αξίζει. Έτσι, deluxe.
1: Καλημέρα, ναι. Την Κυριακή ο Παναθηναίκος θα κάνει διπλό, γιατί πριν από τη σέντρα θα φάω τραχανόσουπα. Και όποτε τρώω τραχανόσουπα, η ομάδα που θέλει να κερδίσει, κερδίζει. Έχει πρόγραμμα.
0: Εάν τον νικιάσω για στοίχημα αυτόν τον άνθρωπο, θα πριστεί ολόκληρος από τον τραχανά.
1: Ναι. Παχαίνει ο τραχανάς. Είναι...
0: Παχαίνει γιατί έχει και φέτα μέσα και... Έχει και γάλα πολλές φορές. Ναι. Έχει, είναι. Σε κρατάει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και το τυρί από μόνο του δεν παχαίνει. Αλλά βάλεις και προσούτο, βάλεις και ψωμί, βάλεις και κρασί. Ναι, παχαίνει.
0: Εντάξει, με το αλάτι κάνει κατά κράτη. Σε πρίζει.
1: Ναι. Και εγώ καμιά φορά ναι. σε πρίζω, αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα από νέο παπά, ούτε από κολονό. Νέο παπά, ούτε από κολονό, μάλιστα. Ούτε παπά, ούτε ντάμα, ούτε βαλέ, μάλιστα. Okay.
1: Στις ειδήσεις είπες, λέει, ότι η φωτιά ξεκίνησε από φορτιστές δίπλα στο κρεβάτι. Κατά τύχη δεν είμαστε όλοι άστεγοι.
0: Ποιες ειδήσεις είπες εσύ με φωτιά από φορτιστές?
1: Γιατί είπες εσύ?
0: Όχι.
1: Γιατί είπε ο Παναγιώτης? Όχι.
0: Μήπως το δελτίο που ακούσαμε, αλλά μιλούσαμε και δεν δώσαμε την πρέπουσα δέουσα σημασία? Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί. Μήπως αν είναι ακούει άλλο ραδιόφωνο? Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Ζεταντόγμα Αγία, Βαγγέλη Σοχ Πατουσάκια, γυμνό το παιδί αυτό.
1: Και εγώ επίσης.
0: Όχι.
1: Με αγαπώ, λέω.
0: Α.
1: Ναι.
0: Του τέμ.
1: Ναι, είδες που έχουμε κάτι κοινό, Βαγγέλη. Ναι. Είδες.
0: Μπορεί να είναι και η Πάτου. Λοιπόν. Ο κόσμος λέει, πώς βλέπεις Πανάθα μπάσκετ. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα. Έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά. Πνίγει εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο, τον πιάνει από τα μούτρα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και. Θα δούμε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, τη Φενέρ, πώς θα λειτουργήσει. Έχει πάρει ένα τέτοιο δρόμο. Ξύλο, ξύλο, καλάθι δύσκολα και μπροστά ταλέντο. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Είναι ακόμα νωρίς όμως. Πολύ νωρίς.
0: Ναι. Θέλω να λέω είναι ακόμα νωρίς και να κερδίζει. Και να λέω
1: σωστό,
0: είναι
1: σωστό. Να είναι Μάρτιος και να λες νωρίς. Πού είναι ο μπαμπάς σας? Ρωτάει ένας πού είναι ο μπαμπάς.
0: Μίλησα μαζί του 7 η ώρα το πρωί.
1: Εγώ μίλησα
0: χθες. Πάλι σας το ξυπνητήρι, έχω βάλει τη φωτιά και είναι μια χαρά. Το χωριό μου λέει είχε 4 βαθμούς το βράδυ, οπότε...
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θέλει τζάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλει τζάκι.
1: Λοιπόν, μίλησε ο Ποστέκογλου για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο και λέει είναι σε φόρμα, είναι έτοιμος να παίξει. Γιατί έχει επιστρέψει στην Αλ-Νάσρ. Εδώ και λίγες ημέρες.
0: Θέλει να αγωνιστεί, δεν αντέχει.
1: Ναι. Και ήθελε λίγο, εντάξει. Εννοείται ότι τον ρώτησαν τι γίνεται όλα αυτά κτλ. Με τον Ρονάλντο σε τι φάση είναι. Ο Ρονάλντο λέει είναι σε φόρμα και έτοιμος να παίξει. Το περιστατικό με τον Ζεσούς. Ήμουν προπονητής εθνικής ομάδας για 4 χρόνια και δεν μου άρεσε να μιλάνε όλοι οι προπονητές για μένα. Ωραίος. Οπότε πήρε την απόστασή του και από το γεγονός και, και από το συνάδελφο.
0: Και βλέπει πώς θα πάει.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει η στάση του Ποστέκογλου και η στάση ζωής που έχει.
0: Εντάξει, σε ένα αρέσει ο Ποστέκογλου και θα πήγαινε σαν για φαγή και πήρε μαζί του Μαρία.
1: Ναι, ναι. Και αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι αυτός, άκου Ποστέκογλου, που θα πας εκεί.
1: Δεν το βγάλει το ποτό.
0: Θα σου
1: αυτό.
0: Πω που θα πας να φας. Γράψε ένα τηλέφωνο. Ό,τι σου λέει το κάνει, γράψε ένα τηλέφωνο.
1: Και θα πεις από μένα.
0: 8 η ώρα θα πάρεις τηλέφωνο το Ζωτήρι. Ζήτα το σηκώτη και θα με θυμηθείς. Ναι. Και τα κάνεις αυτά που σου λέει και είναι όλα καλά.
1: Αλήθεια.
0: Τι θέλετε να φάτε, ψάρι, μισό λεπτό.
1: Έμπιστος.
0: Μισό λεπτό. Τι ψάρι θες? Ξέρω εγώ, στήρα. Περίμενε. Ρανικό, έλα.
1: Ρε Ποστέ.
0: Στη βάκα. Πιάσε μια στήρα, ρε Λοστρέ, και φέρτε εδώ πέρα. Φέρτε εδώ να τη φάμε τώρα. Τι σε νοιάζει, βάζω καρβουνάκια. Είναι ο μαν. Είναι ο Ποστέκογλου, είναι ο άνθρωπος που θα σου πει αυτό και θα το κάνει.
1: Και τον ξέρουν όλοι.
0: Πρακτικός.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν και κάτι με τα πολιτικά, αλλά τα παράτησε. Βρώμα παντού, βρώμα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Βρώμα η δουλειά που λέγει ο Λεζές. Κάπως έτσι. Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Σήμερα, όπως πήγαινα στη σχολή και περίμενα τον ηλεκτρικό, ένας τυπάς, αλλά θα πώς λέει, απλά γύρισε το κεφάλι και με έφτισε κατά λάθος στον μπουφάν. Το μπουφάν το πήρα χθες. Καλά ήτανε αυτές τις 12 ώρες που το είχες.
0: Ωραία. Εντάξει, τι έχει σημασία η εθνικότητά του. Καλά,
1: ναι. Πρώτον, το είπε κατά λάθος.
0: Σε ξεμάτιασε.
1: Απλά σε πήρανε τα σκάγια μου, ρε, και εσύ τώρα. Μωρομάντιλο δεν έχεις μαζί σου?
0: Χλεπίδι, πασαραϊκό, αυτό που έφυγε. Ναι.
1: Τα μωρομάντιλα τα καθαρίζουν ζωές. Όλα.
0: Και τις αναμνήσεις.
1: Πάντα. Τείχους θες να πλύνεις με μωρομάντιλο. Το αυτοκίνητο με μωρομάντιλο.
0: Εμένα με φτύνουν για φώτο.
1: Τα παπούτσια.
0: Τσουβί, μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Σπιτινά,
0: ναι. Δεν έχει σημασία. Κάτσε και πιες το. Δεν άλλο σε κάνει κολοτούμπε.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Brighton.
0: Γεια σου, Νατάσα.
1: Bonjour, mes amis. Να ορίστε.
0: Comment ça va?
1: Oh, ça va bien, et tout?
0: Moi aussi.
1: Oh, merci.
0: Je suis un peu fatigué.
1: Λοιπόν, ο Ντιμ και η Ειρήνη ρωτούν.
0: Ντιμ και η Ειρήνη.
1: Ναι, ο Ντιμ, ο Δημήτρης. Έχουν κοινό προφίλ στο Facebook, στο Instagram. Τι να κάνω εγώ τώρα? Κάτσε να δω.
0: Ποιος?
1: Και είναι και κλειστό. Σιγά, ρε παιδιά. Και κοινό προφίλ και κλειστό. Τι το θέλετε τότε?
0: Ο Κάρολος είναι με τη γυναίκα.
1: Τι το θέλετε τότε το προφίλ στο Instagram?
0: Το κρατάμε για ημερολόγιο.
1: Ναι, αλλά να στέλνουν μηνύματα σε ξένους ανθρώπους, ξέρουνε.
0: Ναι, αν σου έχει στείλει περίεργο, είναι σίγουρα η Ειρήνη.
1: Όχι, με ρωτάνε αν κανονίστηκε τον deal για το σόι σου με το Μελέτη. Θα είσαι φοβερή φίλη της Αλεξάνδρας, λέει. Όχι, αλλά γίναμε φίλοι στο Instagram με τον Ηλία, εντάξει. Αρχίζει, γίνεται το κονέ σιγά-σιγά.
0: Έτσι χτίζονται αυτά.
1: Έτσι χτίζονται οι φιλίες. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Καλημέρα και στον Νίκο. 40 λεπτά Καλλιθέα, άνω Λιώσια, με το σκούτερ. Ενώ η διαδρομή είναι maximum 25 λεπτά. Σκέψου, δεν υπάρχει χώρος ούτε για να κάνουν λιγμούς τα μηχανάκια. Καλημέρα στη Σοφία από άνοδο Κηφισού. Όλα καλά. Όπως κάθε μέρα το πήξιμο, όχι πιο πολύ. 2 μέρες για να δούμε την ΑΕΚ. Μας έλειψε η γκρίνια. Μαρία, επιβεβαιώνω για δημοτικό όπου πάνε τα δικά μου. Κάθε χρονιά στην αρχή μας καλούν οι δάσκαλοι για ενημέρωση. Ωραία, εντάξει, παιδιά. Εντάξει, να το ξέρω. Πώς φαίνεται ότι δεν είχα πάει ποτέ? Πώς φαίνεται? Καλημέρα στον Αντώνη. Ναι.
0: Τι έπαθε ο Αντώνης?
1: Λέει τη γνώμη μου για τις δηλώσεις Ελεονόρας Μελέτη. Παιδιά. Καθίστε να δείτε όλη την ομιλία, γιατί και εγώ στην αρχή το βλέπω και λέω what.
0: Εγώ το είδα όλο.
1: What. Γιατί λέει ότι πάει και καλά να υπερασπιστεί τους επιχειρηματίες και
0: τους εργοδότες.
1: Τους εργοδότες, ναι. Ενώ ξεκινάει με τους εργαζομένους, γιατί το θέμα ήταν η ψυχική υγεία στην εργασία, που έχει να κάνει με την πίεση, έχει να κάνει με τους συναδέλφους που είναι...
0: Εντάξει, απομονώνονται φράσεις και γίνεται όλο αυτό.
1: Δείτε το όλο πρώτα. Και επίσης, όταν λέμε εργοδότες, κάποιοι έχουμε στο μυαλό μας τον εργοδότη, τον υπερπλούσιο που στέλνει τα mail από το γιότ. Υπάρχουν εργοδότες αυτή τη στιγμή που μας ακούνε κιόλας.
0: Που είναι δεν μπορώ να κάνω την κίνηση.
1: Αυτό.
0: Που είναι στην πρέσα.
1: Αυτό.
0: Να το πω έτσι. Που είναι στην πρέσα. Είναι στην
1: υπάρχουν
0: πρέσα.
1: Εργοδότες.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, επίσης να χωριζόμαστε.
1: Τρώνε τέτοιο δηλαδή, μανίκι μπορούμε... για να είναι συνεπείς απέναντι στους εργαζόμενους.
0: Καλημέρα στο Γιάννη το μανίκι από Μολόλαβε. Να το πω αφού είπες μανίκι.
1: Μην έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε εργοδοσία.
0: Ναι.
1: Μην μας πιάνει το. Μην παίρνουμε την κόκκινη σημαία, την μπαντιέρα, ας πούμε.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα ξεχωριστά. Δηλαδή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο γενικά, είτε είσαι από την πλευρά της εργοδοσίας, είτε από την πλευρά των εργαζομένων. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, υπάρχουν και παλιωτόμαρα, έτσι.
1: Αυτό είναι αδιανόητα παλιωτόμαρα.
0: Αλλά δεν πρέπει να χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο. Ρε,
1: ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι για
0: επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες.
0: Τα έχουμε ζήσει. Τι έγινε τώρα? Τι έγινε τώρα, επειδή το παίζω κουκουέ, τι έγινε, θες
1: απλά...
0: gaslighting στο ταξικό αδέρφι, τι
1: λοιπόν,
0: έγινε.
1: Απλά γενικότερα, αυτό έχει να κάνει, είναι μια γενική έτσι, όχι κατεύθυνση, τέλος πάντων, φιλοσοφία που έχουμε. Επειδή δεν διαβάζουμε και δεν ακούμε όλη τη...
0: Όλη τη συζήτηση, απομονώνουμε.
1: Όλη τη συζήτηση,
0: ναι.
1: Αυτό σημαίνει και με συνεντεύξεις,
0: ναι, με
1: γιατί δίνουμε έτσι σημασία στον τίτλο. οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε δει.
2: Εγώ
1: όλη
2: ας πούμε.
1: Την ομιλία της.
2: Εγώ ας πούμε, ναι, ναι, τον έχω διαλύσει τον εργοδότη. Είχα κωδικού Insta.
1: Ορίστε.
2: Και του τον παγκίδευσα, ναι, ως άλλη. Και του λέω, εάν δεν πάρω. Λέω, θέλω άδεια. Πήγαινε, μου λέει, σε παρακαλώ. Κοίτα τι έχω, την ομιλία σου. Πάρε 6 μέρες. Και τον έχω στο cherry.
1: Μπράβο. Αυτό, αυτά καλά είναι, σημαίνουν.
2: Βέβαια.
1: Βέβαια.
2: Πάμε διάλειμμα. Και είναι και ωραία, θα μυρίζει ωραία.
1: Ναι,
2: η γυναίκα του. Μυρίζει πολύ ωραία. Ζουμπούλι μυρίζει, σαν το σαμόλι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης και η Ειρήνη που έχουν κοινό προφίλ στο Instagram μου απάντησαν. Εντάξει, το δέχομαι. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύει το Instagram.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Ο Δημήτρης μου λέει το βλέπει μόνο για την μπάλα. Και εγώ λέει κάπως βρήκα τα μηνύματα.
1: Ωραίο.
0: Γελάμε και γίνεμαι ρεζίλ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπράβο σας.
1: Παιδιά, είναι μια αρχή αυτή.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Εγώ με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Δεν σας κάνω τον γνώστη. Είχα στείλει mail στον εαυτό μου και περίμενα απάντηση δύο μέρες. Λέω, έχω στείλει το mail. Λέει, δεν πήραμε mail. Μπαίνω προς εγώ. Έγραφε το mail. Είχα προωθήσει το mail προς εγώ.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, είχα στείλει mail εγώ.
0: Εγώ δεν κρίνω. Ναι. Δεν κρίνω από αυτά. Ο Μάκης Παπασημακόπουλος κάποια στιγμή έπαιρνε τηλέφωνο τον εαυτό του και μίλαγε.
1: Okay.
0: Και γιατί, τι θα γίνει με αυτό, μιλάει συνέχεια.
1: Ζαφυρά του, όταν είσαι ελαφρώς κρυωμένη, είσαι πιο γοητευτική.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Έχεις λίγο αυτό το έρηνο. Ναι. Πιο ειρωνική μπορεί
0: να είσαι. Προχθές πήγα να πνιγώ. Δηλαδή πήγα να πνιγώ.
1: Από τα σάλια σου.
0: Όχι, όχι. Έτρωγα κάτι και μου έκατσε το λαιμό.
1: Μιλάς σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Τι έτρωγες?
0: Έτρωγα μία μπουκίτσα που είχε αγκινάρα.
1: Να πεθάνεις από αγκινάρα, φάει κρέας μωρέ.
0: Προσούτο και φέτα.
1: Α, όλο μαζί το κούμπο. Τι ήταν για καλά, welcome ή ήταν.
0: Ήτανε, ρε παιδί. Είχα πάει στα γενέθλια τη φίλη μου τη Ελένη.
1: Και μας καλή ενέργεια.
0: Κάνει τσιμπητοτά. Αλλά και το κουμπώνω και μου μίλησε στο λαιμό. Και λέω, θα. Έκανα.
1: Και δεν κατέβαινε.
0: Και δεν κατέβαινε.
1: Σου κάνανε Heimlich.
0: Όχι. Και έχουν περάσει τα δευτερόλεπτα και λέω, δεν παίρνω ανάσα, δεν κατεβαίνω. Και ήταν δίπλα η Ερμήνε, φίλη μου, και τη κάνω έτσι, ρε παιδί μου, τη σκούντιξα. Μου λέει, τι. Τη δίνω το λαιμό, τη λέω, δεν. Αλλά πολύ ψύχρεμη. Όπα, όπα, όπα. Και με χτύπησε λίγο στην πλάτη και κατέβηκε. Αλλά θέλω να σου πω, είδες που κάνω scuba diving και τα λοιπά. Περίμενα. Είχα ανάσα. Δεν είχα ανάσα, αλλά είχα αντοχή.
1: Ναι, είχες αντοχή. Καλά.
0: Αντοχή.
1: Λίγο να φύγει το οξυγόνο, λιπόθυμη. Αλλά το θέμα είναι ότι έχετε κόψω στη μέση, παιδί μου.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τώρα είναι αργά. Ή μάλλον δεν είναι αργά.
1: Πόσο μεγάλο ήταν αυτό που πήγες?
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη. Δεν έκανα τέτοιο, γιατί ήταν και κόσμος γύρω-γύρω.
1: Να ξεφτυλιστούμε, να πεθάνουμε και να ξεφτυλιστούμε.
0: Αυτό. Δεν ήθελα να κλέψω και τα Stole My Thunder που έλεγε η Μόνικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να λένε, αχ, είναι τα γενέθλια της Ελένη σήμερα. Αχ, ναι, αλλά σαν σήμερα πέθανε η Μαρία. Ξέρεις. Δεν θα ήθελα. Τη λέω, ναι, αλλά.
1: Πότε ήταν, 7 Οκτωβρίου?
0: Ήταν 6.
1: Δύο μέρες. Α, 6.
0: Προχθές.
1: Δεν είναι ωραία μέρα να πεθάνεις 6 Οκτωβρίου.
0: Δεν είναι, ρε παιδάκι μου. Και στα γενέθλια της φίλης σου.
1: Όχι, γιατί θα το στιγματίσεις για πάντα,
0: αυτό,
1: ρε μάνα.
0: Λέω, θα ερχόσαστε λίγο του χρόνου και θα λέτε στην.
1: Στην υγειά τη Σακάρη.
0: Να τη θυμόμαστε, να μαζίσει. Δεν θα ξέρετε τι να πείτε.
1: Αν και είναι ωραίο να στιγματίζεις γιορτές άλλων ανθρώπων. Να μένεις ανεξίτηλη.
0: Δεν είχες σβήσει καν τα κεράκια. Δηλαδή θα έμενε και
1: εσύ με κεράκια θα πήγαινες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Θέλω να σου πω.
1: Έχω ένα νέο κόρο που τα σβήνει γρήγορα.
0: Μετά το σκεφτόμουν και λέω ρε εσύ. Δηλαδή...
1: Να πας απαγκινάρα, ρε Μαρία.
0: Και απαγκινάρα και σου λέω δεν έκανα θόρυβο.
1: Ξέρεις
0: δεν...
1: τι φταίει. Το προσούτο.
0: Ότι το πήγα πολύ διακριτικά.
1: Το προσούτο άνοιξε. Και ξέρεις, έκανε στρώση εδώ.
0: Βρε, ήταν τον κονάρι Αγκινάρα ρε, που δεν κατέβαινε. Και μαζί με. Η φέτα κολλάει, θέλω να σου πω.
1: Τα ξέρουμε
0: αυτά. Έχει πληγικό. Η φέτα. Στοκάρι.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το σταφύλι σε αυτή την περίπτωση. Χαιρετίσματα.
0: Τέλος πάντων.
1: Από σταφύλι.
0: Ναι, δεν είχε σταφύλι.
1: Και τρογόπιναν οι φίλοι, τσίρι, τσίρι, τσίρι, τρώω. Χαιρέτης. Από σταφύλι, αν πας να πνιγείς από σταφύλι, θα πριστείς ολόκληρη. Δεν θα προλάβει ούτε η Ερμίνα, ούτε η Ελένη.
0: Γενικά θεωρώ
1: ότι. Ούτε η Μπράιτον.
0: Από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισα, θα ήμουν σαν το Σαββατοκύριακο του Μπέρνη. Θα είχα πεθάνει και δεν θα το είχα πάρει είδηση.
1: Θα συμπηγαίνανε.
0: Θα με βλέπανε μετά
1: σαν το Μητροπολίτη, α πούμε, σκάλε.
0: Θα φεύγανε και θα πούνε η Ζαφυρά του ότι πάλι ήπια, ρε φίλε.
1: Θυμάσαι τον τερματοφύλακα με την ομίχλη που περίμενε μόνο του. Πού είναι όλοι? Δεν έχει έρθει κανένα εδώ πέρα.
0: Να το, φέτα. Κόλλησε στο λαιμό, λέει, το έχω πάθει. Κολλάει στο λαιμό η φέτα, παιδιά.
1: Εγώ, θείο Αριστίδη, το έχω πει. Θέλω να πεθάνω σε γάμο. Σε γάμο, να λένε να
0: αυτό
1: ζήσει.
0: Θυμήθηκα κι εγώ.
1: Τώρα.
0: Αυτό θυμήθηκα κι εγώ.
1: Εκείνη την ώρα το σκέφτηκα, γιατί μου το θύμισε ο φίλο. Εγώ, θείο Αριστίδη, θέλω να πεθάνω σε γάμο. Να τη στιγματίσω για μια ζωή. Να λένε εκεί που σηκώνεται το ζευγάρι και κάνει. Εκεί που κάνει. Κλίν, κλίν, κλίν. Να φιλήσει. Να κλαίνει παιδάκια για πάντα.
0: Να πάρεις βάρνα μαζί και το τραπεζομάντιλο.
1: Ναι, να κάνω όλα. Θόρυβο. Θόρυβο. Να με πάρουν τέσσερι. Να έρθει το ΕΚΑΒ. Να με πάρουν τέσσερι εκεί μπροστά να κλαίνουν. Να τους χαλάσω το γάμο. Είναι ωραία να φεύγεις εντυπωσιακά.
0: Αυτό.
1: Και καμία διαθήκη.
0: Μα δεν θα φεύγα.
1: Το έχω πει, ναι, τίποτα. Ναι, σας κυρανά από τον τάφο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σκέφτηκα, λέω, δεν πρέπει να είμαι τόσο διακριτική ακόμα και σε τέτοιες φάσεις που είναι επίγουσε.
1: Εσύ είσαι πάρα πολύ ψυχρινή σε πολύ δύσκολα πράγματα και σε πολύ απλά πνίγες.
0: Ναι, αλήθεια. Πού είναι το κινητό, πού είναι το κινητό, και μετά πνίγομαι και λέω.
1: Η κατάρα μου, μου λένε το ζώδιο μου, λέει η Εύα. Φεύγεις από το πρωί σε μια δίδυμο, πας στην Ζαφυρά που είναι δίδυμος, πας στη Χαραλαμπούδη και γυρνά σε μένα. Και κάνει σατανικό γέλιο. Ναι. Λίγο πριν πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Και τι θα έκανες τώρα, θα έκανες μόνο σου εκπομπή?
1: Κοίτα, θα έβρισκα ευκαιρία να πάρω άδεια γιατί δεν θα ήμουν ψυχολογικά καλά.
0: Α, ο Ρήλος θα
1: πει. Ένα μήνα.
0: Ή θα έκανε μόνο στο εκπομπή ο Χάρης τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο. Ναι.
0: Θα έπρεπε να μιλάς.
1: Θα έφερνε και.
0: Καλό λέει.
1: Εντάξει. Θα έφερνε, θα έκανε μια εκπομπή για hip hop το πρωί. Με το Λιλεούση, ξέρω εγώ, θα έφερνε κόσμο και κόσμο. Εντάξει, θα σου κάναμε εδώ στη μνήμη. Πρώτον θα σου θα πει.
0: Αχ, και να σου πω και κάτι. Ευτυχώς, ναι. Γιατί ευτυχώς που δεν ήταν. Θα έχουμε την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Το All In, except Ζαφυράντο.
1: Ναι. Not All In.
0: Ναι. Και θα ξεκινούσατε με βίντεο δικό μου.
1: Ναι, αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα με ασπρόμαυρο. Κατσουράνη θα έκλαιγε.
1: Η γυναίκα. Όχι πολύ. Αλλά η γυναίκα στα έργα που πεθαίνει πρώτη, που τη δείχνει να μαγειρεύει και με ένα σεντόνι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τα έλεγε ο Κατσούρη, τη είχα έτοιμη τη φανέλα, δεν πρόλαβα να της τη δώσω. Mm-hmm. Ο Τσόχος θα έλεγε ότι είχαμε μαζί εκπομπή.
1: Ο Τσόχος και εγώ πήγα να πνιγώ, θα έλεγε.
0: Αλλά δεν το έκανα.
1: Ναι.
0: Είμαι επαγγελματίας.
1: Ναι. Σχεδιάζεις το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ, όσο φτιάχνεις τη φάση. Το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα, για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps παρακαλώ. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρο σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30, Μαρία.
0: Έτσι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε και Χάρη. Mm-hmm. Μαζί μας για μία ακόμα ημέρα η BWIN. Ζεις το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague με 0% γανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και BuildABet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ που επικράτησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σάνελ Αρένα. Κορυφαίος για την Ένωση ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 93-80 της Μπούργος στο Νίκ Γκάλις Χολ. Πολυτιμότερος για τους κίτρινους ο Δημητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ που εξάντλησε τα εισιτήρια των αγώνων με Ρεάλ Μαδρίτης και Όφη. Διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου ο Ρώτα, ελπίδες έχει ο Ζούμπκοφ παρά τις ενοχλήσεις στη μέση. Από Δευτέρα ξεκαθαρίζει για 300 αρκετές πιθανότητες να προλάβει το μάτς της Τετάρτης με τη Σαχτάρ έχει ο Βαργκά. Ενότητα, σωστή νοοτροπία και το πρωτάθλημα ζήτησε από τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης που έδωσε εκ νέου το παρόν στην προπόνηση. Σε φουλ ρυθμό μπήκαν Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα και είναι διαθέσιμοι εν ώψη Καλαμάτας. Επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο τιμ μάνατζερ της Β' Δημήτρης Αραϊδάρης. Τις επιστροφές των Πουέρτα και Γκονσάλες αναμένει αύριο στον Ολυμπιακό η Μανόλα Αλγουαθίλ προκειμένου να καταστρώσει τα πλάνα του για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Βασικό στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι ο Φρόιλερ, προβάδισμα για τις δύο θέσεις στα άκρα της άμυνας έχουν Σαλιάκας και Μπρούνο. Από σήμερα μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά το χθεσινό ρεπό. Τις τελευταίες επιστροφές των διεθνών περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Χωρίς τον Μανού Γκαρθία, ο Άρης το μάτς με τον Βόλο έλαμπεται αφού αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Εκτός με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, ο Γιαννιώτας επέστρεψε ο Χόγκλα, ατομικό έκανε ο Ρίτσαρτς που ξεπέρασε την ίωση, Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με τον Πλώτα, καθώς υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή και θα μείνει 1,5 μήνα εκτός δράσης. Διαθέσιμο στο αυριανό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές θα είναι ο Χολ, ο οποίος επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ, όπου είχε μεταβεί με ειδική άδεια για προσωπικό ζήτημα. Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτορ στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, χωρίς Λάρκιν οι Τούρκοι. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 εντός έδρας στην Κραϊόβα και για τον τρίτο, οι Αχαιοί επικράτησαν 91-77 τη Στρέπτσα στο Κόσοβο. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν στις γυναίκες κατέκτησε ο Αθηναϊκός Κουάλκο που νίκησε 88-65 τον Πρωτέα Βούλα στον τελικό του Super Cup. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέγη στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Το 2-2 στο Βαλκανικό Κύπελο έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Τρίτα στην Στρούμιτσα και σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι θα διεκδικήσει κόντρα στην οικοδέσποινα Νάκοβτσι τον τίτλο που θα της δώσει την πρόκριση στο Challenge Cup. Το 5-5 στην Handball Premier έκανε ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 45-24 τη Χάνθ στη Θεσσαλονίκη σε μάτς για την 6η αγωνιστική. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Water Polo League γυναικών, άλυμος Ολυμπιακός 14-24. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Σανγκάης, καθώς νίκησε 2-0 σε τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα. Μας βοηθούσε και από τον ουρανό ο Ντιέγκο, έγραψε σε ανάρτησή του, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρί στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
12: Ελβιάλ. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεύτερο ημίχρονο, 9 μετά τις 9, η αποδότους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Χάρης Χριστόγλου. Καλημερίζουμε και Σωτήρη Ταμπάκο, ταμπάκαρος γίγαντας στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Αρκετή κινησούλα.
1: Αρκετή κινησούλα.
0: Στην κίνηση είναι και η Κάτια μας, καλημερίζει η
1: Κάτια.
0: Φόρτσα Άρης.
1: Okay.
0: Φόρτσα Άρης, 93-80 χθες ο Άρης. Θα μπορούσε να κερδίσει με παραπάνω διαφορά γιατί το είδαλε το μάτς. Αλλά οκ, okay, η νίκη είναι νίκη. Και Θανάσαρος το κούμπο εκεί. Εγώ ρε, έκανε μια τάπα. Έτσι ρε, δώσε ενέργεια. Όπως πάντα κάνει. Λοιπόν, γιατί είναι ο παδός του Άρη αυτή την περίοδο η Κάτια. Αυτή την περίοδο. Τώρα δεν ξέρω σε άλλη περίοδο τι θα είναι. Τώρα είναι, τώρα είναι Άρης.
1: Άρης, μια χαρά.
0: Τώρα. Δεν ξέρω τι θα είναι άλλη.
1: Μουστάρις.
0: Ναι. Με. Αυτό.
1: Εντάξει. Βάλε και μια Dua Lipa, λέει, που όπου τη βλέπω, λέει, εμφανίζεται, μου πέφτουν τα σαγόνια. Χάρη.
0: Πω.
1: Εντάξει. Ναι, Χάρη, ναι. Ο Κηφισός άδειασε με τη μία να κατέβω να χορέψω. Βάλε ένα άπερο, λέει κάποιο. Μα ρε, έχεις σκεφτεί να φτιάξεις OnlyFans. Κρατάνε ακόμα τα κότσια σου. Το ένα κότσι το έχω βγάλει.
0: Αυτό ήθελα να πω, γιατί έκανε κούρμπα. Πήγαινε να κάνει shoot και η μπάλα πήγαινε πολύ out. Δεν μπορούσε να βάλει φάλτσο.
1: Πλάγιο, ρε,
0: δεν
1: μπορούσε
0: να βάλει φάλτσο.
1: Πλάγιο.
0: Μόνο κουντεπιέ. Μόνο shoot σαλπικίδι. Βουπ. Καταλαβες. Και τώρα μπορεί να βάλει φάλτσο.
1: Τώρα ναι. Ναι. Το
0: τώρα γιατί βγάζει και μου δείχνει το πατουσάκι τώρα εδώ.
1: Το να σου δείξω το αριστερό που έχει.
0: Έχεις κότσι.
1: Είναι κληρονομικό.
0: Ναι. Ποιο έχει από την οικογένεια. Εγώ. Τώρα θα έχουν
1: η
0: και
1: μάνα
0: οι άλλοι.
1: Μου, η γιαγιά μου, οι τρεις θείες μου.
0: Γι' αυτό είστε σέντερ μπακ όλοι.
1: Όλες.
0: Όλοι, διώξει την μπάλα.
1: Νικολή, εδώ για σένα.

0: Τώρα τον χάσαμε αυτόν τον ακροατή γιατί τελείωσε, έκανε τη δουλειά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς άνετα στη Σαγκάη, Κοπάινς Τσιτσιπάς 0-2.
1: Ωραία.
0: Τον κουπάινσε. Πολύ γρήγορα. Αυτούς τους λοιμούς, ο Τσιτσιπάς μιλάμε
1: ναι,
0: γρήγορα. Μετά
1: εύκολα.
0: Έχουμε το θέμα μας. Λοιπόν, 6-3-7-5, μια ξεκούραστη πρεμιέρα στο μπάστερ της Σαγκάης και παίζουμε με Λουτσάνο Νταρντέρι για το δεύτερο γύρο.
1: Okay.
0: Ελαστικά Νταρντέρι, αυτό που θέλεις. Όχι. Είναι καλύτερος ο Τσιτσιπάς και πιστεύω θα περάσει. Όλα εξαρτώνται από το δικό του παιχνίδι. Άμα πεις κάτι τέτοιο, θα λένε ο ξέρει από τένις. Ο Κωσταβάρας, ο Τσουβέλας.
1: Ο Σωτήρης. Λοιπόν, σε άλλα νέα, πήρανε ένα λύκο από την Πάρνηθα.
0: What?
1: Πήρανε έναν λύκο από την Πάρνηθα.
0: Άκουσα έναν λύκο.
1: Έναν λύκο, ναι, συγγνώμη.
0: Λύκος Βέρτης. Αδιάφοροι.
1: Είναι λίγο το, εντάξει, το σύστημα εδώ πέρα. Εντάξει. Από την Πάρνηθα, γιατί είχε συνηθίσει υπερβολικά τους ανθρώπους. Θυμάσαι που είχαμε μια επίθεση στο Κρυονέρι και τα λοιπά. Και τον πήγανε στη Φλόρινα, φίλε.
0: Καλά ρε παιδιά, τι σας έκανε ο λύκος και γιατί δεν το φέρατε εδώ στην Γλυφάδα, να πούμε. Να πηγαίνει στο Νουέρα, κατέβει κάτω στο Κράμπο. Να εκεί να πει τα ποτάκια το λύκος. Αφού έχει συνηθίσει τους ανθρώπους. Τι τον πήγε στη Φλόρινα στο κρύο το λύκο.
1: Παιδιά, θα πεθάνει ρε
0: παιδιά. Στο Αμίντεο πάνω για πάνω στο λύκο.
1: Και κατευθείαν δηλαδή. Πήγαινε τον σε ένα περιβάλλον λίγο πιο.
0: Μια εβδομάδα προσαρμογής.
1: Αυτό, στον Όλυμπο, ξέρω εγώ.
0: Πήγαινε το λύκο στην Κατερίνη, λίγο να συνηθίσει.
1: Στα Γιάννενα, λίγο. Όχι, να πιάσει εκεί, λίγο η γρασία.
0: Να τον πονέσουν τα γόνατα εκεί το λύκο.
1: Φαντάζεσαι. Έρε και τον Κακομοίρη, από Πάρνηθα, Φλόρινα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, τι δυσμενής μετάθεση είναι, τι έκανε.
1: Πάρε με μένα, ας πούμε, από τη Νέα Σμύρνη και πήγαινε με Γρυλανδία.
0: Δηλαδή είναι στην Πάρνηθα, έχει κρύο, αλλά μπορεί να κατέβει κάτω στις ταβέρνες.
1: Το διαχειρίζεσαι.
0: Τώρα στη Φλόρινα.
1: Τι λες τώρα. Πας στον Άγιο Μερκούριο, δίπλα είσαι.
0: Ναι. Τον πας
1: ένα παϊδάκι, κάτι.
0: Παθρακομακεδόνες.
1: Κάτι. Στη Φλόρινα κατευθείαν. Τι θέλετε να τον πεθάνετε, ας πούμε.
0: Τον είδες τον καινούριο εδώ, τον Αθηναίο.
1: Τι ρε φίλε.
0: Τι έγινε, κρυώνεις.
1: Θα γίνει βίγκαν, θα αρχίσει να βοσκάει.
0: Ναι, κρυώνεις.
1: Πω, ρε τον κακό.
0: Έλα ρε παιδιά, σαν την Εύα με τις χελώνες. Περνάει απέναντι ενώ μπορεί να ήθελα να πάρω την άλλη μεριά. Να πάλευα το. Μάλλον θέλει να περάσει απέναντι. Όχι! Έκανε μια βδομάδα.
1: Να φτάσει νωρίτερα η χελώνα σπίτι της. Δεν είναι καλό.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Όχι. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα που μας το έχουν δηλώσει αυτό. Μάλιστα. Στη Φλόρινα, εντάξει.
1: Μπορεί να κάνει only falso now. Καλό.
0: Υπέροχο το only falso. Ναι. Τώρα μπορείς να κάνεις αυτό το shoot banana που κάνουν οι πολλοί αθλητές. Πάνε με το, από την αριστερή πλευρά, την αριστερή πλευρά με το δεξί πόδι γυρίζουν και θέλουν όλοι να κάνουν αυτό το shoot με το φάλτσο και να πάει στο γάμο, να κάνουν το τέλειο shoot. Ρε σούταρε δεξιά από τον τερματοφύλακα χαμηλά.
1: Δώσε πάσα μωρέ.
0: Σούταρε ρε, πια πάσα μωρέ με τσκολοπάς όλη την ώρα την κοιτήκη. Σούταρε.
1: Τουλάχιστον λέει δεν τον πήγανε στο Κιλκής. Φτηνά τη γλίτωση. Με κάθε σεβασμό στο Κιλκής. Not. Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Σκέψου τι θα λέει. Αθήνα κάτω, παιδιά. Εντάξει, δεν καταλαβαίνετε.
1: Εμπειρία.
0: Ταβέρνες παραγγέλνουν και τα πετάνε. Έξω, μιλάμε για παΐδι δυνατό.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρουν οι Αθηναίοι.
1: Δεν ξέρουν να τρώνε. Τα καλύτερα
0: αφήνουν. Δεν ξέρουν, ρε. Πραγματικά. Και τι πρόβατα, ρε. Εγώ τα τρώγα ψημένα κατευθείαν μου τα είχαν. Ποια ζωντανά πρόβατα, ρε. Κατέβανα στο χρυσό ελάφι, στο χρυσό κουρέλι, κάτι μαγαζιά. Όλα είναι χρυσά.
1: Τα κουρέλια τρώνε ακόμα.
0: Ναι, τα χρυσά κουτάλια, στο χρυσό στολίδι.
1: Είχε και τέτοιο.
0: Στο ασημί ζαρκάδι.
1: Είχε και παιδική χαρά.
0: Ναι.
1: Άμα ήθελα κάτι πιο φρέσκο.
0: Εντάξει.
1: Κάτι γάλακτος.
0: Γιατί ρε Μαρή. Έχει ένα όριο όλο αυτό. Σ' αρέσει να τα ξεπερνάς τα όρια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είσαστε.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Εσύ πνίγεσαι με το φάι, εμείς
1: ναι,
0: δεν.
1: Αλλά σώθηκα.
0: Σώθηκες που σε βάρεσε η φίλη σου μπουκέτο.
1: Ναι. Πίσω στην πλάτη.
0: Μπουνιά.
1: Ναι.
0: Στην έβαλε.
1: Όχι πολύ δυνατά. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Αντέχεις τον πόνο, θα τον κάνω τώρα να τελειώσει.
1: Αντέχω πολύ. Και τον πνιγμό τον αντέχω. Έχω ανάσα.
0: Αντέχεις πνιγμό και πόνο 9 και 4 το πρωί. Το ανάλογο θα τον πεθάνει.
1: Και έχω ένα κότσι.
0: Ω, καλά, ο άλλος τελείωσε. Μαρία, όταν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν από την ακρόαση. Του λέει, πάμε διάλειμμα.
1: Γι' αυτό η Ζαφυρά έχει τσαμπουκά. Είναι η γυναίκα με κότσια.
0: Να.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να σκύψουμε και πάνω από το πρόβλημα του Χρήστου. Αφήστε πια τώρα τα κότσια και αυτά. Εντάξει, να πάμε λίγο πιο πάνω.
1: Πάμε λίγο παραπάνω. Πάμε σε αστράγαλο.
0: Να πάμε σε χιαστό.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ο Χρήστος έχει την κόρη του που είναι να κάνει ένα χειρουργείο. Χιαστό.
1: Το περαστικά.
0: Ο πρώτος, λέει, γιατρός μας είπε ότι δεν μας πρότεινε χειρουργείο. Ο δεύτερος γιατρός, που είναι και λίγο πιο γνωστός, δεν θα πω το όνομα, τους είπε να κάνουν χειρουργείο. Εμείς θα λέγαμε εδώ, να, που κάναμε μια μικρή σύσκεψη εδώ οι γιατροί. Να πάρετε.
1: Ναι.
0: Να πάρετε και μια τρίτη γνώμη. Αν ναι, ο ένας γιατρός λέει όχι και ο άλλος γιατρός λέει ναι.
1: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
0: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Επίσης δεν ήξερα ότι ο συγκεκριμένος κάνει ακόμα χειρουργείο.
1: Εντάξει, πάρτε και μια τρίτη γνώμη.
0: Πάρτε και μια τρίτη γνώμη. Και μια τέταρτη θα σας έλεγα. Γιατί το πιτσιρίκι είναι μικρό, είναι 12 χρονών παιδάκι να μπει στα χειρουργεία και στους χιαστούς από τώρα. Δηλαδή θέλω να πω, 12 χρονών σπάνε πόδι και την επόμενη μέρα τώρα τρέχουνε. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι
0: τέτοια.
1: Το ίδιο. Ναι, ναι. Προχτές έπεσα, κατέβηκα από ένα σκαλοπάτι και θυμήθηκα αυτό το TikTok βίντεο που βλέπεις τον εαυτό σου διαλυμένο.
0: Και είμαι, λες, και μετά
1: και κοιτάς, είσαι η άβρα σου. Μ' αρέσει η ζαφυρά του συναχωμένη. Για πάντα θέλουμε τη ζαφυρά του συναχωμένη.
0: Εν τω μεταξύ λέτε ότι όσο περνάει η ώρα. Ναι, γιατί έχουμε εδώ πέρα το air condition.
1: Ευτυχώς έχουμε την εφεύρεση.
0: Και το εμμόριό μου.
1: Α, έχω όλοι. Έχω τα πάντα για το τι χρειάζεται για το εμμόριο. Θα σου πω εκτός αέρα. Πρέπει να σωθείς.
0: Ξέρω να το κάνω.
1: Μπορεί να χρειαστείς χειρουργείο. Πάρε και μια τρίτη γνώμη.
0: Άμα να κάνω χειρουργείο στη Μούρη, φίλε, δεν θα κάνω για το εγμόριο.
1: Είναι ευκαιρία, Μαρία.
0: Είναι ευκαιρία να είναι πω πάρε να φτιάξω το εγμόριο.
1: Και μαζί μας η Μέγαν Φόξ ζαφυρά του.
0: Θα λείψω ένα τριμινάκι.
1: Λοιπόν, Τσούβι Μαρία και Κονσολιέρο. Κονσολιέρε, εσύ.
0: Κονσολιέρο, ναι.
1: Κονσολιέρε. Χρειάζομαι βοήθεια. Μιλάω με κοπέλα εδώ και κανένα μήνα. Εγώ θέλω να μπούμε σε σχέση, αλλά εκείνη διστάζει. Τι κάνω? Είναι άντρα να θες σχέση, ρε άσχετο. Συγγνώμη. Διστάζει. Πρώτον, για να διστάζει,
0: τώρα
1: δεν πληρείς κάποιες...
0: Μετά θα νιστάζει.
1: Τα ορφανά, τα λεφτά μου με φωνάζανε. Κόζα κοτάκι, κόζα κοτάκι. Ήρθε σκιωμένη. Θέλω να ρωτήσω αν έχεις πιει σφινάκια τζιν πριν σκάσεις μύτη.
0: Είναι
1: βαρύ το
0: τζιν.
1: Το σκέφτηκα να πιω δυο σφινάκια συνεχόμενα σήμερα, περνώντας έξω από την Τραστ. Πέρασα ακριβώς έξω από την Τραστ τώρα και λέω, κάνεις ρε κότα. Και θα το κάνω αύριο μεθαύριο. Κάνεις ρεκότα τα μάξι, λίγο άκρη με αλάρμ.
0: Να μπεις μέσα, να μπεις βάλε δύο.
1: Ένα. Να μην έχουμε. Γιατί έχουμε το αυτοκίνητο, μην τρελαθούμε πρωί-πρωί. Ένα. Παπ.
0: Κότα.
1: Με κότα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: θα κάνω
0: λέει,
1: αύριο βίντεο.
0: Συμφωνώ.
1: Μέσα από
0: την.
1: Απ' έξω είχε τους κακούς από τον Μπόλ Σφουγγαράκι. Που είναι ψηλά κορμός γυμνασμένος, πόδια αδύνατα κοκλώνει. Έτσι ήταν. Λοιπόν. Θα χτυπήσω, λέω, δυο σφινάκια. Έτσι είναι, θα μπω μέσα, λένε, οχ, κάτι γίνει.
0: Ω, Τσούβι, έλα,
1: ναι,
0: μια φωτογραφία.
1: Κλακ, κλακ, και θα έρθω για εκπομπή. Κολώνεις αύριο.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εγώ τι να κάνω.
1: Θα έρθει εκεί.
0: Εγώ 8 παρά 4 το αφήνω το παιδί στον Πειραιά.
1: Ωραία. Έξω από την Τραστ εδώ 500 μέτρα.
2: Εκείνη την ώρα.
1: Αφού αφήνεις τα παιδιά.
0: Το καλύτερο, ρε.
1: Ναι, ρε.
0: Εγώ χθες το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Ενοχλούσα τους φίλους μου.
1: Ναι.
0: Ενοχλούσα τους φίλους μου. 3 η ώρα και του έλεγα, πάμε για τσίπουρα.
1: Παρατήσω
0: τα όλα,
1: είναι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Κανένας δεν με στήριξε. Κανένας δεν με στήριξε. Τίποτα.
1: Ναι.
0: Σου έλεγα, δεν θέλω να πάω να μαγειρέψω, δεν θέλω να πάω να αλλάξω εντόνια, δεν θέλω να πάω στη συνάντηση γονέων. Πάμε για τσίπουρα. Κανένας δεν με στήριξε. Είσαστε άσχετοι με τους χιαστούς να κάνει χειρουργείο.
1: Εγώ στα 12 πέρασα το χιαστό μου με ψωμί και σαλάμι στο εξοχικό της γιαγιάς μου. Πέρασε ο χιαστός και μετά είχα χοληστερίνη. Win-win situation, λέει κάποιος. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
0: Δεν τα
1: κολώνεις
0: πήρε,
1: αύριο
0: δεν πήρε τα λεφτά ένας ορθοχειρουργός, πώς λένε, ορθοπαιδικός.
1: Ορθοπαιδουργός.
0: Ορθοπαιδικοχειρουργός.
1: Ορθοπαιδουργός, δικιά μου.
0: Τα πήρε όμως ένας, ξέρω εγώ τι, παθολόγος.
1: Ορθοδοντικός.
0: Ένας αιματολόγος, ναι. Τι.

0: Ο Μανώλο 7.
1: Μας είπε ωραίες ιστορίες από βραδιές από... ποίησης ο Χάρης Χριστόγλου. Από ναι, βραδιές ναι, ναι, ναι. ποίησης.
0: Ο Μανώλο 7, που δεν καταλάβαμε τι.
1: Το ποίημα, ειδικά, συγγνώμη, αυτό έπινα το ποτάκι μου εγώ δίπλα στο κύμα και ξαφνικά στο κεφάλι μου πέρασε ένα βλήμα. Ήταν
0: τι
1: πάρα πέρασε
0: πολύ. Από το μυαλό μου, ένα βλήμα να. προτείνεται στον άνθρωπο με το κοριτσάκι, λέει με το χιαστό, να πάνε. Εν τω μεταξύ, εγώ στην αρχή διάβασα στο Θεό και λέω, όχι.
1: Παιδιά, επειδή καταλήγεται όλοι στον πατέρα μου.
0: Στο Θεό εννοούσε, ναι, στο γιατρό του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Εξαιρετικός ορθοπαιδικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Εγώ λέω γενικά, πριν μπούμε σε ένα χειρουργείο, είτε εμείς είτε πολλοί δικοί μας άνθρωποι, γενικά να ρωτάμε.
1: Ναι.
0: Να ρωτάμε. Εντάξει.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Καλά έκανες και το μοιράστηκες το θέμα σου. Ναι. Επίσης, ναι, ναι, ναι, και εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Ρώτησα στα 55 το χειρουργό μου στο δημόσιο γιατί δεν μου χειρούργησε το χιαστό. Και συνήθως παίρνεις κάτι από στοματικές απαντήσεις όπως. Αχ.
1: Βαριόμουνα.
0: Όχι, δεν έχει έρθει το
1: ναι. Δεν πρόλαβε, λιποθύμησε τον πόνο.
0: Παιδιά, γενικά να ζητάτε μια δεύτερη γνώμη κτλ. Εγώ είχα ένα θέμα στη μέση. Πήγα σε μια ορθοπαιδικό και με μπούκωσε στην κορτιζόνη κατευθείαν.
1: Okay.
0: Εντάξει, ήμουνα σαν Τζακράσελ για 12 μέρες.
1: Εντάξει,
0: μπορούσα για να μην κοιμάμαι.
1: Μεντρολάκι δίνουν συνήθως. Μεντρολάκι, την κόβει σταδιακά. 16,
0: ναι,
1: 8, 4,
0: αλλά μετά
1: μισό.
0: Πήγα σε έναν νευροχειρουργό και μου λέει ότι η κορτιζόνη είναι η τέταρτη επιλογή μας στη σειρά.
1: Okay,
0: ξεκινάμε εντάξει. με άλλα πράγματα. Εντάξει. Και μετά μου λέει: κάνε αυτό, αυτό και αυτό. Και άμα δεν πας καλά, που δεν πάω ούτως ή άλλως. Όχι.
1: Να σε ρωτήσω. Πάντα έχουμε έναν ακροατή που είναι η Αθηνά Παλάδα, είναι η τιμωρός. Αυτό με τον τραγικό ψεύτη που ούτε ψέματα δεν ξέρει να σας πει. Δουλεύει και εμάς, θέλει και κοπέλα. Ούτε κοπέλα υπάρχει. Ήθελε να στείλει μήνυμα για να τραβήξει την προσοχή σας. Κάθε μέρα έρχομαι.
0: Δεν ξαναστείλει.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ίδιος που ρωτάει τι να κάνω με την κοπέλα μου. Πιστεύω, ότι, έχει
0: πιστεύω ότι είναι μια κοπέλα που απλά δεν έχει δεσμό και λέει.
1: Okay,
0: ατένιστο. Υπάρχουν ελεύθερες κοπέλες εδώ πέρα για να κάνετε δεσμό και σχέσεις σοβαρές. Εντάξει, δεν είναι όλες για να σας φάνε τα λεφτά σας.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι κοπέλα.
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι. I get this tightness in my chest. Like an elephant is standing on me. Να ήρθε το μήνυμα από το χειρουργό στο δημόσιο. Γιατί δεν τον χειρούργησε στο χιαστό. Έπαθε χιαστό ο γιος μου στα 14. Δεν τον χειρούργησε εγώ. Τον έστειλα στον τάδε και τον χειρούργησε λάθος.
1: Να σου πω κάτι. Και οι οικοδόμοι πατεράδες έχουν χάλια το σπίτι τους μέσα. Δηλαδή ο οικοδόμος πατέρας θα πει τα μάρμαρα στη σκάλα τα έχει βάλει χάλια. Βαριέται να βάλει δύο πλακάκια στο μπάνιο, τα έχει βάλει τα ψαράκια ανάποδα. Δεν κάνει ο καθένας στο σπίτι του σωστά τα πράγματα. Πάει μόνο σε ξένους και τα κάνει. Αλλά βέβαια, πρέπει να τον παρακαλέσουμε τον πατέρα.
0: Και οι σεφ δεν μαγειρεύουν σπίτι τους.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν.
0: Ναι.
1: Σουβλάκια παραγγέλνουν. Οι σεφ σουβλάκια, τσιγαρίσει ο άλλος κρεμμύδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει τα μαχαίρια του, δεν έχει το υπηρετικό προσωπικό.
1: Και δεν
0: γύρω,
1: έχει αυτό που λένε, ρίξε κάτι.
0: Τι
1: για σεφ, μόνο σου είσαι φίλο. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Στη Νέα Ιωνία είσαι. Μάλιστα.
0: Είμαι στον τέταρτο μήνα χιαστό, μου έχει βγάλει

ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελιές σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία, box το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με glamourous προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα

0: στο esongo.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
0: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: εντάξει, δεν είχα ιδέα το πόσο χειρουργημένη ή μη χειρουργημένη πρόβλημα με χιαστούς.
1: Και είναι ακροατές μας, Μαρία.
0: Χίλιους τένοντες.
1: Είναι, Μαρία, ο Μέση είναι ακροατές.
0: Δεν ξέρω.
1: Είμαστε όλοι τραυματίες.
0: Κάποιος λέει, έχει κάνει εγχείρηση στο κότς και ένα χρόνο μετά ακόμα ταλαιπωρείται μακριά από κότς. Παιδιά, εγώ έκανα.
1: Ναι.
0: Και θέλει ένα εξάμηνο για να συνέλθει τελείως το πόδι. Γιατί πρίζεται.
1: Ποδαράκια μπορούσε να κάνει.
0: Δεν μπορούσε να κάνω.
1: Οκ. Okay.
0: Δεν θέλει ορθοστασία.
1: Πολύ ιατρική εκπομπή σήμερα.
0: Αυτό, εντάξει, τι να κάνουμε. Και κάθε οργανισμός αντιδράει και διαφορετικά. Εγώ σε αυτό που δεν συμφωνώ είναι μακριά από αυτό ή κάνε αυτό.
1: Παιδιά, ξέρουν οι γιατροί, όχι εσείς.
0: Έχει να κάνει με το πόσο.
1: Αλλά επειδή μπορεί να πέσει σε σκιτζή, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλει μία προσοχή. Και παιδιά, γιατρούς με δίπλωμα, ε! Όχι γιατρούς με δίπλωμα Μαδαγασκάρης.
0: Επίσης, αν ακούς τον γιατρό λίγο πριν την εγχείρηση να σου λέει.
1: Κατούρα το, δεν
0: φταίει. Όχι, να σου λέει ψυχραιμία, Κώστα. Ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Μα δεν μιλάνε Κώστα. Το ξέρω, εμένα μιλάνε Κώστα.
1: Στον εαυτό μου μιλάω.
0: Έφυγες. Ναι. Έφυγες.
1: Θέλω να τον ακούσει την αναισθησία. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν.
1: Λευτεριά στους εργοδότες.
0: Βεβαίως, ναι. Είμαστε μαζί σας.
1: Τσούβι, κόψε λίγο. Είμαι για καρτέρι στο νεύρο και έχω πεθάνει στο γέλιο. Ούτε μπεκάτσα δεν θα βρεις, Γιάννη.
0: Να μην βρεις ούτε σκουλίκι να πετύχεις.
1: Κάτσε να κάνουν έτσι για να ακούσουν τα πουλιά. Περίμενε, να διώξεις τα πουλιά. Να το, φύγαν. Φύγαν όλα τα πουλιά από τα δέντρα.
0: Λοιπόν. Δυστυχώς. Είχαμε πριν από λίγο καιρό το θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή. Το είχαμε αναφέρει, ο οποίος σε μια διεκδίκηση της μπάλας έχασε τη ζωή του μετά από δυνατό χτύπημα στο κεφάλι, στον τοίχο της κερκίδας.
1: Ασύλληπτα πράγματα.
0: Λοιπόν, έχει εξέλιξη όλο αυτό το πράγμα. Ο Δήμος Παγκαίου είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας, ο οποίος ανακαλεί τις προσωρινές άδειες λειτουργίας ερασιτεχνικών γηπέδων.
1: Ναι, δυστυχώς πρέπει να γίνουν αυτά.
0: Λοιπόν,
1: για να...
0: τι συμβαίνει. Πολλοί αθλητικοί χώροι παίρνουν προσωρινές άδειες.
1: Προκειμένου να κάνουν τι με τις προσωρινές.
0: Προκειμένου να διορθώσουν κάποια πράγματα που δεν είναι σωστά. Και
1: πώς παίρνει κάποιος μια προσωρινή άδεια, ενώ δεν δικαιούται την άδεια.
0: Αυτό.
1: Και μπορεί να πάθει κάποιος κάποιο κακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Να λέμε, α, ξέρεις κάτι, τελικά ναι, οι προσωρινές άδειες δεν είναι σωστό να δίνονται. Όχι, διόρθωσε το πρώτα, ό,τι είναι να γίνει στο σωστό πλαίσιο. Όπως το ορίζει ο νόμος, όπως
1: ναι.
0: το ορίζουν οι κανονισμοί και μετά πάρε μια κανονική άδεια. Α, μα ναι, ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος και είναι Σεπτέμβρης. Δεν έγινε τώρα. Αν δεν έχεις χώρο μεταξύ της κερκίδας και του αγωνιστικού χώρου, το ήξερες από πριν.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Κόψε τον αγωνιστικό χώρο. Κόψε την κερκίδα. Κόψε το λαιμό σου.
1: Πώς παίρνεις προσωρινή άδεια όταν μπορεί να γίνει ένα τόσο
0: ναι,
1: κακό.
0: Υπάρχει αυτό το παραθυράκι λοιπόν στο νόμο που δεν είναι παράνομο, αλλά δεν είναι και τελείως κανονικό. Και πρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα δυστυχώς. Για να το ξαναπαίρνουμε πάλι από την αρχή. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι ένας Δήμος αποφάσισε με δική του πρωτοβουλία να κλείσει όλα τα γήπεδα που δεν πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Ενώ κανονικά αυτό πρέπει να γίνεται. Να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να λέμε τέτοια πράγματα.
1: Πραγματικά δεν.
0: Ό,τι λειτουργεί, ό,τι έχει άδεια θα πρέπει να είναι μέχρι το τελευταίο.
1: Το τελευταίο δηλαδή είναι για ασφάλεια. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Με τι πλαίσιο συμβαίνει, καταλάβες. Λοιπόν, σε μια επιτυχημένη εκπομπή η Kate Abdo πλαισιώνεται από τρεις πρώην ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν φέρνουμε κανέναν αθλητή για τις εκπομπές. Η Kate Abdo σε αυτή την περίπτωση ήταν ο τσόχος. Συγγνώμη.
0: Εδώ επιμένουμε λίγο, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι δημοσιογράφοι.
1: Και γιατί πρέπει να κάνουμε το ίδιο που κάνει κάποιος άλλος, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια επιτυχημένη εκπομπή σε ένα τέτοιο κοινό. Δηλαδή είναι άλλο το κοινό εκεί και είναι άλλο το κοινό εδώ. Δηλαδή γιατί πρέπει να αντιγράψουμε 100% τι κάνουν έξω.
0: Επίσης δεν είναι παιδιά, είναι... οι πρωταγωνιστές οι δημοσιογράφοι. Είναι αυτοί που φέρνουν
1: παρουσίαση
0: τη δουλειά εις πέρας.
1: Δηλαδή εντάξει, δεν είναι... Δηλαδή, τι
0: και
1: να
0: τώρα έχει γίνει, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει. Είναι το σύνδεσμο.
1: Τα
0: μόδας.
1: Τελευταία χρόνια με τα Vidcast μιλάνε οι ποδοσφαιριστές πιο χαλαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους που είχαν ένα ξύλινο λόγο και φοβόντουσαν τι θα πω, μην το πάρει έτσι ο ένας, μην το πάρει έτσι ο άλλος, να χαλαρώνουν, να μας λένε ιστορίες από παλιά, τις οποίες δεν θα μαθαίναμε ποτέ αν δεν υπήρχαν τα Vidcast. Να τα podcast, πείτε το όπως θέλετε, να μιλάνε, να ανοίγουν την καρδιά τους, να χαλαρώνουν, να πειράζει ένας τον άλλον, κάτι πιο γήινο.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι όταν ήταν ποδοσφαιριστές οι συγκεκριμένοι που είναι τώρα παρουσιαστές, ναι, ο Τιερί Ανρί, ο Καραχίρ και όλοι αυτοί, δεν μιλούσαν ούτε στη μάνα τους.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση. Απαγόρευση δηλώσεων.
0: Τίποτα, δεν μιλούσαν καθόλου. Δεν μιλούσαν. Αυτό που λες και εσύ, έχουν χαλαρώσει τώρα.
1: Ναι, και μιλάνε, ρε παιδιά, μιλάνε. Και είναι πολύ ευχάριστο πάρα να βλέπουμε πολύ, και
0: γιατί λένε και για πράγματα που έχουν να κάνουν. Και
1: εγώ συγκινήθηκα και προβληματίστηκα με τον Καψί, ο οποίος άνοιξε την καρδιά του και είπε ότι εγώ. Και είναι ένα μάθημα αυτό. Ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος αυτό που έκανε, ναι, που το έφτασε στο τέρμα όσο μπορούσε, που είπε ότι για μένα δυστυχώς έπαιζε πάρα πολύ ρόλο στη ζωή μου, μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, η άποψη των άλλων ανθρώπων.
0: Και
1: το τι θα πει ο κόσμος.
0: Και
1: ακόμα το έχω, δεν μπορώ να το αποβάλω. Δεν ήθελα να σταματήσω τόσο μικρός, είπε. Θα ήθελα να παίξω και τώρα στα τοπικά, ότι του λείπει το ποδόσφαιρο, αλλά πάντα σκεφτόμουν τι θα πούνε. Α, που κατάντησε ο Καψής,
0: ναι,
1: να παίζει εκεί
0: τώρα,
1: και
0: ναι,
1: δεν τα παρατάει.
0: Φοβερό
1: και,
0: είναι αυτό.
1: Και είναι φοβερό.
0: Και δεν είναι ο μόνος που το σκέφτεται αυτό το πράγμα ή που το έχει.
1: Ναι, πάθει, αλλά είναι σημαντικό, δηλαδή, όταν έχεις ένα τέτοιο βήμα και είσαι ο Καψής, έτσι. Μπουγκλάρε την πιτσιρικά, ναι, νοοτροπία type shit. Και είσαι ο Καψής και έχεις πετύχει τόσα που έχεις πετύχει, να μιλάς και να ανοίγεις την καρδιά σου και μπορεί να συνδεθεί κάποιος που έχει και αυτό αυτό το πρόβλημα.
0: Ακριβώς, να λέει. Εδώ το λέει
1: τι θα πει ο κόσμος, δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πιο σημαντικό από όσο νομίζουμε.
0: Φυσικά.
1: Αυτό.

0: Φίλε, μη θέλεις το κινητό σου, δεν είμαι γιατρός. Θες ένα καλό ριλά για, για την ιγμωρίτιδα. Δεν θες κωμικό, να σου πω αστεία. Knock knock, who's there, οι μίξες σου. Δεν, μπορεί να θες αντιβίωση, μπορεί να έχει να κάνει με το κρεατάκι στη μύτη που να μην έχει σωστό διάφραγμα. Είναι πολλά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μπορεί να θες φιλιά, αγκαλιές.
1: Επειδή είπα ότι υπάρχει περίπτωση να κάνω επέμβαση κτλ.
0: Εννοούσες στο παραθυράκι.
1: Πρόσεχε.
0: Τέτοια επέμβαση με
1: το
0: αντίθετο
1: χέρι. Το ταλέντο όπως ο Βινίσιους.
0: Δεν είναι ο Βινίσιους. Τον πήραν εξωγήινη, είναι ο Πηγουνίσιους.
1: Πηγουνίσιους.
0: Εντάξει. Πάμε τώρα στην, στο τελευταίο break.
2: Πηγουίνς Πορ FM 94,6.
3: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
4: Ναι, μαμά.
3: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
4: Ναι, μαμά.
3: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
4: Ναι, μαμά.
3: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
5: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Σε πιο εξειδικευμένο χειρουργείο, Μαρία, ο Γιώργος οδηγός ΚΤΕΛ, για το χαλινό του, του είπανε βάλε μια κρεμούλα όλα καλά και ήθελε ολική αφαίρεση και χειρουργείο.
1: Σήκω και πάτα τον.
0: Σήκω και πάτα τον.
1: Έλα μωρέ, νευράκια είναι αυτά. Είναι
0: νευράκια είναι, αλλά πολλά μαζί. Καταλαβαίνεις. Οπότε λέει μην πέσεις σε τη χάρπαστο.
1: Ρωτάμε αυτό. Παιδιά, ρωτάμε. Γενικά το ψάχνουμε. Το επικοινωνούμε. Ό,τι θέλει να το επικοινωνείτε. Πλέον μπορείς να μάθεις τα πάντα. Μπορείς να ψάξεις τα πάντα. Μην πάμε έτσι κατευθείαν. Σαν το. Πώς το λένε,
0: σαν το σκυλί.
1: Στα
0: μπέλιου.
1: Σαν το αρνί στο.
0: Στον κάμπο. Ό,τι λες θα λέω.
1: Γάτα.
0: Στο αμπέλι.
1: Σαν το Λύκο.
0: Στον κάμπο. Στη Φλόρινα. Τον είχαν στην πάνη. Ο Λύκο έλεγε έριχνα και καμιά μπίλια. Πέραγα την ώρα μου.
1: Θα το πάρω τώρα και αυτό από εκεί. Λοιπόν, ο Κόβατς είχε θεματάκια. Είπε ότι ο Καρέτσας έπαιξε περισσότερο από όσο υπολογίζαμε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, σας έτσουξε.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Σας έτσουξε με το
0: μαγαζί. Κάτσε ρε, ρε Μαρία.
1: Έτσι σας πήγε.
0: Μαρία, Μαρία, σε παρακαλώ. Επειδή πας Πειραιά.
1: Επειδή σας κάνανε, επειδή σας κάνανε ποδιές.
0: Να!
1: Ένα, ρε. Έτσι είπε. Δεν περίμενε ότι θα παίξει τόσο πολύ. Γνωρίζω, λέει, πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ναι. Ο Κώστας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο από όσο είχαμε υπολογίσει.
0: Α, το λέει και ο Κώστας.
1: Ναι, τι, ο Ντίνος, ο Άκης, τι να πει.
0: Εντάξει, ο Κώστας.
1: Ο Κώστας είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση. Εντάξει, ο Κώστας, ο Καρέτσας, είναι και μικρό παιδί. Πόσο είναι, είναι 17-18 ακόμα, πόσο είναι, τόσο δεν είναι. Όλα τα παιδιά ταλαιπωρούνται από ίωση. Κολλάει το ένα το άλλο.
0: Ναι, τώρα και μερικοί τα βάζουν όλα μαζί.
1: Ναι. Στο πούλμαν εκεί πέρα κάνουν και βλακίες. Φτύνονται μεταξύ τους. Κάνουν τέτοιες αειδίες. Κολλάνε. Δευτέρη που το χρησιμοποιήσει ο Γιωβάνης περισσότερο. Κάνουν βλακίες. Τρώνε το ένα από το άλλο, πίνουν το ένα από το άλλο.
0: Φίλε, εγώ δεν είμαι γιατρός. Λέω να πηγαίνετε στο γιατρό. Δεν είναι. Μη σας ξεματιάζει γιαγιά. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Αυτό είπα. Ναι. Αυτός που στέλνει reels είναι ο Ριλάς. Γιατρός με AI.
1: Κάποιος λέει: έχουμε εγκώσει με δεκάδες εκπομπές σε TV και ίντερνετ, σχεδόν αποκλειστικά με δημοσιογράφους. Ρε φίλε, είναι που είναι και η δουλειά τους. Δηλαδή, δεν θα το κάνανε για άλλο λόγο. Δεν είναι ότι με τα πανικοδομή να ρίξουν μπετό, ξέρω εγώ. Οι αθλητές με το σταγονόμετρο. Είναι που κανονικά, μην κοιτάς τώρα πώς έχουν αλλάξει τα. Κανονικά είναι ο δημοσιογράφος που κάνει τη δουλειά και ο αθλητής που δίνει τη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τώρα που ήρθαν οι ντέμιδες, οι κατσουράνιδες,
0: οι
1: Λιμπερόπουλοι και όλοι αυτοί και μας παίρνουν τις δουλειές. Ναι. Να παίξουμε κι εμείς μπάλαμα είναι. Άμα είναι να βγω κι εγώ και να πω, κοίταξε ρε, πήγα χθες στο παιχνίδι. Γκώσαμε στους αθλητές, ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να παίξει.
0: Έλα, μην φοβάσεις τώρα κι εσύ. Εντάξει.
1: Που εγώ το έχω. Αν βάλε με ένα δεξί μπακ, το
0: θα έβλεπα Λιμπερόπουλο με το δικό σου το μαλλί όπως είναι τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι. Δεν θα εμένα δεν θα με έβλεπες στη θέση του Ρώτα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω.
0: Θέλεις,
1: παίξω εγώ. Που έχω το μαλλί του Ρώτα.
0: Ζάφυρατς.
1: Ναι.
0: Θες ένα κροάτικο.
1: Έχουμε και ίδιο γυαλί, έχω να σου πω.
0: Με το Ρώτα.
1: Ναι.
0: Μοιοπίαση ή ηλίου.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ. Αυτό
0: τι
1: με
0: είναι,
1: το
0: χουντό γυαλό.
1: Με το γυαλί που είναι
0: λίγο
1: διάφορο. Okay. Που δεν είναι πολύ σκούρο.
0: Του Dirty Harry.
1: Δεν μπορεί ο Νίκολιτς να με βάλει εμένα να παίξω με τον Όφη. Δεν τους έχω τους Αντρούτς και όλα αυτά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κάνω εγώ σέντρα.
0: Άκυρο το σφινάκι για αύριο. Δεν το έχει ανάγκη αυτή. Είναι πιωμένη από μόνη, έτσι γεννήθηκε. Σε βαφτίσαν σε κολυμπήθρα ή σε ταγκερέι.
1: Σε τεκίλα.

0: Τζαφυρά του, πληροφοριακά στο λέω, ο Κόβατς είναι Κροάτης, όχι Γερμανός. Εγώ από το επίθετο κατάλαβα ότι είναι Γερμανός.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά επειδή δεν είναι.
1: Ο Ρόμπερτ.
0: Επειδή είναι.
1: Ο Ρόμπι, ναι.
0: Προπονητής σε γερμανική ομάδα, το είπα. Γι' αυτό ναι. το είπα. Αλλά εντάξει, πρέπει να εξηγούμε
1: ναι.
0: τα
1: αξία. Ναι, όπως
0: τώρα,
1: πρέπει.
0: Τι έπαθα, Μάικ Παπασμακόπουλο,
1: γιατί κάτι και το Πρεβελέγγι, ο στρατιωτικό πολιτικό αναλυτής, bitch.
0: Μα έχετε στείλει ιστορίες εδώ πέρα για το
1: Βινίσιο. Πάρα πολλές ιστορίες για το αυτό που γίνεται με το Βινίσιο.
0: Να τα στείλετε στον Τέμι αυτά.
1: Αυτά που ναι, γιατί χθες κουφάθηκε. Αυτό που γίνεται με το Βινίσιο είναι το νούμερο ένα τρέντ γενικά σε όλα τα αθλητικού τύπου βίτκας και εκπομπές που έχετε πάει κολοδημοσιογράφοι και παίρνετε τα λεφτά του κόσμου.
0: Γκώσαμε στους δημοσιογράφους. Ναι, ναι, άκουλε ναι. τώρα δημοσιογράφοι σε εκπομπές. Αν είναι δυνατόν.
1: Αυτό δεν το περίμενα να το ακούσω. Τώρα ψηλοί μπασκετμπολίστες τώρα.
0: Και παίζουνε τώρα, λέει με τη Φενερμπαχτσέ. Γκώσαμε.
1: Γκώσαμε στους ψηλούς μπασκετμπολίστες.
0: Μπορεί ο Μπράντοβιτς να βάλει, ξέρω εγώ.
1: Σέρβι με τρίποντο. Γκώσαμε. Έλεος. Παίξτε μου Ντιαλίτο. Τσόχος τέρμα. Ντροπή σου εσύ. Ντροπή σου ρε. Έτοιμος με μπλούζα νίστρουπ ο Πάνος Κεφαλάς. Τώρα, ναι. τώρα δεν μπορείς να το αρνηθείς ναι. αυτό που λέω. Έρχονται κάτι δημοσιογράφοι στα ράδια που σας πήραν. Γκώσαμε στους αθλητικούς συντάκτες. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος. Δίωρο πρεσάρισμα δυνατό θα σας πάει μέχρι τις 12. Γκώσαμε στους ηχολήπτες που χειρίζονται τον ήχο. Ένας είναι ο Χάρης Χριστόγλου.
0: Δεν μπορεί να έρθει ένας ποδοσφαιριστής να κάνει ήχο.
1: Έλεος. Δεν μπορεί να έρθει ένας ηλεκτρολόγος. Κουμπιά είναι η γη.
0: Δεν μπορεί ο Χαριστέας να κάνει τον DJ.
1: Γκώσαμε στους πιλότους που πετάνε αεροπλάνα. Δηλαδή έλεος. Δεν μπορεί να έρθει ένας άλλος να το κάνει. Με τι δικαίωμα λέτε εσείς τον πιλότο υπεύθυνο πτήσεως. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Ανανεώνουμε για αύριο. Άστο ρε Μαρία τώρα. Γκώσαμε στα break. Καλά, ναι. Έχουμε να πούμε πράγματα, Μαρία, πριν φύγουμε. Έχουμε χορηγό.
0: Yeah. Τώρα να ξέρεις, λέει, γελάμε και εμείς με σένα, κοπελιά. Πώς γελάς και εσύ, λέει, με αυτούς που έχουν ανάγκη από κάτι πρακτικό για τα ηγμόρια. Είπες εσύ ότι έχεις το μυστικό για τα ηγμόρια και δεν το λες, και τώρα την πληρώνω εγώ.
1: Πάντα έτσι δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Πάντα εσύ δεν την πληρώνεις. Για πάμε σε αυτά που έχουμε να πούμε.
0: Τι έχουμε να πούμε.
1: Εγώ είμαι με τους ποδοσφαιριστές, δεν είμαι με τους δημοσιογράφους.
0: Καλά, και εγώ είμαι με τους ποδοσφαιριστές.
1: Με αυτούς είμαι. Αλλά τέτοιες μέρες πριν από αρκετά χρόνια πήγαινα Θεσσαλονίκη, Μαρία. Μετακόμιζα φοιτητή, στο πρώτο φοιτητικό σπίτι. Ναι, ναι. ναι.
0: Δεν είχες εσύ όμως τότε WhatsApp under 30.
1: Όχι. Ανεξαρτησία, παρέες, ξενύχια, ήταν ωραία. Οι φετινοί πρωτοετήσεις ξεκινούν όμως με WhatsApp under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε box. Magenta Pay έχουν τώρα τα παιδιά. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Ενώ εγώ. Πήγα σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
1: φοιτητής,
0: ναι.
1: με πάρα πολλούς καναπέδες, τεσσάρι, με πολλούς καναπέδες μέσα. Καναπέ εδώ, καναπέ, τεσσάρι σπίτι, όχι τριάρι, τεσσάρι. Και πολύ φτηνό και λέγαμε για ποιο λόγο είναι τόσο φτηνό.
0: Ναι.
1: Είχε συλληφθεί για μαστροπία ο προηγούμενος που ήταν εκεί ενοικιαστής στο
0: ναι,
1: χώρο.
0: Τόσους καναπέδες τι τους ήθελε.
1: Πάμε παρακάτω. Casting couch.
0: Εγώ πάω στην κουζίνα μου.
1: Πήγαινε.
0: Εκεί στην κουζίνα μας η καινοτομία συναντά την απλότητα. Και έτσι η ευκολία γίνεται τρόπο ζωής, παιδιά. Στα Lidl θα βρεις air fryer,
1: ναι.
0: φούρνο μικροκυμάτων,
1: όλε.
0: Ζυγαριά κουζίνας,
1: όλε.
0: Σετ μαχαιροπύρουνα, φόρμες σιλικόνης, όλα σε τιμές Lidl φυσικά. Και αν θες να δώσεις λίγη έξτρα πολυτέλεια, ανακάλυψε premium τηγάνια premium και κατσαρόλες που θα σε εμπνεύσουν να δημιουργήσεις τα δικά σου premium πιάτα στα Lidl. Άντε. Τα λέμε αύριο πάλι. Δεν είμαστε για χόρτα.
1: Γεια χαρά.
0: Ναι,
2: τα ξαναλέμε αύριο.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague με το παιχνίδι του Telekom Center να μαγνητίζει τα βλέμματα, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Η δράση όμως αρχίζει στις 7 με τους αγώνες Dubai, Ερυθρός Αστέρας και Maccabi Tel Aviv, Armani Milano. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μόναχο με την Bayern να φιλοξενεί τη Virtus Bologna στις 9 και αργότερα η αυλαία πέφτει στην Ισπανία. Η Βαλένθια κοντράρεται στις 9.30 με τη Χάπελ Τελ Αβίβ και ένα τέταρτο μετά η Ρεάλ Μαδρίτης μονομαχεί με την Παρτίζα.
1: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αντλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του Βάργκα, αλλά προς το παρόν δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στον τύπο της Ουγγαρίας, με τον διεθνή επιθετικό να έχει πιθανότητες να προλάβει το μάτς με τη Σακτάρ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Διαθέσιμος κοντρά στον Όφι ο Ρώτα, ελπίδες έχει και ο Ζούπκοφ. Με τους Αλιακά και Μπρούνο να έχουν προβάδισμα για τα άκρα της άμυνας του Ολυμπιακού, τα πλάνα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Σήμερα επιστρέφουν οι Πουέρτα και Γκονσάλες που έχουν λίγες πιθανότητες να συμπεριληφθούν στο αρχικό σχήμα. Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Την ενσωμάτωση και των υπόλοιπων διεθνών περιμένει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. MVP Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε από τους φίλους της ομάδας ο Τετέι. Το σύνθημα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να δίνει το παρόν και στη χθεσινή προπόνηση. Σε φουλ ρυθμούς επέστρεψαν Γιαννούλης, Ελουστόνδο και Κώστα, που υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς του Άρη με τον Βόλο έλαμπε το Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Νοκάουτ με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας, σε φούλη ρυθμούς μπήκε ο Χόγκλα, ατομικό ο Ρίτσαρντς, ενώ Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Με φάλ και Ρογκαβόπουλο, ο Παναθηναϊκός άκτορος στο απόψινό μάτς με τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δεν υπάρχουν ασήμαντα παιχνίδια, δήλωσε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς, που δεν υπολογίζει στους Ναν, Χουάντσο και Σλουκά. Χωρίς Λάρκιν ήρθαν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Τις υπηρεσίες του Πλότα για τις επόμενες 6 εβδομάδες θα στερηθεί ο Ολυμπιακός, καθώς ο νεαρός γκάρντ υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση στον αριστερό αγκώνα στο μάτς με τον Ηρακλή. Σήμερα επιστρέφει από τις ΗΠΑ ο Χολ, που πήρε άδεια για προσωπικό ζήτημα και αναμένεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το αυριανό μάτς με την ΕΦΕΣ. Νικηφόρα πρεμιέρα στο Basketball Champions League για την ΑΕΚ, που επικράτησε 95-93 τη Σαλόν Βίλπα στη Σάνελ Αρένα. Κορυφαίος για την Ένωση ο Μπάρτλι με 27 πόντους. Το 2-2 στο EuroCup έκανε ο Άρης, που επιβλήθηκε 93-80 της Μπούργο στο Νικ Γκάλις Χολ. Πολυτιμότερος για τους κίτρινους ο Ντιμητρίεβιτς με 21 πόντους και 6 ασίστ. Με το δεξί μπήκαν Κολοσσός και Προμηθέας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup. Για τον πρώτο όμιλο, η ομάδα της Ρόδου νίκησε 77-65 εντός έδρας στην Κραϊόβα και για τον τρίτο οι Αχαιοί επικράτησαν 91-77 τη Στρέπτσα στο Κόσοβο. Πρεμιέρα με το αριστερό για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 12-11 από τη Μαρσέη στη Μασαλία για τον τέταρτο όμιλο. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Σανγκάης, καθώς νίκησε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιάνς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Απίστευτο χαρακτήρισε το ταξίδι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση. Μου λείπει ήδη η γαλανόλευκη φανέλα, μας βοηθούσε και από τον ουρανό Ντιέγκο, έγραψε σε ανάρτησή του, στην οποία απάντησε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λέω, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου, σχολίασε ο Πορτογάλος. Η Βιλερμπάν νίκησε 98-96 την Παρί στο Παρίσι στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της τέταρτης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
13: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Πρέπει κάποιος κάτι να πει, ε. Να
1: ξεκινήσει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπράβο, ρε. Άντε, ρε, ξεκινά, ρε. Μπράβο. Πάρ' το πάνω σου, ρε. Πάρ' το πάνω σου. Πώς ήταν σήμερα, δρομή?
1: Χειρότερο από ποτέ.
0: Άντε, ρε. Και πώς ήρθες την ώρα σου?
1: Γιατί είχα ξεκινήσει να πάω και κάπου αλλού.
0: Α!
1: Πού δεν πήγα. Γιατί δεν θα ερχόμουν ποτέ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Έκανα μία ώρα και 25 λεπτά.
0: Μία ώρα και 25 λεπτά για 7, 8, 9 χιλιόμετρα ποσό.
1: Ναι, ναι, ναι. Χειρότερο από ποτέ, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν ο Ρούμπιο είναι εδώ και φεύγει τώρα το πρωί και γίνεται καραπανίκουλα.
0: Είναι εδώ η αίσθησή του όμως.
1: Η άβρα του.
0: Είναι γύρω
1: του. Η εσάν του.
0: Στο κορνάρισμα, στο κάθε φανάρι. Στο παρκάρισμα που δεν βρίσκει. Είσαι εδώ, είσαι παντού. Χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Δαμπάκος, ο άνθρωπος φωτιά. Ο άνθρωπος, ο πρωτοπόρος του ομίλου του Nations League. Ο άνθρωπος που έχει τραβήξει την εθνική από το Βούρκο και την ανυπολεψία στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι στο οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Λοιπόν, μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, είναι το πρεσάρισμα. Στείλτε κανένα μηνυματάκι, ρίξτε κανένα μπινελέκι, πας και ξυπνήσουμε γιατί είμαστε λίγο κουρασμένοι. Ρίξτε κανένα μπινελέκι και θα πάρουμε τα πάνω μας. Χάρη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αν παίζει τη διαμουσική να μην μιλάμε καθόλου, να ξέρεις.

0: Ναι, πάμε να καταπιέσουμε τους εργοδότες μας να γίνουν πλουσιότεροι. Γιατί τόση ώρα καθόμουν, λέει ο άλλος. Το άκουσες αυτό, ε?
1: Α, ήταν κλειστή, λέει, η Αττική Όδος μια μισή ώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έφευγε το πρωί ο Ρουμπιό και την κλείσαμε. Και πήγαν όλοι από μέσα. Επειδή είχε ανακοινωθεί, το ξέρανε.
0: Να, είναι μια καλή ευκαιρία να καταλάβεις γιατί είναι χρήσιμη η Αττική Όδος.
1: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνεις η καθημερινότητά σου, αλλά άμα κλείσει, το καταλαβαίνεις.
1: Ο Τρυποντάκιας έφυγε.
0: Τι Τρυποντάκιας, τι εννοείς?
1: Ο Ρουμπιό.
0: Τρυποντάκιας γιατί? Α, δεν είναι Τρυποντάκιας, assist είναι, μωρέ, πιο πολύ.
1: Εντάξει, ρε παιδί.
0: Ναι, πιο πολύ assist είναι. Ο Ρουμπιό δεν ήταν, ε. Λοιπόν. Έχεις καθόλου ευθύς τίποτα?
1: Τι είχε ξέρει εδώ?
0: Χαμός γινόταν.
1: Τι είδες?
0: Πλάκα γάνεις.
1: Τι? Α, τα μπασκέτια, τα μη ευρωλυγκάτα. Εννοείς.
0: Έπαιξε η ΑΕΚ, έπαιξε ο Προμηθέας, έπαιξε ο Κολοσσός.
1: Να.
0: Έπαιξε ο Παναθηναϊκός Champions League. Πόλο. Δεν είσαι τίποτα.
1: Όχι.
0: Έπαιξε ο Άρης. Ο Άρης ήταν πολύ, πολύ ενθαρρυντική εικόνα του, φίλε με την Μπουργός.
1: Ναι.
0: Φίλε, την κατάπιε. Τιμάσισε κανονικά. Η ΑΕΚ ήταν, είχε προβληματική εικόνα.
1: Άκουσα το φινάλε στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν ήμουν
0: ναι, που βάλε
1: τον νικητήριο. Ποιο νικητήριο, που έχανε τρεις πόντους, σοφάρισε, έκλεψε, κέρδισε.
0: Ναι.
1: Κτλ.
0: Που βάλε τον νικητήριο Ορτέλ. Αυτό δεν λες.
1: Αυτό.
0: Αυτό, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι ξέρω εγώ πόσα δευτερόλεπτα πριν είχανε με.
0: Ναι, παιδί μου, πήγε να κάνει την αυτοκτονία.
1: Ε?
0: Πήγε να κάνει αυτοκτονία.
1: Ναι.
0: Πήγε να κάνει αυτοκτονία. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα για. Αυτή ήταν η εικόνα, η όχθη ο Καλλιοάριστε, πέρασε για πλάκα. Και ο Πεδοτσιμπουργό για πλάκα όμω, Αλεξάνδριο, χαμό. Ξέρει το κλασικό με το που γίνεται το τζάμπολ. Με το που γίνεται το πρώτο, πετάνε τα χαρτάκια όλοι μέσα. 20 λεπτά το μάτι σταματάει μέχρι να καθαρίσει ο αγωνιστικό χώρο. Ναι. Θα τα έχουμε αυτά.
1: Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά λίγο πριν αρχίσει. Πρέπει να τα κάνουμε με την έναρξη.
0: Όχι, θα πρέπει να το βάλουμε όμω στη σκαλέτα τη μετάδοση, α πούμε.
1: Ναι,
0: πλέον.
1: Ναι.
0: Ότι 20 λεπτά σκουπίζουμε στο
1: ναι.
0: Αλεξάνδριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Καφέινη, ρε φίλε. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, ωραίο η Κολοσσός, πολύ ωραίο. Νίκησε ο Κολοσσός στο δικό του το παιχνίδι, στον τεμπούδο του. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη
1: ναι.
0: του Κολοσσού. Νίκησε και ο Προμηθέας εύκολα.
1: Σε πλατφόρμα, όλα καλά.
0: Μια χαρά, εντάξει, εικόνα από την Γαλλία ήταν χάλια που μας ερχότανε.
1: Ναι.
0: Έμπριζε ο Στουφής κάτι Σέρβους εκεί το βράδυ χθες.
1: Ναι.
0: Και μου τα έστελνε κιόλας. Κάποια στιγμή αυτός που έμπριζε ο Στουφής κατάλαβε.
1: Σέρβοι κάνανε την κάλυψη στην Γαλλία.
0: Όχι, ρε παιδί μου, Σέρβοι είναι οι μεσολαβητές.
1: Είναι
0: οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν αυτός που έβριζε ο Σπύρος έβριζε με τη σειρά του αυτούς που σταμάτησαν να του επικοινωνούν από Γαλλία μεριά.
1: Ναι.
0: Και γινόταν ένα πολύ ωραίο τρίγωνο μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Γαλλίας.
1: Συμμαχίας.
0: Φουλ στον Πινελίκη.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, ήταν, η εικόνα ήταν τραγική. Ούτε χρόνο μας είχαν τίποτα. Και η εικόνα ερχόταν λες και τράβαγε κάποιος με ένα κινητό Nokia 3310. Και την έστελνε.
1: Ποιο μάτι ήταν αυτό?
0: Παρσίκ Παναθηναϊκός. Πρώτο παιχνίδι.
1: Α, το Champions League του Πόλου.
0: Ναι, Champions League του Πόλου, ναι. Του λέω του φίδι, οργάνωσε όλα πήραμε, του λέω. Μου λέει, εντάξει, μου λέει. Οι τύποι είναι άπαιχτοι. Και του λέει, δεν πιστεύω να είναι έτσι και τα υπόλοιπε. Γιατί αυτό εδώ πέρα θα κάνει δαντέλα για να στείλει έξω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Θα κάνει δαντέλα. Τετρακάμερο με ωραίο αυτό που κάνει ο Στουφής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θέλει να έχει τα ίδια.
1: Στουφιές.
0: Στουφιές, μπράβο. Ναι. Άμα ήταν να ποντάρετε, λέει, αναγκαστικά 500 ευρώ στο ντέρμπι, θα παίζατε 3-0 Ολυμπιακό ή 0-2 Παναθηναϊκό. Άμα ήταν να ποντάρουμε αναγκαστικά 500 ευρώ στο ντέρμπι, θα παίρναμε τα 500 ευρώ, θα μαζεύαμε μια μεγάλη παρέα και θα πηγαίναμε να τα φάμε. Τι να παίξετε πια στο ντέρμπι?
1: Θα παίζαμε 0-0 μέχρι το 5. Άμα έπρεπε οπωσδήποτε να τα βάλουμε.
0: Ναι, 0-0.
1: Τι άλλο.
0: 0-0 μέχρι το 5. Λοιπόν. Ένα διαφημιστικό μήνυμα, να πάμε σε ένα break. Η φάση στη EuroLeague είναι BWIN. Απολαμβάνεις τους αγώνες της EuroLeague στην BWIN με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Ηχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: And the news media plus a lot more.
3: It is very relevant in America today.

0: σιγά σιγά, παιδιά. Ναι. Όταν λέω σιγά σιγά, δεν εννοώ σε κανένα μήνα. Από να θα έρθουν και οι εφαρμογές.
1: Καλό μελέτα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Καλό μελέτα, καλό μελέτα.
0: Και για τα κινητά και για τα Android και για τα iOS. Σιγά σιγά θα έρθει και η εφαρμογή για την τηλεόραση, η οποία θα είναι εφαρμογή τύπου.
1: OTT, πες το.
0: Ναι.
1: Όπως είναι το
0: Netflix, το Amazon.
1: Το Netflix.
0: Ναι, ναι.
1: Το DAZN.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοιο πράγμα θα είναι, ρε παιδί μου. Ναι, είδα το μάθω το πρωί. Και αυτό σε εξαιρετική κατάσταση. Αυτό είχε και του Αμερικάνου το βράδυ, ξέρεις.

0: έβγαλε. Οπότε χθες, φίλε, την έβγαλε παρτιάτικα. Δεν ασχοληθεί με το αθλητικό προϊόν, ας πούμε, που παράγεται στην Ελλάδα.
1: Έτσι, είχα κάτι ραντεβού που μου είχες κλείσει.
0: Εγώ
1: χθες. Για περιεχόμενο.
0: Α! Και ήταν όλα καλά, πήγαν όλα καλά. Δεν μου δώσει feedback.
1: Ναι, είπα να μην σε πάρω και το τέλειωσα καργά.
0: Τι ώρα που τελείωσε χθες. Πάλι πάνω από κάτι τραπέζια θα σου είναι.
1: Όχι τέτοια τραπέζια που εννοείς.
0: Α.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ήρεμα πράγματα.
1: Ε. Ναι,
0: ναι. Ήρεμα πράγματα. Λοιπόν, ο Φώτσα την Πετρούπολη έχει στείλει ένα μήνυμα να το μεταφέρουμε, γιατί ο άνθρωπος προφανώς θέλει να μεταφερθεί αυτό και το στέλνει. Λέει: θέλω να ευχαριστήσω την ΕΟΚ για τη μεταγραφή της κόρης μου στις κορασίδες της Άμυλας Περιστερίου. Έδειξε ότι είναι με το μέρος του αθλητή. Φώτη μου, okay, το μεταφέραμε το μήνυμά σου. Προφανώς εδώ πέρα κάτι υπάρχει με το δελτίο της κοπέλας, προφανώς, της κόρης σου, που την βοήθησε προφανώς η Ομοσπονδία ή τέλος πάντων την εξυπηρέτησε η Ομοσπονδία, αλλά δεν έχουμε την πληροφορία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Το πάμε πάντως.
0: Ναι, το πάμε πάντως. Να είναι καλά. Συντελέγει για πολλά τρίποντα. Φίλε, πολλά τρίποντα. Έλα, ρε, σήμερα έχει Παναθηναϊκός Φενέρ, ε.
1: Σωστά.
0: Κανονικά,
1: ναι.
0: Το μάτι σήμερα δεν χάνεται από κανέναν.
1: Τι θα έρθει, σοβαλό.
0: Όχι, ρε. Εννοώ από τον κόσμο, ρε. Τι, ρε. Δεν πετάγεσαι στο δελφινάριο και που θέλει κάτι ψάχνουνε. Ε? Δεν πετάγεσαι λίγο. Ε? Δίπλα είναι.

0: θέλω να πω ότι είναι ματσάρα. Θέλω να πω ότι είναι. Επιστρέφει η Φενέρ απέναντι στον Παναθηναϊκό μετά το περσινό. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Που είχε νικήσει στο τέλος και είχε πάει και είχε κάνει ψιλομανούρα ο. Πώς λέγεται αυτό το. Που παίζει τον Ολυμπιακό παλιά, ρε. Ο. Baldwin, ρε.
1: Ναι.
0: Που είχε κάνει ψιλομανούρα και είχαν μανουριάσει κιόλας με τον νικητήριο καλάθι και αυτά.
1: Δεν τα θυμάμαι καλά, όχι.
0: Δεν τα θυμάσαι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέφει λοιπόν η Φενέρ. Θα έχει ένα θερμό, μια θερμή υποδοχή, φαντάζομαι. Χειροκρότημα, ζεστό και το καθεξής. Ειδικά ο Baldwin. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων πέρα από αυτά είναι και μάτς. Είναι το πρώτο μάτς το οποίο θα δούμε τον Παναθηναϊκό να έχει και το φαλ στο rotation. Δεν ξέρω για πόσο. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφώσει το rotation ο Μπραντόβιτς. Γιατί μέχρι στιγμής τη βλέπαμε από τον Ζέλικο. Βλέπαμε μία. Η βασική του φροντίδα ήταν επειδή τα μάτια ήταν εύκολα και τα έκανε ο Παναθηναϊκός εύκολα. Μία φροντίδα να μοιράσει τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Σήμερα που λογικά το παιχνίδι θα είναι διαφορετικού τύπου. Έτσι. Δεν μπορεί να περιμένει τον Παναθηναϊκό κάποιο να κερδίσει με 20 πόντους στη Φενέρ στο ξεκίνημα τη σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι ας πούμε, το πιο πιθανό. Έχει σημασία να δούμε πώς θα διαχειριστεί τους παίκτες του, τι σχήματα θα παρουσιάσει, γιατί θα έχει πλέον και δεύτερο πεντάρι. Πεντάρι. Στη διάθεσή του μαζί με τον Λεσόρ. Θα το δούμε. Είναι 9 και 4 το παιχνίδι. Φυσικά θα το ακούσετε εδώ από τον BWIN Sport FM και θα το δείτε και από την Nova.
1: Τώρα το θυμήθηκα, το κατάφερες.
0: Τι εννοείς?
1: Το μπασκετάκι για 5 χρόνια.
0: Για 5 χρόνια, ναι. Το 5 χρόνια. Κοίταξε. Και λίγα είναι.
1: Αλλιώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου.
0: Και λίγα είναι. Ποιον?
1: Του πρόεδρου. Άξι. Τον έχει κάνει μπασκετικό.
0: Και το καλό ποιο είναι ότι κάθεται και τα βλέπει κιόλας πλέον. Δηλαδή έχει μπει βαθιά στο πετσί του το πώς το λένε.
1: Εκεί φτάσαμε.
0: Ναι. Όχι, αυτό μου το καταλογίζει. Κάποιες φορές και αυτό της Μάρτης. Λοιπόν, αλλά φίλε, κακά τα ψημάτα τώρα. Το προϊόν του μπάσκετ σε 1-2 χρόνια από σήμερα θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που παρακολουθούσαμε μέχρι πέρσι. Εγώ το πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι πολύ απότομη άνοδος ομάδων. Εμένα με εντυπωσίασε χθες ο Άρης. Ο Άρης έχει ένα βασικό ατού. Έχει κόσμο δικό του, μπασκετικό εννοώ. Έχει κόσμο διψασμένο για διακρίσεις. Έχει κόσμο που έχει μάθει σε ηλικία που ακόμα είναι ενεργή στην δικιά μας, ας πούμε, και λίγο παραπάνω. Έχει μάθει ότι είναι μεγαλείο, ζουν μεγαλεία σε αυτή την αρένα, στο Αλεξάνδριο. Οπότε λοιπόν, αν έρθει και η ομάδα και βοηθήσει, που είναι πολύ πιθανό, γιατί έχει μια τρομερή καθοδήγηση από όλο το επιτελείο και από τον Βασίλη Σπανούλη και από τον Νίκο Ζήση και από όλους τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα. Αν έρθει και βοηθήσει λοιπόν και η ομάδα με ό,τι προσφέρουμε στο γήπεδο, θα ζήσουμε πολύ ωραίες βραδιές στο Αλεξάνδριο. Χθες ήταν, σου λέω, ο Άρης, ήταν απόλαυση. Απόλαυση. Ενώ ας πούμε ο ΠΑΟΚ προχθές με την Πόσνα.
1: Δεν ήταν.
0: Επειδή δεν το είδα προχθές, το είδα χθες. Σε μαγνητοσκόπηση. Ναι, μιλάμε για καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Φουλ. Άθλιος ρε φίλε, δεν ήταν καλός. Αλλά έχει ο ΠΑΟΚ, έχει να δείξει ακόμα. Πρέπει να δεις κάποια στιγμή που είχα προμηθέα στην τηλεόραση και είχα συντονίσει και το ταμπλετάκι να μην χάσω το πόλο. Απόλαυση ήμουνα. Και μόλις τελείωσαν αυτά, μόλις τελείωσαν δηλαδή τα ζωντανά, πέρασα σε ό,τι χρωστούσα στον εαυτό μου.

0: Δεχόμαστε τρομερά παράπονα και γιατί βλέπουμε μπάλα και γιατί δεν διαβάζουμε τα μηνύματα του Κώστα από την Νίκαια.
1: Ναι, και ανησυχούν οι φίλοι του στην Αγγλία.
0: Να σου πω κάτι, ωραία. Επειδή λοιπόν είναι αυτός που είναι, ναι, ο Κώστας από την Νίκαια,
1: ναι,
0: και είναι ένας άνθρωπος που εγώ τον νιώθω ξάδερφο πλέον. Ναι. Ωραία.
1: Θα το... νόμιζα ότι θα έλεγε αυτό το παλιό πετσάφι.
0: Τι είναι αυτό, παλιό πετσάφι.
1: Παραδοσιακή.
0: Ναι. Ωραίο μπρελίκι. Παλιό πετσάφι, ναι.
1: Σιφλέικι.
0: Άντε, ωραίο, ωραίο. Και τι σημαίνει, μεταφράζεται. Ή...
1: πετσάφι, ρε παιδί μου, πετσάφι είναι.
0: Πασαβούρα, α πούμε.
1: Ναι, ναι, αυτό το, το πανί. Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα πω το εξής, Κώστα μου, δεν θα σου ξαναδιαβάσουμε μήνυμα στον αέρα μέχρι να έρθει εδώ. Να κουβαληθεί εδώ. Να έρθει εδώ να κάνουμε μια κουμπούλα ετρή μα. Έτσι. Να στείλει τα χαιρετίσματά σου όπου θε. Λοιπόν, δεν θα σου ξαναδιαβάσουμε μήνυμα. Ορίστε. Πώς σου φαίνεται αυτό.
1: Ωραίο.
0: Να σε παρακαλάμε, κύριε Κώστα μας. Ευχαριστώ. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Πανούλη, ο οποίος είναι συντονισμένος. Ο Πανούλης, το φαντάζομαι τώρα στο γραφιάκι του, να κάθεται εκεί πέρα και να κάνει τις παραγγελίες για το μαγαζί. Γεια σου Πανούλη, καλημέρα. Ελπίζω να μην περάσει η παρέα και σε αποσυντονίσει, γιατί γίνεται γιάφκα εκεί το μαγαζί. Καλημέρα.

Ρε Μαργό, τι κάψιμο. Δηλαδή πρέπει να δούμε πόσο ΠΑΟΚ αναπτύσσεται αυτές τις πρώτες εβδομάδες του νέου project. Από τη στιγμή που το λατρεύουμε σαν σπορ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Δεν πρέπει να δούμε πώς αυτή η ομάδα η οποία έχει βάλει ας πούμε τα νέα υλικά στο rotation, πώς αναπτύσσεται, πώς μπορούμε μετά να κρίνουμε κάτι. Εντάξει, ψιλοκάψιμο το έχω με τον μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν.

0: Εξαιρετικές αντιρρηγματικές ιδιότητες, υψηλή ελαστικότητα, εντυπωσιακή ποικιλία αποχρώσεων, η παντιτήτηση με το κονιά της Nova με ξύνει σίγουρη επιλογή σε ό,τι γήπεδο και αν παίζετε. Ανακαλύψτε κόλλες πλακιδιών, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεκανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της ημετοκονίας, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Nova Mix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα δημιουργούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό, λόγω σύγκρουσης τριών γεωταχεί αυτοκινήτων. Παραμένει αυξημένη κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό ενίκων από 7-όροφο κτίριο που κατέρευσε μερικώς στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Στους 8 ανέρχεται πλέον οι άνθρωποι που έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα συντρίμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 6 ατόμων. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για μας το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αφού εκρήθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορουμένοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Προηγήθηκε μακράπινικη διαδικασία για την απόφαση αυτή που ελήφθη 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του Πασόκ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, αδερφούλη. Α, είσαι μακριά από το μικρόφωνο. Γιατί κάνεις καμιά στάση εργασίας, κάτι?
1: Πίνω νερό.
0: Και τι, θυμήθηκε ότι είσαι επαγγελματίας, ας πούμε τώρα, και απομακρύνθηκες να μην ενοχλείς με τους ήχους που κάνεις?
1: Πού είναι ο κύριος Θανατελός?
0: Εδώ είναι ο κύριος Νίκος. Καλημέρα, κύριε Νίκο μας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
2: Περιμένουμε την επιστροφή όλων.
0: Πέμπτη είναι σήμερα, Έρχονται τελευταίοι σήμερα.
2: Έρχονται τελευταίοι, ναι.
0: Okay.
2: Με τον Μπουέρτα να είναι ο τελευταίος, που θα έρθει απόγευμα.
0: Okay.
2: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει. Έχουν έρθει οι Έλληνες. Ο Ρέτσος με τον Σάλιακα. Ήρθε ο Πέτερσεν. Ήρθαν στη συνέχεια Γιάρεμτσουκ, Πόποβιτς, Μαϊλόβιτς, Μπρούνο και Τεχνιζιάν. Και τώρα περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Δηλαδή σήμερα Ρέμο Φρόιλερ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό για να τον περιμένουν, να τον προσκυνήσουν.
0: Έτσι όπως το είπες, είναι σαν να έρθει ο Αντώνης.
2: Ελά.
0: Έτσι όπως το είπες, λέω, είναι σαν να έρθει ο Αντώνης. Ρέμο και Φρόιλερ.
2: Ρέμο Φρόιλερ. Δεν θα το ξέρω από το μικρό για να μην σε μπερδεύω με τις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε λοιπόν Φρόιλερ, Κάρμο, Γκονζάλης και τα απόγευμα Πουέρτα.
0: Okay.
2: Ο Φρόιλερ, αλλά όλοι παίρνουν από εξετάσεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο Φρόιλερ που έπαιζε τα τρία μάτς με τον Αλουγουαφίλ στον Ολυμπιακό, τα έχει παίξει όλα. Έπαιξε τα τέσσερα με την Εθνική και επειδή λέμε μόνο για Παναθηναϊκό, δεν ξεχνάμε ότι μετά υπάρχει και Μαρσέιγ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πάει σε ρί. Ο Ολυμπιακός έχει σε λιγότερο από ένα μήνα 9 μάτς. Από τον Παναθηναϊκό μέχρι την επόμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη, έχει 9 μάτς σε 28 μέρες, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι τώρα ανηφόρα, είναι μεγάλη ανηφόρα. Αλλά δεν χωράει, τι, δεν το βάζουμε στην κουβέντα αυτό. Δεν το βάζουμε στην κουβέντα γιατί είσαι ένα ντέρμπι, δεν μπορείς να βάλεις συζήτηση για διαχείριση.
2: Για διαχείριση μόνο αν κάποιος δεν μπορεί.
0: Μόνο αν κάποιος δεν μπορεί, ναι.
2: Αν Φρόιλερ είναι στα κόκκινα, για παράδειγμα, και στέκομαι στο Φρόιλερ γιατί γύρω από τον Ελβετό έχει γίνει αυτή η κουβέντα τις τελευταίες ημέρες για τα συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί δεν είναι 25 χρόνια το παιδί.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι σε αυτόν υπάρχει η διαχείριση. Ή αν ο Γκονζάλες με τον Πουέρτα, που είχαν και την επιβάρυνση, που θα έχουν την επιβάρυνση από τα μακρινά ταξίδια, μπορεί και αυτοί να μην είναι στην κατάσταση για να ξεκινήσουν. Ή να παίξουν, ξέρω εγώ, 60 λεπτά.
0: Ναι, ναι. Και εκεί έχουμε βέβαια τους ανθρώπους που δουλέψαν εδώ, έτσι, τα χαφ δηλαδή που μείναν εδώ, ο Σιπιώνη
2: και στην επίθεση έχουμε τον Μάριους.
0: Και στην επίθεση τον Μάριους, ναι.
2: Νομίζω ότι ακριβώς επειδή είναι τα κορνιά του Παναθηναϊκού στην άμυνα αυτά που είναι, Μάριους και Γιάρεμτσουκ φαίνεται να διεκδικούν τη θέση του βασικού στην επίθεση. Με τον Μάριους να είναι ένα βήμα πιο μπροστά, ακριβώς γιατί ήταν εδώ,
0: ναι,
2: όλες αυτές τις ημέρες. Προπονήθηκε υπό τις οδηγίες του προπονητή, είδε πράγματα ο Βάσκος. Νομίζω ότι αυτόν σκέφτεται και στη συνέχεια το Γιάρεμτσουκ που έβαλε και τον γκολ του, και ξέρουμε τι σημαίνει ένα γκολ για τον επιθετικό, και ας μην έχει περάσει 5 παίχτες, τον γκολ του δίνει ζωή του επιθετικού, και νομίζω ότι έρχεται τρίτος στη διεκδίκηση της φανέλας βασικού ο Γκονζάλες.
0: Ναι. Λες εσύ και λόγω χαρακτηριστικών, όχι μόνο λόγω καταπώνησης.
2: Ναι, και λόγω χαρακτηριστικών των αντιπάλων.
0: Mm-hmm.
2: Έχουμε τις προπονήσεις μέχρι το Σάββατο που θα δοκιμάσει τα τελευταία πράγματα ο Αλουγουαφίλ και θα ανακοινώσει και την αποστολή για να δούμε μήπως ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Δύσκολο το βλέπω.
2: Καλά, δύσκολο, αλλά ξέρεις, μέσα από κάποιες δοκιμές που μπορεί να κάνει μπορεί να βγουν και κάποια συμπεράσματα.
0: Ναι, μπορείς να καταλάβεις.
2: Λέω ότι θα ξεκαθαρίσει δεκάδες. Αυτά από τις δοκιμές προς τα που πηγαίνει το πράγμα.
0: Με τα παιδιά τα οποία τα περιμέναμε να μπουν στις προπονήσεις είναι όλα καλά?
2: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα για κανέναν.
0: Okay.
2: Όποιος έχει μπει είναι 100% έτοιμος και έχει ανοίξει μια κουβέντα, αλλά περισσότερο όχι από τον Ολυμπιακό, όχι από τον Λουγουαφίλ. Γιατί στην τελευταία επίσημη υποχρέωση με την εθνική του ομάδα ο Κάρμο έπαιξε τα χαφ και ήταν και καλός.
0: Χαφ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω. Και στα χαφ ο Ολυμπιακός έχει...
0: Ναι, δεν του λείπει κάποιος.
2: Ναι, δεν του λείπει κάποιος. Νομίζω ότι του λείπει ένας για να πλαισιώσει το Ρέτσο. Του λείπει εντός εισαγωγικών, δηλαδή θέλει πέφτει για να πλησιώσει το Ρέτσο, όχι για να,
0: ναι,
2: για να βάλει τον Κάρμο στα χαφ. Νομίζω ότι ο Κάρμο τώρα το βασικό δίπλα στο Ρέτσο, γιατί το Ρέτσο δεν έχω σίγουρο για τη, για τη βασική δεκάδα. Είναι ένα από τους σίγουρους της, της παρέας. Αλλά μην ανοίξουμε από τώρα την, την κουβέντα.
0: Ναι, εντάξει. Και δεν νομίζω ότι τέτοιου είδους πράγματα μπορεί να το δοκιμάσει σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, το οποίο για τον Ολυμπιακό είναι σημαντικό και βαθμολογικά. Δεν είναι μόνο το γόητρο και η αξία του μάτς, είναι και το βαθμολογικό κομμάτι, διότι σε περίπτωση μη νίκης παραμένει σε μια απόσταση 5 βαθμών και ήτας ακόμα μεγαλύτερη.
2: Ναι, γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τους ευρωλεγκούς. Γι' αυτό λέμε ότι πέρα από. Το είπαμε νομίζω από την πρώτη μέρα που ασχοληθήκαμε με τον ντέρμπι των Αιωνίων, ότι πέρα από το γεγονός, από το γόητρο που πάντα υπάρχει σε τέτοια παιχνίδια, είναι και το βαθμολογικό κίνητρο, η βαθμολογική πίεση που έχει ο Ολυμπιακός μετά τις απώλειες που είχε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι διαφορετικό να λες ότι το βράδυ της Κυριακής είναι στο μείον 2 από τον Παναθηναϊκό, διαφορετικό το μείον 5 και πολύ χειρότερο το μείον 8.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Γιατί γι' αυτό στον, στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι είναι, υπάρχει μια πίεση για, για την νίκη μεγαλύτερη ίσως από αυτή που θα υπήρχε αν ο Ολυμπιακός ήταν στο συμπέντε.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Με τα extreme τι βλέπεις Νίκο να κάνει, τι, τι θα δοκιμάσει λες, σαν βασική επιλογή έτσι, άσχετο με
2: στο μάτς. Γιάννης Μάρτινς ο ένας.
0: Ναι.
2: Και νομίζω Ζώτα, Σίλβα και Ρόκα αντικρικούν οι μελητές.
0: Α, για άκρη ο Ζώτα, ε.
2: Ναι, ναι. Ναι. Ρόκα πρώτα και μετά ο Ζώτα Σίλβα.
0: Mm-hmm. Άρα θέλει παίκτες να παίζουν στη γραμμή.
2: Ναι. Θέλει να δώσει πλάτος στα, στην επίθεσή του.
0: Οκ. Okay. Okay.
2: Γιατί αν δεν δώσεις πλάτος στην επίθεση, αν δεν έχεις παίκτες να δώσεις πλάτος στην επίθεση, δεν τα καταφέρεις, είναι πιο εύκολο και για τον αντίπολο να σου κλείσει και τον άξονα και να σου μειώσει εντελώς το δημιουργικό κομμάτι.
0: Ναι. Εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Στη Λιβαδιά φάνηκε πολύ με τους παίκτες που χρησιμοποίησε ο, ο Αλγουαθέλ κάποια στιγμή από ένα σημείο και μετά. Έπεφτε πάρα πάρα πολύ κόσμο εκεί στον άξονα. Έξω ή κοντά στην περιοχή.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε... Και τα εξτρέμ μπαίναν εκεί και το δεκάρι μπαίνε εκεί και ο δεύτερος επιθετικός έμπαινε εκεί.
3: Σωστά, αλλά αυτό είναι και θέμα συνεργασιών και χημίας.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
3: Δεν το έκανε πριν.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Οπότε θα χρειαστεί...
0: Ναι, θα χρειαστεί χρόνο.
3: Θα χρειαστεί χρόνο αυτό.
2: Εννοείται ότι θα χρειαστεί χρόνο.
3: Αύριο μεθαύριο μπορούμε να το συζητάμε ως πλεονέκτημα να φορτώνει σε μια πλευρά, πέντε παίχτες, υπεραριθμίες. Mm. Πράγματα ας πούμε, που έχει κάνει στο τελευταίο μάτσο. Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, που δεν το βλέπαμε νωρίτερα, στέλνοντας παίκτες στην ίδια,
0: ναι, ναι, ναι,
3: στην ίδια πλευρά.
2: Εννοείται ότι θέλει χρόνο, αλλά δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου Αλγουαθήλα. Και πρέπει να λύσει κάποια προβλήματα, όπως σωστά είπε ο Βάιος, ότι με τη Λιβαδιά βλέπαμε και στον άξονα και γύρω από την περιοχή να μαζεύονται όλοι. Mm-hmm. Πού να πέρασει μπάλα, δηλαδή είναι και απλή λογική με τόσους γύρω-γύρω. Δυσκολεύει η κυκλοφορία της μπάλας σε μεγάλο βαθμό. Αν έχεις και τους παίκτες να δώσεις πλάτος στην επίθεση και να ανεβαίνουν και τα μπακ, να υπάρχουν συνεργασίες, να υπάρχουν παραρρυθμίες, τότε θεωρητικά πάντα, γιατί στην πράξη φαίνονται όλα, είναι και πιο εύκολο και να ανοίξεις το παιχνίδι σου, να παίξεις από τα πλάγια και να υποχρεώσεις και τον αντίπαλο να αφήσεις και χώρο στον άξονα.
0: Και πιθανότητα την έχει αυτή την εικόνα ο Αλγουαθήλ από το ματς στη Λιβαδιά και σου λέει κάτσε να δω και κάτι διαφορετικό. Αλλά παιδιά, στον Ολυμπιακό, να το έχουμε πάντα στο όνομα αυτό, είμαστε σε μια φάση που και ο Αλγουαθήλ προσπαθεί να καταλάβει πώς συμπεριφέρεται η ομάδα του και οι παίκτες του σε διαφορετικές συνθήκες παιχνιδιού. Δεν έχει ακόμα πλήρη εικόνα για το ότι μπορεί να είναι καλύτερο.
2: Ακόμα και τώρα στη διακοπή δεν είχε τους παίχτες όλοι στη διάθεσή του.
0: Ναι, ναι.
2: Να πεις ότι το δούλεψε με όλους τους παίχτες παρόντες του Ρέντι και έκανε τη δουλειά που ήθελε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά θα μου πεις, το ξέραμε. Ναι, οκ. Θα είναι δυσκολίες που καταγράφουμε. Και δυσκολίες ενώπιση ντέρμπι και ενώπιση Μαρσέη. Με όποιους είχε δούλεψε και με αυτός πρέπει να προχωρήσει. Απλά πράγματα. Άλλο σημαντικό από το ρεπορτάζ, περιμένουμε τώρα, αυτό που περιμένουμε είναι το, από το γήπεδο να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Mm.
0: Έχουν πάρει κάποια διαβεβαίωση για το χρονοδιάγραμμα?
2: Όχι, για το χρονοδιάγραμμα όχι ακόμα,
0: okay.
2: Αλλά περιμένουμε να γίνει νόμος του κράτους. Και επειδή ρωτήθηκε η πλευρά του Ολυμπιακού αν είναι έτοιμη να αρχίσει, δηλαδή αύριο που λέει ο λόγος.
0: Ναι, ναι.
2: Το έργο, είπαν ότι είμαστε έτοιμοι από τον Ιούνιο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός περιμένει το OK της κυβέρνησης για αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που θα δοθεί το OK, θα ανάψει το πράσινο φως, στον Ολυμπιακό είναι έτοιμοι. Όλες οι μελέτες έχουν γίνει. Ό,τι χρειάζεται να γίνει, δηλαδή για να ανάψει σήμερα το πράσινο φως της κυβέρνησης, αν τέλειωνε η σεζόν, αύριο Ολυμπιακός, ξέρεις, τα τελευταία μέρα σεζόν σήμερα, αύριο Ολυμπιακός θα...
3: Γι' αυτό ακριβώς, μωρέ, υπάρχει χρόνος. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέχρι τις 31 Μαΐου, να το πούμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
2: αλλά... δεν μπορεί να κάνει για την ανακατασκευή του Καραϊσκάκης, αλλά το θεωρητικό κομμάτι, δηλαδή τις άδειες, τις μελέτες και όλα τα άλλα, τα έχει κάνει.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Το λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι έτοιμο.
3: Όχι, λέω υπάρχει χρόνος για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Δεν είναι αυτή την πίεση.
2: Ναι, καλά, δεν υπάρχει πίεση για να πεις ότι τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα και αύριο εγώ θέλω να ξεκινήσω.
3: Ναι.
2: Αλλά μην πάμε και στο Μάιο.
3: Και, και δεν ξέρω επίσης αν έχει υπογραφεί και η σύμβαση με το ΆΚΑ για την επόμενη διετία. Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Δεν θα είναι πρόβλημα όμως αυτό, φαντάζομαι.
3: Όχι,
2: δεν θα είναι πρόβλημα.
3: Και εγώ έτσι φαντάζομαι, αλλά.
2: Ναι. Νομίζω ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο καινούριο του γήπεδο, άρα δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα που συζητούσαμε πέρσι.
3: Ναι, ναι.
2: Και την αποκλειστική χρήση που έλεγε, νομίζω αυτό ο Παναθηναϊκός υπογράψει αποκλειστική χρήση του ΆΚΑ.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα τελειώνει η συμφωνία του Παναθηναϊκού με το ΆΚΑ, νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Απλά λέω ότι καλό θα είναι αυτό το έχουμε χρόνο να το λέμε μόνο εσωτερικά.
2: Το έχουμε χρόνο, αυτό είπα και πριν.
0: Γιατί άμα τα ακούνε κυβερνητικοί παράγοντες, το έχουμε χρόνο. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι, μην πάμε 31 Μαΐου υπογραφές.
0: Μπράβο.
2: Αυτό λέω. Αλλά επειδή έρχονται και εκλογές, δεν νομίζω. Στην Ελλάδα ζούμε.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
0: Θα βάλουμε break, κύριε Πρόεδρε. Πάμε χάρη break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
7: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Πες να έχει νεύρα πάλι ο άλλος.
1: Όχι μωρέ.
0: Ε?
1: Όχι μωρέ.
0: Λέ, ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Καταρχάς πώς είναι στην υγεία του, να δούμε πρώτα. Ναι. Νίκος Αθανασίου μαζί μας. Καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα φίλοι μου, τι κάνετε.
0: Πώς είσαι. Ναι, δεν τον ακούω πολύ καλά.
2: Σε μια αναζήτηση του προβλήματος, θα δούμε.
0: Όλος ο κόσμος είναι χάλια πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι, ισχύει, γιατί σε όποιον ξέρεις, μιλάω μου λέει και εγώ, και, ξέρω εγώ και ο φίλος μου και οι φίλοι μου και το παιδί μου και αυτά γίνεται ένας...
0: Όλος ο κόσμος είναι χάλια.
2: Ένας χαμός. Απλά...
1: Έλα στην επιβεβαίωσο.
2: Δεν έχω τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το φοβερό. Έχω μόνο πυρετό και κάποια ενόχληση. Τέλος πάντων. Όλα για τους ανθρώπους είναι, θα τα βρούμε, να τα λύσουμε και να πάμε παρακάτω. Το σημαντικό είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός στη νίκη την Κυριακή κοντά στον Ολυμπιακό. Για, σε ένα παιχνίδι που έχω να αναφέρω ένα ωραίο στατιστικό, βέβαια να το πιστώσω στον άνθρωπο που το ανακάλυψε.
0: Ναι.
2: Και μπορώ εγώ να το μεταφέρω, και είναι ο Κώστας Νικονακόπουλος, ο οποίος σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει δεύτερος, ούτε καν τρίτος.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η τελευταία νίκη που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός παίζοντας ως πρώτος και φιλοξενούμενος κόντρα στον Ολυμπιακό, πότε ήταν? Και θέλω να πω ότι εδώ καλείται να διαχειριστεί και να σπάσει, ας πούμε, και μια αρνητική παράδοση που έχει το Τριφύλλο όταν πηγαίνει να παίξει ως πρωτοπόρος στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
0: Πότε ήτανε?
2: Εσύ που είσαι και της εποχής εκείνης έφηβος, που είναι έσου και στο γήπεδο, σίγουρα το θυμάσαι πολύ καλύτερα από ό,τι το θυμάμαι εγώ. Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι χαρακτηριστικό, έχει γίνει και σύνθημα.
0: Με τον Καμπουράνη.
2: Α, μπράβο.
0: Με τον Καμπουράνη. Καμπουράνης Καλαταΐδης.
2: Μπράβο, 30 χρόνια πίσω.
0: Έχεις δίκιο για όλα τα υπόλοιπα.
2: 30 χρόνια πίσω. Α, είναι. Δεν ήξερα κάτι, αλλά πιθανολόγησα. Πιθανολόγησα. Ναι. Είναι 30 χρόνια πίσω από εκείνο το διπλό 2-1 με τον κολ του Γιώργου Καπουράνη στο 90, με τον Βάντσικ κιόλας πριν από το 2-1 να πιάνει πέναλτι. Ένα παιχνίδι στο οποίο είχε ανοίξει το σκόλο Χουάνχο Σεμπορέλη, με εκείνο το, με την κίνηση που κάνει με το σώμα, ξέρεις, είναι πλάτη στο τέρμα και γυρίζει και τη στέλνει.
0: Έχει βάλει ο Καραπιάλ στο άλλο γκολ.
2: Νομίζω ναι, αν θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω
2: ναι.
0: Έχει ισοφαλίσει ο
2: Αλεξανδρής. Νομίζω
0: ο
2: Αλεξανδρής το έχει βάλει.
0: Okay.
2: Νομίζω ο Αλεξανδρής. Έχουν μεσολαβήσει άλλα 4 παιχνίδια. Βέβαια εγώ εδώ θα πω κάτι που προφανώς ο Κώστας δεν συμφωνεί με αυτό, αλλά είναι δική μου άποψη. Έχουν παίξει και άλλα πράγματα ρόλο που δεν αφορούν το ποδόσφαιρο, για να μην έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, νίκες σε αυτά τα παιχνίδια. Το ένα από αυτά τα μάτς είναι το περιβόητο μάτς της Ριζούπολης, το οποίο δεν θα έπρεπε καν να έχει παιχτεί ποδόσφαιρο εκείνη την ημέρα, όπως ποδόσφαιρο δεν θα έπρεπε να έχει παιχτεί καν για μένα και το 2023, ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού, όταν ο Παναθηναϊκός υποχρεώθηκε να πάει να παίξει στο Καραϊσκάκης με δεκάδες κρούσματα κορονοϊού τη σεζόν 2022-23. Σε ένα παιχνίδι που επίσης υπάρχει και μια πεντακάθαρη φάση πέναλτι, την οποία την έχουμε ξεχάσει, δεν ξέρω, κάποια στιγμή ο ιστορικός του μέλλοντος θα πρέπει αυτό να το καταγράψει.
0: Για το μακάρι στο Σπόρα, λες.
2: Βέβαια, τον Ντόι. Έτυχε να δω τη φάση την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, απορώ πραγματικά τι δεν έχει δύο διαιτητής σε εκείνο το μάτς, τι δεν έχει δύο βαρίστας. Τσιμπάει την μπάρα πεντακάθαρο Σπόρα, τον γκρεμίζει ο Ντόι. Τίποτα. Το μάτς το 0-0. Έτσι. Σε παιχνίδι που κρίνει πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αυτό γιατί έχει περάσει έτσι. Ξέρεις, το αναφέρουμε πολύ σπάνια. Τέλος πάντων, και υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο το θυμάμαι. Είναι ο Παναθηναϊκός, έχει πάει και έχει παίξει ως πρώτος στο Φάληρο με Ζεσουάλδο Φερέιρα τη σεζόν 2011-2012. Διαλυμένος διοικητικά τότε ο Παναθηναϊκός. Και κάνει μια φοβερή σεζόν, αν τη θυμάστε, με τον αγωνιστή τον Σεμπάστιαν Λέτο στην κορυφή της επίθεσης.
0: Μέχρι να χτυπήσει όμως ο Λέτο.
2: Μπράβο, πρόεδρο, προπονητή, τεχνικό διευθυντή, ψυχολόγο, τα πάντα τον Φερέιρα. Και έρχεται εκείνο το ντέρμπι 1-1 με σκόρερ του Τριφυλλίου το Ζέκα. Είναι η γνωστή φωτογραφία που κάνει σαν λυσσασμένο σκυλί ο Πορτογάλος και έχει καταγραφεί μια από τις κορυφαίες επεμβάσεις ever στην ιστορία των αιωνίων ντέρμπι, με τον Καπίνο να φεύγει από τη μία γωνία του τέρματος και να πηγαίνει.
0: Είναι που κάνει αναγκαστικό ντεμπούτο ο Καπίνο εκεί, που έχει αποβληθεί, ναι, ο Καρνέζης.
2: Μπράβο, στο Περιστέρι, αν θυμάμαι, ναι, καλά, ναι, ναι, έχει αποβληθεί ο Καρνέζης.
1: Ωραία, τι ρετρόλεγγλα είναι αυτή η πρωί.
2: Ναι, αλλά κοίτα.
0: Οι γέροι τα παλιά τα θυμούνται πιο εύκολα. Άκου που σου λέω. Άκου που σου λέω.
1: Μιλάμε για ρετρολαγνία τώρα, δηλαδή.
2: Ναι. Τώρα για να επιστρέψω στο σήμερα, γιατί όπως βλέπετε τελευταία φορά που κάνει ο Παναθηναϊκός διπλό ως φιλοξενούμενος κοντά στον Ολυμπιακό είναι 30 χρόνια πίσω, πηγαίνοντας ως πρώτος. Αν πάμε στο σήμερα, για να αφήσουμε λίγο και τη ρετρολαγνία που λέει σωστά και ο Μάικ, δεν προκύπτει από πουθενά μέχρι στιγμής στην προετοιμασία του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι πολύ αλλαγμένο σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τώρα από τον Ίστρουπ. Εγώ θέλω να πω κάτι εδώ και να το συζητήσουμε, να μου πείτε κι εσείς λίγο στο μυαλό σας, αν μπορείτε, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν τους έχουμε δει ούτε τον Ιμανόλ ούτε τον Ίστρουπ σε συνθήκες ντέρμπι. Ο ένας είναι στον Ολυμπιακό ούτε μήνα, ο Ίστρουπ τώρα θα κλείσει τετράμινο. Εγώ θα πω κάτι, έτσι λίγο το έχω ψυχολογήσει, ότι όποιος από τους δύο προπονητές καταφέρει να βάλει λίγο κινησμό στο παιχνίδι του, λίγο νεράκι στο κρασί του, χωρίς να λέω ότι αυτό πρέπει να κάνουν, δεν κάνω τον έξυπνο, έτσι έχω φανταστεί την εικόνα του παιχνιδιού, όποιος μπορέσει να γίνει λίγο πιο κινικός, να παρουσιάσει λίγο μια ομάδα που θα βάλει περισσότερη σκοπιμότητα στο παιχνίδι της, νομίζω αυτός θα έχει και λίγες περισσότερες πιθανότητες να πάρει το match. Ντέρμπι που φυσικά μπορούν να κρυφθούν από μια λεπτομέρεια της λεπτομέρειας την οποία κανείς δεν μπορεί.
0: Καλά, εννοείται.
2: Να τη φανταστεί. Απλά... Αν όμως, για να το κλείσω για να μου πείτε κι εσείς, ναι, αν όμως και οι δύο παίξουν αυτό το ντέρμπι 100% με την αγωνιστική τους φιλοσοφία, νομίζω θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι και ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει αρκετές φάσεις.
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω, αλλά δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Νίστρουπ ότι είναι λάτρης της πρόσθεσης κινησμού στο παιχνίδι του.
2: Never. Ποτέ.
0: Έτσι. Δηλαδή και όσες φορές το έχει κάνει, προσπάθησε να το κάνει, δεν του βγήκε. Σε κάποια δεκάλεπτα παιχνιδιών που τον βόλευε το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή, δεν μιλάω για το πρωτάθλημα. Μιλάω για την εποχή που ακόμα ήταν υποδιαμόρφωση η ομάδα του.
2: Σωστό.
0: Δεν του βγήκε.
2: Έτσι. Πού έβαλε τρίτο στόπερ, στην Τσεχία δεν ήταν, που έβαλε τον Μπάλμερ.
0: Ναι. Δεν του βγήκε σαν εικόνα παιχνιδιού εννοώ, έτσι, ως αποτέλεσμα.
2: Ναι. Σωστά. Μία φορά το έχει κάνει νομίζω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή να πεις εδώ θα, ξέρεις, okay, να διαχειριστούμε την κατάσταση.
0: Ναι.
2: Για τον Ιμανουέλ δεν έχω εικόνα.
1: Και τα ασκήθηκε και η κριτική κιόλας, για να τα λέμε όλα.
0: Του είχε ασκηθεί κριτική στο πρώτο παιχνίδι που κάνει το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι.
2: Ναι.
0: Που έκανε ακριβώς το αντίθετο. Που είπε δηλαδή ότι κοίταξε να δεις, παρά το γεγονός ότι είμαι 2-0 μπροστά στο σκορ, πάμε να παίξω πάλι με δύο επιθετικούς, να το κάνω 3-0 να το τελειώσω.
2: Καλά, και είπαμε... αυτό που έχει γίνει το καλοκαίρι, Βάι, είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Βρε, παιδί μου, εννοείται.
2: Και τον προπονητή. Εντάξει.
0: Εννοείται.
2: Αλλά ήταν άδικο, ήταν άδικη η κριτική, όχι με τη Χράντετς. Νομίζω ήταν άδικη η κριτική για την αλλαγή στο μάτς το εκτός έδρας. Γιατί πρέπει νομίζω να εξετάζουμε όταν ένας προπονητής παίρνει μια απόφαση κατά τη διάρκεια του μάτς, αν αυτή η απόφαση προκύπτει από την πραγματικότητα που έχουμε εμείς όσον αφορά την εικόνα του παιχνιδιού. Γιατί υπάρχουν και πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε, έτσι. Mm-hmm. Και οδηγούν στη λήψη μιας απόφασης από έναν προπονητή. Όταν λοιπόν βλέπεις μια ομάδα που δεν είναι καλά, βλέπεις μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα και βλέπεις μια ομάδα που στα επίπεδα της φυσικής της κατάστασης τότε ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στο επίπεδο που είναι τώρα, okay, ήταν λογικό να βάλει τρίτο στόπερ. Το ότι δέχτηκε τον γκολ ήταν μια λεπτομέρεια. Έτσι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να μην έχει δεχτεί γκολ και είμαι σίγουρος, υπογράφω, το υπογράφω, φέρετε μου ένα χαρτί, ότι την επόμενη μέρα το 90% θα ήταν μάγκας, διόρθωσε το λάθος που έκανε.
0: Εννοείται,
2: το
0: ρε, συμφωνούμε.
2: Έβαλε τρίτο στόπερ και κλείδωσε το αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
2: Δεν
0: εννοείται.
2: Μπορεί να είναι.
0: Συμφωνούμε 100%. Απλά εγώ στο, λέω, στο θυμίζω με αφορμή αυτό που λες για τον κλεισμό. Δεν είναι κάτι.
2: Τι μάτς βλέπετε όμως, τι μάτς ως εικόνα παιχνιδιού, αν μπορείτε να το ψυχολογήσετε.
0: Δεν μπορώ εγώ με τίποτα.
1: Εγώ το γκολ το βλέπω πολύ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό που περιέγραψες, ότι θα πάνε με βάση έστω και ελάχιστα διαφοροποιημένες τις βασικές αρχές τους και οι δύο προπονητές. Και υπό αυτή την έννοια βλέπω θεαματικό μάτς.
2: Ναι. Τώρα για τα της προετοιμασίας, να πω ότι μετά το χθεσινό ρεπό έχει επιστροφή σήμερα στο Κοροπή, οπότε νομίζω ότι αύριο θα έχουμε έτσι και μια καλύτερη εικόνα σχετικά με το τι έχει στο μυαλό του, αν και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει η ενδεκάδα την οποία και εκείνος και εμείς έχουμε καταλάβει ότι θεωρεί ως την καλή του, έτσι, αυτή την εποχή, με δεδομένη φυσικά και την απουσία του
1: Λιβάη Γκαρσία.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Πάμε να κάνουμε ένα break, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
12: Ναι, μαμά.
11: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
12: Ναι, μαμά.
11: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
12: Ναι, μαμά.
11: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
13: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του Βάργα, αλλά προς το παρόν δεν συμμετέχει στις προπονήσεις της ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στον τύπο της Ουγγαρίας, με τον διεθνή επιθετικό να έχει πιθανότητες να προλάβει το μάτς με τη Σανκτάρ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Διαθέσιμος κόντρα στον Όφιο Ρότα, ελπίδες έχει και ο Ζούπκοφ. Αρκετά διλήμματα από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την 11η του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Μάριους Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση για την κορυφή και η Ζώτα Ιρόκα για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν όψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του σήμερα και τους υπόλοιπους διεθνείς. Το σύνθημα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να δίνει το παρόν και στη χθεσινή προπόνηση. Σε φουλ ρυθμούς επέστρεψαν Γιαννούλης, Ελουστόνδο και Κώστα, που υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς του Άρη με τον Βόλο, έλαμπε το Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Νοκάουτ με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας, σε φουλ ρυθμούς μπήκε ο Χόγκλα, ατομικό ο Ρίτσαρντς, ενώ Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Με διαθέσιμο στους Φάλκερ ο Γκαβόπουλο θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Νοκάουτ για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς παραμένουν οι Ναν Χουάντσο και Σλούκας, εκτός για την τουρκική ομάδα ο Λάρκιν. Την επιστροφή του Χολ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με άδεια για προσωπικό ζήτημα, περιμένουν στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό σέντερ να υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το αυριανό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές. Εκτός δράσης, για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Πλώτας λόγω βαριάς συνδεσμικής κάκωσης στον αριστερό αγκώνα. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Σανγκάης, καθώς νίκησε 2-0 σε τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιάνς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα Βιτσέντσο Μοντέλα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τουρκίας, καθώς είναι η λυμένη απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας για την απομάκρυνση του Ιταλού μετά τις 4 ήττες σε εισάριθμα μάτς στο Nations League. Σάλος έχει προκληθεί στην Ισπανία, καθώς συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε Χωσάν έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 36χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
12: Ελβιάλ. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
17: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε. Αφού τελειώσαμε τον ντέρμπι, πάμε στην ομάδα που παίζει πρώτη. Πέμπτη είναι σήμερα. Αύριο Παρασκευή, Σάββατο μάτς.
1: Βεβαίως.
0: Αϊκόφι. Κύριος Τσακίρης είναι μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε, τι κάνετε?
1: Μποντζόρνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε?
0: Εσείς? Εμείς καλά.
2: Ματσάρα, ματσάρα, όχι απλά μάτς.
0: Ματσάρα, ματσάρα, ναι, ναι.
2: Ματσάρα. Ματσάρα. Οι δύο τροπεούχοι της περσινής σεζόν, οι δύο ομάδες που είπαμε, η ΑΕΚ έχει κακό δαίμονα, υπό την έννοια ότι είναι η μοναδική ομάδα που εντός συνόρων έχει χάσει.
0: Σωστό.
2: Και στην Φιλαδέλφεια μάλιστα.
0: Σωστό.
2: Μίζω το Γενάρη του 26. Παράλληλα, πρόκειται για την ομάδα που τους πήρε το Super Cup και εντάξει, έχουμε μια πρόοδο, το είπαμε και τις φράλες αυτό νομίζω, δεν το είπαμε μαζί, αλλά είχαμε μια πρόοδο από το από την ήττα πήγαμε στην ισοπαλία στην κάθε διάρκεια ενώ γιατί μετά έχασε τα πέναλτι έξτρα στο Super Cup και τώρα πρέπει να κερδίσουμε, έτσι πάει, η πρόοδος έτσι είναι.
0: Α, έτσι λες.
2: Διπλό, γεια σου.
0: Α, παίρνει σειρά τα αποτελέσματα, μάλιστα.
2: Έτσι, πρέπει, σιγά σιγά, δύο. Τέλος πάντων, είναι ένα πάρα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις όλης της αγωνιστικής λόγω της διακοπής που έχει προηγηθεί. Θα ισχύει και για την ΑΕΚ. Είναι καλό για την Ένωση ότι παίζει Τετάρτη, Τρίτη θα έχει ταξίδι, δηλαδή στην Αγγλία. Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να είναι απόλυτα focus σε αυτό το παιχνίδι. Όπως και για τον Όφη είναι καλό ότι παίζει Πέμπτη και οι δύο ομάδες δηλαδή δεν μπορούν να έχουν στο νου τους κάτι άλλο από την μεταξύ τους αναμέτρηση. Αυτό τώρα που έχει σημασία είναι να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι στο 100% για τον κότσο από σήμερα επί της ουσίας, έτσι, γιατί τις προηγούμενες μέρες εντάχθηκε από χθες δηλαδή στο πρόγραμμα ο Κοϊτά, εντάχθηκε ο Κάρινεν που ήταν τιμωρημένος και αποδεσμεύτηκε από τη Φιλανδία σε συνεννόηση πάντα με την Ομοσπονδία και την ΑΕΚ. Την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Φιλανδίας εννοώ. Παράλληλα ο Γιώβιτς με τον Κοϊτά είπαμε και ο Ρώτα ο οποίος μπήκε σε 100%. Έχουμε δύο κενά. Εντάξει, το Βάρκα το ξέραμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι έτοιμος για να παίξει με τον Όφη. Είναι ένα καλό μαντάτο ότι προπονείται και το πρόγραμμά του πάει ακριβώς όπως είχε προγραμματίσει το ιατρικό τίμημα και ο Τζουρίδης και οι συνεργάτες του για το υπόλοιπο. Δηλαδή να μπορέσει να είναι έτοιμος και να προπονηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό για τα παιχνίδια στην Αγγλία και να μην πάει στο νησί άσκοπα, δηλαδή να κάνει απλά πρόγραμμα επανένταξης και αποκατάστασης. Μιλώντας στην Ουγγαρία ο Νίκολιτς είπε ότι πάει πάρα πολύ καλά η αποθεραπεία του, αλλά ακόμα δεν έχει μπει στο 100%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να μπει μέχρι την Κυριακή, τουλάχιστον Δευτέρα, για να μπορεί να έχει κάποια ποιοτικά λεπτά είτε με τη Σαχτάρ και ίσως και όλο τον αγώνα με την Σίτη, ανάλογα βέβαια και τι έχει στο σχέδιο και στο αγωνιστικό του, στο κεφάλι του για το αγωνιστικό πλάνο ο Μάρκο Νίκολης για αυτά τα δύο παιχνίδια, τα οποία όμως έπονται.
0: Εντάξει, το σημαντικότερο εδώ, Γιώργο, είναι ότι βλέπουμε ότι ο οργανισμός αντιδράει καλά στη θεραπεία και άρα δεν έχουμε καθυστερήσεις πάνω στο αρχικό σχεδιασμό, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στον πρώτο τραυματισμό ενός ποδοσφαιριστή, έτσι.
2: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στο παρελθόν και προτζουρούδι εποχή, για να το πω για να είμαι ειλικρινής, στην ΑΕΚ είχαμε μια παρεταμένη αστοχία στις επιστροφές τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Πήγαινε πάνω από 15 ημέρο με 20 ημέρο από το προβλεπόμενο. Στην περίπτωση του Βάρκα νομίζω ότι είναι, έχει παίξει ρόλο και ο επαγγελματισμός του αφενός και ταυτόχρονα έχει παίξει πολύ πολύ σημαντικό ρόλο και το γεγονός ότι κατάφερε να το προλάβει σε ένα βαθμό, όχι 100% αλλά σε ένα βαθμό σημαντικό, κατάφερε να προλάβει να μην γίνει βαριάς μορφής θλάση, να το πω έτσι. Στο μάτι του Πανσεραϊκό θυμίζω και γι' αυτό είναι ακριβώς στην εποχή που πρέπει. Δηλαδή, αν δούμε το χρόνο, είναι ακριβώς ένας μήνας σχεδόν, έτσι. Δηλαδή ήταν Πέμπτη με το Πανσεραϊκό που είχε παίξει η ΑΕΚ. Μετά ακολούθησαν τρεις εβδομάδες αυτής της διακοπής. Δεν είναι ακόμα στο 100% και είναι δικαιολογημένο. Δεν θα μπορούσε να ήταν και στο 100% για να είμαστε ειλικρινείς. Οπότε περιμένουμε αυτό. Λογική λέει ότι θα προλάβει να είναι διαθέσιμος για τα μάτια του Champions League. Με τα σημερινά δεδομένα. Αυτό όμως θα το παρακολουθούμε μέχρι την Κυριακή Δευτέρα. Στα υπόλοιπα κομμάτια, αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα, έτσι, γιατί από τη στιγμή που ο Στρακώσια δεν θα μπει μέχρι αύριο, ας πούμε, στο 100%, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα τον υπολογίσει για το μάτσο με τον Όφη, όπως αντιλαμβάνεστε. Από Κυριακή Δευτέρα θα κοιτάξει να μπει ο διεθνής Αλβανός goalkeeper, άρα αυτό σημαίνει
0: πάει
2: ότι...
0: Πάει για Μπρινιόλη και στο πρώτο μάτσο.
2: Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και του Σαββάτου και δεν ξέρω, μείνει και για τους άλλους, λέει, γιατί
0: ναι,
2: δεν θα έχει καθόλου παιχνίδι στα χέρια του ο... 300 πόσα να τον βάλει Champions League κατευθείαν Δεν ξέρω ότι έχει τελελή εμπιστοσύνη ο Νίκολιτς στον Αλβάνο Πορχέρο, αλλά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη. Θα μιλάμε για 1,5 μήνα σχεδόν εκτός. Θυμίζω ότι έχει να παίξει από το μάτς, όχι 1,5 παραπάνω, από το μάτς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Οπότε είναι σίγουρα και ο ρυθμός, η έλλειψη ρυθμού, σημαντικός παράγοντας για να αποτρεπτικός, να το πω έτσι, ώστε να μην ξεκινήσει. Και από την άλλη έχεις και ένα Μπρινιόλι, ο οποίος μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει ανταποκριθεί.
0: Σου επιτρέπει να μην πάρεις ρίσκα, ρε παιδί μου.
2: Έτσι ακριβώς. Την άλλη, ξέρεις, η άλλη όψη νομίσματος είναι, δεν έχουμε παίξει ακόμα Champions League και εμείς ως 300 γάμο.
0: Καλά, εντάξει, να κάνουμε τώρα.
2: Τα παίξαμε όλα, μπήκαμε και ακόμα δεν το κουνήσαμε το σεντόνι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά έχει μάτσι, εντάξει, θα τα καταφέρει να μην έχει το άγχος αυτό, ας πούμε.
0: Θα συνδυαστούμε με τη Real, πες του.
2: Έτσι, και με τη Real. Δεν μόνο η Real, καλά θα ήταν. Έχουμε και κάτι Κόμο, έχουμε και κάτι Γαλατά και κάτι Ρώμα. Εντάξει, θα χρειαστεί 100%. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερα διλήμματα ο coach. Ο Ρωτά είναι καλά από ό,τι ξεκινάει. Όλη η άμυνα θα είναι η ίδια μαζί και με τα δύο χαφ. Εντάξει, προφανές θα το Βιτάλης με τον Μαρίν έχουν προβάδισμα. Έχουμε πει για τον Μπίγιο και για τον Μουκουντή με τον Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας. Και από εκεί πέρα είναι και χθες στην άσκηση που έκανε και αφορούσε λίγο την τακτική, ο Κοϊτά ήρθε στο πλευρό του Γιώβιτς με τον Ζωά Μάρινεν αριστερά και δεξιά τον Μάνταλο για λίγο, γιατί εκεί θα πάει ο Μάγιο, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το ερώτημα. Αν πάει ο Μάγιο δεξιά και αριστερά ο Ζωά Μάριο και την έχουμε έτοιμη την δεκάδα με Κοϊτά και Γιώβιτς, αν διατηρήσει αριστερά τον Κοϊτά για να έχει και έναν εξτρεμ περισσότερο γραμμής, να το πω έτσι, λογικά θα πάμε είτε σε Μάνταλο, πιο πολλές πιθανότητες έχει ο Μάνταλος να πάει πίσω από τον Λούκα Γιώβιτς, όπως το είδαμε στο Βόλο. Θα αρκεί να είναι λίγο πιο αποτελεσματικός, γιατί ο Βόλο Πέτρος ήταν πάρα πάρα πολύ μέσα στις φάσεις.
0: Αλλά έχασε τρεις ευκαιρίες.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχασε τρεις ευκαιρίες, οι δύο εκ των οποίων ήταν, είναι από αυτές που λέμε δεν τις κάνεις. Πρέπει να το κάνεις γκολ. Και γι' αυτό ίσως να έχει και δεύτερη σκέψη και ο coach, έτσι. Γιατί και από την άλλη ο Πέτρος είναι ένα παιδί το οποίο δίνει πάρα πολλά πράγματα στην άκρη ερχόμενος από τον πάγκο. Από πέρυσι το έχουμε διαπιστώσει αυτό. Sold out το παιχνίδι με τον Όφη. Εννοείται σολτά το παιχνίδι με την Real Madrid, το περιμέναμε, έγινε μέσα σε 90 λεπτά και αυτό γιατί έπεσε αρκετές φορές το σύστημα από την υπερφόρτωση που είχε σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να κλείσουν εισιτήρια οι φίλοι της ΑΕΚ. Πολύ λαός στην Φιλαδέλφεια στο Σαββατιάτικο μάτς, πολύ ωραίο και θα έχει και 500 φίλους, θυμίζω, των κυπελούχων Ελλάδος, οι οποίοι και πέρυσι είχαν έρθει στην Φιλαδέλφεια και φέτος θα έρθουν. Διέθεσαν και τα 500 εισιτήρια, θα μπορούσαν να διαθέσουν και παραπάνω, είχαν μεγάλη ζήτηση, αλλά αυτός είναι ο αριθμός που εξασφάλισε η ομάδα τους για τις ανάγκες τους. Κανένα άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Σε καλό μου την ομάδα. Καλά άκουσα και τον διάβασα μάλλον και τον Νίκολιτς, οπότε περιμένουμε απλά το χορτάρι, παιδιά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Μόνο το χορτάρι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Εγώ σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας πω το εξής, να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Σήμερα η φάση είναι B-Win. Απολαμβάνεις το Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μια μεγαλύτερη άνεση χρόνου σχέση με τους άλλους. Παίζει τη Δευτέρα με την Καλαμάτα, 6 ώρα. Είναι το απογευματινό της Δευτέρας μάτς. Λοιπόν, αλλά έχει, συνεχίζει να έχει επιστροφές, συνεχίζει να έχει διεύρυνση του ενεργού ρόστερ. Πάμε να συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου, ο οποίος θα μας πει και για ακόμα μια επίσκεψη, Ιβάν Σαββίδη, και ένα μήνυμα. Πάρτε το πρωτάθλημα. Δεύτερη ή τρίτη φορά που το λέει, Δημήτρη, καλημέρα.
1: Α, παραπάνω.
0: Καλημέρα. Παραπάνω,
1: Παραπάνω γιατί έχω μάθει ότι έχει βρεθεί και άλλες φορές που δεν δημοσιοποιήθηκαν.
0: Okay.
1: Για κάποιους λόγους. Πάντως είναι ολοφάνερο ότι θέλει να είναι εκεί μαζί τους και να προσπαθεί κάθε φορά να τους βάλει στο μυαλό ότι αυτό μπορούμε και θέλουμε να πετύχουμε. Και να περάσει και στους νέους, γιατί και οι ποδοσφαιριστές που φέτος ήταν στον ΠΑΟΚ είναι αρκετοί, το μήνυμα ότι η ομάδα εδώ παλεύει για την πρώτη θέση και αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Νομίζω ότι πάρα πολλά από όσα κάνει και θα κάνει και στην πορεία το τελευταίο διάστημα, μικρά-μικρά μπορεί να είναι, μπορεί να μην φαίνονται, έχουν τον ίδιο ακριβώς στόχο και το ίδιο σκεπτικό, να προσπαθήσει και αυτός από τη δική του πλευρά, ώστε ο ΠΑΟΚ να πετύχει αυτόν τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Και βέβαια πάντα λέει εκεί στις ίδιες προτάσεις και το Champions League, γιατί σαφώς θέλει την επόμενη σεζόν να πετύχει κάτι που επίσης δεν έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και το τονίζω γιατί και εκείνος τα βάζει και τα δύο μαζί. Χθες λοιπόν ο Σαββίδης βρέθηκε στην προπόνηση, ήταν εκεί και όλα τα στελέχη της ΠΑΕ, προφανώς το γνώριζαν. Πρώτα απ' όλα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στην πρώτη ομάδα ο Δημήτρης Αραϊδάρης. Μέχρι και χθες ήταν team manager της δεύτερης ομάδας, πλέον προστίθεται στο team των ανθρώπων που είναι στους μεγάλους. Ένα δεύτερο ότι μίλησε πιο πολύ ώρα χθες στα στελέχη και στους παράγοντες, σε όλους, και πάλι με αυτόν τον ίδιο στόχο του πρωταθλήματος να το τονίσει και να μιλήσει σε εκείνους, ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας τη λέξη ενότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω από όσο έμαθα ότι χθες μίλησε πιο πολύ ώρα στους παράγοντες και λιγότερο στους ποδοσφαιριστές, για τους οποίους τόνισε ότι εγώ το πιστεύω, ξεκινάμε και πάλι, μπαίνουμε δυνατά, πρέπει να το πιστέψετε όλοι, αυτός είναι ο στόχος, ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Έτσι το έχει το στο μυαλό του, αυτό θέλει να κάνει, να δουλέψει και στο πνευματικό, με δική του συμμετοχή, φυσικά και των υπολείπων και του Μάτος και του Βιερίνια και του προπονητή, ο οποίος είναι καινούργιος στον ΠΑΟΚ και δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό. Είναι και αυτό ένα
0: σημείο,
1: ζήτημα.
0: Ένα ζήτημα,
1: βεβαίως θέλει δουλειά. Εδώ επάνω να πω ότι σε όποιον στον ΠΑΟΚ λες αυτό το πράγμα για την επιλογή του προπονητή, γιατί εντάξει, οκ, είναι καινούργιος.
0: Σου φέρνει το παράδειγμα του Λουτσέσκου.
1: Το ξέρεις.
0: Το φαντάζομαι.
1: Φοβερό. Δεν σε αφήνουν καν να ολοκληρώσεις.
0: Ο Οκτώβριος του Λουτσέσκου, το θυμάσαι, Δημήτρη, πώς ήταν? Ο πρώτος Οκτώβριος του Λουτσέσκου.
1: Πώς, ναι, εννοείται. Ο Μάτος το θυμάται μια χαρά. Εκείνο το Πανιόνιος ΠΑΟΚ, όπου πήδηξε ο Μάτος κοντά στον προβολέα, ισοφάρισε και μάλλον τον έσωσε. Μάλλον τον έσωσε. Ίσως εκείνη την περίοδο. Οκ, αυτό είναι το επιχείρημα, το λέω, γιατί προφανώς κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον, αλλά έχουν αποφασίσει στον ΠΑΟΚ και βλέπουν ότι μπορεί να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο νοοτροπίας ο προπονητής αυτός. Γιατί η νοοτροπία και εδώ η δικιά μας για τον προαθλητισμό είναι δύσκολη. Δεν είναι. Φτάνει στα όρια της αιμονής και της αρρώστιας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο πρωταθλητισμός.
0: Το είχε πει ο Κάτανετς. Πολύ σωστά.
2: Mm-hmm. Ψύχωση.
0: Βέβαια.
1: Ναι, είναι πολύ σύνθετο. Ναι. Είναι πάρα, δηλαδή, όταν χάνεις πρέπει να αρρωσταίνεις, πρέπει να παθαίνεις. Ναι. Όλα αυτά μαζί γίνεται προσπάθεια, είναι και το αγωνιστικό, στο οποίο η τελευταία γεύση που έχουμε είναι καλή και αυτή περιμένουμε να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ. Έχουν ρεπό σήμερα. Αποφάσισαν ότι στο οχταήμερο αυτό από Δευτέρα σε Δευτέρα πρέπει να δοθεί ένα ρεπό, έτσι ώστε από αύριο να είναι όλοι μαζί. Και ο Ζίφκοβιτ, που νομίζω χθες είχε κάτι μικροθέματα, και ο Γιάκητς να γυρίσει, και οι μικροί Έλληνες διεθνείς, ώστε να πάει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα με την Καλαμάτα, νομίζω με μια εντεκάδα που εύκολα από τώρα μπορεί να προβλεφθεί, όσο και αν είναι επικίνδυνο με έναν προπονητή που δεν δοκιμάζει. Δύσκολα να μην παίξει ο Ενδιαγέ στην κορυφή, ο Πέλκα στο 10, δεξιά-αριστερά Ζίφκοβιτς Τάισον, στα χάφ ο Γιάκητς με τον Ζαφίρη, ο Ντιέγκο Κώστα με τον Μιχαηλίδη, ο Μπάμπα με τον Κένι και ο Τσιφτσής στο τέρμα. Και όλα αυτά γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει απευθείας ο Γιαννούλης, δεν πιστεύω ότι ο Όγκρισης μπορεί να πάρει θέση του Πέλκα, και ο Μπάνζα, που είναι εξαιρετικός καθημερινά, δεν νομίζω ότι έτσι εύκολα μπορεί να βγει ο Ενδιαγέ από την δεκάδα με βάση τις προηγούμενες εμφανίσεις του. Θα το δούμε, θα το περιμένουμε. Έχει μέχρι τη Δευτέρα ο ΠΑΟΚ χρόνο να δουλέψει και να δοκιμάσει σε όλα τα επίπεδα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Αύριο και για τρεις μέρες ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για την ιστορία του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια και για την επιρροή του στην κοινωνία, με πάνω από 60 ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίου. Να τονίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, εδώ. Στο ξεκίνημα θα υπάρχουν και τέσσερις ομιλίες, παρουσίες, και παίχτες θα εκπροσωπηθούν και παράγοντες του ΠΑΟΚ. Αύριο το απόγευμα ξεκινάει πανηγυρικά στις 4 αυτό το τριήμερο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όσοι δεν θυμούνται πώς ξεκίνησε ο Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ, τον πρώτο του μήνα, πρώτες 45 μέρες τέλος πάντων, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό που λέγεται τώρα τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ καλά κάνει και ακολουθεί την ίδια συνταγή. Του βγήκε. Του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, προφανώς. Επειδή είναι και λίγο σχετικό και ο Μεντιλίμπαρ. Δεν είχε πάρει πρώτο πρωτάθλημα στη ζωή του. Και μέχρι να κατακτήσει κάτι με τη Σεβίλη δεν είχε και καμία μεγάλη επιτυχία. Γιατί αυτές ήταν οι ομάδες που προπονούσε.
3: Από τον Sky 100,3. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση του επταόροφου κτηρίου στη συνοικία Τσεβιζλή στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης. Οι διασώστες έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 ανθρώπους από

0: Πέτρας. Αρχίζει την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω». Το πρόγραμμα ξεκινά με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε το τελευταίο ημίωρο. Εγώ να σας πω ότι σε κανένα γήπεδο δεν βρίσκεις εύκολους αντιπάλους. Ο ήλιος, το κρύο, η βροχή παίζουν σκληρή μπάλα και μάλιστα εντός έδρας. Γι' αυτό χρειάζεσαι Nova Roof Acrylic και PU Hybrid από την Nova Mix. Ακριλικά και υβριδικά στεγανοτικά ταρατζών και δωμάτων που κρατούν καιρή άμυνα απέναντι σε ρογμές, τριχοειδή και λιμνάζουν τα νερά. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nova Mix από κόλλες, αρμόστοκους και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της μετοκονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr. Πάμε τώρα να το αγγίσουμε στο μπάσκετ, φίλε, γιατί έχουμε Ευρωλίγκα και ματσάρα σήμερα. Δεν έχουμε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Έχουμε ένα παιχνίδι.

0: Το οποίο είναι το πιο hot παιχνίδι της αγωνιστικής. Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης θα είναι στο T-Center για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Fenerbahçe και θα είναι και ο άνθρωπος που θα μας περιγράψει το χειρισμό του rotation του Παναθηναϊκού με την προσθήκη του Φαλ. Γιατί θα είναι διαθέσιμος. Καλημέρα, κύριε Πετρίδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Εντάξει, το λες κάτι. Το έχουμε μεγάλη απορία πώς θα γίνει.
0: Ναι, εγώ το έχω.
1: Ναι, το έχω και εγώ απορία.
0: Γιατί μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έπαιζε με έναν σέντερ, ας πούμε, διαθέσιμο. Και έκανε, ας πούμε, ο Ζότς ένα συγκεκριμένο rotation. Θέλω να το δω αυτό πώς θα εξελιχθεί τώρα. Ποιος θα είναι ο ρόλος του Μίτογλου, ποια θα είναι τα λεπτά μέσα στο παρκέ, ποια θα είναι μια βασική σκέψη του.
2: Καταρχάς, νομίζω, επειδή μιλάμε για πρώτο μάτι, σήμερα δεν θα είναι και πάρα πολύ ο χρόνος του Φάλ.
1: Εντάξει, λογική αυτό λέει πριν Μιχάλης, ότι πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ.
0: Επειδή
1: είναι και ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ το τελευταίο 1,5 χρόνο, έτσι, που ήταν εκτός με το σοβαρό τραυματισμό που είχε. Και έχει παίξει πέρσι μόνο 2 μάτσε, να το πούμε γι' αυτό, λόγω του σοβαρού τραυματισμού. Αλλά ναι, πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί πολύ. Βέβαια, σε αυτό που λέει ο Βάιος, από την άλλη, πρέπει να δούμε και πώς θα τον χρησιμοποιήσει μέσα στο γήπεδο, από την έννοια του ότι ο Φάλ είναι ένας ψηλός που ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα προηγούμενα χρόνια. Ένας ψηλός που δημιουργεί πολύ καλά για τους συμπαίκτες του, δηλαδή μπορείς να τον περάσει την μπάλα και εκείνος βλέπει γήπεδο που λέμε και μπορεί έτσι να ανοίξει χώρους και να πασάρει σωστά στους συμπαίκτες του. Και στην άμυνα αντίστοιχα, ένας παίκτης ο οποίος λόγω κορμοστασιάς είναι πίσω σκιάχτρο, έτσι, που επίσης ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε δύο παίκτη. Έτσι, γι' αυτό λέω, γι' αυτό είπα μάλλον πριν και εγώ ότι θα ήθελα να το δω αυτό, ας πούμε. Και σε γενική γραμμή, επειδή ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα την επίθεση του κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα, έτσι, με κινηματογραφία και τα σε πολλές επιθέσεις του, θα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, να το δούμε αυτό και με τον Φαλ μέσα. Έτσι. Να πούμε ότι επιστρέψει και ο Ρογκαβόπουλος, είναι και ο Ρογκαβόπουλος διαθέσιμος πέραν του Φαλ. Είναι μια σημαντική επιστροφή και για τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αλήθεια πολύ στο ξεκίνημα της.
0: Ναι, απλά δεν έχει φανεί το πρόβλημα με τον Ρογκαβόπουλο, γιατί είναι ο Ματζούκας σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, είναι σε τρομερή κατάσταση ο Ματζούκας. Γενικότερα πάντως, επειδή όπως είπες Βάη, ήταν ένα πολύ απαιτητικό μάτς, ένα πολύ hot παιχνίδι το σημερινό και νομίζω θα έχει και πολύ ξύλο και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι θα χρειαστεί και τους 12 από τη σήμερα ο Μπράντοβιτς, δηλαδή θα έχει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, να το πω έτσι, και για τις δύο μαζί, μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, τώρα ζητάμε για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είναι σημαντικό να γίνει το rotation σε ένα πλαίσιο που είδαμε και στις πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή να μοιράζεται ο χρόνος, να έχουμε φρέσκα πόδια επέκταση του
0: Μπράντοβιτς. Ξέρεις, σε αυτό δεν έχουμε άγχη, ξέρουμε ότι θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με βάση την εικόνα που είδαμε, ας πούμε, στα πρώτα παιχνίδια, από τα βασικά σχήματα μέχρι και το πώς μοιράστηκε ο χρόνος σε όλα τα μάτς, ξέρεις ότι θα το κάνει. Στο μέτρο του δυνατού, έτσι. Γιατί είναι άλλο το παιχνίδι σήμερα, δεν είναι το ίδιο μάτς με τα προηγούμενα, αλλά ξέρεις ότι είναι παιδί μου, το έχει στο νου του.
1: Ναι.
0: Και επίσης δεν είναι διπλή εβδομάδα αυτή, έτσι.
1: Σωστά.
0: Όπως ήταν η προηγούμενη.
1: Και επίσης για τον Παναθηναϊκό θα έχει σημασία σήμερα το πώς θα προσεγγίσει το μάτς από την αρχή. Δηλαδή είδαμε στα πρώτα παιχνίδια του, βέβαια εντάξει, διαφορετική ομάδα η Φενέρ, διαφορετική ας πούμε η Παρί, η Βιλερμπάν, αλλά είδαμε μια φιλοσοφία, μια κοινή φιλοσοφία στα πρώτα παιχνίδια, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει πολύ δυνατά από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, να βγάζει ενέργεια και διάθεση στην άμυνα, να κυνηγάει πολύ, να καθαρίζει τα rebound. Οπότε και σήμερα αυτό αν το κάνει, νομίζω ότι θα αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες του για θετικό αποτέλεσμα. Και το λέω αυτό γιατί, επειδή είναι και μια καινούργια ομάδα Παναθηναϊκός, παίρνει αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι μπαίνει καλά στα παιχνίδια. Έτσι. Για παράδειγμα, στο μάτι με τον ΠΑΟΚ, θυμάστε ότι άρχισε πολύ να πάρει μπρος ο Παναθηναϊκός. Είχε ξεκινήσει πολύ καλύτερο ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup. Αυτά συνήθιζαμε. Είναι ο Χουάντσο ακόμα δεν είναι έτοιμος. Νομίζω ότι αυτός βέβαια μόνο εβδομάδα θα μπει. Ο Ναν και ο Σλούκας πάνε προς το τέλος της εβδομάδας. Εκεί έτσι προγραμματίζεται.
0: Για να μπουν στις προπονήσεις.
1: Όχι. Στις προπονήσεις λογικά θα μπουν από την επόμενη εβδομάδα. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει ταξίδι την Τρίτη στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν. Πιθανότατα μετά το μάτι με την Παρτίζαν να μπουν και στις ομάδες προπονήσεις και οι υπόλοιποι. Δηλαδή και ο Ναν και ο Σλούκας. Είναι καλά ιατρικά, είναι okay, και οι δύο. Έτσι. Απλά θέλουν λίγο τον χρόνο τους. Και επειδή είναι διαφορετικό για τους συγκεκριμένους, επειδή έχουν διαφορετική, να το πω έτσι, αντιμετώπιση μέσα στο παιχνίδι. Όπως και να το κάνουμε, περνάει πολύ μπάλα από τα χέρια τους, πρέπει να είναι έτσι στα πόδια πολύ καλά, και οι δύο θέλουν, ας πούμε, να είναι απολύτως σε τιμή για να μπουν. Έτσι, να βρεθούν δηλαδή στα σε απόλυτα επίπεδα ετοιμότητας. Αυτά σε γενικές γραμμές. Θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το μάτι, γιατί και η Φενέρ είναι και μια γεμάτη ομάδα, δεν έχει προβλήματα η Φενέρ. Δηλαδή έχει επιστρέψει και ο Λάρκιν.
0: Οπότε ο Λάρκιν δεν ταξίδεψε. Από ό,τι είδα.
1: Δεν ταξίδεψε.
0: Νομίζω δεν ταξίδεψε, όχι, όχι.
2: Okay. Ναι, έτσι διάβασα εγώ.
0: Ναι, έτσι διάβασα. Τώρα δεν ξέρω, ναι. Δεν το παρακολούθησα πολύ.
1: Ήταν να επιστρέψει πάντως. Ήταν να επιστρέψει, δηλαδή στο επόμενο μάτι επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει πάντως σημαντικά προβλήματα. Εντάξει, πριν του Λάρκιν, όπως λέτε. Είναι όμως μια γεμάτη ομάδα και με πληρότητα σε όλες τις θέσεις. Και σίγουρα έτσι όπως την έχει χτίσει ο Γκισκεβίτσος τα τελευταία χρόνια, με την μαχητικότητα που βγάζει και με τη σκληράδα, είναι πάρα πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος. Mm-hmm. Έτσι, ξεκάθαρα. Mm-hmm.
0: Έπαιξε το πρωτάθλημα, έχεις δίκιο. Απλά δεν κρίθηκε έτοιμος για το βαθμό.
1: Για το μάτσε. Ναι. Γιατί τον είδα στο μάτσε πρωταθλήματος και λέω τι ήταν αυτό. Okay. Προφανώς και αυτό που είπαμε και πριν, αυτό επειδή ήταν μάτς πολύ φυσικά και πολύ σκληρό, ίσως έκρινε και ο Κεσκεβίτσος ότι δεν είναι καλή έτσι, απόφαση να τον ευάλει, ας πούμε, το έξι στα βαθιά.
0: Πάντως η Φενέρ είναι στο πρώτο ράφι των ομάδων μαζί με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, άσχετα που η Ρεάλ έχει ξεκινήσει με αυτό το 0-3. Είναι στο πρώτο ράφι των ομάδων. Δηλαδή είναι από τους βασικούς ανταγωνιστές όσων θέλουν να πάνε στο Final Four. Έτσι.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Νομίζω ότι το μεγάλο ερωτηματικό για την Φενέρ, που βέβαια θα μου πεις ότι πριν από δύο χρόνια πούμε, παίρνει την Ευρωλίγκα χωρίς σε σέντερ, είναι το τι θα γίνει στη θέση 5, έτσι, που δεν έχει, ας πούμε, τον Μπέκταν, ξέρεις, με τον Μπίγχαμ, οι υπόλοιποι, ας πούμε, είναι 4-5 περισσότερο. Δεν έχει, ας πούμε, τον Μπέκταν που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αλλά επειδή ο Γιασκεβίτσος επιλέγει χαμηλά σχήματα, και αυτό είπα πριν, ότι με τέτοια σχήματα πήρε την Ευρωλίγκα πριν από δύο χρόνια, ξέρεις, ίσως να μην την επηρεάσει τόσο πολύ.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: 9 και 4 το μάτς, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχουν ακόμα κάποια εισιτήρια, έτσι.
0: Ωραία.
1: Για το κρίσιμο που θα πάει.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, κύριε. Καλή μετάδοση.
2: Χαίρετε.
0: Έχεις κάτι να μας πει σημαντικό?
2: Βεβαίως, εγώ να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Δηλαδή, στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με γκλάμουρους προσφορά, γνωριμίας και φυσικά άπαιχτα δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε, δεν έχουμε φύγει από το μπασκετικό περιβάλλον.
2: Διότι?
0: Διότι έχουν Παναγιώτη Κεφαλά να μας πει για μια κοινή τοποθέτηση,
2: ναι,
0: μετά τις εξελίξεις, ή όχι εξελίξεις, τέλος πάντων, αρνητικές εξελίξεις του κόμμου, ανάμεσα, μάλλον, κοινή ανακοίνωση του NBA και της FIBA. Παναγιώτης Κεφαλάς για τις λεπτομέρειες. Καλημέρα, κύριε.
10: Καλημέρα, κύριε. Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
10: Λοιπόν, έχουμε μια κοινή δήλωση όντως, FIBA και NBA, τρεις ημέρες, μάλλον δύο ημέρες μετά το όχι της Ευρωλίγκας, τη συνεδρίαση του κόμματος των ιδιοκτητών για την πρόταση εξαγοράς την οποία κατέθεσε το NBA. Δεν είναι μακροσκελής, είναι σύντομη, αλλά νομίζω μας δίνει ειδησούλες αρκετές. Καταρχάς, το κοινό πνεύμα της FIBA και του NBA είναι ότι επιμένουν και είναι προσιλωμένοι στην προώθηση ενός νέου επαγγελματικού πρωταθλήματος ανδρών στην Ευρώπη και στην οικοδόμηση ενός ισχυρότερου, πιο βιώσιμου οικοσυστήματος μπάσκετ, μαζί με εταίρους που μοιράζονται το όρομά μας για ανάπτυξη, ευκαιρίες και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου. Εδώ η υποσημείωση είναι ότι FIBA και NBA συνεχίζουν κανονικά το project τους για να προωθήσουν και να ξεκινήσει τη σεζόν 27-28 του NBA Europe, παρά το όχι της Ευρωλίγκας. Ωστόσο, αναφέρουν και αφήνουν ουσιαστικά την πόρτα ανοιχτή στην Ευρωλίγκα, ότι θα είναι πολύ θετικές σε μια ενδεχόμενη συνεργασία, γιατί λέει μια συνεργασία μεταξύ της Ευρωλίγκας, της FIBA και του NBA για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος μπάσκετ θα ξεκλειδώσει τις τεράστιες δυνατότητες του παιχνιδιού σε όλη την Ευρώπη προς όφελος των συλλόγων, των παικτών και φυσικά το πιο σημαντικό, των οπαδών. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το NBA και η FIBA σου λέει: εμείς συνεχίζουμε κανονικά το project μας του χρόνου. Καλώς εγώ των πραγμάτων, πρώτα ο Θεός, όπως θέλετε, πείτε το, θα έχουμε NBA Europe με τους συνεργάτες τους οποίους θα επιλέξουμε, και από την άλλη όμως δεν παρατάμε καθόλου το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα, γιατί προφανώς βλέπουν και οι άλλες δύο πλευρές, η FIBA δηλαδή και το NBA, ότι μια ενδεχόμενη συνεργασία με την Ευρωλίγκα ότι θα εκτοξεύσει γενικά το μπάσκετ στην Ευρώπη. Αυτά για όσον αφορά την κοινή δήλωση την οποία έκαναν πριν από λίγα λεπτά NBA και FIBA.
0: Μετά το όχι πάντως της Ευρωλίγκας στο NBA, στην πρόταση του NBA, αυτή η ανακοίνωση της FIBA και του NBA δείχνει και κάτι άλλο. Εγώ το διαβάζω έτσι, μπορώ να κάνω λάθος, ότι παιδιά, μαζί αλλιώς δεν γίνεται.
10: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται όπως το έχουμε οραματιστεί.
10: Δηλαδή πρέπει να τα βρούμε με κάποιον τρόπο.
0: Ναι.
10: Πρέπει κάτι να γίνει και να τα βρούμε. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα βρούνε, γιατί θα καταλάβει και το NBA ότι πρέπει να πληρώσει και το ανάλογο τίμημα. Κοίταξε να δεις, βρισκόμαστε σε μια αυτή τη στιγμή...
2: Εγώ δεν ξέρω αν είναι πάντως, παιδιά, μόνο θέμα αντίτιμου.
0: Όχι, είναι και θέμα κουλτούρας, εγώ λέω. Βασική,
2: είναι... Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένας συνεταιρισμός, ας το πούμε έτσι για να συνεχθούμε, 13 ομάδων. Αν το NBA επιμένει ότι, παιδιά, μέχρι 5 συνεταιρούς μπορώ να έχω εγώ, αυτά τα 13 συνέδρια και τα λοιπά ξεχάστατα, όσο και αν πληρώσει, επί της ουσίας αποκλείει το 60-70% των εταίρων από τον συνεταιρισμό. Ακόμα και αν πάρουν λεφτά.
0: Άρα ο συνεταιρισμός αποκλείεται να πυροβολεί στα πόδια του, λες.
2: Ναι, για μένα υπάρχουν άλλα εξίσου κομβικά ζητήματα σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Από το έκανα τα 500 εκατομμύρια ένα δις ή έκανα το ένα δις, ένα μισή δις. Δηλαδή, εκεί πια είναι, αν είμαστε 13 συνεδριοί, όσα και αν δώσεις είναι στη διακριτική ευθεία του Βάγιου, αν θέλει να φύγει από αυτόν τον συνεταιρισμό,
0: ναι,
2: τον οποίο έχει φτιάξει ο ίδιος, ή όχι. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ζητήματα που είναι κομβικά, και όχι τόσο το franchise που λένε πολλοί ότι εκεί διαφωνούν. Η Ευρωλίγκα, η υπάρχουσα μορφή της Ευρωλίγκας, αν τα έβρισκε με το NBA, δεν θα είχε πρόβλημα να συνοηθεί με το NBA ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν το franchise και θα μπορούν από εδώ και στο εξής. Δηλαδή, αν η Ευρωλίγκα έλεγε, αν το NBA έλεγε, παιδιά, όχι η Μπασκόνια, αλλά η Paris Saint-Germain, θα το έβρισκαν, ναι, θα την έβρισκαν την άκρη.
10: Ναι. Όχι,
2: αλλά το να τους πετάξουν έξω, τους περισσότερους από τους εταίρους, είναι μεγάλο. Δίνω ένα παράδειγμα για να συνοηθούμε. Λένε πέντε, ότι δεχόμαστε μέχρι πέντε.
0: Ναι.
2: αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είναι απίθανο από την Ελλάδα να είναι δύο.
10: Ναι,
2: είναι απίθανο, θα είναι ένας.
10: Λένε εξ αρχής Αθήνα, ούτε Θεσσαλονίκη λένε ούτε τίποτα.
2: Μπράβο, πείτε μου εσείς ποιος από τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό, αν μένει έξω από αυτό το συνεταιρισμό, θα πει ναι.
10: Κανένας.
2: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το Real Barcelona. Δηλαδή, πει η Μπαρσελόνα, ναι.
0: Με την Μπαρσελόνα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί η Μπαρσελόνα έχει μια ιδιότυπη ιδιοκτησιακή.
2: Μπράβο, δεν έχει και ιδιοκτήτη.
0: Δεν έχει ιδιοκτήτη. Δεν σωστά. Έχει βασικό
2: αλλά τέλος πάντων, εάν δεν την βάλουν σε αυτό το συνεταιρισμό, και πού να βάλουμε τη Ρεάλ. Ή το ανάποδο. Αν δεν βάλουμε τη Ρεάλ, δεν μπορούμε να βάλουμε σε αυτό το συνεταιρισμό, γιατί πέντε μπορούμε να βάλουμε, οπότε δεν βάλουμε δύο από την Ισπανία, την Μπαρσελόνα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να πει η άλλη ναι. Μέσα παίζει, αλλά δεν θα ανοίξει το συνεταιρισμό. Αλλά η Ρεάλ θα ανήκει ή η Μπαρσελόνα θα ανήκει. Αποκλείεται.
10: Ναι. Γι' αυτό προς το παρόν δεν μπορούν να βρουν έτσι μια κοινή συνισταμένη έτσι ώστε να προχωρήσει το deal. Ωστόσο, νομίζω ότι επαναλαμβάνεται ότι, μάλλον καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε όμως σε μια περίοδο διαπραγμάτευσης, γιατί η Μεν Ευρωλίγκα σου λέει δεν τη θέλω την πρότασή σου NBA, αφήνουμε όμως και ένα παράθυρο, αν ξαναφέρεται πρόταση το συζητάμε. Από την πλευρά της, η FIBA και το NBA σου λέει δεν πειράζει Ευρωλίγκα, εμείς συνεχίζουμε το δικό μας project, αλλά αν θέλετε να συνεργαστούμε στο μέλλον, έχει καλός και για το καλό του μπάσκετ. Απλά πρέπει να καταλάβουμε όμως και το NBA παράλληλα ότι για το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι όπως το NBA για παράδειγμα που φύγαν οι Seattle Supersonics και πήγαν στην Οκλαχώμα για παράδειγμα.
0: Εδώ,
10: και
0: η Παρτίζαν, η Ζαλγκύρης, η Ορθιά.
10: Ακριβώς, βάει. Αυτό ακριβώς.
0: Ρόλο, ναι.
10: Υπάρχουν χώρες και ομάδες οι οποίες είναι ιστορικότατες, έχουν πολύ κόσμο, έχουν τρομερό ενδιαφέρον και δεν γίνεται.
0: Εδώ το αντιπιχείρημα του NBA είναι ότι okay, καταλαβαίνω ότι έχετε θέματα με την παράδοσή σας εσείς και θέλετε να την τηρήσετε και αυτά, αλλά με τηρώντας την παράδοσή σας δεν έχετε εμπορικό αποτέλεσμα. Και δεν έχει άδικο. Η Ευρωλίγκα είναι ένας συνεταιρισμός που είχε τάξει πολλαπλάσια κέρδη στους μετόχους, δεν το έχει καταφέρει να τα φέρει. Και εδώ έχει το NBA και σου λέει, αδερφέ, τηρώντας την παράδοση τη δική σας, το έσοδο παραμένει πενιχρό.
2: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Το επόμενο ερώτημα είναι, ναι, είπαμε παιδιά, όχι, εννοώ από τους μετόχους της Ευρωλίγκα, από τους 13. Ναι, παιδιά, είπαμε όχι, το να δεις. Το θεωρούμε από κυριαρχικό κτλ.
10: Ναι, άμα μια ομάδα του NBA κοστίζει 2 και 2,5 δις, εντάξει, το βλέπουν και εδώ στην Ευρωλίγκα.
2: Όχι, δεν
10: είμαστε εδώ φτωχός συγγενής και έρχεστε εδώ με ένα.
2: Σωστά, αλλά πρέπει να δούμε και τι έσοδα έχει μια ομάδα του NBA και τι έσοδα έχει μια ομάδα του Ευρωλίγκα.
10: Δεν διαφωνώ.
2: Αν λοιπόν σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, η Ευρωλίγκα μοιράζει στον πρωταθλητή Ευρώπης 4 εκατομμύρια ευρώ αντί για 2 που μοιράζει σήμερα και μιλάει για τρομερή και φοβερή αύξηση 100%. Γιατί το 2, άμα το κάνει 4, είναι 100%. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι από τους νυν μετόχους της Ευρωλίγκας θα πούν στην Ευρωλίγκα: οκ, παιδιά, εδώ είπαμε όχι σε 1 δις ή σε 1,5 δις για να μας δίνετε από 2-4 σε ομάδες που έχουμε budget 40 και 45 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν είναι.
2: Δηλαδή είναι. Αυτό... Όλα σε αυτήν την ιστορία μοιάζουν πολύ. Είναι οξύμορο όλο αυτό που συμβαίνει. Ακόμα και η αξιολόγηση της EuroLeague από την πλευρά της EuroLeague, εγώ λέω ότι είναι οξύμορη. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία έχει τζίρο κάτω των 100 εκατομμυρίων το χρόνο, πολύ κάτω των 100 εκατομμυρίων το χρόνο, δεν υπάρχει πουθενά στο εταιρικό στις εταιρικές πρακτικές πώλησης μιας εταιρείας να την αξιολογείς 20 φορές πάνω από το πρόσεξε από το κέρδος της, από τον ετήσιο τζίρο της. Δηλαδή κάνω κάτω από 100 εκατομμύρια τζίρο, αλλά θεωρώ ότι αξίζω 2 δισεκατομμύρια.
10: Ναι.
2: Ότι που
0: προπούσε.
2: Ναι. Είναι όλα πολύ σχετικά.
10: Ισχύει αυτό. Τι να πω.
0: Τέλος πάντων.
10: Θα δούμε.
0: Είναι,
10: θα
0: παιδιά,
10: δούμε.
0: Πάντως, υπάρχει μια ζύμωση σε εξέλιξη. Προφανώς και άποψη δική μου είναι ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση που να περιλαμβάνει το μπάσκετ πάλι σε δύο τομείς, βασικούς τομείς. Και εγώ πιστεύω ότι η μόνη λύση για το μπάσκετ συνολικά, δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο ή το χειρότερο για κάποιους, αλλά για το μπάσκετ συνολικά είναι η ένωση των δύο αυτών οργανισμών.
10: 100%.
0: Το παρακολουθούμε και βλέπουμε. Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
10: 100%. Θα μαθαίνουμε και γενικά θα βγουν πράγματα, γιατί όπως είπαμε, περιμένουμε να δούμε ποιες ομάδες θα είναι το 27-28 στο NBA Europe. Γιατί αυτό μας είπαν στην ουσία, να πάρουμε και στην ουσία τις δηλώσεις.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
10: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Γεια. Λοιπόν, και επειδή είναι Πέμπτη και σιγά σιγά μπαίνουμε στη διαδικασία επανέναξης πρωταθλημάτων, Χρήστος Τυρακόπουλος να μας κάνει έτσι μια εισαγωγική συζήτηση. Καλημέρα σας, κύριε, τι κάνετε?
11: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
11: Καλά. Σας άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή, επειδή δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο μπάσκετ. Απλώς να Σας διευκρινίσω ότι μερικές φορές δεν κάνεις την πώληση μόνο κατά ανάγκη με τα κέρδη, την κάνεις με το EBITDA, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό και το οποίο έχει να κάνει με τη συνολική, ας το πούμε, διαδικασία. Καταλάβεις, είναι ο κάθε δείχτης τι περιλαμβάνει και πού απευθύνεται. Μια αθλητική ομάδα δεν θα πουληθεί με βάση τα κέρδη της λοιπόν κατά ανάγκη, θα πουληθεί και με βάση όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε έτσι. Είναι μια μεγάλη εταιρική συζήτηση. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα στις ομάδες του μπάσκετ, από τα δύο να το πάνε ειλικρινά στα 4 εκατομμύρια τα χρήματά τους. Μεγάλα, αλλά πολύ σωστά λέτε, παιδιά, όταν μια ομάδα έχει 40 εκατομμύρια τσίρο για να πάρει αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωλίγκα, της λες θα σου δώσω από 2-4, εντάξει, οκ. Okay. Και οι άλλοι γκρινιάζαν, ας πούμε, που δεν παίρνανε τα 135, τα 140 που ήθελε ο Πέρες, 150, ενώ έπαιρνε 80, συν τα υπόλοιπα. Είναι τεράστιες οι διαφορές.
0: Και αυτή η διαφορά, να ξέρεις, είναι η κινητήρια δύναμη που όθησε το NBA να στείλει ανθρώπους να φτιάξουν project για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σου λέει δεν γίνεται η πίτα να είναι τόσο διαφορετικά μοιρασμένη στην Ευρώπη.
11: Ναι,
0: δεν γίνεται. Εμπορικά δεν γίνεται.
2: Εδώ ξεκάθαρο είναι έτσι. Αλλά εδώ δεν είναι ακριβώς σαν, για να τα φέρω και στο ποδοσφαιρικό, σαν το Champions League, Super League. Εκεί ήταν μια. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν μια ιδέα τη Super League. Του Φλωρεντίνο Πέρεθ κτλ. Εδώ δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στα οποία έχει δίκιο η EuroLeague. Υπάρχουν πράγματα στα οποία έχει δίκιο το NBA.
11: Ναι, η ιδέα του Πέρεθ ήταν σαφέστατα, αλλά είδες ότι άσχετο αν τραβήχθηκαν γρήγορα στις 48 ώρες οι Άγγλοι, εκτός αν είχε πεθάνει. Τσίμπησαν κάποιοι και είπαν: «Οκ, για να το δούμε».
2: Ναι, γιατί πάντα με τα λεφτά θα τσιμπάς.
11: Να παίζουμε μεταξύ μας, γιατί τα λεφτά ήταν πολλά.
0: Παιδιά, στο μπάσκετ αυτό το πράγμα είναι η EuroLeague.
11: Α, στο μπάσκετ αυτό το πράγμα είναι η EuroLeague. Αλλά οποία πρέπει όμως για μένα και να, δεν μπορεί να είναι ένα κλειστό μαγαζί, πρέπει να ανοίξει και να μπορεί να μπει κάποιος με βάση αυτά που κάνει. Άμα κάποιος δηλαδή παίρνει το πρωτάθλημα στη χώρα του και δεν μπορεί να μπει, τότε κάτι πάει λάθος έτσι. Εντάξει, δεν σου πω. Δεν θα το στολίσω εγώ. Τους εύχομαι όμως μια καλή επιτυχία από τα δύο να πάνε στα 4 εκατομμύρια, είναι σημαντικό. Τώρα, Αρτέτα, για να το κλείσουμε, υπέγραψε αναμενόμενο. Το φοβερό που συνειδητοποίησα χθες, και αυτό έγραψα τώρα πριν από λίγο στο United 65, είναι ότι αν το πάει μέχρι το 2030, που είναι η ανανέωση, έτσι, θα είναι μόλις, ενώ θα είναι ήδη στην Arsenal τότε, 11 χρόνια,
2: 50.
11: Θα είναι μόλις ένα χρόνο ένα χρόνο μεγαλύτερος από ό,τι ήταν ο Βενγκέρ όταν ήρθε.
2: Ναι.
11: Και σκέψτε το λίγο, δηλαδή ο Βενγκέρ ήρθε 47 και αυτός θα είναι 48 και θα είναι ήδη 11 χρόνια στο πάγκο. Είναι εντυπωσιακό, όπως και αν το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι εκεί. Όχι ότι στην Arsenal πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι μια διαδικασία που θα φύγει μόνο όταν θέλει ο ίδιος, εκτός αν γίνει μια συγκλονιστικά κακή χρονιά που δεν μπορείς να την δεις ότι θα γίνει κάποια χρονιά. Τα επόμενα χρόνια τόσο συγκλονιστικά κακή. Σε σύγκριση τι παρέλαβε, τι έφτιαξε, η ομάδα που παρέλαβε και ήταν 8η, την πήγε 5η, την πήγε 2η και πήρε ένα πρωτάθλημα. Είναι μια σταθερή αξία προς τα πάνω. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις δίνω εκτός από τον Αρτέτα στην Arsenal πλήρω τα έψημα και στη διοίκησή της. Δεν πανικοβλήθηκε καμία στιγμή. Γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσε να πήρε αδελφέ μου, έβγαλε δεύτερο, ξανά δεύτερο. Α, τώρα να έβγει και εσύ για το κάδο, ήρθε ξαφνικά η Λίβερπουλ, είμαι πάλι δεύτερος. Σε διώχνω για να φέρω κάποιον άλλο. Πόσες φορές το έχουμε δει το έργο αυτό?
0: Πολλές.
11: Δεν το κάνανε. Και τον στηρίξανε, το είπαν ότι θα τον στηρίξουν τότε που ξεκίνησε τη χρονιά με τις τρεις ήττες, με 0 γκολ τελευταίος Αύγουστος του 21, πότε ήταν αυτό. Και είπαν θα σε στηρίξουμε. Και το κάνανε στην πράξη να τον στηρίξουν. Έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ εντυπωσιακό το γεγονός του ότι και το είπαν και το κάνανε και παρότι τα αποτελέσματα δεν ήρθαν αμέσως, τον συνεχίσαν να το στηρίζουν.
2: Και όσο και αν φαίνεται απίθανο,
11: το γυρίζει.
2: Το λέω για το ελληνικό κοινό και τους Έλληνες παράγοντες.
11: Ναι.
2: Τον Αρτέτα, εκτός από την εμπιστοσύνη της διοίκησης, τον κράτησε στην Arsenal όλα αυτά τις δύσκολες στιγμές και εκείνο το ντοκιμαντέρ όπου έδειξε όλο τον τρόπο δουλειάς του και κυρίως έδειξε όλο τον τρόπο των αποφάσεών του, γιατί ναι, να φύγει ο Μπαμεγιάν και να μην πάρουμε ούτε ευρώ.
11: Ναι,
2: που μέχρι τότε ο κόσμος άνθρωπος δεν μπορούσε να το καταλάβει. Έλεγε ότι έχουμε μπλέξει με έναν ένα παλαβό.
0: Ναι, ναι.
2: Όταν είδαν το ντοκιμαντέρ.
11: Όταν είδαν και οι ίδιοι ιδιοκτήτες, που είναι το βασικότερο από όλα, αυτοί είδαν ότι έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο που είχε πλάνο. Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα, αυτό που έκανε την επιτυχία του είναι ότι έδωσε ξανά μια ταυτότητα. Το DNA πίσω, αν θέλεις. Γιατί τα τελευταία χρόνια του Βενγκέρ λίγο το είχε χάσει. Ο οποίος βέβαια. Μην τον κατηγορούμε μετά από χρόνια. Αυτό που κατάφερε να μετακινηθεί, το βλέπεις τώρα και το καταλαβαίνεις τώρα.
2: Με τη City.
11: Με τη City. Ναι. Διότι κατάφερε να μετακινηθεί σε ένα καινούριο γήπεδο, να μην φορτωθεί χρέη, να μην φορτωθεί δάνεια, να το βγάλει ό,τι έπρεπε, πουλώντας παίκτες που ήταν σημαντικοί για την παρουσία της ομάδας εκείνη τη στιγμή, αλλά σκεφτόταν το μετά, σκεφτόταν τα επόμενα χρόνια. Του χρωστάει πολλά, δηλαδή. Δεν είναι οι τίτλοι και δεν είναι εννοείται το πρωτάθλημα και 49 αγώνες εκπληκτικά. Στο μακροπρόθεσμο, το οποίο δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές ο οπαδός, η Arsenal έχει πάει, έχει πάει τα 50 επόμενα χρόνια όπως πρέπει να πάει, με το γήπεδό της, με αυτά που χρειάζεται, με τα έσοδά της, ακριβώς γιατί ο Βενγκέρ δεν κοίταξε το κοντόφθαλμο να πάρω εγώ ένα πρωτάθλημα τώρα και να πάρω κι άλλο ένα και δεν με νοιάζει τι θα γίνει μετά. Κοίταξε το μετά εις βάρος της δικής του, αν θέλετε, εκείνη τη στιγμή ιστεροφημίας. Την ιστεροφημία την έχει κερδίσει γενικά, αλλά εκείνη τη στιγμή θυμάστε πόση κόντρα υπήρχε, πόση γκρίνια υπήρχε, πόση τοξικότητα υπήρχε, έτσι. Και αποδείχθηκε ότι πολλές φορές μην το εύχεσαι αυτό που θέλεις πάρα πάρα πολύ, γιατί μπορεί και να συμβεί.
2: Μπορεί να το πάθεις,
11: ναι. Και αν δεν ερχόταν ο Αρτέτα να το στρώσει γρήγορα, γιατί το στρώσε πολύ γρήγορα το μαγαζί. Άσχετα τα χρόνια που περάσανε, το πόσο γρήγορα το έστρωσε ο ίδιος λέω, για τον μετά το Μέγκερ, έτσι. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία μας. Καλή συνέχεια,
0: καλημέρα
11: κύριε.
0: Σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά έχετε Αντώνης Καρπετόπουλος να συνεχίσει την ενημέρωσή σας. Από του Χάρη Χριστόγλου που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια και το Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
14: Εξαναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague με το παιχνίδι του Telekom Center να μαγνητίζει τα βλέμματα, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Η δράση όμως αρχίζει στις 7 με τους αγώνες Dubai, Ερυθρός Αστέρας και Maccabi Tel Aviv, Armani Milano. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μόναχο με την Bayern να φιλοξενεί τη Virtus Bologna στις 9 και αργότερα η αυλαία πέφτει στην Ισπανία. Η Βαλένθια κοντράρεται στις 9.30 με τη Χάπελ Τελ Αβίβ και ένα τέταρτο μετά η Real Madrid's μονομαχή με την Παρτίζαν.
15: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μια γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
18: Στην Olimet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινή. Ερεινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
21: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους, αλλά παράλληλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωλίγκα, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σακτάρ, με τον Μαρκο Νίκολιτς να δηλώνει στον τύπο της Ουγγαρίας ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακώσε, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αρκετά διλήμματα από την Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάριους Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση για την κορυφή και η Ζώτα Ιρόκα για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα των πράσινων από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του σήμερα και τους υπόλοιπους διεθνείς. Με διαθέσιμους τους Φάλκε Ρογκαβόπουλο θα υποδεχτεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Νοκάουτ για τον Ζέλγκο Μπράντοβιτς παραμένουν οι Ναν Χουάντσο και Σλουκάς, εκτός για την τουρκική ομάδα ο Λάρκιν. Την επιστροφή του Χολ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε μεταβεί με άδεια για προσωπικό ζήτημα, περιμένουν σήμερα στον Ολυμπιακό με τον Αμερικανό Σέντερ να υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το αυριανό παιχνίδι με την Ανατολού Εφές. Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει ο Πλώτας λόγω βαριάς συνδεσμικής κάκωσης στον αριστερό αγκώνα. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλέσιο Λύση έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του και από αύριο θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Κανονικά υπολογίζονται οι Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα, σύνθημα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από τον Ιβάν Σαββίδη. Εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς του Άρη με τον Βόλο έλαβε το Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Νοκάουτ με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτας, σε φουλ ρυθμούς μπήκε ο Χόγκλα, ατομικό ο Ρίτσαρτς, ενώ Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου και την πρόκριση στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ακόβσκη στη Στρούμιτσα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική, πρώτο σερβίς στις 2.30. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μάστερ της Σανγκάης, καθώς νίκησε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κοπεγιάνς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Χρυσώνει το Βαργέλη Παυλίδη, η Μπενφίκα. Όπως αποκάλυψε η πορτογαλική ρέκορντ, ο Έλληνας επιθετικός συμφώνησε με τους αετούς για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο έλεγε το 2029 και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Τουρκίας ο Βιτσέντσο Μοντέλα, αφού είναι ηλυμένη η απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας για την απομάκρυνση του Ιταλού μετά τις 4 ήττες σε ισάριθμα μάτς στο Nations League. Σ' άλλο στην Ισπανία, καθώς συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε Χωσάν έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 36χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί θα εμφανιστεί ενώπιον του δικαστή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
3: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
22: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
23: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
22: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
23: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
24: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
25: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
26: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 12 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Θα είμαστε παρόλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Στο μικρόφωνο μόνος του Αντώνης Χαρπετόπουλος, καθώς ο κύριος Πανούτσος μας λείπει αυτόν τον καιρό. Την κονσόλα του ήχου, στις μουσικές επιλογές, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην παραγωγή, στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, ο Σωτήρης Ταμπάκος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Είναι Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου του 2026. Και μαζί μας είναι και πάντα και η Νόβα, βέβαια. Στην Νόβα, θυμίζω ότι σας μιλάμε για πολλά και διάφορα τον τελευταίο καιρό. Εστιάζουμε τελευταία λίγο περισσότερο στο γεγονός ότι αλλάζει εντελώς, έχει αλλάξει για την ακριβή εντελώς το σύστημα εξυπηρέτησης από το τηλεφωνικό της κέντρο. Ξέρετε αυτή την ιστορία που παίρνεις ένα τηλέφωνο τον τηλεφωνικό σου πάροχο και σκέφτεσαι πόση ώρα θα περιμένεις στην αναμονή. Αυτό τελείωσε με την Nova. Με το Nova More απολαμβάνεις μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα εν προκειμένου να γνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειάζεται να μιλήσει με εκπρόσωπο, αυτό γίνεται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και βέβαια, αν προτιμάς να σε καλέσουν, υπάρχει πάντα η υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν χρειαστεί επίσκεψη τεχνικού, αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό συμβαίνει εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ότι τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις όλες τις λεπτομέρειες στο nova.gr. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όρους και προϋποθέσεις θα βρεις στο site της Nova, nova.gr. Το ξαναλέω. Να θυμίσω και τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2195-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα. Τον τελευταίο καιρό που εδώ είμαι μόνος μου είναι και απαραίτητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνετε τις ερωτήσεις σας, παρεμβαίνετε, ρωτάτε τους ρεπόρτερ, έχετε γενικά εδώ πέρα λόγο, είναι σαν να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Όλα αυτά συμβαίνουν χάρη σε μια πολύ απλή και γνωστή διαδικασία, δηλαδή μια σύνδεση στο διαδίκτυο με κάποιο μέσο σας, όλοι είμαστε συνδεδεμένοι, με τηλέφωνο, υπολογιστές, με οτιδήποτε. Λοιπόν, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr. Λοιπόν, για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφού τα δείτε όλα αυτά, αφού δείτε τα πάντα, όχι μόνο θέλω να πω πράγματα που έχουν να κάνουν με το ελληνικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή του γενικά τον αθλητισμό, αλλά και πράγματα που απασχολούν γενικώς, ας πούμε, την επικαιρότητά μας, όπως ο καυγάς του Καρβέλα με τη Βύση. Λοιπόν, αφού τα δείτε όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Υπηρεσία πάρα πολύ χρήσιμη κυρίως για τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν υπάρχουν και στην Ελλάδα αρκετοί μοδάτοι οι οποίοι τα παρακολουθούν όλα αυτά μέσω διαδικτύου. Παρακολουθούν τα πάντα μέσω διαδικτύου και τα ραδιόφωνα και οτιδήποτε. Αλλά βασικά η υπηρεσία προσφέρεται για τους Έλληνες του εξωτερικού που άλλο τρόπο δεν έχουν. Εδώ όλο και κάποιο τραντιστοράκι δουλεύει για χάρη μας και για χάρη σας. Όλο και κάποιος που είναι μπλοκαρισμένος στην κίνηση μας ακούει και του κάνουμε παρέα και του συνιστούμε ψυχραιμία και υπομονή και θα βρει το δρόμο του και αυτός. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να πάμε, κάνουμε ένα break, γιατί έχουμε και ένα θεματάκι εδώ πέρα και ο κύριος Παντελής πρέπει να επιμεληθεί εδώ πέρα την ιστορία ακουστικά και τα λοιπά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Να

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
2: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αρέσει Πέμπτη είναι, όχι Τετάρτη είπα. Ε, πρέπει να είπα Τετάρτη, ναι. Πρέπει να είπα, γιατί μου στέλνουν εδώ πέρα καλημέρα Πέμπτη είναι, διάφοροι μάλιστα. Ε, οπότε ναι, συγχωρέστε με το λάθος, Πέμπτη είναι. Και απορώ γιατί το έκανα το λάθος, γιατί εντάξει το έκανα γιατί έβλεπα τις ειδήσεις στο Sport FM, αλλά όταν έχει Ευρωλίγκα Πέμπτη είναι. Είχε ένα μάτς χτες βέβαια, το γαλλικό ντέρμπι το οποίο το πήρε Βιλερμπάν, όπως ενημερώθηκα αρμοδίως. Σήμερα έχει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα. Έτσι νωρίς, όχι ψέματα, 9 και 5 δεν είναι και τόσο νωρίς, νόμιζα ότι είναι στις 7, 9 και 5 η γνωστή ιστορία αυτή που ισχύει για το όταν παίζουν οι ομάδες από το Ισραήλ. 9 και 5, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι, 9 και 4 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ, 9.30 Βάλενθια Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια και 10 παρατέταρτο η Ρεάλ περιμένει την Παρτιζάν στην ελπίδα να κάνει επιτέλους την πρώτη της νίκη, δεν έχει κάνει ακόμα, ποιος θα το λέγε. Θα τα πούμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο με έναν νέο εδώ πέρα συνομιλητή, έναν νέο παλικάρι που ξεκινάει τώρα τη δουλειά. Είναι καλό παιδί ο Βασίλης ο Σκουντής, να τον ακούτε και να τον προσέχετε, να τον έχετε στα υπόψη σας. Αυτά θα τα πούμε μετά το δελτίο που ακολουθεί εντός ολίγου, γιατί αργήσαμε λίγο να μπούμε και δεν είχαμε χρόνο και ολόκληρο Σκουντή δεν θα τον ξεπετάξουμε ας πούμε σε 5 λεπτά. Τι άλλο έχει επικαιρότητα αθλητικό, πρέπει να πω τίποτα το φοβερό και το τρομερό. Περιμένουν πια όλη την επανέναρξη του πρωταθλήματος και όλα τέτοια διαβάζεις. Πώς θα ξαναβρούν οι προπονητές τους παίκτες που λείπουν τόσο καιρό. Τι τους είπανε τώρα που γυρίσανε, όσοι γυρίσανε, κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμη, θα γυρίσουν, μην ανησυχείτε. Είναι μια μέρα που δεν υπάρχει τίποτα φοβερό και στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα γενικότερα. Δηλαδή η είδηση η οποία εξακολουθεί να παίζει από χθες είναι τα μεθεόρτια ας πούμε της φιέστας των Αργεντινών, του αντίου που έδωσαν οι Αργεντινοί στο Μέση και ο Μέση σε αυτούς βέβαια. Επειδή έφαγα χτες μισή μέρα διαβάζοντας τι γράφανε δεξιά και αριστερά, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό ωραιότερα κείμενα από αυτά που γράφτηκαν για τον Μέση μακριά στα ξένα, κυρίως στην Αργεντινή πρέπει να πω, αλλά και στην Ισπανία υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία αυτή και γενικώς και στην Αγγλία και στην Ιταλία γραφτήκαν εντυπωσιακά ωραία πράγματα, δηλαδή όχι απλά ανασκοπήσεις αθλητικές ας πούμε μιας τεράστιας καριέρας που κράτησε 20 χρόνια που λέει ο λόγος, αλλά και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Εντάξει, το πιο θέλω να πω έτσι εκτός ας πούμε γιορτής αλλά εντός επικαιρότητας είναι οι συγκρίσεις με το τι γίνεται με τον Ρονάλντο για παράδειγμα, ο οποίος τον Ρονάλντο βέβαια είναι ένας μεγαλόθυμος πρώτα απ' όλα που αποχαιρέτησε τον φίλο του γιατί οι δυο τους έχουν εξαιρετική σχέση με ένα post από αυτά που κάνει και διαβάζουν εκατομμύρια ας πούμε άνθρωποι που τον απασχολούν, πήγαν από τον ακολουθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον απασχολούν κιόλας. Η σύγκριση του τι συμβαίνει με τον ένα και τι συμβαίνει με τον άλλο έχει πλάκα παντός. Στο φινάλε της καριέρας ο ένας προκάλεσε το παγκόσμιο χειροκρότημα του κόσμου, ο άλλος την παγκόσμια απορία για το τι θέλει να κάνει ακριβώς με την Εθνική Πορτογαλίας με την οποία εξακολουθεί να ανταλλάσσει εξακολουθεί να τη στέλνει γράμματα, της έστειλε μια επιστολή δημόσια που είναι πάνω από 2.000 λέξεις. Όχι, τόλμησε κανένας να το απαντήσει από την άλλη πλευρά. Ίσα-ίσα που είπαν ότι στις επόμενες κλήσεις θα τον καλέσουν κιόλας. Μάλιστα, έχει γίνει και μια ερώτηση στον πρόεδρο της Πορτογαλίας όταν έγινε ο καυγάς στην Κοπενχάγη αν ο Ρονάλντο θα τιμωρηθεί με βάση τον εσωτερικό κανονισμό. Ο άνθρωπος δεν είπε τίποτα. Η ερώτηση ήταν απλή απόδειξη ότι και οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι έχουν ένα κάποιο χιούμορ. Έτσι, μην το παραβλέπουμε. Τέλος πάντων, αυτά σημαίνουν στον κόσμο. Στην Ελλάδα είχαμε χθες παιχνίδια του μπάσκετ, κέρδισε για το γύρο Κάπο Άρης. Το παιχνίδι του ρίξα μια ματιά, πρέπει να πω. Γινόταν σε ένα γήπεδο το οποίο θύμιζε δεκαετία του 80, ας πούμε. Η ατμόσφαιρα ήταν πραγματικά φοβερή και τρομερή. Το ζούνε πολύ στη Θεσσαλονίκη αυτή την επιστροφή του Άρη και του ΠΑΟΚ. Επιστροφή υπό την έννοια ότι έχουν ομάδες οι οποίες
φέτος θα διεκδικήσουν πράγματα. Με πρώτα απ' όλα το EuroCup, βέβαια, το οποίο δίνει θέσεις στην Ευρωλίγκα. Οπότε υπάρχει ξεσηκωμός και υπάρχουν και πρωταγωνιστές, βέβαια, με τους οποίους ο κόσμος μπορεί πραγματικά να ταυτίζεται και να ασχολείται. Ο Σπανούλης, στην περίπτωση του Άρη. Ο Άρης κάποια στιγμή έπαιζε και με σίγουρα με τρεις Έλληνες στην πεντάδα. Δηλαδή με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Τολιόπουλο. Το επισημαίνω γιατί και αυτό είναι από τα σπάνια όταν μιλάμε για μπάσκετ. Και μάλιστα τρεις παίκτες οι οποίοι δεν μπήκαν γιατί είχε καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά γιατί έπρεπε να τον βοηθήσουν να ξεφύγει. Και πρέπει να πω ότι τα κατάφεραν ο καθένας με τον τρόπο του αρκετά καλά. Γενικώς η Θεσσαλονίκη έχει βρει, θέλω να πω, πολλά να ασχολείται. Δηλαδή ο Άρης ειδικά, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα επαναλαμβάνεται θεαματικά και όχι ως φάρσα, όπως θέλει το γνωστό απόφευγμα, βρίσκει ο κόσμος του Άρη στο μπάσκετ πραγματικά ένα καταφύγιο, βρίσκει ενέσεις αισιοδοξίας, διότι με το ποδόσφαιρο δεν βλέπω να αλλάζουν θεαματικά τα πράγματα ούτε φέτος. Νωρίς είναι ακόμα, θα δούμε, αλλά ο Άρης που έκανε δύο νίκες στην αρχή και λίγο φαινόταν ότι κάπως αφήνει πίσω την περσινή χρονιά, μετά ψιλοκόλλησε πάλι. Και στο μπάσκετ θα μου πεις, έχασε στο πρωτάθλημα στην πρεμιέρα, λίγο εκεί του ο Σπανούλης βγήκε από τα ρούχα του, αλλά αυτά είναι πράγματα που γενικώς συμβαίνουν. Δηλαδή το κοινό του Άρη έχει κατανόηση, έχει και μπασκετική παιδεία, ένα μπασκετικό κοινό, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι πηγαίνουν επειδή βρέθηκε τώρα κάποιος να βάλει χρήματα, ας πούμε, και γίνεται χαμούλης. Και γενικά αυτό το παιχνίδι με την Μπούργος, ας πούμε, ήταν χθες βράδυ, το ξαναλέω, μια βουτιά στο παρελθόν. Για μας που τα ζήσαμε, βέβαια, οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν. Βλέπουν απλώς ένα γήπεδο που καίει, πολλά συνθήματα, πολλή φασαρία. Πράγματα που γενικώς τα έχουμε δει, θέλω να πω, και αλλού. Δεν είναι κάτι που τους προξενεί τρομερή εντύπωση. Εμένα μου θύμισε εκείνα τα παλιά, ας πούμε, που έβγαινε ο Άρης και πέφτανε χαρτάκια, σαν να ήμασταν στον Μπομπονιέρα. Αυτά και άλλα μπασκετικά τα πούμε σε λίγο με τον Βασίλη Σκούντη. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα break και επιστροφή.

0: Για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Αδιανόητο χαρακτηρίζει ο Αμερικανός Υπουργός το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Καρβέλα με την Αναβίση μετά τη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ με το συνθέτη να καταθέτει ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία της απαγορεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια που έχει εκείνος δημιουργήσει. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Ένα σκύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Μπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν ξέρω τι εισαγωγή να κάνω εγώ με τον Βασίλη το Σκουντή. Να του πω, ξέρω εγώ, σιδεροκέφαλο, να του πω που είσαι, ρε ψυχή, χαθήκαμε. Δεν ξέρω, καλημέρα, τι γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό, καλημέρα. Μια καλημέρα εκεί.
0: Αυτό, αυτό, μπράβο.
1: Σιδεροκέφαλο και πάντα τέτοια και αυτά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μια Δευτέρα σε περιμένουμε στο μεταφέρω γενικότερα από όλο τον γκρουπ αυτό. Που ξέρει τώρα πού και πώ. Αυτά τα κοινωνικά και πάμε στα δικά μα. Πώ το βλέπει το ξεκίνημα των Ιωνίων Βασίλη μου στην Ευρωλίγκα.
1: Κοίτα, εγώ επειδή είμαι και λίγο μαϊμούνι που και πολλές φορές παραξηγούμε και όλα γι' αυτό και ψάχνω διάφορα πράγματα τώρα ενώψη και το μεταδώσω στην ελληνική σωστό FM TV, δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί. Πρώτα απ' όλα έχουμε τέσσερις ομάδες κατούρισαν στο πηγάδι και δεν τους γέννησε μανούλα για να μην παίζουν στην Ευρώπη, ενώ οι δύο νεοπότες δηλαδή το, που δεν θα μπορούσαν ούτως ή άλλως να παίξουν. Γιατί το λέω αυτό, αν κάποιος εκπλήσεται με τον πρόλογο μου. Έχουμε 10 ομάδες, 10 από τις 14 που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα να αγωνίζονται στην Ευρώπη και μέχρι στιγμής με την προσδοκία νομίζω που έχουμε, γιατί και οι δύο παίζουν εντός έδρας και ο Παναθηναϊκός έχει ένα σαφώς δύσκολο μάτσο, το δυσκολότερο που έχει παίξει τώρα απέναντι στη Φενέρμπαξε, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΕΦΕΣ χωρίς τον Mike James. Εάν νικήσουν, αλλά μετά αν δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Αυτή τη στιγμή σε 14 μάτς έχουμε 13 νίκες και μία ήττα.
0: Ναι.
1: Σε όλη την γκάμα των διοργανώσεων.
0: Ναι, ναι. Ήττα είναι αυτό το Ολυμπιακού στο...
1: Ήττα είναι το Ολυμπιακού, δηλαδή και θα μπορούσε να μην έχει προκύψει.
0: Προφανώς. Στο δευτερόλεπτο, ναι, ναι, ναι.
1: Στο δευτερόλεπτο, δηλαδή είναι καλός ο απολογισμός, το μπιλάν που λένε και οι Γάλλοι.
0: Εντυπωσιακός, όχι καλός.
1: Πολύ.
0: Τέλειος.
1: Υπάρχουν και ομάδες που δεν έχουν ξαναπαίξει στην Ευρώπη. Δεν έχουν όλες οι διοργανώσεις το ίδιο στάτους και το ίδιο βεληνικές. Είναι άλλο πράγμα η Ευρωλίγκα, άλλο το Eurocup, άλλο το Champions League και άλλο το FIBA Europe League που παίζουν τέσσερις ομάδες. Έχουμε τετραπλή και πόσο
0: φυσικά.
1: Υπάρχει δηλαδή να πάμε στο 15-1 αύριο το βράδυ με το μάτς του Ολυμπιακού, απόψε με το μάτς του Παναθηναϊκού και αύριο με το μάτς του Ολυμπιακού. Οπότε είναι καλό νούμερο. Γενικώς ξέρεις, υπάρχει μια εφορία από την αρχή της σεζόν και γιατί είναι πολύ ενισχυμένες ο Παναθηναϊκός. Πέρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κιόλας δει, δεν έχουμε εικόνα άρτιου Παναθηναϊκού, διότι έχει τις απουσίες του. Και για μένα πάντοτε είναι ένα θέμα και δεν νομίζω ότι σε όλον το μυαλό υπάρχει ακόμη, όχι ο προβληματισμός. Ο προβληματισμός είναι στο μυαλό του Μπράντοβιτς και νομίζω ότι είναι λελειμμένος κιόλας. Πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός όταν θα ενσωματωθεί στην ομάδα ο Κεντρικνάν.
0: Ναι, οπότε, είναι λίγο, ξέρεις, η αγωνία που σε πιάνει όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
1: Ναι,
0: όταν πηγαίνουν πολύ καλά.
1: Ακριβώς. Δεν θα βάλεις τον Ιάσονα Βαρβαρίτη.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις τον Κεντρικνάν που είναι το πρώτο βιβλίο του Παναθηναϊκού εδώ και 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό του Μπράντοβιτς αυτά είναι ήδη ρυθμισμένα και αν όχι προαποφασισμένα τουλάχιστον. Είναι σε μια διαδικασία που ο ίδιος και επειδή έχει τεράστια εμπειρία, υπάρχει πολύ συχνά ο Μπράντοβιτς κιόλας χρησιμοποιεί μια σέρβικη παροιμία που λέει ότι δεν πονάνε τα πολλά το κεφάλι, τα λίγα το πονάνε.
0: Ναι.
1: Όταν δεν έχεις λύσεις και όταν δεν έχεις...
0: Σωστό.
1: Και όταν δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Ναι. Σου έκανε εντύπωση η πάρα πολύ άνετη προσαρμογή του, δεδομένου ότι έλειπε από τον Παναθηναϊκό, έλειπε πολύ καιρό. Και εν πάση περιπτώσει αναλαμβάνει πάντα μια ομάδα με μεγάλες απαιτήσεις και μεγάλες απαιτήσεις και από τον ίδιο, έτσι.
1: Όχι,
0: αλλά φάνηκε σαν να ήταν
1: κάποιος που ξέρει
0: όλα. Ναι.
1: Ναι, έχω το προνόμιο και την τύχη να ξέρω τον Μπράντοβιτς από το 1986.
0: Μάλιστα.
1: Τον είχα γνωρίσει ένα ξενοδοχείο του Split, το 87-86-87. Είχα πάει με τη Βουλιαγμένη να ταξίδι, έπαιζε η Βουλιαγμένη με τη Γιαντράν Split, ένα νόμιλο του κυπέλου κυπελούχων στο Waterpolo και η Παρτίζαν, στην οποία ήταν ρούκι τότε προερχόμενος από την Πόρα της Άτσακ ο Μπράντοβιτς, αγωνιζόταν με την Γιουγκοπλάστικα που ήταν καθοδόν για να δημιουργήσει εκείνη τη μεγάλη ομάδα με Κουκοτράντα, Ιβάνοβιτς και να παίξει στα Final Four και να πάρει τους τίτλους. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που χαμελέων.
0: Δηλαδή
1: μπορεί να προσαρμόζεται. Τα τελευταία χρόνια.
0: Μολονότι δίνει την εντύπωση για το αντίθετο. Ότι δηλαδή θέλει όλα να τα φέρνει στα δικά του.
1: Προσαρμόζεται με το δικό του τρόπο. Ξέρεις, ετίθεται ένα θέμα πάνω σε debate, ας πούμε, από την ώρα που ο Παναθηναϊκός επανέφερε τον Μπράβιτς και συμφώνησαν για να ξαναγυρίσει. Και επειδή συνέβη ότι συνέβη πέρυσι και με τον Μεσίνα και με τον Μπράβιτς που αποχώρησαν μεσούς σεζόν ο καθένας για διαφορετικούς λόγους. Και κάποιοι το βάζουν, εγώ για να χρησιμοποιήσω έτσι ένα νεολογισμό ελληνικό, τα ακούω όλα.
0: Ναι.
1: Τα βάζω όλα πάνω στο τραπέζι. Τα θεωρώ όλα θέματα προς συζήτηση για το αν, ας πούμε, ο Ζέλικο που είναι γεννημένος το 1960 και ο Μεσίνα που είναι γεννημένος το 1959 θα πρέπει να στην παρούσα εποχή να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό στυλ μπάσκετ. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι έχει ξεπεραστεί τον μπάσκετ που έπαιζε ο Μπράδοβιτς, τον μπάσκετ που έπαιζε ο Μεσίνα. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα που αφενός μεν το βλέπουμε έτσι να γίνεται αντικείμενο συζήτησης, αλλά τα αποτελέσματα, οι πορείες των ομάδων είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν και τα κριτήρια για να πούμε.
0: Βασίλη, θα ξαναδούμε τετράδια, να δίνεις πίσω Παναθηναϊκού τετράδια όπως το πρώτο πέρασμα. Αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο τον καιρό, ξέρεις, τον λάπτοπ και τα λοιπά.
1: Τώρα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να βγάλεις να παίξεις ένα μάτσο, ας πούμε, και να το κοτσάρεις μέσω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τώρα τι είπα, να το εξηγήσω. Ο Μπράντοβιτς έδινε πραγματικά οδηγίες χρήσης στους παίκτες. Γραπτά όλα. Δηλαδή, αυτός θα κόβει από εκεί. Αυτός που θα παίξει είναι αριστερόχερας. Αυτός θα. Δηλαδή, τέτοια πράγματα.
1: Κάπου στο αρχείο μου του είχα κλέψει μια φορά, μου τα είχε δώσει ο ίδιος. Γιατί κάποιες τέτοιες σημειώσεις, κάποια τέτοια τετράδια. Όπως επίσης, ξέρεις, τότε αυτό σημαίνει όμως και σήμερα που έχει προχωρήσει πάρα πολύ η προσέγγιση και των προπονητών και των ομάδων και έχει αλλάξει και πάρα πολύ το μπάσκετ. Γιατί πια δεν βλέπουμε ένα άλλο μπάσκετ, βλέπουμε ένα άλλο άθλημα. Στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση το μπάσκετ που παίζεται στις μέρες μας με το μπάσκετ που παίζονταν όχι πριν από 30 χρόνια και 40 χρόνια. Το μπάσκετ που παίζονταν πριν από 10 χρόνια. Η ταχύτητα, η ταχυδύναμη, ο ρυθμός, το απτέμπο, αυτό που το έκαναν οι επιστήμοι και δικαιώθηκαν κατά το μάλλον ήταν η Παρή πρόπερση και η Βαλένθια φέτος. Βλέπουμε πάρα πολλές κατοχές, βλέπουμε πολύ μεγάλα σκορ. Αυτό προφανώς δεν αρέσει στον Μπαρτζόκ, ας πούμε. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στα πρώτα τρία μάτια έχει μέσο όρο στο παθητικό 92 πόντους. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό τον στενοχωρεί, προσπαθώντας να πω στο μυαλό ότι είμαι βέβαιος ότι ισχύει. Τον στενοχωρεί πολύ περισσότερο το ότι ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη, νομίζω, καλύτερη επίθεση με 97 πόντους.
0: Mm-hmm.
1: Παρεμπιπτόντως, μιας και μιλάμε για νούμερα, δεν είναι τα νούμερα που πάντοτε καθορίζουν την πορεία μιας ομάδας ή την εμφάνιση τους. Όταν μάλιστα περιμένουμε σε μερικές ώρες από τώρα. Περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία γιατί θα πάει μέγα σύνδρο για το κουνούπι αυζάλι απόψε. Παίζουν δύο ομάδες που τρώνε 70...
0: Ναι.
1: Κάτω από 75 πόντους.
0: Οι καλύτερες άμυνες, να το πούμε σχηματικά.
1: Οι δύο καλύτερες άμυνες. Γκρίγκας, ο Σάρας είναι ένας προπονητής επειδή διατέλεσε δύο φορές παίκτης στον Μπράντοβιτς σε δύο διαφορετικές θητείες στον Παναθηναϊκό. Είναι ένας προπονητής που είναι... Γκρόσο μόντο κατ' εικόνα, πλασμένος προπονητικά κατ' εικόνα και καθομοίωση.
0: Σίγουρα πάρα πολύ επηρεασμένος. Δεν ξέρω αν είναι
1: κατ' εικόνα,
0: αλλά σίγουρα πολύ επηρεασμένος.
1: Είναι σκληρός προπονητής, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην πειθαρχία, δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην άμυνα. Θέλει να ελέγχει το παιχνίδι μέσω των κατοχών της ομάδας του. Δεν είναι πλήρης η Φενέρ, δεν είναι πλήρης ούτε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αλλά η Φενέρ έχει καταφέρει, αυτό είναι μεγάλο credit, τα τελευταία 3-4 χρόνια. Αφήνω την εποχή του Μπράντοβιτς που ήταν 7 σεζόν με διαδοχικές παρουσίες σε Final Four και την κατάκτηση του το 17 κόντρα στον Ολυμπιακό με παίκτη τον Λούκα. Είναι μια ομάδα που έχει καταξιωθεί πια, δηλαδή ανεξαρτήτως του ποιος είναι στον πάγκο της, είναι σε ρίστα Final Four, είναι στις μεγάλες οργανώσεις.
0: Παίζει τελικούς.
1: Εκδικεί τίτλους. Ναι, έχει σαρώσει, έχει ολοκληρωτική κυριαρχία πια
0: στην Τουρκία.
1: Στην Τουρκία, αφήνοντας πίσω της την ΕΦΕΣ και τις υπόλοιπες ομάδες. Οπότε και υπ' αυτήν την έννοια, αλλά και επειδή είναι και δύο πολύ μεγάλα μεγέθη κλαμπ. Είναι πολύ μεγάλα κλαμπ και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρμπαξη. Η Φενέρμπαξη ενδεχομένως είναι και λόγω πληθυσμού της Τουρκίας και λόγω του ποδοσφαιρικού μύθου.
0: Βέβαια.
1: Τα ξέρεις πολύ καλύτερα.
0: Ναι,
1: είναι τεράστιο
0: μέγεθος. Τεράστιο. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαιο ότι θα περάσουμε πολύ ωραία το βράδυ. Και τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά.
1: Τα ξαναλέμε. Φιάδες.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα,
0: να είσαι
1: καλά.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τον break για να πάμε στο Διονύση Δεσίλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7 καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στη Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
7: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
11: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
12: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτά με τον κύριο Σκούντη, τώρα θα τον ακούμε εδώ πέρα, έτσι, να μας τα εξηγεί ωραία και πού. Και πάμε στον κύριο, στον κύριο Δεσίλα. Καλώς το να, καλώς το να.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά. Μια καμπάνα σε τι έγινε. Σε βρήκαμε σταθερό σήμερα, πολύ.
1: Δεν ξέρω, στο σπίτι ήρθα.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλώς ήμα, καλώς ήμα. Λοιπόν. Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα αγωνιστικά, χθες υπήρχε ρεπό, οπότε από σήμερα να περιμένουμε την επιστροφή το απόγευμα στις προπονήσεις για να μπει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω ότι σήμερα έρχονται και ενσωματώνονται και οι τελευταίοι διεθνείς για τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ο Πελίστρη, ο Ραστόντερ, ο Γιάνγκουσιτς, ο Ναΐος Αλάχεντίν και ο Κάτρης. Οπότε θα έχει όλους τους διαθέσιμους ο Νίστρουπ για να δουλέψει για το ντέρμπι. Υπενθυμίζω ότι απόνυν ο Λιβάη. Διαθέσιμος θα είναι φυσικά ο Ταμπόρδα, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, και θα δούμε, τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, απλά να δούμε και τη σημερινή προπόνηση, γιατί χθες δεν είχε, στο πώς θα δουλέψει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ντέρμπι.
0: Πάντως στην πραγματικότητα μία θέση παίζεται, νομίζω. Με την επιστροφή του. Με τη διαθεσιμότητα του Ταμπόρδα.
1: Εγώ νομίζω. Εξιάλες.
0: Ναι, μία θέση. Εσύ βλέπεις κάτι άλλο.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Πιθανότατα να διατηρήσει, αλλά εκτιμήσει να φτάσει το 4-2-3-1.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα αν το αλλάξει και το κάνει 4-4-2, εγώ θα σου πω μήπως παίζεται και μια θέση και στην επίθεση.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Θα παίξει ο Τετέ ή ο Ντέσσερες. Το λέω αυτό γιατί.
0: Νομίζω ότι ο Τετέ θα παίξει. Αν είναι καλά, αν δεν έχει κάποιο θέμα. Ναι.
1: Ναι, και εγώ το νομίζω. Όχι, δεν έχει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ το νομίζω, αλλά το αφήνω ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, και μια πιθανότητα και για Ντέσσερς.
0: Mm-hmm.
1: Την αφήνω μια πιθανότητα, γιατί έχει δουλέψει ο Ντέσσερς όλες αυτές τις μέρες εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Το πιθανότερο να δούμε Τετέ.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Αλλά επειδή έχει δουλέψει ο Ντέσσερς όλες αυτές τις μέρες με την υπόλοιπη ομάδα και είναι και καλά από ό,τι μαθαίνω, ας το αφήσουμε ένα ενδεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο τώρα και τις υπόλοιπες επιστροφές. Να δούμε αν θα έχει κάποια έκπληξη ο Νίστρουπς στην ενδεκάδα του. Έχουμε μέρες ακόμα. Γι' αυτό.
0: Καλά, έχουμε σίγουρα. Βάλει. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πάει λίγο με ανοιχτά χαρτιά. Έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, η άμυνα νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν την αλλάζει, δεν πειράζει την άμυνα
1: την
0: γενικά.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Να διεκδικήσει θέση ο Τσάπρας, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Νομίζω με την τετράδα τη γνωστή θα πάει.
1: Εγώ νομίζω με την τετράδα σωστή.
0: Εντάξει.
1: Να παιχτεί μια θέση αυτό που λες δεξιά.
0: Ναι.
1: Να παιχτεί ίσως μια θέση στην επίθεση και άλλη μία ίσως στο κέντρο.
0: Νομίζω ότι θα παίξουν ο Καμαρά και ο Κάγκουα, όπως και να έχει.
1: Είτε είναι,
0: και ο Ουνάη. Και από την άλλη πλευρά θα είναι ο Αντίνο. Σίγουρα.
1: Ήταν και αυτός εδώ.
0: Εδώ ήταν, δεν έφυγε καν.
1: Μπράβο,
0: μπροστά νομίζω ότι θα είναι ο Τετέι, όποιος και να είναι ο προβληματισμός του. Σωστός αυτό που είπες για τον Τέσσερα, το ακούω. Δηλαδή εδώ ήταν, γιατί όχι. Αλλά
1: ναι.
0: Νομίζω ότι θα πάει και ο άλλος θα είναι τα Μπόρδα λογικά.
1: Εκτός και αν το αλλάξει 4-4-2,
0: ναι.
1: Που δεν το τελευταίο διάστημα παίζει 4-2-3-1, αυτό το 4-2-3-1, εμπάσχε το στο εντός αγωγικών υβριδικό, όπως λέμε, που
0: ναι, ναι.
1: Αν παίξω τα μπόρδα θα κλείνει.
0: Μα και να το αλλάξει, ακριβώς επειδή είναι υβριδικό, πάλι με αυτούς θα το κάνει. Δηλαδή νομίζω θα βάλει τον ταμπόρδα σε αυτό το περίφημο ρόλο του δεξιού, ας πούμε.
1: Το πιθανότερο. Επαναλαμβάνω, σήμερα επιστροφή το απόγευμα. Και εμείς είναι προπόνηση του Παναθηναϊκού, θα έχει άλλες τρεις προπονήσεις. Μέχρι και το Σάββατο θα γίνει φυσικά και η θεωρία, όπως λέμε, με βίντεο και ανάλυση του αντιπάλου για το τι πρέπει να προσέξουν οι παίκτες και τι πρέπει να αποφύγουν. Το βέβαιο είναι ότι επειδή υπάρχει ένα, ξέρεις, σου λέει είναι στο συν 5 ο Παναθηναϊκός, το χαλάει το χ. Όχι, δεν τον χαλάει, αλλά δεν θα πάει για το χ. Δεν θα πάει με αυτήν την νοοτροπία. Θα πάει με
0: την νοοτροπία. Έχει λόγο. Το 5-5 το οποίο το έχουμε ξεχάσει γιατί γίνει η διακοπή των τριών εβδομάδων. Του δίνει του Παναθηναϊκού τη δυνατότητα να παίξει για να κερδίσει. Με όποιο τίμημα. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν έχει λόγο. Δηλαδή, μπορεί να προκύψει το χ, αλλά να προκύψει γιατί ξέρω εγώ χαθήκαν ευκαιρίες, γιατί ήταν Ολυμπιακός καλός. Για ντέρμπι μιλάμε. Το ισοπαλία δεν είναι τίποτα ασυνήθιστο. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι σε άλλες εποχές, μετά από μια τέτοια διακοπή, η ισοπαλία θα ήταν και πάρα πολύ πιθανό αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι ξαναβρίσκονται μετά από καιρό. Λίγο φόβος να χάσουμε, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, προκύπτει μια ισοπαλία, πάμε παρακάτω. Τώρα δεν θα γίνει έτσι νομίζω. Δεν θα γίνει, δηλαδή δεν μου φαίνεται να γίνει έτσι.
1: Η νοοτροπία, να το πω έτσι, και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού τις επόμενες μέρες θα είναι πάμε στο Καραϊσκάκι για να πάρουμε την νίκη. Το ότι θα γίνει άλλο κομμάτι. Θα το δούμε στο ντέρμπι. Ναι. Δεν πάει δηλαδή για να μην χάσει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει κάνει και ποτέ και ο Νίστρουπ. Mm-hmm. Σε όλα τα μάτς, ακόμη και σε μάτς τα οποία δυσκολεύτηκε πολύ στην Ευρώπη, η νοοτροπία του αυτή ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω ότι με αυτή θα πάει και τώρα. Θα πάει για να χτυπήσει το παιχνίδι και να πάρει το διπλό. Να σου πω. Έλα μου,
0: ναι, ναι, όχι, επειδή πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Ένας φίλος λέει ότι μήπως υπάρχει πιθανότητα να δούμε κάτι σαν 4-3-3, δηλαδή με Καμαρά, Κάγκο, Αλούζα στο κέντρο και Αντίνο, Ουναΐ, Τετέι μπροστά. Το Αντίνο, Ουναΐ, Τετέι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω
1: πάει στα άκρα, δηλαδή ο Ουναΐ.
0: Να πάει, ναι, στα άκρα ο Ουναΐ. Σε αυτό το σύστημα έτσι, στο 4-3-3. Δεν ξέρω, γιατί να το πειράξει όμως κάτι το οποίο του λειτουργεί. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται.
1: Ας να δούμε λίγο πώς θα, τι θα δοκιμάσει. Τι θα δοκιμάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά σου δείχνει με τα αγωνιστικά. Έχει ανεβάσει η ΠΑΕ ένα βίντεο στα social από τις εργασίες στο Βοτανικό,
0: mm-hmm,
1: που δείχνει και την πρόοδο των εργασιών στο γήπεδο, εσωτερικά του γήπεδου, ας πούμε, πώς έχει διαμορφωθεί. Τώρα πρέπει να σου πω ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων εκεί στην περιοχή, γιατί πέρα από τα όσα γίνονται στο γήπεδο, γίνονται και περιμετρικά πράγματα, δρόμοι,
0: mm-hmm,
1: το εμπορικό που θα φτιαχτεί.
0: Το εμπορικό συνεχίζονται τα έργα.
1: Ναι, ναι, ναι, και έχουν αυξηθεί. Τώρα έχει πάρει μπρος.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το είχαμε ξαναπεί.
0: Ναι,
1: επειδή
0: ναι,
1: όταν ήταν εγκαταλειμμένο πολλά χρόνια,
0: ναι,
1: είχε γεμίσει τα υπόγεια τα οποία είχαν φτιαχτεί για θέσεις πάρκινγκ, είχαν γεμίσει νερά. Οπότε έπρεπε να γίνει μια εργασία για να φύγουν τα νερά και να γίνουν και άλλα πράγματα. Έχει μπει και ένας καινούριος φράχτης, γιατί είναι, θυμίζω, το εμπορικό δεν είναι στο οικόπεδο της διπλής ανάπλασης, είναι ακριβώς δίπλα.
0: Ναι.
1: Έχει μπει και ένας καινούριος φράχτης, θα χτιστεί και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουν έρθει οι Ιταλοί, ένα πρώτο συνεργείο, θα έρθουν κι άλλα. Θυμίζω, οι Ιταλοί θα βάλουν το σκέπαστρο. Ένα πρώτο συνεργείο δουλεύει στην πεζογέφυρα που θα είναι στον ένα δρόμο πίσω από τη μία πλευρά του γηπέδου, που θα είναι ο χώρος και για φιλοξενούμενους. Το επόμενο διάστημα θα έρθουν και τα υπόλοιπα συνεργεία για να αρχίσει τέλος του μήνα, αρχής του επόμενου, να τοποθετείτε τα πρώτα κομμάτια από το στέγαστρο.
0: Μάλιστα.
1: Μόλις το ολοκληρωθεί δηλαδή ο σκελετός του γηπέδου. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Να χωράει το έργο και να δούμε αν θα πιάσουν τα χρονοδιαγράμματα που μιλάνε για Σεπτέμβριο του 27. Αυτός είναι και ο στόχος.
0: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι υπερβολικό, πρέπει να πω. Δηλαδή, με βάση και τα προηγούμενα που έχουμε δει στην Ελλάδα με τα γήπεδα κτλ., λογικό μου ακούγεται. Πάντα δηλαδή, ο στόχος είναι να είναι το Σεπτέμβριο έτοιμο το γήπεδο. Τη ΣΑΕΚ είχε πάει λίγο πιο πίσω. Το Καραϊσκάκι είχε ανοίξει κανονικά. Βέβαια, το Καραϊσκάκι είχε και τους Ολυμπιακούς προηγουμένως, οπότε είχε άλλα χρονοδιαγράμματα. Αλλά θέλω να πω, λογικό είναι να λένε το Σεπτέμβριο να μπούμε, με την καινούργια χρονιά δηλαδή. Κατάλαβα.
1: Νομίζω επίσης ότι η σύμβαση για τα τουραστέχνη, γιατί είναι και οι εγκαταστάσεις τουραστέχνη εκεί,
0: mm-hmm,
1: οι οποίες χτίζονται, λέει 31/27.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τότε πρέπει να παραδοθεί.
0: Mm-hmm.
1: Ως εραστέχνη και ποδοσφαιρικό συνδέονται, γιατί με βάση το προεδρικό διάταγμα πρέπει να είναι έτοιμος και ο εραστέχνης για να ανοίξει και το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για εκεί πάει.
0: Έγινε, Διονύση. Θυμίζω ότι τον κύριο Δεσίλα θα τον έχετε στη διάθεσή σας μετά τις 2 να τον βομβαρδίσετε με ό,τι θέλετε. Πάμε παρακάτω, δελτίο και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Άκτυπης. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση επιθετικά και αμυντικά. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα χωρίς προβλήματα η προετοιμασία των Πειραιωτών. Με διαθέσιμους τους Φάλκερ Ογκαβόπουλο θα υποδεχθεί απόψε ο Παναθηναϊκός Άκτορ τη Φενέρμπαξε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Νοκάουτ για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, παραμένουν Ναν, Χουάντσο και Σλούκας εκτός για την τουρκική ομάδα ο Λάρκιν. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει στον τύπο της Ουγγαρίας ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακός, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αρκετά διλήμματα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάριους Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση για την κορυφή και η Ζώτα ή Ρόκα για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα των πράσινων από τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα έχει στη διάθεσή του από σήμερα και τους υπόλοιπους διεθνείς. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται. Ημέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλέσιο Λύση έδωσε ρεπό στους παίκτες του και από αύριο θα συνεχίσει η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Κανονικά υπολογίζονται Γιαννούλης, Ελουστόντο και Κώστα. Εκτός των πλάνων του Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς του Άρη με τον Βόλο, έλαμπε το Μανού Γκαρθία, ο οποίος αναμένεται να προφυλαχθεί λόγω του συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών. Νοκάουτ με θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα ο Γιαννιώτα, σε φουλ ρυθμό μπήκε ο Χόγκλα, ατομικό ο Ρίτσαρτς, Κλινίρης παραμένει ο Μπασίρου. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου και την πρόκριση παράλληλα στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Νακόφσκη στην Στρούμιτσα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Πρώτο σερβίς στις 2:30. Επιτυχημένη πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Masters της Σανγκάης, καθώς νίκησε 2-0 σετ τον Βέλγο Κίμερ Κόπεγιανς και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι. Χρυσώνει τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα. Όπως αποκάλυψε η Πορτογαλική Ρέκορντ, ο Έλληνας επιθετικός συμφώνησε με τους Αετούς για την ανανέωση του συμβολέου του, το οποίο έλεγε το 2029 και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Άλλος έχει προκληθεί στην Ισπανία, καθώς συνελήφθη ο αρχηγός της Έλτσε Χωσάν έπειτα από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο 36χρονος ποδοσφαιριστής πέρασε τη νύχτα κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα και το πρωί θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστή. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
11: Ελβιάλ. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κοιτάζω και τα μηνύματά σας, έτσι. Ένα φίλο ρωτάει ότι περιμετρικά του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού βρίσκονται τα πρακτορία μεταφορικών εταιριών, αποθήκες. Γενικά, όλη αυτή η άσχημη κατάσταση στην περιοχή, τι θα γίνει? Θα γίνει το εξής, φίλε. Θα αναβαθμιστεί αυτή η περιοχή τρομερά και όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα σε λίγο καιρό θα αποτελούν παρελθόν. Θα το δεις. Σε αυτά δίνει λύση η περίφημη αγορά, ας πούμε. Δηλαδή, η ανάπτυξη, η εξέλιξη, έτσι σημαίνει. Ένας άλλος φίλος λέει: θέλω ένα σχόλιο σου για αυτήν την αμερικανοποίηση που έρχεται σε όλα τα σπορτ στην Ευρώπη, που αντιβαίνει στην κουλτούρα του πώς αντιλαμβανόμαστε εδώ τη σχέση μας με την ομάδα μας. Έχεις ένα δίκιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης, ας πούμε, των σπορτ στην Ευρώπη και στην Αμερική, υπάρχει χάος. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Τώρα για την αμερικανοποίηση δεν ξέρω. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μπαίνουν κάποιοι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες σε κάποιες ομάδες, κυρίως στην Premier League. Δεν βλέπω δηλαδή κάποιο γενικό φαινόμενο. Αυτή την ιστορία του NBA και της Euroleague, για την οποία μιλάγαμε χτες με τον Χρήστο, δεν βλέπω να το ρομπόλι. Εγώ δεν τη βλέπω να προχωράει, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω δηλαδή ότι άντε να φτιάξουν καμιά λίγα, ξέρω εγώ, δεύτερη, που έχουν ξαναγίνει αυτά. Δεν βλέπω τίποτα θεαματικό. Αυτό που θέλω τώρα, αφήνοντας τα μηνύματα, είναι σήμερα, αλλά και αύριο, να δώσουμε μια συνέχεια λίγο σε αυτά που προηγήθηκαν αυτήν την εβδομάδα με τις εθνικές ομάδες. Τώρα που ησυχάσαμε λίγο, δηλαδή θέλω να πω, δεν είμαστε μέσα σε κατάσταση, ας πούμε, πλήρους επικαιρότητας αγωνιστικής. Να κάνουμε κάποιους απολογισμούς, να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε ακριβώς. Και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιάννη Ταουσιάνη, τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, νομίζω. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, είναι η ιστορία της Εθνικής Ελπίδων είναι η ιστορία μιας ομάδας που έβαλε 29 γκολ σε 10 παιχνίδια. Έχει ένα φοβερό μέσο όρο, 2,9 γκολ, 3 γκολ στο κάθε παιχνίδι. Δεν θυμάμαι εγώ ανάλογο πράγμα με εθνική ομάδα. Σας βάζω μέσα νέων, ανδρών, ελπίδων, τα πάντα. Και δεν κατάφερε να προκριθεί γιατί στο τελευταίο παιχνίδι δεν έβαλε ένα δεύτερο γκολ.
1: Αυτός είναι ο κόσμος του αθλητισμού, ναι. Έντονο συναισθημάτων,
0: ναι.
1: Αλλά ό,τι συμβαίνει και οφείλεις να το αποδεχτείς και να πας παρακάτω. Σαφώς μας άφησε σε όλους μια πικρία το τέλος αυτής της διαδρομής των προκριματικών προς το παρόν, γιατί αν αναλογιστεί κανείς τη διαδρομή, την προσπάθεια και την εικόνα που την αναφέρατε κι εσείς, γιατί κάναμε εξαιρετικά παιχνίδια, παιχνίδια με δημιουργικό ποδόσφαιρο, με μεγάλες νίκες, με πολλές ευκαιρίες.
0: Με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ενδεικτικά το λέω γιατί αυτή η πορεία έχει περάσει λίγο κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή, ασχολούμαστε με την Ανδρών. Λογικό είναι, έτσι.
1: Και φυσιολογικό δηλαδή, είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων, πριν το παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, είχε μόνο μία νίκη με 0-1 στη Λετωνία. Όλες οι άλλες νίκες ήταν 0-5, 2-3, 4-0, 5-0. Δηλαδή, 0-3. Δηλαδή, ήταν λίγο. Γι' αυτό και η πικρία, ας πούμε, όχι για το αποτέλεσμα αυτό καθ' αυτό. Ναι.
1: Και 7 παιχνίδια με 0 παθητικό ταυτόχρονα,
0: βεβαίως.
1: Η διαδρομή αυτή.
0: Ναι,
1: ναι, είναι μια γενιά ποδοσφαιριστών και γενικά μπορούμε να αισιοδοξούμε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με αυτά που γίνονται και που βλέπω και παρακάτω κατηγορίες, που παρουσιάζονται ολοκληρωμένοι σε όλα τα επίπεδα και στο τεχνικό τακτικό τους κομμάτι όσον αφορά την ποιότητά τους, αλλά και πνευματικά και ψυχικά. Που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιασδήποτε συνθήκες βρουν σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Τέτοια διαδρομή λιανίσαμε μέχρι τώρα, με 9 νίκες σε 10 παιχνίδια, να ισοβαθμούμε με τη Γερμανία και για ένα γκολ βρισκόμαστε δεύτεροι και για ένα γκολ στο τρίτο κριτήριο ισοβαθμίας, στον καλύτερο δεύτερο.
0: Πολωνία,
1: ναι, να μην παίρνουμε την απευθείας πρόκληση.
0: Εάν είχαν δεχτεί ένα παραπάνω η Πολωνία από τους Ιταλούς που δεχτήκανε πολλά, θα ήταν πιο εύκολη δουλειά. Αλλά...
1: ναι.
0: Κύριε Ταουσιάνη,
1: όλο αυτό έδωσε ένα συνέστημα πικρίας, αλλά όπως είχαμε πει, επειδή το ξέραμε το φορμάτ είναι σκληρό, ήμασταν έτοιμοι να δεχτούμε ό,τι έρθει, να το αποδεχτούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
0: Θέλω να το αφήσουμε λίγο πίσω αυτό το καλό τώρα κομμάτι και να πάμε λίγο μπροστά. Δηλαδή, να σας κάνω δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα μέλλοντα, με το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είναι υποχρεωτικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι στα μπαράζ. Θα χρησιμοποιηθούν παίκτες οι οποίοι παίξανε στην Ανδρών και έχουν δικαίωμα στην Ελπίδων, όπως ο Μπάμπης Κοστούλας για παράδειγμα ή ο Μουζακίτης, ή θα πάμε με την ομάδα που είχαμε τώρα στην διαδικασία του ομίλου?
1: Αυτό έχει να κάνει και με τις υποχρεώσεις εθνικής ανδρών.
0: Ναι.
1: Πάντα. Το ότι έχουν το δικαίωμα και μπορούν, μπορούν. Αλλά αυτό πάντα έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις των ανδρών, της εθνικής ανδρών.
0: Και ο Καρέτσας έχει δικαίωμα να παίξει, θυμίζω, ναι. Έτσι.
1: εντάξει. Ξέρετε, ναι. Στα στάδια της εξέλιξης, ναι. Όταν κάποια παιδιά, και αυτή είναι και μια διαδικασία, έτσι, ναι, που ναι. Εντάσσεται μέσα στην ελπίδα, πάνε στο επόμενο βήμα, καλό είναι να πηγαίνουν στο επόμενο βήμα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι στα πλαίσια της υποχρεώσεως των ανδρών πάντα. Που και αυτή θα δίνει τα δικά της παιχνίδια.
0: Εάν υποθέσουμε ότι γίνεται, θα το σκεφτείτε δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί αυτά τα παιδιά, ειδικά ο Μπάμπης, ο Κοστούλας, ή αν θέλετε ακόμα και ο Μουζακίτης, ήταν παιδιά που σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή ήδη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παιδιά τα οποία δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδρομή. Αλλά όπως σας είπα πάντα, προέχει πάντα η εθνική ανδρών.
0: Ναι, αυτό, ναι, ναι. Κατανοητό. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι, έχουμε εικόνα από τους αντιπάλους, τους πιθανούς? Θυμίζω ότι είναι η Αλβανία, έτσι. Όχι, συγγνώμη, αυτή η Αλβανία έχει εξασφαλίσει εισιτήριο, γιατί είναι.
1: Η Αλβανία έχει εισιτήριο.
0: Συγγνώμη, είναι η Φιλανδία, είναι η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Τουρκία, η Δανία και η Ισλανδία. Έχουμε
1: και η Ισλανδία, ναι. Κοιτάξτε, έχουμε μια εικόνα όχι ολοκληρωμένη, γιατί ήταν στους άλλους ομίλους αυτές οι ομάδες. Έχουμε όμως μια γενική εικόνα. Στη θεωρία υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν κάποιους παίκτες με περισσότερες ή μεγαλύτερες παραστάσεις από κάποιες άλλες, αλλά ξέρετε, όλες οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι αρκετά ανταγωνιστικές. Ακόμα και στον όμιλο το δικό μας, αν εξαιρέσουμε τη Μάλτα, όλες οι υπόλοιπες ομάδες ήταν αρκετά ανταγωνιστικές και οι λεπτομέρειες ήταν που κρίνανε το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού. Για να είμαστε ειλικρινείς, στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, παρά μόνο να έχουν την υγεία μας εμείς, οι δικοί μας ποδοσφαιριστές, γιατί είχαμε και κάποια σε αυτή τη διαδρομή, είχαμε και κάποιες άποψες τραυματισμών. Και όποιος και να είναι ο αντίπαλος, να στηριχθούμε στη δική μας ικανότητα, στη δική μας ποιότητα, στην αποφασιστικότητα, ό,τι ακολουθήσαμε μέχρι τώρα.
0: Να θυμίσουμε και πότε είναι αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Είναι
1: αυτά τα παιχνίδια είναι στο παράθυρο, το οποίο παράθυρο είναι 9 με 16, 17 Νοεμβρίου. Τώρα τις ημερομηνίες δεν τις γνωρίζουμε. Αύριο στην Ιόν θα γίνει κλήρωση και θα μάθουμε.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, υποθέτω ότι οι Τσέχοι πρέπει να είναι λίγο πιο δυνατοί, οι Ολλανδοί παραδοσιακά.
1: Ναι, εντάσσονται στο θεωρητικό φάσμα το ότι εκεί υπάρχουν παίκτες που έχουν περισσότερες υψηλότερες παραστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Οι Ολλανδοί, οι Τσέχοι, οι Τούρκοι, η Τουρκία.
0: Ναι, ναι. Και τέλος θέλω να θυμίσω, γιατί το ξαναλέω, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, για μένα πάρα πολύ σημαντικό, ότι 25 χρόνια έχει να παίξει η εθνική μας των ελπίδων σε τελικά. Από το 2002, από την ομάδα του Κατσουράνη, του Χαριστέα, που τότε παίξανε στην ελπίδων και μετά πήγανε και στελεχώσανε την, την Ανδρών, που παίκανε το θρίαμβο στην Πορτογαλία κτλ. Αλυσίδα είναι όλα, θέλω να πω. Αν πάει η εθνική μας στα τελικά, είναι πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα για το μέλλον των εθνικών ομάδων, λέω εγώ.
1: Ναι, σαφώς, έτσι είναι. Συμφωνώ με το ότι θα είναι μια υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου στόχου η παρουσία μας μετά από τόσα χρόνια. Ήδη όμως θεωρώ ότι δείχνει γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι κάνει βήματα και ότι έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε για το μέλλον του.
0: Ναι, το λέω κύριε Καρουσιάνη, γιατί αυτό το βηματάκι το μπροστά είναι πάντα και το πιο δύσκολο. Δηλαδή, να παίζουμε καλά, να πάμε κιόλας. Όταν γίνεται είναι, αυτό, είναι, ομορφαίνει το, δεν είναι το γλυκό.
1: Είναι σημαντικό, γιατί αν θεωρήσουμε ότι στους στόχους στη διαδικασία των ελπίδων είναι να ετοιμάζονται και να εξελίσσονται ποδοσφαιριστές για να πάνε μετά στην Ανδρών, αυτό μαζί με τις διακρίσεις δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι το ίδιο. Η συμμετοχή σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις συμβάλλει πάρα πολύ στην ολοκλήρωση το ποδοσφαιριστών. Οι εικόνες, δηλαδή, και οι παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους και με τόσο μεγάλο διαχείριμα, σίγουρα είναι εξέλιξη, σίγουρα είναι βήμα προς τα μπρος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε με την πρόκριση των στα τέλη Νοεμβρίου.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Ταουσιάνης, προπονητής Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Γραμμή στον έρχο και πάμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός All In θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, πάμε.
10: Έλεγα του Δεσίλα καλημέρα.
11: Έλα, Αντώνη.
10: Έλεγα του Δεσίλα ότι ο Παναθηναϊκός ανοιχτό βιβλίο στο μάτς αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε τους 10 από τους 11. Εγώ λέω και τους 11.
11: Να μην πούμε και τους 11.
10: Ναι, εγώ λέω και τους 11. Και, εν πάση περιπτώσει, παίζει το πώς θα είναι, ποια θα είναι η διάταξη. Δηλαδή,
11: όχι. Εμείς λοιπόν, δεν είμαστε ανοιχτό βιβλίο.
10: Ο Ολυμπιακός είναι το ακριβώς αντίθετο.
11: Έτσι, ακριβώς.
10: Το ακριβώς αντίθετο όμως. Ναι, ναι.
11: Μην ξεχνάμε, Αντώνη, ότι μόλις έφτασε ο Γκονζάλες πριν από λίγο. Πρόκειτο να φτάσει, φαντάζομαι, σε τέλος πάντων, και τώρα φτάνει ο Πουέρτα.
10: Μάλιστα.
11: Και έχοντας εξαντλήσει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τα πάντα σχετικά με τις πτήσεις, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επαναλαμβάνω, είμαστε ήδη Πέμπτη.
10: Ναι.
11: Και έχουν καταστρώσει ολόκληρο πλάνο, ας πούμε, το οποίο πρέπει να επιβεβαιωθεί τώρα μέσα και από τους παίχτες, γιατί επαναλαμβάνω τώρα έρχονται να πάνε να κάνουν το ready, μήπως πάνε να κάνουν το απόγευμα στο ready ατομικό πρόγραμμα οι δυο τους, και ώστε να κάνουν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο άλλη μία δύο προπονήσεις, να έχουν δύο προπονήσεις στα πόδια τους, γιατί αν δεν κάνουν και σήμερα, αύριο θα κάνουν αποκατάσταση και ξεμούδιασμα. Δεν μπορείς να κάνεις κατευθείαν, ας πούμε, κανονική προπόνηση αν δεν έχεις κάνει λίγο ξεμούδιασμα. Καταλαβαίνουμε, και λείπουν 20 μέρες τα παιδιά αυτά, τα δύο. Και οι άλλοι έλειπαν, αλλά τουλάχιστον σιγά σιγά έρχονταν πιο γρήγορα και με λιγότερο μακρινά ταξίδια, ας πούμε, πολύ λιγότερο μακρινά, εκτός από τον Γκάρ που είχε πάει στην Αγγόλα. Οπότε, τι να πούμε για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, απλά λες ότι με βάση, ξέρω εγώ, τη λογική,
10: ναι,
11: Και επειδή έλειπαν ο Γιάρεμτσουκ και ο Γκονζάλες όλο τον καιρό, ενώ ο Μάριους ερχόταν, ήταν πρέπει καθημερινά και έκανε προπόνηση, και θυμάσαι ότι με τη Λιβαδιά τον είχε βάλει και αλλαγή, λέμε θα παίξει ας πούμε ο Μάριος Σεντερφόρ.
10: Ναι.
11: Λέμε ότι θα παίξει ο Πιρόλα, ξέρω εγώ, στην άμυνα, επειδή είναι ο μόνος που ήταν εδώ και επειδή τέλος πάντων θεωρείται ότι είναι ο βασικός αριστερός στόπερ. Λέμε διάφορα τέτοια, αλλά είναι εικασίες, ξέρεις. Δεν προέρχεται από κάποια ένδειξη μέσα από την προπόνηση, ξέρω εγώ κλπ.
10: Ναι.
11: Οπότε δεν είναι ανοιχτό βιβλίο ο Ολυμπιακός, όχι, σίγουρα.
10: Εντάξει,
11: δεν είναι.
10: Προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι ανοιχτό βιβλίο με δεύτερο προπονητή μέσα στη σεζόν. Με μεγάλη διακοπή.
11: Με 18 μεταγραφές.
10: Με καμιά δεκαριά διαφορετικές εντεκάδες σε 10 παιχνίδια. Δηλαδή.
11: Εκ των οποίων οι 18 παίχτες ήρθαν τόσοι τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πριν τη διακοπή. Δηλαδή αριστερός μπακ έλειπαν και οι δύο, ξέρω εγώ, και ο Τικνιζιάν
10: και ο Μπρούνο.
11: Και ο Μπρούνο έλειπαν. Λέμε ότι θα παίξει ο Τικνιζιάν, αλλά είναι μία εικασία, ξέρεις.
10: Ναι, ναι.
11: Ότι θα παίξει ο Τικνιζιάν. Κάποιος υπάρχει πληροφορία.
10: Δεν ακούγεσαι καλά, δεν ξέρω που είσαι, στον δρόμο είσαι.
11: Τώρα.
10: Κάπως καλύτερα. Ναι, για συνέχισε.
11: Ναι. Λέω ότι δεν μας το λέει κάποια πληροφορία ότι θα πει. Ή δεξιμπάκ, ας πούμε. Έλειπαν και ο Σάλιακας και ο Πέτρης.
10: Ναι.
11: Λέμε εμείς θα παίξει ο Σάλιακας επειδή έχει καλύτερη ψυχολογία το παιδί. Έπαιξε και με την Εθνική, τη Λιβαδιά έδωσε τη νίκη.
10: Ναι.
11: Ξέρεις, είναι διάφορες τέτοιες εικασίες που, okay, φαίνεται να έχουν βάση, αλλά μέχρι εκεί είναι. Στον Παναθηναϊκό ξέρεις ότι αυτούς έβαλε ο προπονητής. Αυτό θα βάλει και τώρα. Δεν είναι.
10: Mm-hmm.
11: Κέρδιζε η ομάδα. Αυτό θα βάλει και τώρα. Τι θα κάνει, ξέρω εγώ.
10: Ναι, αυτό ναι, είναι. Όχι. Ο Παναθηναϊκός το είπα ότι δεν τίθεται
11: ξέρω
10: θέμα,
11: εγώ,
10: ας πούμε.
11: Στη μεσαία γραμμή. Στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Λέμε θα παίξει ο Φρόιλερ ένας.
10: Ναι.
11: Το λέμε επειδή είναι ο καλύτερος παίκτης όταν παίζει στα τελευταία μάτς. Το παιδί το ήρθε και αυτός και έπαιξε 4-90 λεπτά σε 10 μέρες, δηλαδή, εντάξει. Ή ποιος θα παίξει με τα δίπλα του. Θα είναι ο Έσε που έπαιξε με τη Γιαγκελόνια στο πιο δύσκολο, δηλαδή μέχρι τώρα παιχνίδι θεωρητικά του νέου προπονητή. Ή θα είναι ο Πουέρτα που έπαιξε βασικός στα άλλα δύο μάτς με τον Ιμανόλ, αλλά ο Πουέρτα ακόμα δεν έχει έρθει, τώρα τον περιμένουμε, είπαμε να έρθει σε λίγη ώρα.
10: Σου θυμίζω επίσης ότι το θεωρητικά δυσκολότερο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνια το έπαιξε χωρίς τον Πουέρτα.
11: Αυτό δεν είναι.
10: Δεν είναι δεδομένο.
11: Έβαλε
10: δηλαδή,
11: τον
10: Έστε.
11: Ακριβώς. Έβαλε τον Έστε.
10: Και επίσης έχει δουλέψει πολύ με τον Σιπιόνι αυτόν τον καιρό.
11: Έχει δουλέψει με τον Σιπιόνι γιατί το παιδί ήταν εδώ.
10: Ναι.
11: Και με τον Έστε.
10: Ναι.
11: Λογικό ήταν. Ο Σιπιόνι από την αρχή τη σεζόν δείχνει και σε καλή κατάσταση.
10: Βεβαίως.
11: Από τα φιλικά δηλαδή.
10: Και έχει
11: μέχρι
10: φύγει
11: που το παιδί έπαιξε.
10: Και ο Γκαρσία που ήταν κατά κάποιο τρόπο αυτός που έπαιζε στη θέση του περισσότερο.
11: Ναι, δηλαδή, με το μυαλό του, με το τέτοιο το πλάνο του με τη Λίμπα.
10: Ναι,
11: θέλω να πω ότι αυτό ήταν.
10: Καλά, εντάξει, θέλω να πω και σε επίπεδο ρόστερ έχει κάνει βήμα μπροστά. Δηλαδή,
11: έχει κάνει, αλλά ξέρεις πως είναι το πράγμα.
10: Mm.
11: Λες να παίξει με τη Μαρσέιγα, ας πούμε.
10: Ναι. Δεν νομίζω. Πιστεύεις ότι θα έχει τη Μαρσέη στο μυαλό του? Εγώ δεν το περιμένω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι, το μάτς με τον Παναθηναϊκό είναι τελικός. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
11: 100% έχει το μυαλό του με τον Παναθηναϊκό. Αλλά επειδή λέμε για κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να έπαιζε ο Σιπιόνι με τη Μαρσέη?
10: Ναι.
11: Δεν είναι στη λίστα.
10: Ναι, δεν έχει στη λίστα. Σωστό.
11: Ο Ρόκα. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα στο Ολυμπιακό. Είναι πολύπλοκα.
10: Ναι.
11: Λοιπόν,
10: 16 εκατομμύρια για να μην παίζει ο Πουέρτα, λέει ο Αντρέας. Δεν είναι τα εκατομμύρια, δεν σε κάνουν βασικό.
11: Τι να μην παίξει τώρα. Δηλαδή, αν δεν παίξει, δηλαδή αν δεν το βάλει βασικό μετά από 20 μέρες στην Κολομβία, θα του πούμε του ανθρώπου, ας πούμε, γιατί δεν τον έβαλες, ξέρω εγώ.
10: Ναι.
11: Πώς θα γίνει τώρα.
10: Και επίσης,
11: μπορεί να τον βάλει, πρόσεξε.
10: Αν
11: μπορεί να τον βάλει, αλλά λέμε τώρα, λείπει 20 μέρες στην Κολομβία.
10: Εγώ λέω ότι αν είναι αν είναι ή ο ΕΣΕ ή ο Πουέρτα, ο ΕΣΕ έχει στα υπέρ του ότι είναι εδώ πέρα τρία χρόνια. Ξέρει την τον ντέρμπι, ξέρει πάρα πολλά πράγματα.
11: Ναι, και όπως είπες και εσύ με τη Γιαγκελόνια, δεν έβαλε τον Πουέρτα που ήταν και εδώ ο Πουέρτα κανονικά, ναι. Κλπ. Κλπ. Mm. Είναι πολλά. Επίσης, ξέρω εγώ τον Τζικίνιο θα τον βάλει,
10: ναι.
11: Που μέχρι τώρα παίζει βασικός σε όλα τα παιχνίδια.
10: Ναι.
11: Δεν είναι και αυτό ένα ερώτημα, αλλά δεν εντυπωσιάζει κιόλας, να το πούμε έτσι, ξέρω εγώ.
10: Κοίτα, είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή ακόμα και το σχήμα είναι για μένα ένα θέμα. Δηλαδή δεν θα μου κάνει εντύπωση να παίξει 4-4.
11: Το σχήμα 4-4-2 μπορεί να παίξει, ναι, ναι. Mm. 4-4-2 μπορεί.
10: Ναι, και αν με ρώταγες ποιος είναι
11: όταν λέμε 4-4-2 με δύο center forward καθαρούς, λες.
10: Με δύο κυνηγούς. Μπάνε, δεν ξέρω, ας πούμε, μια ιδέα. Θα μπορούσε, ναι, να είναι ο Μπέιλ αν έχει βρει τον εαυτό του.
11: Να παίξει γιατί επιθετικός.
10: Να παίξει, αλλά είναι ελεύθερος, ναι. Δεν ξέρω, δεν λέω εγώ τώρα. Δεν το έχουμε δει. Ναι.
11: Με ένα σεντερφόρ νομίζω θα παίξει.
10: Ναι.
11: Με ένα σεντερφόρ νομίζω θα παίξει. Απλά ποιος θα είναι πίσω από το σεντερφόρ είναι ένα καλό ερώτημα.
10: Mm.
11: Και αν θα έχει πίσω από το σεντερφόρ παίχτη που συνήθως βάζει το Τζικίνιο. Μήπως είναι ο Ζώτα.
10: Στη Λιβαδιά μήπως... πάντως τελειώνει με δύο παίχτες.
11: Τελειώνει ακριβώς. Επειδή είναι σκούρα, επειδή δεν μπορείς να κάνεις μισή φάση, έβαλε ο σέντερφορ. Καλά έκανε.
10: Όχι, δεν λέω ότι έκανε άσχημα. Λέω ότι αυτό το πράγμα θα μπει στο θυμάται τώρα. Έχουν έχει περάσει τόσο καιρό. Αλλά αν παίζανε μετά τη Λιβαδιά αμέσως, θα σου λέγα ότι θα το είχε στο μυαλό του. Σίγουρα, ως πιθανότητα. Γιατί θυμίζω ότι αλλάζει προπονητές οτιδήποτε, ναι, αλλά πάντα το πρόβλημα είναι τον γκολ.
11: Είναι πάντα τον γκολ, αλλά δεν θα παίξει με δύο σέντερφορ. Δεν θα παίξει. Δεν είναι του 4-4-2 με δύο σέντερφορ αυτός ο προπονητής. Δεν, δεν μας έχει... πολλά μπορούμε να σκεφτούμε, αυτό όχι. Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ναι, μπορούμε να το σκεφτούμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλύτερα να μην το σκεφτούμε όμως, γιατί σημαίνει ότι θα πηγαίνει καλά το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
10: Μάλιστα.
11: Αυτά, μωρέ.
10: Μάλιστα. Αυτά. Ο Γιάννης ο Ρίβερ λέει να σου δώσω χαιρετίσματα. Δεν ξέρω, γνώρι.
11: Να είναι καλά.
10: Βρεθήκατε πρόσφατα, γιατί... Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε και αύριο και μεθαύριο. Και μεθαύριο, ρεπόρτερ, αυτά έχει πολύ ντέρμπι μπροστά σας. Μην ανησυχείτε. Πάμε για ένα break. Έλα, και τα λέμε σε λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση.

0: Benz της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Μες που θα αγαπήσεις. Jack and Jones. Το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε να πούμε και δύο κουβέντες με τον Γιάννη Ζουμπουλάκη για το τι ταινίες βγαίνουν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από σήμερα δηλαδή, την Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ξεχάσουμε, ας λέω. Έχει και μερικά που μπορεί να κόψουν εισιτήρια. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλες, όλους και σε σένα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, έχουν βγει, βγαίνουν ταινίες. Mm-hmm. Είναι μια εβδομάδα με σχετικά λίγες ταινίες. Θέλω να πω ότι
0: παράξενο.
1: Όταν έχει συνηθίσει με τις 12 και τις 13 και τις 15, ναι. Το έτσι σου κάνει κάπως λίγο, έτσι.
0: Ναι, είναι λίγο, ναι. Και νομίζω...
1: Δύο ξεχωρίζουν, αλλά λόγω θέματος κυρίως, εμένα δεν με ενθουσίασαν σαν ταινίες, αλλά το θέμα τους έχει κάποιο ενδιαφέρον. Μία, και οι δύο μιλάνε για τη λάσπη στο θέαμα. Η πρώτη στην τηλεόραση είναι mm-hmm. το prime time, η δεύτερη στα κοινωνικά δίκτυα είναι το social reckoning.
0: Και είναι και αληθινές ιστορίες, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι ναι. και αληθινές ιστορίες. Η μία λοιπόν αληθινή ιστορία αφορά τον Chris Hansen, mm-hmm. τον οποίο υποδύεται ο Robert Pattinson και είναι καλός, γιατί αυτός όσο περνάει τα χρόνια οριμάζει με περίεργους ρόλους. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο Chris Hansen έγινε πριν από καμιά 20 χρόνια μεγάλο όνομα μέσω μιας εκπομπής που ήταν mm-hmm. σαν reality και πήγε στην ζώνη την υψηλή

0: θεαματικότητας, το prime time δηλαδή όπως είναι και ο τίτλος, επειδή η σειρά αυτή που λεγόταν To Catch a Predator είχε σαν concept ναι. την παγίδευση υποψήφιων παιδόφιλων μέσω των παραγών της εκπομπής και με οικοδεσπότη τον Χάντσεν, ο οποίος τους έπιανε επαυτοφόρο πριν κάνουν την πράξη. Η αστυνομία περίμενε απ' έξω.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, από μόνο του το θέμα αυτό είναι...
1: Είναι σαν να βλέπεις την Νικολούλη που... και να τους πιάνει κιόλας, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
0: Πριν κάνουν τη, ναι. τη ζημιά. Ναι, πριν ναι. κάνουν τη ζημιά. Η αστυνομία ναι. να περιμένει απ' έξω και όλα αυτά. Είναι βέβαια μια ταινία αρκετά spooky, γιατί mm-hmm. σου δείχνει όλη τη διαδικασία και όλο τον κινησμό που υπάρχει σε αυτό το πράγμα που λέγεται τηλεόραση. Mm-hmm. Και ιδίως αυτού του τύπου τη τηλεόραση και το πώς ο κόσμος στην πραγματικότητα διψάει για το αίμα.
1: Ναι, ναι, καλά, αυτό δεν είναι και πέρα καινούργιο. Πάντως δεν έχει διχάσει. Βλέπω και εδώ και τα αστεράκια, είναι από 2-3. Δηλαδή όλοι συμφωνείτε, ναι, ό,τι
0: ναι,
1: βλέπετε.
0: Τόσο πάει, τόσο πάει, ναι. Είναι επίσης πολύ περίεργα κινηματογραφημένη.
1: Έχει υπάρξει φωτογραφία.
0: Σαν να βυθίζεσαι σε ένα βούρκο, σαν να νιώθεις μια μολυσμένη ατμόσφαιρα γύρω σου.
1: Okay.
0: Συνέχεια.
1: Okay.
0: Και φταίει αυτό, οφείλεται αυτό στη φωτογραφία.
1: Και το άλλο έχει θέμα το Facebook. Ναι.
0: Ναι, έχει θέμα τις δίκες που... δίκες, τις ακροματικές διαδικασίες που είχε ο Mark Zuckerberg mm-hmm. μετά, πριν από... κατά τη διάρκεια του COVID θα έλεγα, ή λίγο μετά, όταν μία υπάλληλος του Facebook, την οποία υποτίθεται η φίλη σου η Μίκη Μάντισον, η γνωστή Ανώρα.
1: Μακάρι ήταν φίλη μου, αλλά ξέρω, τέλος πάντων. Ναι, αυτή είναι φίλη μου, εγώ δεν είμαι φίλος της. Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγε στους δημοσιογράφους και είπε ότι αυτή η διαδικασία που λέγεται Facebook είναι στρατευμένη, έχει εξτρεμιστικές ας πούμε διαθέσεις ή τουλάχιστον μπορεί να φέρει ένα μεγάλο ποσοστό του κοινού του Facebook σε εξτρεμιστικές ομάδες. Mm-hmm. Το 64% για την ακρίβεια. Μου κάνει και εντύπωση το νούμερο. Mm-hmm. Δηλαδή ότι κάτι γίνεται, είναι ας πούμε μία πλήση εγκεφάλου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ουσιαστικά λέει η ταινία.
1: Μάλιστα.
0: Το πρόβλημα με αυτή την ταινία είναι ότι χρησιμοποιεί μία ορολογία που αν δεν είσαι στο Facebook δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Ή και να είσαι ακόμα, όπως είμαι εγώ, δυσκολεύεσαι. Mm-hmm. Και είναι αρκετά φλίαρη η ταινία, πρέπει να πω, αλλά έχει το θέμα αυτό της, mm-hmm. της εκμετάλλευσης του κοινού από ένα σύστημα το οποίο δεν μπορεί να ελέγξει mm-hmm. και αυτό ίσως είναι το μόνο ενδιαφέρον στοιχείο της.
1: Να πούμε επίσης αυτό δίχασε πάντως γιατί εσένα δεν σου άρεσε, ενώ βλέπω ναι. Δανίκας ας πούμε πετάει τη σκούφια του, λέει πάτε το δείτε όλοι τρέχτε, του βάλει 3,5 κάτι τέτοια. Ενδεικτικά τα λέω. Έχει και τριάρια, έχει και δυόμιση, έχει ό,τι θέλεις. Αλλά...
0: Ναι, νομίζω ότι είναι μια ταινία που παίζει. Εγώ σου είπα πώς ένιωσα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ κουράστηκα, βαρέθηκα. Βρήκα ενδιαφέρον το θέμα, επειδή έχει ενδιαφέρον ούτως ή άλλως, αλλά ο χειρισμός του ήταν, σου είπα, κουραστικός, με ορολογίες, με νομικούς όρους.
1: Ναι.
0: Μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλός ο Τζέρεμι Στρόγκ, που είναι ένας ηθοποιός που μου αρέσει πάρα πολύ,
1: ναι.
0: στο ρόλο του Ζούκερμπεργκ.
1: Εγώ το πιο ενδιαφέρον που βρίσκω. Ναι, ναι. Είναι ότι είναι του Άρον Σόρκιν, ο οποίος μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραία τηλεοπτικά πράγματα όμως.
0: Ο Σόρκιν επίσης, να θυμίσω, είναι ναι. ο σεναριογράφος και βραβευμένος με Όσκαρ μάλιστα του Social Network.
1: Βεβαίως.
0: Της ταινίας ναι, που προηγήθηκε αυτή,
1: ναι,
0: του
1: ναι,
0: David Fincher.
1: Ναι. Και άλλα
0: νομίζω
1: πολλά.
0: Νομίζω ότι αυτή η ταινία χρειαζόταν ένα Fincher.
1: Μάλιστα. Μετά, από ό,τι βλέπω, συμφωνείτε όλοι ότι είναι μια φοβερή ταινία η Αναγέννηση. Που παίζεται
0: ναι,
1: σε ένα αυτή, σινεμά
0: αλλά
1: μόνο.
0: Είναι για λίγους.
1: Είναι για λίγους.
0: Είναι για λίγους.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω ελιτιστικά. Είναι
1: ναι.
0: όμως μια ταινία που έχει εντελώς ομερική ατμόσφαιρα. Διαπερνάει όλη την ιστορία του κινηματογράφου. Ξεκινάει από το βοβό και φτάνει μέχρι το μετασίνεμα. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι προτιμότερο να ζούμε σε έναν κόσμο ονείρων από το να έχουμε τα πάντα έτοιμα. Αυτό λέει ουσιαστικά.
1: Βλέπετε με χρήση παραστησιογόνων ή απλά έναν τεπώνα, ας πούμε, στο τέλος σου επιτρέπει να είσαι καλά.
0: Να σου πω, ναι. είναι παραστησιογόνο από μόνη της.
1: Α, είναι από μόνη της.
0: Δεν χρειάζεται λοιπόν να τη δεις με χρήση παραστησιογόνων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εδώ αποθεώνεται πάντως η ταινία από ό,τι βλέπω από τους κριτικούς.
0: Είναι μεγάλη, είναι σημαντικό ναι. σινεμά για μένα.
1: Ναι. ως βόλη βάζετε του κόσμου τα αστέρια. Ήθελα να πω κάτι. Ναι, ότι είναι πολύ δύσκολο να πείσουμε οποιονδήποτε, εγώ δηλαδή, γιατί εσένα δεν σου άρεσε πολύ από ό,τι κατάλαβα. Άλλωστε δεν ξέρω αν παίζετε πια, ότι η ταινία για τον Ντεγκόλ ήταν μια χαρά ταινία. Πέρασα υπέροχα και στεναχωριέμαι γιατί την είδαν τόσο λίγοι που δεν ξέρω αν...
0: εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που δεν την υποστήριξαν.
1: Δεν θυμάμαι να έχεις ενθουσιαστεί.
0: Εγώ... δεν είχα ενθουσιαστεί, όχι ότι την υποστήριξα όμως.
1: Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα να σου πω ότι έχω ένα κείμενο για αυτή την ταινία.
1: Ναι.
0: Δυσέλιδο στα νέα, αυτό το Σάββατο. Νομίζω με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο πώς την έχει δεχτεί ο νέος κόσμος στη Γαλλία.
1: Μα έγινε καποδίστρια στη Γαλλία, αυτό το ξέρω.
0: Αυτό είναι όμως το ενδιαφέρον, είναι ότι την αγαπάει νέος κόσμος γιατί ανακαλύπτει τον Ντεγκόλ.
1: Ναι. Και, δεν είναι μόνο η ανακάλυψη του Ντεγκόλ, είναι πάρα πολύ θεαματική πρώτα απ' όλα. Έχει μάχες. Έχει
0: όμως, βλέπουνε,
1: ένα χαμό γενικά. Ναι,
0: ρε, αλλά βλέπουν το σκεπτικό ενός του μόνου εναντίον όλων.
1: Ναι,
0: και τους αρέσει αυτό.
1: Ναι, προφανώς, γιατί τον δείχνει παιδαρά η Γαλλία.
0: Προφανώς, γιατί ο Ντεγκόλ είναι μια ξεχασμένη περίπτωση. Κατάλαβες.
1: Εγώ τελείωσε η ταινία και είχα σηκωθεί και τραγούδα για το Αλέλα Φράνς, να πούμε, και το πώς το λένε, τη Μασαλιώτσα. Βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, είναι η ταινία, αλλά δεν είναι. Προσοχή, δεν είναι αυτό το αρρωστημένα εθνικιστικό. Είναι ένα πράγμα. Το οποίο εντάξει κολακεύει προφανώς στη Γαλλία και τον Ντεγκόλ, αλλά με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, καλό, ωραίο. Είναι η ταινία που ήθελε να κάνει ο Σμαραγδής.
0: Αν μπορούσε να την κάνει. Εγώ πιστεύω, αυτό που σου έλεγα για την άλλη φορά, ότι ένας Ντεγκόλ θα μας σώσει. Αυτό, αν θέλεις να το, να το φιλτράρεις στη σύγχρονη εποχή, λέει η ταινία. Δηλαδή, αν όχι ο ίδιος ο Ντεγκόλ, ένας τέτοιος τύπος, ένας τέτοιος χαρακτήρας. Ένας ακέραιος, ένας αδάμαστος, ένας ακλόνητος, ένας πεισματάρης, ένας μαχητής. Αυτό λέει η ταινία. Γιατί αυτό ήταν ο Ντεγκόλ. Ανεξάρτητα αν μετά έγινε το κόκκινο πανί των Γάλλων φοιτητών, το Μάιο του 68,
1: ναι,
0: που
1: δεν ξέρω,
0: χρόνια.
1: Το δεύτερο μέρος δεν ξέρω που φτάνει, δηλαδή φτάνει μέχρι τον Ντεγκόλ
0: το
1: του... Ελπίζω να το φέρουν, γιατί...
0: Το κείμενο, όμως,
1: θα διαβάσω, θα διαβάσω. Απλώς το είδαν τόσοι λίγοι που δεν ξέρω αν ο διανομέας θα δώσει λεφτά πάρει το δεύτερο μέρος και θα έχει πλάκα να μείνουμε μόνο με το πρώτο μέρος.
0: Όχι, δηλαδή... όχι, το επιβεβαίωσα, 22 Οκτωβρίου βγαίνει.
1: Α, υπέροχα. Τώρα μου έδωσε μια καταπληκτική.
0: Επίσης να σου πω ότι στο μαγκαζίνο που πέρασε είχα συνέντευξη του Σιμώνα Μπκαριάν.
1: Το είδα.
0: Του ηθοποιού που κάνει τον
1: Ντεγκόλ.
0: Ο οποίος είναι τεγκολικός.
1: Είναι όμοιος ο Ντεγκόλ, για να δέσουμε το ποδόσφαιρο με το σινεμά, με τον Κουρτουά. Άμα δεις τον Κουρτουά, τον τερματοφύλακα της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βελγίου, είναι ο Ντεγκόλ νέος. Του λείπει μόνο το μουστακάκι
0: και
1: αυτό.
0: Και ποιος ποδοσφαιριστής, έτσι για να το κάνουμε λίγο Γάλλος, θα μπορούσε να πεις ότι είναι ένας Ντεγκόλ.
1: Ποιον εννοείς τώρα?
0: Την καριέρα του. Για μένα ο Πλατινί. Κάτι ανάμεσα στον Πλατινί και στον Τζιντάν.
1: Ήταν ηγέτης, είναι αλήθεια. Αλλά ήταν πολύ του καλλιτεχνικού ο Πλατινί.
0: Αλλά ήταν και πολύ στο μόνος, έτσι δεν είναι. Ναι. Τον λειτουργούσε πολύ μόνος.
1: Ναι, είχε ομαδάρα ο Πλατινί στη Γαλλία. Είχε Ζιρέζ, την Κανά, πίσω Μποσίς, Ρωστό, μπροστά.
0: Σίξ, ο Λακόμπ, του θυμάμαι. Μ' άρεσε πολύ αυτή η
1: Γαλλία. Ενδεχομένως, που έλεγε και ο Γιάννης Διαβγιάννης. Λοιπόν, γενικά ήταν δηλαδή η Γαλλία εκείνη χαρμαίδεστη. Πάντως, όποιος.
0: Βεβαίως.
1: Όποιος μπορεί να δει τον Ντεγκόλ, αν παίζεται ακόμα κάπου. Εγώ το είδα στην ταινιοθήκη, στην πάντα φιλόξενη ταινιοθήκη. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Ευχάριστη. Σε καλημερίζω.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια, γεια. Τον βγάλαμε έξω από την αίθουσα πάντα, του Γιάννη. Κάτι βλέπει τέτοια ώρα. Ευτυχώς πέφτουμε στα διαλύματα εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα στον Γιώργο Τσακίρη. Α, για τον Ντίγκερ που λέει ένας φίλος, δεν το είδα, τον ρώταγα. Μας είπε την προηγούμενη φορά λίγο έξι αφήξεις και το άρεσε και το άρεσε. Όπως όλοι νομίζω, όσοι το είδαν είναι λίγο στο έξι αφήξεις. Εγώ είμαι περισσότερο στο αφήξεις παρά στο έξι, να σας πω την αλήθεια. Μου φάνηκε λίγο εξυπνακίστικο. Δηλαδή, αυτό το ανατροπή στην ανατροπή και τα λοιπά είναι μόνο στα πέναλτι, γιατί δεν έχει και βάρ το σινεμά. Ένας άλλος λέει ότι πήγε χθες και είδε τον Κόκορα και πέρασε πολύ ωραία. Παναγιώτη, ναι, έχω ακούσει και άλλους να το λένε, το έχω στα υπόψη μου. Η άλλη μαμά, πώς είναι, η άλλη μαμά δεν ξέρω, η προηγούμενη μια χαρά ήταν. Για το σινεμά στη Σέντρα που στέλνετε μηνύματα, κάτι θα γίνει. Λίγο υπομονή ακόμα. Τι άλλο. Τι άλλο. Τίποτα. Να πάμε σε γρήγορο τσακίριλο. Έχουμε break.
2: Όχι.
1: Όχι. Ωραία. Να πάμε σιγά σιγά. Δεν πειράζει. Ας έχουμε και έτσι ένα άνετο κλείσιμο αυτή τη φορά.

0: Πάμε στον κύριο, Τσακίρη. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Έβλεπα τα μηνύματα, εγώ και κόλλησα.
1: Και εμείς καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Έχουμε καλά νέα από το, με το ποτό τραυματιών, με την έννοια ότι αν εξαιρέσουμε το 400, ο οποίος θα μπει μάλλον από την αρχή της εβδομάδας που έρχεται, ή στο τέλος, ή στην Κυριακή για παράδειγμα, οι υπόλοιποι πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Ο Ρότα, εντάξει, το ξέραμε ότι θα είναι στο 100% από χθες, άρχισε να δουλεύει ούτως ή άλλως, θα είναι με τον Όφη. Ο Βάργα φαίνεται ότι θα μπορέσει να βγάλει ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος του κανονικού μέχρι το Σάββατο, άρα θα είναι έτοιμος για Αγγλία. Ο Ζουμκόφ είναι καλά τα πράγματα, θα τον βλέπουν γιατί είναι μέση και καταλαβαίνεις ποτέ, δεν μπορεί να ξέρεις τη μέση, αν μπορεί να προκύψουν ενοχλήσεις, αν σε τσιμπάει κάπου οτιδήποτε, αλλά τουλάχιστον είναι τέτοιο το πρόβλημα που να μοιάζει υποχρεωτικό, ξέρεις, να τον αλλάξει για αρκετή, να τον αφήσει εκτός δηλαδή για αρκετό καιρό. Καμία σχέση, ίσως μάλιστα και μέχρι το Σάββατο να μπει και να είναι και στην αποστολή, εννοώ αυτό, εννοώ να μπει έτσι για το παιχνίδι με τον Όφη. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι sold out, όπως είπαμε και χθες, όπως και αυτό με τη Ρεάλ, πάρα πολλοί κόσμος, ομάδα μεταξύ των οποίων θα είναι και 500 φίλοι του Όφη, όπου πήραν τόσα εισιτήρια και τα εξαφάνισαν και εκείνοι. Προφανώς πάρα πολύ μεγάλη έτσι επιθυμία και για τους κριτικούς που η ομάδα τους έχει ανταποκριθεί σε απόλυτο βαθμό και έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια, από ό,τι έμαθα γεμίσαν και το τσάρτερ για το Ρεν. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο να το ακούς. Μπράβο στον Όφη, μπράβο στον κόσμο του. Μπράβο για τις επιτυχίες του. Να έχουμε χάσει το Σάββατο μόνο. Γίνει καμιά αιώμα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι πριν από ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή δεν μου είχε δείξει. Μετά τη φοβάμαι. Πριν δεν τη φοβάμαι. Δηλαδή δεν έχει δείξει.
1: Γι' αυτό το κόψαμε μετά, κατάλαβες. Γι' αυτό το κόψαμε με τον Ατρόμητο.
0: Δεν είναι. Αυτό που λες είναι μια αλήθεια. Δηλαδή αυτά που σκεφτόμαστε εμείς, μην νομίζετε ότι δεν τα σκέφτονται και στις ομάδες.
1: Σίγουρα. Απλά εδώ ήταν μια ανάγκη διαφορετική, γιατί ήταν 6 μέρες, 3 μάτς. Και δεν έβγαινε. Πραγματικά δεν έβγαινε ένα-δύο μέρες παιχνίδι.
0: Και βόλευε να μείνει και στην Αγγλία, νομίζω.
1: Σωστά. Και είναι το παιχνίδι στην Αγγλία. Δεν είναι στη Γερμανία, α πούμε, να πρέπει να πάει.
0: Αλλά τον Όφη τον φοβάμαι. Πάμε πριν από τα μάτς, γιατί κακά τα ψέματα μια ομάδα η οποία δεν είναι πολύ συνηθισμένη σε αυτή τη διαδικασία. Είναι λογικό οι παίχτες να έχουν λίγο το μυαλό τους στο επόμενο. Επίσης και τον Όφη τον φοβάμαι και μετά. Άλλωστε και μετά από τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που έδωσε, ζορίστηκε.
1: Έχασε από τον Άρη και έφερε
0: εκεί. Ζορίστηκε, έχασε από τον Άρη και έφερε εκεί με τον Αστέρα, έτσι. Και δύσκολο χ.
1: Και δύσκολο. Και να σου πω και κάτι. Ένα χ το οποίο δείχνει χαρακτήρα ομάδας πάντως.
0: Γιατί στο τέλος ο Αθανασίου βάζει τον γκολ της αγωνιστικής, ας πούμε.
1: Ναι, δεν το παράτησε. Δεν το παράτησε. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό για να μπει ξανά σε ένα mood επιτυχιών, ενώ να συνεχίσει από το Βόλο, αλλά με πιο πιστικό τρόπο, όπως το έχει κάνει μόνο στην Φιλαδέλφεια. Να πάρει και αυτοπεποίθηση ενώπιον των αναμετρήσεων με Σαχτάρ και με Manchester City. Προφανέστατα, σε ό,τι αφορά στα πρόσωπα, η λογική λέει ότι το μοναδικό δίλημα θα είναι πάντα αυτό δίπλα στον Γιώβιτς και θα το μάθουμε τελευταία στιγμή και αύριο προπόνηση βέβαια, που είναι και πάντα καθοριστική, πάντα κάνει άσκηση που φανερώνει ενδεκάδα coach μία μέρα από το μάτς, παραμονές. Είναι αυτή τη λογική, Μπάγεβιτς σαν να λέμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιον θα επιλέξει. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι ότι έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να ψάξουμε να βρούμε σε πρόσωπα, είτε θα βάλει τον Γκοϊτά πίσω από τον Γιώβιτς και σε πιο ελεύθερο ρόλο, είτε θα βάλει το Μάνταλο και θα διατηρήσει αριστερά τον Κοϊτά. Θα μου κάνει εντύπωση ο Ζήνη που έρχεται σήμερα από την Αγκόλα, ας πούμε, που συμμετέχει σήμερα στην προπόνηση, ενώ.
0: Κοίτα, αυτό είναι και το.
1: Να τον βάλει κατευθείαν.
0: Το τακτικά ίσως το μοναδικό ενδιαφέρον, γιατί φαινόταν λίγο υποχρεωτικό το. Ξέρεις, το Ζήνη Γιώβιτς, όταν χτύπησε ο Βάργα ειδικά. Ναι. Θεωρούσα ότι αυτό είναι, πώς να σου πω, το απολύτως, ας πούμε, λογικό και αναμενόμενο. Τώρα δεν υπάρχει
1: απλά
0: και ο Ζήνη.
1: Δεν θέλει να υπάρχει ένα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα τον έχει στον πάγκο του Ζήνη, όπως θα είχε κάνει, θυμάσαι, με τον Βόλο.
0: Με τον Βόλο, ναι.
1: Με τον Βόλο, επειδή δεν πήγε κιόλας, γιατί το είχε χρησιμοποιήσει το σχήμα αυτό.
0: Ναι.
1: Στην Μεγιώβιτς Ζήνη, θυμίζω, στην Τρίπολη, με τον Αστέρα, και επειδή δεν τράβηξε πολύ το έργο. Ίσως έχει εμπεδώσει ότι ταιριάζουν καλύτερα το Βάργα Ζήνη, το Γιώβιτς Βάργα και όχι το Γιώβιτς Ζήνη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, σε επίπεδο ζευγαριών εννοώ επίθεσης. Ναι. Οπότε εκτιμώ ότι θα επιλέξει λογικά να τον έχει στον πάγκο και να τον φέρει από τον πάγκο όπως το έκανε και στον Βόλο. Ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, είναι και μέσα σε όλο το άλλο κομμάτι και η κούραση, έτσι. Έπαιζε με την Αγκόλα, αυτό με τον Κάρμο. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που δώσανε. Mm-hmm. Από τους διεθνείς όλων των ομάδων. Και για να γυρίσει και όπου έρθανε καλώς, αλλά λέω για τους παίκτες που είναι Αγκόλα. Οπότε η λογική και ο χρόνος εξυπηρετεί τη σκέψη του κότσου να τον έχεις από τον πάγκο, ας πούμε. Θα το δούμε βέβαια, επαναλαμβάνω, υπάρχει αυριανή προπόνηση και θα είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τις τελικές αποφάσεις για τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Για τον Βάρκα μίλησε μάλιστα και την κατάστασή του για τον ατσμό του στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, στα μέσα, ο Νίκολιτς. Τον επικοινωνήσε μαζί του για να τον ρωτήσω, γιατί τον ξέρουν από το πέρασμά του στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας που το κατέκτησε κιόλας με τη Βίντι. Το ρώτησα πώς πάει και πώς είναι ο παίχτης. Είπε ότι είναι πολύ καλύτερα, ότι μέρα με τη μέρα ξεπερνάει την ετοιμότητα που είχε προβλεφθεί από το ιατρικό team. Ωστόσο ακόμα δεν έχει πει στο 100%. Αυτό που αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες. Άρα σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Champions League τουλάχιστον. Που είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αγώνων αυτών από τον Μάρκο Νίκολιτς. Κατά τα λοιπά, δουλίτσα θα συνεχιστεί. Εντάξει, έχουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία, όπως καταλαβαίνεις, έχει περάσει πολύ καιρός για να δούμε ΑΕΚ και περιμένουμε αυτό το πράγμα. Μόνο να παίξει, να τη δούμε, να καταλάβουμε πόσο έχει επηρεαστεί, γιατί έχουμε πει είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό αυτό για όλες τις ομάδες. Πόσο πολύ σε επηρέασε αυτή η διακοπή μια πρωτοφανή διαδικασία για όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, mm-hmm. έτσι και για τις ομάδες μας, έτσι.
0: Εντάξει, πρέπει να σου πω ότι έχω πάντα μηνύματα για το τι γίνεται με τα διαρκείας, με αυτή την ιστορία, με το ένα εισιτήριο στους κατόχους διαρκείας που αγόρασαν πακέτο και δύο εισιτήρια στους κατόχους.
1: Το καταλαβαίνω, μπορεί να μιλάρεσαι. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΠΑΕΑΕΚ, να τη πείτε να εκφράσετε τα παραπονά σας, το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Το δέχομαι. Έχω και άλλα μηνύματα, και χθες είχα μηνύματα που χθες και κάναμε κομβική στο ρεπόρτερ, mm-hmm. που μου είπαν ότι μπράβο επιτέλους και αναγνωρίζετε και λίγο το πόσα λεφτά έχουμε δώσει διαχρονικά, γιατί δεν μπορέσαμε να πάρουμε το ευρωπαϊκό πακέτο. Mm-hmm. Και πρέπει να μας έχουν και μας μια προτεραιότητα. Ο καθένας βλέπει την
0: δική του. Το βλέπει από την πλευρά του, ναι, είναι σωστό.
1: Ναι, και είναι πολύ λογικό, πάρα πολύ λογικό. Παιδιά, τα έχουμε πει, τα λέγαμε και πέρυσι με τον Κώστα, ναι. τον Νικολακόπουλο. Δεν γίνεται να ικανοποιηθεί μια ομάδα όταν παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτη με 30.000 εισιτήρια.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε.
0: Κατά τα άλλα, τα καλά και συμφέροντα που λέει και το Ευαγγέλιο. Έχουμε τίποτα άλλο, δεν νομίζω.
1: Όχι, ηρεμία. Μάτς, περιμένουμε μάτς.
0: Αντίστροφα, ο χρόνος περνάει, λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Αυτό ήταν και ο Γιώργος Τσακίρης. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε εδώ τώρα το τέλος. Μ' αρέσει όταν στέλνετε μήνυμα και ρωτάτε κανένα βιβλίο θα μας δώσει. Αυτό δείχνει ότι έχετε έτσι όρεξη να πάρετε κανένα βιβλίο. Το κακό είναι ότι δεν τα παίρνετε. Δηλαδή, τώρα έχω εδώ πέρα έναν που έχει κερδίσει του Σταυροφόρου που είναι καιρό βιβλίο και δεν ήρθε να το πάρει και μάλλον θα το ξανακληρώσουμε. Δηλαδή, είναι άδικο. Πραγματικά να μένουν ας πούμε, τα βιβλία γιατί τα φέρνω για να τα πάρετε, όχι για να τα βλέπουμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Έχω και να σας δώσω και άλλα. Μου στέλνουν ας πούμε και δεν τα κρατάω για την πάρτι μου, για σας είναι. Η Νόβα σου θυμίζει ότι χάρη στα Coffee Lab έχεις ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab αν είσαι σύνδρομη της Νόβα. Η Νόβα μαζί με τα Coffee Lab γιορτάζουν τον καφέ και στον προσφέρουν εντελώς δωρεάν χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Πρέπει απλώς να είσαι συνδρομητής Νόβα και να έχεις κατεβάσει το Παντού, γιατί με την Νόβα κερδίζεις παντού. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Νόβα χρήστης, ξεκλειδώνεις το exclusive Nova Deal, την ξέρεις τη διαδικασία εσύ που είσαι συνδρομητής Νόβα. Εμείς την επαναλαμβάνουμε για να την κάνουμε να ακούγεται ωραία όπως είναι στην πραγματικότητα για όσους σκέφτονται τη συνδρομή να αποκτήσουν η Νόβα. Μεταξύ άλλων, σου προσφέρει και ένα καφέ κερασμένο από τα Coffee Lab καθημερινά. Κάθε πληροφορία τη μαθαίνεις στο nova.gr. Χορηγός αυτής της εκπομπής ήταν η Bet365. Σας έχω πει ότι για τον κύριο Πανούτσο, όταν έχουμε νέα, θα τα μάθετε από μένα. Μην ανησυχείτε. Καλά πάμε για την ώρα, θέλω να πω. Δεν έχω κάτι καινούργιο να σας πω. Και θα έχω και περισσότερα να σας πω προσεχώς. Λοιπόν, ακολουθούν οι τρεις ιεράρχες, ο κύριος Αντύπας, ο κύριος Δεσύλλας και ο κύριος Χονδροθύμιος. Βομβαρδίστε τους εδώ πέρα με ερωτήσεις, μηνύματα. Εδώ κάνετε τους τη ζωή δύσκολη, ξέρετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
2: Γεια μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: Για κάθε χρήση,
12: DuroStick
13: υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα. Να παίξουμε δυνατά. Το μήνυμα του Word. Διαθέσιμος και ο Χολ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να διατηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος παραμένουν εκτός Ναν Χουάντσο και Σλούκας. Χωρίς Λάρκιν, η τουρκική ομάδα Τζάμπολ στις 9 και 4. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακόσα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αρκετά διλήμματα από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάριος και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση για την κορυφή της επίθεσης. Ζώτα και Ρόκα αυτή στο αριστερό άκρο. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το χθεσινό ρεπό και εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα σκέφτεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Βίντεο με την πορεία των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Αλέσιο Λύση έδωσε ρεπό στους ποδοσφαιριστές του. Από αύριο θα συνεχιστεί η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα εισιτήρια του παιχνιδιού. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Ταουσιάνης στο ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκριση στο Euro Under 21. Προέχει πάντα Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μαχή των προκριματικών του EuroCup Polo Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Με στόχο την κατάκτηση του Βαλκανικού κυπέλου και την πρόκριση παράλληλα στους 64 του Challenge Cup, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Ακόφσκη στην Στρούμιτσα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Πρώτο σερβίς στις 2.30. Χρυσώνει τον Βαγγέλη Παυλίδη η Μπενφίκα. Όπως αποκάλυψε η Ρέκορντ, ο Έλληνας επιθετικός συμφώνησε με τους Αετούς για την ανανέωση του συμβολέου του, το οποίο έλεγε το 2029 και θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ρόστερ. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Και κλεισμένο των θυρών επιθυμεί να υποδεχτεί η Μακάμπι Τελαβίβ τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ για την EuroLeague, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όσα γράφουν, οι Ισραηλινοί θα καταθέσουν σχετικό αίτημα στην περίπτωση που τελικά αυτά τα μάτς διεξαχθούν στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
13: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, μπάλα μεσημέρι.
1: Μια φορά ήταν on time.
0: Λίγο μετά τις 2.
1: Και δεν φοβούσα ακουστικά, δηλαδή.
2: Χθες ποιος μπήκε πρώτος στο στούντιο?
1: Στις 3.
2: Τότε το πάμε με ώρα. 3-4 στα διαλύματα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε οι Γκρινιάριδες.
0: Ναι, αλλά. Εσύ γκρινιάξεις τώρα, κάτσε.
1: Ναι, για ποιο λόγο, είχα άδικο.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε, δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις?
0: Όχι, επειδή είπες οι Γκρινιάριδες.
1: Κατά καιρούς γκρινιάζει ο καθένας για άλλους λόγους.
0: Ναι, ελάτε.
1: Λοιπόν, είμαστε καλά. Είμαστε με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είμαστε με τον Σωτήρη Δαμπάγο, γίγαντα στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Σταύρος Χονδροθυμής στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Νομίζω ότι είσαμε πάρα ύπνο σιγά σιγά έτσι όπως μιλάω.
0: Όχι,
1: δεν χαμηλώσει το βόλιο.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Όχι, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα και έχουμε να πούμε πολλά.
1: Θα έχουμε και Γιώργο Πατρίδη στην παρέα μας την πορεία.
0: Θα έχουμε και Γιώργο, ναι, να μιλήσουμε για το.
2: Έχει Ευρωλίγα, ναι. Εκεί θα δώσουμε και προγνωστικά.
0: Ναι, παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Φενέρ. Οπότε θα μας τα πει και ο Γιώργος και να δούμε λίγο τι γίνεται, ποιοι θα παίξουν, επιστροφές
1: τα λοιπά. Και είναι και το πιο δυνατό τεστ μέχρι τώρα, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στην Ευρωλίγα, γιατί τα άλλα παιχνίδια λίγο πολύ ήταν μεγάλο φαβόρι Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σιγά σιγά να παίρνουμε τους αριθμούς. Μπράβο. Αυτά, γιατί θα τα πούμε.
1: Έφτασε πέμπτη πλάκα, ναι.
0: Ναι.
1: Τι έμεινε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει και άλλα πραγματάκια σήμερα. Έχει ένα Ανακόφσκι Ολυμπιακός Βόλε Γυναικών Βαλκανικό Κύπελο τρίτη αγωνιστική. Με πρόκριση θα φτάσει στους 64 του Σεβ Challenge Cup, δηλαδή παίρνει διοργάνωση, αλλάζει διοργάνωση. Έχει στις 7 και 4 Απόλλων Σμύρνης Duisburg Polo Euro Cup δεύτερο προκριματικό. Και μετά τα μάτια σε Euro League θα τα πούμε αναλυτικά στην πορεία. Χωρίς μπαλίτσα δηλαδή αυτή η μέρα. Χαμένη μέρα.
2: Δεν έχει, όχι, κάτι.
0: Εντάξει, ωραία, έχει μπάσκετ.
2: Δεν έχει τίποτα από μπάλα.
0: Έχει μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ρε παιδιά.
2: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, παιδί μου, για τους ποδοσφαιρικούς είναι λίγο. Και δεν το έχουμε συνηθίσει. Λόγω εθνικών ομάδων, ρε παιδί μου, το μεσοβδόμαδο μετά που ακολουθεί είναι σβηστό. Δεν...
0: Ναι.
1: Έχει κάτι, κύριε Αντύπα, δεν έχει.
2: Καλά, μέχρι την Τετάρτη είχε και εθνικές.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί, αυτό το μεσοδιάστημα δύο τρεις μέρες τώρα μέχρι.
0: Εντάξει. Θα μπούμε σε αριθμούς
1: σου. Και μέχρι και ο Ρακλής που βρίσκει κάτι τρίτες Ολλανδίας, ναι. Κάτι δεύτερες Σουηδίας και τα λοιπά. Δυσκολεύεται.
2: Δεν έχω φτάσει εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέψου τι γίνεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται η ιστορία εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Οι Highlanders από πού μπορεί να είναι?
1: Από Μεγάλη Βρετανία, ρε παιδί μου, Σκωτία, Ιρλανδία, ξέρω.
0: Νότια Αφρική. Σκωτία, λογικά.
2: Κοντά.
1: Νότια Αφρική.
2: Αφρική, ναι, αλλά όχι Νότια Αφρική. Στη Ζιμπάμπουε.
1: Όχι, δεν το έβρισκα. Νότια Αφρική μπορεί να.
2: Δεν που έχει πρωτάθλημα Ιράν, Ιράκ.
1: Εντάξει τώρα. Εσύ.
2: Είπαμε. Ούτε εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Κάτσε, έχω φτάσει το Λάμδα και δεν έχει τίποτα.
1: Άχι, λίγο ένα μάτι στην Ιρλανδία. Ένα Σάμιλο Κρόβαρ στο Ντρόχεντα.
2: Έχει ένα όβρε 3,5. Στο λέω από τώρα, Ρόζεμπορ κάντερ 19, Λίλε Στρομάντε 19.
1: Εντάξει, δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία τώρα. Είπαμε τώρα.
2: Γιατί τι έχουν.
1: Άντερ 19 Νορβηγία. Οκ. Okay.
0: Ο Ηρακλής θα παίζει αυτά.
1: Επειδή μου και εγώ μπορεί να ασχοληθώ έτσι για να περάσει η ώρα, αλλά δεν θα ασχοληθώ στο ραδιόφωνο τώρα με το Under 19 της δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας.
0: Ναι, ναι.
2: Δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας, βλέπω και τα μάτς. Κάνεις λάθος, αυτό είναι Under 19. Είναι άλλο πράγμα. Σκέιτ και τέτοια. Ναι. Ασάνε, δεν τις ξέρεις αυτές τις ομάδες.
1: Πώς δεν τις ξέρω.
2: Τότε τι κατακρίνεις.
1: Σου ξαναλέω, είναι άλλο αν θα κάνω ένα στοιχηματάκι έτσι, ένα fan bet για να περάσει η ώρα. Άλλο να ασχοληθώ στο ραδιόφωνο με την Ασάνε και την Ρανχάιμ.
2: Δεν θέλω να σου πω ότι να ξέρεις η Ασάνε και η Ρανχάιμ πιο εύκολα θα έρθουν over και γκολ-γκολ από ότι μπορεί να έρθει για παράδειγμα ο Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία. Ναι. Θέλω να μας πεις τώρα. Διονύση μου, να μην ασχοληθούμε την άλλη εβδομάδα με το Champions League show που θα έχει.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα ασχοληθούμε με την Ασάνε. Γιατί έρχονται πιο εύκολα.
0: Ο Ηρακλής το λέει καθαρά στοιχηματικά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Είπα στοιχηματικά. Μπορεί και εγώ να ρίξω τον οβολό μου. Αλλά τώρα δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση στο ραδιόφωνο για το Under 3,5 ή Over 3,5.
0: Κάτι σου καλησπέρα στο Βίρονα Ταχανιά.
2: Τι έχει σαν.
0: Ξεκινάμε, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
2: Να πούμε την καλησπέρα στο Βίρονα Ταχανιά.
1: Αυτό είπε τώρα μόλις.
2: Δεν πειράζει. Δεν σε άκουσα, Διονύση.
1: Και για όσους δεν το ακούσατε, καλησπέρα στο Βίρονα Ταχανιά. Πάμε στον πρώτο για σήμερα.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
3: Γεια σας παιδιά.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, σας χαιρετώ και τους τρεις.
0: Πώς είσαι?
3: Λοιπόν, γιατί τον κύριο Σταύρο τον αφήνω πάντα πιο πίσω. Δεν γνωρίζω όμως
1: τόσο καλά. Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό, Ηράκλη.
1: Έλα.
3: Ξέρεις, έχουμε μπει στους ρυθμούς του τρέμπι, λοιπόν, οπότε κοιτάμε τα τελευταία νέα. Διάβασα κάτι λοιπόν σήμερα και θέλω τη γνώμη σου. Αν θες τοποθετείς, αν δεν θέλεις, εντάξει, το κρατάς. Σχετικά με τις σκέψεις του προπονητή. Διάβασα ότι πάει σε ένα σχήμα το οποίο από τη μία θα παίξει ο Μπέιλ και από την άλλη πάει να βάλει ή το Ρόκα ή το Ζώτα. Σε περίπτωση που βάλει το Ζώτα, άρα μιλάμε ότι πίσω από το Σέντρεφορ βάζεις, πες το, Τσικίνιο και παίζεις με 4-1-4-1.
2: Πρώτα απ' όλα πρέπει να γυρίσουμε.
3: Αν πάει σε αυτό το σχήμα.
2: Ένα λεπτό, Άρη μου. Όσον αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, ξέρετε, να τα ξεπεράσουμε. Να δούμε τώρα την κατάσταση.
3: Ναι, εντάξει, εκτιμήσεις κάνουμε.
2: Να είναι ο Πόρτα και ο Γκονζάλες. Ένα το κρατούμε.
3: Να είναι.
2: Τι να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πόρτα και ο Γκονζάλες, γιατί ουσιαστικά θα τεθούν στη διάθεση του Ιμανούλ με δύο προπονήσεις. Αύριο και το Σάββατο. Ένα αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ μικρό το δείγμα το οποίο έχουμε από τον Βάσκο τεχνικό, αλλά στα τρία παιχνίδια στα οποία κάθεσε στον πάγκο με Όφη, με Γιαγκελόνια και στη Λιβαδιά, σε αυτά τα τρία μάτς υπάρχουν πέντε παίχτες, 4-1 για τον ένα τερματοφύλακας, οι οποίοι έχουν παίξει και στα τρία βασική. Δηλαδή έχει παίξει ο Ορτέγκα που είναι βασικός, έχει παίξει ο Ρέτσος σε όλα και ο Ορτέγκα και ο Ρέτσος δεν έχουν χάσει λεπτό.
3: Ναι.
2: Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Φρόιλερ. Είναι ο Ζώτα. Και είναι και ο Τσικίνιο.
3: Και ο Τσικίνιο.
2: Αυτοί οι πέντε έχουν ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα του Ολυμπιακού και στα τρία μάτς με τον Εργοαθλή στον πάγκο.
3: Διάβασα για να σε διαφωνήσω ότι ο Φρόιλερ θα τον βάλει παρά τα συνεχόμενα παιχνίδια.
2: Ο τι σου είπα, ο Φρόιλερ έχει πέσει όλα. Και μάλιστα ο Φρόιλερ έχει γίνει μια φορά αλλαγή και ο Ζώτα μια φορά αλλαγή. Ο Τσικίνιο έχει γίνει και στις τρεις αλλαγή. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το να μπει ο Μπέιλι βασικός. Θα πρέπει όντως να έχει πάρα πολύ καλή, πολύ καλές προπονήσεις, πολύ καλή προετοιμασία όλο αυτό το διάστημα. Το βλέπω πιο πιθανό
3: τα δημοσιεύματα αυτό όμως αναφέρουν. Ότι έχει κάνει πολύ καλή προετοιμασία.
2: Ούτε να διαψεύσω κάποιον. Γιατί θα παίξει με έναν στην κορυφή, με έναν παίζει στην κορυφή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Μάριος, γιατί ο Μάριος ήταν εδώ.
3: Παρά ο Γιάραμτσουκ.
2: Νομίζω ο Μάριος έχει ένα
3: επειδή
2: πρόβλημα.
3: Είναι πιο δυνατό κορμί. Είναι πιο καλό σε ψηλό παιχνίδι, κατάλαβες πως το λέω. Δεν ήταν κακός. Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Μια χαρά είναι η Γιάρεμτσουκ.
2: Δεν σου είπα, εγώ τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Απλά σου εξηγώ.
3: Όχι, σου εννοώ σαν παιχνίδι με την εθνική που πήγε.
1: Ναι, απλά έχει δουλέψει με τον παίκτη που ήταν εδώ περισσότερο. Αυτό λέω, Ερακλής, παιδί μου.
3: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν έχει
3: εφηγή. Εντάξει, θα το δούμε, εκτιμήσεις κάνουμε τώρα. Ωραία, και για να μην το μονοπολίσω λίγο. Θα το δούμε βέβαια, θα τα πούμε πρώτα αυτός και αύριο. Για πες μου ρε Διονύση, εσύ τι πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός, πού θα ποντάρει πιο πολύ στο να ενισχύσει το κέντρο του, γιατί ο Ολυμπιακός για εκεί πάει, για ενισχυμένο κέντρο. Άρα πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πάει σε αυτό το μοτίβο το ίδιο.
0: Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει το σύστημα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω θα πάει με αυτό το 4-2-3-1 που παίζει. Τα τελευταία παιχνίδια, γιατί έχει παίξει 4-4-2. Στα τελευταία παιχνίδια παίζει 4-2-3-1. Αυτό πιστεύω θα κάνει και τώρα.
3: Ναι. Και εσύ δεν σου λιβάει.
0: Πιστεύω τα μπόρδα, φίλε.
3: Να βάλει τα μπόρδα.
0: Πιστεύω τα μπόρδα.
3: Άρα πάμε για ένα παιχνίδι, έτσι όπως σας ακούω και τους δύο που σας βλέπω πολύ στα πράγματα, άρα πάμε πιο πολύ για ένα κλειστό παιχνίδι με μονομαχίες πολλές στο κέντρο. Άρα λοιπόν Ηρακλή και κλείνω, αν πάμε λοιπόν σε αυτό το μοτίβο, δεν βγαίνει με τίποτα την 11 τότε, να δούμε πώς θα έρθει, γιατί τα δημοσιεύματα γράφουν ότι πήγε πολύ καλά, άρα ξεκινάς με πουέρτα. Άμα θέλει να πάρει το κέντρο.
0: Ναι, εσύ, Άρη, κάτσε να δούμε λίγο. Γιατί τώρα έρχονται οι παίκτες. Για παράδειγμα,
3: ναι,
0: μετά τον Παναθηναϊκό.
3: Εγώ σας λέω ότι διαβάζουμε.
0: Σήμερα
3: δεν
0: έρχονται
3: το πέντε
0: παίκτες. Ναι. Ξέρεις να κάνουν τις δοκιμές τους οι προπονητές. Εκτιμήσεις είναι αυτά μόνο.
3: Εντάξει. Και
0: δεν
3: σε
0: είναι
3: τι
0: δοκιμές.
3: Εντάξει. Έγινε, παιδιά, να μην σας κρατάω άλλο τη γραμμή, να μιλήσουν και άλλοι. Καλή συνέχεια, να έχετε και καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
14: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φύρα, Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com. Σε έστενα, Ηρακλή, μάλλον θα λείπεις.
1: Πού?
0: Στη Σαντορίνη, για τρέξιμο ή κολύμπι, τι προτιμάς?
1: Τρέξιμο ή κολύμπι?
0: Αυτά τα δύο που έχει το event.
1: Βραδιά ποιήσεις.
2: Ωραίο.
0: Θέλω να απαγγείλει όμως, όχι απλά να είναι στο κοινό.
1: Τετράωρη κιόλας.
0: Κοίταξε, ναι, και εγώ τώρα. Από το να τρέχω 4 ώρες, προτιμώ να ακούω ποιήση 8 ώρες. Αν δεν πρέπει να από τα δύο, ρε παιδί μου. Κολύμβηση.
1: Τρέξουμε.
0: Διονύση.
2: Από τα δύο θα προτιμούσα. Τρέξουμε. Κολύμβηση τώρα έχει και κρύο τώρα.
1: Δηλαδή, απάντηση. Δεν το συνηθίζει, ρε, μόνο εσύ είναι.
2: Τρέξουμε.
0: Ναι, και μόλις
2: βγεις. Είσαι πιο άνετος. Κουράζεσαι, περπατάς. Στο κολύμπι δεν κάνεις.
0: Σταματάς. Επιπλέεις.
2: Θα σταματήσεις και θα κάνεις.
1: Λάτσα, μπλάτσα, μπλούτσα.
2: Λάτσα, ναι, ρε.
1: Με έχεις κάνει λούτσα.
2: Δεν θα τερματίσεις ποτέ.
0: Άμα σταματήσεις το τρέξιμο θα τερματίσεις.
2: Περπατάς. Κάποιος μην θα τερματίσεις, ρε φίλε. Κατάλαβες. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Αν θα βγάλουμε πετρίδι, θα βγάλουμε, ναι. Και πετρίδι για το σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντα το κάνουμε πάνω είναι από τα παιχνίδια των ομάδων.
0: Ένα.
2: Ναι.
1: Την καλησπέρα στο Σαμονή.
2: Να είναι καλά.
1: Στο φίλο τον Κώστα που λέει για τις μικρές, για τις χώρες που υποτίθεται ότι είναι υποδέστερες. Okay.
2: Τι λέει.
1: Σου λέει και είναι για τα τένις. Ότι δίνουν data σε σελίδες αποτελεσμάτων.
2: Okay.
1: Τένις, ρε Σταύρο, λέει. Τι είναι το τένις, γιατί σου λέει για τένις εσένα.
2: Έχει τίποτα στο τένις.
0: Κάτσε να δω τώρα.
1: Ξέρεις από τένις.
0: Λίγα πράγματα, αλλά και.
1: Τώρα δεν μπορεί να το στέλνει.
0: Έχει χιλιάρι η μάστερ, παιδιά.
1: Χιλιάρι.
0: Λοιπόν, ναι.
2: Πού?
0: Επειδή μου απλά πήρε από τον Μπάμπη κάθε φορά γιατί δεν μπορούσε το τένις. Και λέει τι έχει να δούμε. Και συνήθως επειδή πολλές φορές και μεσημεριάτικα.
2: Ναι,
0: έχει είσαι. Δράσει το τένις, ναι, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Και κάναμε έτσι καλαμπούρι και οπότε κάποιοι εδώ έχουν. Έχουν μείνει, να πούμε.
2: Οπότε
0: και...
2: έχει σήμερα.
1: Να πω στο φίλο του Μάριο ότι έχεις έχεις δίκιο, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Τι πράγμα, ρε φίλε.
1: Κάθε. Να σου σύνει.

0: Αλλά για να ξέρετε, ο ειδικός στο τένις δεν είμαι εγώ. Κάθεται απέναντί σας.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ρε, ο Ταμπάκος παίζει κιόλας. Παίζει ακόμα.
0: Παίζει ακόμα.
1: Είχε πάρει, θυμάμαι, ρακέτες, εξοπλισμούς, αυτά, τα είχε κάνει αυτά.
0: Παίζει.
1: Αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: παίζει
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι,
0: πώς δεν παίζει.
1: Ναι, ασχολείται.
2: Κοίτα, είναι ωραίο το τένις.
1: Πρέπει να το έχεις, ρε φίλε, να το γουστάρεις.
2: Ένα το γουστάρεις. Οτιδήποτε
1: να παίξεις. Ναι, για να παίξεις. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι θα. Γιατί είναι και ακριβώς πόρε. Εξοπλισμοί αυτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είναι...
0: Το λέγαμε παλιά.
1: Σωτήρης τώρα είναι άλλο επίπεδο.
0: Σαφώς, αλλά άλλο να πω. Το λέγαμε παλιά ότι είναι ακριβώς σπορ. Τώρα όλα ακριβά σπορ είναι.
1: Δεν είναι το ποδόσφαιρο.
0: Να σου πω γιατί.
1: Πάμε να παίξει ένα 5-5 ακριβώς σπορ.
0: Ναι, πρέπει να σου πω όμως.
1: Το πράγμα είναι.
0: Ναι, μια φορά.
1: Βάζει δύο παπούτσια, δύο κάλτσες, γεια σας.
0: Μια φορά παίρνει εξοπλισμό όμως.
1: Εξελίσσεσαι.
0: Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, δεν ξέρω τώρα για εσάς.
1: Πες πράγματα και τέτοια.
0: Αλλά εμείς πηγαίναμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, οτιδήποτε σε ομάδες, σε συλλόγους και δεν πληρώναμε. Πληρώναμε μόνο την εγγραφή μας.
1: Ανάλογα που θα πας.
0: Παλιά.
2: Και εγώ στον Παναθηναϊκό που ήμουν μπάσκετ δεν είχαμε.
0: Αυτό σου λέω. Τότε, άλλο, τότε ήταν έτσι.
1: Αν πας σε σωματείο.
0: Ναι, σε σωματείο.
1: Θα κάνεις εγγραφή.
0: Μόνο αυτό.
1: Αν πας σε ακαδημία ιδιωτική. Πώς θα
0: δουλέψουν. Τώρα λοιπόν.
2: Δεν υπήρχαν τότε πολλά.
0: Ακριβώς. Τότε δεν υπήρχαν
1: ιδιωτικά.
0: Μπράβο. Ναι, αυτό λέω. Και λέγαμε τότε ότι το τένις ήταν ακριβό, γιατί ήταν το μοναδικό που πλήρωνες έτσι κι αλλιώς. Εκτός από τον εξοπλισμό, πλήρωνες και τα μαθήματα κτλ. Κατάλαβες τις προπονήσεις. Ενώ αν πήγαινες βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο κτλ., δεν πλήρωνες τίποτα.
2: Είναι τόσο αρχαίος.
0: Τώρα όμως, ναι. Που έτσι κι αλλιώς και εδώ και εκεί πληρώνεις. Δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή υπάρχει ο εξοπλισμό που λες η ρακέτα ναι. Και τα λοιπά, αλλά τη ρακέτα την παίζει μια φορά. Με την διαλογική παίρνει και παπούτσια και καλαμίδια και.
2: Καλαχαίρω πολύ.
0: Τέτοιο, ειδικά για το ποδόσφαιρο, για το. Οπότε. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι τόσο χαοτική διαφορά.
2: Είμαι αρχαίο. Ο ξάδερφό μου όταν ήμουν πιτσιρικά, αλλά όταν σου λέω πιτσιρικά εκεί στα 13, είχε κάνει δώρο δύο ρακέτε επαγγελματικέ.
1: Βέβαια, τα βλέπει τώρα. Δηλαδή το κάνει ή το συνεχίζει. Δηλαδή,
0: περίμενε. Τι δεν είχε πάρει αυτό. Τι δεν είχε πάρει ρακέτε του πινκ-πονγκ που το έπαιζα εγώ με πινκ-πονγκ.
2: Περίμενε. Δηλαδή, θα σου πω και για πινκ-πονγκ.
1: Τα δώρα στο.
2: Περίμενε ρε τώρα.
1: Ήταν ρακέτε του τέννη. Ποια εποχή τώρα, δεκαετία 80. Ειδικά τότε ήταν. Εμεί λοιπόν. Ένα παπούτσι λότο.
0: Εμεί
1: να παίξουμε
0: καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ. Καμιά ρακέτα πινκ-πονγκ, όχι τέννη. Και αυτό κυρίω εκεί που είχαν τα τραπέζια στα μέρη που πηγαίναμε.
2: Ήταν ο ξαδερφό μου ο Κώστα.
1: Είναι
2: μια χαρά είναι.
0: Ο ξαδερφό μου ο φοπλιστή ο Κώστα.
2: Δόχι, ρε.
0: Ο βιομήχανο. Έτσι, εγώ τη μπερδεύω.
2: Μπάρμαν ήταν σε κουραζιερόπλια.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, και όμω που πήγε στο εξωτερικό κάτι μου φέρνει. Μου είχε φέρει α πούμε κάτι σαρατάρι.
0: Το κάτι σαρατάρι το 80, ποιο είχε ατάρι.
2: Όχι, δεν ήταν ατάρι, ήταν πιο πριν.
0: Ναι, κοντσόλα δεν πάνω τέτοια. Ήταν ούτε 1%.
2: Και μου είχε φέρει δύο ρακέτες. Οπότε με τα παιδιά που ήμασταν εκεί στη γειτονιά και παίζαμε. Γιατί στη γειτονιά στην Ερθρέα ήταν.
1: Ναι.
2: Αφού δεν
1: πέρασε. Όχι, άσε να το πιάσει.
2: Του λέω αφού έχουμε τι ρακέτες πρέπει να φτιάξουμε γήπεδο.
0: Τι να φτιάξουμε.
2: Γιατί βλέπαμε τένις που έδειχνε Ρολάν Γκάρος.
0: Και εγώ έβλεπα. Αλλά...
1: Περίμενε, άσε
2: να πει. Οπότε στον δρόμο, τον κεντρικό τον δρόμο εκεί στην Ερθρέα.
1: Ναι.
2: Πήραμε εμπογιά. Και τραβήξαμε γραμμές κανονικά και φτιάξαμε γήπεδο τένις. Χωρίς φίλε βέβαια. Εκεί είχαμε ένα θέμα, βάζαμε και.
0: Σκηνή.
1: Ωραίος.
2: Λοιπόν, και παίζαμε. Και μετά μα σταματούσαν με τα παιδιά. Δηλαδή δεν ήταν ότι.
1: Μα σταματούσαν οι λιμουζίνες.
2: Όχι, ρε, τα αυτοκίνητα. Δεν περνάγανε και πολλά αυτοκίνητα τότε.
0: Εντάξει, αφού κάθε οικοδομικό τετράγωνο και ένα σπίτι. Πόσα αυτοκίνητα.
1: Έχω ακούσει να παίζουν. Ποδόσφαιρο. Έχω ακούσει να παίζουν αυτά τα πετράκια, όπως θα λέγαμε. Φτάνει.
2: Κάικο το λέγαμε εμείς.
1: Οκ. Αλλά δεν έχω ακούσει άλλα, ειδικά τη δεκαετία 80.
0: Στους
1: δρόμους δεκαετία 80 να φτιάξουν λίγο τένις.
2: Παίζαμε,
1: πιστεύω αυτό γινόταν μόνο στο Μονακό. Άσε, στη γειτονιά του Ηρακλή.
2: Όχι, ρε, θα γίνεται. Αλήθεια, παιδιά, δεν λέω φίδια.
0: Όχι,
1: δεν λέω ψέμα ότι λέω.
0: Θέλω να καταλάβεις ότι αυτό το κάνει το ένα της χιλής.
1: Αυτό είναι για την ελίτ. Δεν είναι το για.
2: Άσε, ρε, τώρα.
1: Εμείς τώρα
2: κανένα
1: κρυφτό.
0: Εγώ νομίζω όσο το περνάνε οι εκπομπές.
1: Λύνεται.
0: Και ακούω τα βιώματά του.
1: Ναι, εγώ τα ξέρω. Αλλά αυτό με το τένις δεν το ήξερα.
0: Περίμενε, άλλο θα καταλήξω. Στην αρχή έλεγα εντάξει, μην του κάνουμε πλακίτσα, να νιώθει λίγο άβολα και τέλο πάντων.
1: Όχι, νομίζω ότι.
0: Περίμενε, να ολοκληρώσω.
2: Δουλεύω από χόμπι νομίζω.
0: Νομίζω ότι το κάνει επί τούτου για να δείξει τη χαοτική διαφορά των παιδικών μα χρόνων.
1: Φωλιά πλωριτάριων Ολυμπιακών είναι Ερυθρέα. Όχι, Παναγία μου.
2: Όχι, αεξίδες είχε η Ερυθρέα τότε πάρα πολλούς.
1: Ναι.
2: Πολλούς αεξίδες.
0: Το πλωριτάρι δεν το σχολιάζει. Το αν είναι Ολυμπιακή ή αεξίδες τον πείραξε.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρετε τι σου λέω τώρα. Αφού η τύχη μου είχε κάνει δώρο τη σκεφέρει τις ρακέτες. Δεν έπρεπε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και πέσαμε.
1: Ναι, παιδί μου, ναι. Απλά εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Σε εμάς δεν σκεφτόταν κανένας να μας φέρει ρακέτες. Δεν ξέρω τι ρακέτες. Θα σου φέρω καμιά μπάλα να παίξει.
0: Λοιπόν, και όχι, καλά αυτό έλειπε τώρα. Δεν έχει ρακέτες τένις.
1: Δεν έχει ρακέτες μπάλα.
0: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Πανάο από τη Βάρη, ο οποίος στα σχεδιάτα και λέει και αμερικάνικο ποδόσφαιρο έπαιζε τότε.
2: Όχι, όχι.
0: Και μπέιζμπολ και τα λοιπά. Ήταν η τάση τα αμερικάνικα, ξέρει αυτά τα σπόρτα.
2: Όχι.
1: Πού μεγαλώσατε, ρε παιδιά, στο Σαν Φραντσίσκο και στην Καλιφόρνια. Πού μεγάλωσατε πραγματικά. Δεν ξέρω.
2: Ήταν. Υπάρχουν πολλοί απλά παιδιά.
1: Ναι,
2: όλοι παρέα.
1: Στο Σεν μοίραμεις.
2: Όχι, εντάξει, δεν τύχερε, με πηγαίναμε.
1: Παίζαμε τένις στους δρόμους. Μια χαρά. Ωραία.
0: Ναι, λοιπόν, να σου πω κάτι, όταν έπεσε σε παράδειγμα αγωνία ή ξερή, ο άνθρωπος έπεσε μπρίζι, φαντάζομαι.
1: Όλοι στο Παλαϊκό Συλλαλητήριο στον κόλφ της Γλυφάδας, λέει ο φίλος. Όλοι μαζί με σαμπάνι και χαβιάρι.
2: Το χαβιάρι δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Άμα τρως κάτι πολύ, μπουκώνεις. Κάποια στιγμή λες φασολάδα, φασολάδα, έκοσα.
1: Εμένα που μου είχε η γιαγιά μου τραχανά, ας πούμε, δεν αντέχω άλλο. Το χαβιάρι σου λέει ραγκιστάνι.
2: Έχω δοκιμάσει απλώς το τραχανά.
0: Έχω δοκιμάσει τραχανά. Έχει δοκιμάσει.
2: Όχι. Με μάνα από υπηρώτησα μου λέτε εμένα τώρα για τραχανάδες.
0: Πάμε, πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνο. Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague με το παιχνίδι του Telekom Center να μαγνητίζει τα βλέμματα, όπου ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Η δράση όμως αρχίζει στις 7 με τους αγώνες Dubai, Ερυθρός Αστέρας και Maccabi Tel Aviv, Armani Milano. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μόναχο με την Bayern να φιλοξενεί τη Virtus Bologna στις 9 και αργότερα η αυλαία πέφτει στην Ισπανία. Η Βαλένθια κοντράρεται στις 9.30 με τη Χάπελ Τελ Αβίβ και ένα τέταρτο μετά η Ρεάλ Μαδρίτης μονομαχεί με την Παρτίζα.
4: Στη Στοίχημαν βλέπεις όλους τους αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague με live streaming και αμέτρητες επιλογές σε ειδικά σημεία. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει με

0: αλλά και όταν σβήνουν. All In, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα, στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, και αυτός All In θα είναι.
1: BWIN, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε στον φιλοπεριμένη και μετά.
1: Live δεν έχει μετά.
0: Όχι, πρέπει να το πάμε, το συμφωνήσαμε. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία ο Ηρακλής για τα παιδικά δύσκολα χρόνια. Τα σκληρά εκείνα στην Ερυθρέα. Μου την είπε εκτός αέρα, του λέω να την πει στον αέρα αυτή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Έλα ρε Γιούρη.
2: Τι κάνετε.
0: Γιούρη, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις Γιούρη μου.
2: Καλά κύριε, εσείς.
0: Καλά, καλά.
2: Προχωράμε απτόητοι, όλοι όπως έχουμε πει, στον δρόμο του. Απλώς ήθελα να πω κάτι παρατηρήσεις, όχι προς εσάς. Παρατήρηση, ένας άνθρωπος παρατηρεί κάτι. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ότι καταρχάς αυτή η ώρα, ρε παιδάκι μου, είναι κάπως δύσκολη.
0: Ναι.
2: Είναι, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε, άλλο μεσημεριανή αυτή η ώρα και αλλιώς είναι η βραδινή που έρχεσαι από τον παράξενο ωραίος κύριος, ξαπλάρεις λίγο και λες και
1: τις βλακείς. Γιώργη, για να τα λέμε όμως σωστά, γιατί είχες κάνει αποκαλύψεις στη βραδινή ζωή. Εκείνη την ώρα ξεκινούσες να φύγεις όταν αρχίζαμε εκπομπή στις 12. Άσε τώρα ότι γύριζες από τον παράκι και λες να κάτσε να ακούσω.
0: Να τα λέμε όλα.
1: Ναι. Άσε τώρα σε μένα. Άσε τώρα αυτά.
2: Βλέπω ότι τα θυμάσαι, αλλά αυτά είχαν γίνει πριν 10-15 χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα τώρα που πάλι είναι απλή παρατήρηση. Είχα, πριν από όταν άρχισε αυτή η εκπομπή, χρονομέτρησα δύο φορές όσο μιλάνε οι ακροατές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στις δύο ώρες το ανώτερο που μιλήσανε ήταν 20 λεπτά.
1: Δηλαδή, παραπάνω υπάρχει.
2: Δεν πήγε παραπάνω από 22 λεπτά.
1: Επειδή το στέλνετε για πολύ, το ότι υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Μα γι' αυτό, αυτό θέλω να πω.
1: Και ότι υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων και το πολιτικό. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε. Ο Σταύρος την έκανε αυτή την εκπομπή και το ξέρει. Εγώ με το Διονύση προσπαθούμε να προσαρμοσούμε σε αυτά τα δεδομένα που εκεί το και τέταρτο και μισή και παρατέταρτο.
2: Αλλά
1: δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Αυτό φαίνεται. Είναι τώρα λίγες μέρες, όσο μπορώ και ακούω, που φαίνεται ότι κάνετε αυτή την προσπάθεια. Ξέρω ότι οι διαφημίσεις, ρε παιδάκι μου, είναι αναγκαίες για να λειτουργία του σταθμού. Και κάνετε κι εσείς μια προσπάθεια λίγο να το προσαρμόσετε προς το παλιό σας, έτσι. Ναι. Το παραδέχομαι αυτό. Εγώ προσωπικά όταν μπορώ και βρίσκω, ξέρετε, την κατάλληλη ευκαιρία θα παίρνω. Μην νομίζετε ότι σας εγκατέλειψα.
0: Όχι, κύριε.
2: Απλώς τώρα τις βραδινές ώρες που άκουγα το Sport FM, τη δική σας εκπομπή, τώρα βλέπω άνετα τις κορεάτικες σειρές μου στο Netflix.
0: Κορεάτικες.
2: Είναι πανευτυχής.
0: Έγινε, Γιούρι.
1: Να είστε καλά.
2: Κάτι άλλο, ναι, ναι. Τώρα από τώρα.
0: Ναι.
2: Ένας φίλος είπε χτες
1: ναι.
2: ότι είναι γιατί να κοστίσει τόσο το καραϊσκάκι που θα βάλει απάνω άλλο διάζωμα από πάνω. Για να γίνει αυτό, επειδή εγώ ήμουν πολιτικός μηχανικός, τώρα είμαι συνταξιούχος. Mm-hmm. Για να γίνει αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ και πώς να πω, κοστίζει.
0: Ναι.
2: Και μπορεί μεν το πρώτο αυτό το καρεσκάκι που υπάρχει να υπάρχει ήδη πρόβλεψη για όροφο από πάνω, mm-hmm. όπως είναι και το σπίτι, mm-hmm. αλλά αν δεν υπάρχει είναι θέλει μελέτες και έργο για να στηριχτεί ο πάνω όρο. Δεν είναι απλώς πάμε και χτίζουμε απάνω μια κερκίδα.
0: Ωραία.
2: Αυτό ήθελα να πω στον φίλο, mm-hmm. ότι είναι. Κοστίζει αυτό, έχει ένα κόστος αλφα, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό ήθελα από κύριε, όσο και το κέντρο του Ολυμπιακού, Φρόιλερ, Πουέρτα και Σιπιόνι, τέλος.
1: Okay. Λοιπόν, εσύ βλέπω, να είστε καλά.
3: Με φώναξες Διονύση όταν ήμουν έξω και βρήκα στο τηλέφωνο.
0: Σε φώναξε.
3: Έχουμε άλλο φίλο.
0: Άκου τώρα λοιπόν.
3: Γιατί βλέπω εδώ σωρία μηνυμάτων.
0: Υπάρχει τρομερή ιστορία.
3: Ναι.
0: Μου την είπε εκτός αέρα.

0: στον αέρα, η οποία έχει μέσα φίλο από Αμερική.
1: Ναι. USA,
0: μόνο αυτό θα, USA, θα, τα πει, θα τα πει. Περίμενε. Ναι. Φίλο από Αμερική, πισίνες.
1: Φέλπς.
0: Πισίνες.
2: Άρη, παιδί μου.
0: Και πόλο στην πισίνα.
2: Εντάξει, τι θα κάναμε στο
1: πόλο. Πάλι καλά πόλο στην πισίνα. Μπορεί να ήταν πόλο με τα άλογα.
0: Πάμε.
2: Ρε παιδί μου, εντάξει. Το καλοκαίρι. Και η γειτονιά, ρε παιδί μου, το λιώνω.
1: Συγγνώμη, το καλοκαίρι φεύγαμε. Εσύ πήγες τα λέχια να πάνε. Πήγες τα
0: λέχια. Στα Κραγκαρέικα και έκανα μπάνιο.
1: Και εγώ.
0: Άλλοι είχαν πισίνε.
1: Καμιά ρακλίτσα, καμιά πέρα από εκεί, καμιά μπάνιο. Στην καβάλα δίπλα. Άντε, καμιά θάσο. Θάσο το βλέπαμε. Έχουμε πάει σε Ιχέλες.
0: Έλα, για πάμε.
2: Ρε παιδί μου, παίζαμε στη γειτονιά.
1: Τι παίζατε.
0: Περίμενε την ιστορία από την αρχή.
2: Απλά υπήρχε. Ερχόταν μια οικογένεια που την Αμερική για όλο το καλοκαίρι. Για μεγάλο διάστημα, επειδή ήταν οικογενειακή φίλη σε άλλα παιδιά.
1: Ο Δουκάκης.
0: Κάτσε να πει. Ο Τόμ. Ο φίλο του Τόμ.
2: Λοιπόν.
0: Τον Γιώργη, τον Κώστα.
1: Θωμάτρε, φίλε. Θωμά είναι. Εντάξει, εσύ το κάνει.
2: Ελληνοαμερικάνοι. Οι οποίοι είχαν ένα σπίτι στο Διόνυσο. Και μα έλεγε το καλοκαίρι, λέτε σε εμά να παίξουμε πάνω στο σπίτι στο Διόνυσο. Και να πάμε στο σπίτι στο Διόνυσο. Πηγαίνουμε δηλαδή μακριά, παίρνει το λεωφορείο και πήγαινε. Λοιπόν. Τι.
0: Κάστανε να τα πει.
1: Δεν πήγα, μίλησα.
2: Έτσι και στο, γιατί το θυμήθηκα.
1: Με το λεωφορείο.
0: Εντάξει. Ναι. Άστο να τα πει τώρα.
2: Με λεωφορείο πηγαίναμε. Ναι. Ή μπορεί να μα πήγαινε κανένα πατέρα, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Πάμε, πάμε.
2: Και το θυμήθηκα επειδή είπε στο πινκ πονγκ. Γιατί είχε αυτό το τραπέζι πινκ πονγκ, παίζαμε και πινκ πονγκ. Αλλά είχε και πισίνα που για εμά ήταν, ξέρει, γιατί extreme τότε. Ναι. Και όπω καταλαβαίνει, εκεί τη βγάζαμε.
0: Πότε αυτό, τι ηλικία ήσουν.
2: 14.
0: Ακούς.
1: Η φράση εκεί τη βγάζαμε είναι στο τύπο που δεν είχαμε λεφτά για ποτό και τη βγάζαμε σε καπακάκι στο πάρκο.
2: Εκεί
1: περνούσαμε. Χάσατε την ώρα μου.
0: Εκεί τη βγάζαμε. Αυτό λέω.
1: Το βγάζαμε σε παγκάκι.
0: Στο παγκάκι με παστέλι.
1: Ναι, με παστέλι.
0: Το βγάζαμε με το χαβιάρι μας, με τη σαμπάνια μας.
1: Λοιπόν, και ο φίλος μας ο Πάνος λέει και εμείς βουλαβάρι βουλιαγμένοι. Λέει έτσι ήμασταν. Λέει γκλαμουράδι. Δεν ήμασταν τίποτα τυχαίοι. Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα μηνύματα.
2: Εντάξει, πάντως ένας φίλος που έχει στείλει μήνυμα δίσκο και τιμές για το τένις. Γιατί το έχετε λέει παρεξηγήσει ότι δεν είναι τόσο ακριβό.
1: Αυτό δεν σας είπα εγώ πριν. Επίσης, και έστειλε εδώ άλλος φίλος ότι μόνο για το παιδί του στο ποδόσφαιρο δίνει 70 ευρώ
0: το μήνα.
1: Λοιπόν, κάποια αναρωτιούνται μετά τη ανθρωπαιδεία σα εκεί, τα τένις και τα τέτοια. Είχε catering, τώρα την ψωμοτήρη με.
2: Όχι, συνήθως πηγαίναμε στη μάνα μου.
1: Με παρμεζάνα και τραβά. Τι τυρί.
0: Τι τυρί.
1: Έτσι λέει. Ψωμοτήρι λέει με παρμεζάνα. Ναι.
2: Όχι, ρε. Όχι. Απλά πράγματα, απλά φαγητά.
1: Απλά.
2: Ναι.
1: Απλά για άλλους απλά φαγητά είναι τραχανά, για άλλους είναι.
2: Παιδί μου, το τραχανά το εγώ πεθαίνω για τραχανά. Άσε τώρα το δε σιλέτ λέει.
0: Εγώ τι είπα, εσύ τα λες.
2: Εντάξει, άχι,
0: εδώ μου λες για τον τόμο που παίζατε στην πισίνα, τη βγάζαμε στην πισίνα.
2: Ναι.
0: Τη βγάζαμε. Λες και ήταν. Λοιπόν,
2: Σνίτσελ θα είχε.
1: Παρατούμε, παρατούμε. Διονύση, δεν είσαι μόνος σου, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, έλα.
2: Τι αρχίζει.
0: Βγάλτε τον Πετρίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Βγάλτε τον Πετρίδη. Γιατί σε λίγο θα νομίζω θα μας πει ότι.
2: Έλα, ρε.
0: Έχουμε break.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα, πού είναι ο γίγαντας. Περίμενε, αυτός που ήθελε τώρα εδώ το μέμπ και μου λέει Χέρκουλας, γιατί έτσι με φωνάζανε, να ξέρεις.
0: Χέρκουλας.
2: Από το Χέρκουλες. Λοιπόν, μεγάλο μέρος στη δική μας γειτονιά, το χωριό μου. Μπράβο. Παρέ με το Βουβούτσι και τα αδέρφια, το Σταθόπουλος.
0: Ωραία, πάμε διάλειμμα.
2: Ποιος είσαι όμως, ρε αδερφέ?
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
6: κάνει. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιρείας.

0: www.sessoir.gr. Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
0: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρ για δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Immersive Voyages. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Προτού πάμε στο φίλο ακροάτη, λέει ο φίλος: καλησπέρα σας κύριε. Ο Ηρακλής ήρθε στο μεσημεριανό και έχει απασφαλίσει.
1: Γιατί?
0: Δασκάλα προχωράς, την έβγαζε στις πισίνες. Γαλλικά και πιάνο λείπει ο Αντώνης από την Ικαρία.
2: Όχι, έπαιζε μπάλα σε ξενοδοχεία και τέτοια.
1: Κιθάρα έκανα.
0: Θα είχε πει και το βράδυ.
1: Δεν είχα να πιάνω, δεν ήμουν.
0: Θα είχε πει το βράδυ.
1: Να πω την καλησπέρα μου στο Λευτέρη που τα ξέρω όλα αυτά από τα οποία είπα που είναι κολλητός του Βαγγέλη. Και αν θυμάμαι καλά, ο Τόμ ήταν από το Βαγγέλη κολλητός. Και τον Πάνο.
0: Με τον Τόμ.
2: Με αυτούς πήγαινες τρίμερς με τα σκάφη.
1: Όχι, μωρέ, δεν είχαν τα. Μια χαρά ήμασταν. Απλά ήταν γειτονιά η Ερυθρέα, δεν ήταν όπως τη φαντάζεσαι τώρα.
0: Λαϊκή, σαν την οικία.
1: Έχει πολλά χώρα. Εμείς είχαμε γήπεδα για χωράφια, δηλαδή κόπεδα και τα κάναμε έδρες.
0: Μία το πέραμα και μία Ερυθρέα.
2: Λοιπόν, επίσης λέει: είμαι ο πρώτος, λέει, που στην κεντρική πλατεία του Παλαμά ξεκίνησε τουρνουά βόλεϊ. Και όταν όλοι οι άλλοι παίζαν ποδόσφαιρο, λέει, με πέτρες και δοκάρια, λέει ο Σωτήρης, ο οποίος είναι στο Μήλωνα, ήταν στην Θέτιδα, προπονητής βόλεϊ, δικός μας άνθρωπος, το ξέρω και προσωπικά, ναι. Γι' αυτό αγόρι μου ακολούθησε και αυτή την πορεία και την καριέρα. Αλλά παίζω βόλεϊ, έχω μια μπάλα τώρα και βρίσκω, τραβάω και ένα σκηνή.
1: Να πούμε στον Άρη όμως από την Ιαπωνία. Ότι όχι, ο Τραχανάς δεν είναι ότι γίνεται χειρότερο ότι βάζει τον Τραχανά. Ο Τραχανάς είναι εκπληκτικό.
2: Όχι, είναι εκπληκτικό, συμφωνώ. Πάμε.
0: Φετούλα, πάμε στους φίλους.
2: Πάμε στο φίλο. Μέσα,
1: αλλά φέτα τη μαλάκι τη φέτα. Όχι τη σκληρή.
2: Ναι, για να λιώνει και να γίνεται σαν φοντί.
1: Ναι, να μας πέσει η χολυστερίνη.
2: Πάμε, χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παναγιώτης από Πορτογάλη. Πρώτη φορά μιλάμε, σας ακούω τακτικά.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Χθες δεν πρόλαβα να ακούσω όλη την εκπομπή και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Λέγατε για τα καλύτερα γκολ στα ντέρμπι Ολυμπιακό
1: Παναθηναϊκό.
3: Νομίζω ότι το γκολ του Φωνιά είναι το κορυφαίο. Τότε που έγινε το 3-4 και μπήκανε μέσα οι επιστήμονες του Σαλιαρέλη.
0: Σαμαράς ήταν αυτό.
3: Σαμαράς ήταν.
0: Το 3-4 το βάλω Σαμαράς. Οι επιστήμονες που λες εσύ ήταν με Αθηναϊκό.
1: Αθηναϊκό δεν είχε καμία σχέση. Όχι με το 3-4. Δεν είχε μπει κανείς το 3-4. Το 3-4 είχαν γίνει επεισόδια με πέτρες που θέλει να τα ξέρετε εσύ.
0: Δεν
1: είπε τίποτα
0: άνθρωπος.
1: Ναι, και.
0: Δεν είπα όχι. Μπέρδεψε τα μάτσρε.
1: Ναι, ήταν το 3-4 που όλοι το λέγανε.
2: Στο 3-4 νομίζω έλεγε μια ξέδρα. Είναι στημένο και απαντήσαμε. Δηλαδή μεταξύ του τα είχαν βρει κιόλα.
1: Το ιστορία, η δηλώση με του επιστήμονε. Το 2-2 με τον Αθηναϊκό.
0: Ναι, τότε είχε βάλει γκολ ο Δημόπουλο. Δεν ήταν στον Παναθηναϊκό Δημόπουλο.
3: Δεν ήταν ένα λεπτό, ρε παιδιά, μέσα στο Καραϊσκάκι το.
1: 2-2 στο Καραϊσκάκι. Δεν έλεγε με Παναθηναϊκό.
3: Έκανε κάτι σαν το γύρο του θριάμου και του έκανε και τι χειρονομίε.
0: Αθηναϊκό.
2: Λείπει το πάνω. Αν ήταν Αθηναϊκό ασχετό.
0: Είχε φύγει τον Παναθηναϊκό. Είχε πάει στον Αθηναϊκό.
1: Το 2-0 που είχε γίνει 2-2.
3: Συγγνώμη, λάθος τότε. Θυμάμαι, εντάξει, είναι και η ηλικία που ούτε βοηθάει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Πάμε σε έναν
1: άλλο.
2: Χαίρετε.
1: Να και φίλος από Καβάλα.
2: Χαίρετε.
1: Ναι.
4: Ναι. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Βασίλης από Πρακτορία.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Στα καπάκια.
1: Α, με το ανέκδοτο.
4: Από χθες.
1: Με το
4: λοιπόν, ήθελα να συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Σταύρος, ότι παλιότερα σου δίναν και ρουχισμό δωρεάν.
2: Ναι, ρε σύ.
4: Φόρμα πάνω κάτω,
0: σακίδιο,
4: αντιανεμικό.
1: Εσύ τότε τερμάτισες.
2: Εσύ, συγγνώμη, όχι. Ανάλογο.
1: Εμάς στον Περιθωριακό μόνο τις εμφανίσεις.
2: Ωραία, εκεί τις εμφανίσεις και μας κύριος. Αλλά ανάλογος τώρα τι χορηγίες μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι κανένα. Γιατί τώρα, αν πας σε σωματείο, Διονύση μου, τι νομίζεις.
4: Εγώ έκανα στίβο στον εθνικό.
2: Δεν πληρώνεις, νομίζεις.
0: Δεν ξέρω.
2: Εδώ, παιδιά, συγγνώμη λίγο, φίλε. Για να καταλάβουμε που έχουμε καταντήσει. Γιατί αυτό που θα πω τώρα είναι κατάδια. Αν εγώ παίζω παράδειγμα τζούντο και με καλέσει η εθνική ομάδα, ακόμα και την εμφάνιση της εθνικής που θα εκπροσωπήσω την χώρα μου στους μεσογειακούς αγώνες του Παναευρωπαϊκού, την πληρώνω εγώ.
0: Ναι.
2: Εκεί έχουν φτάσει.
4: Κάντε μια έρευνα πώς το κοστίζει.
2: Εκεί έχουν φτάσει.
4: Κάντε ένα κοστολόγιο.
2: Ολοκλήρωσε, συγγνώμη, σε διέκοψα.
1: Εντάξει, θα έχεις το χρόνο. Μα πάρα πολλές δηλώσεις αθλητών που έχουν επιτυχίες. Το πρώτο πράγμα ευχαριστούν την οικογένειά τους που τους στήριξαν.
2: Εννοείται.
0: Ναι, αυτό πάντως δυστυχώς υπήρχε πάντα. Στα αθλήματα,
4: ξέρω,
0: στα αθλήματα,
4: ναι.
0: Τα όχι τόσο δημοφιλή και προβεβλημένα, δυστυχώς πάντα υπήρχε. Εγώ θυμάμαι από παιδάκι αθλητές να πηγαίνουν είτε στους Ολυμπιακούς είτε στους, σε παγκόσμια και τα λοιπά, σε πανευρωπαϊκά, και να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν βοήθεια και πληρώνουν. Ισχύει. Και κάνουν και ράουν. Δηλαδή πάντα υπήρχε αυτό, δυστυχώς.
2: Ναι, ισχύει αυτό όμως, υπήρχε στο τις μετακινήσεις του και τα λοιπά. Όχι παιδιά τώρα στην εμφάνιση της ομάδας.
0: Εδώ δεν είχαν να προπονηθούν εσύ. Εγώ θυμάμαι πώς τη λέγανε την Κορακάκη, που δεν είχε να κάνει προπόνηση.
1: Μα είχαν κάνει μετά και θέμα που έκανε προπόνηση.
4: Αυτά είναι τωρινά. παλιότερα, όταν πηγαίναμε, ας πούμε, εγώ έκανα στίβο στον Εθνικό Αθηνών επί Παπούλια όταν ήταν πρόεδρος. Mm-hmm. Λοιπόν, mm. Στους Πανελλήνιους αγώνες όταν συμμετείχαμε και πιάναμε τα όρια, δεν βάζαμε μία, είτε αεροπορικά είτε με πούλμαν. Δεν βάζαμε μία από λεφτά για να πάμε. Τώρα βάζουν τα παιδιά, οι γονείς. Και πλέον επειδή υπάρχουν τα NBNB, θα συμμετέχουν στην ενοικίαση του
2: σπιτιού. Πηγαίναμε για αγώνες και δεν θα πληρώναμε το λεωφορείο που θα μας πήγαινε.
4: Και πείτε μου, αυτό είναι ένα αντικίνητρο για να πάει ένας γονιός στο παιδί του?
0: Μα δεν έχει λεφτά ο γονιός.
1: Τι θα κάνει, ποιος θα το πάει?
4: Ενώ ξέρετε πόσα ταλέντα ενδεχομένως να μην έχουμε δει.
0: Ναι.
4: Να μην έχουμε δει, γιατί απλά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη συμμετοχή του παιδιού του στο άθλημα που του αρέσει. Είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, είναι στίβος. Το τένις ανέκαθεν ήταν ακριβώς σαν άθλημα.
2: Ναι, πλέον επειδή έχουν ακριβήνει και τα άλλα, έχει μειωθεί, ναι, πολύ η απόσταση.
4: Δηλαδή τώρα το 30 με 50 ευρώ συνδρομή το μήνα είναι δεδομένο. Και 30 είναι σε πολύ καλή mm-hmm. περίπτωση. Εντάξει, οπότε όλα αυτά μπορούμε λίγο να τα δούμε. Ένα κοστολόγιο, αυτό που λες για το τζούντο. Πήγαινε να δεις πόσο κοστίζει. Δηλαδή είναι ένα ποσό το οποίο δεν είναι παιξεγέλασε. Mm-hmm. Και τώρα για να μην χαλάσει και το χαρτίρι του παιδιού mm-hmm. που του αρέσει και θέλει να το κάνει, ο γονιός θα ζοριστεί. Ναι. Δεν είναι θέμα του παιδιού να προβληματίζεται με αυτά, αλλά θα προβληματιστεί αυτός που θα βρει με τα βρει.
2: Βέβαια, άσε που για να κρατούν υποτίθεται και το ενδιαφέρον των παιδιών έτσι αυξημένο, κάθε δύο εβδομάδες, τρεις, όλο και διοργανώνονται τουρνουά και τα λοιπά, και φεύγουν τα παιδιά, ναι, από την Καβάλα να πάνε στη Δράμα να παίξουν οι άλλοι στη ή οτιδήποτε, και πληρώνει ο γονιός. Τι θα πει, δεν θα πα κάνει προπονήσει με την ομάδα, θα πάνε οι φίλοι να παίξουν το τουρνουά, που αδιάφορα τουρνουά εννοώ, έτσι όχι τουρνουά με επίσημο χαρακτήρα, και δεν θα πάει το παιδί να παίξει. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, φίλε.
4: Έτσι, ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, κάτσε, γιατί πρέπει να έχουμε πέσει σε κέντρα, Ηρακλή μου.
1: Ναι.
2: Ο φίλος που είναι φίλος του συμμαθητή μου, του Φώτη, ναι, πρέπει να είναι αυτός που σε επιβεβαιώνει ότι ήταν κόλλητος του Βαγγέλη και του Πάνου, ο Τόμ.
1: Ο ίδιος, όχι.
2: Ναι, και λέει, και εκεί θα να δεις τη σύμπτωση. Είμαι ο φίλος του Φώτη από την Καβάλα που είμαστε μαζί στο Λύκειο. Ναι. Λοιπόν.
1: Με το παιδί αυτό είναι, ξέρεις, τα σπίτια μας πρέπει να έχουν απόσταση 60 μέτρα.
0: Του κολλητού ο κολλητός που λέγει.
2: Κάπως έτσι, ναι. Εμείς με τον Φώτη ήμασταν μαζί.
1: Ναι.
2: Στο σχολείο έφυγε ο Φώτης, πήγε εκεί φυσικά, μετακόμισε από Καβάλα, ξέρω, στο γυμνάσιο αρχής Λυκείου. Και είναι κοινός φίλος, τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί είναι σε δύο μηνύματα αυτά που έχει γράψει ο φίλος και δεν καταλαβαίνω αν όντως είναι αυτή η φυσική συνέχεια του μηνύματος.
1: Και ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από Μοσχάτο, που φτιάχνει πισίνες. Γιατί το έγραψε. Έγραψε τα παιδιά του, λέει, καράτε 3 και 5 ετών και όλο ο εξοπλισμό από την τσέπη των γονιών.
2: Φυσικά.
1: Και αν πάνε σε αγώνες, τα έξοδα είναι του γονιού.
2: Αυτό είναι όλα. Είναι άλλο να γράψω τα παιδιά σε μια ιδιωτική ακαδημία να πληρώσω. Εδώ σου λέω, θα το πάω εγώ, σου λέω, στην ομάδα ΑΕ πάνε και φυσιακό. Από μια ομάδα που δεν υπάρχει. Θέλω να πω, όχι ιδιωτική τέτοιο. Μια ΣΠΑΕ. Ένα σύλλογο.
1: Πάντως η Κηφισιά. Που εντάξει, η Κηφισιά δηλαδή δεν είναι μπαγιά σου, είχε ασχοληθεί ποτέ κανείς. Βλέπω πάρα πολλά παιδιά με φόρμες Κηφισιάς που είναι από ένα από την Ακαδημία.
2: Ακριβώς. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Με ακούτε?
2: Βεβαίως.
0: Ναι.
5: Έλα, ο Νίκος από Αρτάκι.
2: Γεια σου,
5: λοιπόν,
2: Νίκο.
5: Να σας πω κι εγώ μερικά πράγματα. Στο ναυτικό, σε ένα ναυτικό όμιλο λοιπόν, έχουμε κάνει μια αποστολή στο Βόλο,
2: ναι,
5: και είναι μαζί μας σαν γονέας γνωστός προπονητής του μπάσκετ της περιοχής μας,
2: mm-hmm,
0: ναι,
5: ο Γιώργος Βελισσαράκος, να λέμε και ονόματα, mm-hmm, και είδε, παρατήρησε ότι η διατροφή των αθλητών δεν ήταν η πρέπουσα για αγώνες. Ηλικίες
0: μιλάμε?
5: Εφήβων και μικρότερες.
0: Okay.
5: Πρώτες αγωνιστικές κατηγορίες.
0: Ναι.
5: Έτσι. Λοιπόν, και μου λέει, πες δυνατά, πώς βρήκα το σουβλάκι. Γιατί τα παιδιά θα τρώγανε σουβλάκι μαζί με τους γονείς. Του φωνάζω λοιπόν και εγώ, πώς βρήκες το σουβλάκι, Γιώργο? Και μου λέει, τυχαία, κάτω από μια πατάτα. Την επόμενη μέρα λοιπόν, στο συμβούλιο αποφασίστηκε να υπάρχει διατροφή κανονική, την οποία την πληρώνει ο σύλλογος, έτσι, με πρώτο πιάτο δεύτερο πιάτο και γλυκό στο τέλος. Γιατί μιλάμε τώρα για παντέ και φοαγκρά και τέτοια στην Ερυθρέα.
6: Δεν είχε τέτοια η Ερυθρέα, δεν φέρει. Σουβλάκια είχε.
5: Δεν είχε τέτοια.
6: Δεν είχε τέτοια. Τώρα την έχεις παρεξηγήσει την Ερυθρέα. Η Ερυθρέα ήταν προσφυγική περιοχή.
5: Όχι, πλάκα κάνω, ναι. Πλάκα κάνω.
6: Δεν ήταν λοιπόν, εκείνα τα χρόνια ότι πηγαίναμε και το σάντουιτς είχε σολομπό.
5: Πλήρωσα μαγιό, ναι. Σπίτο, ολόσωμο.
6: Ολόσωμο σπίτο.
5: Από τα, ναι, ναι, από τα δάχτυλα των ποδιών σχεδόν μέχρι τα δάχτυλα των χεριών,
2: ναι.
5: 200.000 δραχμές. Όταν ο μισθός ήταν περίπου 450.000 δραχμές.
6: Ναι, ναι, η στολή.
5: Έτσι. Φορέθηκε μία φορά. Φορέθηκε μία φορά σε αγώνες. Δωρίστηκε μετά γιατί δεν του άρεσε. Του κανακάρι μου.
2: Α.
5: Λοιπόν...
2: Τουλάχιστον δωρίστηκε. Έπιασε τόπο. Δεν έμεινε εκεί να διφάνε η κοργή.
5: Δεν πετάχτηκε.
2: Και σκόρη.
5: Αλλά τώρα το τένις. Το τένις, άμα κυκλοφοράς με ρακέτες και μετά με μπλουζάκια φερπέρι και λακκός, είναι κόστος.
6: Ο με μπλουζα μότορχε κυκλοφορούσε.
5: Ορίστε.
6: Με μπλουζα μότορχε κυκλοφορούσε.
2: Ήταν από τους αντισυμβατικούς.
5: Α, μάλιστα.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς λέει παίζαμε γκολφ με μεσανίδες και για μπαστούνι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν,
6: πάμε. Έχει ζήγει, έχουμε πει στην κέντα.
2: Ο Λευτέρης.
6: Ο Λευτέρης.
2: Εγώ δεν το ξέρω το Λευτέρη, αλλά ξέρει το φίλο από το Φώτη. Οπότε ναι, είπα ότι θα πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο το παιδί, γιατί τώρα δουλεύει να μας τα πει. Εσύ το ξέρει το Λευτέρη, δηλαδή. Ωραία. Πάμε. Τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Time out για θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
6: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
7: Ναι, μαμά.
6: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
7: Ναι, μαμά.
6: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
7: Ναι, μαμά.
6: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
8: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
9: Μας τώρα, βοήθεια.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
11: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
11: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
12: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Να διατηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος παραμένουν εκτός Ναν, Χουάντσο και Σλούκας. Χωρίς Λάρκιν, η τουρκική ομάδα Τζαμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα. Να παίξουμε δυνατά. Το μήνυμα του Word διαθέσιμος και ο Χολ που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Αρκετά διλήμματα για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μάριος και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση για την κορυφή της επίθεσης. Ζώτα και Ρόκα αυτή στο αριστερό άκρο. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Αν θίξω θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι άνθρωποι, δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFA Pro για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Βίντεο με την πορεία των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο 300, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και Ταχάλι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα τη Δευτέρα, στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Σταουσιάνης το ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκρισης στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας τους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Απόλυτα προσιλωμένη στη δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής Λίγκας είναι FIBA και NBA, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την EuroLeague, καθώς μια τέτοια θα ξεκλείδωνε τις τεράστιες δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη, όπως τονίζεται. Και κλεισμένων των θυρών επιθυμεί να υποδεχτεί η Maccabi Tel Aviv τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό άκτορ για την EuroLeague, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όσα γράφουν, οι Ισραηλινοί θα καταθέσουν σχετικό αίτημα στην περίπτωση που τελικά τα μάτς διεξαχθούν στην Κύπρο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
7: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 7 λεπτά και μετά τις 3. Α, δεύτερη ώρα. Εκπομπή μπάλα μεσημέρι. Πάλι, εγώ θα έλεγα αυτερά δύο, αλλά τι να κάνω τώρα, δύναμη της ηλίθειας. Λοιπόν, πριν πάμε σε εσάς, πάμε σε μια σφίνα. Γιατί έχει κάτι ρεπορτάζ για ακόμα ο Νίκος ο Ζεβές. Έλα, Νίκο μου.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
0: Γεια χαρούλα. Με, μόνος μου είμαι, αδερφέ.
1: Γιατί?
0: Εντάξει.
1: Πού είναι η υπόλοιπη?
0: Κάτι μπορεί να τύχει, αδερφέ. Να, άνοιξε η πόρτα. Αμέσως.
1: Α, οκ, εκεί είναι, απλά δεν είναι τώρα μέσα, εννοείς.
0: Ναι, τώρα, ναι.
1: Οκ, οκ.
2: Νίκο μου, περίμενε. Έκανε την έκπληξη. Διότι ειδικά στο Breakdown 3 είναι αυτό που αρχίζει πάντα.
0: Ναι, αλλά
2: περίμενε. Και έτυχε να είναι μόνο τώρα μέσα, γι' αυτό το υπερθεματίζει.
0: Θα απαντήσω στις 3.30.
1: Να σου πω,
2: Νίκο, είναι πολύ σοβαρή είδηση. Να τα πούμε μετά ή να πούμε τα χαζά μας πρώτα?
0: Όχι, δεν
1: είναι σοβαρή.
2: Πάμε την ίδια, θα σου πω μετά.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση ΚΑΕ Ολυμπιακός, την οποία και τη διαβάζω. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αναφέρει: λάβαμε σήμερα 8 Οκτωβρίου την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΕ εναντίον του coach Μπαρτζόκα για τον αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός. Ενημερώνουμε πως είναι η τέταρτη καταγγελία που μας γνωστοποιήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού είχε προηγηθεί αυτή του εναντίον του για τον αγώνα Βίλκης Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστήριο της Ευρωλίγκας. Η καταγγελία εναντίον του coach στην Επιτροπή Φιλάθλου Ιδιότητας για τον περσινό αγώνα του Μπάι Ολυμπιακός και η καταγγελία κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός στον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΕ για την υποβολή μήνυσης σε βάρος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την παράνομη είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των περσινών τελικών, την οποία ο Παναθηναϊκός ζητάει την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτή είναι η ενημέρωση, ξαναλέω, της ΚΑΕ Ολυμπιακός, επίσημη για τις 4 καταγγελίες που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός εναντίον και του Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα.
3: Okay.
2: Να σε καλά, Νικόλα, να ξέρεις ότι άργησα γιατί έτρεχα για σένα.
1: Κατάλαβα το φεύγει, κατάλαβα.
2: τώρα μιλάω και πήγαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει στο τελευταίο πλάνο μας, τα ξέρεις, ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Δεν σου τίποτα παραπάνω για να μην αφήσω τον Ηρακλή να ρίχνει λάσπη.
0: Τέλειο
1: μια λάσπη. Εγώ το στηρίζω, Σταύρο, το στηρίζω.
2: Να σε καλά, Νικόλα μου.
1: Καλή εκπομπή.
2: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Λοιπόν, τώρα θα έχουμε Πετρίδη, πιο μετά. Πώς θα πάει?
2: Σε πολύ λίγο.
3: Σε λίγο θα τον έχουμε. Σε λίγο, ναι. Τον έχουμε. Έχουμε γραμμή.
4: Έχουμε έναν κύριο.
3: Ας βγάλουμε τον κύριο.
0: Ναι.
3: Και θα τον έχουμε και τον Γιώργο. Για πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, Νίκος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σου, Νίκο.
5: Μια που δείξατε το θέμα και επειδή είπατε συγκεκριμένα για τζούντο. Έκανα 13 χρόνια τζούντο.
0: Ναι.
5: Ήμουνα 3 χρόνια στο μέλος εθνικής ομάδας. Δεν πληρώθηκα ποτέ μου. Δεν πήρα ούτε μια ζακέτα. Το τζουντόκι, να ξέρετε, επειδή πλέον τότε όταν έπαιζα υπήρχε το άσπρο. Μετά καθιερώθηκε στους αγώνες και το μπλε και μετά έγινε υποχρεωτικό να φοράει ο ένας αθλητής το άσπρο και ο άλλος το μπλε.
2: Παλιά ήταν και δύο άσπρες και άλλαζε η ζώνη,
5: ναι,
2: φαντάζομαι.
5: Άλλαζε η ζώνη. Όχι, βάζανε μια κόκκινη ζώνη, οπότε υπήρχε ένα σημαίακι άσπρο-κόκκινο για να ξεχωρίζει τους πόντους μετά και στα σημεία. Αλλά επειδή αυτό με τον καιρό είδαν ότι δυσκολευόντουσαν καμιά φορά, βάλαν υποχρεωτικά να φοράει ο ένας μπλε, ο πρώτος αγωνιζόμενος να φόραγε το άσπρο και ο δεύτερος να φόραγε μπλε. Οπότε σε υποχρέωνε να αγοράζεις και δεύτερο τζουντόκι. Ένα να το έχεις για τους αγώνες και ένα να το έχεις για την προπόνηση. Οπότε είχα 4 τζουντόκι σύνολο, όλα πληρωμένα από την τσέπη μου. Εντάξει.
0: Και είπες ότι ήσουν και στην εθνική ομάδα.
5: Και...
3: αυτό που λέγαμε, παιδιά. Ότι
0: είπε, είπε και στην
3: εθνική
0: ομάδα.
3: Είναι τωρινό, με συγχωρείς, δεν είναι τωρινό. Από παλιά,
5: όχι,
3: σε αυτά τα αθλήματα. Είδες, σε αυτά τα αθλήματα τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα. Πληρώνουν από την τσέπη τους.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι τότε πληρώνουν από την τσέπη του άνθρωπος. Αλλά δεν γίνεται να σε παίρνει η εθνική ομάδα να την εκπροσωπήσεις σε πανευρωπαϊκούς αγώνες και το ορκισμός της εθνικής ομάδας να είναι πληρωμένη από τον αθλητή. Δεν γίνεται.
5: Λοιπόν, και έρχομαι στο τώρα, στο πολύ γρήγορα. Έχω 3 παιδιά. Τα 2 κάνουν αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, αγγλικά, πέρασαν και πολλά άλλα πληρωμένα. Έχω ένα κοστολόγιο το μήνα για τα 2, γιατί το τρίτο είναι ακόμα μικρό.
0: Ναι.
5: Παιδιά αγγίζει τα 2-2,5 εκατοστάρικα κάθε μήνα.
0: Ναι.
5: Συν τα υπόλοιπα έξοδα, δηλαδή μιλάμε, το κόστος ζωής είναι τέτοιο δύσκολο που αναγκάζομαι κάποιες φορές και λέω στη γυναίκα μου, μήπως να σταματήσει ρε παιδάκι μου το βόλεϊ, ας συνεχίσει να ακυρώσουμε κάτι, γιατί πρέπει, είμαστε πολύ ψηλά στις προσδοκίες. Και έρχομαι εκεί πέρα στην κουβέντα που είπε ο προηγούμενος. ότι κάποιοι αναγκάζονται να τα σταματήσουν γιατί δεν βγαίνουν.
3: Mm-hmm. Ναι.
5: Αυτά ήθελα να πω, παιδιά.
2: Να είστε καλά. Καλή
3: συνέχεια. Σε ευχαριστούμε που πήρες.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το ότι έχει ανέβει το κόστος ζωής, έχει ανέβει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, απλά εδώ δεν είναι ότι ακρίβει, είναι απλά εκεί που κάνει 5 ευρώ, κάνει 6. Εδώ είναι πλέον έξοδα. Όχι αυξημένα έξοδα. Δηλαδή εκεί που δεν πληρώνεις τίποτα για να προπονήσεις το παιδί στην ομάδα.
0: Πες ότι το τζάμπα έχει πεθάνει. Να το...
2: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το τζάμπα θα πάω να παίξω στην εθνική ομάδα και θα πληρώσω από την και θα πληρώσω εγώ γιατί πέθανε το τζάμπα.
0: Αυτό είναι και αυτό.
2: Εάν
0: είναι,
2: θέλω
0: αυτό,
2: να πάω στην Ταμπάκιο Ακαδημία Τέννη που είναι κορυφαία και τέτοια, να τον πληρώσω τον τζάμπακο και το χι προπονητή που είναι εκεί.
0: Όχι, εγώ δεν σου λέω μόνο για να πάνε να αθληθούν τα παιδιά.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και για τα υπόλοιπα, για τον αθλητισμό όμως λέγαμε ότι.
0: Τα υπόλοιπα το βλέπεις καθημερινότητα. Δηλαδή πας σε ένα σούπερ μάρκετ και γελάς.
2: Συγγνώμη. Σε δημοτικό κολυμβητήριο, αν πας. Του Δήμου. Πληρώνεις.
3: Πληρώνεις.
2: Είναι δυνατόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τους. Μπράβο. Θυμάμαι συμμαθητές μου και συμμαθήτριές μου που ήταν και βάναυσα τα ωράρια. Πηγαίνανε 6,5 ώρα το πρωί στην πισίνα μέχρι 7-8 παρά και ερχόντουσαν μετά για στο μάθημα. Δεν πληρώνε κανένα τα παιδιά. Γιατί ξελά, ήταν στο δημόσιο κολυμβητήριο, στο δημοτικό κολυμβητήριο και ήταν οι σύλλογοι που υποτίθεται προπονούσαν με αυτούς. Τέλος πάντων. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε μάτς σήμερα.
3: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Τι κουβέντα ανοίξατε τώρα, κάτι αξιολογικό του Σταύρου, θέλω να λέει για τα κολυμβητήρια.
2: Γενικότερα για τον αθλητισμό, ότι πλέον οτιδήποτε και να κάνει ένα παιδί πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν η σύλλογη. Α, που...
4: καλά, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Το μόνο σίγουρο.
2: Αυτή την κουβέντα έχουμε εδώ και κανένα μισάρο, τέλος πάντων.
4: Ναι, από εκεί ξεκινάμε, δυστυχώς δηλαδή. Τέλος πάντων. Καλά, δεν έχουμε εγκαταστάσει. Το δεύτερο, ας πούμε, είναι αυτό.
2: Αθλητισμός για όλους. Ναι, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε να πάμε 25 λοιπόν σήμερα, 9 και 4.
4: Λοιπόν, ναι, και τέταρτο είναι το πιο απαιτητικό μάτς που δίνει ο Παναθηναϊκός από το ξεκίνημα τη σεζόν. Έχει κάνει το 3-0, θέλει να περάσει στην έδρα του, κόντρα σε ένα πανίσχυρο αντίπαλο, έτσι η φαίνεται ομάδα Final Four, ξεκάθαρα. Πολύ γεμάτο ρόστερ, υπάρχει στο βράδυ του και δεν έχει έρθει ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν ο οποίος επέστρεψε στο μάτς πρωταθλήματος, δηλαδή είχε ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Αλλά προφανώς έκρινε ο Γιασκεβίτσης ότι είναι ανέτοιμος για τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι και για τη Φενέρετη.
0: Γιώργο, πιστεύω ότι το Λάρκιν θα γίνει μια ειδική διαχείριση όλη τη χρονιά για να είναι στο τελευταίο τρίμηνο εκεί της διοργάνωσης να μπορεί να δίνει 15 πολύ ποιοτικά λεφτά. Γιατί ο Λάρκιν είναι παίκτης ο οποίος δημιουργεί από μόνος του, πολύ μεγάλα σουτ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα το ταλαιπωρήσουν εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν.
4: Θα έχει πάντως ενδιαφέρον πώς θα χωρέσουν, πώς θα διαχειρίζονται τις κατοχές και τις επιθέσεις τους οι Τούρκοι όταν θα μπει το Λάρκιν για τα καλά, δηλαδή με Baldwin, Horton Tucker και όλους αυτούς τους πολύ ποιοτικούς παίκτες που έχει μαζέψει. Εντάξει, με το Λάρκιν στην εξέταση είναι λογικό, ξέρεις, να...
0: Μπορεί να παίζεις στο 2, να ξέρεις, ο Λάρκιν, να κατεβάει να είναι στον 1 στο Baldwin και στο 3 ο Tucker, ναι. Έτσι το βλέπω.
4: Tucker, ναι. Αφήνει πάλι έξω... Κλάιμπερν.
0: Ναι. Μπορεί να πάει και πιο κοντό σχήμα και στο τεσάριο Κλάιμπερν.
2: Εντάξει, έχει επιλογές. Ναι. Ο Κλάιμπερν ειδικά μπορεί να παίξει σε 2-3 θέσεις εύκολα.
0: Εντάξει, και ο Κλάιμπερν δεν είναι ο Κλάιμπερν που ήταν πριν. Έχει μεγαλώσει.
2: Ναι, δεν είναι να παίξει 30 λεπτά. Σίγουρα,
4: σίγουρα. Απλά το λέω ότι επειδή οι συγκεκριμένοι έχουν και το εγώ τους βάζουν πολλές φορές πάνω από την ομάδα. Έτσι κάποιοι ξαφνικά. Τέλος πάντων. Ναι. Θα έχει πάντως πολύ ενδιαφέρον το σημερινό μάτσο. Νομίζω ότι θα κρυθεί πολύ στη σκληράδα και γενικότερα στο ποια ομάδα στο καμεντικό κομμάτι θα είναι πιο προσιλωμένη και πιο συγκεντρωμένη. Mm-hmm. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της σεζόν, από εκεί ξεκινάει τα παιχνίδια του, από την καλή του άμυνα δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις τάπες και στα κλεψίματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι πρώτος και δεύτερος αντίστοιχα στην Ευρωλίγκα. Τώρα εντάξει, είναι μικρό το δείγμα, αλλά δείχνει να μην τι άλλο κάτι, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό που χτίζει ο Μπράντοβιτς. Και τα σχήματα πολλές φορές που επιλέγει είναι τέτοια έτσι ώστε να μπορεί, αν υπάρχει, ας πούμε, κάποια αμυντική αδυναμία σε κάποιον παίκτη, να την καλύπτει με κάποιον άλλον που είναι εξαιρετικός αμυντικός. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι απορρεύτηκε σήμερα ο Ζωτς. Έχει επιστροφές έτσι του Φάλ και του Ροκαβόπουλου. Οπότε η μοναδική απόντηση είναι Χουάντσο, Ναν και Σλούκας. Νομίζω από την επόμενη εβδομάδα, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχει διπλή αγωνιστική πάλι. Ίσως μετά από αυτά τα μάτς να δούμε και Σλούκα και Ναν έτσι να επιστρέφουν στη δράση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Κριστήρια υπάρχουν ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί sold out. Υπάρχουν κάποια κομμάτια ακόμα για τον κόσμο. Νομίζω πάντως γενικά θα είναι γεμάτο το γήπεδο σήμερα. Και θα, έτσι θα δημιουργηθεί ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, έτσι είναι. Η Φενέρ στο κομμάτι ας πούμε της ομοιογένειας είναι ένα κλικ πιο μπροστά σε τον Παναθηναϊκό, έτσι.
6: Εντάξει,
4: είναι μια ομάδα που την προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
6: Λογικό.
4: Έχει το βασικό της κορμό. Έχει παίκτες που έτσι, έχουν αυτοματισμούς τέλος πάντων και συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια.
6: Ναι.
4: Οπότε ναι, σε αυτό το κομμάτι είναι άκρη πιο μπροστά. Αλλά αυτά πολλές φορές δεν παίζουν και κανένα ρόλο. Έτσι, θα λέμε εμείς περισσότερο θεωρητικά νομίζω. Όταν μπαίνει στο γήπεδο, ξέρεις, όλα αυτά πάνε περίπατο.
6: Μάλιστα.
2: Ωραία.
6: Καλό μας, καλή μετάδοση, φίλε.
4: Να είστε καλά.
2: Ένα και τέταρτο. Λοιπόν, Παναθηναϊκός
6: Άκρο,
2: Φενέρ, Μπαχτσέ.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
13: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης από το δάσος Χαϊδαρίου.
1: Ναι.
0: Και αυτά που λέγαμε, ότι είχε τρεις κόρες. Να τις χαίρετε πρώτα απ' όλα. Η μία λέξη ξηφασκία, η άλλη χορό, η άλλη ενόργανη.
2: Ξηφασκία πάρα πολύ ακριβώς, σπορ, εξοπλισμός.
0: Εντάξει, δεν το ξέρω. Η μία ξηφασκία, η άλλη χορό και η άλλη ενόργανη. Χώρια λέει τα αγγλικά, περίπου 400 ευρώ το μήνα χωρίς εξοπλισμό.
2: Ναι, παίζει κι αυτός και ένα 5x5.
0: Κοιτάξτε, ένα δεκάρικο παίζει ο άνθρωπος.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Να μην παίξει αυτό να ξελεγράρει λίγο.
0: 4 εκατοστάρια και σκύψει του. Και χωρίς εξοπλισμό.
2: Και όχι μόνο αυτό. Και θα έχουν και φροντιστήρια, αγγλικά και τα λοιπά. Τα παιδιά δεν είναι μόνο αυτά, τα έξοδά του.
0: Τα πήγαινε, έλα. Με τη βενζίνη διαρρήσκε.
2: Σούπα, ξηφασκία. Νομίζω το έχει στείλει κιόλας κάποιος. Ο εξοπλισμός για αυτή τη φορά στην ειδική στολή, το ψήφος, η μάσκα, όλα γίνονται ηλεκτρονικά κτλ. Δεν είναι απλά. Δεν είναι απλά. Βάζω μια φορμίτσα και τρέχω.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Πάνω από εγάλο, τι κάνετε, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
3: Τρία πραγματάκια θέλω να πω.
1: Ναι.
3: Από το ένα ποδοσφαιρικό κάμπα σχετικό. Να σας ρωτήσω, σίγουρα δεν είναι καλό για εσάς βέβαια. Τι γνώμη έχετε όσον αφορά, γιατί βλέπω στο YouTube γίνεται ένας καταιγισμός εκπομπών πλέον από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
3: Σίγουρα ανοίγουν δουλειές και είναι καλό βέβαια. Και για εσάς και το καταλαβαίνουμε αυτό το κομμάτι. Αλλά θεωρείτε ότι όλο αυτό σε βάθος χρόνου είναι καλό για τον τηλεθεατή, για τον ακροατή?
4: Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης ότι όσο περισσότερες επιλογές έχεις, τόσο το καλύτερο και επιλέγεις εσύ.
1: Τι θα δει. Δεν μπορεί να υπάρξει.
4: Τι θα δει.
1: Μπορεί.
4: Επιλέγεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
4: Δεν είμαστε όπως τα παλαιά χρόνια που είχε σερτ 1-2.
2: Και αυτό από τις 6 ώρα το απόγευμα να ανοίγει.
4: Επιλέγεις, θα δει. Δηλαδή από τη μία και ανοίγουν δουλειές όπως είπες και εσύ που, για τους δημοσιογράφους τους. Γιατί δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι.
3: Είναι καλό αυτό. Εννοείται αυτό.
4: Δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι. Τεχνική.
3: Οι
4: παραγωγές, όλα αυτά.
3: Όχι, εργάζονται στο κομμάτι
4: του. Social media, αυτά. Όσοι. Και από την άλλη έχεις εσύ επιλογές. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης αυτή, υπέρ αυτού του πράγματος.
3: Να σας ρωτήσω, μήπως όμως αυτό σε βάθος χρόνου αναπτύσσεται, γιατί δεν, σίγουρα αυτό το, δεν είμαστε στο R1-2 R2, ναι, που είχες πει,
4: ναι.
3: Αλλά τώρα πάμε στο άλλο άκρο.
4: Υπάρχει άκρο για μένα αυτό. Ελεύθερη αγορά. Ρε παιδί μου, δεν είναι
3: αυτό.
1: Είναι επιλογή, δεν είναι όπως είναι
4: επιλογή,
1: ένα κανάλι.
4: Δεν είναι ότι.
1: Επιλογή.
4: Μπράβο, ναι. Ότι ναι. Θα το έχεις. Επιλέγεις εσύ τι θα δεις.
1: Άμα θες,
3: γιατί δεν προλαβαίνεις και πλέον και να δεις.
4: Είναι σαν, σαν τις πρόσφορες, σαν τα προϊόντα της σειράς και αυτά που λες, τι θα δω.
2: Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Αν ήταν στην τηλεόραση, θα είναι όπως είναι εφημερίδες παράδειγμα. Τώρα εδώ είναι σαν τα site. Site μπορεί να ανοίξει οποιοδήποτε και να γράψει οτιδήποτε.
4: Όχι. Όχι, εφημερίδες πληρώνεις.
2: Άλλο λέω. Αυτό λέω.
4: Πληρώνεις, επέλεγες.
2: Ναι, άλλο λέω. Ότι στη τηλεοπτικό κανάλι δεν μπορεί να υπάρχουν άπειρα.
4: Ναι.
2: Υπάρχουν συγκεκριμένα. Όπως και εφημερίδες δεν θα άντεχαν πολλές. Ενώ οι ιντερνετικές εκπομπές είναι σαν να ανοίγω εγώ μια σελίδα, παράδειγμα, τα νέα της καβάλας.gr. Θα πω είναι πολύ πιο ανοιχτό το πεδίο και ελεύθερο. Προφανώς, να κάνεις πράγματα. Δεν είσαι περιορισμένος.
4: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
2: Ακριβώς.
4: Επιλέγεις ό,τι θέλεις.
2: Πάμε
4: στο δικαίωμα. Έχεις το δικαίωμα, έχεις τη δυνατότητα συγγνώμη επιλογής.
3: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Όχι στο κινητό ή στο λάπτοπ, στην τηλεόραση, όταν έχει ένα παιχνίδι ο Sport FM, πρέπει να μπω στο Google να πατήσω Sport FM TV και μου το βγάλει.
4: Μέχρι να βγει η εφαρμογή, ναι. Μόλις βγει η εφαρμογή θα το κάνεις από εφαρμογή.
3: Από εφαρμογή, ωραία. Ωραία, πάμε τώρα λίγο στα αθλητικά να προσθέσουμε ένα μπασκετικό. Για τον μπασκετικό, αυτή η ιστορία τώρα του Παναθηναϊκού με τον Μπαρτζόκα, υπάρχει πρόσκληση να σταματήσει?
4: Τι
3: θα ζούμε με αυτό δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν το ξέρω.
3: Δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα καταγγελίες τώρα για τον Μπαρτζόκα ότι πήγε λέει με τη Βίρτους, λέει απόθεσε.
1: Μα μάλιστα έκανε και σήμερα και δηλώσει ο κόουτς και αυτό.
3: Δεν διαβάσαμε, εντάξει.
1: Ναι, και είπε ότι τα παιδιά λέει ούτε καν που με είδαν και πέσαν πάνω μου.
3: Ναι, δεν το καταλαβαίνει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού στο μπάσκετ ότι όλο αυτό πλέον καταντάει πλέον από το θέμα της αντιπάθειας το παδικό καταντάει σε ένα σημείο και λίγο γραφικό. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή. Του αρέσει αυτή η κατάσταση, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα κάνουμε το Παναθηναϊκό με τον Μπαρτζόκα. Τελείωσε ο Μπαρτζόκα, είναι μόνο του Ολυμπιακού. Είναι καλός ή κακός, θα το γονεύσει. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Είχαν στόχο τα μίδια και κάποια μέσα προσκύμενα να φύγει ο Μπαρτζόκα. Δεν πρόκειται να φύγει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Χωνεύει το. Θα φύγει ο Μπαρτζόκα όταν βασίζει ο ίδιος και Αγγελόπουλοι. Θα το καταλάβουν αυτό. Δεν υπάρχει που να φύγει ο Μπαρτζόκα. Οπότε δεν κάνετε κακό στον Μπαρτζόκα. Κάνετε κακό, πιστεύω, στο ίδιο το προμήθειο της ομάδας. Μια χαρά ομάδα έχει, λεφτά πολλά έχει δώσει, τα χαράδια έχει πάρει. Μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος, γιατί έχει πολύ καλό υλικό, καλό προπονητή. Ασχολείται τώρα με τον Μπαρτζόκα τώρα, γιατί το καταλαβαίνω εδώ πράγματα. Και να φανατίζει τον κόσμο και να τα φώνετε και να γράφω στα σχόλια και βλακίες. Δηλαδή, Εντάξει, οκ. Okay. Μετά λέμε για το.
4: Και αυτό είναι στο πλαίσιο αυτού που σου είπα. Επιλέγεις εσύ τι θα δεις και τι θα ακούσεις.
3: Μα άκουσε με. Και να θέλω να δω κάτι, μπορεί να μην πέσω, να μην θέλω να το επιλέξω και να πέσει το μάτι μου εκεί πέρα. Καταλαβαίνεις το λέω.
4: Επιλέγεις ό,τι θες.
1: Να σου βγουν σε ριλάκια και σε
3: όλα. Πάμε λοιπόν και στο ελευθερικό αγωνιστικό ποδοσφαιρικό Ηρακλία τύπα. Δεν ξέρω κατά τι. Τι θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στην Κυριακή, γενικά και η ομάδα, γιατί βλέπουμε τρεις ομάδες.
1: Είναι μεγάλη
3: πολύ δηλαδή. Μεγάλη εποχή. Mm. Πολύ... Από τη μία λένε, διαβάζω τα ρεπορτάζ και ρεπόρτερ, ότι οι παίκτες γενικά του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού που ήταν εδώ, που δουλέψανε, πρέπει να βάλει το όμως κάτι άλλο. Οι παίκτες όλοι αυτοί έχουν να παίξουν τρεις ομάδες μπάλα.
4: Ναι, σίγουρα.
3: Παιχνίδι,
1: λοιπόν. Σωστό είναι αυτό που λες. Κοίτα,
3: αν άρα ακούσει... υπάρχει και η άλλη ανάκουση, ο ρυθμός στην αρχή
4: 100%.
3: Και η ένταση μέχρι να βρούνε. Γιατί αν θυμάσαι ένα παιχνίδι.
4: Άλλο κάνω προπονήσεις, άλλο παίζω μπάλα. Παίζω αγώνα.
3: Ναι. Και ένα παιχνίδι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, πες να θυμάσαι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στην αρχή στο Καρασκάκη 0-1, κλείστηκε πίσω. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να με τίποτα για το θέμα με τις κλειστές άμυνες. Γεια σας, τέλειο, 0-1.
1: Φίλε, δηλαδή... θα είναι το πιο. Έτσι πιστεύω εγώ, το πιο περίεργο τέρμπι, γιατί δεν ξέρεις τι πρόσωπο θα δείξουν οι ομάδες για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους ανέφερες. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη διακοπή. Πολλοί παίχτες έλειπαν. Αυτοί που ήταν εδώ δεν έχουν ρυθμό, όπως πολύ σωστά λες. Και δεν ξέρω τι πρόσωπο μπορεί να βγάλουν.
4: Ποιος ξέρει.
3: Θεωρητικά, Ολυμπιακό, θεωρητικά, με αυτά που μας έχει δείξει ο Μανώλη από το Ολυμπιακό, θα πάει στα χαφ με Φρόιερ, έσαι σκήνιο, νομίζω εγώ.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δηλαδή. Θα βάλει το Φρόιλε που σίγουρα είναι κομβικός και θα βάλει τους δύο
1: άλλους. Γιατί ο Μπόρτ έρχεται σήμερα.
3: Δεν μπορεί να παίξει ο Μπόρτ μαζί. Πρώτα θα αφήσει τον Μπάκου. Εντάξει, λογικό είναι. Μεταξύ του και το ούτε ο άλλος ο Γκοζάλετ. Λοιπόν, ο Έσεγκο εκεί είναι δύο παίκτες που ξέρουν από τέρμι. Ήταν εδώ πέρα, ξεκούραστη, οκ. Τακτικά ξέρω από αυτά τα μονίδια. Και λογικά στα εξτρέμ θα παίξει σίγουρα 100% ο Μαρτίν θα είναι ο ένας. Και τώρα ο άλλος, πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ο Ζώτα Σίλβα θα είναι σίγουρα, για τον Ζέλσον δεν είμαι βέβαιος. Θα δούμε. Έγινε.
2: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
2: Σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να καλούν προσωρινά οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση το 100 λόγω εργασιών. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής, μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στον μεταλλευτικό τομέα της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν άλλοι 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 αγνοούμενους. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι 2 κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς.

0: μάχη με την Παρτίζαν. Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό show. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All In θα είναι.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5, λίγο μετά τις 3.30, ένα 20 λεπτάκι έχουμε ακόμα. Και περιμένοντας τους κυρίους να μπουν στο στούντιο, κύριε Σωτήρη, θα μπουν, που θα πάει. Πάμε στους φίλους. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά. Θυμήσει ο Αποστόλης, ναι.
2: Γεια σου, Αποστόλη. Έλα, δεν σε κατάλαβα. Πρώτη φορά που δεν σε κατάλαβα. Γιατί έτσι, πώς είσαι κρυωμένος, τίποτα.
1: Μιλάω σιγά γιατί είμαι στο γραφείο.
2: Α, τώρα σε κατάλαβα. Τι γίνεται, πώς είσαι.
1: Μια χαρά είσαι εκεί, όλα καλά.
2: Όλα καλά, φίλε μου. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν.
2: Τι ώρα είναι τώρα.
1: Πήρα να δω. Είναι 8 παρά 20.
2: Α, είσαι πολύ νωρίς.
1: Το πρωί. Ναι.
2: Γι' αυτό δεν έχεις πει καφέ ακόμα, λοιπόν, γι' αυτό βάζεις.
3: Τι ώρα είναι?
2: 8 παρά 20.
1: Μπορεί, μπορεί.
2: Στο Σικάγο.
1: Έλα, ποιος είναι?
2: Ο Σταύρος.
3: Ζωρίστηκα, άκουσα το 8 παρά 20 και ζωρίστηκα. Τα χρειάστηκα.
1: Ναι. Ο Ηρακλής,
2: θα μπει.
3: Όχι, πήγαινε να κάνει την ανάγκη του άνθρωπου.
2: Άσε, δεν ξέρω, θα μπει.
3: Μέχρι και εσύ τώρα ρωτάς και ρωτάς.
1: Πήρα να δώσω τα πόρτα μου σε σχέση με τον αθλητισμό. Γιατί τον...
2: Σε έκανες πόλο, σωστά.
1: Τον παιδικό και φυσικό αθλητισμό, ναι. Έκανα και κολύμβηση και πόλο και τώρα είμαι προπονητής εδώ στην Αμερική σε άλλα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς που μεγαλώσαμε την δεκαετία του 90, είχαμε την τύχη να κάνουμε προπόνηση σε δημοτικά γήπεδα, κολυμπητήρια, στάδια.

0: δωμάτιο.
1: Δεν σε ακούμε καλά όμως, λίγο αν μπορείς κάπως να μετακινηθείς.
0: Τώρα καλύτερα.
2: Για να δούμε. Το κόστος.
0: Ένα, δύο.
2: Το είπες το κόστος.
0: Τι έγινε, αφού μια χαρά δεν ήταν.
2: Έλα, μας
0: το κόστος καλυπτόταν από το κράτος.
2: Ναι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Πάσο κορέα χρόνια, yeah. Αυτά που λέγαμε πριν. Ναι.
3: Okay,
0: τώρα καλύτερα.
1: Ναι, ναι, καλύτερα. Μας ακούσαν, λίγο, έχουμε λίγο αργή επιστροφή. Γι' αυτό δηλαδή μιλάμε εμείς, περνάνε ένα δύο δευτερόλεπτα μέχρι να μας ακούσει. Γι' αυτό. Οπότε δεν σε διακόπτουμε. Ναι. Πες τα εσύ μόνο σου και μετά να πούμε ό,τι είναι να πούμε εμείς.
0: Ωραία. Το κράτος κάλυψε τα περισσότερα έξοδα, γιατί κάλυψε το γήπεδο, το στάδιο, το κολυμπητήριο. Mm-hmm. Που είναι το μεγαλύτερο έξοδο για ένα σωματείο.
2: Ναι.
0: Μετά υπήρχαν οι επιδοτήσεις, τα σωματεία ή το στίβου ή της κολύμβησης ή οτιδήποτε. Όταν οι αθλητές πήγαιναν σε αγωνιστικές κατηγορίες, ανάλογα με τα αποτελέσματα, το κράτος επιδοτούσε και τα σωματεία. Mm-hmm. Οπότε και από εκεί καλυπτόταν ένα μεγάλο κόστος. Εγώ για παράδειγμα μέχρι τα 12 πλήρωνα μια τυπική συνδρομή προκειμένου να καλύψει το κόστος του προπονητή και μετά τα 12 όταν μπήκα στις προαγωνιστικές κατηγορίες βάσει των αποτελεσμάτων το σωματείο πληρωνόταν από το κράτος, οπότε εγώ δεν ξαναπλήρωσα συμμετοχή.
2: Ναι.
0: Και μετά που πέρασα στο πόλο το ίδιο πράγμα όταν τα σωματεία είχαν επιτυχίες μέσω των ομοσπονδιών επιδοτούνται. Όταν αυτά κόπηκαν αναγκαστικά το κόστος μετεκυλήθη στους γονείς. Και γι' αυτό σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος πλέον. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεφύγει όμως και από το να κάνει κάποιος αθλητισμό και πρωταθλητισμό το όριο είναι πολύ δυσδιάκριτο πλέον.
2: Στο χρηματικό, παλιά, στο κόστος.
0: Παλιά είπε και το τοπικό σωματείο, το σώμα του ποδόσφαιρου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Mm.
0: Και με το τυράκι του πρωταθλητισμού έχει γίνει πλέον και ο αθλητισμός επιχείρηση. Εάν δείτε τα νούμερα εδώ στην Αμερική για παράδειγμα και αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή.
2: Ναι.
0: Έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Η ιστορία θα το δείξει στο μέλλον. Πιστεύω πως δεν είναι σωστό. Γιατί πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και ιδιαίτερα σε τα μικρότερα παιδιά. Γιατί πρέπει να κάνουν αυτό που τους αρέσει, αυτό που γουστάρουν μεγαλώνοντας. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε εμπόδια. Όταν από μια ηλικία και μετά πρέπει να αφοσιωθείς στο άθλημα, το καταλαβαίνω μπορεί να πρέπει να επενδύσεις περισσότερο για να μπορέσεις να πάρεις και πίσω. Είτε αυτό είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο που θα σου εξασφαλίσει και τη ζωή.
3: Εκεί πηγαίνεις όμως. Σε πολύ top επίπεδο.
2: Ναι, αλλά για να φτάσει στο top επίπεδο, ναι. Πρέπει από κάπου να ξεκινήσει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι.
2: Και αν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσει, δεν θα κάνει τίποτα.
1: Σαφώς, απλά φτάνει εκεί το 1%.
2: Ναι,
1: ακόμα
2: ρε,
1: όχι για Ολυμπιακούς, ναι, αγώνες ή παγκόσμια πρωταθλήματα, ακόμα και να το κάνει επαγγελματικά σε τόσο ψηλό επίπεδο, από τα 1000 παιδάκια που τρέχουν στο στίβο, ένα θα πάει μακριά. Το θέμα είναι να βλέπουμε. Σαφώς, το θέμα είναι ακριβώς να βλέπουμε τη βάση, να βλέπουμε τον μαζικό αθλητισμό και όλα τα παιδάκια που θέλουν να αθληθούν.
3: Δεν χρειάζεται, δεν γίνεται
0: αυτό
3: να θες μια περιουσία
0: ακριβώς
3: για να πάρει το παιδί σου να κάνει στίβο αν είναι
1: και αν είναι ταλέντο μπορεί να
3: εντάξει θα το πάει γιατί μπορεί να του αρέσει
1: ακριβώς
0: αυτό
1: θα πρέπει να είναι και ο σκοπός και των γονιών να περνάει το παιδί καλά και να αθλείται και όχι να το δει πρωταθλητή η επαγγελματία
3: εντάξει και μπαίνουμε όμως και σε άλλες κατηγορίες που υπάρχουν γονείς οι οποίοι θεωρούν ότι το παιδί τους.
1: Πρέπει να σκίσει να είναι ο καλύτερος όλων, γιατί ναι, δεν είναι δυνατόν να χάνει από το κερδάκι, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία του καθενός.
1: Δεν έχει να κάνει όμως με το τι προσφέρει ο κάθε σύλλογος ή το κράτος.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, εγώ θυμάμαι τις εμφανίσεις
0: και κάτι άλλο. Και κάτι άλλο. Όσο πιο πολύ μαζικός είναι ο αθλητισμός, τόσο μεγαλώνει η πυραμίδα της βάσης των διαθέσιμων ταλέντων και τόσο πιο πολλές επιτυχίες έχεις και μακροπρόθεσμα στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Έτσι είναι.
0: Και δεν πρέπει να το βλέπουμε κοντόφθαλμα. Mm-hmm. Πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτομυαλοί νομίζω. Αλλά δυστυχώς επειδή είναι έτσι ο άνθρωπος και ο ψυχισμός του πατάνε στους εγωισμούς, πατάνε στις φιλοδοξίες και έχουν μετατρέψει τον αθλητισμό, το μαζικό, σε κέρδος πάλι. Το οποίο δεν με βρίσκει τελείως.
3: Αντίθετο.
2: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δεν μπορεί να
3: αδερφέ, περνάς καλά, είσαι καλά.
1: Μα τα πει, όταν σε ψάχνει.
0: Καλά, με καλά, είναι
1: καλά. Να είσαι καλά, χαρήκαμε που σε ακούσαμε. Mm. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Ο Παναγιώτης από το Θριάσιο πεδίο είμαι.
1: Καλώς το.
4: Πήρα και εγώ να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με τον μαζικό αθλητισμό, παύλα πρωταθλητισμό και τα έξοδα που υπάρχουν. Όντας πατέρας δύο κοριτσιών τα οποία είναι στην εθνική ομάδα πολεμικών τεχνών και δεν θα πω πια γιατί θα φωτογραφηθεί μόλις σας περιγράψω τα γεγονότα. Και όντας ο ίδιος αθλητής του μπάσκετ εδώ και χρόνια, τώρα βέβαια βρίσκομαι στην ηλικία των 55, εθνικές, παίδων, εφήβων κτλ. Και μέχρι εκεί γιατί μετά με απορρόφησαν οι σπουδές, συμπαίκτης με Μυριούνι, Αλβέρτη κτλ. Λοιπόν, οι εποχές εκείνες πραγματικά ήταν μαζικός αθλητισμός, χωρίς να ξοδευόμαστε και χωρίς πραγματικά οι γονείς να πρέπει να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, έχοντας αξιοκρατικά και μόνο κριτήρια. Τώρα τα πράγματα λίγο έχουν ξεφύγει, είναι όλα στο βωμό του χρήματος κτλ. Τα δύο μου κορίτσια, το ένα είναι στην εθνική ομάδα νεανίδων αυτή τη στιγμή, η άλλη πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες, είναι πλέον στην εθνική ομάδα γυναικών της συγκεκριμένης πολεμικής τέχνης. Η μία, η μικρή, έχει ήδη μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η μικρή είναι τρεις φορές, η μεγάλη είναι τρεις φορές χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Μπράβο της.
4: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα όλα αυτά για να μπορέσουν να συμβούν και να έρθουν αυτά τα μετάλλια στο σπίτι, χορηγοί είναι μόνο οι γονείς και οι παππούδες. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα που να μας... Ναι, δεν υπάρχει τίποτα που να μας προσφέρεται. Ούτε καν από την Ομοσπονδία, δεν το συζητάω, τη συγκεκριμένη, έτσι, αλλά είναι γενικότερο, δεν έχει να κάνει με την Ομοσπονδία. Και όχι μόνο αυτό, από χρόνο σε χρόνο οι ίδιες οι Ομοσπονδίες μας κάνουν τη ζωή μας ακόμη πιο δύσκολες. Δεν μπορεί, καταρχήν ένα ταξίδι για εντός Ευρώπης, έτσι, στοιχίζει το λιγότερο με τα σημερινά δεδομένα, για τέσσερις μέρες παραμονή, δηλαδή να πας ζύγηση, αγώνες και επιστροφή, που είναι τέσσερις μέρες αυτό, εντός Ευρώπης το παιδί να ταξιδέψει, θέλουμε από 900 έως 1200 ευρώ. Κάτι παγκόσμιο που γινόντουσαν στα Εμμυράτα, Ντουμπάι, Αμπουντάμπι και τα σχετικά, εκεί φεύγουμε στα 1700 ευρώ για τέσσερις μέρες. Έτσι. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε υποχρεώνουν να πας στο official ξενοδοχείο, το οποίο το έχει κλείσει η Ομοσπονδία, το οποίο ο γονιός πρέπει για μια διανυκτέρευση να πληρώσει σε δίκλινο παρέα με μια συναθλήτριά της από 250 έως 270 ευρώ το άτομο, δηλαδή 540 ευρώ η βραδιά, για να κάνουν έναν ύπνο τα παιδιά, γιατί όλη την μέρα είναι στο γήπεδο. Αν δεν πας στο official ξενοδοχείο, έχεις πέναλτι, πληρώνεις ποινή, αν αποφασίσεις μόνος σου να κινηθείς και να βρεις κάτι άλλο, γιατί... πιο οικονομικό, πιο φτηνό. Αν δεν πας με την πτήση που σου ορίζει η Ομοσπονδία, έχεις πέναλτι.
1: Γιατί υποτίθεται δεν είσαι μαζί με τις υπόλοιπες ομοσπονδίες.
4: Υποτίθεται ότι δεν είσαι μαζί και υποτίθεται ότι η Ομοσπονδία, επειδή έχει δεσμευτεί σε κάποιο πρακτορείο, έτσι, δεν συγκεντρώνει τον απαιτούμενο αριθμό και άρα σου λέει θες να πας, οκ, βρήκες, πήγαινε. Αλλά θα μου πληρώσεις σε μένα πέναλτι. Πληρώνοντας το πέναλτι, συν αυτό που έχω βρει εγώ, είναι έρχεται πιο ακριβά. Οπότε δεν γίνεται να πας αυτή τη λύση.
1: Και εγώ, για να μην το πάρω τους
3: άλλους,
1: που έχετε απόλυτο δίκιο, εγώ θα πω το εξής. Και άντε λοιπόν να πεις τώρα εσύ στο παιδί σου, 14, 15, 16 χρονών, που έχει πάρει την πρόκληση για ένα παγκόσμιο, για ένα πανευρωπαϊκό, και ειδικά ξέρεις ότι μπορεί να κυβλέψεις για μια διάκριση, να πεις δεν μπορώ ματάκια μου να σε στείλω.
2: Δεν γίνεται.
4: Σωστά. Μπορείς, μα κάθε χρόνο, υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό και ένα παγκόσμιο σε κάθε κατηγορία, τα οποία δεν είναι και στο ίδιο σημείο, έτσι. Δηλαδή αλλού γίνονται των νεανίδων και των μικρών κατηγοριών, αλλού των μεγάλων. Δηλαδή εγώ σαν γονιός έχω να αντιμετωπίσω 3-4 ταξίδια και για τις δύο μου κόρες, έτσι, το χρόνο. Για βάλτε τα, δηλαδή θέλω 4-5 χιλιάρικα. Δεν μιλάω τη μηνιαία συνδρομή στην ομάδα στην οποία προπονούνται εντός των τυχών, που και εκεί πραγματικά πληρώνουμε κάποιο τέτοιο. Και το άλλο το παράλογο τώρα. Η Ομοσπονδία, για να μπορέσει να συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς, επειδή έχει κάνει σύμβαση με δύο συγκεκριμένες αθλητικές εταιρείες, παρόλο που εσύ μπορείς να έχεις αγοράσει το τζουντόκι σου, τις καλαμίδες σου, τα γάντια σου πρόσφατα, σου λέει ότι αν θες να συμμετάσχεις στο εξωτερικό σε αγώνες, πρέπει να φοράς τζουντόκι, καλαμίδες και γάντια αυτής ή αυτής της εταιρείας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή έχει προγράψει προφανώς συμβόλαιο. Έτσι. Άρα λοιπόν τα δικά σου, τα οποία είναι εξίσου αναγνωρισμένα, εξίσου πιστοποιημένα, δεν πήρες από το παζάρι προφανώς καλαμίδες, βγαίνουν άχρηστα, παρόλο που τα έχεις πάρει 7, 8, 9 μήνες το πολύ, και πρέπει από εδώ και πέρα να φοράς συγκεκριμένων εταιριών.
1: Εγώ λοιπόν ακόμα και αυτά θα τα άκουγα, γιατί όμως έχω πάρει από αυτήν την εταιρεία χορηγία.
4: Ακριβώς.
1: Και να σου πω κάτι, δεν τα πληρώνεις αυτά. Αλλά επειδή εγώ με αυτά ζω και αντίνω τους υπόλοιπους συναθλητές σου, αν εσύ δεν θες να φοράς Αντίπα Sports, που σου δίνουμε εμείς σαν εταιρεία, και θες να φοράς Δεσίλα Sports, Θα έχει πέναλτι γιατί εγώ έχω δεσμευτεί, αλλά δίνω όλη την ομάδα με τον αντίπα σπορ που είναι χορηγία και δεν θέλω εσύ να μου χαλάσει χορηγία. Όχι έτσι για να την πληρώσει και να πληρώσει τον αντίπα.
3: Και μισό λεπτό, και αν αλλάζει χορηγία μια φορά το χρόνο, τι θα
1: γίνει. Αν πα τα δίνει όμω, αυτό σου λέω. Εάν εταιρεία που υποτίθεται έχω τη χορηγία με δίνει δωρεάν, να πω να μην φορέσει εσύ τα δικά σου.
3: Καταλαβαίνω.
1: Αλλά και να μην μου τα δίνει δωρεάν και να με αναγκάζει να την πληρώσω.
3: Είναι παράλογο. Είναι τρομερά παράλογο και. Δηλαδή και εξοργιστικό. Δεν μπορεί να υποχρεώνει μια οικογένεια να ότι πρέπει να πληρώνει 270 ευρώ το, για έναν ύπνο.
1: Καλώς ήρθατε.
3: Για τέσσερις μέρες. Δηλαδή ένα χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο σε δίκλινο. Δηλαδή πάει 2.000 ευρώ το δωμάτιο.
1: Τι
3: γιατί θα είναι 1.000 ευρώ η μια κοπέλα και 1.000 ευρώ η άλλη κοπέλα.
1: Τι συζητάμε τώρα. Τέλος πάντων.
3: Έχω Χριστός και Παναγία.
4: Έτσι. Δηλαδή είναι τραγικά τα πράγματα. Εντάξει, και να μην σας πω ότι πριν από λίγα χρόνια, απλά για να αράψω το εθνόσημο επάνω στη στολή του παιδιού επειδή άλλαξε. Το σχέδιο του εθνόσημου, δηλαδή η ελληνική σημεούλα, mm-hmm. άλλαξε μοτίβο.
1: Ναι.
4: Πήρε κυρίως, πήγε προς το εθνόσημο που χρησιμοποιείται.
1: Ναι, αντί να είναι στρογγυλό, παράδειγμα είναι τετράγωνο, ναι.
4: Ναι, αυτό. Επειδή αλλάξαμε αυτό, έπρεπε να πληρώσω 5 ευρώ να τα αγοράσω και να πάω να το ράψω. Δηλαδή γι' αυτό μου το χρεώσανε.
1: Που δεν είναι το ποσό, είναι η διαδικασία.
4: Δεν είναι το ποσό, είναι το ποσό το 5 ευρώ. Το εθνόσημο πάνω στη στολή της εθνικής πρέπει να πληρώσω για να το ράψω.
1: Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Και να χαίρεστε τις κοράκλες σας.
2: Κοίταξε τι ωραίο θέμα ανοίξαμε. Ναι. Εκεί που ξεκινήσαμε από τις πισίνες και τα αυτά.
1: Ναι. Και πώς, όχι, επειδή έχουμε ξαναζητήσει εμείς κατά καιρούς, γι' αυτό τα ξέρω. Δεν έχω παιδιά, αλλά ξέρω τι γίνεται.
3: Δηλαδή το να πας, ας πούμε, γίνεται το παγκόσμιο. Ο Άγιος στο Παρίσι, που στο Παρίσι με παράκριβε, δηλαδή τι 2,5 εκατοστά. Λοιπόν, κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να το υποχρεώσει. Μπορεί να βρει ένα δωμάτιο, μπορεί να βρει ένα μπίνα να μείνει. Μπορεί να θέλει να πάει με την κόρη του μαζί.
2: Ναι.
3: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Πρέπει να... Α, πάμε Γιώργο Πετρίδη, κάτι έχουμε. Έλα Γιώργο, καλησπέρα και παρά.
13: Κάνατε.
1: Είμαστε καλά.
13: Εγώ είμαι πάλι έτσι, καταλάβατε.
3: Ναι.
1: Σε κατάλαβα τη
3: φωνή. Μας ενημέρωσαν.
13: Ναι, ναι, το ξέρω, πλάι έκανα παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε έτσι, και μια... διευκρίνηση ας πούμε από την πλευρά του Παναθηναϊκού mm-hmm. Γιατί υπήρξε μια παρανόηση σε κάποιες αναρτήσεις, κάποιες δημοσιεύσεις όσον αφορά αυτά που ζητάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ζητάει αυτή την τιμωρία του Ολυμπιακού, γιατί υπέβαλαν μήνυση κατά του κυρίου Γιαννακόπουλου σε ποινικό δικαστήριο, ενώ ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπεται, απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν το ζητάει για την τιμωρία του, για την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ζητάει δηλαδή αυτό το πλυντήριο να επιληθεί αυτή τη τιμωρία στον Ολυμπιακό για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για τον κότς Μπαρτζόκα αναφέρουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι το κάνουν μήπως και σταματήσει να προάγει την βία σε όποιο γήπεδο και αν πηγαίνει. Έτσι. Αυτά από την διευκρίνηση της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή σε ευχαριστούμε σου, πολύ. Γιώργο. Πάμε στα γρήγορα, έχεις δύο λεπτάκια, Ηρακλή.
2: Έχω κι εγώ ένα
3: κόμμα. Ρίχτο. Πρώτα Ιούνιο.
2: Στα γρήγορα,
3: πάμε. Τα βρίσκει σου κοπή.
2: Παναθηναϊκός
1: στο ο τρίποντο του Γκραντ, σε σκέφτηκα.
2: Ναι.
1: Εντάξει, κάνει ένα μαρκάριστο την πρώτη φορά.
2: Το βάζει.
1: Το χάνει στην αρχή.
2: Περίμενε, έβαλε ένα
1: ναι,
2: και. Περίμενε, έβαλε ένα και έλειξε ο χρόνο. Ήταν εκπρόθεσμο. Αλλά μετά το βάλε.
1: Και κάνει ένα μαρκάριστο, δεν άλλο
2: που μετά το βάλε και δεν μέτρησε. Γιατί ήταν στο 0, δεν μέτρησε και μετά δεν το μέτρησε. Αν και ήταν να δει τι έγινε, αλλά μετά το βάλε. Λοιπόν, νίκη Παναθηναϊκού σήμερα με πάνω από 4,5 στου πόντου, 4,5 πόντου.
3: Με 5 πόντου.
2: Ναι. Πόντι, rebound, assist, άθροισμα, Davis 17 συν. Over 82,5 πόντι Παναθηναϊκός.
1: Περίμενε. Πόντι, rebound και assist, έτσι, ναι.
2: Ναι, ναι, 17 συν ο Davis.
1: Τι άλλο είπες?
2: Over 82,5 πόντι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Και rebound, lessor, 6 συν.
1: Ωραία.
2: Αυτά προτείνω εγώ, φίλε μου.
3: Πόσο δίνει αυτό ο Davis?
2: Αυτό είναι 4,75.
3: Τι είναι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, με δύο μάτς, δύο με την Builder έτσι, στο Real Partizan, πρέπει να κάνει μια νίκη Real, δεν γίνεται.
1: Ναι.
3: Να βάλει 10 πόντους ο Καμπάτσο και 10 ο Ταβάρες, 3-23. Και στο μάτς του Παναθηναϊκού με τη
1: Φενέρ. Και νίκη εδώ.
3: Όχι, όχι, όχι.
1: Μόνο τα 10 και 10, ναι.
3: Ας φάει 30 πόντους.
1: Όχι, πες θα κάνει μια νίκη Ρεάλ, έτσι.
3: Λέω, ναι, λέω, θα πάει, θα πρέπει να βάλει κάποιος για να κερδίσουν. Λοιπόν, 5 πόντους του Μπαντιό.
1: Ναι, με τον Μπαντιό έχει κολλήσει.
3: 5 πόντους. Ζητάς.
1: Ναι.
3: Και από 3 rebound, η Κοντή, ο Φρανσίσκο και ο Μπολγουίν. 4,87. Και τα δύο μαζί, 15,70.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
3: Μια χαρά είναι.
1: Ωραία, λοιπόν. Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε τον νέαρχο κ. Ζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, στον Τρίτα Βάγκο που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Από τον Διονύση Τεσίλα, τον Ηρακλή Αντίπα και τον Σταύρο Χρονοθυμίου για ένα υπέροχο απόγευμα.
3: Να είστε καλά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Γιώργο Τσακίρη και Γιώργο Τσανάκα.
2: Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Καταγγελία από τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, που σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η τέταρτη το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομη η μήνυσή τους κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Να διατηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που υποδέχεται τη Φενέρμπαξε στο Telekom Center για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος, παραμένουν εκτός Ναν, Χουάνσο και Σλούκας. Χωρίς Λάρκιν, η τουρκική ομάδα Τζάμπολ στις 9 και 4, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο Έλληνας τεχνικός το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα. Να παίξουμε δυνατά, το μήνυμα του Word. Διαθέσιμος και ο Χολ. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Αν θίξω τώρα θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι, δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFA Pro για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Βίντεο με την πορεία των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Ειδικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν το απόγευμα οι Πουέρτα και Γκονζάλες, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αρκετά τα διλήμματα του Βάσκου τεχνικού για την ενδεκάδα, με τους Μάριους και Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργκα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακώσα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και τα Χαάλι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Αλέσιο Λύση εν ώψη του παιχνιδιού με την Καλαμάτα τη Δευτέρα, στη διάθεση των φίλων του Δικεφάλου του Βορρά τα εισιτήρια της αναμέτρησης. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Ταουσιάνης το ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράς πρόκριση στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο θέμα που προέκυψε στην Εθνική Πορτογαλία, πήρε ο Ρωμάριο. Ο Ζόρσε Ζεσούς δεν κράτησε το λόγο του, γι' αυτό ένιωσε αδικημένος και έφυγε. Θα έκανα το ίδιο στη θέση του, αλλά πριν θα έλεγα στον προπονητή να πάει στην κόλαση, δήλωσε ο παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Maccabi Tel Aviv, Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv. Και 15 λεπτά αργότερα Real Madrid Partizan. Κάλυψη όλων των αγώνων από την OVA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 5η 8 Οκτωβρίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Με το Γιώργο Τσακίρη μετά τις 4.30 μαζί μας σήμερα, τηλεφωνικά. Το Γιώργο Τσανάκη και ο Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής νότητας, στον Big Sport FM. Το νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Το Σωτήρη Ταμπάκο, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιωργάρα, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, Τάσο?
0: Πώς πας?
1: Καλά, ήρεμα, ήρεμα.
0: Μάλιστα. Τι, τι έχουμε?
1: Τίποτα.
0: Αντίστροφη μέτρηση.
1: Αντίστροφη μέτρηση, επιτέλους.
0: Ηρεμία πριν την καταιγίδα, λέω. Έτσι.
1: Κάναμε 20 ημέρες να δούμε μπάλα και ξεκινάει με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ωραία, ωραία πράγματα.
0: Πολύ ωραία, φανταστικά. Θα σου πω από Δευτέρα.
1: Θα δούμε τη Δευτέρα.
0: Φανταστικά θα είναι από Δευτέρα.
1: Εάν έχει νικητή το ντέρμπι, ο χαμένος τη Δευτέρα.
0: Ο χαμένος θα βγουν όλοι άχρηστοι. Αν έχει νίκη το ντέρμπι.
1: Προκαταβολικά το λέω ότι τη Δευτέρα χορεπώ.
0: Ωραίο ρε, μπορέσει Γιώργο, μπράβο ρε.
1: Όποιοι βάζουν βάζουν.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε ρε φίλε. Είναι εδώ Δευτέρα μην είναι. Και τι θα γίνει με τον Κώστα, θα είμαστε.
1: Συμμετέχουμε κανονικά στην κουβουτία.
0: Α, συμμετέχεις, α, εντάξει.
1: Συμμετέχουμε.
0: Λέω και εγώ. Το ρεπό γιατί το είπες τότε?
1: Λοιπόν, τι γίνεται?
0: Καλά. Τι έχουμε?
1: Ευρωλίγκα έχει σήμερα.
0: Γενικό ενδιαφέροντος. Βιλερμπάν διπλό χθες, ε.
1: Ναι, φοβερά πράγματα.
0: Μας έλεγε Διονύση Δεσίλας ότι είναι γκουρού του στοιχημάτου στον μπάσκετ και λοιπά.
1: Ναι, ναι. Κουρού.
0: Κουρού. Τι ρόπιτα κουρού. Το Βιλερμπάν τι το έδινε ο κ. Δεσίλας? Ξέρει κάποιος να μας πει τι το έδινε? Ο ειδικός του μπάσκετ. Γιατί ο Διονυσάκης παρουσιάζεται σαν ειδικός.
1: Μπορεί να το είχε παίξει
0: παράδειγμα. Ο Ηρακλής είναι τίμιος, κυρίως, ωραίος. Ο Ηρακλής θα πετυχαίνει κιόλας. Ο Διονύση ξέρει τι κάνει. Παίζει παράταση 20 παιχνίδια. Ναι. Πετυχαίνει το ένα. Και σου λέει το βρήκα.
1: Και ο αντίπας να ξέρεις, όταν θα προτείνει, θα δώσει μικρές κατηγορίες Αγγλίας, τέτοια ψαγμένα.
0: Βέβαια.
1: Όχι να πάμε, ξέρω εγώ, στον άσο του.
0: Βέβαια, με πιάνει την καρδιά μου όταν ακούω το Δεσίλα να ποντάρει σε Παναθηναϊκό, Φραντζίσκο κλπ. Κάτω σταυρό μου. Πάλι το πιάσε σήμερα.
1: Σήμερα είπε, ναι, πάλι.
0: Ναι, ναι, είπε πάλι.
1: Τι είπε το θέμα, να ξέρουμε.
0: Φραντζίσκο νομίζω είπε.
1: Πάλι Φραντζίσκο.
0: Νομίζω ότι είπε, ναι.
1: Κάθε φορά τα ίδια, τα ίδια.
0: Ναι. Μπορεί και να κάνω λάθος, δεν θυμάμαι καλά.
1: Πάλι Φρανσίσκο. Κάτι για Λεσόρ εδώ στέλνουν στα μηνύματα. Δεν παίρνει.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάνω από τρία rebound ο Λεσόρ. Καλά, κατάλαβα.
1: Να παίξουμε φάλ.
0: Στον καρφό σα.
1: Τουλάχιστον παίζω φάλ.
0: Παίζω φάλ.
1: Τι γίνεται. Είναι 9 και 4ο, ε.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Μα φαίνεται σε μια πολύ δύσκολη θέση με τον Κώστα. Γιατί το έχουμε πει από χθες. Δεν μπορώ να το λέμε κάθε μέρα. Γιατί είναι και προσωπικό του θέμα, έτσι. Δεν γίνεται κάθε μέρα, λέμε, ποιος ο λόγος που λείπει. Έχει ένα προσωπικό θέμα, το είπαμε χθες ποιο είναι. Έχει χάσει τη μητέρα του, το είπαμε. Περνάει δύσκολα το παιδί. Μη στέλνετε κάθε μέρα που είναι ο Κέτσε, ρε παιδιά, που είναι ο Κέτσε. Εντάξει, λίγο να το σεβαστούμε. Έτσι λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, τουλάχιστον... Θα έρθει ο Κέτσε, παιδιά. Από...
0: Θα έρθει από Δευτέρα.
1: Παρασκευή, Δευτέρα, εγώ δεν θα έρθει. Οπότε...
0: Δευτέρα,
1: ναι, όταν και όταν είναι εντάξει. Να
0: εντάξει,
1: γυρίσει,
0: τι να κάνουμε τώρα. Λίγο σεβασμός. Λοιπόν, έλα.
1: Μην χρειάζεται να τα παραλαμβάνουμε τώρα.
0: Αυτό λέω. Είναι δυσάρεστο να το λέμε κιόλας.
1: Καλά,
0: μας φαίνεται σε δύσκολη θέση να λέμε τι γίνεται με τον Κέτσε, τι γίνεται με τον Κέτσε. Και το λέμε και κάθε μέρα. Το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές. Έλα, Γιώργο. Τι άλλο έχουμε?
1: Άλλο σήμερα, τίποτα. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 το βλέπω. Με τη Φενέρ, εντάξει, είναι καλό μάτσο.
0: Έχουμε ματσάρα, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς Γιασκεβίτσιος.
1: Α, ναι, Γιασκεβίτσιος είναι στη Φενέρ. Είναι καλή ομάδα και η Φενέρ. Πάντα είναι από τις καλές ομάδες.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Η Φενέρ έχει φουλ Ευρωλίγκα. Αύριο, και αύριο τι έχει? Αύριο ξεκινάει τα πρωταθλήματα. Έχει πάλι Ευρωλίγκα αύριο. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός με την ΕΦΕΣ στη Σανέλα Αρένα. Ο Ολυμπιακός τώρα για λίγο διάστημα.
0: Αλλιώς έχει γίνει η ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι. Για λίγο διάστημα, εντάξει. Και για τους Ολυμπιακούς ή για τους φίλους ΑΕΚ θα είναι περίεργο τώρα αυτό το που θα παίξει.
0: Εντάξει, αυτό τώρα okay. Όπως και να το πεις, έτσι είναι.
1: Και από. Από Σάββατο ξεκινάνε η Super League.
0: Για πες λίγο το...
1: ΑΕΚ Κόφι, 7.30 ώρα. Ωραία. Και την ίδια ώρα.
0: Μπράβο,
1: το Σάββατο. Αστέρας Ατρόμητος.
0: Εντάξει.
1: Την ίδια ώρα.
0: Περίμενε, την ΑΕΚ τη δείχνει η Κοσμοτέ.
1: Ναι, και τον Αστέρα είναι Νόβα.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, μην τα δούμε όλα, δεν χρειάζεται. Εντάξει, και το Αστέρας Ατρόμητος είναι ωραίο μάτς. Δηλαδή θα κάθεσαι να το δεις εύκολα. Τέλος πάντων, την Κυριακή άλλα δύο μάτς ίδια ώρα στις 5. Και η Φυσιά Πανετολικός και η Ηρακλής Λεβαδιακός. Η Ηρακλής Λεβαδιακός είναι από Sky. Και η Φυσιά Πανετολικός και η Φυσιά την Κοσμοτέ είναι και η Φυσιά. Η Ηρακλής Λεβαδιακός, εγώ πάω εδώ γιατί επιστρέφει ο Ηρακλής του Καφτατζόγλιο.
0: Τι ώρα είναι αυτό?
1: 5. Όπως και το Φυσιά Πανετολικός.
0: Και 5 και η Φυσιά Πανετολικός, 5 Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Ναι.
0: Ρε, πείτε, το κάνουμε. Καλά, όχι. Το Ηρακλείο νομίζω τον είχε ο Sky. Okay. Οπότε δεν μπορεί να. Ναι, σωστά. Δεν είναι το ίδιο κανάλι, οπότε δεν μπορεί να. Εντάξει. Δεν σουνούνται. Αλλά να έχει η Νόβα, ας πούμε, την ίδια ώρα παιχνίδια η Κοσμοτέ είναι υπερβολή.
1: 7 η ώρα έχει Άρης Βόλος.
0: Ναι.
1: 9 το ντέρμπι. Πάλι καλά, δεν έχει κοντά τίποτα.
0: Και την Δευτέρα πήρε ο Πάοκ.
1: Το Πάοκ Καλαμάτα, 6 η ώρα. Οπότε. Έχει πράγμα. Έχει πράγμα. Αρκετό δηλαδή. Ναι. Και η επόμενη αγωνιστική είναι ωραία. Έχει επόμενη πολλά καλά μάτς. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω γενικότερα είναι μια μέρα ψιλοήρεμη σήμερα.
0: Σούπα, ηρεμία πριν την καταιγίδα.
1: Ηρεμή ποδοσφαιρικά πάντα.
0: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
10: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Jack and

0: Μες που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τότε... ή τώρα... Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
4: Τότε.
3: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Ξεκινάμε, έλα Γιώργο.
1: Ξεκινήσω, ναι, σήμερα. Έχουν επιστρέψει όλοι. Και ο Γκονζάλες και ο Πουέρτα πλέον. Το πρόγραμμα είναι, το πλάνο λέει, να πάνε και οι δύο το απόγευμα στο Ρέντι να κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Σαν μια συντήρηση, μια αποθεραπεία επί της ουσίας για να καταφέρει να καταφέρει και να ξεκουραστούν λίγο, να αποφορτιστούν οι ποδοσφαιριστές και να είναι όλα εντάξει. Γενικότερα θέλει να κερδίσει ο προπονητής, αν μπορεί την προπόνηση της Παρασκευής να την κάνει με όλους μαζί. Η αντίθετη περίπτωση και με Πουέρτα και με Γκονζάλες δεν θα γινόταν. Θα κάνει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, γι' αυτό θέλει να πάνε οι δύο σήμερα στο Ρέντι. Έχουν επιστρέψει όλοι οι διεθνείς, επέστρεψαν νωρίτερα οι Έλληνες, μετά και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Φρόιλερ, ο τελευταίος Φρόιλερ, ο Γκονζάλες, ο Κάρμο. Λοιπόν, ποιος άλλος, Γιάρεμτσουκ, όλοι τέλος πάντων, μην τους λέω έναν-έναν. Γιατί θέλει να κάνει δύο κανονικές προπονήσεις. Ήταν ο Ρέτσο, ο Σάγιακας, ο Πέντερσεν, ο Γιάρεμτσο, ο Κοσμαέλεβιτς, ο Πόποβιτς, ο Τικνιζιάν, ο Μπρούνο, που επέστρεψαν όλοι και νωρίτερα, και μια μέρα νωρίτερα κιόλας πήγανε. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό και ένα δείγμα ότι οι παίχτες βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά το επόμενο παιχνίδι που είναι το μεγάλο ντέρμπι. Ο Φρόιλερ, ο Γκονζάλες και ο Κάρμο ήταν οι τρεις που πήγανε χθες, που έφτασαν σήμερα το πρωί και λέω χθες, και ο Πουέρτα. Καπάκι αυτός για την αποκατάστασή του το απόγευμα. Όπως έχουμε ξαναπεί, ο Μπέιλι είναι έτοιμος να βοηθήσει. Ο Γκουστάβο Σά κάνει και αυτός προπονητής με την υπόλοιπη ομάδα. Θα κρίνει ο προπονητής αν είναι έτοιμος ή όχι για να τον βάλει αποστολή. Ο Μπέιλι νομίζω πως θα είναι αποστολή και θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Σε ένα μάτς που, αν μη τι άλλο, είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να το πάρει για να μπήκε πάλι σε τροχιά κορυφής. Είναι στο μείον 5, αν το κερδίσει θα είναι στο μείον 2 και θα έχει καταφέρει να σβήσει τουλάχιστον μια γκέλα από αυτές που έχει κάνει μέχρι τώρα. Είτε το κάνει με πιστική εμφάνιση είτε όχι, νομίζω στο τέλος της βραδιάς θα είναι το λιγότερο αυτό για τον Ολυμπιακό. Αν το κάνει και με πιστική εμφάνιση και με καλή εμφάνιση, ακόμα καλύτερα, αλλά σίγουρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Θα πρέπει σίγουρα να προσέξει. Νομίζω έχει αναλύσει όλες αυτές τις ημέρες τον Παναθηναϊκό. Η Μανόλ θα τους τα πει κιόλας και θα τους τα δείξει σε βίντεο τις επόμενες ημέρες, παρά με τους συνεργάτες του, τώρα που είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές εδώ. Ξέρουμε και τα δυνατά σημεία του Παναθηναϊκού, αλλά και αυτά που μπορείς να τον χτυπήσεις. Είναι μια ομάδα Παναθηναϊκός φέτος που δεν δέχεται γκολ εύκολα και δεν δέχεται και τόσες πολλές φάσεις. Σε αντίθεση με το πώς ξεκίνησε τη σεζόν, που στα προκριματικά ήταν μια ομάδα που δεχόταν γκολ, έβαζε κέντρο και τώρα το έχει βελτιώσει αυτό αρκετά. Θα πρέπει να βρει ο Ολυμπιακός τρόπους για να διασπάσει την καλή άμυνα του Παναγού, και την ίδια ώρα για μένα, και νομίζω είναι κάτι που το έχει εντοπίσει και ο Μανώλη, ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξει πολύ ο Ολυμπιακός στο κόντρα στον Παναθηναϊκό, είναι να μην του δώσει πολλούς χώρους. Ο Παναθηναϊκός ξέρει να εκμεταλλεύεται τους χώρους και έχει και τέσσερις παίκτες μεσοεπιθετικά, οι τρεις εκ των οποίων είναι γρήγοροι, αλλά και πολύ ποιοτικοί. Και έβγαλα από τους γρήγορους τον Ταμπόρδα, γιατί δεν είναι ο παίκτης που φύγει στην κόντρα μόνος του που είναι ταχύτατος, αλλά ο Ταμπόρδα θέλει πολύ προσοχή μέσα στο κουτί. Γιατί έχει τις καλύτερες τοποθετήσεις από κάθε άλλον παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Το παίρνει καμπάρι, ξέρει. Χωρίζεται, χωρίζεται το παίρνει.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να κόψει τη δημιουργία από τα πόδια του Ναΐ, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και να προσέξει τους χώρους πάρα πολύ με Τετέ και Αντίνο, εφόσον έτσι είναι αυτοί οι δύο που θα ξεκινήσουν. Ο ένας εξτρέμου, ο άλλος σεντερφόρ. Γιατί είναι πολύ καλή στο χώρο και ο Αντίνο και ο Τετέ. Νομίζω πάντως ότι θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο στο ντέρμπι η μάχη του άξονα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πίσω τον ΝΑΗ δύο παίκτες που κάνουν πολύ δουλειά. Ένας κάνει πιο αθόρυβη, ο Καμαρά. Ο άλλος είναι πιο καλός και με την μπάλα στα πόδια.
0: Πιο θορυβώδης. Σωστά το λες, γιατί φαίνεται πιο πολύ.
1: Ο Κάγκουα. Μαζί με τον ΝΑΗ, αυτή η τριάδα θα είναι που θα πρέπει αντίστοιχη τριάδα του Ολυμπιακού να κερδίσει σε εγωγικά τη μάχη, να πάρει τις μονομαχίες. Αν μπορέσει να πάρει και την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο, για να μην τους δώσει και την μπάλα στα πόδια. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή με τον Φρόλερ που θεωρώ δεδομένο θα ξεκινήσει, πιθανότατα εγώ λέω τον Έσε όπως έπαιξε με τη Γιαγκελόνια.
0: Έσε Φρόιλερ,
1: ναι. Και τον Τσικίνιο,
0: λογικό,
1: και τον
0: λογικό
1: Τσικίνιο.
0: Μοιάζει, και απλά λογικό
1: νομίζω,
0: μοιάζει.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι
0: Ο Έσε να έχει και λίγο το νότο στο να είπε λίγο παραπάνω, αν χρειαστεί.
1: Ίσως, γιατί ναι, επιλέγει ένα 4-3-3 να παίζει. Εντάξει, αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ειδικά όταν κατεβαίνει ο Φρόλερ πολύ χαμηλά στο γήπεδο να πάρει μπάλα, θα γυρίζει πιο πίσω και ο Έσε. Και ο Τσικίνο να πέφτει ανάμεσα στους άλλους δύο χαφ. Και κυρίως εγώ λέω στον Καμαρά, που είναι ο παίκτης που γυρίζει μπροστά, που γυρίζει προς τα πίσω να πάρει πολλές φορές και την πρώτη μπάλα. Όσον αφορά την ενδεκάδα γενικότερα, εικασίες κάνουμε, αλλά ο Σάλιακας όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει. Λογικά έχει το προβάδισμα αντί του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν βέβαια είναι πάρα πολύ γρήγορος και αυτό ήταν ένα κριτήριο για τον για να ντουμπλάρει και να μαρκάρει τον Αντίνο, που είναι επίσης πολύ γρήγορος. Αλλά ο Σάγιας προέρχεται πολύ καλές εμφανίσεις με την εθνική και νομίζω γι' αυτό θα πάρει τη φανέλα βασικού. Συνεχίζω να λέω ότι θα παίξει ο Μπρούνο αριστερό μπακ, ο Πιρόλα με το Ρέτσο. Ο Φρόιλερ λογικά με τον Έσε θα κάνει μια κουβέντα με τον Μπουέρτα προπονητής, να δει πώς θα είναι, αλλά νομίζω πως θα είναι ο Έσε αυτός που θα ξεκινήσει στο πλάι του Φρόιλερ, ο Τσικίνιο μπροστά τους. Ο Ζώτα Σίλβα, ο Ζέλσον και ο Μάριος Μοντιλματζή. Αυτή νομίζω πως είναι μια δεκάδα που δείχνει να έχει το προβάδισμα, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε από το αρχικό σχήμα ούτε τον το Γιάρεμσουκ, αλλά ούτε και τον Φορτούνι. Και λέω το Φορτούνι γιατί είναι ένας Έλληνας και ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα ντέρμπι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτά πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο στους προπονητές και πόσο μάλλον σε ένα καινούριο προπονητή που είναι ένα μήνα εδώ στην Ελλάδα και παίζει το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι και ένα πρώτο μεγάλο στοίχημα και τον ίδιο να καταφέρει να πάρει ένα ντέρμπι, γιατί θα του κάνει πολύ καλό ψυχολογικά και στον ίδιο και στην ομάδα του φυσικά, να διώξει από πάνω της λίγο πίεση και να ηρεμήσει, να το πούμε έτσι, λίγο η ομάδα. Κατά τα άλλα θα έρθει και ένας νεαρός παίκτης να δοκιμαστεί, ο Αλί Ιμπραήμ, ένας από τους ταλαντούχους παίκτες της Καραμπάκ, 18 χρονών, είναι extreme και 4, θα έρθει και αυτός να δοκιμαστεί. Εφόσον πάρει το OK, τότε θα τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα τον αποκτήσει και θα παίζει τη β' ομάδα και στην K19. Αυτά.
0: Ωραία. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η προπόνηση. 4 η ώρα άρχισε και θα είναι όλοι παρόντες, δηλαδή και οι τελευταίοι διεθνείς που επέστρεφαν. Γι' αυτό την πήγε 4 το απόγευμα νωρίς του από την προπόνηση για να είναι όλοι παρόντες και να δει αν είναι όλοι σε καλή κατάσταση, να δουν αν κάποιοι έχουν σημάδια κόπωσης. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και 3 μέρες μπροστά, που σίγουρα είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, για να δούμε και τελικά ποια θα είναι η κατάληξη όσον αφορά το αρχικό σχήμα. Και νομίζω ότι εάν είναι όλοι υγιείς, Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Μπένια τερματοφύλακα, δεξιά τον Καλάμπρια, αριστερά τον Κυριακόπουλο, τον Φαντρόκελ με τον Ντεφράι, τον Σταστόπερ, τον Καμαρά με τον Κάγκουα στον άξονα, τον Ναΐ μπροστά τους, δεξιά τον Ταμπόρδα, αριστερά τον Αντίνο και στην κορυφή τον Ντετέι. Η διακριτική θέση και ο Ντέσες, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι του έχει κάνει πολύ μεγάλο καλό η παρουσία του εδώ και το ότι απέλεξε ο ίδιος να μην πάει στην εθνική του ομάδα. Δούλεψε πάρα πολύ και είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχει και αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό και λέω ότι σε κάποια τα παιχνίδια που έρχονται θα το δούμε βασικό το Ντέσες, είτε με την Πάνια Λούκα, είτε στο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Αστέρα στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το αν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από την ενδεκάδα που είπα, ποτέ μιλες ποτέ. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα και ξέρει, αλλά επειδή είναι μια ενδεκάδα η οποία το έχει πάει καλά μέχρι τώρα και έχουν βρει ρόλους, όταν μπορεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο, συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει τον παραπάνω παίκτη πάντα μέσα στην περιοχή και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την αντίπαλη άμυνα. Έχει σκοράρει σε αρκετά παιχνίδια τώρα και στο πρωτάθλημα. Ναι, έχει πολύ καλά στημένα, πολύ καλά χτυπήματα στις στημένες φάσεις και σε φάουλ και σε κόρνερ. Και ο Παναθηναϊκός απειλεί πλέον από στημένες φάσεις. Έχει βάλει γκολ που του έχουν δώσει και νίκες και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι δύσκολα θα το πειράξει αυτό ο προπονητής. Από σήμερα ξεκινάει ουσιαστικά η πνευματική προετοιμασία, δεν θα το έλεγα, γιατί οι παίκτες ξέρουν πάρα πολύ καλά από την αρχή της εβδομάδας, όλοι μα όλοι, ξένοι Έλληνες, το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Και αυτό τους το έχει περάσει. Τους το έχουν περάσει οι άνθρωποι της ομάδας που είναι στην ομάδα. Ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, όλοι τους το έχουν περάσει και το ξέρουν. Δηλαδή, και ο τελευταίος ξένος που λέμε τώρα, που μπορεί να μην ξέρει, που δεν υπάρχει αυτό, αλλά λέμε ότι δεν ξέρει, το έχει μάθει διότι έχουν φροντίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να τους ενημερώσουν για τη σημασία του αγώνα. Όμως θα είναι περισσότερο προετοιμασία στον αυτό το τακτικό κομμάτι. Με πολλά αυτό που κάνει πάντα ο Νίστρουπ, με πολλά βίντεο στους παίκτες για τον αντίπαλο, συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει για να πετύχει κάποιο γκολ. Να πούμε ότι σήμερα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανέρτησε ένα βίντεο με την εξέλιξη του έργου στο Βοτανικό. Είναι πολύ ωραίο το βίντεο, άμα δείτε, είναι στα social. Δείχνει πραγματικά ότι το γήπεδο έχει πλέον διαμορφώνεται και αυτό που περιμένουμε τώρα να μπει το στέγαστρο τον ερχόμενο μήνα. Αυτά. Και πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον ευρωευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να καλούν προσωρινά οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 και με την πυροσβεστική υπηρεσία στο 199 λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στην Αρνέα Χαλκιδικής με εκπροσώπους των αλλιέων, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος. Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλαδούς. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή για τα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent, καταγράφοντας αύξηση κατά 4% μετά από δημοσιεύματα ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη. Δύο άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από το επταόροφο κτίριο που κατέρευσε τα ξημερώματα στην περιοχή Μάλτεπε. Από τα συντρίμια απεγκλωβίστηκαν 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 3 παιδιά. Συνεχίζονται οι έρευνες για 3 αγνοούμενους. Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Υπουργείο έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όλοι οι αγώνες του Παναθηναϊκού στη EuroLeague είναι στη Στοίχημαν. Με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder και στο live. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Έξι αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague με το παιχνίδι του Telekom

0: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
1: Σου έφερα κέικ.
2: Γεια σας.
1: Ο κύριος?
0: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ. Με Γιώργο Σακύρη σε πολύ λίγο μαζί μας. Γιώργο Σανάκα, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνότητας, τον Πήγον Σπορ FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη δύναμη στον ήχο για την επιλογή της μουσικής. Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Γιώργο Σακύρη μαζί μας. Γιώργο, τι κάνεις?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Τι γίνεται, Γιώργη?
0: Πώς πήγε η κίνηση σήμερα, πώς ήταν?
1: Έχει περισσότερο, μάλλον με το Ρούμπιο κάτι έγινε χθες. Το δεξί μπακ. Κάποιοι δεν πήρανε, δεν βγήκαν έξω.
0: Το δεξί μπακ.
1: Εμά δεν είναι όνομα δεξί μπακ.
0: Ρε φίλε, όντως, έχεις δίκιο.
1: Δεξί μπακ όμως, όχι άλλη θέση. Πάντως εχθές ήταν πολύ καλύτερα. Σήμερα για να φτάσω σπίτι, πολλή ώρα παιδιά, πάρα πολλή ώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Και σπίτι, όχι εκεί, φαντάσου εκεί.
0: Εδώ κάτι έξι.
1: Ναι, ναι, εδώ θα ερχόμαστε να σε λέει καλησπέρα και καλή βραδιά. Τι έγινε χθες με τη Βιλερμπάν και την Πάρη, τι γίνεται?
0: Διπλό ρε φίλε, άστο. Δεν γίνονται αυτά ρε φίλε. Είναι αυτό που λέμε η πρώτη του ατζαμί.
1: Όχι, είναι αυτό που λέμε άμα ξέρεις από μπάσκετ.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ξέρω.
1: Εννοώ ότι βάσει Παναθηναϊκού το λέω ρε παιδί μου.
0: Ναι ρε παιδί μου, οκ. Όχι, εγώ να σου πω πώς το σκέφτηκε, επειδή τις είδα και τις δύο ομάδες με το Παναθηναϊκό που έπαιξαν.

0: δεν είναι,
1: ναι, δεν ήταν πάρει ρε παιδί μου κάτι τρόμερο όπως το πέρσι. Μπράβο. Του είδα ότι είναι περίπου, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά. Γαλλικό παιχνίδι είναι λόγια, δεν με κερδίζει η Βιλερμπάν.
2: Έτσι το σκέφτηκα. Και στο δίποντο, ε, στο καλά.
1: Ναι, είναι. Αφού η Παρή είχε μια. Το είδα για αυτό το λόγο. Ήθελα από ενδιαφέρον να δω. Τι να, φαντάσου που φτάσαμε, Γιώργο, να βλέπουμε Παρή Βιλερμπάν στο μπάσκετ.
0: Εντάξει. Ναι. Καλό είναι. Καλό είναι. σου είπα χτες έξω από το ράδιο. 100 χρόνια θα δεις. Θα καλέσω όπως έπρεπε τώρα.
2: Για να ξέρεις, μια φορά έχουμε παίξει ένα παιχνίδι μπάσκετ εδώ πέρα, πάλι Ευρωλίγκα. Ερυθρός Αστέρας Παρτιζάν. Λέει ο ένας άσο. Λέει ο άλλος διπλό, λέω εγώ παράταση. Ναι. Και λέω και έτσι τότε, παιδιά, κάτι θα γίνει. Λέει, δεν θα γίνει το μάτς. Και κάτι έχουν γίνει, κάτι επεισόδια και αργεί να καθυστερήσει μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε στο στοίχημα στο μπάσκετ, ξέρετε ποιους ακολουθείτε, τους ρεπόρτερ, τα βλέπετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το έχουν και ο Κώστας και ο Τάσος και ο Γιώργος είναι μέσα στο κλίμα. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Λοιπόν,
1: για πάμε.
0: Ναι, να πω ότι καταρχάς γνωστοποίησε η ΑΕΚ τα εισιτήρια για το μάτσο με τη Σαχτάρ για το Youth League, να θυμίσω, που θα παίξει η Ένωση η μικρότερη ομάδα, όπως ξέρετε πάντα, στην Αγγλία, και αυτό το μάτσο θα γίνει, δηλαδή, για να ξέρει ο κόσμος, στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για τις 14 Οκτωβρίου στις 12 τοπική Αγγλίας, εννοείται. Στο Kings Meadow Stadium του Λονδίνου. Εκεί θα υπάρχει το link για να μπορέσει να προμηθευτεί όποιος ενδιαφέρεται το εισιτήριο. Στα υπόλοιπα τα είπαμε, για να μην τα ξαναλέμε, και στο ένα με την Real Madrid και στο άλλο με τον Όφη το Σάββατο υπάρχει sold out επί της ουσίας. Να πω για το match του Σαββάτου, προφανέστατα ο coach, όπως σήμερα και αύριο, μπορεί να έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σε επίπεδο προσώπων, υπό την έννοια ότι έχουν γυρίσει περισσότεροι. Η αυριανή είναι και η τελευταία προπόνηση για το παιχνίδι του Σαββάτου, 7.30 ώρα, στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στον Όφη. Προφανέστατα το ένα δίλημα που υπάρχει και παραμένει έχει να κάνει με τον παίχτη που θα παίξει πίσω γύρω, δίπλα τέλος πάντων από τον Γιώβιτς, αν θα πάει και ο Κοϊτά όπως το δούλεψε χθες ο coach, αριστερά θα είναι ο Ζωαμάριο. Αν διατηρήσει αριστερά τον Κοϊτά, πίσω από τον Γιώβιτς, ελεύθερο ρόλο μπορεί να είναι ο Μάνταλος, μπορεί να είναι και ο Ζωάου για παράδειγμα. Οι υπόλοιποι με τον Πρινιόλη κατά τα δοκάρια, γιατί θυμίζω δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του ο Στρακός, ο οποίος όμως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, συγγνώμη, η επιστροφή του προβλέπεται για το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, αρχές της επόμενης. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να βρίσκεται στην αποστολή. Το αν θα επιλέξει ο coach να πάει με ένα τερματοφύλακα που απέχει από το παιχνίδι με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια, νομίζω ότι είναι δικό του ζήτημα. Δύσκολο το βλέπω. Αν πάει άλλωστε και πολύ καλά ο Μπρινιόλη και με τον Όφη, όπως το έχει κάνει και με τα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω ότι ο Ιταλός goalkeeper έχει την προτεραιότητα ή θα έχει προτεραιότητα για να διατηρηθεί και σε αυτά τα δύο παιχνίδια για το Champions League, με Σαχτάρ δηλαδή και Manchester City αντίστοιχα. Στα υπόλοιπα και ο Ρώτα είναι okay, παίζει, αριστερά θα είναι ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή, στα χαφ ο Μαρίν με τον Βιτάλης έχουν προβάδισμα, δεξιά ο Μάγερ και τα υπόλοιπα τα είπαμε νωρίτερα. Κάποιο άλλο πρόβλημα δεν υπάρχει για τους κυτρινόμαυρους. Ο coach έχει ήδη κάνει τα τετατέ του και τις συζητήσεις του, έχει πάρει τα αποτελέσματα μετρήσεων, τσεκάρει τα πάντα και με κάθε λεπτομέρεια για να μπορέσει να είναι σίγουρος για τους παίχτες που θα επιλέξει, διότι δεν προγραμματίζει μόνο ένα μάτς, όπως δεν το προγραμματίζει ένα μάτς όλες οι ομάδες που έχουν και Ευρώπη. Προφανέστατα και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι που έρχεται, γιατί κακά τα ψέματα και οι τέσσερις Ευρωπαίοι είναι παίζουν μεταξύ τους καταρχάς, και δεύτερον είναι με πολύ μεγάλο το διάστημα της αποχής και θέλουν οπωσδήποτε να εστιάσουν αποκλειστικά, εντάξει, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός, έτσι, στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός δεν γίνεται και αλλιώς, τόσοι άλλους, αλλά το ίδιο ισχύει και για, για την αναμέτρηση ΑΕΚΟΦΗ, που είναι η αμέσως επόμενη πολύ ενδιαφέρουσα υποχρέωση στην αγωνιστική που θα διανύσουμε από το Σάββατο. Άλλα ζητήματα δεν υπάρχουν. Να θυμίσω εδώ ότι θα είναι και 500 φίλοι της ομάδας του Ηρακλείου της Κρήτης στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήραν και εξέντλησαν τα 500 εισιτήρια που τους αναλογούσαν, που αξίωσαν τέλος πάντων η διοίκησή τους. Και μπράβο και στον κόσμο του Όφη, ο οποίος από ό,τι έμαθα έχει γεμίσει και το τσάρτερ για το ΡΕΝ. Και δείχνει πόσο ψημένος είναι με την ομάδα του και απόλυτα δικαιολογημένα από τις επιτυχίες της ομάδας του Κόντι. Όλα αυτά μαζί αναδεικνύουν και το βαθμό δυσκολίας που έχει μπροστά της η ΑΕΚ με την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της. Ζητήματα άλλα δεν υπάρχουν. Για το Βάργα και για το γεγονός ότι πάει πολύ καλά μίλησε και ο Νίκολιτς στην Ουγγαρία. Έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι αν δεν έμπαινε μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε μέρος ή όλο ολόκληρο το πρόγραμμα μιας κανονικής προπόνησης θα ήταν δύσκολο να ταξιδέψει στην Αγγλία. Αναμένεται να έχει μπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε σε μεγάλο μέρος του προγράμματος, αν όχι και ολόκληρο. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε σαν ρεπορτάζ και ο coach μιλώντας στην Ουγγαρία όταν ρωτήθηκε για τον διεθνή Ούγγρο επιθετικό. Έχει άλλωστε πολύ καλή σχέση εκεί με τους ανθρώπους και τους συναδέλφους στην χώρα. Υπήρξε στη Βίντη για αρκετό καιρό, κατέξει και πρωτάθλημα, οπότε είχαν τη δυνατότητα άμεσης επαφής και επικοινωνίας μαζί του. Του γνωστοποίησε ότι πάει πολύ καλά και βάσει του χρονοδιαγράμματος και λίγο πιο μπροστά από αυτό, αλλά ακόμα δεν είχε προπονηθεί στο 100%, κάτι όπως είπε ο κότς, το οποίο περιμένουμε να συμβεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας που τρέχει. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι ο Βάργα θα είναι κανονικότατα στη διάθεση του κότς, αφού δηλαδή Σαββατοκυριακή κάνει μία από τις δύο προπονήσεις, θα έχει και Δευτέρα και Τρίτη στο ενεργητικό του στο 100%, άρα θα μπορεί ο κότς να τον υπολογίζει για το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και για το παιχνίδι με τη Σίτη και προφανέστατα αυτός θα κρίνει αν θέλει να παίξει με δύο επιθετικούς, αν δεν θέλει να τον πιέσει, γιατί ήταν και μυϊκό το πρόβλημα, θυμίζω, θλάσσι των πιστομιδέων, οπότε πολλές φορές κρύβουν και άχει υποτροπής, όμως έτσι όπως τον άκουσα καταλαβαίνω ότι αυτό που έχει ακούσει από το ιατρικό team είναι ότι δεν έχει τέτοιο ζήτημα ή δεν χρειάζεται να τον απασχολεί πολύ αυτή η σκέψη, να το πω έτσι. Αυτά παιδιά στο ρεπορτάζ της καθημερινότητας, περιμένουμε απλά το παιχνίδι και να δούμε τι θα γίνει στο χορτάρι πλέον, γιατί υπάρχει αυτή η απουσία αγωνιστικής δράσης.
1: Τρεις εβδομάδες φίλε.
0: Τριών εβδομάδων που είναι για όλους όμως πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Και θα γίνει
0: ένα restart.
1: Θα γίνει ακριβώς το ίδιο του χρόνου στα προγραμματικά του Euro.
0: Σωστά. Πάλι Σεπτέμβριο. Πάλι. Ναι. Την ίδια εποχή θα έχει πάλι τρεις εβδομάδες διακοπή. Είναι μια νέα συνθήκη αυτή φέτος. Του χρόνου θα έχουμε έναν οδηγό, ένα μπούσουλα να το πω έτσι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να ξέρεις. Γιατί δεν είναι μικρό το διάστημα, είναι πολύ μεγάλο και είναι και πάρα πολλές οι απουσίες που είχαν οι παίχτες. Οι ομάδες και οι προπονητές για να δουλέψουν. Αν ξέρεις, λέμε τον Παναθηναϊκό που άκουγα από τα σπιτά σου και του Νίκου.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι καλύτερα.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός γιατί ο Κάγκο ήταν τιμωρημένος και ο Ντέσσερ. Πήρε το προποντή και είπε καλύτερα να μην έρθω γιατί είχα μείνει καιρό έξω κλπ.
0: Αλλιώς και καλά έκανε ο άνθρωπος γιατί την τελευταία φορά που πήγε.
1: Εκτός. Καταλάβες.
0: Και καλά έκανε. Την τελευταία φορά που πήγε πάνω έξω. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι ακόμα και να ελπίσω ότι εκμεταλλεύεσαι ένα διάστημα τόσο μεγάλη διακοπή για να δώσει δύο πράγματα, να δουλέψει μία-δύο κατευθύνσει. Για παράδειγμα, επειδή μου η Μανώλ που είναι νέο προπονητή και θα το ήθελε. Δεν είναι εύκολο όταν έχεις τόσες πολλές απουσίες. Στην περίπτωση της ΑΕΚ υπήρχαν 16 να θυμίσω εδώ.
2: 16 απουσίες,
0: Ναι, ναι, 16. 13 διεθνείς και 3 που δεν τραυματίζεις, που επίσης θα ήταν διεθνείς βέβαια.
2: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε για τους 300, τον Ρώτα και τον Βάργκα. Και οι 3 ήταν στην εθνική τους αν και εφόσον. Αλλά ήταν εκτός και αυτοί γιατί ήταν στα πιτς. Οπότε με μείον 16 όπως αντιλαμβάνεστε και όταν ένα μάχη με ρόστερ των 26 να το πω έτσι. Με 10 παίχτες δεν γίνεται
2: και, να... Και παιδιά και τους μικρούς που ανεβάζουν. Τους ανεβάζουν για να συμπληρώνουν τους προπονητές.
0: Είναι για να συμπληρώσουν, ναι.
2: Δεν είναι ότι μπορείς να δουλέψεις πολλά. Καλώς,
0: καλώς. Όχι, όχι, όχι. Και στο φιλικό έπαιξαν πολλοί παίχτες της ΑΕΚ που ήταν με τον Πανετολικό εννοώ. Γιατί με την Καλυθέα έπαιξε όλη η Καπαρκάνια. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι αυτή η διακοπή και για τους κυτρινόμαυρους όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά ειδικότερα για το ρεπορτάζ που με απασχολεί, είχε να κάνει περισσότερο με τον Λυκογιάννη, που σίγουρα τον βοήθησε σε επίπεδο να φτάσει καλύτερα στους ρυθμούς εντάσσεων, ταχύτητας, δύναμης και φυσικής κατάστασης γενικότερα, και του Ζωά Μάριο. Για τους υπόλοιπους, και όσο δουλέψαν έτσι, γιατί από τις 21 μέρες τις 7 κάθονταν
2: ναι.
0: Όλοι.
1: Ναι,
0: για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι 14 δούλεψαν επί
1: τους. Σωστό, σωστό, σωστό.
0: Αυτά.
1: Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Και τώρα το contouring.
8: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
9: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
10: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, έλα, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Γόλα, πάρω μια. Α, ο Γιώργο Σόλτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι,
2: καταλαβαίνω.
0: Εσύ, Γιώργο, άρα μου υπομονή, άμα θέλει και έχει δουλειά.
2: Ναι,
0: κάτι δουλειά.
2: Δεν έχω δουλειά, δεν έχω δουλειά. Δεν έχω δουλειά.
0: Αν θέλει, παιδί μου, μην σου απασχολούμαι, ξέρω εγώ.
2: Όχι, όχι. Όχι,
0: μετά
2: όχι. Γιατί είναι. Έχει και κάποια μηνύματα και για τη στήρια που λέει ένα φίλο και για ένα site τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Γιατί μπορεί να νομίζει ο κόσμο ότι τα δίνει άκρη εκεί. Και δεν είναι έτσι.
3: Τα εισιτήρια που τα
0: θες να το πεις τώρα και το αναφέρεις.
2: Ναι, να πω γιατί είναι
0: ένας φίλος. Πες το.
2: Να πω γιατί είναι ένας φίλος που λέει για τα παιδιά του και έχει κάθε δίκαιο να σκέφτεται ο άνθρωπος περίεργα. Πουλάει 200 εισιτήρια, ξέρω εγώ. Λέει ένα site συγκεκριμένο είναι με τιμές 624 έως και 900 ευρώ. Παιδιά, εκεί μπαίνουν αυτοί που έχουν ήδη πάρει εισιτήριο.
3: Και τα μεταπουλάνε.
2: Μπράβο. Και γίνεται μεταπόληση. Δεν έχει καμία σχέση η ΑΕΚ με αυτό. Καμία ομάδα βασικά, όχι μόνο η ΑΕΚ. Μπαίνω εγώ για παράδειγμα που έχω πάρει το εισιτήριό μου στα 200 και ζητάω 600. Ναι. Δυστυχώς το σήμερα που ζούμε γίνεται αυτό. Δυστυχώς. Είναι απαράδεκτο. Είναι σχρό. Μιλάμε για απίστευτη σχροκέρδη εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αλητεία μεγάλη. Αλλά αυτό συμβαίνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι κάποιος για να το σταματήσει, ας πούμε.
3: Απλά Γιώργο να προσέχει ο κόσμος πολύ και κυρίως να προσέχει.
2: Α,
3: παίρνει καλύτερα μόνο από τα επίσημα. Ξέρω την κάψα που έχει ο καθένας, το καταλαβαίνω.
2: Το καταλαβαίνω και εγώ. Κοίταξε και εκεί κανονικά εισιτήρια θα πάρουν. Ναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνεις και ειδικά με τόσα λεφτά που. Αλλά είναι μεγάλη αλήθεια αυτή και έχει δίκιο ο φίλος που το λέει. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι να αποτραπεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά γίνεται δυστυχώς παντού. Εγώ το ξέρω από φίλους μου Παναθηναϊκούς, να σου πω την αλήθεια. Με το κλειστό, με τον μπάσκετ, ειδικά την πρώτη χρονιά. Και μάθαινα ότι γινόταν αυτό το πράγμα. Έπαιρνε κάποιο εισιτήριο, έμπαινε εκεί, έκανε μεταπόληση στο Θεό το εισιτήριο. Ξέρεις, έπαιρνε 180, ξέρω εγώ, και το έδινε 450.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Πριν, εντάξει, ειλικρινά δεν μπορώ. Τουλάχιστον να μην λέγονται αγκτζίδες Παναθηναϊκοί, ξέρεις, Ολυμπιακοί. Αυτή είναι απλά του εμπορίου αυτό φαινόν για να βγάζουν μόνο λεφτά. Έχει δίκιο πάντως ο φίλος, είναι απαράδεκτο αυτό. Αλλά η ΑΕΚ και η κάθε ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, δεν δύναται να κάνει κάτι για να το αποτρέψει αυτό.
3: Ναι. Εδώ γίνεται στους τελικούς του Champions League, του Europa,
2: σωστά,
3: του Conference.
2: Παντού, παντού,
3: τώρα
2: παντού.
3: Στο Conference, όχι όταν είχε παίξει ο Ολυμπιακός, μιλάμε τώρα για κάτι μυθικές τιμές. Μυθικές
2: ναι,
3: τιμές,
2: ναι.
3: Διχίλιαρα, τριχίλιαρα τώρα. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν αυτά πουθενά.
0: Ναι.
2: Πάρε Γιώργο.
3: Αλλά γίνεται παντού πάντως αυτό και στο εξωτερικό γίνεται.
2: Το ξέρω, μα έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος, γιατί και ο άνθρωπος αυτός λέει μπορεί να τα παίρνει από την ΑΕΚ. Με τη συνένεση της ΑΕ, κατάλαβες, και να τα... δεν γίνεται αυτό.
0: Μου στέλνουν τώρα ότι έχει τύχει σε διάφορους, λέει, για αυτό που λες Γιώργο.
2: Ναι.
0: Να μην στείλουν ποτέ το εισιτήριο, λέει, να έχουν πουλήσει το εισιτήριο δύο φορές.
2: Γι' αυτό, όπως λέει ο φίλος, πρέπει να το προσέξει. Ο Τσανάκος που είπε πριν, έχει απόλυτο δίκιο, πρέπει να το είσαι πολύ προσεκτικός αυτό, έτσι.
0: Οπότε λέει, άκου να δεις, οπότε όταν φτάνεις εσύ στο γήπεδο, άκουρε τι γίνεται.
3: Άμα έχει πάει άλλος πρώτα.
0: Επειδή έχει μπει ήδη κάποιος με το συγκεκριμένο, να μην σε αφήσει να
2: περάσει. Είναι αυτό που λέμε, είναι διπλό και δεν χτυπάει και δεν μπαίνει.
3: Ναι.
2: Ναι, έχει γίνει. Έχει γίνει και έχουν κλάψει λεφτά για λεφτά τώρα. Μιλάμε για ένα μισθό τώρα, έτσι. Τώρα αυτό που γράφει ο φίλος 624 και 900 ευρώ. Μιλάμε για απίστευτα νούμερα.
3: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε, να ξεκινήσω εγώ λίγο.
2: Εσύ.
3: Έχω κανένα διλεπτάκι.
0: Δύο λεπτάκι και το συνεχίζεις μετά.
3: Λοιπόν, ναι. Τέσσερα λεπτά και μετά θα λες ότι έχω και break, έχω και το ένα και το τέλος.
0: Όχι, εντάξει, σου δίνει το
3: προχωράμε.
0: Τέσσερα λεπτά. Τέσσερα λεπτά ο νέαρχος.
3: Ναι. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Πάμε. Πολύ σημαντικό λέει για τον Ιμανόλ να έρθει στο ντέρμπι. Πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, παιδιά, πρώτα απ' όλα. Και για τον Ιμανόλ, το καταλαβαίνω. Ασφαλώς, γιατί και ο ίδιος θα πάρει και ένα μπουστάρισμα και τα σχετικά. Αλλά πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό, πρώτα απ' όλα. Και φυσικά και για τον προπονητή, ναι. Προπονητής χρειάζεται χρόνο, αλλά δεν έχει χρόνο. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Έχει 9 μάτς σε ένα μήνα σχεδόν, όπου θα κρυθούν πάρα πολλά σε αυτό το μήνα. Βασικά θα φανεί και η στόχευση του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Για το πρωτάθλημα, για την Ευρώπη, δεν λέω για το κύπελο. Αλλά σκεφτείτε ότι έχει ο Ολυμπιακός ντέρμπι, ανοίγει τώρα αυτή την, να το πούμε έτσι, αυτό το μήνα με ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και το κλείνει με ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και ενδιάμεσα έχει 2 ευρωπαϊκά. Έχει εκτός έδρας να πάει να παίξει με τον Πανετολικό, με την Κηφισιά. Έχει δύσκολα μάτς. Αν έχει ανακοινωθεί σολντάουτ για Κυριακή, όχι. Σήμερα είναι Πέμπτη. Σήμερα νομίζω θα υπάρξουν και οι τελευταίες επιστροφές από τις χορηγικές συνεργασίες που υπάρχουν πάντα. Θα βγουν κάποια εισιτήρια ακόμα προς διάθεση. Ζήτημα χρόνο είναι το sold-out πάντως. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Απλά απομένουν αυτά τα τελευταία εισιτήρια που θα επιστραφούν από τους χορηγούς και θα βγουν προς τη διάθεση του κόσμου. Γιώργο, εντεκάδα λέει με Φορτούνη, Ζώτα, Γιάρεμτσουκ πρέπει στο ντέρμπι. Μακάρι, δεν με χαλάει το Φορτούνη, Ζώτα στο πλάι και ο Γιάρεμτσουκ στην κορυφή. Αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Δεν θα με πείραζε καθόλου. Αυτή η τριάδα είναι ωραία τριάδα. Αλλά δεν το βλέπω. Από αυτούς τους τρεις μόνο το Ζώτα θα έβλεπα. Για βασικό. Δεν θα έβλεπα κάποιον άλλον. Λοιπόν. Το ρόστερ του Ολυμπιακού λέει είναι μακράν το πιο φτωχό. Τη θέση του εκτρέμ γιατί την έχουμε καταργήσει. Ποιος την έχει καταργήσει, ο Ζέλσον εκτρέμ δεν είναι. Ο Ρόκα εκτρέμ δεν είναι. Ο Φορτούνης εκτρέμ δεν παίζει. Ο Ζώτα Σίλβα εκτρέμ. Ο Μπέιλι τώρα που γυρίζει και θα είναι διαθέσιμος εκτρέμ δεν είναι. Πού την έχουμε καταργήσει τη θέση του εκτρέμ. Δεν βλέπω εγώ κάπου ότι έχει καταργηθεί η θέση του εκτρέμ. Ίσα-ίσα. Που φέτος είναι και η μοναδική χρονιά από τις τελευταίες 3-4 που ο Ολυμπιακός έχει αρκετές λύσεις και στα εξτρέμ. Θυμηθείτε ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός έβγαλε τη σεζόν, τερμάτισε σεζόν με το Ροντινέι εξτρέμ. Και πρόπερσι ήταν βασικό εξτρέμ του Ολυμπιακού Ροντινέι. Άσχετα που το παιδί πήγε πολύ καλά, αλλά δεν είναι η θέση του. Ο Ζέλσον και ο Ροντινέι ήταν τα δύο εξτρέμ του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή είχε περάσει ο Βέλντε, ο Αντρέ Λουίζ, ο Ποντένσε στη δεύτερη θητεία του, ο Πάλμα. Θυμηθείτε μόνο ποιοι είχαν περάσει, ποιος έπαιξε από όλους αυτούς, ο Ζέλσον μόνο και ο Ροντινέι, και μετά ξανασκεφτείτε το αν έχει εξτρέμου Ολυμπιακός ή όχι. Λοιπόν, πάμε break, πάμε αθλητικό δελτίο.
0: Βεβαίως, και συνεχίζουμε.

0: 94,6.
1: Τριχοπτωσή, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
2: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Καταγγελία από τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, που σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η τέταρτη το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομη η μήνυσή τους κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Να διατηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, που υποδέχεται τη Φενέρμπαξε στο Telecom Center για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος, παραμένουν εκτός οι Ναν, Έρναν Γκόμεθ και Σλούκας. Χωρίς Λάρκιν, η τουρκική ομάδα Τζάμπολ στις 9 και 4. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνική από Bwin Sport FM. Να είμαστε καλύτεροι στην εκτέλεση. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη του αυριανού μάτς του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο Έλληνας τεχνικός το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρίνα. Να παίξουμε δυνατά, το μήνυμα του Word. Διαθέσιμος και ο Χολ. Επιστροφή στις προπονήσεις το απόγευμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Το να είσαι ποδοσφαιριστής συνεπάγεται και ευθύνη. Αν θίξω τώρα θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι, δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFA Pro για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Βίντεο με την πορεία των εργασιών στο Βοτανικό έδωσε στη δημοσιότητα η ΠΑΕ. Ειδικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν το απόγευμα οι Πουέρτα και Γκονζάλες, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αρκετά τα διλήμματα του Βάσκου Τεχνικού για την ενδεκάδα, με τους Μάριους και Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακόσα, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και τα Χάλι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά, ενώψει του μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Αύριο αρχίζει και το τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Καλά νέα στον Άρη με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπασίρου. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Θαουσιάνης στο ενδεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτης και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκρισης στο Euro Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμητήριο για τον δεύτερο όμιλο, πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Ενίσχυση για το τμήμα βόλεϊ της Κηφισιάς που έκανε γνωστή την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Πορτορικανού ακραίου Πέδρο Μολίνα. Την παρουσία της στους 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σετ την Νακόφσκη, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Σε καθαρή θέση υπέρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο θέμα που προέκυψε στην Εθνική Πορτογαλία, πήρε ο Ρωμάριο. Ο Ζόρσε Ζεσούς δεν κράτησε το λόγο του, γι' αυτό ένιωσε αδικημένος και έφυγε. Θα έκανα το ίδιο στη θέση του, αλλά πριν θα έλεγα στον προπονητή να πάει στην κόλαση, δήλωσε ο παλιός Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Maccabi Tel Aviv, Armani Milano και Dubai BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Bayern Μονάχου Virtus Bologna. Στις 9.30 Valencia Hapoel Tel Aviv. Και 15 λεπτά αργότερα Real Madrid Partizan. Κάλυψη όλων των αγώνων από την OVA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
10: LVL, κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέφουμε 9 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσακίρη, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας θα διοικηθούν στον Big Wings Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να σας πω ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου, κάνει πρεμιέρα στο Sky τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11:00. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ως special guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Τη Δευτέρα, λοιπόν, συντονισμένη στο Sky για την εκπομπή το All In στις 11:00.

0: Λοιπόν,
1: λέω εγώ τώρα μηνύματα.
2: Πώς και πώς περιμένω.
1: Ποιότι Δευτέρα.
2: Ω, λυσάω. Πεθαίνω τώρα, δηλαδή έχει να γίνει με τον Μάικ.
1: Τον είδα πριν από λίγο.
2: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτοιμος. Πόντο δεν πήρε έτοιμος.
1: Πανέτοιμος είναι.
2: Έτσι. Τεράστιος. Ναι. Θα πεθάνουμε σε γέλιο.
1: Καλά, εντάξει,
2: ναι. Ναι, κανονικά όμως θα κλαίμε. Το πιστεύω. Δηλαδή και ο Κατσούρ είναι 100% ραμμένο για τέτοιο έργο. Το,
1: ναι, ναι, ναι,
2: το αγόρι.
1: Και Τσουβέλας.
2: Καλά, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, ο Αλέξανδρος είναι, είναι συνώνυμο του γέλιου. Έτσι, είναι, είναι εξαιρετικός.
3: Και ο Γιάννος είναι πάρα πολύ.
1: Και ο Γιάννος είναι ωραίος.
2: Άλλος αυτός. Άλλος Ατακαδόρος. Καλά θα πάμε. Πολύ καλά θα πάει.
1: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν. Περιμένω πώς και πώς, γιατί πρέπει να διασκεδάζουμε αυτό το άτιμο. Όχι να.
1: Δυστυχώς.
2: Είναι σημαντικό.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δω κανένα μήνυμα. Τάσο, αν δεν πάει καλά η ομάδα, ελπίζω να μην αρχίσει ορισμένοι από το συνάφι σου. Δεν κάνει ο ένας να φύγει ο άλλος. Φίλε μου, καλέ. Δεν είναι θέμα τι λέει το συνάφι μου. Εντάξει, μπορεί κάποιοι να το γράψουν. Το θέμα είναι ότι το λένε και κάποιοι φίλοι της ομάδας. Κάποιοι, έτσι. Ότι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δεν λέω μόνο του Παναθηναϊκού, λέω για όλες τις ομάδες. Από τα αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα καλό είναι όλοι οι γιγάντες. Ένα αποτέλεσμα κακό είναι όλοι άχρηστοι. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για μένα η διάρκεια δίνει σε μια ομάδα το πρωτάθλημα και κυρίως η διαχείριση της κρίσης που θα έχει στη διάρκεια της σεζόν. Γιατί δεν υπάρχει ομάδα που να παίρνει πρωτάθλημα και να μην έχει κρίση στη διάρκεια της σεζόν. Η διαχείριση που θα κάνεις θα σου δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσεις ή να, μην φτάσεις μέχρι το τέλος όπως πρέπει. Ο Δεσίλας λέει τα έχει βάλει με τον Καρβέλα. Φτάνει λέει τώρα που τα έχουν βρει όλοι στο Παναθηναϊκό να γίνεται αυτό. Καλό. Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Πώς πάνε τα διαρκείας μέχρι στιγμής 17-18 κάπου εκεί. Με ΑΕΚ αν θα έχουμε 34.000 κόσμο Μιχάλης. Από τώρα σου πω για την ΑΕΚ Μιχάλη μου. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η ομάδα.
2: Πόσο είπε να έχει.
1: 30-40. Κοίτα.
2: Εθάχεται.
1: Ναι, άκου. Αν η ομάδα συνεχίσει.
2: Και παραπάνω,
1: αν η ομάδα, ρε παιδί μου, συνεχίσει πηγαίνει καλά. Ξέρεις και λοιπά, πιστεύω θα έχει παραπάνω, ναι.
2: Και με κοινάρι, γιατί με κοινάρι ας πούμε στο Πάλιρο.
1: Εγώ δεν λέω, εγώ λέω γενικά. Αυτά
2: ναι, ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Έχει το μάτι τον Αστέρα, κατάλαβες τι λέω. Ναι, πιστεύω ναι. Ότι θα τα ξεπεράσει 40.000, αν συνεχίζει και έχει καλή εικόνα. Συμφωνώ μαζί σου δηλαδή. Φίλε Τάσο, χαίρομαι για τις πρόσφατες δηλώσεις Νίστρου περί χαρακτήρα παικτών που θέλει να έχει στον Παναθηναϊκό. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Λέω Μιχάλης για μένα συνέντευξη που έχει δώσει ο Νίστρου στο Ατλέτικο και στον Κυριάκο Κυριάκο, που αναφέρει μεταξύ άλλων και για το χαρακτήρα των παικτών και για τους συνεργάτες που επέλεξε. Και είπε μια χαρακτηριστική λέξη ελληνική, την οποία δεν θα πω τώρα γιατί δεν είμαστε YouTube, είμαστε ραδιόφωνο. Ήθελα να αποφύγω να έχω κάποιον beep στο team. Και γι' αυτό έκανε πολύ προσεκτικές επιλογές των συνεργατών του. Και αναφέρθηκε πάρα πολύ και στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλή, πολύ καλά τα στελέχη που βρήκε στον Παναθηναϊκό, που βοηθούν, έχουν κάνει όλοι μια πολύ δυνατή ομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον, για τον κάθε προπονητή αυτό. Αν η Παναθηναϊκός θα παρέχει δυνατότητα οργανωμένης μετακίνησης οπαδών στο παιχνίδι με τον Βόλο. Νομίζω οργανωμένη μετακίνηση απαγορεύεται γενικά, φίλε, που στέλνεις το μήνυμα. Την αστυνομία οργανωμένη. Δεν υπάρχει οργανωμένη.
2: Εντάξει, δεν θα εννοεί αυτό, μωρέ.
1: Θα εννοεί. Με κάποιο τρόπο να μπορούσαν να πάνε. Είναι κάτι που θα το δούμε τότε, όταν έρθει το παιχνίδι, ναι.
3: Άλλη χαζομάρα αυτό τώρα σε Βόλου, σε τέτοια καλά, που πάνε 10.000 κόσμο κάθε εννοεί, φορά εννοεί, να πηγαίνουν.
1: Το τυπικό το οργανωμένο, να μπορεί να πας μεμονωμένα. Εντάξει. Τι να πω τώρα. Εντάξει.
3: Αντί να βολευτεί για ο κόσμο.
1: Έλαντε.
2: Μα τι να βολευτεί ο κόσμο, του ίδιου βολεύει. Ναι, το ναι. Να πάρει σε 20 πούλμαν και να τα πα δεν είναι πιο normal.
3: Και πιο ελεγχόμενο.
2: Και δεν τα πάρει ακριβώ. Από τώρα του αφήνει να φέρουμε βανάκι αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι του και ατά.
1: Έχει δίκιο.
3: Ήταν σαν αυτό.
2: Μιλάμε για τόσο μεγάλε μαζικέ μετακινήσει. Δεν μιλάμε να πάνε 150 άτομα.
3: Είναι σαν αυτό που λέγαμε μια άλλη φορά. Ο Ηρακλή έπαιζε εντό έδρα στο Πανθεσσαλικό και το απαγορεύσανε την οργανωμένη μετακίνηση εντό έδρα.
1: Αυτό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
3: Ελαδάρα.
1: Αυτό έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Τάσο, δεν ήταν πολύ ωραίο να έρχονται παίκτες της ομάδας μας αλλά και μέλη της διοίκησης και του προπονητικού team και να χαιρετάνε, βγαίνουν φώτα με τα μικρά παιδιά στην οικογενειακή κερκίδα, λέει ο Μιγγέλ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι μετά τα παιχνίδια οι παίκτες μέσα στο γήπεδο δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο, θα χαιρετήσουν τον κόσμο, θα χαιρετήσουν την εξέδρα. Από εκεί πέρα έξω από το γήπεδο βγαίνουν πάρα πολλές φώτα, το έχω δει κι εγώ. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πάνε ξεχωριστά μόνο στην οικογενειακή κερκίδα. Μπορεί αυτό να γίνει εκτός γηπέδου, όταν βγαίνουν οι παίκτες κάποια παιδιά να μπορούν να βγάλουν φώτο μαζί τους και κάτι που γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να παίξουμε πολύ έξυπνα και δυναμικά στο ντέρμπι της Κυριακής, να μασάμε σίδερα και να μην αναστήσουμε. Καταρχάς, τον ίδιο ασθενή Ολυμπιακό. Καταρχάς, δεν ανασθένει κανένα Ολυμπιακό. Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα η οποία είναι διεκδικήτρια. Μιγγέλ, νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Αν δεν μασάς σίδερα και αν δεν μπαίνεις μονομαχίες, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτό πρέπει να ξέρουμε όμως είναι ότι δεν υπάρχει παίκτης σε ντέρμπι. Έτσι ξέρω εγώ που να μην το σκέφτεται αυτό εν ώψη ντέρμπι. Έτσι. Στα ντέρμπι όλοι οι παίκτες θέλουν να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό, γιατί ξέρουν πόσο μεγάλη σημασία έχει για την ομάδα και για τον κόσμο. Το αν δεν τα καταφέρουν κάποιοι, παίζουν ρόλο οι μέρες, παίζουν ρόλο το πώς είναι και ο αντίπαλος, παίζουν ρόλο οι συγκυρίες, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο, παιδιά. Πολλά πράγματα. Τάσο, πιστεύεις ότι 4-4-2 μπορεί να αποδώσει τον Παναθηναϊκό? Έτσι όπως φαίνεται μέχρι σήμερα δεν βγαίνει. Μα στο τελευταίο διάστημα παίζει 4-2-3-1, φίλε μου, ο προπονητής. Και έτσι θα παίξει και την Κυριακή. Και την Καλαμάτα 4-2-3-1. Έπαιξε με τον Νάη πίσω από τον επιθετικό. Σε άλλα παιχνίδια μπορεί να τον βάλει το 4-4-2.
2: Με τους επιθετικούς. Τώρα δεν έχει και Λιβάη για να τον βάλει.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Έχει δίκιο. Τάσο, θα παίξει σοβαρό ρόλο στο ψυχολογικό κομμάτι του ντέρμπι ο τρόπος που θα τους μιλήσει ο Κοτσόλης και όχι ο προπονητής, και κυρίως να μην υποτιμήσουν την εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία. Πίστεψέ με, καταρχάς στα ντέρμπι όποιον προπονητή και να ρωτήσεις θα σου πει ότι κάνει έχει τη λιγότερη δουλειά στο ψυχολογικό κομμάτι, για το λόγο που είπα, διότι οι παίκτες από μόνοι τους ξέρουν πόσο σημαντικό είναι. Πίστεψέ με όμως ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκάστοτε προπονητής για την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα στο γήπεδο, για τα τελευταία λόγια που θα τους πει, περισσότερο και από τον τεχνικό διευθυντή, παίζει ρόλο ο προπονητής. Ο Κοτσόλης μιλάει με τους παίκτες καθημερινά, δεν μιλάει τώρα, μιλάει καθημερινά από την αρχή της σεζόν. Ξεχωριστά με τον καθένα. Για τη σημασία του κάθε αγώνα, για τη σημασία του πρωταθλήματος, για το ότι ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθληματα. Έχει πει όλα σε όλους. Έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στον ντέρμπι, το τελευταίο, το ψυχολογικό κομμάτι, πρώτα παίζει ρόλο ο ίδιος ο παίκτης πώς θα προετοιμαστεί, που πάντα προετοιμάζονται καλά οι περισσότεροι παίκτες. Γιατί είναι βιτρίνα, πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι για τους παίκτες είναι βιτρίνα τα παιχνίδια αυτά. Αν έχουν μια φιλοδοξία να πάνε να παίξουν στο εξωτερικό, να ξέρετε ότι οι σκάουτερ δεν βλέπουν τα παιχνίδια με τις νοικοκομιζές ομάδες, τα ντέρμπι βλέπουν και τα ευρωπαϊκά και τις εθνικές ομάδες. Οπότε παίζει ρόλο το πώς θα προετοιμαστεί ο κάθε παίκτης και ο προπονητής. Τώρα για υποτίμηση Ολυμπιακού δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πώς μπορεί να υποτιμήσει ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι? Ποια εικόνα του Ολυμπιακού στα τελευταία, δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά δεν είχε να λέμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το βγάζουμε τελείως στο μυαλό μας. Ξέρουν πολύ καλά στον Παναθηναϊκό πόσο καλό, πολύ καλός αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός, πόσο καλούς παίκτες έχει πάρει. Και η αλλαγή του προπονητή, πάντα η αλλαγή προπονητή στα πρώτα παιχνίδια σίγουρα δίνει ένα μπουστάρισμα στην ομάδα. Τώρα, αν αυτό είναι θετικό ή όχι, το βλέπουμε στην πορεία. Οπότε δεν υπάρχει αυτό πλέον, φίλε μου. Θεωρώ ότι ο Αχίλλειος πτέρνων μας είναι τα κρυανά μπακ, ιδίως όταν προωθούνται, εκεί πρέπει να προσέξουμε πολύ. Γκρέμιο 13. Δεν παίζει, παιδιά, αυτό έχει γίνει σε ένα παιχνίδι στην αρχή που συμφωνώ. Στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, με την Μπάξη που ανέβαινε και τα δύο μπακ, πλέον παίζει στην ανάπτυξη ο Νίστρου παίζει με τριάδα. Δηλαδή θα μείνει πίσω ο Κυριακόπουλος, θα ανέβει ο Καλάμπρια. Θα μείνει πίσω ο Καλάμπρια, θα ανέβει ο Κυριακόπουλος. Και οι δύο ταυτόχρονα δύσκολα ανεβαίνουν, εκτός εάν είναι ανάγκη και αν ο Παναθηναϊκός καίγεται για τον γκολ. Έχουμε φτάσει στα τελευταία λεπτά, οπότε παίρνει κάποια ρίσκα. Αλλά το αρχικό πλάνο είναι ότι ο ένας από τα δύο μπακ μένει πίσω, κάνει τριάδα στην άμυνα και ο άλλος προωθείται. Και δεν νομίζω στα τελευταία παιχνίδια να έχει δείξει ότι εκεί είναι πρόβλημα. Αυτό έχει βελτιωθεί. Αυτό που λες, Γκρέμιο, σωστά, ήταν ένα θέμα καλοκαιρινό. Το οποίο όμως έχει βελτιωθεί. Τάσο, Αντίνο, θα σκοράρει, όλοι οι Αργεντινοί έχουν βάλει γκολ στο Καρισκάκι. Μακάρι, φίλε μου, να δικαιωθείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
8: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
11: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
12: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις κουπονιά αγορών?
13: Εδώ είμαστε!
12: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
13: Εδώ είμαστε!
12: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με αυτή την ωραία μουσική.
1: Τι ερωτικά τραγούδια.
0: Με αυτή την ωραία μουσική.
2: Τι έγινε.
0: Γιώργο, πάμε σε σένα. Έλα, Γιώργο.
2: Τι έγινε.
0: Για σένα,
2: Γιώργο. Το Βαλεντίνο είναι σήμερα.
0: Όχι, 14 Φλεβάρι είναι. Έχουμε χρόνο ακόμα.
2: Ξέρω εγώ, και εγώ έτσι ήξερα. Τέλος πάντων. Ένας φίλος μου λέει για την City και μου λέει να αφήσουμε το πρωτάθλημα και να ασχοληθούμε από το Γενάρη. Θα έχει πετάξει το πουλάκι, αδερφέ μου, να ασχοληθούμε το Γενάρη με το πρωτάθλημα για αρχή. Και να ασχοληθούμε με τη City που έχει τα προβλήματά της. Προβλήματα έχει έξω αγωνιστικά. Αγωνιστικά είναι πρώτη στην Premier League, αδερφέ μου. 15 βαθμούς έχει, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι κιόλας ακριβώς, αλλά είναι πάνω από την Arsenal. Μια νίκη δηλαδή την περνάει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στο αγωνιστικό και πίστεψέ με. Νομίζω ότι ο Χάλαντ θα επηρεαστεί να παίξει όταν θα παίξει με την ΑΕΚ, ας πούμε, για να μην βάλει γκολ, γιατί σκέφτεται το τι θα γίνει στις παρατυπίες. Την επόμενη θα βρει άλλη ομάδα. Δεν έχει τέτοια θέματα. Τα ρεκόρ θα μείνουν όμως. Και θα πέσει τα ρεκόρ. Θα παίξει για τις νίκες, θα παίξει για τα μπόλις που έχουν συμβόλαιά της για να νίκες στο Champions League. Με πολλά παιδιά. Οπότε δεν. Επιπρόσθετα δεν οριοθετούμε εμείς τους στόχους μιας ομάδας. Το κάνουν οι διοικήσεις και οι πρωταγωνιστές του αγωνιστικού, όπως δηλαδή ο Μάρκο Νίκολης, και οι ίδιοι έχουν πει για το πρωτάθλημα. Οπότε εμείς κρίνουμε πάντα από αυτό που βλέπουμε και ακούμε. Τα εισιτήρια που με ρώτησε ένας φίλος για πριν, που είπα, είναι για το Youth League. Δεν είναι επιπλέον εισιτήρια για το Σαχτάρ ΑΕΚ, είναι για το Youth League που θα γίνει την ίδια μέρα, μεσημέρι, 12 η ώρα, τοπική ώρα Λονδίνου. Δεν αφορούσαν το άλλο. Αν υπάρξει τέτοιο πράγμα, πολύ, πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα σας ενημερώσουμε σχετικά. Είπαμε για τον Κώστα και τον Τζόγλου, παιδιά, επειδή με ρωτάει ένας φίλος που είναι.
0: Το είπαμε,
2: τέλος. Δεν είναι να το συζητάμε συνέχεια. Τσακ, πόσο κόσμο έχει χθες, αλλά ένα λέει ο Μάξι από την Ηράκλειο, δεν ξέρω, δεν την παρακολούθησα. Έχουμε πει δεν θα παρακολουθήσω το φέτος μπάσκετ. Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν βλέπεις καν, Γιώργο. Έχεις στραγγώσει τόσο πολύ που δεν βλέπεις καν.
2: Ναι.
0: Ρε, Γιώργο, ξέρεις τι, τώρα θα μου πεις τη συζήτηση πιάνουμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ρε, παιδάκι μου, ξέρεις πώς το βλέπω εγώ αυτό.
2: Ναι.
0: Okay. Υπάρχει ενόχληση. Την ενόχληση την καταλαβαίνω, έτσι, να το ξεκαθαρίσω.
2: Ναι.
0: Σου λέει, ρε φίλε, δεν πάει να δίνει στο γήπεδο να έχει να παίζει ο Ολυμπιακός. Το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, ναι, με το να μην πηγαίνει,
2: ναι,
0: να στηρίξει την ομάδα.
2: Μα να πάνε, να πάνε. Περίμενε, να πάει,
0: περίμενε, τι λέω.
2: Ναι.
0: Ζημιά στον προπονητή και στους παίκτες δεν κάνεις.
2: Σωστά.
0: Δεν κάνεις τη διοίκηση ζημιά. Λέω εγώ τώρα.
2: Κάνεις και τη διοίκηση.
0: Πώς κάνεις, γιατί δεν έχει έσοδα.
2: Ακριβώς. Θέλεις ένα κεφάλι γιατί επέλεξες να πάρεις λεφτά παλού.
1: Ναι, και το παίρνει η διοίκηση. Έτσι αυτό, το βλέπει αυτή την αποστολή και σαν δυσαρέσκεια. Ότι σου λέει ότι με κατηγορούν ότι έκανα κάτι λάθος.
0: Ναι, αλλά ρε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι οι παίκτες και ο προπονητής.
2: Από το να πάνε εκεί και να βρίζουν, ρετάζω, αν πάνε εκεί και βρίζουν, καλό.
0: Όχι.
2: Για τους παίκτες, για την ομάδα.
0: Έχεις δίκιο, αλλά οι παίκτες και ο προπονητής.
2: Γιατί αν θα πηγαίνανε, θα πήγαινε έτσι το έργο, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, οι παίκτες και ο προπονητής δεν φταίνουν σε κάτι, αυτό λέω εγώ.
2: Γι' αυτό και μπήναν να παίξω, αλλιώς θα μπήναν μέσα.
0: Ναι.
2: Και θα έκαναν την κόντρα, ξέρεις πώς. Ναι. Το έχουμε ξαναζήσει εμείς το έργο στην Ελλάδα.
1: Μιλώντας, θα μπαίνει άμα μπαίνανε μέσα.
2: Ναι, δεν. Είναι πάρα πολύ όρημη η στάση των οπαδών της ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Και δεν είναι και μόνο των οργανωμένων πλέον. Γιατί από ό,τι βλέπω είναι η συντηρητική πλειοψηφία. Είναι πάνω από το 80%.
1: Και είναι και θυμητό, έτσι. Ο καθένας άλλος μπορεί να θέλει.
2: Ναι,
1: να
2: καλά,
1: όχι, και λέω.
2: Είναι πολύ άκοψα. Είναι πολύ άκοψα όλο το έργο έτσι όπως έγινε για μένα.
0: Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ άσχημο για τον Άιξι να το βιώνει. Σε ένα αγώνισμα στο οποίο δεν μπορεί ούτως ή άλλως και των πραγμάτων να πρωταγωνιστήσει η ομάδα του. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δεν θα μπορεί να το κάνει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει ρίξει λεφτά φέτος και δεν θα είναι δύσκολο, θα πάρει το οτιδήποτε. Για και έχει πάρει και κύπελο τουλάχιστον κοντά και τους δύο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει φέρει το τσαμπέζι. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι κομπάσος. Και να γίνεται και όλο αυτό έτσι όπως έγινε, εγώ δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, έτσι όπως έγινε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ξέρετε κάτι, εγώ λέω ότι καταλαβαίνω για κάθε ομάδα, έτσι, γιατί και του Ολυμπιακού
2: το
1: ίδιο θα κάνει και του Παναθηναϊκού το ίδιο θα κάνει και τη ΑΕΚ το ίδιο. Καταλαβαίνω και τον οπαδό που δεν θα πάει στο γήπεδο και αυτό μου θα πάει.
0: Απλά συζήτηση κάνω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι είναι απαράδεκτο. Ξεκινάω από εκεί, το είπα και στην αρχή. Συζήτηση κάνουμε αν είναι.
2: Και κερασάκι στην τούρτα είναι μεταγραφή του Λαρτζάκι μετά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν μπορείς, δηλαδή πρέπει, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα. Όλο μαζί το πακέτο είναι, προκαλεί, σε μένα μου προκαλεί εκνευρισμό τέτοιο που γυρίζει την πλάτη για να μην κάνεις κακό μετά. Γιατί μετά θα κάνεις κακό. Έτσι το καταλαβαίνω, το σκέφτονται και πολλοί φιλελωσίτες και γι' αυτό δεν το κάνουν. Και καλά κάνουν. Από την άλλη, αυτοί που το στηρίζουν ή το θέλουν ή το αγαπάνε πολύ, καλά θα κάνουν και να πηγαίνει και να στηρίξει. Μια όνομα του Θεού. Πολύ καλά θα κάνουν.
0: Λέω ρε παιδί μου για τους παίκτες και τον προπονητή.
2: Ναι, ξέρω πώς το λες. Δίκιο έχει. Το καταλαβαίνω και εγώ για το. Σάκουτα δεν έχει να πει κανείς τίποτα, ρε παιδί μου. Ναι. Τι να του πει στον τόπο, γιατί το δέχτηκε.
0: Αυτό είναι μια απόφαση της δίκης, η οποία βλέπει τις συνέπειες που έχει η απόφαση.
2: Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν είναι θέμα μόνο για τον Ολυμπιακό, βέβαια. Έτσι, και για άλλη ομάδα θα γίνεται. Γιατί κάποιος θα πει τώρα το κάνετε επειδή είναι του Ολυμπιακού. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι. Ναι. Υπάρχει όμως και κάποια πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν που είναι και για τον Ολυμπιακό. Εγώ να θυμίσω ότι και η ΑΕΚ είχε ανάγκη να παίξει μια φορά στο γήπεδο του Ολυμπιακού γιατί κάποιοι είχαν σκάψει στο γήπεδο τους.
0: Ναι.
2: Και έκανε την πειριστήρια. Ναι. Πήγε και έπαιξε σε ένα άδειο γήπεδο με φιλοξενούμενους οπαδούς. Τη Δαντή United, στο Φάληρο. Υπάρχει και προϊστορία δηλαδή σε κάποια θέματα.
0: Ναι.
2: Οπότε κρίνησε και γιατί στη λεωφόρο έχει πάει η ΑΕΚ με κόσμο να παίξει Champions League.
0: Με τη Μονακό θυμάμαι. Το θυμάσαι.
2: Και με τη Μονακό και με την Αιτσχόδα ήταν εκείνη η χρονιά.
0: Απλά δεν είχε, δεν είχε πολύ κόσμο θυμάμαι.
2: Είχε πολύ κόσμο σε όλα πλην της Μονακό γιατί ναι. Είχαμε χαιρετήσει. Είχαμε κάνει ένα ανοιχτικό ρεκόρ με τη Μονακό.
0: Μπράβο με την Μονακό.
2: Με την Γκράς Χόπρες ας πούμε ήταν πίτα και δεν βρίσκαμε και εισιτήρια.
0: Όπως και ο Παναθηναϊκός. Όπως και ο Παναθηναϊκός που
2: έχει
0: στη Φιλαδέλφεια.
2: Έχει παίξει στη Φιλαδέλφεια, ναι. Δεν του είπαν του Παναθηναϊκού να πει σε γήπεδο ο κόσμος όμως.
0: Με την Δυνάμο Κιέβο που είχε και πολύ κόσμο.
2: Σωστά. Και δεν είπε κανείς ότι θα παίξει στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας αλλά δεν θα πάρει εισιτήρια. Δεν μπορεί, εντάξει, οκ. Καταλαβαίνω ότι δεν, αλλά. Και αν ήθελε, λέει ο φίλος τώρα που κάνω αυτήν την κουβέντα, ο Βαγγελόπουλος να έβγαινε από πρώτη στιγμή να μιλάει για ανοιχτά εξάστερα. Μάκη, προφανώς δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Και όλα αυτά που έχουν ακουστεί στο. Γιατί δεν καλύπτει το ρεπορτάζ και δεν με απασχολεί. Αλλά όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει ακουστεί ότι πιέσει η κυβέρνηση και όλα αυτά, ας έβγαινε να επικοινωνήσουν. Ας έβγαινε την κυβέρνηση να πει τα ελίκη το δίνουμε τη Σανέλα Αρένα για να το πάρει η ΑΕΚ μετά το κουταλευτεί. Το δίνουμε τα ελίκη στο Ολυμπιακό. Αλλιώς δεν θα της το δώσουμε. Να βγαίνανε όλα αυτά, να μπορεί να ξέρει ο κόσμος τι του γίνεται. Το να ξαφνικά να γίνονται όλα αυτά. Και ξαναβάζω το κερασάκι στην τούρτα τη μεταγραφή του Λατζάκη. Θυμίζω ότι στο παραπέντε λεγόταν δεν θα γίνει τελικά, όταν ακούγονταν ότι δεν θα δοθεί το γήπεδο. Και με το που κλείδωσε ότι δόθηκε το γήπεδο, αλλά κοινώθηκε ο Λατζάκη.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά. Πάμε παρακάτω. Πάμε πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Δυραχείου λόγω και ακινητοποιημένου οχήματος στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως το Παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 και με την άμεση δράση στο 100. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα λύσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλληλείας έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου.

0: τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη

0: Επιστρέφουμε 38 λεπτά μετά τις 5. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα, Γιώργο Τσακίρη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής ομάδας του Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ρε Γιώργος, εδώ.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι. Ρε φίλε, γιατί κάποιοι έχουν πρόβλημα IQ. Ναι. Με άκουσε εμένα να λέω.
1: Όχι.
0: Ότι έπρεπε να
1: δώσει... Τα μηνύματα, όχι, δεν είπες αυτό. Είπες για τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα, αν θα έπρεπε, αν είναι καλό ή κακό το ερώτημα έκανε. Δεν είπες,
0: λέω ότι είναι απαράδεκτη κίνηση, της διοίκησης. Απαράδεκτη να δώσει το ίδιο. Το καταλαβαίνω, αλλά από εκεί πέρα...
1: Θα έπρεπε και το κράτος να διευκολύνει το Μάκη Αγγελόπουλο για μένα. Θα έπρεπε να ανοιχτά να βγει το κράτος, γιατί δεν μπορεί να το κάνει ο ιδιοκτήτης ενός μιας ΚΑΙΚΕΝ, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να πάρει το ακίνητο για να το εκμεταλλεύεται η ομάδα του. Έπρεπε το ίδιο το κράτος, έπρεπε να παραχωρήσουμε το τέτοιο, αρκεί να φιλοξενήσει μέχρι την ανανέωση του ΣΕΦ τον Ολυμπιακό σε αυτό και μετά να το πάρει και σαν το χωριάκι. Αλλά το έλεγε, να το ξέρω ο κόσμος, να ξέραμε ότι μιλάμε για ένα... Αν πεις εκβιαστικό ακούγεται, ναι, έτσι είναι. Αυτό δεν λέγεται ότι έχει γίνει στο παρασκήνιο, γιατί εγώ ξαναλέω. Δεν είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ αυτό που λέω. Είναι κάτι το οποίο ακούμε δεξιά και αριστερά. Ναι. Δεν είχε κάποιο επίσημα το πει, ξέρα. Ώστε να μπορώ εγώ να το πω.
2: Να απαντήσω κι εγώ σε ένα φίλο που λέει κάτσε Τσανάκα πρόβατο, λέει και άκου το αντιολυμπιακό μένος, λέει το κουμπί.
1: Μα ξέρω ότι δεν έχει να κάνει το Ολυμπιακό.
0: Κάτσε, όχι, Γιώργο.
2: Γιατί, συγγνώμη,
0: εγώ
2: δεν θα έλεγα το ίδιο ότι θα ήθελα εγώ να δώσει ο Ολυμπιακό το σεφ στον Πανακό.
0: Όχι.
1: Όχι, γιατί θα το έδινε το ΣΕΦ Ολυμπιακός είτε στον Παναθηναϊκό είτε στην ΑΕΚ.
2: Και το έδινε,
1: Αν ήταν δικό του, λέμε πάντα, έτσι, ναι, γιατί το ΣΕΦ δεν είναι και δικό του. Και δεν ήταν, συγγνώμη.
2: Δεν ήταν,
1: έτσι,
2: ναι.
1: Παλιά. Δεν μπορούσε δηλαδή να έχει άποψη όταν έπαιζε κάποιος άλλος. Αν είναι δικό του και το δώσει, μπορεί. Θα ήταν ανέμακτα.
2: Και να το δηλαδή, έδινε. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα μπράβο, καλώς να έρθει ο Παναθηναϊκός να παίξει εδώ. Μια χαρά, όλα καλά, όλα ωραία. Ούτε
0: δηλαδή,
2: λέει, θα μ' άρεσε.
0: Εσύ είναι φίλε που λες για το Ολυμπιακό μένος. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ τρελαίνουμε την υποκρισία. όχι, φίλε, τρελαίνουμε την υποκρισία. Εσύ, σαν Ολυμπιακός, θα γούσταρες στο ΣΕΒ να γέμισε ο παδός του Παναθηναϊκού και να το έδινε ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτό μας λες τώρα. Λες του Γιώργου, δεν βγάζει ζάχνα. Τι να πει ο Γιώργος δηλαδή. Ότι είναι σωστό αυτό που κάνει,
1: Τώρα, παιδιά, μην ασχολούμαστε με αυτά τα μηνύματα, καταλαβαίνετε.
2: Όχι, και όχι μόνο αυτό. Πώς το λένε, δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός πήγε

0: Έπαιξε το γήπεδο της ΑΕΚ στο conference που δεν ήταν τότε ουσιαστικά, δεν το έδωσε η ΑΕΚ, το έδωσε η UEFA, έτσι. Ή αντίστοιχα στο ΆΚΑ.
1: Το είχαμε δώσει δύο χρόνια πριν, είχαμε κερδίσει.
0: Ναι, ή αντίστοιχα στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ. Δηλαδή τότε άλλαζε και ήταν άτι ωραία που είναι ερυθρόλευκα όλα και μετά τέτοιο. Δηλαδή.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Τέλος πάντων.
2: Εδώ δεν καταλαβαίνουμε και τι λέμε, ρε, κάποιοι.
0: Λοιπόν, ναι, αρχηγέ, έριξτο.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριε, επειδή τα πάμε εξαιρετικά στην Ευρωλίγκα.
2: Κατάλαβα. Θα εκτεθούμε σήμερα, πάει τελείως.
0: Το μάτς της ημέρας από την Novibet, Βαλένθια Χάπουελ Τελ Αβίβ.
2: Βαλένθια.
0: Είναι και ματσάρα αυτό.
2: Όπα, αυτό είναι ματσάρα, φίλε.
0: Είναι και ματσάρα.
1: Για να τη διαλύσατε εσείς οι Ολυμπιακοί τη Βαλένθια, τους πήρατε εκεί. Το παιχτάρα εσείς το πήρατε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Ένα
0: πήραμε εμείς, το Μοντέρο. Έναν ο Παναθηναϊκός, το τέτοιο, πώς λέγεται, τον Μπάντι.
1: Εσείς, καλά είπαμε εσείς εκεί που είστε στο στούντιο. Εμείς από τη Βαλένθια δεν γινόταν να πάρουμε.
0: Τον προποντή τον πήρε Ρεάλ.
2: Το βρίσκεται άλλο, φίλε.
1: Και με ποιου παίζουν, με τη Χάπουελ. Που έχασε από τον Παναθηναϊκό, δεν έχασε αυτή.
0: Ναι, η Βαλένθια, παιδιά.
2: Όχι από τον Παναθηναϊκό η Χάπουελ.
1: Όχι. Η Μακάμπι έχασε από τον Παναθηναϊκό.
2: Η Χάπουελ έχει κάνει κακή αρχή το παιχνίδι.
0: Η Χάπουελ έχει ρεκόρ 2-1, δύο νίκες, μία ήττα. Η Βαλένθια έχει 3-3, να ξέρετε.
1: Τι.
0: 3-3 νίκες. Με TJ Shorts.
1: Φουλ Βαλένθια είμαστε.
0: Με νυχτερίδες κι εγώ.
1: Η πεδάλα η Βαλένθια πάντως, παρεπιπτόντως.
0: Ναι, φοβερό.
1: Θα κάνω... Με νυχτερίδες είμαι.
2: Θα πω πάλι εγώ διπλό.
1: Πάλι διπλό εσύ. Δηλαδή, βρήκαμε παπά να θάψουμε μετά. Οικολογιάννη, μάλιστα. Ωραία.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε και πάμε μηνύματα.
1: Συνεχίζω εγώ,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ρόλος λέει: το μπακ έχει υποβαθμιστεί πολύ στον Ολυμπιακό. Τον κύριο Τσιμίκα και του Λαμπτελαουί λέει: ένα μπακ με μεγάλη ποιότητα δεν έχουμε δει εκτός του Ροντινέη. Okay. Λοιπόν, καθίστε να δούμε τους φετινούς μπακ, παιδιά. Και για το Σάλιακα, όταν ήρθε, λέγατε. Ο Σάλιακας με την εθνική ήταν εξαιρετικός. Ρε Γιώργο, ένας Γκαλέτη, πώς λέει τον Ολυμπιακό, παιδιά, άμα πιάσουμε ότι λείπει ο Γκαλέτη, λείπει ο Τζιοβάνι, θα πιάσει ο Παναθηναϊκός, λείπει ο Σαραβάκος, η ΑΕΚ λείπει ο άλλος, ο ΠΑΟΚ λείπει ο άλλος. Τι να, τώρα δεν μπορούμε να ζούμε το παρελθόν. Πόσο λείπει ένας Γκαλέτη, πολλοί λείπουν τώρα. Δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό. Του Γκαλέτη ήταν ένα τεράστια προσωπικότητα, φοβερός παίχτης και εντάξει. Οι Αργεντίνοι πιάνουν πάντα στον όχι πάντα. Αλλά πιάνουν πολύ στον Ολυμπιακό. Από τις πιθανές εντεκάδες, λέει, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ποιοι έχουν εμπειρία σε αυτό το ντέρμπι. Καλό ερώτημα. Ποιοι έχουν εμπειρία από Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε αυτό το ντέρμπι, λέει, από αυτούς που είναι να ξεκινήσουν. Ο Σάλιακας έχει μια ιδέα, ο Ρέτσο σίγουρα, ο Πιρόλα έχει παίξει κι αυτός. Ο Μπρούνο, ας πούμε ότι έχει, ο Έσε έχει, ο Τσικίνιο έχει. Ο Ζέλσον έχει, ο Φορτούνης αν ξεκινήσει έχει αυτή. Έχει αρκετούς Ολυμπιακούς στην ενδεκάδα που.
0: Παναθηναϊκός όχι, γιατί έχει κάνει αλλαγές.
1: Παναθηναϊκός δεν έχει πολλούς, όχι.
0: Τον Καλάμπρη έχει, τον Μπόρδα έχει, τον Ντετέ έχει τρεις. Τον Αντίνο έχει τέσσερις.
1: Τον Αντίνο έπαιξε πέρυσι. Ναι, αυτούς,
0: Και τον Κυριακόπουλο πέντε.
1: Ναι, ναι. Αν ο Μπέλη θα ξεκινήσει ενδεκάδα, όχι. Δεν το βλέπουμε τίποτα. Ποιο είναι το επώνυμο του Ιμανόλη, ένας φίλος. Αλγουαθίλ. Γιατί δεν το ξέρεις.
2: Και καλά, είναι δύσκολο να το πεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Και νομίζω, καλά, γι' αυτό στο
1: δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο βέβαια, αλλά
2: εδώ
1: μάθαμε να λέμε το Μουαντιλ Ματζή πλέον τώρα.
2: Έτσι.
1: Αλλά και η Μανόλ το λέγανε και στην Ισπανία πάντως.
2: Είναι γλυκούλης μου αυτός που γράφει το μήνυμα. Συνέχισε.
1: Να πείτε στο Ρέτσο να περιορίσει, λέει, να περιοριστεί και να συγκεντρωθεί στα αμυντικά του καθήκοντα και να μην ανεβαίνει μέχρι την άλλη περιοχή. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά βλέπω να δίνει εσύ στον 4. Οκ. Δεν νομίζω να ξεκινήσω 4, οπότε δεν θα δώσω, φίλε μου. Πραγματικά, ο Ρέτσος... Σας θέλει ο Ρέτσος για την Έλληνας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Γιατί γράφω κατά του Ρέτσου.
1: Ναι, έλεγε να περιοριστεί, θα δώσω ασύ στον 4, να μην ανεβαίνει μέχρι να την καλή περιοχή και τέτοια.
0: Ο Ρέτσος είναι σε τρομερή κατάσταση, εγώ αυτό βλέπω τώρα. Τι λένε.
1: Τέλος πάντων. Και το μήνυμα που το λέγαμε πριν με τον Τάσο Όφερ. Γιώργο, πάρε σε παρακαλώ Δευτέρα να έχουμε μάχη Νικολακόπουλου με Νικολογιάννη να χαρούν και οι λέρες λίγο, please.
0: Δεν γίνεται.
2: Θα αναλύει Δευτέρα. Δεν προλαβαίνει από εκεί να έρθει ο Κώστας που να χτυπιέται ανάποδα. Το είδα εγώ με το μηχανάκι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν θα τους βάλω σε τέτοιο, Γιώργο. Δεν θα τους βάλω. Μετά από ντέρμπι.
0: Ναι. Εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε να πω κι εγώ. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να δούμε τον Κρίστιαν να μπαίνει έστω και για λίγα λεπτά στο ντέρμπι. Όχι, φίλε μου, όχι. Η αλλαγή του Κυριακόπουλου θα είναι ο Σαλαχεντίν, ο οποίος έχει ρυθμό, έχει παίξει με την εθνική του ομάδα. Την Πέμπτη όμως πιστεύω ότι ο Κρίστιαν μπορεί να είναι στην αποστολή, αν χρειαστεί να παίξει. Λοιπόν... Με το γήπεδο πώς πάμε, είναι το πιο σημαντικό πράγμα να είναι στην ώρα του, δεν αντέχει την υπομονή. Εντάξει, στην ώρα του, μέσα στο 27 πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει. Εγώ δεν πιστεύω ότι Αύγουστο Σεπτέμβριο που λένε, μακάρι να είναι τότε. Και Νοέμβριο να μπει ο Παναθηναϊκός δεν αλλάζει κάτι, ρε παιδιά. Εδώ με το γήπεδο υπήρχε τέτοια αναμονή τόσα πολλά χρόνια, περάσαν δεκαετίες. Τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος. Το γήπεδο μπαίνει και βλέπει τα πλάνα και καταλαβαίνει πώς πάει. Έχει σηκωθεί, έχει μείνει να μπει το στέγαστο τώρα. Θα μπει τον άλλο μήνα. Σιγά σιγά γίνονται και οι καταστάσεις του ρεσιτέχνη. Οι γύρω-γύρω δρόμοι θα γίνουν σιγά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα όταν θα ανοίξει το γήπεδο. Συμβαίνει αυτό. Ενώ του γύρω-γύρω δρόμους λέω. Δεν είναι. Πάνε καλά τα πράγματα για το γήπεδο. Δεν πρέπει να υπάρχει κάποια ανησυχία. Φίλε, δεν ήμουν εγώ στο Παγκράτη που είδες. Όχι. Κάποιος που θα μου έμοιαζε. Τάσο, σε τι θα εμπιστευόσουν, λέει το Μαναθιανό Τάσο, να σου κάνει μετακόμιση, να σου ψήσει το αρνί το Πάσχα ή στην οργάνωση σεμιναρίου εργατικότητας. το τρίτο το βγάζω. Να μου κάνει μετακόμιση για ένα λόγο. Να το δω να κάνει μετακόμιση και να του δίνω και εντολή. Κάνω αυτό, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Αυτό θα κάνω. Εκεί θα εμπιστευόμουν το Μαναθιανό.
2: Ο Γιωργάρα, τι
0: Ο Γιώργος από το Μαϊάμι, Τάσο, πιστεύεις ότι μας έκανε καλό διακοπή? Δεν το ξέρω, Γιώργο μου, θα το δούμε τη Δευτέρα αυτό. Το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα την Κυριακή. Πιστεύω ότι κάποιοι παίκτες η αλήθεια ήταν στα κόκκινα, ήταν πολύ συνεχόμενα μάτς, αλλά είναι και της εβδομάδας διακοπή, δεν είναι δύο. Οπότε δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στο μόνο που έκανε καλό είναι ότι ο Ταμπόρδα αποθεραπεύτηκε. Εάν δεν υπήρχε διακοπή, δεν μπορούσε να παίξει τον Ολυμπιακό Ταμπόρδα. Ήταν 20 μέρες off. Σχετικά με την απόκτηση κεντρικού αμυντικού, πλησιάζουμε προς Κασαμάη. Κάτι πολύ ενδιαφέρον από Βόρεια Ευρώπη ή Νότια Αμερική. Έμπειρος ή project τύπου Αντίνο Γιάγκος, Ροζάριο Σεντράλ. Ακόμα Ροζάριο είναι νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Πανεκκός για στόπερ και εξτρέμ κοιτάει. Για τον Κασαμά δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να είναι προτεραιότητα. Θα δούμε. Θα δούμε το πώς θα πάει η ιστορία. Έλα Γιώργο, πάρε.
2: Γιώργο, αν υπάρχει τρόπος να πασάρουμε εισιτήρια από τη City, θα πάρουμε επιπλέον? Όχι, δεν υπάρχει τρόπος και δεν θα το επιτρέψουν και, και δεν το επιτρέπει και η αστυνομία της Αγγλίας, ειδικά για τέτοια μάτς. Ένας φίλος λέει καλύτερα που είναι, δεν μπορεί να παίξει ο... πώς το λένε το αγόρι, ο Στρακώσια, γιατί είναι πολύ καλύτερος για μένα, λέει, σε όλα τα σόλους το μίσο Μπρινιόλι. Εντάξει, όποιος κοινάνε να είναι καλά, αλλά πιστεύω ότι πέρυσι αυτό που έδειξε ο... και μέχρι το να τραυματιστεί φέτος, ο Στρακώσια δικαιολογούσε απόλυτα το ότι ήταν ο βασικός και φορείς αγάπη του βασικού στην ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό το σχολείο σου. Αν κρίναμε την προηγούμενη χρονιά που δεν ήταν καλά, ναι. Αλλά φέτος και πέρυσι πιάσε και πέταξε πέναλτι. Πολύ καθοριστικό για να πάρει ένα πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Πέρυσι ήταν φοβερή η σεζόν του 300.
2: Ναι, και φέτος μέχρι να βγει στα πίτς είναι και αλάνθαστος ήταν. Οπότε, αλλά δόξα τον Παναγάθο, είναι πολύ όμορφο αυτό να πω ένας να υποστηρίζει τον έναν άλλο στον άλλο, αλλά επειδή έχουμε δύο πολύ καλούς σωματοφύλακες, το ξέραμε κιόλας, αλλά είναι σημαντικό αυτό και για τον coach. Που θα έπαιρνα, που θα έπαιρνα, που θα ενισχυθεί η ΑΕΚ το γενέα, θα σου απαντήσω γιατί και έτσι δεν είναι εδώ, είπαμε. Για μένα σίγουρα δεξιμπά και στόπερ. Τα έχω ξαναπεί, τα ξαναλέω, θέλει οπωσδήποτε ένα δεύτερο δεξιμπά στο ίδιο επίπεδο με τον Ρότα. Και φάνηκε και με τον Βόλο αυτό. Γενικότερα φαίνεται να λείπει ο Ρότα. Και ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό, εκτός αν ενεργοποιήσει απόλυτα τους Αλεξίου και Γεωργίεφ ο coach, έτσι. Αν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η χωρητικότητα στην Νέα Φιλαδέλφεια ώστε να χωρέσει το γήπεδο περισσότερο λαό για να μην υπάρχουν τέτοιες τιμές στα εισιτήρια, όχι. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και σε επίπεδο συντελεστή δόμηση είναι ανέφικτο να αλλάξουν τα δεδομένα. Τότε να σου πω, αν στο μέλλον και σε 10-15 χρόνια από τώρα προκύψει κάτι, γιατί είναι και 4 χρόνια γήπεδο, έτσι δεν γίνεται να κάνεις και πάλι έργα κατευθείαν και να φύγεις από το γήπεδο. Αλλά αν προκύψει κάποια διαφορά δεδομένων, τι να σου πω. Μακάρι, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο ως ανέφικτο να συμβεί. Ένας φίλος μου λέει για τον Μπάσκετ αυτό που λέγαμε πριν και να έκαναμε ρεπορτάζ, λέει, για να ενημερώναμε εμείς τον κόσμο. Όχι, δεν είναι δική μου δουλειά, δεν θέλω να κάνω ρεπορτάζ Μπάσκετ ΑΕΚ. Δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένοι άνθρωποι και το κάνουν αυτοί. Εγώ αυτό που κάνω το κάνω στο ποδοσφαιρική ΑΕΚ από τη σειρά ετών, είτε με επιτυχία είτε με αποτυχία. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπαίνουμε και σε άλλον. Καλημέρια, μια χαρά μπορούν να τα κάνουν καλά, εξίσου καλά τα παιδιά που καλύπτουν το ρεπορτάζ ΑΕΚ. Για τον... τι λέει εδώ φίλος, γιατί δεν λέω στη ρεπόρτη της ΑΕΚ έκλεψαν και έλεγαν να... έκλεψαν ίσως να λες, και έλεγαν να αλλάξει έδρα ο τελικός του conference και κάθεστε και ακούτε. Τους δύο άρρωστους. Εννοείς τώρα μάλλον για τον Τανάκα το λες, αλλά να μας την πει, ας πούμε, να την πει σε μένα για αυτόν τον λόγο. Πολύ σωστά έκαναν. Μακάρι να μπορούσε να αλλάξει έδρα ο τελικός του conference. Δεν έγινε όμως. Τότε τι, και να το έλεγαν και να το έγραφαν, τι έγινε? Πώς αποφασίζουν ή επηρεάζουν τον UEFA, αδερφέ μου? Δεν γίνεται αυτό που λες. Άρα, όμως το να μην θέλανε να το σηκώσει ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια οι Αγγλίδες, νομίζω ότι είναι του και άτα. Έτσι νομίζω. Ένας φίλος μου λέει για την Αγγλία, για το μάτς με την Ρεάλ, ότι έχει πάρει στήριο αυτός και έχει μαζί με τον πατέρα του διαρκείας και δεν βρίσκει για το γιο του και βρήκε σε άλλη θύρα. Πώς γίνεται να αλλάξουμε? Θα πρέπει να βγαίνεις από τους δύο, από το Gov του διαρκείας, ο μπαμπάς σου προφανώς, ο παππούς δηλαδή, να βάλεις το γιο σου αυτό και ο παππούς σου να κάνει με τον Gov το δικό του να μπει στο ειστήριο που έχεις βρει για το γιο σου. Παραλαμβάνω, πρέπει να τον βγάλει από τον Gov το διαρκείας του, να βάλεις εκεί ως ανήλικο και προστάτης εσύ το παιδί και να πάρεις το ειστήριο το άλλο που έχεις πάρει και να το πάρεις στον Gov του παππού. Έτσι μόνο γίνεται. Διαφορετικά δεν γίνεται, έτσι. Ένας φίλος μου λέει για τον Βιτάλης, μήπως λέει θα πεις πάλι, είπα πριν, το είπα και προχθές, μάλλον άκουγες και διάβαζες άλλον άνθρωπο, Βιτάλης Μαρίστα Χαφ, αν μπει ο Μάνταλος θα είναι επιτελικός, δηλαδή το επιτελικός μπορεί να είναι δύσκολο τα ελληνικά, θα σε βοηθήσω, είναι αυτός που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Ο επιτελικός μέσος αυτός είναι. Βιτάλης με Μαρίνη δίπλα στα Χαφ σημαίνει εξαροχτάρια. Για να τα κάνουμε και τα λιράκια, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν γίνεται αντιληπτό αυτό που λέμε στα ελληνικά. Αυτά και από μένα.
0: Φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Τάσο, και κύριε Γιώργο μου. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Λέμε, έγινε. Λοιπόν, ήταν...
1: Πριν κλείσουμε,
0: ναι,
1: ένα μήνυμα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πετύχει τη τηλεόραση την Έλλη, τον αξιολόγατρο αυτό σκιούρο που μιλάει. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα, πάντως θα σου πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Lincoln Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Λίβιο. Τα λέμε εκεί.
0: Λοιπόν, ήταν από τις προηγούμενες δύο ώρες. Γιώργος Τσακίρης, Γιώργος Τσανάκας και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής κοινότητας, τον Big Sport FM. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο Υπουργός Τουρισμού Γιώργος Μαρθιανός, ο οποίος έκανε ευθεία επίθεση χθες.
1: Πάλι.
0: Με είπε Υπουργό Προπαγάνδας, επειδή είπα την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι σε διάλογο που είχα μαζί είχε πει ότι έχω πρόβλημα στο σπίτι και δεν μπορώ να λείψω δύο εβδομάδες. Οπότε καταλαβαίνετε εάν αυτό που είπα για παντόφλα έχω δίκιο ή όχι. Ακολουθεί λοιπόν ο εργάτης που είναι, ο εργάτης δεν είναι ο Νικόλος Αχτύπης.
1: Σκάβιλι.
0: Ο εργάτης Νικόλος Αχτύπης και αυτός θα είναι παρόν στην εκπομπή που ακολουθεί. Να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Sport FM 94,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
1: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Καταγγελία από τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, που σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η τέταρτη το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομη η μήνυσή τους κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Να διτηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φάλκερο Γκαβόπουλος, χωρίς Λάρκιν η τουρκική ομάδα. Τζάμπολ στις 9 και 4. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο Έλληνας τεχνικός το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανελ Αρένα. Θα παίξουμε δυνατά το μήνυμα του Word. Διαθέσιμος και ο Χολ. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, είναι ευθύνη, μεγαλύτερη αμφιβολία για να αναλάβονταν η πρόκριση στο Conference League. Δηλώνει στο κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube ο Jacob Nistrup. Στις προπονήσεις επέστρεψε η ομάδα ενώψη Ολυμπιακού. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Αν δείξω τώρα θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι, δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFPRO για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Ειδικό πρόγραμμα θα ακολουθήσουν σήμερα η Πουέρτα και Γκονσάλες, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Αρκετά τα διλήμματα του Βάσκου Τεχνικού για την ενδεκάδα με τους Μάριους και Γιάρεμτσουκ να διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι ο Βάργκα θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δηλώνει ότι βελτιώνεται σταδιακά η κατάσταση του διεθνούς Ούγγρου επιθετικού. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο Στρακός, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλοι, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Αύριο αρχίζει το τρίμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Καλά νέα στον Άρη με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπετ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπασίρου. Με μοναδικό από τον Σιέλη που κάνει θεραπεία, συνεχίζει όφη την προετοιμασία του εν ώψη ΑΕΚ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που είχαν λάβει κριτική για το μάτς στην Allwyn Arena, εξασφαλίζοντας σήμερα άλλα 60. Ανοιχτό άφησε ο Γιάννης Σταουσιάνης τον δεχόμενο να ενισχύσουν οι Μουζακίτες και Κοστούλα στην Εθνική Ελπίδων στα μπαράζ πρόκριση στο γύρο Under 21. Προέχει πάντα η Εθνική Ανδρών, αλλά αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα το σκεφτούμε. Σε αυτή τη διαδρομή είχαν συμμετοχή, τόνισε ομοσπονδιακός τεχνικός μιλώντας στους 94,6. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφη Κολυμπητήρια για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Την παρουσία της στους 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκι, κατακτώντας παράλληλα το βαλκανικό κύπελο. Ο αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Άλλες 5 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 7 παίζουν Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας. Στις 9 Μπάγερν Μονάχου Βίρτους Μπολόνια. Στις 9:30 Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ. Και 15 λεπτά αργότερα Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Κάλυψη όλων των αγώνων από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, αλλά αν αληθεύει τέλος πάντων αυτό το claim που κάνει εδώ πέρα ο Νίκος Ελευθερίου,
1: ναι.
0: Μιλάμε ότι οι μισές γυναίκες στην Ελλάδα είναι νοικοκυρεμένες. Μαρία, Ελένη.
1: Έχεις κάποιο αντεπιχείρημα ότι
0: όχι,
1: δεν είναι?
0: Κανένα. Απλά λέω ότι περίπου καλύπτουμε το 70% του γυναικείου πληθυσμού στην Ελλάδα.
1: Κοίτα, αν πρέπει να το πιάσω, να συνεχίσω τη σκέψη σου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είσαι ικανός να συνεχίσεις τη σκέψη μου.
1: Να την βελτιώσω για την ακρίβεια.
0: Ναι, γιατί θα γίνει ό,τι σε σκυταλοδρομία που χάνουν τη σκυταλή. Αλλά οκ, δεν πειράζει. Πάμε.
1: Είναι τόσο mainstream ονόματα,
0: ναι.
1: Και το Μαρία και το Ελένη. Με κάθε σεβασμό τώρα. Και εγώ mainstream έχω. Γιώργος δεν,
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Okay.
1: Πιο mainstream δεν υπάρχει.
0: Uh-huh.
1: Που καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα για να το γενικεύσεις. Δηλαδή, Μαρίες και Ελένες υπάρχουν τόσες πολλές που σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που δεν είναι νοικοκυρεμένες,
0: ναι, ναι.
1: Όπως το εννοεί ο κύριος Ελευθερίου.
0: Ναι.
1: Έτσι, μπορεί να το πεις αυτό. Άμα μου έλεγες τώρα για κάτιες. Μου έλεγες για τζένες.
0: Την Ταραμπάνκο έχεις στο μυαλό σου και την Πότση. Sorry.
1: Τη Ζιγούλη.
0: Α, βλέπεις, θα συνεχίσω εγώ τώρα τη σκέψη.
1: Τη Ζιγούλη. Ναι.
0: Α, φας φακές.
1: Πάντα εσύ τις φακές. Ναι.
0: Περίμενε, περίμενε, γιατί έχω ρεπορτάζ τώρα που είπες.
1: Ναι.
0: Φάει εσύ τις φακές. Αλλάζω θέμα με τη μία. Αλλά έχω πάρει ήδη την. Όχι έγγραφη, αλλά τέλος πάντων προφορική συνένεση του ίδιου του νέαρχου Κυριαζόπουλου.
1: Ωραία. Δηλαδή,
0: λέγοντας το τελευταίο δικό μου δελτίο στις 5 μέχρι να παραδώσω στην εξαιρετική Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Έτυχα αυτήκος και αυτόπτης μάρτυρας,
1: ναι.
0: Συνομιλίας που είχε με την,
1: προσωπική του μητέρα.
0: Με την προσωπική του μητέρα, που δείχνει ότι η σχέση στοργής, έτσι, και αφοσίωσης μεταξύ μιας μάνας και ενός γιου δεν αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάει να έχει φτάσει ο γιος σου 150 χρονών.
1: Ναι.
0: Πάντα θα τον αντιμετωπίζεις με
1: σαν ένα μωρό.
0: Μπράβο, ναι, με τον ίδιο τρόπο θα τον φροντίζεις κτλ. Οπότε λίγο πριν πέσει το χαλί για το δελτίο, παίρνει τηλέφωνο ο νέαρχος στη μάνα του και της λέει ακριβώς με αυτά τα λόγια.
1: Ναι.
0: Γλυκιά μου μανούλα.
1: Όπα.
0: Πέρα από το εξαιρετικό φαγάκι που έχεις φτιάξει σήμερα, μήπως να παραγγέλαμε και 10 σουβλάκια?
1: Αυτή η επίκληση, ναι. Νεάρχου στο συνέστημα συμβαίνει όταν έχει μπανίσει ότι το φαΐ είναι, ναι, ψιλομούφα.
0: Κοίτα, μελιτζάνες, ναι, ήταν, γιατί η απάντηση της μητέρας του ήταν όπως θα έπρεπε. Δηλαδή είχε μία αυστηρότητα,
1: ναι,
0: που δεν άφηνε
1: για όλους, είχε μέσα
0: ιδιαίτερα περιθώρια. Δηλαδή του είπε, ναι, άρχε, κόψε μαλακίες, μελιτζάνες θα φάμε.
1: Ναι. Έτσι ήταν ακριβώς.
0: Ναι, αρχέ, επιβεβαιώνεις. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Πάντως, έχω την εντύπωση, και εδώ είναι να μας επιβεβαιώσει ή όχι, ότι μέχρι να πάει σπίτι του θα γίνει και μια δεύτερη προσπάθεια, μήπως τη μεταπίση.
1: Θα γίνει μια δεύτερη προσπάθεια ή θα γίνει κάποια στάση σε κάποιο σουβλατζίδικο, ούτως ώστε να κάνει μια καβάτζα και να πάει μετά. Εγώ έχω φίλους που ξηγιούνταν έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Λέει, επειδή σήμερα παίζει το φαΐ που παίζει είναι ψιλομάπα. Κάτσε να κάνω εγώ τα κουμάντα μου,
0: ναι,
1: να κάνω μια πατωσά που λέγαμε και στην Κρήτη να
0: παλιότερα
1: υπάρχει.
0: Παλιότερα, που τέλος πάντων είχα δεσμευτεί με μια που δεν ήταν Μαρία ή Ελένη για να είναι νοικοκυρεμένη και δεν μαγείρευε ποτέ τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Και μάλιστα τότε είχα και τις βραδινές βάρδιες με εκπομπές 10-12 τα μεσάνυχτα, οπότε σχεδόν πάντα υπήρχε κίνδυνος να γυρίσω σπίτι και να μην βρω να φάω.
1: Ναι.
0: Συνήθως έλεγα, θα σταματήσω έρχοντας, αγάπη μου, σε κάνα περίπτερο να πάρω τσιγάρα.
1: Ναι.
0: Θέλεις κάτι? Και στην πραγματικότητα ήθελα απλά να βρω κάτι να φάω.
1: Ναι.
0: Και δεν σταματούσα ποτέ σε περίπτερο, ξέρεις.
1: Σε κάποιο, όπως το λένε,
0: κάποιο ταχυφαγείο.
1: Ναι, σε κάποια καντίνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι παίχτηκε. Μπήκε ο νέαρχος για να απαντήσει, απλά για να αντικαταστήσει προσωρινά τον Ιταλό.
0: Αν θυμάσαι, είπε ότι για καμιά ωρίτσα ακόμα θα είναι εδώ γύρω για να σταθεροποιήσει,
1: ναι,
0: τον Στέφανο Παλουότολο.
1: Να τον σταθεροποιήσει, εντωμεταξύ λες και είναι, πώς το λένε, με μηχανική υποστήριξη.
0: Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Που κοντά είναι.
0: Κοντά.
1: Γιατί έχει αρχίσει και ροπιάζει κι αυτός.
0: Εντάξει, σήμερα υποφέρει από μια φαριγκίτιδα, να την πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Ιταλός κονσολιέρε.
1: Είναι πολύ μαγκιόρο σήμερα.
0: Είναι πολύ δυνατός. Κρίμα που δεν παίρνει και αυτός, δηλαδή δεν το παίζει Ρήλος ή Σταθερόπουλος, να πάρει λίγο μικρόφωνο να τον ακούσετε.
1: Είναι με το τσαγάκι του εδώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Το τσαγάκι του που παίζει να του χειρίξει, βέβαια, και κάνα, πώς το λένε, καμιά τεκίλα μέσα. Τον είδα λίγο και έφυγε με οχτάρια πριν από λίγο. Τέλος πάντων, δεν αντέχεται ούτως ή άλλως αυτή εδώ η εκπομπή χωρίς κάποια υποστήριξη τέτοιου τύπου. Να πω ότι είναι πολύ εύλογο το ερώτημα. Τι συμβαίνει με αυτές που λέγονται Μαρία Ελένη?
0: Οι Μαριαλένες δηλαδή.
1: Όχι, δεν το κάνω απαραίτητα μία λέξη. Υπάρχουν και αυτές που το λανσάρουν με δύο ονόματα.
0: Μαρία Ελένη.
1: Λικουρέζου, Μαρία Ελένη Λικουρέζου, δεν είναι?
0: Νομίζω, ναι, τώρα.
1: Ναι, ωραία. Ναι, δεν είχα τη συγκεκριμένη στο μυαλό.
0: Νομίζω
1: αλλά...
0: Μαρία Λουίζα.
1: Μαρία Λουίζα, όχι, αυτή είναι Βούρου.
0: Αυτή.
1: Ναι. Έχει μπερδέψει τους δικηγόρους με τους δημάρχους.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, και δύο από δέλτα ξεκινάνε.
2: Τους φοβήθηκε η Αθήνα και ο Πειραιάς.
1: Καλησπέρα, λέει. Άκουγα εκπομπές από το 2022. Ο Μαραθιανός, γιατί έλεγε σχεδόν κάθε μέρα παρεπιδημή με την πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα στοίχημα. Φάση. Ήταν ένα στοίχημα, αν θυμάσαι. Το είχα πει μια φορά και με προκάλεσες.
0: Εγώ.
1: Ναι, με προκάλεσες και σου είχα πει ότι εμένα μην μου κουνιέσαι, γιατί θα βρίσκω πάντα σε κάθε μέρα μία ευκαιρία και θα κοπανάω τη λέξη παρεπιδημή.
0: Τόσο βλάκας.
1: Τόσο βλάκας.
0: Λοιπόν, επειδή ανταλλάξαμε και άσχημα λόγια μεταξύ μας, δηλαδή ο ένας είπε τον άλλο βλάκα, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Ναι, βεβαίως. Να σταθεροποιηθεί και ο.
0: Να παραγγείλουμε κάνα σουβλάκι να φάει και ο νέαρχος.
1: Ναι, και επιστρέφουμε. Και
0: θα τα ξαναπούμε. Πείτε.
3: Beatles. Beatles. Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
14: Τότε.
13: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
3: Η Winsport FM 94,6.
15: Beatles.

0: Καλησπέρα, αγόρια, λέει κάποιο. Πότε θα κοντράρετε του τσάου σοβαϊμάκηδε στο ποια είναι η χειρότερη εκπομπή σε debate. Δεν υπάρχει κανένα debate. Είμαστε χειρότεροι.
1: Ναι, χωρίς συζήτηση.
0: Δεν υπάρχει συζήτηση.
1: Αυτή είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι πολύ καλή.
1: Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή το αναγνωρίζουμε.
0: Άσε που δεν θα τολμούσα να πω. Όχι κακή, καλή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με την έννοια, γιατί το καλή εδώ είναι κακή.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι εδώ ανάποδο.
1: Χαμό γίνεται. Τώρα θα μπερδευτείτε, κρατάτε σημειώσεις.
0: Δεν θα τολμούσα, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ωραία, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τη λέξη παρεπιδημή.
0: Έχω, θα τη βρω, εδώ, θα τη βρω μέχρι τις
1: 8. Με το Fight Club.
0: Με την ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι αυτή εδώ η εκπομπή που παρεπιδημεί ως το μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big News Sport FM 94,6 είναι και σήμερα παρούσα με τον Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, κάτι που ούτως ή άλλως το είχατε καταλάβει, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει σήμερα αδιάκοπα μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως δυναμικά με ιστορίες νεάρχου και διάφορα άλλα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει, ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε, τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος 2 λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. 2 λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Να πούμε στο φίλο που λέει βρε τρελοπαρέα.
0: Τρελοπαρέα.
1: Ποιο τραγούδι είναι αυτό με το Ζαγοραίο? Νομίζω ότι αναφέρεται στο συγκεκριμένο που ακούμε τώρα.
0: Ναι, δεν είναι Ζαγοραίος.
1: Είναι Περπινιάδης.
0: Περπινιάδης.
1: Και το κομμάτι λέγεται.
0: Είναι
1: Beatles.
0: Βάλε, θέλει ένα λάμδα παραπάνω.
1: Ένα λάμδα παραπάνω.
0: Ναι. Είναι ένα συχνό λάθος να μπερδεύουν το Ζαγοραίο με τον Περπινιάδη.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή, ζαγορίζει σε κάποια κομμάτια ο Περπινιάδης. Και λέω, χρησιμοποιώ αυτό γιατί είναι δύσκολο να κάνω ρήμα τον Περπινιάδη.
1: Ναι. Και όχι μπέρο και σαν τους Beatles. Τώρα μου θυμίζει την εποχή που ήμουν τραπεζικός και εγώ. Και είχαμε ένα πελάτη που ήταν ο κύριος Παπαρίζος.
0: Ωραία.
1: Οπότε. Και ήταν γνωστό το όνομα λόγω της Παπαρίζου.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν είσαι σε μια σοβαρή συνομιλία που παίζονται και κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μπορεί και παραπάνω κτλ. Άμα του λες κάθεται σε λίγο, κύριε Παπαρίζο μου, ναι. Κύριε Παπαρίζο μου, κύριε Παπαρίζο μου, δηλαδή.
0: Το κύριε Παπαρίζο είναι ακόμα χειρότερο,
1: ναι.
0: Χωρίς το κτητικό.
1: Μα γι' αυτό σου λέω,
0: μπορεί να εκλειφθεί.
1: Παπαρίζο, κύριε Παπαρίζο.
0: Ναι, ναι, ναι, να εκλειφθεί ότι δεν τον έχεις πάρει και πολύ στα σοβαρά.
1: Εξαιρετικός πελάτης.
0: Καταρχάς σου θυμίζω ότι ένα από τα ιστορικότερα πρωτοσέλιδα του ελληνικού τύπου, ναι, υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, της ελευθεροτυπίας μετά τη νίκη στη Eurovision, που είχε, αν δεν κάνω λάθος, ξαναλέω, το Όλη η Ελλάδα Παπαρίζει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, που ήταν φανταστικό. Που ήταν και αλήθεια μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκείνη την περίοδο ειδικά.
1: Νομίζω ότι πάλι η ελευθεροτυπία, ίσως τα νέα. Τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως, κάποιο φίλο του προοδευτικού λεγόμενου τύπου.
0: Μπράβο.
1: Τότενες, είχε φοβερό πρωτοσέλιδο. Αγαμηθείτε. Κάνοντας αναφορά στο.
0: Ναι.
1: Στο σχήμα, το σχήμα. Καλλιτεχνικό σχήμα που είχε δημιουργηθεί.
0: Καλά, και το άλλο
1: τότε.
0: Σχήμα μπορεί να το πει.
1: Ήταν,
0: ναι,
1: φοβερό, ας πούμε, μήνυμα προς την κυβέρνηση του ΑΔΕ. Αγαμη... Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή, λέει, συστηματικά αδικεί το Δημήτρη Ευσταθίου και το περίφημο τραγούδι «Οι Γεγέδες». Κάνεις λάθος.
1: Έχει παίξει. Έχουν παίξει οι Γεγέδες. Έχουν γίνει αντικείμενο εκπομπής. Ολόκληρης, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Προτιμάμε Ζαγοραίο. Δηλαδή, αν, ναι, πρέπει να βάλουμε μία ιεράρχηση, θα πούμε Ζαγοραίος. Lady Gaga. Η Lady Gaga είναι εδώ.
0: Και η Λιάννα Χιώτη είναι ψηλά.
1: Και η Λιάννα Χιώτη, ε. Πάνω από Lady Gaga.
0: Και πάνω και από Μανώλη Χιώτη, μη σου πω. Εν τω μεταξύ, δεν έχει φύγει ο Νικολογιάννης ακόμα. Περιφέρεται απ' έξω.
1: Και έχει έρθει και από πολύ νωρίς.
0: Και από πολύ νωρίς και με υποκάμισο σήμερα.
1: Είναι και καλοντημένος.
0: Ναι.
1: Είναι
0: καλοντημένος. Κοινή υποψίες αυτή η εμφάνιση, να ξέρεις.
1: Είναι έτοιμος να θα μπουν υπογραφές σήμερα.
0: Λες και έχει σκάσει απευθείας από βαφτίσια είναι. Εγώ του το είπα. Αυτό το υποκάμισο είναι. Θέλει κανονικά, πώς το λένε, και το μαρτυρικό στο χέρι και
1: τι
0: την κομπονιέρα.
1: Αυτό
0: που βάζουν το. Δεν βάζουν ένα βραχιολάκι στη βαφτίσια. Από πότε έχει να πα σε βάφτισε, Καραγκιόζη? Από τη δικιά σου.
1: Νομίζω ότι βραχιολάκι βάζουν όταν είσαι έξω με εγγύηση.
0: Ναι, ένα είναι αυτό.
1: Αυτό
0: που συλλόγω δεν είναι εντοπισμού. Δηλαδή, άμα πας σε κάποια βάπτιση, μπορείς να το φορέσεις.
1: Okay,
0: δεν,
1: okay,
0: υπάρχει πρόβλημα. Oh,
1: mommy, mommy, blue. Oh, mommy, blue. Εσύ, ο Αρλούπας 69 μας αποκαλεί ράδιο μπαμπουίνους, mm-hmm. το οποίο είναι μια χαρά, αλλά λέει ότι χρωστάμε από χθες το στην υγεία της επόμενης.
0: Δεν το βάλαμε.
1: Περίμενε, το υποσχεθήκαμε εμείς. Πας εσύ και δίνεις υποσχέσεις.
0: Εγώ υπόσχομαι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τι, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Πασόκ ψηφίζουμε. Δεν γίνεσαι αλλού. Κοίτα τώρα timing, γιατί όσο ακούμε το κομμάτι «Ο Μάμι», «Μάμι Μπλου» για την ακρίβεια, στέλνει η φίλη μας η Εφη και λέει «Καλησπέρα Λέρες». Τώρα πάμε για υπέρηχο, είναι το ζευγάρι που μας άκουγε χθες που μας έλεγε ότι με τον προσωπικό της σύζυγο κάνανε το γύρο της, πώς το λένε,
1: της
0: Νότιας Ιταλίας και ακούγανε 11 μέρες on demand. Ναι. Δηλαδή αυτό το παιδί έχει ακούσει ήδη από την κοιλιά πάρα πολλές λέρες παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
1: Το ξέρεις, ότι λένε, ότι ακούνε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ακούνε.
0: Και το πώς το ξέρω.
1: Ναι, okay.
0: Ήδη, στα δικά μου παιδιά ήδη έχω κάποια εξήγηση για πράγματα
1: ναι,
0: πράγμα, που
1: ναι.
0: λένε τώρα.
1: Εξηγεί πολλά. Οπότε να πούμε καλή λευτεριά.
0: Βεβαίως.
1: Καλή λευτεριά. Super Shake.
0: Ακούμε Super Shake. Super Shake.
1: Super Shake.
0: Super Shake.
1: Α, κάτσε καλά. Να δώσουμε συγχαρητήρια στο ζευγάρι της εκπομπής, το άλλο, τον Θοδωρή τον Λεταγρίφ με την γυναίκα του τη Λένα, που ως Λένα κιόλας λέει: ένα έχω να σας πω, το σπίτι είναι εκκλησία, ό,τι αφήνω χύμα το πετάει έξω. Συγχαρητήρια γιατί χθες που πήγανε για ψάρεμα, προφανώς δεν μπορούσαν να έχουν.
0: Τσίμισε!
1: Τρεις τσιπούρες. Τρεις τσιπούρες.
0: Κάτσε, λέει. Αν ισχύει το...
1: έτσι λέει.
0: Περίμενε. Αν ισχύει το αξίωμα που λέει
1: αυτό
0: ότι οι μεγαλύτεροι ψεύτες είναι οι ψαράδες, οι κυνηγοί και ενίοτε και οι τζογαδόροι.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι έχουν πιάσει ένα.
1: Ναι, εγώ νόμιζα θα έλεγε το αξίωμα.
0: Μια τσιπούρα.
1: Δεν μπιπ που δεν μπιπ, δεν πηγαίνει για ψάρεμα.
0: Καλά, ένα είναι αυτό. Αλλά λέω ότι αν το πάμε και με τον κανόνα που ισχύει και για τους εραστές που κοκορεύονται.
1: Ναι.
0: Πάντα δεν πάμε δια τρία. Τουλάχιστον.
1: Δια τρία ή επί τρία.
0: Εγώ λέω για τους, για τους άντρες, λέω τώρα.
1: Ναι, άντριδες,
0: έτσι,
1: άντριδες.
0: Για τους άντριδες. Ναι. Δηλαδή σου λέει 27. Ναι, λέω, σου λέει, δεν θέλω να το πάω στο 3 και να το κάνω 1. Αλλά λέω, άμα σου πει 9, είναι πιθανότατα 3.
1: Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Είναι στην καλύτερη περίπτωση.
1: Είναι 2.
0: Είναι 3.
1: Είναι 2.
0: Άντε, να είμαστε λίγο
1: και πιάνει ως τρίτη τη χείρα του.
0: Τώρα που μιλάμε για τσιπούρες.
1: Αν νομίζω ότι.
0: Τώρα που μιλάμε για τσιπούρες, είναι 1. Άντε, βαριά 2. 3 ποτέ, δεν το πιστεύω. Ναι.
1: Εγώ πάντως αν ήμουν. Αν είχα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο σπορ του ψαρέματος, το δικό μου το ψέμα θα ήταν τελείως. Δηλαδή άπιαστο όνειρο. Δηλαδή ναι. Θα έλεγα ότι έχω πιάσει, ξέρω εγώ, 3.
0: Καλά, 3 θα έπιανες, ναι.
1: Ψάρια που δεν υπάρχουν στη Μεσόγειο, ρε παιδί μου.
0: Έχεις τώρα πάρα. Στο συγχαίρω μου που το λέω, αλλά έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή, αν ήμουν ποτέ ψαράς που δεν θα είχα.
1: Γιατί... Και ψεύτης,
0: ναι.
1: Ταυτόχρονα.
0: Το ψεύτης μπορεί να έχω υπάρξει, αλλά ψαράς ποτέ. Δεν θα μου έλεγε τίποτα να πιάσω κάποιο ταπεινό ψαράκι.
1: Ναι, να πεις ότι έπιασα
0: το θέμα
1: ένα,
0: είναι,
1: ξέρω, πες,
0: άμα,
1: μια ζαργάνα.
0: Ναι,
1: όχι,
0: άμα αν είσαι μάγκας, ναι. Να πιάσεις ένα τίποτα. Σπάνιο, ένα πολύ ζώρικο.
1: Ας σου πω, βάλαμε το τριαξονικό γιατί έπιασα το Moby Dick.
0: Ρε, παιδί,
1: την ίδια, αυτή τη φάλαινα, εγώ την έπιασα.
0: Δεν το πάω από άποψη μεγέθους. Εκεί δεν είναι το μέγεθος που μετράει. Εγώ λέω...
1: Ξέρεις πόσο λαρδί θα βγάλει.
0: Κάποια, πιο ψάρι, εγώ είμαι και άσχητος. Ποιο ψάρι θεωρείτε... Πολύ, ας πούμε,
1: εξαρτάται
0: έτσι.
1: Από το είδος του ψαρέματος. Με τι θα το καταβάζεις.
0: Φαγκρί.
1: Φαρός.
0: Πώς το λένε ρε εσύ. Ένα που να είναι πολύ εντυπωσιακό. Όταν να πιάσω μια ταπεινή, ας πούμε, πώς το λένε, να πιάσω
1: γόπα.
0: Μια γόπα. Ναι. Και τι έγινε.
1: Κι όμως κάποιοι λένε έπιασα μια γόπα να.
0: Ναι, ξέρεις, από τσίγαρο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα δεύτερο.
0: Μην του δώσει χαρά, γιατί έχει πηγαίνει για σερή σήμερα. Τρίτη φορά.
1: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαλυματάκι και.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο μίνιμουμ, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Μάξα. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Μάξα. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Να δω.

Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Μπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου.

0: Συγγνώμη, δεν το θυμάμαι τόσο γλεντζέδικο αυτό το κομμάτι. Έχει. Α, όχι ρε, και με την επόμενη πάλι δεν ήταν τόσο γλεντζέδικο. Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει πειράξει τώρα εκεί.
1: Αμφισβητεί τον παλαιόδωρο,
0: ναι. Βεβαίω. Αφού του τα πήρε από τον Νικολογιάννη, ναι, θα τον αμφισβητώ.
1: Ξέρετε, να τον ξεσκίσει τα επόμενα προδοσία. Ακόμα και τα δικά μου να τα βάλει δικά του.
0: Μετά τη χθεσινή προδοσία, θα κάνω πολύ καιρό να το ξεχάσω. Λέει ένα φίλο εδώ. Παράτησα τη μελέτη πρωτογενών κειμένων φιλοσόφων του στοικισμού και του επικουρισμού.
1: Ναι.
0: Για να στραφώ στην ποιότητα, να ακούσω δηλαδή την εκπομπή σα και για μία ακόμα φορά δεν με απογοητεύσατε.
1: Πραγματικά δεν μπορώ ούτε καν να το σχολιάσω.
0: Στοικισμός και επικουρισμός.
1: Ναι.
0: Και εμείς, και εμείς εδώ ασχοληθήκαμε με τον περπινιαδισμό νωρίτερα, σου θυμίζω.
2: Στην υγεία της επόμενης που θα έχει αισθήματα. Στην υγεία της επόμενης που δεν θα ψάχνει για τι.
1: Ο Θοδωρής ο Λεταγίδης επιμένει ότι έπιασαν τρεις τσιπούρες. Λέει αλήθεια σας λέω, έπιασα δύο εγώ και μία η σύζυγος.
0: Ναι.
1: Πάμε σε καλό μέρος και βάζουμε και καλό δόλωμα σκουλίκι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή ξαναλέω ότι είμαι πολύ άσχετος με το ψάρεμα.
1: Εγώ άσχετος είμαι, αλλά σίγουρα θα ξέρω κάτι παραπάνω από σένα.
0: Ωραία, ωραία, πάμε να δούμε. υπάρχει κάποιο δόλωμα το οποίο το προτιμάνε τα ψάρια περισσότερο.
1: Φαντάζομαι δεν ισχύει.
0: Δηλαδή, όπως ισχύει και για μας, άλλο πράγμα είναι να φας μια μπριτζόλα και άλλο να φας αρακά.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά άμα όλος είναι ανθρωποφάγος, Φερρυππίν, θα προτιμούσε.
0: Τι πάνε και μου ντέρνουν εκεί.
1: Θα προτιμούσε να έχει έναν άνθρωπο απέναντί του.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, δεν είναι όλα τα ζώα. Και εσύ ως τέτοιο θα έπρεπε να το καταλάβεις ότι δεν έχουν όλα τα ζώα τέτοια γούστα.
0: Είσαι τσιπούρα, εντάξει.
1: Ναι, αλλά άμα είσαι σαργός, μπορεί να προτιμάς άλλο φαΐ.
0: Α, μπράβο, αυτό θέλω να καταλάβω και να μου πει κάποιος που να ξέρει, όχι εσύ, γιατί δεν έχεις ιδέα. Τα λες από το κεφάλι
1: σου. Από το κεφάλι μου, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι, πώς το λέει κιόλας, και πανεπιστήμονας για να το καταλάβεις.
0: Φίλε, μπορεί κάποιος.
1: Δεν είμαστε φίλοι, Γιώργη.
0: Να πεταχτεί ένας κουστό τώρα εδώ και να σου πήξεις κάτι. Τα ψάρια δεν κάνουν διάκρουση. Ό,τι βρουν μπροστά τους το τρώνε.
1: Όχι, αυτά, νομίζω αυτό συμβαίνει με σουκακαρίες.
0: Κατάλαβες.
1: Που κάθεσαι και λίγο, βρίσκουν ένα καψερό καρχαρία, το ανοίγουν στο στομάχι και μπορούν να βρουν από σκάφανδρο του 17ου αιώνα.
0: Ρε, παιδί μου,
1: μέχρι την τελευταία δημιουργία μισελενάτου εστιατορίου.
0: Με ξέρεις με ποια είναι, το λέω. Τώρα προσπαθώ να μπω στην ψυχολογία της τσιπούρας. Έτσι. Κάθε μέρα πλακτό, το βαρέθηκα. Ό,τι βρω καινούριο θα το τσιμίσω.
1: Ναι, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν ένα ψάρι είναι χορτοφάγο,
0: ναι.
1: Προφανώς δεν θα δοκιμάσει το σκουλίκι, ρε φίλε.
0: Από άποψη εννοείς.
1: Όχι από άποψη, σου λέει ναι, ρε φίλε, δε. Ή άμα του έχει γράψει ο γιατρός ότι χρειάζεται μία δίαιτα πιο χαμηλή σε λιπαρά, Φερρυππίν.
0: Έχει την γλυκερίδια η τσιπούρα.
1: Όχι. Όχι, αλλά να σου πω. Δεν έχουμε ακούσει κατά καιρούς ότι σε δείγμα στο θερμαϊκό βρέθηκαν ψάρια κοκάκες.
0: Ναι, που έχουν καταπιεί σακούλες. Δηλαδή αυτό που. Πρόσεχε.
1: Μήπως λοιπόν.
0: Επιβεβαιώνει αυτό που σου λέω. Τι τρώνε, τι βρούνε.
1: Όχι, φίλε. Μήπως τελικά είναι καλό δόλωμα για τα ψάρια η κοκαίνη.
0: Ναι.
1: Αντί για σκουλίκια. Είναι λίγο πιο ακριβό. Ή πολύ πιο ακριβό, βέβαια, αλλά.
2: Έχει αισθήματα στην υγεία τη επόμενη που δεν θα ψάχνει για θύμα.
0: Ένα από τα καλύτερα δολώματα θεωρεί το Φαραώ. Μη γελάσετε, υπάρχει και επίσης βάλτε το τραγούδι με τον καπετάν Ανδρέα Ζέπο που όλοι χαιρόμαστε όταν τον βλέπουμε.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ο ίδιος ο Φαραώ, δηλαδή πηγαίνεις, ας πούμε,
0: εντάξει,
1: σε έναν
0: είναι.
1: Αρχαιολόγο.
0: Όχι, ρε, εσύ. Πας,
1: και είναι... τι λες, έχουμε μία μούμια.
0: Κωδική ονομασία είναι.
1: Τι, κλείνεις και το μάτι.
0: Ανάμεσα στους ψαράδες σου, διάθεσαι ένα Φαραώ. Ιταλιάνε, είσαι τεράστιος και ας μιλάς με πυριώτικη προφορά, περίμενε, και δεν ξέρεις ούτε πώς μυρίζει παρμεζάνο.

0: Ένα γλυκό μήνυμα από το φίλο του Χρήστο που λέει: η κριτική σαλούφα, αυτά που λέει κάθε μέρα στην έναρξη της εκπομπής τα έχει γράψει.
1: Ναι.
0: Και αν ναι, τα ξέρει απ' έξω ή ακόμα τα διαβάζει.
1: Όχι, όχι, τα διαβάζει.
0: Δεν θα μάθετε ποτέ.
1: Τα έχει εδώ μπροστά, τα διαβάζει. Και για την ακρίβεια έχει και κάποιον άλλον απ' έξω και του τα ψιθυρίζει κιόλας ως άλλος υποβολέας.

0: Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αυτό το τραγούδι γενικά που λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Είναι και το πρώτο του όμως μήνυμα στην εκπομπή και δεν θέλω με τη μία να το επιτεθώ.
1: Δεν πειράζει, θα το κάνω εγώ πέρα.
0: Ωραία. Έλεος με τα γεγέδικα.
1: Ναι.
0: Βάλτε και ένα για τα ροκαμπίλια. Αχ βρε Πρίσλεϊ, παντέλος. Έπος.
1: Μας κάνει. Το έχουμε παίξει το Αχ βρε Πρίσλεϊ.
0: Το έχουμε παίξει.
1: Το
0: ξαναπαίξουμε. Πρώτη φορά. Εντάξει, κουστάρουμε. Άρα να του κάνω καρδούλα.
1: Καρδούλα. Ο Γιώργος λέει: Ρέτρα χαροπλαγιάδες και Ιταλέ μαφιόζε, καλησπέρα. Ζητώ παραγγελία, νυχτοκρόλι ή διασκευή από Secret Combination και αυτό είναι δυνατό και το έχουμε παραμελήσει.
0: Κοίτα, θα προτιμούσα αν είναι να παίξουμε από Μπαμπαγιούδα. Θα προτιμούσα το Secret Combination τη στιγμή.
1: Με κάθε σεβασμό
0: στο
1: νυχτοκρόλι που είναι εμβληματικό.
0: Κοίτα, ίσως και επειδή είχαμε και την επίσκεψη του Ρούμπιο, ελληνοαμερικανικές σχέσεις κτλ. Να παίξουμε καλομήρα που συνδυάζει αυτά τα δύο. Να πάρουμε εμείς. Δεν θα έχουμε άποψη για τα γεωπολιτικά, νομίζετε.

0: Επίσης λέει να σημειώσετε ότι το ψάρεμα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με την τεχνολογία, διότι υπάρχουν GPS για σκάφη τα οποία απεικονίζουν και τα ψάρια που υπάρχουν ολόγυρα. Πάλι ξαναλέω, μιλάω
1: τα
0: τώρα.
1: Καψερά. Πώς μιλάω... Δεν έχουν καμία τύχη.
0: Συγγνώμη, εσένα θα το δεχότανε το γόητρό σου ως ψαράς να τσιμπήσει και να ψαρέψει και να βγάλει καλή ψαριά με GPS?
1: Έλατε.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, χάθηκε όλη η μαγεία.
1: Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, αν εγώ μπορούσα, ναι, θα πρότεινα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε το κυνήγι.
0: Ναι.
1: Θα πρότεινα κάθε τριγωνάκι, κάθε τσίχλα κτλ. Να έχει άδεια.
0: Ξέρω ότι τριγωνάκια θα κυνηγούσες.
1: Όχι. Άδεια οπλοφορίας.
0: Ναι.
1: Να δούμε δηλαδή, να έρχεται από ψηλά και να μπορεί να σε χτυπήσει και εκείνο.
0: Βέβαια, ξέρεις ποια λεπτομέρεια έχουμε παραμελήσει, ότι μιλάμε και οι δύο σαν να πρόκειται το ψάρεμα και το κυνήγι με περιπτώσει μόνο για χόμπι. Κάποιοι το κάνουν επαγγελματικά.
1: Ναι. Ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν πρέπει να διαβαστεί στον αέρα ολόκληρο το μήνυμα, αλλά εγώ θα το κάνω.
0: Μπράβο,
1: είναι
0: Νικόλα.
1: Από τον φίλο του Σπύρο.
0: Μπράβο.
1: Κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εδώ μου είπατε να στείλω ότι είστε ο καλύτερος αθλητικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Περιμένω τα 40 ευρώ όπως μου είπατε.
0: Εδώ.
1: Α, Iris.
0: Εδώ. Εγώ κάνω γκάλο πλήσα ψαράς. Πόσα ονόματα έχουν οι άνθρωποι πάρει από τη θάλασσα? Παραδείγματος χάρη, Ζαργάνα μου, Μελανούρι μου.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ως προσφωνήσεις,
1: Βέβαια, είναι λίγο παλιακές. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις ακούσει, πόσες φορές έχει αποκαλέσει κάποιος Ζαργάνα τώρα τελευταία? Ενώ παλιότερα συνέχεια, φαντάζομαι.
0: Ούτε παλιότερα μου συνέβαινε. Και τώρα θα πρέπει να ανησυχήσω.
1: Αλλά,
0: ναι, Ζαργάνα, κοίτα, μόνο Ζαργάνα, να πω την αλήθεια, μόνο το Θέμη Μάνεση έχω ακούσει να αποκαλεί το αντικείμενο του πόθου, ή τη Χρυσούλα Διαβάτη.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ξένου.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλη φάση, ναι. Το Μελανούρι, και αυτό είναι παλιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι.
1: Αλλά κάπου εκεί περιορίζει. Δηλαδή, έχει κάποιον ή κάποια να αποκαλεί το αντικείμενο του πόθου χταπόδι μου.
0: Χταπόδι.
1: Αυτό θα ήταν από κάποια τερατογένεση.
0: Η σαλούφα, όπως με αποκάλεσε ο φίλος νωρίτερα. Ναι, και αυτό, θαλάσσιο.
1: Ναι, αλλά δεν ακούγεται πολύ ως κοπλιμό.
0: Γιατί εγώ μια χαρά το πήρα, δεν έχω πρόβλημα.

0: Όσο εμείς συζητάμε όλα αυτά, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να ζήσετε τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ισπανία από κοντά, η Superbet στέλνει δύο τυχερούς με όλα τα έξοδα πληρωμένα στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελώνα. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται χωρίς κατάθεση για νέες εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, αύριο δηλαδή, και μαζί 1000 ακόμα δώρα χωρίς κατάθεση. Όλες οι λεπτομέρειες στο superbet.gr. Θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+ και παίζετε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: πραγματικά νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη.
1: Από
0: να ζητήσω συγγνώμη.
1: Από όχι, μου κάνει τόσα χρόνια.
0: Από τον εαυτό μου και να δεσμευτώ, και να δεσμευτώ ότι όταν θα πάω σπίτι θα αυτοτιμωρηθώ γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να μιλάμε για προσφωνήσεις δανεισμένες από τη θάλασσα, από τον κόσμο της θάλασσας,
1: ναι,
0: και να μην αναφέρω πρώτο το χέλι.
1: Αχ, χέλι. Δηλαδή, αγόρα, ρε.
0: Θα τρίζουν τα κόκαλα,
1: ναι,
0: της φρόσος. Της συγχωρεμένης.
1: Στο συγκεκριμένο να πούμε ότι, ναι, έχει στείλει για κάποιους φίλους, δεν αναφέρεται στον ψάλτη.
0: Όχι, είναι άλλη σκηνή.
1: Η Βέτα Μπετίνη, όπως, ναι, είπα εγώ δηλαδή.
0: Όχι.
1: Η Μπέτα Μπετίνη.
0: Σε ένα πολύ δυνατό σαρδάμ.
1: Πολύ δυνατό σαρδάμ.
0: Δυστυχώς δεν καταγράψαμε.
1: Δεν πειράζει, το παίρνει τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: η
1: είναι.
0: Η Φρίνη Αρβανίτη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ήταν αυτή που ως φρόσο έλεγε χέλη τον Γιώργο Κωνσταντίνου, αλλά και όλους τους υπόλοιπους κόπανους.
1: Δηλαδή.
0: Όσους μπορούσε να πιάσει.
1: Κοίτα, στην προηγουμένη, ναι, την περίπτωση είναι σαν να πηγαίνεις για ψάρμα θέλοντας, ας πούμε, να ψαρέψεις αργό, λέω εγώ, αλλά,
0: ναι,
1: αφού αυτά πιάσαμε, αυτά θα βάμε.
0: Και όπως πάντα, δεν περίμενα κάτι καλύτερο από το ακροατήριο αυτή.
1: Λέμε για ηλίθιους, έτσι, ναι, πραγματικά, μπράβο.
0: Μεταφέρω ενδεικτικά μερικές από τις προσφωνήσεις που έχετε στείλει. Το σουπιά,
1: ναι,
0: σίγουρα, και αυτό βέβαια χάνεται στο πέρασμα του χρόνου,
1: ναι,
0: είναι λίγο παλιωμοδίτικο. Το φάλαινα σε μια εποχή που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξανακουστεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Το τσούχτρα μ' αρέσει. Δηλαδή είναι πολύ περιγραφική προσφώνηση για συγκεκριμένους χαρακτήρες.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι φρικτό που από τη μία, ας πούμε, η τσούχτρα έχει μόνο μια αρνητική,
0: ναι,
1: πώς να το πούμε, χρειά, ενώ το να πεις την άλλη. Πώς λέγεται αυτό, ανεμόνι.
0: Ανεμόνι. Στο λουλούδι.
1: Στο λουλούδι. Πώς λέγεται εσύ το άλλο που είναι επίσης δηλητηριώδες.
0: Μέδουσα.
1: Μέδουσα.
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι μέδουσα.
1: Δεν έχουν το διάλογο μέσα τους και τα δύο.
0: Είναι το, μιλάμε
1: είναι
0: το ίδιο.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, ρε, είναι το
1: ίδιο. Άρε, φίλε, πώς φαίνεται ο νησιώτης.
0: Πώς φαίνεται και εσύ νησιώτης είσαι.
1: Δεν πειράζει, εγώ το έχω κρέας. Λοιπόν, όπως υπάρχουν, λέει, και είδη κρέατος, παραδείγματος χάρη μοσχίδα Black Angus,
0: ναι,
1: λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης,
0: ναι,
1: υπάρχουν και είδη σκουλικίου, παραδείγματος χάρη, και άκου ονόματα τώρα, ο ακροβάτης, η μάνα, το τσουτσούνι κλπ. Ανάλογα με το μέγεθος του αγκιστρού, θέλει και αντίστοιχο μεγέθου πάχου σκουλίκι.
0: Ναι.
1: Τώρα πιστεύεις εσύ, όπως τα ακούς, ο ακροβάτης, η μάνα ή το τσουτσούνι είναι πιο χοντρό, ο σκουλίκι?
0: Τι θες να πω το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα?
1: Θέλω.
0: Και μπακαλιάρος είναι μια προσφώνηση.
1: Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Ποιος λέει τον άλλο μπακαλιάρο?
0: Κοίτα, στην Κρήτη λένε μπακαλιάρους κάποιους που έχουν καταγωγή από ένα συγκεκριμένο χωριό. Δεν ξέρω γιατί.
1: Α.
0: Αλλά μπακαλιάρος τώρα κάποιος χαρακτηρίζεται που είναι ψιλοκρύος.
1: Α, ψιλοκρύος.
0: Ναι, ψιλο. Ναι. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου. Άχαρος, ρε παιδί, ναι, μου. Δεν μπορώ να το.
1: Και στη Ζάκυνθο παλιότερα, δεν θυμάμαι, και τον πατέρα μου να αποκαλεί σκουράτζους.
0: Σκουράτζος.
1: Ο σκουράτζος για εμάς τους Ζακυνθινούς είναι η ρέγκα.
0: Ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, όχι έτσι όπως βγαίνει από τη θάλασσα.
0: Αλλά όταν
1: έχει ψηθεί στην εφημερίδα. Οπότε αν κάποιος ήταν λίγο πιο μαυριδερός, λίγο πιο αδύνατος.
0: Αρπαγμένος δηλαδή.
1: Ναι, λίγο αρπαγμένος, δεν, ναι, το βλέπεις μέσα σκουράτζος.
0: Ναι, και το λαβράκι είναι μια.
1: Ναι. Έπιασα λαβράκι.
0: Ναι, έπιασα. Και στα ποδόσφαιρα το χρησιμοποιούμε το,
1: ναι,
0: λαβράκι.
1: Όντως, όντως, ναι. Σκουλίκι Φαραώ, ρε παράφωνε τεμπέλη. Με αγάπη μιλάω, ο φίλος ο Άγγελος ο μπασίστας.
0: Ναι.
1: Επίσης, γιατί να ντρέπεται ο ψαράς με το GPS, εσύ ντρέπεσαι που μεγαλώνεις τα παιδιά σου με αυτή τη δουλειά που κάνεις?
0: Ναι, ντρέπομαι.
1: Λέει, α, ντρέπεσαι.
0: Δεν το συγχάλασε. Ντρέπομαι. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Και γοργόνα και δελφίνι.
1: Ναι, αλλά η γοργόνα δεν είναι υπαρκτό.
0: Κοίτα, βέβαια, για να δελφίνι χαρακτηρίζει κάποιον μόνο αν θες να πεις ότι κολυμπάει καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για άλλο λόγο να το χαρακτηρίζει, δελφίνι δεν υπάρχει. Γοργόνα δε είναι και αυτό μια εποχή άλλη. Δηλαδή, τη εποχή που κάνανε κόρτε.
1: Θα έλεγα τη εποχή που υπήρχαν ακόμα γοργόνες.
0: Θα έλεγα τη δική σου.

0: Και το πεσκανδρίτσα χρησιμοποιείται υποτιμητικά. Δηλαδή χαρακτηρίζεται.
1: Ξέρεις τι, ναι, τι αδική,
0: μωρή πεσκανδρίτσα.
1: Αδική την πεσκανδρίτσα η κατάληξη. Γιατί το κάνει ρήμα που ξέρεις και εσύ ως ποιητής, ναι, με μουχρίτσα και τέτοιες. Μα...
0: Δεν είναι μικρή η πεσκανδρίτσα.
1: Δεν ξέρω το μέγεθος της πεσκανδρίτσας.
0: Γιατί σε προδιαθέτει για κάτι υποκοριστικό αυτό που, ναι, λες και εσύ. Μπορεί να είναι τώρα καμιά ψαρούκλα και τη λένε πεσκανδρίτσα.
1: Νομίζω ότι δεν είναι τόσο μικρή όσο, ναι, νομίζεις. Στο μεταξύ, πάρα πολύ σύντομα, θες να καταγγείλουμε από κοινού. Να καταγγείλουμε από κοινού την. Σουηδική Ακαδημία,
0: ναι,
1: που,
0: ναι,
1: που έδωσε τον Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2026 στην Αν Κάρσον. Δηλαδή, εγώ γιατί έκατσα να γράψω βιβλίο, κύριε Σουηδή. Ο άλλος γιατί βραβεύτηκε σε ηλικία 12 ετών, γιατί πήγε.
0: Δεν θέλω να κρατάω κακία.
1: Ακόμα ένα επεισόδιο, ναι, στη μακρά σειρά Ελλήνων λογοτεχνών που τους παραβλέπουν για πιο κατώτερους, για να το πω ακριβώς όπως το νιώθω.
0: Μπράβο, ευτυχώς είμαστε εμείς εδώ, ναι, να κρατάμε ψηλά το ελληνικό πνεύμα.
1: Τίποτα. Άσε. Ποιος ήταν αυτός που είχε πει για το παιχνίδι του Βόλου. Ο Σούντγκρεν! Σουηδός, δεν είναι ο Σούντγκρεν!
0: Τι θα βάλεις με το Σούντγκρεν τώρα.
1: Με όποιο Σουηδό ξέρω.
0: Εντάξει, ρε,
1: ο Μπέρκφτεϊ.
0: Ο πρώτος Σουηδός που σκέφτηκε ήταν ο Σούντγκρεν, έχεις πρόβλημα κι εσύ.
1: Όχι, ρε. Απλά ήταν σχετικά πρόσφατα στην επικαιρότητα.
0: Υπάρχει και ο ροφός, βεβαίως. Χαρακτηρίζεται κάποιος ροφός.
1: Ναι, υποτιμητικά.
0: Λόγω του βλέμματος.
1: Ναι.
0: Αυτό το πλανές.
1: Α, και ο Χάνος.
0: Ο Χάνος,
1: επειδή έχει λίγο ανοιχτό στόμα.
0: Α, μπράβο. Λέει γελάσα Χάνος. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουμε κάποια απόδειξη ότι ο Χάνος είναι χάχας.
1: Δεν είναι χάχας.
0: Επειδή έχει ανοιχτό το στόμα
1: και
0: του.
1: Και σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω ότι για σένα το χάχας δεν είναι υποτιμητικό σχόλιο.
0: Όχι, εγώ το παίρνω σκοπλιμέντο το χάχας. Το έχω ξαναπεί. Α, εντάξει, το Χάνος όμως, όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι, γιατί το Χάνος έχει και μια έννοια ότι είσαι και ψιλοανόητος.
1: Γιώργο, είσαι.
2: Τη γυναίκα που θα έχω, ξέρω να την προσέχω.
0: Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό που λέτε και το γαρίδα υπάρχει.
1: Ναι, υπάρχει το γαρίδα.
0: Ως χαρακτηρισμός, ναι, υπάρχει αυτό.
1: Και, ναι, κοίτα να δεις εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, mm-hmm, το γαρίδα πηγαίνει στις γυναίκες, αλλά και για εμάς τους άντρες υπάρχει το γαριδάκι.
0: Ναι,
1: γαριδάκι,
0: όχι. Δεν πάει όμως στο θαλασσινό.
1: Ναι, θα μπορούσε όμως να πάει.
0: Στο έξτρα, τι ρογαριδάκι.
1: Θα μπορούσε να πάει και στο θαλασσινό, γιατί έχω φάει γαρίδες εγώ και ξέρω.
2: Αγορά και τα ψάρια που θα πιάσω, τα πουλώ στην αγορά.
1: Ο Άγγελος λέει ότι η καλύτερη τεχνική για ψάρεμα είναι με τούβλο, όπως έκανε ο Σάκης ο Μπουλάς στα κουφώματα. Ομολογώ δεν το θυμάμαι. Αν και έχω δει τα κουφώματα, αυτό με το τούβλο δεν το θυμάμαι.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Κάτσε όμως, γιατί αυτός ετοιμάζεται να μας κόψει πάλι μψυχρό. Κάνουμε μόνοι μας διάλειμμα. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Από τη Βαλεντίνα Νικολακόπουλου. Μικρό, σφιχτό.
1: Τα λέμε σε μισή ώρα.
0: 45 λεπτά και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ρε παιδιά, Πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Απαλλάχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια μετά το τέλος της αναμέτρησης. Υπέρ του Έλληνα τεχνικού κατέθεσε και ο Ιταλικός Σύλλογος. Καταγγελία από τον Παναθηναϊκό Άκτορ σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, που σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι η τέταρτη το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, οι πράσινοι ζητούν αφαίρεση 2 βαθμών από τους Πειραιώτες, υποστηρίζοντας ότι ήταν παράνομη η μήνυση τους κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Να διατηρήσει το φετινό αίτητο στη EuroLeague θέλει ο Παναθηναϊκός Άκτορ που υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική. Στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, Φαλ και Ρογκαβόπουλος, χωρίς Λάρκιν η τουρκική ομάδα. Τζάμπολ στις 9 και 4 τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον Bwin Sport FM. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το καλέσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ανατολού Εφές. Ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη χαρακτήρισε ο Έλληνας τεχνικός το γεγονός ότι το παιχνίδι θα γίνει στη Σανέλ Αρένα. Να παίξουμε δυνατά το μήνυμα του Word, διαθέσιμος και ο Χολ. Για μένα ο Παναθηναϊκός δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, είναι ευθύνη. Μεγαλύτερη αμφιβολία για να αναλάβω ήταν η πρόκριση στο Conference League. Δηλώνει στο κανάλι του Αθλέτικο στο YouTube ο Jacob Nistrup. Στις προπονήσεις επέστρεψε η ομάδα ενώψη Ολυμπιακού. Το ποδόσφαιρο μου έδωσε ένα βήμα. Αν θίξω τώρα θέματα όπως ο ρατσισμός, θα με ακούσουν περισσότεροι. Δήλωσε ο Τετέι με αφορμή το βραβείο της FIFPRO για τη δράση του κατά των διακρίσεων. Ενθαρρυντικές είναι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησαν σήμερα Πουέρτα και Γκονζάλης, οι οποίοι θα είναι στη διάθεση του Ιμανουέλ Αλγουαθίλ για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Την αναβολή του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική κατόπιν ετοίματος της Ένωσης ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή. Αισιοδοξία για Βάργα ότι θα είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Δεν προλαβαίνει το μάτς με τον Όφιο 300, ο οποίος θα δοκιμάσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι θα αρχίσουν θεραπεία προκειμένου να επανέλθουν στις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του μάτς με την Καλαμάτα τη Δευτέρα στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια. Αύριο αρχίζει το τριήμερο συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Καλά νέα στον Άρη με τον Ρίτσαρντς, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μιχάλη Γρηγορίου για το μάτς με τον Βόλο Έλαμπε. Το ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπασίρου. Με μοναδικό από τον Σιέλη που κάνει θεραπεία, συνεχίζει όφη την προετοιμασία του εν ώψη ΑΕΚ. Εξαντλήθηκαν τα 500 εισιτήρια που είχαν λάβει κριτική για το μάτς στην All Win Arena, εξασφαλίζοντας σήμερα άλλα 60. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πόλο Ανδρών μπαίνει σήμερα ο Απόλλων Σμύρνης που φιλοξενεί την Duisburg στο Σεράφε Κολυμπητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Πρώτο σπριντ στις 7 και 4. Την παρουσία της στους 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Νακόφσκι, κατακτώντας παράλληλα το Βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA, Αλεξάνδρη Τσέφεν, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας που έλαβε χώρα σήμερα στο Βερολίνο. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
1: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντελώς τυχαία την ώρα που παίζει το κομμάτι Κλάρινο Γαμπρός, βλέπω και το μήνυμα του αδερφού μας του Νικόλα του Μπαγκανίνη.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, μπορείς να πεις.
1: Είναι
0: άρχοντας. Είναι άρχοντας.
1: Μόνο κυριολεκτικά συνδέεται με το Κλαρίνο του Μπαγκανίνη. Ναι.
0: Παίρνει τα κομμάτια μας, όπως λέμε εμείς στη Ζακηθού, δηλαδή.
1: Το μέρος μας.
0: Το μέρος μας.
1: Ναι.
0: Γνωστή, αμόρφωτη και γίδια, λέει η Σουηδή. Πλέον με αποδείξεις. Και στο μεταξύ, μεταφέρω μήνυμα από φίλο που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Μην πείτε όνομα, αφήστε τους να ψάχνονται.
1: Ναι.
0: Λέει, πείτε στον αγαπητό Λεταρίφ ότι ναι, είναι τρεις, αλλά αυτή την τσιπούρα σε μέγεθος μαρίδας δεν αντιμετρούσα ως ολόκληρη. 2 1/5 θα έλεγα. Ιστερόγραφο, σήμερα κατάλαβα ότι ξέρω τον Θοδωρή και τη Λένα. Αν και σας ακούω πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Μην πείτε όνομα, αφήστε τους να ψάχνονται.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θοδωρή, ψάξου.
2: Και προβλήμα δεν έχουμε.
0: Και φυσικά με το κατάλληλο χρηματικό αντίτιμο,
1: ναι,
0: είμαι έτοιμος να προβώ σε αποκαλύψεις αν χρειαστεί, έτσι.
1: Καλά, ναι.
0: Δηλαδή, αν θέλει κάτι ο φίλος για να διατηρήσει
1: την ανωνυμία
0: του, εδώ είμαστε.
1: Ξεπουλήθηκε ο Παλαιότολος
0: στον Νικολογιάννη. Αν θέλει ο Θοδωρής να μάθει ποιος είναι αυτός που μετράει την τσιπούρα του, πάλι εγώ είμαι εδώ.
1: Ποιος
0: εσύ
1: μετράει την τσιπούρα του.
0: Έτσι,
1: πώς
0: ναι
1: το πες νωρίτερα, δεν είναι τόσο μικρή όσο νομίζεις. Και ανάμεσα στα άλλα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές λέγοντας για προσφωνήσεις από τη θάλασσα που έχουμε δανειστεί,
0: ναι,
1: και την έχουμε, τις εφαρμόζουμε σε ανθρώπους, υπάρχει ένα άλλο μήνυμα που λέει: καλησπέρα, ψάχνω κοπέλα από Γιάννενα και γύρω περιοχές.
0: Α, οκ. Okay.
1: κι ας είναι και σαλούθ.
0: Περίμενα, όταν λέμε γύρω περιοχές, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι νότια
1: κατεβαίνουμε
0: μέχρι Άρτα.
1: Αυτό.
0: Και βόρεια φτάνουμε μέχρι Τεπελένη.
1: Έτσι,
0: για να πιάσω όλη την Ήπειρο, έτσι, όπου και να ανήκει.
1: Έτσι απελπισμένο που τον βλέπω αυτό, μέχρι Ιερά Πέτρα.
3: Λέει πως είμαι τοξικός και πως δεν μ' αγαπάει. Λες κι είμαι λαγοκέφαλος και πρέπει να με φάει.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει βασικά καλησπέρα σας. Νομίζω,
1: ναι,
0: ότι είναι άσμα για τη μουσική φαρέτρα σας. Συγγνώμη για το ύφος, αλλά διαβάζω ακτύπη, λέει με κεφαλαία. Ναι, αλλά Νόμπελ δεν πήραμε. Και έχει στείλει ένα κυπριακό hip hop, το οποίο στο επόμενο διάλειμμα θα το περάσω, όπως λένε οι σπουδαγμένοι, στον Παλαιότολο για να περάσει και αυτό από ποιοτικό έλεγχο.
1: Περάσω στο Παλαιότολο.
0: Θα το περάσω στον Παλαιότολο.
1: Ναι. Κάτσε, εσύ να τα περνάει.
3: Από αύριο, παιδιά, θα πάψω να δουλεύω. Λαγόψαρα θα κυνηγώ. Και χρήμα θα μαζεύω. Αν θέλεις τη ζωή κι εσύ, σαν πλούσιος να ζει.

0: πάνω.
1: Λέει η φίλη μας η Ευελίνα, κάθομαι και ακούμε προσοχή για τη διατροφή και τα τριγλυκερίδια των ψαριών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που σας ακούω επανειλημμένα. Μήπως πρέπει να πάω να κοιταχτώ? Έχω και κάποιες άλλες λάθος επιλογές, ναι. Αλλά μετά από αυτό αισθάνομαι πως τα πράγματα είναι σοβαρά.
0: Στις λάθος επιλογές, αγαπητή Ευελίνα, επειδή εμείς παρακολουθούμε την περίπτωσή σου, συγκαταλέγεις και τον αδιάκριτο, θα έλεγα, εργοδότη σου που σε ρωτάει τι ύψος έχεις.
1: Δεν είμαι σίγουρος ότι τον επέλεξε αυτόν.

0: δώσεις.
1: Ξεχάσαμε, λέει, και το πολύ χαρακτηριστικό αναφερόμενο σε εργολάβους και λοιπούς μεγιστάνες.
2: Ναι.
1: Εργολάβοι και λοιποί μεγιστάνες. Το Καρχαρίας. Ναι, αυτό πάει συνήθως, είναι μέγαλο Καρχαρίας.
2: Ναι, βέβαια πρέπει να σου πω, με κάθε σεβασμό στην κίτρινη φιλή που μας ακούει εκεί έξω, ναι, ότι ο χαρακτηρισμός Καρχαρίας πηγαίνει και στα ταξί. Μου το είπε φίλος μου ταξιτζής.
1: Σοβαρά.
2: Ναι, και είναι, λέει, Καρχαρίες αποκαλούν εκείνους που κινούνται, ναι, στη δεξιά λωρίδα κοντά σε στάσεις λεωφορείων.
1: Έλα, ρε.
2: Έξω από νοσοκομεία και τρέχει και πηγαίνουν αργά, αργά, αργά. Και μου λέει, ναι, όπως ο Καρχαρίας, μου λέει, παραμονεύει τη φώκια.
1: Εγώ.
2: Και είχε δίκιο. Από τότε, δηλαδή, άμα το παρατηρήσεις, βλέπεις τους Καρχαρίες τα ρήφες.
1: Μοιάζει αυτή η κίνηση. Ναι. Βέβαια, στο μυαλό το δικό μου Καρχαρίας είναι ξεκαρχαρίες και είναι και ποιοι άλλοι. Αυτοί που μόλις ανθιστούν μια γυναικεία παρουσία σε ένα χώρο που ανδροκρατείται.
2: Α, είναι το αντίστοιχο του γήπα.
1: Να αρχίζουν και περιτριγυρίζουν.
2: Α, ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή η κίνηση δεν παραπέμπει μόνο σε γήπα. Ναι. Παραπέμπει και σε Καρχαρία. Αυτό που
2: αλλά βλέπεις ότι και ο γήπας κάνει κύκλους πάνω από το υποψήφιο θύμα.
1: Ναι.
2: Και ο Καρχαρίας. Οπότε αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
2: Αχτή με αχτύπη, λέει ο φίλος ο Νίκ. Τι μου θύμισες, το πρώτο μου αμόρε. Με φωνάζε χταποδάκι μου. Με πήγες πολλά χρόνια πίσω.
1: Άχουτα μωρέ.
2: Εντάξει, αφού έτσι κι αλλιώς δεν είστε μαζί, εγώ δεν θα νιώθα ωραία να με αποκαλεί χταποδάκι της. Τι χταποδάκι.
1: Αν πρέπει να μας πει και την αιτιολόγηση. Γιατί αυτό είναι το περίεργο.
2: Ναι, τι χταποδάκι.
1: Καλησπέρα σας, λέει ο φίλος εδώ. Έχω πολύ καιρό να ακούσω Σούλα Dragon. Θα ήθελα πολύ να την ακούσω. Ελπίζω να μην τη σνομπάρετε. Είναι δυνατόν μια τέτοια εκπομπή να σνόμπαρε τη Σούλα Dragon?
2: Γενικά, όταν έρθει ένας άνθρωπος και με κοιτάξει τα μάτια και μου λέει θα ήθελα πολύ να την ακούσω, εγώ πάντα το κοιτάζω με κατανόηση. Ο Μιχάλης λέει τους βλάκες, λέει, τους λέμε μπακαλιάρους. Εντάξει, τι, ο μπακαλιάρος θεωρείται βλακοειδές, ας πούμε.
1: Δεν έχω συναναστραφεί, δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Και ο κοκοβιός υπάρχει.
2: Κοκοβιός, και ο κοκοβιός. Υποτιμητικό
1: και
2: αυτό.
1: Ναι, και αυτό είναι στο δεκόπανι. Το έχει χρησιμοποιήσει ο Λεζές.
2: Ναι.
1: Για το.
2: Βλέπεις πως σε κοιτάζω, ναι, έτσι, ναι. Τώρα ρουφάω γνώση.
1: Όταν πήγανε, όταν τον πετύχανε με τον Κωνσταντίνο, όταν προπονούσε το Λιζάκι.
2: Μπράβο, ναι.
1: Όταν έκανε τα κουσκούς.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά που λίγο του την μπήκε ο Κοντός, μια-δύο φορές του λέει πάρ' τον κοκοβιό και δίνε του.
2: Άρα ο κοκοβιός είναι ένα μικρό και αξιοθρύνητο, να πούμε, ψάρι.
1: Μάλλον, ναι, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δεν έχω προσωπική άποψη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη, εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με Σούλα Ντράγκον, όπως ζήτησε ο φίλος ακροάτης νωρίτερα. Yeah. Εντάξει, όταν το πρώτο είπε, μου ήρθε στο μυαλό κάτι σαν άλογο υποδρόμου. Και τελικά κατάλαβα γιατί έκανα αυτό το συνειρμό.
1: Γιατί?
0: Γιατί ο κύριος Αυγολέμωνος, στο βίντεο με τον κύριο Αυγολέμωνο,
1: okay, ναι,
0: όταν εξηγεί ότι το υπόδρομο είναι παιχνίδια αρχόντους και όχι για λινάτσες.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει ένας άλλος κύριος, ο οποίος εξιστορεί. Κάποιος από αυτούς τους χάστες που περνάνε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ο οποίος εξηγεί ότι μία φορά μόνο στη ζωή του είχε κερδίσει. Και με το άλογο το Σούλα Μπαρόν.
1: Σούλα Μπαρόν, ε.
0: Σούλα Μπαρόν.
1: Το οποίο έτσι θα ήταν καλό όνομα και για κολομπαρόν.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, δεν κρίνω.

0: Θες να σου πω,
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: διαβάσω
1: θέλω,
0: ένα
1: ρε,
0: μήνυμα
1: φίλε.
0: Το οποίο είναι τόσο κακό που μπορεί να είναι και καλό. Μπορεί να τον έλεγε χταποδάκι, λέει το φίλο νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί περπατούσαν χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι.
1: Υπάρχει και ο χαρακτηρισμός αστερίας,
0: ναι,
1: που ακούγεται
0: σωστό,
1: στο κρεβάτι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ισχύει, κυρίως το λένε άντρες για γυναίκες αυτό. Βέβαια και άντρες.
0: Και άντρες το κάνουν.
1: Και
0: μην,
1: άντρες...
0: Να μην είμαστε εδώ, να είμαστε δίκαιοι.
1: Δηλαδή, πώς λένε ρε παιδί μου για τους μηχανόβιους, θα πάρω εγώ κάτι που τέλος πάντων κάτι ξέρω ότι όσο περνάνε τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και γίνεσαι κι εσύ λίγο πιο μεγάλο σε,
0: ναι,
1: σε έκταση.
0: Αφήνει να κάνει τη δουλειά ο άλλος.
1: Όχι, μωρέ, μεγαλώνει η μηχανή την οποία καβαλάς. Δηλαδή, προτιμάς να οδηγάς όρθιος, να μην κουράζεσαι, να μην σκύβεις. Κάπως αντίστοιχα είναι και εκεί. Προτιμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξαφνικά βλέπεις τον αστερία με μια συμπάθεια. Λες, ωραίος αστερίας.
0: Όχι, να μην το απομονώσουμε. Είναι, γίνεται και από τις δύο πλευρές ο αστερίας. Υπάρχει και ο αστακός. Όχι λέει μόνο για πώληση, υποφρούρηση. Αλλά κάτσε γιατί κατέβηκε το μήνυμα. Αλλά και για τους πάρα πολύ ντυμένους ανθρώπους εν ώψη κρύου.
1: Όχι,
0: αυτή είναι κρεμμύδια.
1: Αυτή είναι κρεμμύδια, ναι,
0: ναι, δεν είναι αστακή.
1: Μην πάμε σε άλλους χαρακτηρισμούς. Ναι, ο Τσίρος που λέει ο φίλος ο Νίκος για τους αδύνατους.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τον μπακαλιάρος το χρησιμοποιούμε εμείς. Συχνά το χρησιμοποιούσαμε παλιότερα για κάτι νησιά Φερόε, κάτι Ισλανδίες, μέχρι που αρχίσαμε να χάνουμε από αυτούς.
0: Ναι.
1: Ότι χάνουμε, λέει, από τους μπακαλιάρους. Και κάποιος φίλος εδώ μου γράφει ότι οι Κύπροι, λέει, το λένε για τους Έλληνες. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει
0: καλαμαράδες,
1: το οποίο όμως δεν έχει σχέση με το.
0: Και αυτό εντάξει, μια σχέση με τη θάλασσα έχει.
1: Έχει μια σχέση με τη θάλασσα, λόγω του μελανιού.
0: Ναι,
1: και καλά.
0: Ναι, αλλά όχι, δεν το ξέρω, δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Να θυμηθούμε βεβαίως ότι υπήρχε μια μεγάλη οικογένεια αλόγων του υποδρόμου με το πρόθεμα έλα. Το έλα αγόρι μου, έλα Κατερίνα μου, έλα απαλούζα μου κτλ. Δεν το ξέρω, αλλά το πιστεύω.
1: Γιατί να το κάνεις αυτό.
0: Γενικά είναι ένας μαγικός κόσμος του υποδρόμου και στα ονόματα.
1: Ναι.
0: Σου θυμίζω για πάρα πολλά χρόνια ένα θρηλυκό άλογο ήταν ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή έπαιρνε πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ όταν ο ΠΑΟΚ ο κανονικός δεν έπαιρνε.
1: Να φανταστώ ή το μαύρο, έτσι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τι να ήταν, κίτρινο αποκλείεται.
1: Εντάξει, το φώκια που έχετε στείλει πολύ πλέον. Εντάξει,
0: υπάρχει κι αυτό.
1: Έχει μπει στο χρονοτούλα από βέβαια.
0: Έχει μπει. Συνήθως για πεθερές πήγαινε αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Ναι.
1: Το γύλος, ναι, ως ψιλοβλάκας.
0: Κοίτα, έχει συνδεθεί με το Σπάνο Βαγγελο Δημήτρη Νικόλα του Νικόλα.
1: Είσαι πάρα πολύ καλός, μπράβο.
0: Αλλά δεν το έχω ξανακούσει για κάποιον άλλο.
1: Ναι, ούτε εγώ πρέπει να το παραδεχτώ.

0: Ο Κώστας, ο πελάτης καρδιάς μας, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε και για τα τσίπορα που μας έφερε τις προάλλες, λέει ότι το σαλούφα το χρησιμοποιούν για αυτόν που μιλάει πολύ. Α, όχι, όχι, μπέρδεψα. Λέμε, λέει άμορη σαλούφα, ότι για αυτόν που μιλάει πολύ λέμε ότι έφαγε γλιστρίδα. Πρώτη φορά ακούω και μαθαίνω. Δεν ήξερα ότι η γλιστρίδα είναι ψάρι. Εσύ το ήξερες?
1: Δεν είναι ψάρι.
0: Τότε γιατί το στέλνεις στο κεφάλαιο των ψαριών?
1: Είναι χορταρικό.
0: Είναι χορταρικό.
1: Ναι, βεβαίως. Μη το τρώγεται μόνο. Αδέρφια Λέρες, λέει ο Μινάς, μιας και πιάσαμε τα ψαρικά, ναι, θέλω να εκφέρω μια απορία.
0: Νόμιζα ότι θα ήθελα να κάνει μια παραγγελία.
1: Η διαφορά του ροφού και του ορφού, πού έγκυται? Πρόκειται για κάποιο είδους συγγένεια ή κρύβεται κάτι από πίσω πιο μυστικιστικό και απόκριφο που μας το κρύβουν?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ορφό δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Μόνο ροφό το έχω ακούσει.
0: Έχεις φάει ροφό?
1: Όχι. Ξέρεις, δεν είμαι φίλος.
0: Όχι, εξ όσων γνωρίζω, ναι, και εγώ δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Οπότε ναι. Καρχαρία ή κροκόδιλο, φώναζα το συγκάτοικό μου γιατί έπαιρνε το τσιγάρο και αργούσε να το γυρίσει. Και το κροκόδιλο υπάρχει. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ το κροκόδιλο και για τα παιδιά μου το χρησιμοποιώ πολλές φορές.
0: Και επειδή υπάρχουν και κροκόδιλοι του αλμυρού νερού, ταιριάζει με την κουβέντα.
1: Ναι, τρώνε σαν κροκόδιλοι κάποιοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να φέρω παραδείγματα.
0: Για τον φίλο που δεν θα πω το όνομά του, που αναφέρθηκε νωρίτερα στο ζευγάρι του Θοδωρή και της Ελένας, να πω ότι ήδη ο Θοδωρής έχει κάνει μια πρώτη πρόταση, στην οποία πέρα από ποσό υπάρχουν και έμψυχα ανταλλάγματα, τσάμπα κούρσες.
1: Τσάμπα κούρσες.
0: Beat that, φίλε.
1: Μου την πέφτει ο κολλητός σου, λέει.
0: Ναι, ναι,
1: για να ενδιαφέρει.
0: Το έχουμε παίξει, το έχουμε. Τι σε ενδιαφέρει?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν έχεις κολλητούς, τι φοβάσαι?
1: Όχι, για το στίχο θέλω. Ως ποιητής θέλω να το προσεγγίσω το ζήτημα, ρε. Θα σου φύγω στην αγκαλιά του, θα με δεις εγώ να καταλήγω. Ο φίλος του Τζόρτζης λέει: απορώ πως ακόμα δεν έχετε αντιληφθεί πως η βρωμιά κρύβεται πίσω από το αλογάκι. Παρόλο που είστε ηλίθιοι μέχρι τον κόλο σας, κάτι θα έπρεπε να έχει καταλάβει μέχρι τώρα.
0: Όχι, δεν πάει πουθενά το μυαλό
1: μας. Όχι, Τζόρτζη.
0: Δεν πάει.
1: Και πολύ θα θέλαμε να μας το εξηγήσεις.
0: Εμείς είμαστε Φίλιππι και γουστάρουμε και τις Αμαζόνες. Μέχρι εκεί, ευγενές.
1: Υπάρχει και ο χαρακτηρισμός στρίδι για κάποιον που είναι πολύ κλειστός.
0: Ναι.
1: Είναι κλειστός σαν στρίδι, σου λέει αυτός.
0: Και ο Καβούριας.
1: Ναι, Κάβουρα.
0: Καβούρια, ναι. Παντώνης λέει: γιατί μόνο οι γυναίκες χρησιμοποιούν τον όρο τσόκαρο? Δεν νομίζω ότι περιορίζεται στο γυναικείο φύλο.
1: Όχι,
0: μπορεί να ξεκίνησε από εκεί.
1: Ναι.
0: Αλλά πλέον.
1: Υιοθετήθηκε.
0: Ναι, όπως και οι άντρες φοράνε τσόκαρα.
1: Ναι.
0: Πλέον νομίζω μπορούν να χρησιμοποιούν και τον όρο.
1: Είναι μουσική αδικία και κρίμας. Που κάτι άσματα τύπου Σούλα Ντράγκον έχουν περισσότερα views από μουσικές προσπάθειες που κάνουμε εμείς οι σοβαροφανείς μουσικοί, λέει ο Κώστας. Όχι καθόλου κρίμα.
0: Να μας στείλεις ένα δείγμα της δουλειάς σου. Ναι.
1: Τα κερδίσανε με την αξία τους.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και στο κάτω της γραφής εσύ έχεις κάνει βίντεο κλιπ όπως η Σούλα Ντράγκον με τη θάλασσα πίσω σου.
1: Ναι, να βάλουμε και ένα καλύμνιο τον αδερφό μας, τον οποίο.
0: Μια και πιάσαμε τις θάλασσες.
1: Ναι. Σουγκάρια δεν έχει εκεί.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καταγωγή από την καλύμνο. Το πούμε.

0: Η Ευελίνα λέει: μετά από 19 χρόνια, ο εργοδότης μου δεν είναι επιλογή, είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία και λίγο γλύψιμο. Και ορμόμενη από τις δηλώσεις Ελεονόρας Μελέτη, θα ήθελα να του ζητήσω συγγνώμη γιατί πρέπει να τον καταπιέζω πολύ.
1: Ναι, σήμερα να πούμε ότι έκανε μία. Πώς να το πω. Ένα follow-up η Ελεονόρα Μελέτη και κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο social media.
0: Μας εξήγησε τι δεν καταλάβαμε.
1: Που μας εξήγησε γιατί είμαστε ηλίθιοι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, με λίγα λόγια, και πώς διάφοροι εκμεταλλεύονται, κόβουν ένα απόσπασμα. Αυτό που κάνει ο Παλαιότολο δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Κόβουν ένα απόσπασμα και μας κάνει να ακουγόμαστε σαν ηλίθιοι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε πιο ηλίθιοι.
0: Εμείς, κυρία Μελέτη, μου ξέρεις πόσες φορές τα έχουμε τραβήξει αυτά με τον Στέφανο εδώ πέρα.
1: Τα έχουμε τραβήξει.
0: Κόβει μια ατάκα και εμείς φαινόμαστε χαζοί.
1: Έτσι.

0: φάση. Δεν βλέπεις ότι έχω μπει σε τρανς κατάσταση.
1: Το κορκόδηλος, και καλά κάνει και το στο διορθώνει, κορκόδηλος, χρησιμοποιείται και για αυτούς που είναι τύφλα στο μεθύσι για τον τρόπο που περπατούν στην ξηρά. Τζόρτζι μου, με κάθε σεβασμό και ελπίζω ότι με αυτό θα προκαλέσω κι άλλα μπινελίκια. Δεν έχεις ιδέα. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου το κροκόδηλος για μεθυσμένο.
0: Εγώ το έχω ακούσει, πρέπει να σου πω.
1: Εντάξει, τώρα απλά φοβάσαι την οργή του Τζόρτζι. Αυτό είναι.
0: Το έχω ακούσει. Πω, έγινα κροκόδηλος.
1: Ο φίλος ο Ιγνάτιος, ο οποίος έχει πάρα πολύ δυνατό όνομα, λέει: καλησπέρα, λέρες της καρδιάς μας, Πέρκες και Χάνους, ή και το συνδυασμό λέει τον παραπάνω, δηλαδή Περκόχανο.
0: Υπάρχει τέτοιο υβρίδιο.
1: Τα είπαμε, τα χρησιμοποιώ διεξοδικά για τα προσωπικά μου τέκνα, λέει.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Μ' αρέσουν αυτά εμένα, μ' αρέσουν, αλλά Χάνους, ναι, Πέρκα δεν έχω ακούσει κάποιον να αποκαλείται.
0: Ούτε εγώ.
1: Έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η Πέρκα?
0: Όχι.
1: Κάνει κάτι. Απλά... δηλαδή, ο Χάνος είπαμε, τον έχουμε, για κάποιο λόγο τον έχουμε κάνει χάχα.
0: Η Πέρκα για αρχή είναι του γλυκού νερού. Σου πει ότι κάποτε έβλεπα στην ΕΡΤΡΙΑ επί τρεις ώρες ένα ντοκιμαντέρ.
1: Σαν Χάνος.
0: Σαν Χάνος, κανονικά που έλεγε: αχ, αυτή η Πέρκα πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον τρεις λίβρες. Αλλά καταλαβαίνεις, φοιτητής ήμουνα, έπρεπε κάτι να μου κάνει παρέα.
1: Ήταν σαν βίντεο σε ουρητήρια.
0: Φίλε, κάπως έτσι, κάπως έτσι ήταν. Λοιπόν, ο Σουτιέν Καμαρά επανέρχεται, τον αποκαλούσε χταπόδι η πρώην του, γιατί μου λέει από τότε ψηλό παιδί με σχετικά μακριά άκρα. Ε, τότε έπρεπε να σε λέει διαμαντίδι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Φριντί.
1: Ναι.
0: Κάτι άλλο είναι και δεν μας το λες.
1: Και τον Μπελετιέρι λέγανε τα πόδια.
0: Και τον Μπελετιέρι, ναι. Λοιπόν, ναι, διαλυματάκι, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν σε χάλασε. Περιμένεις, όχι, όχι. Εδώ θα καθόμασταν
1: να σου λέμε. Μωρή, πες καδρίτσα.
0: Πω, περιμένει να μας κόψει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
9: Μας τώρα, βοήθεια.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
12: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
13: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπακτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαξε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: σκέψου Ελεονόρα Μελέτη να δίνει πόνο με αυτό το κομμάτι. Ναι, σκέψου.
1: Στο κοπίτι πίτα των εργοδοτών.
0: Στην πρωτοχρονιά την πίτα του Σεβ. Ε, Σεβ, καλά το λέω.
1: Συγγνώμη, απλά επιβεβαιώνει ο Νικόλο Μπαγκανίνη το χαρακλισμό κορκόδηλος για κάποιον που πίνει πολύ.
0: Ναι, ναι, έχει το... υπάρξει κορκόδηλος,
1: ναι, και νεροχύτης, όπως ακριβώς το λέει.
0: Νεροχύτης το κάνει. Άλλο, και εγώ το λέω. Ο φίλος ο Νίκος λέει με τον Μπάοκ, το άλογο εννοεί.
1: Α, ναι.
0: Μου θυμήσατε ιστοριάκλα. Έδωσε ο πατέρας του συγκατοίκου μου λεφτά να πάει σε ένα τύπο στο στρατό για να γλιτώσει τη θητεία του. Ο συγκάτοικος έφυγε και αντί να πάει στο ρουφ, πήγε υπόδρομο και τα κούμπησε στον ΠΑΟΚ.
1: Okay.
0: Ο ΠΑΟΚ στην εκκίνηση κούτσενε για λίγο, ο άλλος έχασε το χρώμα του, σκαρφάλωσε στα κάγκελα και φώναζε «Τρέχαρε ΠΑΟΚ να απολυθούμε». Υπήρχε και μάρτυρας, λέει. Τελικά ο ΠΑΟΚ κέρδισε.
1: Μπράβο.
0: Και έβγαλε λεφτάκια και πλήρωσε το σκατόβισμά του.
1: Το σαρδέλες που λέει ο φίλος ο Κώστας, ναι, αναφέρεται σε στριμοξίδι. Λέει το παράδειγμα.
0: Ναι,
1: στριμώχτηκαν σαν σαρδέλες, λέει, στη λεωφόρο για να δουν το μάτι.
0: Σωστό. Ναι, και okay. Τη βδέλα ξεχάσαμε.
1: Βδέλα.
0: Αυτός που κολλάει και δεν ξεκολλάει με τίποτα.
1: Δεν ξεκολλάει με τίποτα. Έχεις υπόψη σου μερικές περιπτώσεις.
0: Έχω μια απέναντί μου τώρα.
1: Σιγά, ρε φίλε. Πότε φεύγεις για Αγγλία να ησυχάσουμε?
0: Δεύτερα. Όχι, ναι. Τρίτη.
1: Εν τω μεταξύ, μισό λεπτό. Έκανα την καταγγελία για τον νέαρχο, αλλά δεν έχω πει την πιο φανταστική ιστορία της ημέρας. Ότι σήμερα ήρθες ωραίος κονιόρδος, συνάμενος κουνάμενος, 12 η ώρα να πιάσεις βάρδια.
0: Μπράβο.
1: Κανονικά έκατσες στην υπολογιστάρα σου, άνοιξες από εδώ, από εκεί, θέματα της ΑΕΚ, τηλεφωνήματα, κακό, Sport FM TV, ξέρω εγώ τι λέμε τώρα, και κατά τις 4:30,
0: ναι,
1: τι σου περνάει από το μυαλό?
0: Ναι.
1: Ότι είχες ρεπό.
0: Μπράβο.
1: Και έχει φτάσει 8 παράκεις ακόμα εδώ.
0: Άρα.
1: Τι βλάκασες εσύ?
0: Άρα τι συμπέρα. Μπορεί να είμαι βλάκας, αλλά σίγουρα δεν είμαι τουρίστας, όπως λένε κάποιοι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να ισχυριστώ.
1: Έχω απάντηση.
0: Ότι έρχομαι και στα ρεπό μου.
1: Ναι. Βέβαια, εγώ από μια απλή παρατήρηση που έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα της αμνησίας του ρεπό.
0: Ναι.
1: Μπορώ να το κλείνω στη γενική έτσι.
0: Έπρεπε να το κλείνει.
1: Εντελώς συμπτωματικά χτυπάει τους οικογενειάρχηδες. Δηλαδή, εκείνος που είναι παντρεμένος και έχει 2-3 παιδιά, όλο και κάτι θα ξεχάσει ότι έχει ένα ρεπό καθημερινή και θα έρθει για δουλειά.
0: Θα σου θυμίσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου που έρχεται στα ρεπό του εδώ.
1: Μην μου πεις τον Καπάτο.
0: Τον Καπάτο.
1: Ο Καπάτος δεν πιάνεται.
0: Δεν πιάνεται.
1: Ο Καπάτος είναι γελαδόρος. Και τώρα που είναι φρέσκο παντρεμένος, είμαι σίγουρος ότι. Δηλαδή, θα
0: στα ρεπό του θα κάθεται σπίτι.
1: Στα ρεπό του θα κάθεται σπίτι.
0: Να σας υπενθυμίσω, όσο ασχολούμαστε με διάφορα ζητήματα, τα οποία είναι άσχετα από αυτό που θα σας πω τώρα, ότι αν θέλετε να ζήσετε τη διαβολοβδομάδα του Ολυμπιακού στην Ισπανία από κοντά, η Superbet στέλνει 2 τυχερούς με όλα τα έξοδα πληρωμένα στα παιχνίδια με Βαλένθια και Μπαρτσελώνα. Η συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται χωρίς κατάθεση για νέες εγγραφές μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι, δηλαδή αύριο, και μαζί 1000 ακόμα δώρα χωρίς κατάθεση. Όλες οι λεπτομέρειες στο superbet.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζετε υπεύθυνα.
1: Ο πληστηριασμός για τις γνώσεις τις οποίες διαθέτω και μοιράζω αφιδώς συνεχίζεται. Ο φίλος που διατηρεί ακόμα την ανωνυμία του με την προσφορά που κάνει, λέει: ματσάρο προσφορά του Θοδωρή με μπουκάλια σε νυχτερινά κέντρα γεμάτα αλλοδαπές παρουσίες. Και επειδή τώρα τελευταία έχω σκεφτεί ότι πρέπει να ξεκινήσω κάποιες ξένες γλώσσες για να μην φυράγει το μυαλό, μόνο και μόνο για αυτούς τους λόγους, καθαρά εγκυκλοπαιδικούς δηλαδή και εκπαιδευτικούς, πλέον αρχίζω και τίνω προς την προσφορά του ανώνυμου ακόμα φίλου.
0: Ναι. Ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλησπέρα όμορφα άντρες. Εμείς στην Πάρο λέμε Σμέρνα τη γυναίκα που είναι αιμοβόρικη και επιθετική. Ναι, σωστό είναι αυτό. Το Σμέρνα χρησιμοποιείται.
1: Ναι.
0: Και ως Μουγκρί. Ναι, εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να πω την παρομοίωση. Αλλά Μουγκρί φαντάζομαι δεν είναι ψάρι. Δεν μιλάμε για ψάρι. Δεν έχει σχέση με τη θάλασσα το Μουγκρί.
1: Νομίζω.
0: Το Φαγκρί έχει.
1: Το Φαγκρί έχει.
0: Άλλο το Φαγκρί, άλλο το Μουγκρί.
1: Μπέρδεψα το χρώμα.

0: Μου το δείχνει τώρα η Βαλεντίνα.
1: Το μουγκρί.
0: Ναι, το μουγκρί. Είναι κάτι σαν χέλι μοιάζει.
1: Νομίζω να θα έλεγε ότι μοιάζει.
0: Παχεμένο.
1: Σαν φαγκρί.
0: Παχεμένο, έτσι. Δηλαδή ζώρικο είναι, ναι, το μουγκρί. Φαίνεται, ναι.
1: Για να το δω.
0: Δεν μπλέκει με μουγκρί.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: καλησπέρα, χλιμίτζουρες. Μου θυμίζετε καλές εποχές από Τζερόνιμο Γκρούβι, εκπομπή Παπά Πετράκα. Το λέω καλά, γιατί το συνεχίστε έτσι. Να σε καλά,
1: Νίκο. Υπό το φόβο νέων αποκαλύψεων, η Λένα, η προσωπική σύζυγος Θοδωρή, παραδέχεται ότι ναι, πιάσαμε τρεις τσιπουρές. Οι δύο ήταν μικρές βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων σημασία έχει ότι τις πιάσαμε. Παρακαλώ τον κύριο που μας ξέρει να εμφανιστεί. Παιδιά, βρείτε τα. Φίλοι είστε. Σας το λέω εγώ. Είστε φίλοι.

0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει, αλλά μ' αρέσει. Μαραθιανέ, είσαι σαν τους τερματοφύλακες που πιάνουν και τα έξω.
1: Μεταξύ...
0: Α, για το ρεπό το λέει. Ρε.
1: Για το ρεπό,
0: ναι. Έχεις δίκιο. Σου λέει και ακόμα και αυτά που δεν χρειάζεται.
1: Ένα μήνυμα που είχε έρθει στην προηγούμενη εκπομπή απευθυνόταν στο Γιώργο Τζανάκα και του λέγε κάποιος φίλος ο Κράτης και μάλιστα το είχε στείλει 3-4 φορές.
0: Ναι.
1: Γιώργο, Γιώργο του λέει: αν έπρεπε να διαλέξει τερματοφύλακα και οι επιλογές σου ήταν ο Μαραθιανός ή ο Κωνσταντσο. Ποιο θα διάλεγε.
0: Κάθαμε τέρμα, ρε.
1: Δεν κάθεσαι.
0: Κάθαμε τέρμα. Οπότε.
1: Ναι, αλλά θα σου λέγανε είσαι καλός.
0: Αυτά τα λέμε, είπαμε.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Ο άλλος ήταν ο Κωνσταντσο. Δηλαδή σίγουρα θα ήσουν καλύτερος.
0: Εντάξει, αυτό ναι, θα μπορούσαμε να δελεάσει.
1: Ακόμα και εκεί όμως πραγματικά. Άμα είσαι ΑΕΚ, τι να σου πούνε. Έχει ζήσει μωρέτο.
0: Συγγνώμη, πας καλά. Έχει παίξει ΑΕΚ με τερματοφύλακα τον Αλμέιδα.
1: Γαμώ του τερματοφύλακες.
0: Τον Ούγκο Αλμέιδα.
1: Εξαιρετικός ο Ούγκο.

0: Και βέβαια, αφού ακούστηκε και ο χαρακτηρισμός Σαρδέλες, δεν πρέπει, όπως λέει και ο φίλος ο Νίκος, να μην ξεχνάμε Τότενες,
1: ναι,
0: που ο Χελάκης είπε ότι ο Χαριστέας σκίζει τους Γάλλους σαν Σαρδέλες.
1: Ναι. Υπάρχει συγκεκριμένο τρόπο που σκιζόσαν το οι Σαρδέλες.
0: Σκίζω εγώ Σαρδέλα, πού να ξέρω, ρε φίλε.
1: Όχι, έλεγα ρε παιδί, επειδή εγώ δεν τα τρώγω αυτά, γι' αυτό το λέω. Ναι. Βαλεντίνα, γνωρίζει.
0: Άμα τα τρώγει, δεν σημαίνει ότι θα τα μαγειρεύει κιόλα. Γιατί ρε, οι ψαροταβέρνε τα κάνανε, πεθάνουνε.
1: Εντάξει, ρε, δεν τα τρώνε παντού έτοιμα. Κάποιοι τα φτιάχνουν κιόλα.
2: Την παντρεμένη Σαρδέλα.
1: Ορίστε.
2: Την παντρεμένη Σαρδέλα.
1: Τι εννοεί την παντρεμένη.
2: Πώ σου πούνε, φίλο, όταν
1: κάτσε, δεν
0: γιατί το λες με τέτοιο.
1: Οκ,
0: η φάβα η παντρεμένη έχει το κρεμίδι. Η παντρεμένη Σαρδέλα τι έχει. Τομάτα.
2: Αυτή, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Απλά με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να πούμε ότι έχει έρθει και μας έχει μπαστακωθεί εδώ πέρα.
1: Δεν ήξερα ότι μπορεί να αποκατασταθεί η Σαρδέλα. Τέλος πάντων. Ο Μινάς λέει. Ναι, είπαμε παιδιά και για τη Γαρίδα. Το είπαμε και για τη Γαρίδα.
0: Πολλές
1: φορές.
0: Τι έχουμε, παρέμβαση πάλι. Μπήκε ο διευθυντής τώρα. Θα πει ζώα, σας έχω δώσει εκπομπή και δεν ξέρετε τι είναι. Υποθυμένη Σαρδέλα.
3: Να μην ξέρετε. Μην μιλάτε για ψάρια αφού δεν ξέρετε. Δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
1: Ένα λεπτό.
3: Και λίγο που την έχω ακούσει, έχετε υποπέσει ήδη 3-4 ατοπήματα.
1: Είναι το μήνυμα αυτό.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Άμα την ακούς, πέφτει σε ατοπήματα. Είναι αλήθεια.
3: Δεν ξέρετε.
0: Τον ακούγα. Ρουφανίζει.
3: Δεν ξέρετε τι είναι το επαντρεμένη Σαρδέλα, πώς είναι.
0: Όχι, γιατί δεν εννοεί. Εγώ είμαι κατά του γάμου για αρχή.
1: Πες μας. Τι γίνεται, κάποιο μυστήριο.
3: Μπορεί να πω να την φιλετάρει και είναι μία πάνω στην άλλη.
0: Μια
1: έτσι. Σα έχω πει ότι λατρεύω.
0: Μπορώ να το τραβήξω βίντεο.
1: Το βλέμμα του Χονδροθύμιου όταν μιλάει για φαγιά. Έτσι. Συνέχισε.
3: Λοιπόν, και τις φιλετάρεις. Την ανοίγεις γούνα. Την ανοίγεις γούνα.
1: Το κάνει το φιλετάρισμα με τα χέρια, να ξέρεις.
0: Την ανοίγεις γούνα.
1: Γούνα, ναι.
0: Γούνα, ωραία.
3: Ξέρετε είναι γούνα.
0: Όχι, δεν έχει σημασία.
1: Δεν ξέρω εγώ, τόσα χρόνια ψαράς.
3: Να μία. Δεν θα πέσει το επίπεδο σας.
1: Ναι, για πες, την ανοίγεις γούνα.
3: Έτσι όπως είναι το ψάρι, αγόρι μου. Την ανοίγεις και τη φιλετάρεις, βγάζεις το κοκαλάκι.
1: Ωραία.
3: Και βάζεις ακόμα μία από πάνω.
1: Α, είναι, η Σαρδέλα είναι Inception, ας πούμε.
3: Σάντουιτς και καλά.
1: Ναι.
3: Πλακωτό.
0: Όπα!
1: Wow.
0: Πλακοσάρδελο!
1: Α, μάλιστα. Είδες, μάθαμε και δύο πράγματα.

0: υπάρχει και ο χαρακτηρισμός νεροφίδα. Έχει δίκιο.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν πίνει σαν νεροφίδα. Εσύ δεν το έχεις ακούσει.
1: Δεν μου το έχει
0: ακούσει. Δηλαδή, άκου, έχεις, σε διαβεβαιώνω εγώ ότι σίγουρα έχεις χαρακτηριστεί πολλές φορές νεροφίδα.
1: Πίσω από την πλάτη μου,
0: ναι, ναι, εγώ πολλές φορές.

0: Ο Χονδροθύμιος λέει μένει δίπλα στο στούντιο και άνοιξε τη μεσόπορτα του σαλονιού και μπήκε. Ναι, είναι παιδιά όπως συνέβαινε με τον Ζαγορέο. Που έμενε από πάνω και κατέβαινε, έλεγε δύο τραγουδάκια και ξαναγύριζε.
1: Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς και σε σκεφτόμαι. Σε ένα τεταρτάκι έρχομαι.
0: Επιτέλους λέει αποκαλύφθηκε ο λόγος που έχετε εκπομπή. Δεν σας ακούει ο διευθυντής.
2: Περίμενε μισό λεπτό, μισό λεπτό. Του ευχόμαστε ανώτερα, αλλά για την ώρα είναι υπό.
0: Υπό δίκας.
2: Είναι υπό, ναι.
0: Ναι,
2: είναι
0: ο δίκας μας ακούει.
2: Ο δίκας ακούει.
0: Ναι.
2: Είναι φοβερό ότι τον βλέπω να φεύγει όταν τελειώνει η εκπομπή και καμιά φορά καθυστερώ. Κάνω ότι κοιτάζω αν έχουν λάδια, αν έχει ανάγκη, κάτι. Δεν θέλω να πέσουμε μούτρα με μούτρα.
0: Ναι, ντρέπεσαι.
2: Ντρέπομαι.
0: Εκείνη την ώρα το θυμάσαι.
2: 8 η ώρα ντρέπομαι, ρε φίλε. 8 και 10 μου έχει περάσει. Και βεβαίως υπάρχει ο γενικότερος χαρακτηρισμός. Έχει δίκιο ο φίλος ο Νικόλας. Έκανα ώρα να το δω το μήνυμά του.
0: Ναι.
2: Ψάρακλας ή ψάρι, ναι, στο στρατό. Ναι. Που εκεί τα πιάνει όλα.
0: Πιο γενικό, ναι. Είναι σαν τον Αγίων Πάντων αυτό.
1: Θα περάσω να σε πάρω. Κοίταξε μη φας.
0: Ο Αλέξανδρος λέει. Καλησπέρα Λερόνια. Λερόνια. Τις κολοχτύπες τις αναφέρατε.
2: Κολοχτύπα, ε.
0: Υπογράφει λέει. Ο χοροδιδάσκαλος.
2: Και γαμώ τα ψάρια, λέει Βαλεντίνα.
0: Βαλεντίνα,
2: η κολοχτύπα.
0: Έσκησε τα ρούχα της.
2: Εγώ ξέρω τον χαρακτηρισμό κολοσούσα.
3: Είναι σαν τον αστακό αυτό. Απλά πιο νόστιμο.
0: Ο στρακοειδές δηλαδή.
3: Και
0: είναι
3: πιο,
0: η κολοχτύπα.
3: Πιο νόστιμο και ίσως και πιο ακριβό.
2: Μπα. Ναι. Το, το λέει με ένα υφάκι, δεν ξέρω, Γιώργο.
0: Κολοχτύπες μεγάλωσες.
3: Ναι, βέβαια. Η προσωπική μου μητέρα με έχει φάει πολλές φορές.
2: Μας θεωρεί για πιο κάτω.
0: Ναι, σου λέει είναι για πλεμπαίους αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και επειδή είστε αυτό που χαρακτηριστήκατε, αποχωρώ.
0: Μπράβο.
3: Άνοιξε μια μαρτυρία που δεν ξέρετε.
0: Και πολύ έκατσε.
2: Δεν ξέρουμε την κολοχτύπα. Περίμενε, η κολοχτύπα, γιατί όμως. Κάτσε λίγο. Okay. Γιατί κάποιος να ονοματίσει κολοχτύπα ένα ψάρι.
3: Είναι ο τρόπος που κινείται στο βυθό. Άμα το γκουγκλάρεις θα δεις.
0: Ναι.
2: Άμα το γκουγκλάρω, φοβάμαι ότι θα έρθει. Θα έρθουν οι εργοδότες, θα πει τι ψάχνει να βρει κόλους.
0: Ο Βίρονας λέει. Υπάρχει ο χαρακτηρισμός χελώνα, αλλά δεν αναφέρεται σε καρέτα-καρέτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι,
2: σωστό, σωστό.
0: Είναι,
2: για τους αργούς. Okay.
0: Για την κίνηση της χελώνας εκτός θαλάσσης.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός Μούλου, λέει:
2: μπα.
0: Προερχόμενος από Ψαροχώρη. Καλά, ηρέμησε εσύ, καπετάν Ανδρέα Ζέπο. Η σαρδέλα σκίζεται αφού ψηθεί για να τη βγάλει στο κόκαλο. Την πιάνει από την ουρά και χραπ, φιλετάρεις με το χέρι.
2: Αλλιώς τα είπε ο.
0: Ναι,
2: ο υπόδικας.
0: Εμείς ψέμε τον υπόδικα.
2: Ναι, εντάξει,
0: μας συμφέρει.

0: Το ζαργάνα που έχετε στείλει τώρα, μάλλον αργήσατε να συνδεθείτε, γιατί κάπως έτσι με ζαργάνες ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ούτε θυμάμαι με τι ξεκινήσαμε, να σου πω την
0: αλήθεια. Καλά, εντάξει. Ένα ποτό σου παραπιούμε και κοίτα που καταλήξαμε. Καλωσορίζουμε, λέει, ξανά τον κύριο διευθυντή και το γαστρομαγκαζίνο του, ο Νικόλας ο Αμστελόδαμος. Σήμερα, λέει, ανέλαβε τη στήλη «Θέλω να φάω το γουνάκι σου», επειδή είπε ότι είναι η τεχνική γούνα.
1: Είπε το σκίζεις
0: σαγούνα.
1: Σαγούνα.
0: Ναι, σαγούνα.
1: Ο Θεέ μου, ευτυχώς δεν χρησιμοποίησε υποκοριστικό, ναι. Προφορία, όλοι μου κορνάρουν και δεν προχωρώ. Γίδια, λέει.
0: Ναι.
1: Ο ορφός είναι ο ροφός που ψαρεύεται, τρώγεται και πληρώνεται στη Ρόδο.
0: Α,
1: έτσι τον λένε εκεί, ναι. Να φανταστώ.
0: Εντάξει, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι,

0: Παιδιά, τις είπαμε τις γαρίδες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και το γάβρος δεν το είπαμε επειδή παρά είναι προφανές, ρε παιδιά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Okay.
1: Και μη στέλνετε από άλλα είδη της πανίδας της χώρας. Δηλαδή, δεν θέλουμε τσακάλια και τέτοια. Σήμερα ασχολούμαστε αποκλειστικά με τη θάλασσά μας.

0: Ο χαρακτηρισμός χρυσόψαρο είναι κουτί για τον αμνησιακό μαραθιανό. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Το χρυσόψαρο, αν και δεν ξέρω αν έχει αποδειχτεί αυτό. Έχει αποδειχθεί αυτό με τη μνήμη του χρυσόψαρου.
1: Φαντάζομαι δεν το λένε έτσι. Τι εννοείς, δηλαδή ότι είναι αστικός μύθος, έχουμε κάποιο
0: δεν
1: πρόβλημα
0: έχεις...
1: με τα χρυσόψαρα, ωραία, δηλαδή.
0: Ωραία, θέλεις να σου πω κάτι.
1: Θα το ξεχάσεις σε λίγο.
0: Μπράβο. Πώς ανακαλύπτει. Ξέρω ότι έχει προχωρήσει η επιστήμη πάρα πολύ. Στέλνουμε πυράβλους, κάνουμε διάφορα πράγματα, AI και δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς ανακαλύψαμε. Τι θυμάται και τι όχι ένα χρυσόψαρο.
1: Τώρα πραγματικά μου θυμίζει τον αδερφό μου τον Αντρέα,
0: ναι,
1: που κάθε φορά που θα δούμε κάτι στη τηλεόραση που σου λέει, βρέθηκε αυτός ο πλάτανος, λέει, που έχει ηλικία 2000 ετών. Αμέσως είναι εκεί που το ξέρουν αυτοί.
0: Εντάξει. Δεν το αμφισβητώ.
1: Όχι, όχι, πρόσεξε. Ναι. Επειδή είμαι ο μοναδικός σπουδαγμένος της οικογένειας που γύρισε κάποια στιγμή πίσω.
0: Πιστεύω ότι είσαι γιατρός.
1: Με ένα-δύο πτυχία τέλος πάντων, σου λέει, άρα κάτσε, αφού πήγε στο πανεπιστήμιο, σε δύο πανεπιστήμια. Πρέπει να τα ξέρεις όλα. Αυτό... Επομένως, είτε μιλάμε για το τι ηλικία έχει ο Πλάτανος,
0: ναι,
1: είτε αυτό που είπες εσύ τώρα. Πώς έχω...
0: Ωραία, να το πω
1: πρέπει
0: αλλιώς.
1: Εγώ να τα ξέρω.
0: Ωραία, να το πω αλλιώς.
1: Θα σε αντιμετωπίσω σαν τον Αντρέα και θα σου πω. Δεν βάζει δύο τσίπουρα να πει τον αντρίκο μου.
0: Δεν θα ήθελες να είσαι μπροστά στη διαδικασία μέσω της οποίας διαπιστώνεται ότι κάποια πράγματα το χρυσόψαρο τα θυμάται και κάποια άλλα όχι. Δεν θα ήθελες, πες την αλήθεια.
1: Όχι, αλλά θα ήθελα να ήμουν εκείνο το χρυσόψαρο που θα έκανε τους επιστήμονες να σκίσουν τα πτυχία του. Τα θυμάται όλα.
0: Ένα χρυσόψαρο Σωτηρακόπουλος.
1: Μπράβο, απαγγέλει την Ιλιάδα ολόκληρη.
0: Τους αυτό έχει το... κάνει και σκίζουν τα πτυχία του.
1: Άστο, άστο, ναι.
0: Το αμοιβάδα δεν ξέρω αν πιάνεται. Πιάνεται, το αμοιβάδα.
1: Το αμοιβάδα, η αμοιβάδα δεν είναι. Μ' άρεσε που λέμε το αμοιβάδα.
0: Το ως χαρακτηρισμός.
1: Δεν
0: ναι.
1: είναι. Θαλάσσιο είναι, δεν είναι. Όπου να είναι είναι.
0: Ναι. Κακαρέλος λέει.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Και μουρμούρα. Η μουρμούρα είναι και εκτός από αυτό που ξέρουμε είναι και...
1: Τρώγεται.
0: Τρώγεται.
1: Την τρώμε στη μάπα.

0: Για να ξέρεις, ήμουν έτοιμος να σου πω ότι έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να παίξουμε ηλεκτρονική εποχή.
1: Ξέρεις γιατί το έκανε, γιατί με την τεχνολογία θυμήθηκε του
0: Έμι.
1: Θαύμασα την τεχνολογία νωρίτερα. Ο Χονδροθύμιος λέει δεν υπάρχει εκπομπή παραγωγών που να μην έχει εισβάλει. Χθες το βράδυ μέχρι και στην ηχογραφημένη του Τσουβέλα στις 3 τα ξημερώματα, ή είσαι διευθυντής ή δεν είσαι. Το φοβερό ξέρεις ποιο είναι, ότι μπορεί να εισβάλλει την ώρα που παίζεται η ηχογραφημένη αυτό στο στούντιο.
0: Ακριβώς.
1: Χωρίς Τσουβέλα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και βρίσκω από τε. Αποτελείτε το δάκρυ, συγγνώμη, έπρεπε να το πω.
1: Θα μπορούσαμε να συζητάμε για πελάγι, θάλασσες και διάφορα άλλα πράγματα μέχρι το πρωί, αλλά σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Έχει πάει 8 παρα 5. Ο Στέφανος Πολότολο ήταν σήμερα συγκλονιστικός και μας βοήθησε να πέσουμε χαμηλά.
0: Ευχαριστούμε όλους τους ψαράδες.
1: Να πιάσουμε πάτο, θα έλεγε κανείς, της θάλασσας. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, δεν βλέπω το λόγο που πρέπει να τις ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να ψαρεύετε.
1: Να γυμνάζεστε.
0: Να διαβάζετε. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους

0: εργασία.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τίτλοι ειδήσεων από τον Big Win Sport FM 94,6. Με στόχο να διευρύνει το απόλυτο νικόν του στην Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens για την τέταρτη αγωνιστική τζάμπολ στις 9 και 4. Απαλλάχθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας από τον αθλητικό δικαστή της Ευρωλίγκας μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους μετά τη λήξη του αγώνα στην Πολωνία. Την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών ζητάει ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ που υποστηρίζει ότι ήταν παράνομη η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ανατολό Εφές της Ανέλ Αρένα για την Ευρωλίγκα. Ενθαρρυντικές εκτιμήσεις για την επιστροφή του LKB στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Τα τελικά πλάνα του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Ιμάνουλ Αλγουαθίλ. Αναβλήθηκε και επίσημο αγώνα στη ΣΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της στοίχημα Super League κατόπιν αιτήματος της Ένωσης. Χωρίς Βάργα και Στρακώσα, τα πλάνα του Μάρκο Νίκολης για το παιχνίδι με τον Όφη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Στις προπονήσεις επέστρεψαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μετά το χθεσινό ρεπό του Τζέικοπ Νίστρουπ. Χειρουργήθηκαν στο Μόναχο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ Γύρι Παυλένκα και Τάχα Άλλοι, οι οποίοι μπαίνουν πλέον στο στάδιο της αποκατάστασης. Αύριο η επιστροφή στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την Καλαμάτα. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup Βόλεϊ Γυναικών εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, που νίκησε 3-0 σε την Ακόφσκη, κατακτώντας το βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα. Στη μάχη των προκριματικών του EuroCup όλων ανδρών ρίχτηκε ο Απόλλων Σμύρνης που αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Duisburg στο Σεράφιο Κολυμβητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιος στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6 βράδυ 5ης 8 Οκτωβρίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, όλο σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής. Βραδιά Ευρωλίγκας η σημερινή και όπως καταλαβαίνετε, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, μια ώρα και κάτι θα είναι η κανονική ροή και στις 9 και 4 θα συνδεθούμε με το Telecom Center Athens για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Fenerbahçe στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής. Τέταρτη αγωνιστική, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα με δύο παιχνίδια. Στο ημίχρονο Maccabi Tel Aviv Armani Milano 51-45 και στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 38-45. Άλλα τρία παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα εκτός από αυτό του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ. Στις 9 Μπάγερ Μονάχου Βίρτους Μπολόνια, στις 9.30 Βαλένθια Χάμπολ Τελαβίβ και στις 10 παρατέταρτο το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης Παρτίζαν. Λοιπόν, και επειδή ο χρόνος δεν περισσεύει σήμερα, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Telecom Center Athens. Είναι έτοιμος και καλωδιωμένος ο Γιώργος Πετρίδης. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM.
0: Πες μου, πώς αισθάνεσαι που έχεις πάνω μπουρνά δίπλα σου?
1: Μια χαρά, ήρεμος είναι, εντάξει. Κοίταξε, όταν έχεις τον ακτύπη δίπλα σου που συνήθως ξέρεις είναι στην τζίτα και είναι μια... έτσι,
0: εγώ δεν μιλάω από άποψη ηρεμίας, ρε φίλε, από άποψη ασφάλειας.
1: Από άποψη ασφάλειας, εντάξει. Πλέον τα έχω μάθει, οπότε μπορώ να κάνω και δεύτερο επάγγελμα, άμα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα δεν κάνω τα ιδιοδρομία που θα ήθελα στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.
0: Οκ, okay. Να μην ξαναστείλουμε λοιπόν.
1: Όχι, όχι, πάντα χρήσιμος είναι ο Πάνος Μπουρνάς και όλοι οι χρόνοι του
0: και ο κάθε Πάνος Μπουρνάς.
1: Εννοείται, δεν θέλουμε να του πάρουμε τη δουλειά, είναι εξαιρετικοί όλοι. Λοιπόν. Σε 64 λεπτά το τζάμπολ του αγώνα. Είναι η τέταρτη στροφή της Ευρωλίγκας. Δύο από τις τέσσερις ομάδες συγκρούνται που έχουν το απόλυτο μέχρι τώρα, αυτό το 3-0. Οπότε σε κάποια από τις δύο θα πάψει να ισχύει αυτό, το απόλυτο δηλαδή. Είναι στο 3-0 και οι δύο ομάδες. Μάλιστα, είναι και ένα πολύ παραδοσιακό ζευγάρι τα τελευταία χρόνια που μας προσφέρει αμέτρητες συγκινήσεις. Κοιτούσα, Τάσο, τα τελευταία τους παιχνίδια, γιατί θυμόμουν ότι όλα έχουν κριθεί στο σούτ ή σε μια λεπτομέρεια. Τα πέντε τελευταία μάτς Παναθηναϊκού με Φενερμπαχτσέ έχουν κριθεί από 6 πόντους σε κάτω.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό, ναι. Με πιο χαρακτηριστικό, μάλλον ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ήταν φυσικά το περσινό εδώ στο Telecom Center που ξεσήκωσε και μπόλικες αντιδράσεις με όσα έχει κάνει τότε ο Μπόλγκουν, ο οποίος είχε πετύχει το νικητήριο καλάθι για την ομάδα του. Μάλιστα, με το που έγινε σήμερα αντιλητός, όταν βγήκε για την προθέρμανσή του, με το που έγινε αντιλητός από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αποδοκιμάστηκε όπως είναι λογικό. Έχουμε και τις 12, να τις πούμε λιγάκι. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέις, Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματζούκας και Φαλ. Καλά ακούσατε, και ο Φαλ και ο Ρογκαβόπουλος είναι σήμερα στην 12 του Παναθηναϊκού. Έμεινε εκτός ο Μωραήτης, ενώ επανέρχεται και ο Γκραντ, ο οποίος ήταν εκτός σε σχέση με τον αγώνα πρωταθλήματος, είχε μείνει τότε εκτός οκτάδας των ξένων. Από την άλλη, Μπίχαμ, Μπόλτουιν, Μέλισαν, Λί, Χόρτον Τάκερ, Τζουζάνκα, Φόρεστ, Κι, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σίλτζ και Σαργκιούνας για τους Τούρκους. Ο Παναθηναϊκός έχει πέρα την παράδοση 23-19 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Διαιτές αναμέτρησης Μπελόσεβιτ, Περούγκα και Σουκής, πολύ εμπειροί και οι τρεις διαιτές. Και είναι και φυσικά και ένα μάτς στο οποίο υπάρχει μια κόντρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εισαγωγικά κόντρα δασκάλου μαθητή, ο Μπράντοβιτς εναντίον Γιασικεβίτσιους, ο Σάρας ιδιαίτερα αγαπητός φυσικά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στα 4 χρόνια που πέρασε τον Παναθηναϊκό είχε προπονητή τον Σέρβο τεχνικό, πάρα πολλές φορές έχει εκφράσει τον θαυμασμό του και στάζει μέλη ο Λιθουανός. Και άλλοι έχουν παρελθόν στους δύο σημερινούς μονομάχους. Φυσικά ξεχωρίζει ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος αντιμετωπίζει την ομάδα με την οποία στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2025 και MVP τότε στο Final Four. Και μάλιστα με τον Σάρας επίσης έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση, γιατί τον είχε προπονητή και σε άλλες ομάδες, Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα κτλ. Ενώ ιδιαίτερο το μάτς ήταν και για τον Κι με τον Μπάντι, όπου ήταν συμπαίκτες πέρσι στη Βαλένθια, σε μια εντυπωσιακή πορεία της ισπανικής ομάδας μέχρι το Final
0: Four. Το γήπεδο, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Παναθηναϊκός χωρίς Χουάντσο, Ναν και Σλούκα, που εντάξει παραμένουν ακόμα εκτός δράσης. Το σημαντικό, όπως ομοίγει πολλές φορές και το λέγαμε και χθες, είναι να μπουν και τρεις σε ομαδικό πρόγραμμα, να είναι σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν στα ομαδικά προγράμματα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μόλις ξεκινήσουν να ανεβάζουν στροφές και μπουν σε ομαδικό πρόγραμμα, τότε θα μετράμε και αντίστροφα για την επιστροφή τους. Νομίζω ότι πάμε, ειδικά για τον Σλούκα και για τον Νάν, για τον Χουάντσο, νομίζω θα ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Αλλά για Σλούκα και Νάν, η λογική λέει ότι θα επιστρέψουν μετά την διπλή αγωνιστική που έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Για τον Χουάντσο θα δούμε πώς θα είναι από αύριο. Μήπως σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει και εκείνος και πάλι στην ομάδα.
0: Ωραία. Σε τίτλους εξωαγωνιστικά.
1: Ναι. Εξωαγωνιστικά εννοείς να φέρεις στην διαδικασία με, με τα νομικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε γίνει πλέον, ξέρεις, τα μαθαίνουμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε να δεις, Τάσο, το κομμάτι που έτσι αφορά τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με το γεγονός ότι έγινε ένα μπέρδεμα στην αρχή, γιατί θεώρησαν και γράφτηκε μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός ζήτησε την τιμωρία του Ολυμπιακού για τη συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζόκα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την τιμωρία του Ολυμπιακού γιατί ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ προβλέπει ότι απαγορεύεται η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη. Έτσι. Υπάρχει μια μήνυση κάτω του κ. Γιαννακόπουλου και
0: σε ποινικό
1: δικαστήριο. Κάτι που δεν το προβλέπει ο κανονισμός του ΕΣΑΚΕ. Όσον αφορά τον κόουτς Μπαρτζόκα, από την πλευρά του Παναθηναϊκού, αυτό που λένε είναι ότι θέλουν να σταματήσουν όλο αυτό που γίνεται με την συμπεριφορά του σε κάθε γήπεδο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτά θα τα δουν όλα οι δικαστές και θα δούμε τι θα γίνει. Εκείνοι έχουν τον πρώτο.
0: Ό,τι έχει να κάνει με την καταγγελία πάντως στην Ευρωλίγκα και τα όσα συνέβησαν στο μάτς με τη Βίρτους ήταν απαλλακτική.
1: Αυτό εντάξει, αυτό ναι, ναι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει,
0: όχι,
1: δεν
0: όχι. Απλά άλλες διοργανώσεις.
1: Ναι, καμία σχέση. Ναι. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα, γιατί και ξέρεις, ρωτάει ο κόσμος. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει μια ποινή και κλεισμένων των θυρών, τέσσερις αγωνιστικές και μια τιμωρία με μείον δύο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να ξεκαθαρίσουμε ότι για την ποινή των τεσσάρων αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών δεν μπορεί να μειωθεί, δεν μπορούν να μειωθούν οι δύο που ήταν από τη ΔΕΑΒ. Έτσι,
0: ναι.
1: Οπότε στην καλύτερη για τον Παναθηναϊκό θα έχει τουλάχιστον δύο αγωνιστικές. Περιμένουμε να δούμε να συγκροτηθεί το ΑΣΕΑΔ έτσι ώστε να εκδικαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις με το πλην δύο και με τις άλλες δύο ποινές, με τις άλλες δύο αγωνιστικές που έχει από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ.
0: Okay, ωραία.
1: Αυτά.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε περίπου μία ώρα για το τζάμπολ. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11 και 4 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6, 19 λεπτά μετά τις 8. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Τα τελευταία νέα Παναθηναϊκού, 55 λεπτά πριν τον τζάμπολ του αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Και το γεγονός ότι τόσο ο Φαλ όσο και ο Ρογκαβόπουλος είναι στην 12άδα των Πράσινων. Λοιπόν, πάμε. Μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ. Νίκος Ζέρβας τώρα στην παρέα μας για τα του Ολυμπιακού αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Βέβαια, προσπαθώ να συνέλθω από μια ένεση.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Πώς πήγε το απογευματινό?
1: Ναι, εντάξει, πήγε, αλλά ακόμα δεν έχω ξεπληστεί.
0: Άμα χρησιμοποιείς τη λέξη συνέλθω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ζώρικο προφανώς.
1: Να μου συγχωρέσει κάποια λάθη άρθρωση γίνουν.
0: Ναι, εντάξει, οκ, εγώ.
1: Όχι, μου. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο διαφορετικά, να με επιτρέπεις.
0: Ναι, όπου θες.
1: Να χαιρετήσω την πρωτοβουλία και του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Εβαν Φουρνιέ να...
0: Α, ένα μήνυμα που είδα, ναι, ναι.
1: Ναι, για μια κοπέλα που τυχάνει να γνωρίζω τη δουλειά της, τη Μαριέτα, μέσω των social media, μια πολύ καλή γραφίστρια, η οποία δυστυχώς δίνει μάχη με την οξία λευχαιμία. Κινητοποιήθηκαν βέβαια πάρα πολλοί κόσμος, είναι αλήθεια. Έχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρεθεί σηματοδότης.
0: Αυτό
1: είναι ένα πολύ καλό πρώτο
0: βήμα. Μακάρι.
1: Ναι, και αφιέρωσαν έξτρα χρόνο και ο Κώστας Μπαρτζόκας και ο Εβαν Φουρνιέ. Με βιντεοσκόπησαν μηνύματα, τα ανέρχεται στα social media. Συμπαράσταση νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και γενικότερα σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν χωράει τίποτα διαφορετικό από
0: συμπόρευση.
1: Ναι, ναι.
0: Τις καλύτερες ευχές να πάνε όλα καλά για την κοπέλα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε τώρα τα υπόλοιπα?
0: Δεν ξέρω, από πού θες. Θες από την που είναι το πιο, από τα πιο φρέσκα, μη αγωνιστικό βέβαια, την απαλλακτική απόφαση του αθλητικού δικαστή της Ευρωλίγκας για το περιστατικό στην Μπολόνια. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, και εγώ νομίζω ότι όλοι αυτό περιμέναμε.
0: Δεν φανταζόμουν κάτι άλλο.
1: Το φοβερό είναι ότι η Μπολόνια είναι αυτή που κατέφθασε υπέρ του κόουτς Μπαρτζόκα, ότι δεν έγινε κάτι.
0: Επίσης δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, ναι. Οπότε, ναι, αυτή η καταγγελία ουσιαστικά δεν υφίσταται πλέον. Ενημερωθήκαμε βέβαια το μεσημέρι ότι υπάρχουν άλλες τρεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Είναι η μία για το χειροκρότημα, το ειρωνικό που έκανε ο κόουτς Μπαρτζόκα στο Ιβανόφιο, ενώ σε όλο το γήπεδο τον έβριζε.
0: Στο φινάλε της αναμέτρησης, αυτό δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν νομίζω ότι και αυτό θα επισύρει κάποια ποινή. Είναι αλήθεια. Δεν είναι κάποια ούτε χειρονομία ευρυστική ούτε τίποτα. Άγουγε να του βρίζουν τη μητέρα και χειροκρότησε αυτό. Δεν έγινε κάτι. Αλλά έχουν γίνει άλλες δύο καταγγελίες. Η μία για το περσινό περιστατικό στο Ντουμπάι. Παρότι αυτή η υπόθεση τουλάχιστον για τον αθλητικό δικαστή είχε κλείσει. Μια υπόθεση που είχαμε πει όλοι ότι ήταν απαράδεκτη ως εικόνα. Έτσι δεν το συζητάμε. Όπως δηλαδή δεν υπήρχε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γίνει καταγγελία σε αυτό που έγινε με την Πολόνια, ούτε στο Ιβανόφιο. Εκείνο το περιστατικό, εντάξει, είχε προκαλέσει και αλληγενή εντύπωση και η μικρή τιμωρία, έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό που υπάρχει καινούριο εντελώς είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε καταγγείλει τον Ολυμπιακό στον αθλητικό δικαστή, διότι υποστηρίζει ότι κακώς υπέβαλε μήνυση στα πολιτικά δικαστήρια, στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για την είσοδο του στο ΆΚΑ στον δεύτερο τελικό. Και με αυτή ζητάει αφαίρεση 2 βαθμών από τους Ερυθρόλευκους. Αυτά, αυτή είναι η ενημέρωση. Εννοείται ότι περιμένουμε τις δικαστικές αποφάσεις, έτσι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση σε όλο αυτό. Αυτά, με τα έξω.
0: Από τα έξω. Πάμε στα αγωνιστικά. Ο Φόλ επέστρεψε.
1: Ναι, ναι, προπονήθηκε κιόλας.
0: Α, ναι, ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ θετικό. Πολύ θετικό. Πρόλαβε τις πτήσεις του, ήταν κύριος που λέμε. Προπονήθηκε. Νομίζω ότι αυτό του δίνει πάρα πολλές πιθανότητες, όχι μόνο να είναι στο 12, αλλά να παίξει και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Σίγουρα είναι επηρεασμένος από τα δύο περιατλαντικά ταξίδια μέσα σε τρεις μέρες. Ναι, δεν το συζητάμε. Αλλά το γεγονός ότι πρόλαβε και ήρθε στην προπόνηση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Ο Πλώντας είναι εκτός, έτσι, τη μοναδική απώλεια του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Βαρτζόκας είπε ότι εφές, αφού ευχήθηκε περαστικά στον Μάικ Τζέιμς και να επιστρέψει όσο το γρηγορότερο και υγιής, είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, στηρίζεται πάρα πολύ στην δημιουργία του Ντάριο Σάριτς από μέσα προς τα έξω. Δεν έχει ξεκινήσει καλά, έχει μόλις μια νίκη σε τρεις αγώνες, αλλά με τον Κώστας Λάσο πάντα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Και αυτό που, αν με ρώτησες τι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός, το επεσήμανε και ο Μπαρτζόκας, ότι πρέπει να βελτιωθεί στην άμυνα. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: νομίζω απαγορευτικό αύριο το 92 που έχει μέσο όρο ο Ολυμπιακός στα μετόπιστεν. Σε αυτά τρία πρώτα μάτια
0: Ευρωλίγκας. Ναι, είναι τόσο πολύ,
1: 92, ναι.
0: Ναι, ο Ολυμπιακό είναι...
1: Το 97, okay, είναι πολύ καλό στην επίθεση, αλλά δεν είναι πάντα, δεν σου δίνει πάντα την νίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις με την νοοτροπία ότι θα βάλω έναν παραπάνω από αυτό που θα δεχτώ. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πράγμα έχει δουλέψει αυτές τις τρεις μέρες ο προπονητής του Ολυμπιακού, που ήταν και, αν δεν κάνω λάθος, αν εξαιρέσουμε τις πρώτες προπονήσεις του Αυγούστου, που έτσι κι αλλιώς είχε πάρα πολλές απουσίες, λόγω διεθνών, είναι το πρώτο, οι τρεις πρώτες συνεχόμενες προπονήσεις που έκαναν όλοι μαζί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτό νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Και για το επίπεδο ανετοιμότητας στο κομμάτι της άμυνας, ειδικά που είναι προϊόν δουλειάς, αλλά και στο γεγονός ότι είχε χρόνο επιτέλους ο προπονητής του Ολυμπιακού να δείξει κάποια πράγματα. Έτσι.
0: Ο αριθμός εναπομείναντων εισιτηρίων είναι τριψήφιος ή παραμένει τετραψήφιος?
1: Κάπου εκεί, κάπου στα χίλια είναι.
0: Over-under,
1: ναι. Εντάξει, δύσκολο να γίνει sold out. Είναι δύσκολο.
0: Okay.
1: Αναφέρθηκε κιόλας ο προπονητής του Ολυμπιακού σε αυτό. Είπε ότι κατανοώ απόλυτα ότι κάποιοι πρέπει να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για να κάνουν αυτό το μικρό ταξίδι. Αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι ο κόσμος, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι όλων των επιτυχιών, θα είναι και πάλι προς τον πλευρό του Ολυμπιακού. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Ολυμπιακοί δεν υπάρχουν μόνο στον Πειραιά, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Εντάξει, ικανοποιητική είναι η προπόληση, αλλά δεν ξέρω αν αύριο θα γίνει κάποιο έτσι μαζεμένο, μια μαζική αγορά. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, ειδικά τώρα που ακόμα ψάχνεται ο κόσμος πώς θα πάει στο συγκεκριμένο γήπεδο, πού θα παρκάρει, δεν υπάρχουν συγκοινωνίες καθόλου που να ευνοούν. Το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνεται.
0: Σωστά. Να βρουν τα πατήματά τους.
1: Πάντως sold out, πάντως είναι το ταξίδι σε Βαλένθια και Μπαρσελόνα, έτσι. Δηλαδή, όποιος πρόλαβε, βρήκε θέση στο τσάρτερ.
0: Ωραία. Νικόλα, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Καλά. Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε, μπαίνουμε κατευθείαν σε περιβάλλον ποδοσφαίρου. Γιώργος Τσακίρης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Έγινε επίσημο αυτό που ξέραμε όλες αυτές τις μέρες, η αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο στις 17 Οκτωβρίου. Και στην τελική ευθεία έχει μπει πλέον η προετοιμασία για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφι. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Τον Άγιο Ξανίκο.
0: Τον Άγιο Ξανίκο.
2: Την κεφαλική άκουσα.
0: Ντροπή. Όχι, απλά.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Ντροπή τόσο.
0: Ρεπό σήμερα. Τι να κάνουμε.
2: Καλά κάνει το παιδί. Ρεπό σήμερα, μεθαύριο μετάδοση ανελαδίνα.
0: Μπράβο, ναι. Την Κυριακή κάτι αντίστοιχο για το κανάλι.
2: Μια εβδομάδα.
0: Τυπικά πρέπει να βγαίνουν κάποια ρεπό. Τυπικά, έτσι.
2: Και μετά θα πληρωθεί ότι εργαζόταν. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, έγινε επίσημη και στη μέση Super League η αναβολή της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Κάτι το οποίο γνωρίζαμε πολύ καιρό, ήταν απλά το δημοτυπικό να ανακοινώθηκε από τη Super League. Στα νέα των τραυματιών, καλά τα πράγματα, και ο Ζουμπκοφ προπονήθηκε, όλα ήταν οκ.
0: Κανονικά και ο Ζουμπκοφ.
2: Ναι, είναι καλά, δεν έχει νιώσει ενόχληση. Θα πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Μην τυχόν και νιώσει κάποιο τσίπημα οτιδήποτε, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει θέμα. Ο Βάργκα πάει να μπει σε ένα κομμάτι της προπόνησης και έπειτα σε συνολικά στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και μένει και ο Στακός, ο οποίος επίσης για τότε προβλέπεται, αρχή της εβδομάδας, της επόμενης, τέλος αυτής που διανύουν, Κυριακή Δευτέρα δηλαδή,
0: ναι,
2: να μπει και αυτός. Καλά, πολύ καλά τα μπλέω, όταν έχει μπει από προσθέσεις, είναι οκ, θα παίξει κανονικά και με τον Όφη, οπότε έχει περισσότερες λύσεις ο coach για να διαχειριστεί και το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά και έπειτα πολύ περισσότερες για να παίξει την μπάλα στο κεφάλι του με το σχέδιο που θα κατακτήσει για τον αγώνα και με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, αλλά και με την Chelsea με την City,
0: με τη City μετά,
2: στο Manchester.
0: Δεν σε ρωτάω ακόμα, επειδή είπες για Στρακόσα και Βάργκα, ουσιαστικά τέλος τρέχουσας αρχή επόμενης, για το κατά πόσο θα μπουν στο αεροπλάνο για, για Λονδίνο. Το αφήνω για τις επόμενες μέρες.
2: Κοίταξε, νομίζω πως θα μπουν, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε, έτσι.
0: Okay.
2: Είχαμε πει ότι αν δεν μπορεί να μπει ούτε να κάνει ένα πρόγραμμα κοντά στο 60-70%, θυμάσαι, ο Βάργκα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δεν θα υπάρχει λόγο να πάει.
0: Ναι, όντως.
2: Από τη στιγμή που υπολογίζεται να μπει και να κάνει μέρος του προγράμματος, αλλά και να κάνει ίσως και με ολόκληρο πρόγραμμα προπόνηση μέχρι την Κυριακή Δευτέρα, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, όντως.
2: Γιατί δεν θα πάει εκεί για να πάει, και ακόμα και να μην παίξει, θα δουλέψει.
0: Προφανώς,
2: και 8 μέρες.
0: Που θα βρίσκεται. Αν μη τι άλλο, να είναι έτοιμος για το μάτς με τη City.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου λες, επέστρεψαν όλοι, και ο Ζήνη σήμερα ή αύριο εκείνος?
2: Νομίζω ότι αύριο μπαίνει.
0: Αύριο, ο τελευταίος δεν είναι.
2: Ναι, είναι ο τελευταίος, γι' αυτό και νομίζω ότι δύσκολο θα πάμε και με δύο παιδικούς στο μάτσο με τον Όφη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το αύριο θα γυρίσει να κάνει προπόνηση.
0: Γιατί είπα, χαλάρωμα ουσιαστικά θα είναι αύριο. Παραμονή αγώνα, τι να.
2: Ναι, δεν μπορεί να κάνει και την προπόνηση, ούτε σε άλλο και από ταξίδι, έτσι.
0: Καλά, ναι.
2: Οπότε όλο μαζί το πακέτο δείχνει αυτό.
0: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως νομίζω όμως και 2-3 μέρες να τον είχε νωρίτερα, δεν νομίζω ότι θα παίζει με διευθυντικούς, γιατί το είδαμε και στο Βόλο. Δεν ήταν διαθέσιμο ο Βάρκα, δεν επέλεξε να πάει με Ζήνη Γιώβιτς.
0: Θα βλέπεις πάλι Μάνταλο. Μια και είπες τον ανέφερε στο Βόλο.
2: Είναι Κοϊτά ή Μάνταλο βλέπω, ναι.
0: Γκατσίνοβιτς, όχι.
2: Δεν το έκανε με τον Βόλο. Ξέρω εγώ τώρα να το κάνει τώρα. Τι να σου πω, δεν το αποκλείω γιατί είναι κάτι το οποίο δούλεψε πριν τη ματσιά.
0: Μπράβο, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Πολύ συγκεκριμένο. Ναι, πολύ σωστά. Σύμφωνα με όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και είδαν το βασικό στάδιο προετοιμασίας και μετέφεραν και τα πράγματα και στον πήγο σου, 4,6 όπως ο πρόεδρος Καρβουνιάρης, δούλευε πολύ με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή πίσω από τον θετικό, αλλά δεν το έχουμε δει να το κάνει εδώ.
0: Ναι.
2: Αν εξαιρέσουμε το κύπελο.
0: Mm-hmm. Ναι,
2: δεν
0: σωστά.
2: Το έχουμε δει να το κάνει.
0: Σωστά.
2: Οπότε
0: πιο πιθανό είναι αν έλειπε ο Ρόταν και το βλέπαμε στο δεξιά
2: άκρο. Ναι, όχι τώρα. Γιατί το τελευταίο μάτι του κυπέλλου, ας πούμε, στη θέση του επιτελικού έπαιξε ο Μάνταλος με τις αίρες που έκανε και πάλι που θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Οπότε φαντάζομαι ότι το έχει πάει λίγο πιο πίσω τη σκέψη του, ίσως γιατί πρέπει να τον έχει πιο έτοιμο για δεξί μπακ, ξέρεις, για το ενδεχόμενο, το απευθέω βέβαια, να μην είναι διαθέσιμο ο Ρόταν.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε, ξέρεις, αναγκαστικά εκεί στην Ευρώπη θα παραβάλει τον Κοτσέλο, δεν έχει άλλον.
0: Σωστά.
2: Αυτό το λέω.
0: Mm-hmm.
2: Φαίνεται να έχει προβάδισμα ο Κοϊτά, κρίνουμε από τη θεσινή δουλειά που είχε κάνει ο coach πίσω mm-hmm. και να πηγαίνει αριστερά ζωά ομάδα, αλλά επειδή περιμένουμε να γυρίσουν κι άλλοι, ας το περιμένουμε, το δούμε 100%.
0: Ωραία.
2: Δεν έχει και πολλά που να κάνει όμως. Mm-hmm. Δεν θα πούμε έτσι, ο ομάδα θα πάει, ο ζωά ομάδα θα πάει, ο Κατσίνο όπως είπε θα πάει. Αν δεν πάει ο Κοϊτά δηλαδή και θέλει να τον κρατήσει αριστερά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Mm-hmm.
2: Γι' αυτό.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα, λέει ένας φίλος, αν στην Αγγλία από τη στιγμή που θα μείνει για μια εβδομάδα η. Η ΑΕΚ, αν θα πάνε και οι συσσαγωγικά οικομένοι, ο Κάλος Κάμης, ο Αλεξίου, ο Γεωργίεφ.
2: Σίγουρα. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς θα πάνε, γιατί θα προτιμάω για το παιχνίδι όταν θα γυρίσουν από εκεί.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή παίζουν τρίτη, τετάρτη θα γυρίσουν. Θυμίζω και από πέμπτη θα αρχίζει και η προετοιμασία για το επόμενο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Είναι αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο νομίζω. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά. Υπήρξαν και τρέχουν και φεύγουν, πρέπει να πω, έχει πολύ σημαντική ροή. Η παραχώρηση, η πώληση των εισιτηρίων για το Youth League.
0: Α, οκ.
2: 12 η ώρα θυμίζω στο Λονδίνο, Σαχτάρ ΑΕΚ, την ίδια μέρα του αγώνα βέβαια, ξέρεις, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε 14-10 για αυτό το μάτς. Ας να είναι εκεί πάνω από 1000 άτομα, ποιο λόγο θα είναι και αυτό σημαντικό.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ.
2: Καλά.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνει.
7: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: χρόνια τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Παναθηναϊκός Άκτορ Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Ακόμη δύο μεγάλα μάτς των αιωνίων στη EuroLeague έρχονται στον Big Win Sport FM 94,6. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε απόψε στις 9 και 4 με τους πράσινους του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να θέλουν να παραμείνουν αίτητοι στη διοργάνωση. Τη μάχη του Τριφυλιού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε περιγράφει από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Αύριο στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα που αγωνίζονται για πρώτη φορά φέτος στη Σανέλ Αρίνα κόντρα στην Ανατολού Εφές με στόχο να επιστρέψουν στις νίκες. Στην περιγραφή ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις και φυσικά οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Κάποιοι πάντως στέλνετε μερικά ωραία μηνύματα. Λοιπόν. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα διαβάσω στον αέρα. Λοιπόν, εγώ σας θυμίζω ότι το All In, το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό show, κάνει πρεμιέρα στον Sky τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 11 και 4. Ο Μιχάλης Τσόχος, ο Γιώργος Λιανός, η Έλενα Παπαδοπούλου και ο Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό show που θα αναδείξει τη φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα, ο special guest, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο. Συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο να μας μεταφέρει τα τελευταία

0: εκτίμηση για τον Άρη είναι ο Γιάννης.
1: Καλά, ναι, δεν το συζητάω. Τώρα ένας άνθρωπος που έχει εκατομμύρια ακόλουθους να διαφημίζει με τέτοιο τρόπο τον Άρη. Εντάξει, το παλέ είναι μια ξεχωριστή κατηγορία από μόνο του αυτό το γήπεδο. Το όμως παλιό κι αν είναι, παρά την ανακαίνιση την οποία έχει υποστεί. Είναι μικρό για να καλύψει πια τις ανάγκες. Αλλά σε παιχνίδια με τέτοιες ομάδες όπως η Μπούργος, νομίζω ότι ο Άρης που σταδιακά τα 20 λεπτά που ήταν το καλύτερο του διάστημα θα τα κάνει 25, θα τα κάνει 30, με την ευχή κάποια στιγμή να έχει διάρκεια σε όλο το 40 λεπτό, νομίζω θα τις καθαρίζει εύκολα αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Ειδικά στο γήπεδό του. Έχει δουλίτσα ακόμη, έχει θεματάκια, τα έμπει και ο προπονητής.
0: Εντάξει, προφανώς, ακόμα αρχές Οκτωβρίου είναι τώρα.
1: Ακόμα αρχές Οκτωβρίου, γιατί είναι και μια ολοκένουργια ομάδα. Αλλά και μόνο που κερδίζει ενώ ακόμη φτιάχνεται, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Νομίζω πήρε και το μάθημά της η ομάδα από ό,τι έγινε στην
0: Καρδίτσα.
1: Τη σφαλιάρεται mm-hmm. πολύ νωρίς και πάμε πια για τα επόμενα.
0: Ωραία. Πάμε ποδοσφαιρικά τώρα.
1: Ναι.
0: Προετοιμασία για το μάτς με τον Βόλο, με ευχάριστα και δυσάρεστα, θα πω εγώ. Τουλάχιστον από το ιατρικό δελτίο.
1: Εντάξει, είναι κάποιοι είναι εντός, κάποιοι εκτός και τα Ζωμάνου Γκαρθία είναι off. Mm-hmm. Ο Γιαννιώτας είναι off, σίγουρα. Αυτοί δεν θα είναι διαθέσιμοι. Ο Μπασίρου έκανε σήμερα ατομικό, τώρα αύριο θα προσπαθήσει, τώρα δεν είναι για να παίζει βέβαια.
0: Ναι,
1: ενδεχομένως να είναι στον πάγκο, εντάξει. Mm-hmm. Αυτά είναι τα προβληματάκια. Ο Ρίτσαρντς μπήκε σήμερα, αλλά θα είναι διαθέσιμο. Και σημαντικό δεν έχει άλλο αριστερό μπάγκο Άρης. Έχει ένα θεματάκι ο Φατιγκά, έκανε μια πέμπτη διάστημα διακοπής στο δάκτυλο του χεριού του. Κάτι προπονείται κανονικά, αλλά έχει ειδικό ναρσικά και νομίζω ότι θα ξεκινήσει κιόλας βασικός στον παιχνίδι της Κυριακής. Θα μείνει στον πάγκο. Σημαντικό το ότι επέστρεψε από τη μείωση και ο Χόγκλα, γιατί τον χρειάζεται, τώρα που και ο Μπασίρου προέρχεται από αρκετές μέρες ίωσης. Και μένω να δούμε τώρα τι θα κάνει ο προπονητής του Άρη. Αύριο υπάρχει μια προπόνηση στο Κλεάνδρος Βικελίδης στα απόγευμα, εκεί λογικά θα έχουμε μια εικόνα. Νομίζω ότι αρχίζει να κερδίζει έδαφος η χρησιμοποίηση του Μπρούμα στην βαθική ενδεκάδα, στο αριστερό φτερό της επίθεσης, αντί του Γιαννιώτα, χωρίς να είναι ακόμη 100% έτοιμος, αλλά δεν έχει και πολλές επιλογές ο προπονητής του Άρη. Λογικά από τη στιγμή που ο Φατιγκά θα προφυλακτεί λόγω αυτού του θέματος στο δάχτυλό του, θα παίξει ο Πετρής και σε αρκετές από τις προπονήσεις δοκίμαζε στο διάστημα της διακοπής ο προπονητής του Άρη ένα 4-4-2 Τάσο. Mm-hmm. Τώρα που λείπει και ο Μάνου Γκαρθία στο 10. Λογικά με Καντεβέρε Κουαμέ, εντάξει έχει και το Μύρε, έχει και το Μωρόν. Λογικά mm-hmm. πάντως με Καντεβέρε Κουαμέ, αλλά θα το δούμε και αύριο για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Ωραία. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Αλέξη Σαββούπουλο και πάμε αμέσως στον Νίκο Ζέρβα. Εκτάκτως και πάλι, γιατί έχουμε μια ανακοίνωση. Χαίρετε.
2: Ναι, ναι. Ανακοίνωση του Ολυμπιακού Στάσου. Καλησπέρα και πάλι.
0: Mm-hmm. Για πες.
2: Τη διαβάζω. Κατανοούμε την αιμονή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ιδιοκτήτη της κατά του Ολυμπιακού και των μελών του, αλλά μήπως να βρίσκατε και λίγο χρόνο ανάμεσα στη σύνταξη των καταγγελιών σας για να ενημερώσετε το φιλάθλο κοινό για κάτι πραγματικά ουσιώδες που αφορά την υγεία και την καριέρα ενός αθλητή σας. Πέρασαν αρκετοί μήνες από τότε, αλλά το μίσος για τον Ολυμπιακό και τους προέδρους του, εκτός την κρίση σας, φαίνεται ότι επηρεάζει και τη μνήμη σας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει σήμερα το φιλάθλο κοινό για το τι έγινε τον περασμένο Νοέμβριο όσον αφορά την υγεία του καλαθοσφαιριστή Ματίας Λεσόρ και την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε από το διάσημο ορθοπαιδικό Νίκ Βαν Ντάικ, άμεσο συνεργάτη της ομάδας μας και προσωπικό γιατρό του κ. Γιώργου Αγγελόπουλου. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γάλλος Έντερ με τον εκπρόσωπο του απευθύνθηκαν στον Ολλανδό καθηγητή για να αποκαταστήσει το ιατρικό πρόβλημα του αθλητή και ενημερώθηκαν από αυτόν ότι στην Ελλάδα έχει αποκλειστική συνεργασία με τον Ολυμπιακό και μόνο κατόπιν ειδικής άδειας μπορεί να αναλάβει τον κύριο Λεσόρ. Ο πρόεδρος ΚΑΕ Παναθηναϊκός επικοινώνησε με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός και ζήτησε την άδειά μας, ενώ το ίδιο έκανε και ο εκπρόσωπος του παίκτη. Άμεσα ο κ. Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσε την έγκρισή του και επικοινώνησε προσωπικά με τον γιατρό Βαν Ντάικ για να τον ενημερώσει. Για μας η υγεία ενός αθλητή αλλά και κάθε συνανθρώπου μας, σωματική και πνευματική, είναι αδιαπραγμάτευτη. Στον άπλετο χρόνο που έχετε για να συντάξετε αβάσιμες καταγγελίες, θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο για το τόσο σοβαρό και λεπτό θέμα. Καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και αποκαλύπτει κάτι το οποίο νομίζω ότι ελάχιστοι ήξεραν,
0: ναι.
2: Ότι πράγματι ο Γάλλος Έντερ χειρουργήθηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως, όπως όλα δείχνουν το τελευταίο διάστημα, από γιατρό που συνεργάστηκε.

0: πρόεδρο αποκλειστικά με τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και τον εκ των ιδιοκτητών του.
1: Και χρειαζόταν ειδική άδεια για να...
0: Ναι, το τυπικό ήταν και φυσικά ο Ολυμπιακός, πέρα από την όποια αντιπαλότητα, έδωσε αμέσως το πράσινο φως και ορθώς έσπραξε, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο καθένας τα συμπεράσματά του.
1: Ωραία. Νικόλα, μας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Να σε καλά. Ακούσαμε τον Νίκο Ζέρβα με την ανακοίνωση αυτή της ΚΑΕ Ολυμπιακός που έχει να κάνει με το χειρουργείο του Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Νοέμβριο. Standing.

0: Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις. Καλησπέρα στον κόσμο.
0: Δεν σε περίμενα.
1: Ναι.
0: και ήμουν έτοιμος πριν να πω δεν θα μπορέσουμε να έχουμε γιατί έχει μια.
1: Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά.
0: Κάτι έκτακτο.
1: Όλα καλά.
0: Προέκυψε, αλλά να τελικά.
1: Όλα καλά.
0: Για κάποιο λόγο προφανώς δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πες, τι έχουμε.
1: Λοιπόν, πλέον τελική ευθεία για το ντέρμπι. Επέστρεψαν και οι τελευταίοι διεθνείς στο Κοροπή σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για Ουνάη, για Σαλάχ Εντίν, για Γκουσιτς, Κάτρης, Ραστόντερ και Πελίστε. Ήταν οι τελευταίοι που περίμεναν στον Παναθηναϊκό και σήμερα πήγαν στο Κοροπή. Μια προπόνηση με κυκλοφορία και παιχνίδι. Αύριο πρωί πάλι θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός. Άρα, άλλες δύο προπονήσεις θα γίνουν. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πάμε για τη μεγάλη επιστροφή, πάμε για το μεγάλο ντέρμπι, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Έκανε κάποια δοκιμή σήμερα? Προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ?
1: Κοιτάξτε να δεις. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για τις επόμενες μέρες. Κάποια είναι ανοιχτά κάποια ζητήματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι πίσω δεν αλλάζει.
0: Η τετράδα?
1: Ναι, πένια στο τέρμα και πίσω θεωρώ ότι θα είναι έκπληξη αν θα αλλάξει. Δηλαδή, το Ντεφράι Φαντρόγγελεν στα στόπερ, δεξιά Καλάμπρια και Κυριακόπουλος αριστερά.
0: Ναι, okay.
1: Επίσης θεωρώ ότι είναι επικρατέστερη τριάδα στη μεσαία γραμμή με Κάγκουα, Καμαρά και Ουναή.
0: Ουναή μπροστά, οκ. Okay.
1: Ναι. Ναι, σε ένα 4-2-3-1 μιλάμε πάντα, έτσι. Αυτή είναι η επικρατέστερη.
0: Αντίνο αριστερά, δεν βγαίνει.
1: Ναι, μπροστά. Ναι. Θεωρώ ότι το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι τα Μπόρδα είναι αυτός ο οποίος έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Είναι καλά, έχει ξεπεράσει τη θυλάση του, προπονείται κανονικά να παίξει δεξιά. Θυμίζω, δεν έχει Λιβάη ο Παναθηναϊκός. Και εγώ θα πω μπροστά ως εκτίμηση περισσότερες πιθανότητες στο Τετέι. Δεν θα απέκλεια όμως και την επιλογή του Ντέσσερς. Γιατί? Γιατί ο Ντέσσερς όλες αυτές τις ημέρες ήταν εδώ και έκανε προπονήσεις με την ομάδα, δεν ήταν στην εθνική του.
0: Ναι.
1: Ήταν πίσω, δούλεψε και μάλιστα πήγε καλά στις προπονήσεις. Ας το αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο. Τώρα θα πάει με 4-2-3-1, με 4-4-2. Τα δοκιμάζει όλα.
0: Το 4-4-2 πώς θα γίνει?
1: Κοίταξε, αν θα βάλει 4-4-2, θα πρέπει κάποιος να βγει και να έχουμε 4 τετέι. Νομίζω όμως ότι το 4-2-3-1 έχει προβάδισμα.
0: Σε αυτό το 4-2-3-1.
1: Το οποίο βέβαια. Συγγνώμη, το οποίο βέβαια είναι στα χαρτιά 4-2-3-1. Έτσι, γιατί
0: ναι, ρε παιδί μου.
1: Τα Μπόρδα, ας πούμε, όταν είναι δεξιά, κλείνει μέσα.
0: Ναι, δεν είναι εξτρέμ.
1: Okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε. Αυτό ότι θα μπορούσε, okay. Θα έβλεπες αντί του Λιβάη Γκαρσία στο δεξί άκρο της επίθεσης, όχι τον Ταμπόρδα, αλλά τον Τετέι και μπροστά τον σαν εξτρέμ και μπροστά τον Τέσσερς.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν
0: θα, θα μπορούσε. Ναι.
1: Ναι, δεν το βλέπω εγώ. Θα πει κάποιο άλλο ότι μπορεί και ο Πελίστρη, αλλά ο Πελίστρη τώρα ήρθε.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Νομίζω τα Μπόρδα θα είναι, γιατί μην ξεχνάμε και τα Μπόρδα μέχρι να τραυματιστεί.
0: Ναι, ήταν πολύ επιδραστικό. Έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα, ναι, προφανώς.
1: Με γκολ, με assist, με καλά παιχνίδια. Αυτή την αίσθηση έχω. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες.
0: Καλά, σίγουρα, ναι. Είναι άλλες δύο προπονήσεις.
1: Με όλους.
0: Με όλους,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Οπότε να δούμε λίγο τι άλλο θα δοκιμάσει και τι θα κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το βέβαιο είναι ότι αυτό το οποίο θα γίνει και ανάλυση φυσικά του αντιπάλου, όπως κάνει πάντα ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο θα κάνει, η νοοτροπία με την οποία θα κατέβει ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη, δεν είναι νοοτροπία του τύπου «Α, έχω να κάψω λίπος, πάω να μην χάσω».
0: Ναι.
1: Είναι νοοτροπία «πάω να πάρω το παιχνίδι, πάω να πάρω το νίκη». Αν θα τα καταφέρει όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι, είναι ντέρμπι, θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά με αυτή τη λογική θα πάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια λογική και δεν το κάνει και ο Νίστρουπ αυτό μέχρι τώρα. Δηλαδή ποτέ. Δεν έχει λογική ότι. Α, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα χάσουμε. Προφανώς και δεν θα χάσει και τίποτα ο Παναθηναϊκός αν ευτυχεί ή τυθεί.
0: Εντάξει,
1: δεν θα χάσει
0: σίγουρα.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν χάνει
1: αλλά
0: το άθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε κερδίζει.
1: Πρωτάθλημα,
0: αν κερδίσει.
1: Αλλά έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει, πέρα από το γεγονός ότι θα κάνει το 6-6, θα περάσει από το Καραϊσκάκη και θα προχωρήσει νικηφόρα την πορεία του με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, θα έχει και στο πλέον 8 τον Ολυμπιακό, που είναι από τους βασικούς αντιπάλους του.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Να πω ότι υπάρχει ένα ωραίο βίντεο σήμερα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τις εργασίες στο Βοτανικό. Ωραίες εικόνες. Από μέσα, έξω, από παντού, εξέλιξε κάθε επίπεδο όπως αναφέρει και είπα ο Παναθηναϊκός. Τα έργα προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς όπως έχουμε πει, γιατί πλέον έχουμε μπει σε μια αντίστροφη μέτρηση για να είναι το Σεπτέμβριο, θα δούμε τώρα τέλος πάντων το καλοκαίρι, πότε θα είναι έτοιμο. Αλλά έχει αυξηθεί και ο αριθμός των εργατών και προχωράει.
0: Είπες ωραίο βίντεο, θα πω εγώ. Ναι. Ωραία, παύλα, εξαιρετική συνέντευξη του Τζέικομπ Νίστρουπ.
1: Ναι.
0: Στο Αθλέτικο, στον Κυριάκο Κυριάκο.
1: Έχει πει πολλά.
0: Έχει πει πολλά και σημαντικά, θα πω εγώ.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
0: Δεν ξέρω αν την είδες ή αν τη διάβασες.
1: Έχω διαβάσει, δεν την έχω καταφέρει να την δω όλη, μη σου πω ψέματα.
0: Ναι.
1: Ο Νίστρουπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος. Δεν κρύβεται πίσω από τα λόγια. Δηλαδή, ό,τι να πει θα το πει.
0: Δεν χρησιμοποιεί ξύλινη γλώσσα, θα
1: όχι,
0: πω εγώ.
1: Όχι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει δείξει και μέχρι τώρα και σε άλλες συνεντεύξεις που έχει δώσει. Του αρέσει πάρα πολύ που έχει έρθει στον Παναθηναϊκό. Το λέει και πάλι. Λέει για παράδειγμα ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως η ομάδα. Είμαι σε ένα τεράστιο κλαμπ.
0: Ναι, είπε με όλο το σεβασμό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ήρθε για το πρωτάθλημα, ήρθε για το σύλλογο.
1: Ναι, δηλαδή θα μπορούσα να πάω λίγο στη Γερμανία που είχε πρόταση στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Και να νικάμε μία στο τόσο, να παίρνουμε ισοπαλίες, ενώ εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μιλάει για τις εντυπώσεις του, μιλάει για το staff του, όλη την προσπάθεια που γίνεται, για το γεγονός ότι θέλει να φτιάξει μια ομάδα με χαρακτήρα νικητή. Και είναι κυρίως, το ξαναλέω, είναι ευθύς. Από κάποιους αυτό, από κάποιους αυτό. Είναι, όχι για τον Ίστρο γενικά, παρεξηγήσιμο, αλλά προφανώς. Έτσι είναι. Σου λέω εγώ αυτό, πιστεύω θα σου το πω, δεν θα το στρογγυλέψω.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχει πει μια ωραία τάκα στο τέλος για να κλείσουμε αυτό, ότι είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι το να είσαι προπονητής ποδοσφαίρου είναι η δεύτερη χειρότερη δουλειά σε μια ποδοσφαιρική ομάδα μετά από αυτή του υπεύθυνου τύπου.
1: Ναι. Δεν έχει
0: βοήθει. Όχι, ναι,
1: κατάλαβα πώς το λέει.
0: Είναι δύσκολο. Ωραίος. Κοίταξε, εγώ κρατάω μια τάκα όταν έχει πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, είναι ευθύνη.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Αν θες
1: ξέρει
0: να
1: που έχει έρθει, πλέον έχει δει και το κλαμπ.
0: Νομίζω
1: ότι όσα μου έχουν πει από το κλαμπ έχουν τηρηθεί στο ακέραιο.
0: Νομίζω από τους ξένους προπονητές που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στον Παναθηναϊκό, ίσως είναι ο μοναδικός που έχει ψάξει τόσο πολύ και έχει καταλάβει το που βρίσκεται.
1: Ναι, έχει καταλάβει που βρίσκεται 100% και πλέον έχει μάθει και τον οργανισμό, τον ζει καθημερινά, του αρέσει εδώ, του αρέσει η ζωή εδώ. Και μακάρι να τα καταφέρει.
0: Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσύλλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στα δύο παιχνίδια της Ευρωλίγας που είναι σε εξέλιξη, στα μισά του τέταρτου δεκαλέπτου, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 89-74. Και λίγο πριν το τέλος, 1,5 λεπτό πριν το τέλος, Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 54-77, παρακαλώ. Οι Σέρβοι έχουν κάνει ένα επιμέρους 21-8 στην τελευταία περίοδο και βρίσκονται αγκαλιά με την νίκη, αφού είναι στο συν 23.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Η τελευταία είδηση που είδα είναι μια ανάρτηση της ΠΑΕ στους Παυλένκα και άλλοι, οι οποίοι χειρουργήθηκαν σήμερα για καλή ανάρρωση. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε?
1: Εντάξει, καταρχάς είναι η μέρα ρεπό. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη, ναι, είναι κάπως. Απλά ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα. Επέστρεψαν παίχτες αργά και χθες είχε επιστροφές. Mm-hmm. Και επέλεξε να τους δώσει μια ανάσα. Έχει και ένα-δυο μικρό θέματα τα οποία προέκυψαν τις προηγούμενες μέρες, λίγο ο Ζίβκοβιτς, λίγο ο Ενδιαγέ. Νομίζω ότι από αύριο, εφόσον έχει επιστρέψει και ο Γιάκητς και οι Έλληνες της Ελπίδων, να είναι καλά και ο Ζίβκοβιτς και ο Ενδιαγέ, να είναι ο ΠΑΟΚ γεμάτος έτσι ώστε να πάει σε τρεις προπονήσεις και να παίξει τη Δευτέρα, να επιστρέψει στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι και από αυτές τις τρεις προπονήσεις ίσως βγουν κάποια στοιχεία παραπάνω από πράγματα που βλέπει και σκέφτεται ο προπονητής. Τώρα θα έχει ουσιαστικά το ρόστερ όλο μαζί, όλα τα χαφ μαζί, τα φορ μαζί, και το τονίζω γιατί είναι θέσεις οι οποίες ο ΠΑΟΚ έχει μια αριθμητική υπεροπλία. Δεκάρια, είπαμε, δεν έχει πολλά. Εντάξει, και μέσα από τους γονείς και μέσα από το παιχνίδι θα δείξει την κυρίαρχη προτίμησή του από εδώ και πέρα, ποιους θα υπολογίζει περισσότερο. Mm-hmm. Θα το περιμένουμε. Εντάξει. Όπως είπες, mm-hmm. είδαμε τις φωτογραφίες από τους δύο στο Μόναχο που χειρουργήθηκαν, ο Παυλέκα και ο Τάχα. Άλλοι νομίζω ότι δεν χειρουργήθηκαν σήμερα, απλώς σήμερα προέκυψε η ενημέρωση. Και το δεδομένο ότι μετράμε, εκείνοι κυρίως, μετράμε 3 μήνες τουλάχιστον, έτσι ώστε να επιστρέψουν στην ενεργό δράση. Έχουμε αρχές Οκτωβρίου, το 27 σίγουρα θα φτάσουμε, για να δούμε ποιος θα καταφέρει πιο νωρίς. Σαφώς ο Τάχα Άλλη, που είναι ένας παίχτης μέσα και όχι ο goalkeeper, που χρειάζεται να παίχνει συνέχεια και το χέρι είναι πολύ πιο σημαντικό, έχει πιθανότητα να επιστρέψει νωρίτερα.
0: Δημήτρη, τα μικροπροβλήματα που είπες για Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ είναι τέτοια που μπορεί να τους στερήσουν, να το πούμε έτσι, την συμμετοχή στο μάτς με την Καλαμάτα?
1: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν νομίζω, γιατί ήταν στο ξεκίνημα της εβδομάδας, έλειψαν από την προπόνηση της Τετάρτης, ειδικά ο Ζίβκοβιτς. Ο Ενδιαγέ ήταν κάτι πιο επιπόλαιο. Θα φανεί από αύριο. Mm-hmm. Θα φανεί από αύριο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει το χρονικό περιθώριο και για αυτούς και για όλους να είναι πανέτοιμοι τη Δευτέρα. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο για τον Λύση να έχει τόσες πολλές επιλογές σε ένα παιχνίδι, να παρατάξει την καλύτερη δυνατή δεκάδα, την επανεκκίνηση του ΠΑΟΚ, να δούμε τον κορμό της ομάδας από εδώ και πέρα, για πολλούς λόγους, και ψυχολογικά και σε αυτοπίδεση το περιμένουμε πώς και πώς. Για μια ομάδα που είπαμε ότι στο ιατρικό δελτίο υπάρχουν και πάλι 5 ονόματα. Ο Ντεσπότοφ είναι μέσα έξω, 6 ας πούμε, και θεώρησε ότι είναι καλά τα πράγματα. Έτσι, παρά το ότι απουσιάζουν 6 ποδοσφαιριστές, γιατί ο Ντεσπότοφ έχει μπει, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει τη Δευτέρα. Έτσι, mm-hmm. ούτε mm-hmm. κάνει αποστολή. Άρα και τη Δευτέρα λέμε ότι θα έχει πολλές λύσεις με 6 απουσίες. Κι όμως.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Κι όμως. Mm-hmm. Αυτή είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ και την έχουμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm. Κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια, σωστά?
1: Για τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Mm-hmm. Ισχύει, εντάξει, δεν είναι κάποιο ντέρμπι, σιγά σιγά θα διαδεχθούν.
0: Είναι και Δευτέρα.
1: Να τονίσουμε για τον κόσμο για άλλη μια φορά, για όσους μας ακούν ή θα έρθουν ή το οτιδήποτε, είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό το συνέδριο που ξεκινάει αύριο.
0: Ναι, θα πήγαινα μετά σε αυτό, ναι, οκ. Okay.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Αύριο είναι μια πρώτη μέρα με τις εναρκτήριες ομιλίες από τους διοργανωτές. Είναι και τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης. Θα έχει και ανθρώπους του ΠΑΟΚ, θα έχει και ποδοσφαιριστές. Και παραλαμβάνω, επειδή είναι κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό, επεκτείνεται σε όλη την ποδοσφαιρική ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά και στην επιρροή στην κοινωνία, νομίζω ότι όσοι ενδιαφέρονται, μικρότερης ηλικίας, μεγαλύτερης κυρίως. Mm-hmm. Η είσοδος είναι ελεύθερη και χρειάζεται να το ξέρουν, και μιλάμε για εκδήλωση στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στον Sky.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Επιστρέψαμε. Ένα λεπτό μετά τις 9, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Να ζητήσω συγγνώμη για αυτό που είπα πριν, για την ατάκα του Νίστρουπ, για τη δεύτερη χειρότερη δουλειά που είπε για αυτή του προπονητή. Λέει ένας φίλος εδώ, το είπε ο Κυριάκος. Όντως το είπε ο Κυριάκος. Κυριάκος ήταν σχόλιο του κυρίου Κυριάκου. Απλά επειδή εγώ δεν είδα τη συνέντευξη, τη διάβασα. Ήταν στις απαντήσεις του δανού προπονητή του Παναθηναϊκού και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργος Τανάκας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος νομίζω πλέον επέστρεψαν όλοι οι διεθνείς. Και ο κύριος Ιμανόλ Αλγουαθίλ καταστρώνει τα τελικά πλάνα του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Χαίρετε.
4: Γεια σου, Στάσο μου.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, καλά εσύ.
3: Καλά είμαι κι εγώ.
4: Λοιπόν, επιστρέψανε και οι τελευταίοι σήμερα. Ο Γκονσάλες πιο νωρίς επέστρεψε πρώτος. Να το πούμε έτσι, τελευταίος ο Πουέρτα. Ο Γκονσάλες πρόλαβε να πάει και στο Ρέντι να κάνει αποκατάσταση. Πουέρτα νομίζω πως άργησε λίγο, από ό,τι ξέρω δεν έχει προλάβει να κάνει αποκατάσταση σήμερα, οπότε αύριο θα κάνει προφανώς την αποκατάστασή του, να μπει και λίγο στο πρόγραμμα το υπόλοιπο να το δούμε. Άρα ουσιαστικά η κανονική προβόνηση θα κάνει μάλλον το Σάββατο μόνο, θα φανεί και αύριο αυτό βέβαια έτσι, αλλά ο ένας πρόλαβος δεν πρόλαβε να πούμε και να κάνει αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, όσο ήξερα και νωρίτερα. Οπότε δεν νομίζω να πήγε, δηλαδή, ξέρεις, πολύ αργά στο Ρέντι. Να δούμε, ίσως και αυτό να δείχνει, Τάσο, ότι ο Γκονζάλες με δύο κανονικές προπονήσεις θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Βέβαια θα μιλήσει ο Μανώλ και με τον Πουέρτα και με τον Γκονζάλες για να δει σε τι κατάσταση είναι, εν όψη και του Ντέρμπι, αλλά νομίζω ότι και οι δύο είναι δύσκολο να ξεκινήσουν πάντως στο ερχόμενο παιχνίδι, στο πολύ μεγάλο αυτό μάτσο, αυτό που λέγαμε τόσες μέρες άλλωστε. Φαίνεται πως δεν είναι τα φαβορή, είναι τα outsider θα λέγαμε καλύτερα, για να βρεθούν στο σχήμα κάτω, αλλά όλοι έχουν πλέον γυρίσει, όλοι είναι εδώ, όλοι είναι καλά, δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα και μένει να αποφασίσει ο προπονητής και να δει καλύτερα μέσα από τις προπονήσεις την ετοιμότητα και την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του για να αποφασίσει ποιοι θα είναι στο αρχικό σχήμα.
3: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι διαφορετικό περιμένεις στο μεθαυριανό ντέρμπι, να το πω έτσι, να παρουσιάσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια?
4: Δύο πράγματα περιμένω διαφορετικά που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο κατά την άποψή μου. Το ένα, να έχει διορθώσει η ομάδα τα αμυντικά κενά που έχει και κυρίως το transition, δηλαδή είδαμε ότι
3: να μην αφήσει χώρους,
4: βέβαια. Και με τον Όφη, με τον γκολ που δέχτηκε, αλλά και τις δύο-τρεις φάσεις που είχαν νωρίτερα Όφη.
3: Βέβαια.
4: Και με τη Γιαγκελόνια, τον γκολ που δέχτηκε και πάλι μια-δύο φάσεις, σε αυτό το τετράλεπτο πεντάλεπτο κακό που είχε ο Ολυμπιακός. Ο Λεβαδιακός δεν είχε ιδιαίτερες στιγμές. Είχε ιδιαίτερες στιγμές και ο Λεβαδιακός, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ σε αντεπιθέσεις, αυτό θέλω να σου πω, ήταν σε πιο σετ παιχνίδι. Αλλά έδειξε, επειδή παίζουμε πολύ ψηλά τα μπακ και δυνάμεις συνολικά, αλλά κυρίως τα μπακ, που ήμουν όλος στον τρόπο παιχνιδιού του, υπάρχουν προβλήματα στις πλάτες που τρώνε τα μπακ. Και επειδή και ο Παναθηναϊκός έχει δύο καλούς διαιτητές που θα παίξουν από εκεί, και ο Αντίνο και ο Ταμπόρδα, καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι που έχει δουλέψει μέσα και από την ανάλυση που έχει κάνει την παιχνιδιά του Παναθηναϊκού ο Ιμανουέλ. Το άλλο αφορά την αποτελεσματικότητα. Στη δημιουργία δεν έχει τόσο πολύ παράπονο, αν και θέλει να προσθέσει και άλλα πράγματα, έτσι, στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού ο Ιμανουέλ, ασφαλώς που καταλαβαίνουμε, αλλά το παράπονο δείχνει αποτελεσματικότητα. Βλέπετε ότι η ομάδα του παράγει φάσεις. Με τον ίδιο στον πάγκο έχει κάνει ο Ολυμπιακός περίπου στα πρώτα τρία παιχνίδια του περίπου 20 τελικές αναμάτς.
3: Ναι.
4: Αλλά έχει σκοράρει 3 γκολ μόνο. Είναι πολύ λίγο το 1 στα 7. Να το πούμε και έτσι.
3: Ναι, προφανώς.
4: Όχι και 1 στα 7, τώρα είναι περισσότερο, πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός. Πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να συνεχίσει ασφαλώς να δημιουργεί πολλές τελικές, να συνεχίσει να αρχίσει και να σκοράρει περισσότερο. Είναι τα δύο ζητήματα που και ο ίδιος τα έχει θίξει και ο ίδιος τα έχει πει και ο ίδιος θα δουλεύει και νομίζω θα το ζητήσει πολύ και από τους παίκτες που θα παίξουν, ιδιαίτερα από τον άξονα και μπροστά, να φτάνουν σε τελικές, να μην φοβούνται και να πάρουν προσπάθειες και να κάνουν τελικές, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε καλές θέσεις και είναι καλές προϋποθέσεις και
3: ναι.
4: Ζητάει αυτό δηλαδή να τελειώνουν φάσεις.
3: Ωραία, σε ό,τι έχει να κάνει με το... Με το ντέρμπι, το τελευταίο είναι το κάλεσμα της θύρας 7 στον κόσμο για να είναι, να το πω έτσι, στα ερυθρόλευκα το γήπεδο, ένα ερυθρόλευκο μοσαϊκό κατά κάποιο τρόπο.
4: Νομίζω θα έχει και κάτι ακόμα.
3: Ναι, okay.
4: Νομίζω θα έχει και κάτι ακόμα, αλλά ξέρεις, να δώσει ερυθρόλευκο χρώμα σε όλο το γήπεδο.
3: Αναθύρα, μία θύρα κόκκινη, μία λευκά.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί ο κόσμος να τη δει έτσι πάλι σε όλο το φυσικά. Ή εν λόγω φωτογραφία, να ξέρεις σε όποια θύρα είναι ο κάθε φίλαθλος, τι χρώμα μπλουζάκι να
3: φάει. Ανάλογα με το εισιτήριο που έχει, ναι, την ενδυμασία.
4: Ακριβώς, γιατί θέλει να δημιουργήσει
3: dress code.
4: Ναι, dress code, σωστά.
3: Εντάξει, κοίταξε, στη φωτογραφία φαίνεται πολύ ωραίο. Φαντάζομαι και όταν θα έρθει η ώρα θα είναι ακόμη πιο...
4: Είχε γίνει με τη Διαγγελόνια κάτι αντίστοιχο, αλλά ήταν μόνο στη θύρα των οργανωμένων.
3: Ναι, στο πέταλο.
4: Που ήταν μισό-μισό, τώρα εντάξει, θα είναι σε όλο το γήπεδο. Το καταλαβαίνουμε, γιατί θέλουμε και ο κόσμος μαζί να σπρώξει την ομάδα προς τη νίκη, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε για τα τελευταία εισιτήρια να φύγουν, είναι αυτά που θα βγουν έτσι από τις επιστροφές.
3: Ωραία.
4: Και έχουμε και το δημοσίευμα αυτό.
3: Μπράβο, εκεί θα κατέληγα για τον Ελκάμπη.
4: Εντάξει, τάσο το... από τη μέρα που έγινε επέμβαση καταλάβαμε κατά κάποιο τρόπο ότι ο Ελκάμπη μπορεί να γυρίσει νωρίτερα. Αλλά υπάρχει πάντα ένα μεγάλο αλλά. Επειδή πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό, για ένα μεγάλο διάστημα θα παραμείνει εκτός, αλλά κυρίως έχει να κάνει λόγο με τη σοβαρότητα του τραυματισμού, θα τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο.
3: Καλά,
4: κατά γράμμα, αν ο Ελκαμπή, επειδή ξέρουμε ότι είναι και λιοντάρι πραγματικά, ανταποκριθεί τόσο καλά και ο οργανισμός και το σώμα του και επιστρέψει έστω και κάποιες μέρες νωρίτερα, κάποιες εβδομάδες νωρίτερα, προφανώς καλοδεχούμενο είναι αυτό,
3: από όλους τον
4: Ολυμπιακό, αλλά είναι και το πιστεύουν αρκετοί άνθρωποι στον Ολυμπιακό, έτσι ότι θα γυρίσει νωρίτερα ο Ελκαμπή, αλλά είναι διαφορετικό αυτό. Διαφορετικό, γιατί τώρα ξεκινάει η αποκατάσταση.
3: Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης τώρα, μην την τρελαθούμε.
4: Δεν υπάρχει ασφαλώς κανένας λόγος.
3: Προέχει υγεία.
4: Και δεν θα βιαστεί
3: κανένα ρίσκο.
4: Ναι. Ούτε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ούτε η ίδια η ομάδα θα βιαστούν. Το θέμα είναι να γυρίσει το 100%, να είναι απολύτως υγιής, απολύτως καλά, να μην έχει την παραμικρή ενόχληση, ούτε τον παραμικρό φόβο.
3: Καλά, ναι, εννοείται.
4: Γιατί και αυτό πάντα παίζει ρόλο μετά από τέτοιους τραυματισμούς. Αλλά αυτό είναι το δεδομένο. Θα τηρηθούν όλα κατά γράμμα. Αλλά δεν θα το θεωρήσω καθόλου απίθανο, ίσα μη σου πω και πιθανό, τώρα που μιλάμε, να το δούμε και λίγο πιο γρήγορα από το αναμενόμενο, δηλαδή.
3: Ωραία.
4: Τον Αγίου που είναι επιστρέψει.
3: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να σε καλά.
3: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Τελικά θα τα προλάβουμε όλα. Παρά το εξτραδάκι του Βεσίλα που δεν ήταν στην αρχική σκαλέτα. Θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, πρώτα τελικά της βραδιάς για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγας. Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 97-79. Πρώτη φετινή νίκη για τους Ισραηλινούς. Τρίτη ήττα για τους Ιταλούς. Και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 στο 2-2. Το ρεκόρ και των δύο ομάδων. Ξεκίνησε το τρίτο χρονικά παιχνίδι στο Μόναχο, Bayern Virtus Bologna 9-9 μετά το πρώτο τρίλεπτο. Και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος, η προετοιμασία του οποίου έχει μπει στην τελική ευθεία για το μάτς του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Και το τελευταίο που είδα είναι τα έξτρα εισιτήρια που πήραν οι κριτικοί για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Χαίρετε, κύριε Μάνου Σουριά.
5: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
3: Τι κάνεις?
5: Καλησπέρα. Όλα καλά, δώστε το Θεό. Ξεκινά και πάλι το πρωτάθλημα και ήταν μεγάλο χρονικό διάστημα που οι φίλοι του Όφη δεν είχαν την αγαπημένη τους ομάδα και μόνο ότι δεν ήταν νικηφόρο το τελευταίο παιχνίδι που είχε στο πρωτάθλημα. Η γενική εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα φέτος και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει έτσι μια ζέση στον κόσμο. Είναι και το παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια. Όφη ήταν η τελευταία ομάδα που νίξε. Είναι η τελευταία ομάδα που έχει νικήσει την ΑΕΚ και μας στην Μεγάλη Σοφιά και όλο αυτό λοιπόν έχει ξεσηκώσει τον κόσμο της κριτικής ομάδας και έχει εξαντλήσει τα εισιτήρια τα οποία αρχικά είχε ζητήσει, τα 500 εισιτήρια τα οποία αρχικά είχε ζητήσει και πλέον δόθηκε η άδεια να εκμεταλλευτούν κάποιες νεκρές ζώνες και θα πάρουν άλλα 50 επιπλέον εισιτήρια. Έτσι θα είναι και σε αυτήν την αναμέτρηση δυναμική η παρουσία του κόσμου και σε αυτό το μάτς. Όπως αναμένεται να είναι και όπως ήταν και αναμενόμενο και στο παιχνίδι που έρχεται με την Bayer Leverkusen, το επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι, γιατί μεσολαβεί το παιχνίδι στη Βρετάνη με την Ρεν. Αμέσως μετά το επόμενο εντός έδρας είναι με την Bayer Leverkusen. Σήμερα βγήκαν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση. Μέσα θεωρώ ότι μέχρι αύριο θα έχουν εξαντληθεί στις θύρες που έχουν πολλά εισιτήρια διαρκείας, οι θύρες 13, 19 και 14 θα εξελιχθούν μέχρι αύριο και ο Όφη είναι και σε αγωνιστική ετοιμότητα γιατί μετά από αυτό το διάστημα της διακοπής είναι ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως είναι αυτό με την ΑΕΚ. Πήραν ανάσες αρκετοί παίκτες, κάποιοι άλλοι όμως όχι, όπως οι διεθνείς που είχε και με την Ανδρών και με την Ελπίδα, δεν επέστρεψαν. Ο Ανδρών τους είχε γυρίσει νωρίτερα βέβαια, χειροκρίωσαν την κοινό για την Εθνική Ανδρών. Επέστρεψαν τώρα ο Αποστολάκης, ο Κοστούλας και ο Θεοδωσουλάκης, που προπονήθηκαν σήμερα. Ευτυχώς όλοι χωρίς προβλήματα, τραυματισμό, επέστρεψαν υγιείς. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή όφη είναι του Σχέλη, ο οποίος δεν αγωνίστηκε με την Κύπρο λόγω κάποιων ενοχλήσεων τις οποίες είχε και συνέχισε και εδώ την θεραπεία του, οπότε θα είναι η μοναδική απουσία που θα έχει η Όφη σε αυτή την αναμέτρηση, καθώς για πρώτη φορά σε την εφετινή χρονιά σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις ο Χρήστος Κόντης θα μπορεί να υπολογίζει και τον Νίκο Μαρινάκη, ο οποίος μετά από αρκετό καιρό ξεπέρασε το πρόβλημα το οποίο είχε στους Κυλιακούς, προπονείται κανονικά και αναμένεται ίσως και στην αποστολή για την αναμέτρηση της Αγίας Σοφιάς. Αύριο το πρωί στις 11 η τελευταία προπόνηση και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί και η αποστολή.
3: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Να είσαι καλά, Τάσο. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Μάνο Σουριά, εν συντομία, με τα τελευταία νέα του Όφη, εν ώψη της αναμέτρησης του Σαββάτου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του αγώνα στο Telecom Center Athens. Πάμε στον Γιώργο Πετρίδη για την περιγραφή της αναμέτρησης Παναθηναϊκός Άκτορ Φενερμπαχτσέ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Telecom Center. Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός Άκτορ εναντίον Φενερμπαχτσέ στο 3-0 αμφότερη. Παναθηναϊκός μίζομαι Καλαϊτζάκη, Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέρι Ντέβι, Ροκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρια, Μπουσέλε, Μπόγκα, Μίτιο, Γλουματζού, Καφάλ. Φάλ στην πρώτη του εμφάνιση με τα πράσινα. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός θα φορέσει και τα πράσινα. Φενερμπαχτσέ με την κλασική της κίτρινη φανέλα. Με τις μπλε ρίγες για την Φενέρ, Πίνκαμ, Μπόλουιν, Νέλι, Σανλί, Χορτοντάκερ, Τζούζαν, Φόρεστ, Κι, Κλάιμπερ, Σίλβα, Σίλτ και Σαργκιούνας. Νωρίτερα έκανε, με το που έκανε εμφανισή του ο Σανός Γιασκεβίτσιους, έγινε έτσι δέκτης τρομερής αποθέωσης. Είχαμε πολύ ωραίες στιγμές στο Telecom Center και εκείνος με τη σειρά του ανταπέδωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπαμε και πριν, είναι από τους ιδιαίτερους αγαπητούς ανθρώπους του μπάσκετ για τον κόσμο του Τριφυλιού. Θυμίζω 4 χρόνια πέρασε στους πράσινους με προπονητή το σημερινό αντίπαλο του Τζέλικο Μπράντοβιτς. Παρόν στα επίσημα του Telecom Center, και αυτό είναι σίγουρα πολύ μεγάλη είδηση, και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, πρόεδρος της Ευρωλίγκας. Είχε νωρίτερα και μια θερμή χειραψία με την κυρία Δέσποινα Γιαννακοπούλου και με τον κύριο Παρθενόπουλο, κάθεται δίπλα-δίπλα, τον πρόεδρο της ΚΑΕ. Παναθηναϊκός. Τα συνθήματα από εδώ τώρα είναι για τον Κέντρικ Ναν, που χαρακτηρίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού MVP στα συνθήματά τους. Ναν, Σλούκας και Χουάντσο είναι τρεις απόντες. Τα προβλήματα για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε αυτή την αναμέτρηση, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι ένα μάτι που θα κριθεί στην αμυντική προσήλωση, στο ποιος θα έχει περισσότερη αμυντική προσήλωση, ποιος θα είναι πιο σκληρός στην άμυνα. Μπελόσεβιτς, Περούγκα, Σούκης, οι τρεις διαιτητές να θυμίσουμε. Με την παράδοση, είπαμε, γυρνάνε υπέρ του Παναθηναϊκού και 23-19 σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός που θα ξεκινήσει με την κλασική του πεντάδα, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτό βλέπουμε στα πρώτα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, δηλαδή με Γκραντ τον Άσο, Καλαϊτζάκη στο 2. Στο 3 Ελευθέρης Μαντζούκας, που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στο 4 για Μπουσέλε, στο 5 Μίτογλου. Μαντζούκας είναι χαρακτηριστικό ότι είναι εκείνος που έχει χρησιμοποιηθεί τα περισσότερα λεπτά από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς σε επίπεδο Ευρωλίγκας. Από την άλλη, για την Φενέρμπαχτσέ, Φόρεστ, Σίλτς, Χόλτον Τάκερ, Κι και Μπιχάμ. Και πάμε για το τζάμπολ. Εδώ στο Telecom Center, περισσότερο από 17.000 φίλοι του Τριφυλλίου βρίσκονται σε εξέδρες. Υπάρχει ένα κομμάτι εκεί πίσω από τον πάγκο της Φενέρ που είναι σχεδόν άδειο, κόσμο, λογικό, είναι κάποιοι φίλοι της Φενέρ. Προσπαθεί ο κόσμος του Παναθηναϊκού σε αυτό το ξεκίνημα της νέας σεζόν να σταθεί δίπλα στην ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που έχει μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι παρά τα προβλήματα απουσιών σε αυτό το ξεκίνημα. Σήμερα έχει τις επιστροφές του Ρογκαβόπουλου και του Φαλ. Οπότε γεμίζει λίγο το roster, άμα να το πω έτσι, και το rotation του σέρβου τεχνικού. Τζάμπολ με Μπίχαμ και Μίτογλου. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού θα κερδίσει την πρώτη μάχη. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ο σέντερ της Φενέρμπαχτσέ. Είναι ο πρώτος σκόρ των Τούρκων με 16 πόντους στη φετινή Ευρωλίγκα. 5,5 rebound επίσης. Καλατζάκη με τον Χόρτον Τάκερ, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει ωραία καταπληκτική πάσα στον Μίτογλου. Εξαιρετικό play από τους πράσινους, 2-0. Ο Μίτογλου εδώ έπιασε στον ύμνο την άμυνα της Φενερμπαχτσέ. Χόρτον Τάκερ στον Μπίγχαμ, στον Βολόν αυτό, σε πολύ δυνατό παιδί, γυρίζει τώρα, εκτελεί, θα στοχίσει, rebound από τον Γιαμπουσέλε. Προφανώς και η νεαρή κυκλοφορία, ο έλεγχος είναι νέας κυκλοφορίας. Για να γίνουμε και εμείς λίγο πύργος ελέγχου, είναι σημαντικός. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να μην αφήσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Νέα ασίστ του Καλαϊτζάκη στο Μίτογλου. Νέο καλάθι 4-0. Δύο συνεργασίες Καλαϊτζάκη, Μίτογλου. Έξαλλος ο Γιασκεβίτσιους. Σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου έφτασε. Πολύ καλό το ξεκίνημα στο πρώτο λεπτό για τον Παναθηναϊκό. 4-0. Κι με τον Γιαμπουσέλε. Πολύ δυνατά παιδιά και οι δύο. Αυτή η μάχη στο 4. Κι προσπαθεί προς τα μέσα. Δεν είναι εύκολο να περάσει τον Γιαμπουσέλε. Γυρίζει, εκτελεί άστοχος το rebound από τον Μίτογλου. Ο Κι ήταν από τους παίκτες που είχαν κάνει ζημιά στον Παναθηναϊκό στην περσινή σειρά με τη Βαλένθια.
2: Βρίσκει σήμερα απέναντί του έναν πρώην συμπαίκτη του, τον Μπαντιό. Και Μπουσέλε δεν θα εκτελέσει, θα δώσει τον Καλατζάκη. 8 δευτερόλεπτα κινδύνου του Παναθηναϊκού. Καλατζάκη δεν ήταν καλή αυτή φορά η πάσα. Προ τον Μήτογλου πάλι. Προσπάθησε να το κοροτήσει πάλι το σωτήρι του Παναθηναϊκού. Μήτογλου συγχαίρει τον συμπαίκτη του με ένα thumbs up όπως λέμε. Καλά έκανε που λέει. Πετάχτηκε ο Φόρεστ και βάλει την μπάλα εκτός. Ο Φόρεστ μετακόμισε το φετινό καλοκαίρι στην Φενέρ. Πολύ καλή κίνηση για τους Τούρκους μετά από μια καλή σεζόν με την Μπασκόνια. Λάθος τώρα από τον Μαντζούκα, είναι η ώρα του Μπράντοβιτς να τα ψάξει τους παίκτες του. Στην επαναφορά ο Μαντζούκας κάνει 5 δευτερόλεπτα. Οπότε χάνεται αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 4-0 μετά από 90 δευτερόλεπτα στο μάτς. Πρέπει να αλλάξει το χρονόμετρο. Αυτό που έγινε και πανίδια στη γραμματεία. Θα γίνει επαναφορά ολόκληρου γηπέδου. Και μια επίθεση 24 δευτερόλεπτα για τη Φενέρ. Φωνάζει ο Γιασκεβίτσιος στο Φόρες, γιατί κοιμόταν ο Φόρες εδώ. Δεν πήγε να πάρει την μπάλα για να την κατεβάσει. Φοβερές στιγμές με τον Γιασκεβίτσιο να τα ψέλνει στον Φόρες. Φόρες παίρνει και την μπάλα τώρα από τον Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ γειτονάκι με τον Κέντρικ Ναν. Περνάει εντυπωσιακή ενέργεια καλάθι σε αυτό το γύρο step που το έχει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Αμερικανός. 4-2 από τον Χόρτον Τάκερ. Γκραντ από την κορυφή μπαίνει προς τα μέσα. Τα δύο μέτρα θα εκτελέσει κακό τελείωμα όμως. Μπάλα καταλήγει σε ποιον, στον Κι, που προσπαθεί να τρέξει. Σταματάκι τώρα για τρεις ο Σιλ, τζάστοχος. Θετικό ρυπάνωμα από τον Χόρτον Τάκερ. 4-4. Μίτογλου Χόρτον Τάκερ 4-4 στο ξεκίνημα. Αυτό που είπαμε πριν, τα χαμένα με την rebound. Πρέπει σήμερα να μειωθούν πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα στο ξεκίνημα του Ευρωλίγκα θα πήγαινε αρκετά καλά στο κομμάτι του αμυντικού rebound. Ωραία πάσα του Μητρόγλου στον Γιαμπουσέλα, την γωνία για 3-8. Μέσα 7-4 μπροστά στον Κι. Το πρώτο τρίποδο στο μάτσα διαχείρος Γκερσόν Γιαμπουσέλε. Χόρτον Τάκερ θα περάσει, θα δώσει τον Κι από την γωνία. Αυτός θα ευστοχίσει 7-7. Από τον Μπράξον Κι, ο οποίος κάνει μια χειρονομία εκεί πανηγυρισμού. Σοφαρίζει. Νομίζω ότι θα είναι και αυτό το μάτς, όπως τα περισσότερα των δύο ομάδων τα τελευταία χρόνια, αρκετά αμφιρόπο. Γκραντ θα έχει πολύ τακτική. Χρειάζεται υπομονή προφανώς και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Αμυντική προσήλωση, είπαμε και νωρίτερα. Μαντζούκας μπαίνει προς τα μέσα, πολύ ωραία προσποιείται μπροστά στον δεχτή, όμως σωστό ψηλά από τον Χόρτον Τάκερ, προσποιήθηκε στο Σίλτς. Φόρες θα περάσει, θα δώσει στον Κι. Το αριστερό το λέει, προβάδισμα και είναι Φενέρ και πρώτη φορά στο μάτς 9-7 για τους Τούρκους. Άρον, ο Μπράντοβιτς σηκώνει Φρανσίσκο από τον πάγκο για να το περάσει το παιχνίδι. Γκραντ, Γκραντ θα περάσει, θα χάσει την μπάλα από τον Μπίχαμ. Καλή άμυνα από τον σέντερ των Τούρκων, νέος ευθυντές για την Φενέρ. Έχει κάνει βήματα από τον Τάκη βέβαια, μπροστά στη φάση του Μπελόσεβιτς. Του λέω για Σικεβίτς, αυτά έκανες, διαμαρτύρεσαι. Φοβερό στη μυαλό του. Ο Λιθουανός πραγματικά έχει δώσει πολύ υλικό σε αυτό το ξεκίνημα. Πάει στον πάγκο Γκραντ στη θέση του Φρανσίσκο. Προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος ο Μπράντοβιτς από την οργάνωση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. 7-9. Θα επαναφέρει ο Μαντζούκας. Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με Φρανσίσκο, Καλατζάκη, Μαντζούκα, Μπουσέλε, Μητογλου. Δηλαδή στον στη γραμματεία λύθηκε το ίδιο πρόβλημα. Φενέρ με Φόρεστ, Σίλτ στο 2. Α, Χόρτον Τάκερ στο 2, Σίλτ στο 3. Κι στο 4. Και ο Μέλι για πρώτη φορά στο μάτς στη θέση 5. Ο Μέλι, καθοριστικός παράγοντας για να φτάσει Φενέρ πριν από 2 χρόνια στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου. Ένας πάρα πολύ επίσημος παίκτης. Για Μπουσέλε γυρίζει ωραία. Αστοχή όμως. Ο Μίτογλου προσπαθεί για το παιδικό rebound. Την μπάλα καταλήγει στα χέρια του Φόρεστ. Προσπαθεί να τρέξει κοινός, θα περάσει, θα δώσει τον Κι στη γωνία, θα προσποιηθεί. Χόρτον Τάκερ. Μια άλλη ομάδα με τον Χόρτον Τάκερ στο παρκέ και άλλη ομάδα χωρίς εκείνον. Κι για τρεις αστοχή, ψηλά το ριμπάν από τον Γιαμπουσέλε. Ποιος δέχτηκε ένα χτύμα και από τον Σίλτς. Συνεχίζει το παιχνίδι. Φρανσίσκο βγάζει την μπάλα εκτός, λάθος. Μπράντοβιτς λέει στο Γιαμπουσέλε, ηρέμησε. Ήταν κακή πάση του Γιαμπουσέλε. Παρενέβη και ο Σίλτς εκεί. Μπέρδεψε τον Φρανσίσκο. Τρίτο λάθος του μάτς για τους πράσινους. Άλλαξε λίγο πορεία η μπάλα και γι' αυτό μπερδεύτηκε ο Φρανσίσκο. Επίθεση για τη Φενέρ. 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Τούρκους. Σίλτζα από την κορυφή μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει, rebound από τον Φρανσίσκο. Καλαϊτζάκης σταματά γιατί έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι. Ματζούκας μόνος του από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει, rebound από τον Χόρτον Τάκερ. Σηκώνει Χέις Ντέιβις και Λεσόρο Μπράντοβιτς. Χόρτον Τάκερ, καλά και φάουλ, τρομερή ενέργεια του Χόρτον Τάκερ. Εδώ δείχνει την κλάση του. Φανταστική ενέργεια, το κεντρικό διάδρομο. Πέφτοντας πέταξε την μπάλα, το φάουλ του Γεμπουσέλε. Κέρδισε. Έβαλε το καλάθι, κέρδισε και το φάουλ ο Χόρτον Τάκερ. Πάρα πολύ δυνατός παίκτης. Δεν είναι εύκολο να τον αντιμετωπίσεις στο ένας εναντίον ενός. Τρεις αλλαγές από τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Μπάντιο, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ στον πάγκο. Καλαϊτζάκης, Ματζούκας και Μίτογλου. Τους παίρνει και τους τρεις ο Μπράντοβιτς και τους δίνει οδηγίες εκεί στον πάγκο. Έχει πολλά να τους πει. 7-11. Πανακουσί κολλούσε 7 πόντους μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα. 7-12 τώρα βάζει και τη βολή ο Χόρτον Τάκερ και πάει στον πάγκο για να επιστρέψει. Για να μπει μάλλον για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Μπόλγουι, ο οποίος αποδοκιμάζεται. 8-0 σερί. Για την Φενέρ, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει άποντος για σχεδόν 2,5 λεπτά. Και με κακές επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις. Λεσόρ αφήνει στον Φρανσίσκο, θα περάσει γύρω στο κέντρο. Σε ενισορροπία η άμυνα της Φενέρ και το εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός. Αλλιού πάσα από τον Φρανσίσκο. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιαμπουσέλε. 9-12. Ωραία ενέργεια εδώ από τους πράσινους. Με τον Χέις Ντέιβις θέση 3 τώρα ο Παναθηναϊκός. Φόρες στον Μέλι από την κορυφή, αυτός για 3. Θα στοχίσει, μπάλα καταλήγει όμως τον Baldwin, ο οποίος θα πασάρει στον Κι, ο οποίος θα πετύχει ένα αυτό καλάθι. 9-14, αυτό πάμε τα χαμένα με την carry bound. Στοιχίζουν στο Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα. Δεύτερο επιθετικό για την Φενέρ. Φάουλ τώρα του Φόρες, πρώτο στο μάτς για τους Τούρκους. 7 πόντι από τον Χόρτον Τάκερ και 7 από τον Κι. 9-14, τηλεοπτικό time out. 4-44 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Τα σόλου σε σένα.
0: Λοιπόν, 9-14, προηγείται η Φενέρμπαχτσε του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μαζί μας για μια ακόμη μέρα EBWin. Ζει στο Παναθηναϊκός Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, Bayern Μονάχου Virtus Bologna 23-35. Θυμίζω τελικά τα πρώτα της βραδιάς, Μακάμπι Τελ Αβίβ Αρμάνι Μιλάνο 97-79 και Ντουμπάι BC Ερυθρός Αστέρας 58-77. Λοιπόν, νωρίτερα η ομάδα βόλη γυναικών του Ολυμπιακού έκανε το 3-3 στην Στρούμιτσα, νίκησε 3-0 σετ και την Ακόφσκη 25-12, 25-11, 25-15, κατέκτησε το βαλκανικό κύπελο και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι στη φάση των 64 του SEV Challenge Cup. Αντίπαλος θα είναι η πανίσχυρη Μπενφίκα. Πρώτο παιχνίδι στο κλειστό Μελίνα Μερκούρι το τριήμερο 27 με 29 Οκτωβρίου. Τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία και ώρα. Και η Ρεβάν στην Λισαβόνα το τριήμερο 3 με 5 Νοεμβρίου. Πάμε ξανά στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Επέστρεψαν οι πεντάδες του Glass Floor. Έχουν και πάλι παιχνίδι. Θα επαναφέρει τώρα ο Χέις Ντέιβις. Πάμε πάρα πολύ τον Μπελόσεβιτς. Αφήσει τον Λεσόρ και αυτός με τη σειρά του. Στον Φρανσίσκο είναι κατεβάσει και είναι στην μπαλά. Σαργκίωνας πέρασε στο παιχνίδι για την Φενέρ. Και εκείνος μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη το φετικό καλοκαίρι. Φρανσίσκο θα περάσει από τον Μέλι. Δεν μπορεί να σταματήσει εκεί ο Ιταλός. Καλάθι από τον Γάλλο. 11-14. Μπορεί να χτυπήσει τα πόδια του Νικόλο Μέλι. Παρότι είναι ένας πολύ καλός αμυντικός ο Ιταλός. Μπορεί να μαρκάρει από τον νόσημο του 5. Αλλά Φρανσίσκο είναι πολύ πιο εκρηκτικός. Ειδικά στο πρώτο βήμα. Baldwin. Πόδι τώρα από τον Μπάντιο. Πιο αθλητική πεντάδα τώρα του Παναθηναϊκού. Σανλή αντί Κι. Παναθηναϊκός συνεχίζει με την ίδια πεντάδα που στα εμάδου, δηλαδή Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Φενέρ με Σαργκιούνας, Baldwin, Σίλτς, Μέλι και Σανλή. Baldwin. Σαργκιούνας, Σίλτς. Προσπαθεί να μπει από μέσα, θα περάσει, θα στοχίσει. Υπάρχει εδώ στις δοσανδιδές αμυντικό φάουλ, καθώς θεωρούν ότι είναι Μέσα, ναι, πατάει τον κίνητρο του γραμμή. Το Μπάντιο. Όχι ο Χέις Ντέιβις. Φάλουν στον Μπάντιο. Άρχισαν να το δώσουν διευθές. Δύο βολές για τον Σίλτς. Σαβούν Σίλτς. Πάει στη γραμμή. Δεύτερο ομαδικό φάουλ. Στους πράσινους 11-15. Για την Φενέρ. Που για την ώρα έχει κάνει μόλις ένα λάθος πάνω 23. Είναι πολλά. Δύο στους δύο από τον Σίλτς. Ο οποίος δεν έχει αλλαγή μάλιστα από τον Γιασκεβίτσους. Έχει τυπήσει τον αγκώνα να καταλάβω να καλά πέφτοντας. Πάει στον πάγκο. Η ώρα του Κλάιμπ. Η Φενέρ δεν έχει Λάρκιν σήμερα. Παρότι επέστρεψε στον αγώνα πρωταθλήματος, τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος, κρίθηκε, να το πω έτσι, ανέτοιμος για τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Ο Σίλτς πάει στον πάγκο, στην άκρη του πάγκου, πάνε και οι γιατροί της Φενέρ εκεί πέρα, του δώσουν την πρώτη βοήθεια. Στον αγώνα του κάνουν κάποιο τσίρα, το προφανώς θα μπει. 11-16. Φενέρ, η οποία έχει ένα πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ και εκείνη. Ίσως το μοναδικό ερωτηματικό είναι στις 5, αλλά εντάξει. Μεσκεβίτσους αρέσκεται σε χαμηλά σχήματα, σε σχήματα με τον Μέλι στο 5 για πολλή ώρα. Μπάντιο. Χέις Ντέιβις κοντά στην πρώην ομάδα του. Παίξε ένας αντίον με τον Σαν Λί, Αμερικανός. Γυρίζει, εκτελεί, ωραία ενέργεια, καλάθι από τα 4 μέτρα περίπου, 13-16 από τον Χέις Ντέιβις. Από όσο βλέπω δεν φοράει σήμερα τον ειδικό να έρθει στο αριστερό του χέρι, οπότε δεν ένιωθε και καμία ενόχληση και ούτως ή άλλως αν ένιωθε ενόχληση δεν θα παίζε στα προηγούμενα παιχνίδια. Κλάιμπερ θα περάσει. Εδώ έχουμε φιλικό φάουλ του Σαν Λί, βέβαια τώρα στους αναλυτές. Σκληρό σκριν του Σαν Λί στον Χέις Ντέιβις, τον πέταξε εκτός φάσης. Δεν μέτρησε το καλάθι του Κλάιμπερ. Σαν Λί εδώ πήγε πολύ άτσαλα. Κινητό σκριν που λέγαμε παλιά πάνω στον Χέις Ντέιβις. 3,5 λεπτά για το φινάλε. 13-16 ο Μπόγκα αντί του Γιαμπουσέλε. Για τον Παναθηναϊκό. Έχει αλλάξει και τους 5 της αρχικής πεντάδας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Φρανσίσκο κατεβάζει από 2 ομαδικά κάθε ομάδα. Καταπληκτική τρίποτα του Φρανσίσκο. Τρίποτα από τον Μπάντιο. Μέσα 16 όλα. Εδώ η μισή, το μισό καλάθι ανήκει στον Φρανσίσκο. Ποιος μια καταπληκτική τρίπλα άδεια σε όλη την άμυνα της Φενέρ. Σαργκιούνας και Σανλί, δεν κατάλαβα που πήγε ο Γάλλος. Ποιος πάσαρε στον μαρκάριστο Μπάντιο για να σοφαρίσει εκείνος. 3-17 για το δεκάλεπτο. Time out από τον Σαρώνας Γιασκεβίτσιου. Στάσου, λόγος σε σένα.
0: Όντως εκπληκτική η τρίπλα του Φρανσίσκο. Άδειασε τον αντίπαλό του. Έβγαλε μόνο του τον Μπάντιο και αυτός ευστόχησε έξω από την γραμμή των 6-75, απόλυτη ισορροπία στο Telecom Center Athens. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτά τα πρώτα λεπτά έχει 5-8 δίποντα, 2-3 τρίποντα, δεν έχει εκτελέσει ακόμη κάποια βολή. 4 rebound, κανένα από αυτά επιθετικό, και 4 assist για 3 λάθη. Από την άλλη, Φενέρ έχει 5-7 δίποντα, 1-5 τρίποντα, 3-3 βολές, 6 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, και 3 assist συν 1 κλέψιμο για 2 λάθη. Bayern Virtus 30-38 στο 13ο λεπτό και αυτή τη στιγμή έχουμε τζάμπολ στο Valencia Χάπελ Τελαβίβ. Οι Ισπανοί έχουν πετύχει το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης και προηγούνται με 3-0.

0: Πάμε ξανά στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Λοιπόν, πήραν τις οδηγίες οι παίκτες των δύο ομάδων και επανέρχονται για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Σκέρδα αυτή τη στιγμή είναι ρόλος του μπάκου του Πάνθεων και δίνει οδηγίες στους παίκτες του για την άμυνα, πώς πρέπει να πιέσουν στην επαναφορά των Τούρκων. 3 για 17 για το δεκάλεπτο, 16 όλα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το μάτς, πάρα πολύ αμφίβολο από την αρχή. Μπόλμπιν ανεβάζει με τον Μπάντιο. Μπόλμπιν είναι εκείνος που καθόρισε τη μοίρα της περσινής αναμέτρησης της αντίστοιχης εκτός του Τούρκων Σέντερ. Πανιακός παίρνει μια καταπληκτική άμυνα, ο Λεσόρ θα καρφώσει. Φοβερή φάση εδώ και ο Λεσόρ τον πανηγυρίζει. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό, 18-16. Έπληξαν τον Μπόλμπιν σε αυτή τη φάση. Μπάντιο και Λεσόρ ούτε που κατάλαβε από του ήρθε ο Μπόλμπιν. Σαργκιούνας τον Μπόλμπιν. Ντορυφίδη στάζει. Ξανά Σαργκιούνας μόνο στο 45 μήνες. Καλό σου το λάστοχο. Η μπάλα καταλήγει στον Μέλι. Είναι επιθετικό rebound για τους Τούρκους. Μπόλμπιν θα περάσει. Ξανά Σαργκιούνας για τρεις. Αυτή τη φορά θα αστοχήσει. 1-2. Δεν μπορεί να αφήσει συνέχεια μόνο τον Λιθουανό. Νέο προβάδισμα για την FNR. 18-19. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. Τα χαμένα με την κάρη πάνω νομίζω ότι είναι αυτός ο τομέας που πρέπει να επικεντρωθεί στις οδηγίες στο Μπράντοβιτς και να διορθώσει ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια του αγώνα. Χέις Ντέβις με τον Μέλ, τον περνά σταματημένο, κερδίζει το φάουλ από τον Ιταλό. Τρίτο ομαδικό για τους Τούρκους. Εδώ ο Μέλ είδε ότι τον πέρασε ο Χέις Ντέβις. Δεν τον άφησε, το ξέρει καλά άλλωστε. Αναφορά από τον Χέις Ντέβις. 14 δευτερόλεπτα για του Παναθηναϊκού. Λεσόρ στο Χέις Ντέβις. Ένα point forward. Χέις Ντέβις μόνο του για τρεις. Γιατί όχι, 21-19. Αν τον αφήνει, δεν σε συγχωρεί. Ξανά προσπέρασμα για τον Παναθηναϊκό. Μία σου και μία μου νομίζω ότι είναι το match. Σανλή αμέσως για τρεις. Αστοχήσει επιθετικό rebound από τον Σαργκιούνας. Κλάιμπερν τώρα για τρεις. Αυτό το βάλει. 21-22. Πάλι χαμένο αμυντικό rebound για τους πράσινους. 4 επιθετικά έχει πάρει η Φενέρ στο ξεκίνημα. Είναι πολλά. Σε 8 λεπτά. Φρανσίσκο. Σαργκιούνας. Και το θέμα είναι ότι έχει μεταλλευτεί όντως η τουρκική ομάδα. Θα σας πω αμέσως και πόσους πόντους δεύτερης ευκαιρίας έχει. Μεγάλο πρόβλημα τα χαμένα με την καρυπάνια του Παναθηναϊκού. 7 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας για την FNR. 8-4 τα rebound. Κυρίως λόγω της διαφοράς στα επιθετικά. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τον επιθετικό. Την έχει πάρει 4. Τέταρτο ομαδικό στο μεταξύ για τους Τούρκους. 21-22. 1-40 για το πρώτο δεκάλεπτο. Φρανσίσκο περνάει στο Λεσόρ και δεν υπάρχει αντίπαλος. Υπάρχει φάουλ μόνο από τον Μέλι στον Γάλλο. Δεν μπόρεσε να κάνει τον γκολ φάουλ ο Λεσόρ. Το σταμάτησε ο Μέλι. Στο κάθε επιχείρηση ο Λεσόρ. Στο πολύ ωραίο pick and roll Φρανσίσκο Λεσόρ. Λίγο ήθελε ο Λεσόρ να βάλει και το καλάθι. Θα ήταν σίγουρα highlight να κάνει πόστερ τον Μέλι. Δεύτερο φάουλ του Μέλι. Και αυτό είναι καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Κακό νέο για την Φενέρ. Πάει στον πάγκο Ιταλός. Εκεί είπαμε και πριν είναι το μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει για τους Τούρκους κατά πόσον μπορούν να ανταποκριθούν κόντρα σε ομάδες με πολύ δυνατά πεντάρια και χωρίς να έχουν ιδιαίτερο βάθος στο 4 και στο 5. Τρίτο σέντρα ας πούμε στην ουσία είναι ο Σίλβα. Μια χαρά είναι ο Σίλβα, απλά το λέω ότι υπάρχει θεματάκι εκεί. 22 όλα από τον Λεσόρο, βάλε μία στις δύο. Κατεβάζει ο Baldwin. Παναθηναϊκός έχει δύο φάουλ να δώσει στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα του δεκαλέπτου. Επέστρεψε ο Κι. Baldwin κλείνεται. Κλάιμπερν για τρεις πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει επιτέλους ένα μυθικό rebound από τον Μπάντιο. Κατεβάζει και την μπάλα ο Σενεγαλέζος. Αφήνει τον Φρανσίσκο. Μπάντιο μόνος του για τρεις. Με καλές προϋποθέσεις. Θα στοχίσει. Φόλο από τον Χέις Ντέβις. Αστόχησε σε φόλο μόνος του Αμερικανός. Ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Χαμένη. Baldwin πετάει την μπάλα. Τι κάνει ο Baldwin εκεί. Πήγε να πάρει το φάουλ. Θα πρέπει να ρυθμίσει εθνική ποινή εδώ ο Baldwin. Φάουλ από τον Σανλή στον Μπάντιο. Τεχνική ποινή στον Baldwin. Πολύ σωστά από τον κύριο Μπελόσεβιτς. Έκανε καραγκιόζηλί και να μου τραπεί ο όρος. Θεατρινίστηκε η ενέργεια που την έκανε ο Baldwin. Γι' αυτό και αποδοκιμάζεται από τον κόσμο. Πήγε να πάρει ένα φάουλ. Πήγε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του για να πάρει το φάουλ. Διαμαρτυρήθηκε εντόνως και δέχτηκε το ταφ. Πάει στον πάγκο ο Σανλή. Ο Γεσκεβίτσο είχε παραμάνω προφανώς από τον Baldwin για να περίσκεψε την ενέργειά του. Δεν ήταν εφηδιασμός για τη Φενέρ. Ο Baldwin πήγε να πάρει φάουλ για τρεις βολές. Ο Χέις Ντέβις εκτελέσει την βολή της ελληνικής ποινής και ακολούθως ο Μπάντιο θα εκτελέσει δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε. Αστοχίζει βολέ ο Χρυς Ντέιβις, παραμένει το 22 όλα. Αν χάνει και βολές ο Παναθηναϊκός και με τα χαμένα αμυντικά rebound, δεν είναι σίγουρα καλό μαντάτο αυτό. Πράσινοι έχουν από την γραμμή μία στις τρεις. Τώρα πάει ο Μπάντιο. Εδώ ο πρωταγωνιστής της προηγούμενης φάσης, ο Baldwin. Μπάντιο βάζει την πρώτη βολή, 23-22. Δεν είδαμε τη φάση replay, αλλά ήταν πραγματικά για Όσκαρ αυτή η ερμηνεία που έδωσε ο Baldwin. Πήγε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του για να πάρει φάουλ για τρεις βολές. 24-22 προβάσμα για τον Παναθηναϊκό, τελευταίο λεπτό του δεκαλέπτου, του πρώτου δεκαλέπτου. Παναθηναϊκός έχει δύο φάουλ να δώσει και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Baldwin με τον Μπάντιο. Έχει και ο Λεσόρ για τη βοήθεια, τον κλείνουν εκεί. Τσαργκιούνας μπερδεύεται, φάουλ από τον Φρανσίσκο. Τσαργκιούνας με πλάτη στο καλάθι του, λέει ο Baldwin πάσα, αλλά πού να πασάρει και ο Τσαργκιούνας, δεν είχε καθόλου

0: 6, 6 από τα 6 και 75. Αλλά τα χαμένα αμυντικά rebound δημιουργούν πονοκεφάλους. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τούρκων και για το 10 λεπτό. 4 τώρα, ball win. Με τον Μπόγκα, φάουλ από τον Γερμανό, πολύ έξυπνο στα 2 δευτερόλεπτα. Χειροκροτεί όλος ο πάγκος του Παναθηναϊκού και ο Μπράντοβιτς. Τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τώρα να δώσει. Καθαρό το φάουλ Μπόγκα στον Μπόλγουιν. Φωνάζει ο Γιασκεβίτσης στον παίκτη του. 27-24. 5 επιθετικά rebound έχουν πάρει οι Τούρκοι. 2 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το δεκάλεπτο. Σαργκιούνας επαναφέρει. Πετάει το Χέις Ντέιβις, εκλέβει μπάλα, καταλήγει στον Σαργκιούνας. Θα την πετάξει αυτός. Ευστοχή. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει. Οι διαιτές λένε δεν μετράει. Θα το δουν νομίζω στο instant replay. Αρχικά δείχνουν ότι δεν μετράει. Ότι έχει κοκκινήσει το χρονόμετρο. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο. Οπότε δεν θα μετρήσει. Αλλά
1: οριακά δεν πρέπει να μετράει.
0: Ναι, ναι, ναι. Το σκορ είναι 27-24. Ας το δουν όμως οι διαιτές και στο instant replay για να είναι και απολύτως σίγουρο και εκείνη. Μετά τα 10 πρώτα αγωνιστικά λεπτά, ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα 3 πόντων. Τάσο, λόγος σε σένα.
1: Προβάδισμα 3 πόντων για τον Παναθηναϊκό και όπως έβγαλε πριν νωρίτερα στην καρτέλα η Νόβα, ήδη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο, 7 φορές έχει αλλάξει το προβάδισμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός είχε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο 6 στα 10 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 3 στις 5 βολές. 7 rebound, εκ των οποίων ένα επιθετικό, 5 assist και ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Και από την άλλη, Φενέρ είχε 6 στα 8 δίποντα, 3 στα 12 τρίποντα, 3 στις 3 βολές, 10 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, 5 assist και ένα κλέψιμο για 3 λάθη. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win. Σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμορους προσφορά γνωριμίας και άπαιχτα δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Λοιπόν, πριν ξαναπάμε στο Telecom Center Athens, πριν είχαμε σήμερα πρεμιέρα για τον Απόλλωνα Σμύρνης στον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup Πόλο των Ανδρών. Αύριο κάνει πρεμιέρα η Βουλιαγμένη. Ο Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι οικοδεσπότης, γίνεται ο όμιλος στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Νίκησε εύκολα με 16-9 τη γερμανική Duisburg, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Ο Σέρβος περιφερειακός ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 6 γκολ. Αυτή την ώρα παίζουν Παρτίζαν Καζάν και με την Σαβόνα να έχει ρεπό. Είναι ο μοναδικός όμιλος με 5 ομάδες. 3 παίρνουν τα εισιτήρια για τη φάση των ομίλων. Αύριο ο Απόλλων Σμύρνης θα αντιμετωπίσει την Παρτίζαν. Το Σάββατο έχει ρεπό το πρωί και το απόγευμα παίζει με την Σαβόνα. Ενώ την Κυριακή ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Σύνδεσ Καζάν. Αύριο κάνει πρεμιέρα η Βουλιαγμένη στον τέταρτο όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, στην Ιταλία. Πρώτη αντίπαλος η Μπαρτσελώνα στις 7. Το Σάββατο θα παίξει με τη Δυναμό Βουκουρεστίου και την Κυριακή με την οικοδέσποινα Ποζίλιπο. Όμιλος των τεσσάρων, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα μπουν στη φάση των ομίλων της δεύτερης, η τάξη Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης στο Πόλο. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Telecom Center Athens, Γιώργος Πατρίδης.
0: Είναι τρομερό, Τάσο και φίλε ακροατές, ότι η Φενέρμπαχτσε τους μισούς πόντους τους έχει πάρει από δεύτερες ευκαιρίες. Έχει 12 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, 12 από τις 24 με 5 επιθετικά rebound. Έτσι είναι φοβερή στατιστική. 27-24 πρώτη επίθεση για τους Τούρκους με τον Πόλο να πρέπει στον Βόλο να εκτελεί. Να στοχεί, rebound από τον Λεσόρ. Φωνάζει ο Γιασκεβίτσιους για φάουλ περ του Μπόλγουιν. Ιθανώς ότι έσπρωξαν τον Μπόλγουιν. Φρανσίσκο, Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Μπόγκα στο χείο, ο Λεσόρ κερδίζει το φάουλ. Στο φόλο που επιχείρησε μπροστά στον Κι. Δύο βολές για τον Ματιάς Λεσόρ. Φενέρ με Μπόλγουιν, Χόρτον Τάκερ, Κλάιμπερ, Κι και Μπίνχαμ. 27-24 δεν μέτρησε προφανώς το τρίποντο του Σαργκιούνα στα φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, ήταν εκτός χρόνου όπως φάνηκε άλλωστε. Λεσόρ πάλι σε βολή, μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό. 3-6 έχει, 3-3 Φενέρ, παραμένει το 27-24. Τα προβλήματα με φάουλ εντοπίζονται στην πλευρά των Τούρκων γιατί έχουν δύο μέλη και ο Σανλή. Βάζει δεύτερο ο Λεσόρ, 28-24. Επίθεση και πάλι για τους φιλοξενούμενους με τον Χόρτον Τάκερ να κατεβάζει, έχοντας μπροστά του τον

0: Σαν Φρανσίσκο. Μπολουίν ξανά στο Φορδοντάκερ. Παίρνει το σπίνο από τον Μπίχαμ. Δεν έχει τροφοδοτηθεί ο Αμερικανός σέντερ των Τούρκων. Ο Φορδοντάκερ θα στοχίσει σε κάρφωμα. Μια εντυπωσιακή ενέργεια, αλλά στόχισε σε κάρφωμα. Μπόγκα περνάει. Θα τη φύγει η μπάλα, θα τη συγκρατήσει τελικά. Χέις Ντέιβις με τον Μπολουίν θα παίξει με πλάτη ο Αμερικανός. Τον πάει χαμηλά. Έρχεται η βοήθεια Μπίχαμ. Μπόγκα, η έξτρα πάσα στον Φρανσίσκο. Τα 8 μέτρα θα στοχίσει. Rebound από τον Κλάιμπερν. Η βοήθεια και τον Μπίχαμ. Δεν ήταν επίθεση καλή αυτή από τον Παναθηναϊκό. Κλάιμπερν με τον Φρανσίσκο πάει να τον ποστάρει. Οι παίκτες Μπίχαμ για 3. Θα στοχίσει. Στο 27. Έχει παίκτες, 5 παίκτες η Φενέρ που στην ουσία, αν ξέρουμε τον Baldwin, όλοι οι άλλοι είναι πάνω από τα 2 μέτρα. Λεσόρ θα περάσει, θα στοχίσει από κοντά. Την πάντα από τον Χόρτον Τάκερ. Μάλλον και ο Χόρτον Τάκερ 1.95 έχει μετρηθεί. Μες και ο Baldwin. Κιμ Κλάιμπερν. Κλάιμπερν πάνω από τον Φρανσίσκο. Γι' αυτό έλεγα ότι υπάρχει mismatch. Γι' αυτό το ανέφερα ότι έχει ψωμετρικό προβάδισμα, μπορώ να το πω έτσι, η Φενέρ. Έχει ψηλά γκάρτ. Και εκμεταλλεύεται τα μισμάτια με τον Φρανσίσκο. 28-27. 4 στα 13 τρίποντα Τούρκοι, 4 στα 7 Παναθηναϊκός. Baldwin. Γλιστράει Φρανσίσκο, Baldwin θα εκτελέσει για 3. Τι έχουν εδώ τώρα. Φάουλ του Μπάντιο εκτός φάσης. Το Μπίγχαμ. Δεύτερο φάουλ του Μπάντιο, όχι του Χέις Ντέιβις.
1: Εκεί στα screen που πήγε να περάσει, αν πρόλαβα να δω καλά.
0: Λίγο έχει ο Φρανσίσκο για τον Παναθηναϊκό, το που κάνει νωρίτερα. Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ, θετικό φάουλ του Μπίγχαμ. Πρώτο για τον Αμερικανό. Εξάλλου που για συγκεκριμένου με τον παίκτη του στο screen. Παραμένει το 28-27. Γλιτώνει πάνω έξω εδώ. Και κερδίζει μια κατοχή. Επίθεση για τους πράσινους με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει από τον μπροστά του τον Κλάιμπερ. Λεσόρ ξανά Φρανσίσκο. Παίρνει το σκρίνο από τον Λεσόρ. Φρανσίσκο με τον Μπίχαμ για να τα επιλέξει. Καλή άμυνα από τον Μπίχαμ. 7 δευτερόλεπτα. Φρανσίσκο θα περάσει. Φοβερό σπάσιμο της μέσης και φοβερό καλάθι από τον Φρανσίσκο. Ένα ζογκλερικό εδώ. 30-27 στο ένα εναντίον όλων. Τους νίκησε κατά κράτος ο Γάλλος. Baldwin με τον Μπόγκα. Καλή άμυνα από τον Γερμανό. Υπάρχει όμως μισμάτς Μπάντιο και εκεί. Καλή άμυνα και από τους Σενεγαλέζους. Δεν αφήνει τον Κι να πάρει την μπαλά. Χόρτον Τάκερ πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Χέις Ντέιβις. Εδώ πήγαν όλοι πράσινοι για το rebound και το πήραν. Μπάντιο ηρεμή γιατί δεν έχει καλή ισορροπία επί της Παναθηναϊκού. Λεσόρ καρφώνει μπροστά στον Κι. 32-27. Καλό διάβασμα της φάσης από τον Φρανσίσκο. Πάσαρε όταν έπρεπε στον Γάλλο. Φρανσίσκο έχει 7 πόντους, 4 assist και 3 rebound. Κλάιμπερν στον Κι. Κι προσπίδε σε δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και βάζει το καλάθι. Μειώνει σε 32-29. 7 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο. Με τον Κλάιμπερν. Τον ζαλίζει, κάνει τις τρίπλες. 1, 2, 3. Για να τα επιλέξει ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα. Δεν ήταν καλή πάσα, λάθος. Ίσως χρειάζεται για λίγα για σανάσεις. Και θα περάσει. Λέει up καλάθι. 32-31. Μειώνει η Φενέρα. Αλλά υπάρχει offside το Φρανσίσκο. 34-31. Εδώ τώρα το match έγινε runner gun. Πρέπει να επιστρέψουν οι πράσινοι. Κλέβει ο Μπάντιο. Φοβερή άμυνα στο Χόρτον Τάκερ. Φινδιασμός για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο σταματά και σουτάρει για 3. Ναι! 37-31. Σε τέτοιο παιχνίδι βολεύεται ο Γάλλος που ανεβαίνει στους 12, συν 6 για τον Παναθηναϊκό. 6-22 για το ημίχρονο. Time out από τον Σαρίν μας Γιασκεβίτσιος που βλέπει ότι χάνεται ο έλεγχος για την ομάδα του. Συν 6, 37-31 για τον Παναθηναϊκό.
1: Το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους πράσινους. Στην απόψινή αναμέτρηση, αυτό το συν 6, 37-31 με το τρίποντο του Φρανσίσκο, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η φάση στη EuroLeague είναι Big Win. Απολαμβάνει τους αγώνες της EuroLeague στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις, build a bet και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα. Ρυθμιστεί σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου στο Μόναχο, Bayern Virtus Bologna 43-52. Οι Ιταλοί πέτυχαν 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, βλέπω εδώ. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Βαλένθια Χάπολ Τελαβίβ 27-17, και στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στην Μαδρίτη, Ρεάλ Παρτίζαν 5-4. Πάμε ξανά στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 6 για πρώτη φορά στο μάτς. Το σημαντικό είναι ότι επούλωσε κάπως την πληγή των χαμένων με την goal rebound. Έχει κρατήσει την Φενέρ στα 5, που έχει από το πρώτο δεκάλεπτο. 11 έχει ο Παναθηναϊκός στο σύνολο, 12 οι Τούρκοι. 9 αμυντικά, 2 επιθετικά ο Παναθηναϊκός, 7 αμυντικά, 5 επιθετικά οι Τούρκοι. Και έχει φοβερά ποσοστά ο Παναθηναϊκός, 6-76-75, έχει 5 στα 8 τρίποντα. 9 στα 15 τρίποντα, 8 ασίστ, 4 λάθη.
1: Οικονομικό στα τρίποντα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει κάνει κατάχρηση.
0: Και καλά σουτ, και καλά σουτ.
1: Σε αντίθεση με τη Φενέρ, η οποία έχει πάρει κάποια τραβηγμένα.
0: 8 ασίστ, 5 λάθη για τη Φενέρ. Πήγε τώρα στον πάγκο Φρανσίσκο και την χρωμένη με 2 φάλκε, νομίζω ήθελε και κάποιε ανάσε. Ο Φρανσίσκο με 12 πόντου, 4 ασίστ, 3 rebound. Καταπληκτική εμφάνιση. Επέστρεψε στο μάτσο Καλατζάκη. Οπότε ο Παναγιώτη θα πάει στον Άσο με τον Μπάντιο. Από την άλλη για τη Φενέρ, 11 έχει ο Κι. Με τον Μπάντιο, Χόρτον Τάκερ, στον Μέλι, ξανά Χόρτον Τάκερ για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει, επιθετικό ριμπάουντ τον Σανλίκη φάουλ από τον Καλατζάκη. Φωνάζει ο Μπράντοβιτς, έξαλλος με τον Καλατζάκη, και το δικαιωτήριο δεν πήρε καθόλου καλή θέση εδώ, δεν έκανε καθόλου box out του γκάρ του Παναθηναϊκού. Άφησε τον Σανλί, εντάξει που είναι πιο ψηλός, να πάρει καλύτερη θέση και να πάρει και το επιθετικό ριμπάουντ. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, τρίτο ομαδικό φάουλ σε αυτό το δεκάλεπτο. Μπάλα είναι για την Φενέρ, την έβαλε εκτός ο Μπάντιο. Στην προσπάθεια του Φόρεστ να πασάρει στον Μέλι. 12 δευτερόλεπτα κερδίζει τον Τούρκο, 37-31. Ψηλό σκορ, δεν το περιμέναμε και πολύ, αλλά είναι τέτοια ποιότητα. Φόρεστ έρχεται στα μέσα, καλή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Αστοχίσει ο Φόρεστ, κάποιος να πάρει το ριμπάουντ, παίρνει Λεσόρ. Και αφήνει στον Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός τώρα με Μπάντιο, Καλατζάκη, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα και Λεσόρ. Χέις Ντέιβις. Πάνω από στάρι τον Σίλτσα γυρίσει, ωραίο καλάθι, 39-31, συν 8, με τον Αμερικανό ανεβάζει και εκείνους τροφές, ανεβαίνει στους 7. Πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός στο συν 8, ο Φόρεστ θα περάσει, θα βγάλει έξω στον Σίλτς, μπερδεύεται εκεί, καταπληκτική άμυνα από τον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις σταματά γιατί έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι, δεν υπήρχαν προϋποθέσεις συνδυασμού. Χέις Ντέιβις θα περάσει, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές. Λίγο ήθελε εδώ ο Αμερικανός να έχει ένα goal foul. Ήταν σούτ με καλές προϋποθέσεις. Δεν ήταν καλά τα φάλτσα. Γύρισε το φάουλ, το κάνει ο Φόρεστ. Προσπάθησε μετά μπλό να ευστοχίσει. Να ευστοχίσει ο Αμερικανός. Δύο βολές για τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Έδεμε την πρώτη. Ευστοχή. 4-8 Παναθηναϊκός. Με τόσο χαμένα με την car bound και 4-8 βολές. Και όμως είναι στο σύν 8. Έτοιμος για τη δεύτερη. 0 στις 2 έχει ο Χέις Ντέιβις. Θα βάλει τη δεύτερη, 40-31. Είναι δύο φάσεις που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει πάρει goal foul. Αντ' αυτού πήρε μόλις ένα πόντο από τις βολές. Μία νωρίτερα με τον Λεσόρ και μία τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Όπως και να έχει, είναι στο σύν 9, που είναι και η μεγαλύτερη του διαφορά στο μάτς. Χόρτον Τάκερ με τον Καλατζάκη να τον κυνηγάει παντού. Καταρριφθεί άμυνα από τον Καλατζάκη. Σίλτς, Μέλι, Φόρεστ με τον Μπόγκα. Μέλι παίρνει την μπάλα, υπάρχει φάουλ από τον Μπάντιο. Τέταρτο ομαδικό, έξυπνο φάουλ, γιατί υπήρχε mismatch Μέλι Μπάντιο. Και ο Μπάντιο πολύ έξυπνα κάνει το φάουλ. Είναι δεύτερο φάουλ για τον Σενεγαλέζο. Ματζούκας αντί. Αντί, για να δούμε τι επιλέγει τώρα ο Ζέρκο Μπράντοβιτς. Δύο αλλαγές, και Μαντούκας και Μπουσέλε, τι θα βγουνε. Μπάντιο είναι ο ένας και Μπόγκα. Πάρα, όχι, ο Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός τώρα παίζει με ένα σχήμα. Ξέρω που κατεβάζει την μπάλα. Καλαετζάκης, Μπόγκα, Μαντζούκας για Μπουσέλε, Λεσόρ. Για να το δούμε. Φανώς κατεβάζει Μπόγκα, Καλατζάκης. Τέλος πάντων, να δούμε. Φόρεστ προς το παρόν, ο Παναθηναϊκός 6,5 να βγάλει την άμυνα. Φόρεστ 4 θέλει να κερδίσει τον Τούρκο. Κακή πάσα, λάθος. Παναγιώτης βγάζει την άμυνα, αυτό που σας είπαμε. Αυτό χρειάζεται. Ο Μπόλμπιν επιστρέφει, δηλαδή του Φόρεστ, που είναι εκτός τόπου και χρόνου. Α, τώρα αλλά κάνει αλλαγή ο Μπράντοβιτς, βάζει τον Φρανσίσκο, οπότε πάει στον Μπάγκο Μπόγκ, οπότε είναι λίγο πιο ορθολογικό το σχήμα για την επίδοση του Παναθηναϊκού. Με τον Φρανσίσκο στον Νάσο, τον Βλαντζάκη στο 2, τον Μαντζούκα στο 3, τον Καπουσίλη στο 4 και τον Λουσό στο 5. Ευκαιρία για τους Πράσινους να ξεφύγουν με διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 40-31, αυτή η πεντάδα πριν ήταν πειραματική βασικά για την ειδική κατάσταση της άμυνας. Για Μπουσέλε με τον Μέλι, τον πάει χαμηλά για να τα κάνει ο Γάλλος, χαμηλό post, γυρίζει, περνά με ταμπλό, αστοχή, το rebound από τον Μέλι, φάουλ αχρίαστα το για Μπουσέλε, δίνει δύο βολές στο Μέλι. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς, προφανώς το ήθελε αυτό, μπορούσε να το καλά εδώ για Μπουσέλε, τον ψυχώνει συμπαίκτος και ο Λεσόρ και ο Μαντζούκας. 2-3 μέτρα στο εξώ για Μπουσέλε εκεί. Κάμπτο μαδέκο για τους πράσινους, δύο βολές λοιπόν για τον Νικολό Μέλι. 40-31. Εφτά λάθη έχει πλέον η Φενέρ. Έτοιμος για Μπουσέλε για δύο βολές. Ο Μέλι για δύο βολές, αστοχίζει πρώτη. Για Μπουσέλε, ο οποίος έχει 5 πόντους, 2 rebound. Μέλι, δεύτερη βολή είναι ευστοχή, 40-32, μείνους 8. Και σπάει και το σερί, 8-0 που έτρεχε ο Παναθηναϊκός. 4-24 για το μήχρονο. Φρανσίσκο δεν μπορεί να τον σταματήσει η άμυνα της Φενέρ. Φρανσίσκο με τον Μέλι τώρα με τις αλλαγές. 12 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο από την κορυφή για 3. Θα στοχίσει το rebound από τον Σίλτς. Για λίγο βιαστική νομίζω αυτή είναι για τον Φρανσίσκο. Μπορούσε να μπει προς τα μέσα. Σίλτς με τον Μαντζούκα. Καλή άμυνα από τον Ελευθερή Μαντζούκα. Κλάιμπερ με τον Φρανσίσκο. Θέλει να τον πάει χαμηλά. Γυρίζει ο Αμερικανός. Αστοχή. Rebound από τον Γιαμπουσέλε. Ας το έξω σε μια προσπάθεια ο Κλάιμπερ που είναι βούτυρο στο ψωμί του. Πολύ ωραία. 3-45 για το μήχρονο. Φρανσίσκο από τον αριστερό διάδρομο κλείνεται, περνά από τον Σανλή. Ίσως και να το έγινε φάουλ και με το γόνατο του Σανλή. Συνεχίζεται το μάτσο, 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση του Τριφυλιού. Καλατζάκη από την κορυφή για 3. Κακό σου, το άστοχο. Το rebound από τον Σανλή. Baldwin. Έχει κολλήσει τώρα πανεκού 40 πόντους. Baldwin. Λέναν τον Λεσόρ, Σανλή. Ξανά στον Baldwin. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τούρκων. Baldwin θα παίξει εναντίον ενός με τον Λεσόρ. Κλείνεται πάνω σε άμυνα, δύσκολο καλάθι, 40-34 από τον Baldwin. Πανεβαίνει στους 4 και έχουμε time out από τον Ομπράντοβιτς. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Η Φενέρ βγάζει μια μίνι αντίδραση και ρίχνει διαφορά στους 6. Ενώ έχει ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες να ξεφύγει με διψήφιο νούμερο. 40-34, 3 και 12 για το ημίχρονο. Επιστρέφουμε σε ένα δύο λεπτάκια.
1: Λοιπόν, ωραία, στο συν 6 ο Παναθηναϊκός. Όντως η Φενέρ έβγαλε αντίδραση, μείωσε την διαφορά 40-34, ημίχρονο στο Μόναχο, Bayern Virtus 43-52, Βαλένθια, Χάπολ, Τελαβίβ 32-22 στο 13ο λεπτό και στα μισά της πρώτης περίοδου, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτίζαν 12-14. Από τον, στο διεθνή χώρο, από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας είναι η ενημέρωση του Αλεξάνδερ Τσέφεριν στο συνέδριο στο Βερολίνο ότι θα βάλει εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027. Επανεξελέγει για πρώτη φορά το 2016, επανεξελέγει το 2019 και το 2023. Προ λίγου καιρού είχε ενημερώσει ότι δεν θα έθετε εκ νέου υποψηφιότητα για την Προεδρία, σκοπεύοντας να αποχωρήσει στην λήξη της τρέχουσας θητείας το 2027. Ωστόσο, οι ομοσπονδίες του είχαν ζητήσει ομόφωνα να επανεξετάσει την απόφασή του και τελικά άλλαξε γνώμη και τους ενημέρωσε σχετικά σήμερα, ευχαριστώντας τους όλους τους αξιωματούχους για την εμπιστοσύνη. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρίδη, επαναρχίζει το μάτς.
0: Λοιπόν, και έχουμε και μια είδηση που αφορά την πρώτη παρουσία του Μουσταφά Φαλ σε επίσημο παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Να λοιπόν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο του Γάλλου Σέντερ. Η πρώτη εμφάνιση. χειροκροτήρια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ανακός τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο Χέις Ντέιβις για Μπουσέλε και φαλ. Ξεπέρασε την θλάση που τον ταλαιπωρούσε. Κάνει ομαδικές προπονήσεις τις τελευταίες ημέρες και είναι πανέτοιμος ο Γάλλος. Για να δούμε πόσο μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Μπάλα στον φαλ από κοντά αυτός. Φάουλ. Δεν μπορεί να το σταματήσει αν περάσει την μπάλα καλά. Χειροκροτεί όλο το Τέλεκομ Σέντε. Χειροκροτεί και ο Μπρέντοβιτς. Πού να το πιάσουν εκεί τώρα Σανλή και Μέλι. Μόνο με φάουλ μπορούν να σταματήσουν. Όπως και γίνεται. Το τρίτο του Μέλι. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα τώρα για τον Σάνο Ζησκεβίτσιους. Δύο βολές το φάουλ. 40-34. Αφήνει μέσα το Μέλι πάντως ο Ζησκεβίτσιους. Φάλα στη Ζήσμπερτ βολή. Παραμένει το 40-34. 5 στις 10 έχει ο Παναθηναϊκός από τη γραμμή. Πολλές πεταμένες βολές. Και σε ένα αμφίροπο παιχνίδι και ισορροπημένο όπως το σημερινό. Να δούμε πόσο μπορεί να παίξει το ρόλο τους. 5 στις 11. Μπάλα είναι για την Φενέρα. Στο έχει και στη δεύτερη φάλ. Είναι βέβαια μεγάλο ντεζαβαντάζ για τον Γάλλο τη γραμμή των βολών. Στην καριέρα του στην Ευρωλίγκα στο έρμε 53% μόλις. Από τη γραμμή. Μπόλγουιν κατεβάζει. Δεν πήρε τίποτα πάνω από αυτήν την επίθεση. Μπόλγουιν με τον Μπάντιο. Σίλτς με τον Φρανσίσκο θα μπει προς τα μέσα. Θα δώσει έξω σαν λύση. Σαν λίγα τρεις. Θα στοχίσει. Rebound από το φαλ. Θα αφήνει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στον Μπάντιο. Μπάντιο με τον Μέλι. Χέις Ντέιβις με τον Κλάιμπερν. Πάει χαμηλά. Τα 4-5 μέτρα ο Αμερικανός θα στοχίσει. Έρχεται όμως ο Γιαμπουσέλ να πάρει το θετικό rebound. Μπάλα έξω στον Χέις Ντέιβις. Μπάντιο θα μπει προς τα μέσα. Φαλ, θα καρφώσει. Μπάσκετ ο Μπράντοβιτς. 42-34. Ξεδιπλώνεται πλήρως πάνω στο glass floor του Telecom Center σε αυτή τη φάση. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Υπομονή. Και σωστή πάσα όταν έπρεπε. Πανακούς και κολλάει από τους 40 πόντους που είχε μείνει περίπου για 3 λεπτά. Μπόλγουιν με τον Φαλ. Πάει να παίξει ένα αντίον ενός. Προσβείται ο Μπόλγουιν. Εκτελεί. Θα ευστοχίσει. 42-36. Ο Μπόλγουιν στους 4. 1-50 για το μήχρονο. Φρανσίσκο κατεβάζει. Με τον Κλάιμπερν. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγαίνει πάλι προς τα έξω. Τις τρίπλες. Φρανσίσκο περνάει από τον κεντρικό διάδρομο. Στοχή. Υπάρχει φάουλ όμως καθαρό από τον Κλάιμπερν. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο. Ο οποίος είναι ασταμάτητο σήμερα πραγματικά. Έχει ξεχαρβαλώσει όλα τα αμυντικά πλάνα του Γιασκεβίτσιους. Το φάουλ από τον Σανλή. Πήγε και ο Σανλή και ο Κλάιμπερν. Ο Σανλή το έκανε πρώτος. Τρίτο και για τους Σανλή. Τρία ο Σανλή, τρία ο Μέλι. Βέβαια θα πει κάποιος ότι ειδικά για τους Σανλή δεν είναι τόσο πρόβλημα για τον Γιασκεβίτσιους. Στρέφουνε Μπίγκαμ και εκεί. Στη φρονλάιν τον Τούρκο. 42-36. 1-40 για το ημίχρονο. Ο Μπράντοβιτς θα κάνει δύο αλλαγές. Θα επαναφέρει Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης παίρνει θέση του Μπάντιο και ο Μαντζούκας θα πάρει τη θέση του Φρανσίσκο μετά τις βολές. Θα πάει πάλι σε αυτό το πολύ ψηλό σχήμα πάνω για την άμυνα. Για να μπορεί να αλλάζει κιόλας. Προς τον παρόν δύο βολές για τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Με διαφορά στους 6. Βάζει την πρώτη. 43-36. Αν κατάλαβα καλά, ήρθε στο γήπεδο Ουνάη. Αν καταλαβαίνω και τα συνθήματα του κόσμου του Παναθηναϊκού, ναι, αυτός είναι. Ο Αζεντίν Ουνάη, προφανώς ο αγαπημένος ο φίλος του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Ουνάη λοιπόν στο γήπεδο. Μαρακινός Χαφ. 2 στους 2 από τον Φρανσίσκο, ξανά. Συν 8 για τον Παναθηναϊκό. Μπόλουιν με τον Μπόγκα. Τώρα αλλάζει ο Παναγιώτης το Παναγιώτης. Αυτό θέλω πάντα. Αυτό βάλα αυτήν την πεντάδα. Κλάιμπερν με τον Χέις Ντέιβις. Πόδι από τον Αμερικανό του Παναγιώτου. Στην πάση του Κλάιμπερν προς τον Κι. 1-28 για το φινάλε. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Τούρκων. Δεν αφήνει τίποτα εύκολο ο Παναγιώτης στην Φενέρ. Αναφορά από την πλάγια γραμμή από τον Κι. Μπόλγουιν. Με τον Ιαμπουσέλε. Αλλάζει σε όλες τις περιπτώσεις ο Παναγιώτης τώρα. Μπόλουν με τον Χέις Ντέιβις, τώρα με τον Γιαμπουσέλε. Μπόλουν θα περάσει, θα βγει μπροστά του δύο παίξου Παναθηναϊκού. Γκολ φάουλ από τον Μπόλουν. 44-40. 44-38. Τώρα το Telegram Center, όλο το Telegram Center αντιλαμβάνεται, γιατί φαίνεται στον κύριο του γηπέδου ότι ο Αζεντίνου να είναι στο γήπεδο και όλοι χειροκροτούν. Δεύτερο φάουλ και του Χέις Ντέιβις, δύο Χέις Ντέιβις, δύο Φρανσίσκο, δύο Μπάντιο, δύο και όπως έλεγε τον Παναθηναϊκό. Μπόλγουιν θα βάλει και τη βολή, θα μειώνει σε 44-39. 77 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Έχουμε time out από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε Τάσο, δίνουμε το λόγο σε ένα. Ή Κώστα, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχετε αλλάξει. Για να
1: όχι, πιστεύω. Δεν αλλάξαμε.
0: Α, okay, okay. Δεν κάνατε, δεν παίξατε αλλαγές εσείς στην άμυνα.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα πάρω εγώ ημίχρονο και μετά θα βγω. Λοιπόν, 44-39, τελευταία 77, πόσο ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, δευτερόλεπτα. Για το ημίχρονο στο Telecom Center, ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 19 σχεδόν λεπτά είχε 11 στα 19 δίποτα, 5 στις 10 βολές. Κάτσε να γίνει και ανανέωση γιατί, ναι. Και 5 στα 10 τρίποντα και 7 στις 13 βολές. Πολύ άσχημο το ποσοστό από την γραμμή της φιλανθρωπίας που λέμε σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κοστίσει στο φινάλε. 15 rebound, εκ των οποίων τα 3 επιθετικά, 9 assist και 3 κλεψίματα για 4 λάθη. Σε αυτό το κομμάτι οι πράσινοι βελτιώθηκαν αισθητά, καθώς είχαν κάνει 3 μαζεμένα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Από την άλλη, η Φενέρ έχει σε αυτό το διάστημα 11 στα 18 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, 17 rebound, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά, 8 assist και 2 κλεψίματα για 7 λάθη. Πάμε και πάλι στο Telecom Center Athens.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν οι πεντάδες στο Glass Floor. Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέρις Ντέιβις, για Μπουσέλε και Λεσόρ. Στο συν 5 η πράσινη, 1 και 17 για το ημίχρονο. Επίθεση 24 για τον Παναθηναϊκό προφανώς. Την άλλη, Φενέρ με Baldwin, Σίλτς, Κλάιμπερν, Κι και Μπίκα. Παναφέρει ο Χέρις Ντέιβις στον Λεσόρ. Και από εκεί στον Φρανσίσκο, ο οποίος δέχεται σκητική πίεση από τον Κλάιμπερ. Μπάντιο με τον Μπόλτον τώρα. 12 δευτερόλεπτα, μακριά το καλάθι ο Μπάντιο. Περάσει στον Χέις Ντέιβις από κοντά. Στοχή, έρχεται για το φόλο. Κάθομαι ο Λεσόρας στοχή. Τραβάει τα μαλλιά τον Μπράντοβιτς. Σίλτς θα περάσει. Κερδίζει το φόλο από τον Μπάντιο. Δύο βολές για τον Σίλτς. Έπαιξε πολύ γρήγορα από το γήπεδο. Βάζει με τους παίκτες του Μπράντοβιτς. Είναι δύο-τρεις φάσεις που ο Παναθηναϊκός είχε χάσει φαινομενικά εύκολα καλάθια. Τώρα με τον Χέις Ντέιβις, νωρίτερα πάνε με τον Χέις Ντέιβις που θα μπορούσε να πάρει την goal foul. Άλλη μια φάση νωρίτερα με τον Λεσόρ. Με αυτά και με αυτά η Φενέρ έχει ροκανίσει τη διαφορά.
1: 44-40. Είναι το τρίτο του Μπάντιο.
0: Είναι το τρίτο του Μπάντιο, ναι, βέβαια.
1: Okay, είναι άσχημα.
0: Τρίτο Μπάντιο, δύο Φρανσίσκο, δύο Χέις Ντέιβις, δύο και Μπουσέλε. Στο πρώτο δεκάλεπτο δεν σφύριζαν πολύ διαιτές, τώρα στο δεύτερο άλλαξαν λίγο έτσι κριτήρια και σφύριζουν αρκετά. Έχει γίνει και πιο φυσικά, λέει, το μάτσο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μπάντιο. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στην τελική ευθεία του ημιχρόνου. Λεσόρ στο τρίποντο, αφήνει στον Γιαμπουσέλε. Τον άλλο Λεσόρ από το επίσημο βολό θα εκτελέσει, θα ευστοχήσει. 46-41. Δεν τον ακολούθησε κανείς και ο Λεσόρ αυτή τη φορά τιμωρεί την άμυνα της Φενέρ. Ο Μπράντοβιτς ζητάει αλλαγές στην άμυνα. 28 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο, 18 σιδιάδες των Τουρκών. Μπόλγουιν κλείνεται. Μπήκε για το χετζάο το Λεσόρ και θα προσποιηθεί στον Γιαμπουσέλε. Θα μπει προς τα μέσα, θα περάσει το στόπ από το Λεσόρ. Μπάλα στα χέρια του Κι. 6 δευτερόλεπτα, Κι προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Κλείνεται πάλι, βγάζει έξω τον Μπίκαμ. Μπίκαμ για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει την μπάλα από τον Γιαμπουσέλε. Μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. 8 δευτερόλεπτα. Φωνάζει ο κόσμος στον Φρανσίσκο. 5 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο. Με τον Μπίκαμ, κάτι πρέπει να κάνει ο Φρανσίσκο. Θα μπει προς τα μέσα, θα πετάξει την μπάλα. Όχι, δεχτεί το στόχο από τον Μπίκαμ. Καθυστέρησε πολύ ο Γάλλος. Πήγε να παίξει τα πόδια τον Μπίκαμ. Όπως και να έχει, φινάλε πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό στο συν 5. 46-41. Μαξί ο Φρανσίσκο είναι έξαλλος. Πάνε να τον ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι έγινε κάποιο φάουλ εδώ. Τέλος πάντων, 46-41 σκορ πρώτου ημιχρόνου με τον Παναθηναϊκό.
1: Είναι καθαρό το κόψιμο. Δεν ξέρω,
0: αν υπήρχε φάουλ στην αρχή της φάσης, στην τρίπλα του Φρανσίσκο. Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Γάλλος Γκάρτ Φρανσίσκο έχει 14 πόντους, 4 assists, 3 rebound. 8 πόντους ο Χέις Ντέιβις, 8 και ο Λοσόρ με 4 rebound, 5 πόντους ο Γιαμπουσέλ με 5 rebound. Από την άλλη για την Φενέρ 11 ο Κι, 7 ο Μπολουίν. Ο Παναθηναϊκός εξισορρόπησε κάπως την κατάσταση στα rebound, έχει 17 έναντι 19 των Τούρκων. 10 ασίστ 4 λάθη ο Παναθηναϊκός, 8 ασίστ 7 λάθη η Φενέρ. 46-41 φινάλε πρώτου χρόνου, τα λέμε σε 12-13 λεπτά για το δεύτερο 20 λεπτό.
1: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη. 46-41, με αυτό το σκορ πήγαν στα αποδυτήρια οι παίκτες των δύο ομάδων στο Telecom Center Athens. Λοιπόν, κάπου εδώ, over 9, ολοκληρώνεται το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος ήταν το μικρόφωνο, με Στέφανο Παλότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club, τα λέμε αύριο.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stoiximan Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Come to my boudoir.
8: The second rule of Fight Club is...
9: Jump.

0: Δεν ξέρω αν μεγαλύτερο ενδιαφέρον αυτές τις μέρες έχει το Καρβέλα σβήσει το Ρονάλντο εναντίον όλων.
1: Δεν είναι αντίον όλων.
0: Ε?
1: Δεν είναι αντίον όλων. Έχει πολλούς γύρω του ενώ άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Έβλεπα σήμερα, διάβαζα το Ρωμάριο, ο οποίος είπε ότι όχι απλά έπρεπε να κοπανίσει την πόρτα φεύγοντας, αλλά πρέπει να του πει και να πάνα.
0: Ρωμάριο είσαι. Τι περίμενες να πει.
1: Εντάξει.
0: Το ξέρουμε. Το θέμα είναι τώρα τι έκανε με τον κύριο Σάιμον Τζόρνταν, καταλαβες.
1: Με τον κύριο.
0: Με τον κύριο Σάιμον Τζόρνταν, τον πρόεδρο της της Πάλας, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε και του την είπε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και φυσικά αυτός ο τραγίκουλας, ο Πιερς Μόργαν, που δυστυχώς έχει αφήσει μεγάλο κομμάτι της δημόσιας εικόνας του πάνω του Ρονάλντο. Αλλά εντάξει, επιλογές είναι αυτά. Τι να κάνεις. Το σφύριξε με σκοπό προφανώς να κάνει θέμα. Και ο Ρονάλντο του είπε: πες εκείνο τον τύπο να σταματήσει τα μπότοξ, μοιάζει με μήλο. Οπότε έγινε για το, και στο σχετικό μπιφ. Βγάλαμε και τα θεματάκια μας και είμαστε μια χαρά.
1: Γιατί να ασχοληθεί ο πρόεδρος Κρυσταλ Πάλας με τον Κριστιανό Ρονάλντο, να ρωτιέμαι. Δηλαδή, το να ασχοληθεί εγώ, ο Ρωμάριο.
0: Γιατί τον ρώτησε ο Πιερς Μόργαν.
1: Ναι.
0: Γιατί. Καλά, τώρα εγώ που είναι Πιερς Μόργαν μέσα, ξέρεις. Ναι. Πώς το λένε, βρωμιά, λάσπη, χώμα και δυσοδεία.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Οπότε δεν έχει να, δεν έχει να λέει. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, η χώρα ταλανίζεται. Θέματα και θέματα έρχονται και από το παρελθόν, διότι ο Ροναλντίνιο τελικά θα παίξει με τη Ραβένα, έτσι.
1: Το είχαμε πει αυτό. Είναι μέτοχος εκεί, είναι συνιδιοκτήτης, τι είναι.
0: Ναι. 15 Νοεμβρίου μάλλον θα παίξει.
1: Είμαστε.
0: Το έχουν έτοιμο στην πραγματικότητα να παίξει μια φορά. Είναι στην τρίτη κατηγορία, να θυμίσουμε. Η Ραβένα θέλει να ανέβει στη Serie B. Καλά τα πάει, είναι πίσω από τη Σπέτσια. Ο Ρονάλντο έχει επενδύσει εκεί πέρα μερικά χρήματα. Ο Ροναλντίνιο, συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, οπότε σου λέει, εντάξει, αν κάνω και μια εμφάνιση, τι θα γίνει. Δηλαδή, τι θα μου πούνε, δηλαδή, αν κάνω και μια εμφάνιση. Όλα αυτά happenings είναι πια.
1: Ναι, μωρέ,
0: όλα αυτά είναι μικρά happenings. Με ποδοσφαιριστές, με επενδυτές. Α πούμε, ο Σάι Γκίλζος Αλεξάνδερ έγινε επενδυτής τώρα στον Ατλέτικο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί είναι το πώς γίνεται. Πώς είναι ανοιχτά τα πακέτα των ενοχών σωμάτων και μπορεί να μπαίνουν, ας πούμε, όποιος θέλει αυτό. Το είχα πάντα.
1: Αγοράζεις από κάποιον που.
0: Μάλλον,
1: έχει, ρε παιδί μου.
0: Μάλλον.
1: Πώς είναι ο Λεμπρόν στη Λίβερπουλ που έχει ένα ποσοστό, ξέρω εγώ, ένα 5%, κάτι τέτοιο, μπορεί και λιγότερο.
0: Να.
1: Εντάξει, επενδύουν, σου λέει, γιατί όχι.
0: Θέλω να μου πεις από τη μικρή αυτή δήλωση δύο προτάσεων που θα σου διαβάσω του Γκίλτους Αλεξάνδερ. Αν υπάρχει στο και ένα κόμμα που έχει γράψει ο ίδιος. Εντάξει. Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι επίσημα στην ομάδα μετόχων της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρόκειται για ένα σύλλογο με μακρά ιστορία στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να αποτελέσω μέρος του μέλλοντός του.
1: Θέλω να δω μόνο μία λέξη από την πρωτότυπη ανακοίνωση. Πώς έχει γράψει το ποδόσφαιρο, αν είναι σόκερ ή φούτμπολ. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μόνο αυτό θέλω να διαβάσω.
0: Εδώ έρχεται το. Πώς το λένε. Σε 19-8 έρχεται το. Γιατί αποκλείεται να παρακολουθεί ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αποκλείεται.
0: Ναι. Ο Σάγκη Ζουσάν. Γιατί στον Καναδά δεν παρακολουθούν, δηλαδή.
1: Αποκλείεται. Ναι, αποκλείεται. Και αποκλείεται ακόμα και να παρακολουθεί να έγραψε αυτή την ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Ένα. Sorry κιόλα, δηλαδή, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Είναι μεγάλες.
1: Θα ήταν ωραίο να βγει και να πει π.χ. ξέρω εγώ. Έτυχε να δω μια φορά που ήμουν με κάτι φίλου, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι από το γήπεδο της Ατλέτικου.
0: Ναι.
1: Και γούσταρα πάρα πολύ που τους είδα έτσι παλαβούς, ας πούμε, και γούσταρα και το Σιμεώνε και το πάθος.
0: Και μια μερικά λεφτά.
1: Ναι, και το πάθος και αυτά, ας πούμε, μου άρεσε. Ξέρω εγώ, κάθισα να δω μερικούς αγώνες ακόμα και είπα γιατί να μην επενδύσω εκεί που είναι ωραίοι τύποι, ας πούμε, παλαβοί ωραίοι. Αυτό θα είχε ένα νόημα να.
0: Ακόμα και αν δεν ήταν αλήθεια, θα έβγαζε νόημα.
1: Που μπορεί να έχει κάτσει, να έχει τύχει να δει, παιδί μου. Δηλαδή, πώς σου πω. Εγώ έχει τύχει να δω αγώνες του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν το παρακολουθώ, δηλαδή, μα έχει τύχει να δω, ξέρω εγώ. Να πέσω πάνω σε ζάπι, να κάτσω να δω.
0: Πόση ώρα.
1: Αρκετή. Έχει τύχει να δω. Μου άρεσε δηλαδή. Έτυχα προφανώς ένα παιχνίδι το οποίο είχε suspense. Μπορεί να δεις κάτι που δεν το γνωρίζεις σαν άθλημα, που δεν έχεις ασχοληθεί και να σου αρέσει για κάποιο λόγο, ρε παιδί μου.
0: Να.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω να επενδύσω προφανώς σε μια ομάδα Αμερικανού ποδοσφαίρου. Για να επενδύσω, μπορώ να έχω 10 ευρώ περισσευούμενα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο άλλος μπορεί να είχε τα 10 εκατομμύρια και να τα βάλει εκεί. Πολύ καλά. Αλλά βγες και πεις μια αλήθεια. Μη μου βγάζεις τώρα ότι από το AI την τέτοια ή από τους λογιστές, τους δικηγόρους, φτιάξτε μια φόρμα να πούμε κάτι γιατί μπήκαμε εκεί.
0: Είναι λίγο κρίμα, δεν είναι. Είναι λίγο κρίμα. Δεν είναι. Είναι ψεύτικα πράγματα. Και το καταλαβαίνουμε ότι είναι ψεύτικα.
1: Και δηλαδή, καλό είναι και άμα έχεις επενδύσει και σε μια ομάδα, να πας καμιά φορά να την δεις από κοντά. Θέλω να πω, ωραίο θα ήταν. Σε ένα διάλειμμά σου, σε ένα τέτοιο, σε μια φάση που δεν παίζει, σε κανένα τραυματισμό, κανένα τέτοιο, να πας μια βόλτα να την δεις. Δεν είναι και τίποτα. Έχεις βάλει τα λεφτά σου εκεί, ας πούμε. Πήγαινε μια βόλτα.
0: Από το να βλέπεις drills, εγώ ένα ναι. Να σου στείλουν κανένα βίντεο.
1: Εντάξει.
0: Εκτός αν δεν σε νοιάζουν τα λεφτά σου, σε νοιάζει που ακούγεται το όνομά σου. Ας πούμε συνδεδεμένο με μια ποδοσφαιρική ομάδα, θα μου πεις από την άλλη. Ταυτοχρόνως με αυτό που λέει συμβαίνει και το εξής. Αν ο Γκίλτζους Αλεξάνδερ, δεν γνωρίζει τι εστί Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ποιο, πώς το πούμε, επίπεδο βρίσκεται σε σχέση με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τότε δεν τον απασχολεί και καθόλου αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Απλώς κάνει μια επένδυση όπως θα έκανε μια αντίστοιχη επένδυση, ξέρω εγώ, σε ένα ναγκετάδικο, σε μια πολιτεία και απλώς θα περιμένει να του φέρουν και σε ένα χαρτί με αριθμούς για το πώς πήγε.
1: Όχι στον ίδιο, ούτε καν στον ίδιο, στον λογιστή του.
0: Ούτε καν στον ίδιο, πολύ καλά τα λες, στον λογιστή του. Οπότε ναι, κάπως έτσι πηγαίνει η ιστορία. Εν τω μεταξύ, θα μιλάμε στον Μπάση, θα ξαναπάμε σε λίγο στον Παναθηναϊκό. Τι φάση αυτό με τη Μακάμπη, δεν ξέρω αν το είδες. Η Μακάμπη, θυμίζω, φέτος θα δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της στην Κύπρο.
1: Να.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με ένα δημοσίευμα της Meridian Sport, ζήτησε, λέει, η Μακάμπη έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα στα παιχνίδια με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να μην υπάρχει κόσμος στο γήπεδο. Mm.
1: Για να μην παίζει, ας πούμε, ενώ είναι γηπεδούχος εκτός έδρας. Γιατί σου λέει θα σκάσουν όλοι οι Έλληνες, Ελληνοκύπριοι και τα λοιπά και θα, αντί να παίζουμε εντός, θα παίζουμε εκτός.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γηπεδούχος είναι, ό,τι θέλει κάνει. Δεν καταλαβαίνω τι μας κάνει. Γηπεδούχος δεν είναι. Αυτό το γήπεδο δεν δηλώνει ως έδρα.
0: Ναι.
1: Εκείνη ορίζει, δεν είναι η φιλοξενούμενη. Είναι γηπεδούχος. Εκείνη ορίζει ποιοι θα πάρουν εισιτήρια και πώς.
0: Εάν εκείνη ορίζει ποιος θα πάρει εισιτήρια, γιατί έκανε ειδικό έτοιμο στην Ευρωλίγκα.
1: Αυτό λέμε, για να μην δοθούν τα εισιτήρια, ότι ξέρω εγώ σε αυτό το παιχνίδι δεν θέλω εισιτήρια. Μην βγάλετε, μην ανοίξει, μην υπάρχει διάθεση εισιτήριων για όποιον θέλει να πάρει, γιατί θα παίζουμε σε εχθρική ατμόσφαιρα. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι. Μάλιστα. Οκ. Εντάξει. Την Αρμάνη την κέρδισε πάντως, αυτό μπορώ να πω σίγουρα. Την Αρμάνη την κέρδισε. Η Ντουμπάι έφυγε μια κοσάρα από τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι για να θυμόμαστε και να λέμε, ότι παιδιά στην αρχή, ας μην εντυπωσιαζόμαστε πολύ στην αρχή της Ευρωλίγας.
1: Το έβαλε το παιχνίδι και ήταν.
0: Τι είχε έφαγε, δεν έβαλε 58, δεν είναι ότι έφαγε 20 πόντους διαφορά. Έβαλε 58 όλους.
1: Τα 77 συστήματα του Πασκουάλ δεν δούλεψαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν δούλεψαν τα 57 συστήματα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, πάμε στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης. Γιώργο, καλησπέρα και από εμάς.
2: Γεια σας, Γιώργο.
1: Καλά,
2: καλά. Νομίζω γύρω στα 110 ήταν τα στήματα του Πασκουάλ, όχι 77.
1: Νομίζω έχει κάνει ψαλίδι τελευταίο καιρό.
2: Α, τα έχει κόψει.
1: Μου το είχε πει ένας φίλος που είχε πάει σε σεμινάριο στη Βαρκελόνη, ήταν 77.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ μόλις ξεκίνησε το δεύτερο μήχρο με τον Παναθηναϊκό να είναι στο συν 5, 46-41, αλλά πρώτη πίεση να είναι για τους Τούρκους. Μπήκαν να γυρίσει από κοντά, θα στοχίσει το ριμπάν από τον Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός με την αρχική του πεντάδα, με αυτό που ξεκίνησε το ματς και τώρα μπαίνει στην τρίτη περίοδο, δηλαδή με Γκραν, Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, Γιαμπουσέλε και Μίτογλου. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι έχει χρωθεί με 3 φάουλ ο Μπάντιο. Είναι στα 2 Φρανσίσκο, Χέις Ντέιβις και Γιαμπουσέλε. Μίτογλου. Κακή πάσα να την πετάξει. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό θα πετάχτη μπαλά εκτός από τον Μπίνγκαμ. Αλλά μένουν μόνο 5 δευτερόλεπτα για την εκδίση του Τριφυλιού. Για μια επαναφορά σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Οπότε θα πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα η ομάδα του Μπράντοβιτς. Που ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου μηχρόνου. Φτάσαμε μέχρι το σύν 9. Στο τέλος έπεσε διαφορά. Γκραντ. Θα εκτελέσει προς το τέλος του χρόνου, μόνο σε άνω θα κάνει ριμπόλ, οπότε η μπάλα θα αλλάξει πλευρά, θα πάει στους φιλοξενούμενους. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι περιόρισε το κομμάτι των χαμένων αμυντικών rebound, την αδυναμία που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, στο δεύτερο δεν δέχτηκε ούτε ένα από δεύτερης ευκαιρίας. Forest Shields, Χόρτον Τάκερ, Κι και Μπίκαμι πέντε της Φενέρ, γιατί Φενέρ Τρία φάουλ έχουν ο Μέλι και ο Σανλή. Φόρεστ με τον Χόρτον Τάκερ τώρα απέναντι την μπάλα. Στο Καλατζάκι, καλή ενέργεια και φως από τα 5 μέτρα. 46-43 ο Τάκερ. Χόρτον Τάκερ στους 9-11 έχει ο Κι. Γκραντ. Ματζούκα, σωστή κατοχή. Μασάρι στον Μίτο Γλούσιο και ένα επιφάλαιο εδώ. Καλή την προφορία τη μπάλα. Ματζούκα θα προσποιηθεί, θα μπει προς τα μέσα από τα 5,5 μέτρα, θα βρει στόχο. Πρώτη πόντι στο μάτι για το Λευτέρη Ματζούκα, 48-43. Χειροκροτεί ο Ζήλικο Μπράντοβιτ. Υπάρχει στον Καλατζάκη και του δίνει οδηγίε για την άμυνα. Χειροκροτώντα τον. Φόρε. Παίρνει σκρίνα από τον Μπίκα. Φόρε με τον Μίτο που κάνει τι αλλαγέ. 6 δευτερόλεπτα για τον Τούρκο, η μπάλα στον Σίλτ. Κλείνεται, γυρίζει. Στο Ματζούκα, ωριακά, νομίζω κάνει βήματα εδώ ο Σίλτ. Και μπαίνει μπάλα στα χέρια του, φοβερή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Έκρυψε τον Ιωαννό εδώ σε όλου του παίκτε τη Φενέρ. Όπου πήγε η μπάλα στην επίθεση τη Φενέρ, πήγε παίκτη του Παναθηναϊκού για να μην αφήσει τίποτα εύκολο στου Τούρκου. Ματζούκα φωνάζει την προηγούμενη φάση ότι του έγινε φάουλ πρώτα. Και ίσω και να έχει δίκιο. 8 τα λάθη της Φενέρ. Εξαιρετικό φάουλ τώρα του Μίτογλου στον Φόρεστ. Στο screen. Γιατί, αλλά σε εδώ το μια επίθεση του Παναθηναϊκού. Τζαβάκι Βερεσέ, χωρίς λόγο. Το έκανε ο Μίτογλου αυτό το φάουλ. Ζητά συγγνώμη στον Γκραντ. Την ερεμήσει. Κόναν με ένα πολύ ωραίο γυαλί. Φόρεστ. Χόρτον Τάκερ ξανά στο Φόρεστ. Δηλαδή, Φόρεστ δεν μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω τον Κι. Κι με τον Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή άμυνα του Γκραντ. Αλλά η μπάλα με κάποιο τρόπο θα στέσει τον Κι και πάλι. Σίλτς τελειώνει ο χρόνος. Θα τελέσει από την κορυφή, από τη γωνία για τρεις ο Μπίχαμ. Πολύ αστοχό σου το rebound από τον Γιώργο Σέλεφ. Ενδιασμό για τον Παναθηναϊκό. Ματζούκα θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα τη συγκρατήσει και την δώσει στο Μίτογλου. Φάουλ. Δύο βολές για τον Μίτογλου. Πώς βγήκε τώρα αυτή η φάση με μαγικά και με την υπερπροσπάθεια του Ματζούκα, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό άλμα για να σώσει την μπάλα και πάσαρ μάλιστα και στο Μίτογλου παναφέροντάς την στο παιχνίδι. Ο Μάικ Μπατίστ έκανε μια χαρακτηριστική κινήση, μια χαρακτηριστική φιγούρα. Την άχθηκε προς το πίσω μέρος της ο Αμερικάνος βόηθος του Μπράντοβιτς για αυτή τη φάση. Μίτογλου βάζει την πρωτοβολή, 49-43. 8 στους 14 και ο Παναθηναϊκός. Πλέον τα rebound είναι απολύτως ισορροπημένα. 19-19. Έτοιμος ο Μίτογλου για την δεύτερη. Δύο στις δύο. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος είναι το πρώτο ζευγάρι βολών που ευστοχούν πέρυσι του Παναθηναϊκού σήμερα. Όχι, άλλο έχει άλλο ένα ο Φρανσίσκο. 50-43. Χόρτον Τάκερ, Μπίκαμ, Φόρεστ, με το Μίτογλου τώρα με τις αλλαγές, τα δευτερόλεπτα και επίσης των Τούρκων, Φόρεστ γίνει προς τα έξω, καλή άμυνα με το Μίτογλου, Χόρτον Τάκερ, πάλι στο τελευταίο χρόνο θα εκτελέσει Φενέρ, Χόρτον Τάκερ, θα στοχίσει, μακρινό rebound από ποιον, από τον Κι, εδώ ήταν τυχερή η Τούρκη για την μπάλα, πήγε σε παίκτη τους, Σίλτς από την γωνία για τρεις, άστοχος και αυτός, νέο επιθετικό rebound από τον Κι, πάλι μπάλα στον Σίλτς, Σίλτς μπαίνει προς τα μέσα και με λέει που θα ευστοχίσει, αδράνεια της άμυνας του Παναθηναϊκού, 50-45. Αυτό που του στοίχησε στο πρώτο δεκάλεπτο του στοιχίζει και σε αυτή τη φάση με τα συνεχόμενα επιθετικά rebound των Τούρκων. Γκραντ με τον Κι. Μίτογλου. Καλατζάκη από τη γωνία προσποιείται στον Χόρτον Τάκερ, μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Χόρτον Τάκερ, κλέβει την μπάλα. Φάουλ από τον Μίτογλου, καλό φάουλ, έξυπνο για να σταματήσει το transition των Τούρκων. 6-25 για το τρίτο δεκάλεπτο, 50-45. Με τον Καλατζάκη σε πρώτο πασάρι. Πήγαινε να βάλει με την άμυνα της Φενέρ. Ρογκαβόπουλος στο παιχνίδι αντί του Ματζούκα. Για πρώτη φορά στο ματσο Ρογκαβόπουλος. Για να δώσει λίγο περισσότερη απειλή νομίζω από τον περίμετρο. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Α, ωραία, πια χαρά. Αφηνιασμός για τον Παναθηναϊκό. Χορτάνε και πήγαινε τη σώση. Φοβερό κάρφωμα από τον Γιαμπουσέλε με το ένα χέρι. Άλλη πάσα του Καλατζάκη στον εμβολιασμό και ο Γιαμπουσέλε θα την καρφώσει πολύ ψηλά. Εδώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να καρφώσει και το κεφάλι του Γιαμπουσέλε. 52-45. Φόρεστ. Χόρτον Τάκερ. Ξανά στο Φόρεστ. Με τον Καλατζάκη. 8 δευτερόλεπτα γίνεται πίσω των Τουρκών. Φόρεστ θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο, θα πετάξει την μπάλα για καλάθι. Με ταμπλό. 52-47, η πρώτη πόδια του Φόρεστ στο μάτς. Φωνάζει ο Μπράντοβιτς. Καθόλου ευχαριστημένος με αυτήν την άμυνα των παικτών του. Γκραντ. Γκραντ με τον Μπίκα μετά τα screen. Τις αλλαγές. Γκραντ, Ρογκαβόπουλος με τον Χουνεϊσίλτς. Περνάει ο Ρογκαβόπουλος. Φλότερ, εύστοχο. Αυτό ήθελα τον Ρογκαβόπουλο. Σε αυτές τις close-out επιθέσεις που είναι πάρα πολύ καλός. Το διεθνής forward. 54-47. Σταθερά ο Παναθηναϊκός. Με μια διαφορά που κυμαίνεται από τους 5 μέχρι τους 7 πόντους. Πάω τώρα του Καλατζάκη στον Χόρτον Τάκερ. Χόρτον Τάκερ εξουθενωμένος πάει στον πάγκο. Στέφιο Μπολγουίν. Καλατζάκης στον πάγκο. Μαντζούκα στη θέση του, δεύτερο φάουλ Καλατζάκη. Είναι όλο με πάλι την προηγούμενη φάση. Το εντυπωσιακό γράφημα του Γιαμπουσέλε. Επίθεση 16 δευτερολέπτων για τη Φενέρ. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Μπολγουίν. Σίλτς για 3, θα στοχίσει κάποιος να πάρει το αμυντικό rebound. Όχι, νέο επιθετικό rebound για τους Τούρκους. Μπόλγουν για 3. Άστοχο, σερ, μπόλ, μπάλα καταλήγει όμως στον Μπίκαμ. Αστοχή. Η πολιορκία λύνεται. Το rebound από τον Μίτογλου. Εδώ υπάρχει φάουλ του Φόρεστ στον Γκραντ. Δεν το δίνουν οι διαιτητές. Και ο Φόρεστ σήκωσε και το χέρι του μάλιστα. Γκραντ. Μίτογλου. Ματζούκας. Πρέπει να ρεμίσει λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τώρα. 8 δευτερόλεπτα. Γκραντ. Γκραντ με τον Κι, καθυστερεί πολύ. Ρογκαβόπουλος στο τέλος του χρόνου. Φάουλ, τρεις βολές. Πολύ ωραία. Ωραιότατο δώρο από τον κύριο Φόρεστ στον Παναθηναϊκό. Στα 1,8 πρέπει το τέλος του Παναθηναϊκού. Φόρεστ πάει και κάνει φάουλ στο Ρογκαβόπουλο και του δίνει τρεις βολές. Ό,τι καλύτερο. Με το αριστερό του χέρι. Πολύ άτσαλα. Ο Φόρεστ, ας διαμαρτύρεται όσο θέλει. Το έχει κάνει το φάουλ ο Σιγκεβίτσος, το αποδέχεται. 54-47, 4-37 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Έχουμε time out τηλεοπτικό, οπότε παιδιά επιστρέφουμε το λόγο σε εσάς και να επανέλθουμε για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να κρατάει ένα προβάδισμα χωρίς να έχει βρει ρυθμό στην επίθεση, αλλά παίζει πολύ καλύτερη άμυνα σε αυτό το ξεκίνημα της, του δεύτερου ημιχρόνου. Αυτό είναι που τον έχει φέρει σε αυτή τη θέση να έχει 7 πόντους προβάδισμα και 3 βολές τώρα με τον Ρογκαβόπουλο. Χωρίς να έχει περάσει το μάτσο ο Φρανσίσκο, που νομίζω είναι ο καλύτερος παίχτης σήμερα,
0: ναι.
1: Τον κρατάει για πιο μετά για να μπορέσει να διαχειριστεί και τα λεπτά συμμετοχής και το χρόνο και την κούραση και όλα. Έχει και 2 φάουλ ο Φρανσίσκο, ο οποίος λογικά κάποια στιγμή στα επόμενα λεπτά θα περάσει στο παιχνίδι. Πάντως μέχρι στιγμής μια χαρά έγινε δουλειά. Άλλο στυλ με τον Γκραντ στον Άσο Παναθηναϊκός, ναι. Πιο αργός στις επιθέσεις. Πιο σεταρισμένος, ας πούμε. Με τον Φρανσίσκο υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Και passing game και εκτέλεση κλπ. Διαφορετικά πράγματα. Κάνα 2 φορές πάντως που φάνηκε ότι μπορεί να κολλήσει μπάλα στα χέρια του Γκραντ. Βρέθηκε η λύση στο τέλος. Τελευταία στιγμή τώρα με τον Ματζούκα που πήρε 3 βολές σε μια επίθεση που έμοιαζε. Με τον Ρογκαβόπουλο σε μια επίθεση που μοιάζε κακοφτιαγμένη. Mm. Σώθηκε στο τέλος από το φάουλ το οποίο πήρε ο Ρογκαβόπουλος.
0: Λοιπόν, να πούμε στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στο τέλος της τρίτης περίοδου, Μπάγκερν βέρτους Μπολόνια είναι στο 68-75. Ημίχρονο Βαλένθια Χάπουελ 47-40. Και ημίχρονο Ρεάλ Παρτίζαν 53-37. Παναγκάνει Ρεάλ την πρώτη της νίκη.
1: Και η Παρτίζαν την πρώτη σίτα.
0: Και η Παρτίζαν την πρώτη σίτα. Πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, αυτά είναι βασικά σε εξέλιξη. Είναι ένα παιχνίδι για το αγαπημένο μας πλέον τουρκικό κύπελο. Έτσι, με τα Last Gugiu. Κάχτα σπορ να είναι στο 0-0.
1: Επιστροφή στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, 3 βολές για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και θα έχει την ευκαιρία να στείλει και διαφορά στους 10 για πρώτη φορά στο μάτς. Βάζει την πρώτη, 55-47. Είναι τρομερό ότι παρά την πληγή των χαμένων αμυντικών rebound, όλα και στο πρώτο μήχρονο, Παναθηναϊκός έχει αυτή τη διαφορά και τις πεταμένες βολές. Τώρα έχει 10 στις 16. Το βελτίωσε κάπως το ποσοστό του Παναθηναϊκός. Έχουν πάρει 11 αυθεντικά rebound οι Τούρκοι. Τυχερός ο Ρογκαβόπουλος εδώ, δεν πάρα καταλήξει το δευτάκι. 56-47. Κι όμως ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 9. Δείγμα του πόσο καλά διαβασμένος είναι. Έχει πολυφωνία πάλι στην επίθεση. 3-3 από τον Ρογκαβόπουλο. Συν 10 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 57-47. 14 ο Φρανσίσκο, 8 ο Χέις Ντέιβις, 8 ο Λεσόρ, 7 ο Γιαμπουσέλε, 6 ο Μίτογλου, 5 ο Ρογκαβόπουλος τώρα με τις 3 βολές, 5 ο Μπάντιο, Όλοι κάνουν το κομματάκι τους, όλοι προσφέρουν κάτι, όλοι βάζουν το λιθαράκι τους. Baldwin. Τα φάουλ σε αυτήν την περίοδο είναι 3 για τον Παναθηναϊκό, 2 για τη Φενέρ. Baldwin στον Γκί. Σίλτς βγαίνει από τα screen, μισή από το Μίτογλου, καλό φάουλ από το Μίτογλου, χαμηλά. Τέταρτο, ομαδικό για τους πράσινους, τρίτο για τον Μίτογλου. Ο Λεσόρ και ο Χέρις Ντέιβις και ο Μπόγκα θα επιστρέψουν στο μάτς. Τρεις αλλαγές από τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Στον πάγκο πάνε Μαντζούκας, ποιος άλλος, Μίτογλου και Γιαμπουσέλε. Συνεχίζει δηλαδή με Γκραντ στον Άσο, τον Καβόπουλο που τους στο 2, ο Χέρις Ντέιβις στο, ο Μάλλον Μπόγκα στο 3, ο Χέρις Ντέιβις στο 4 και ο Λεσόρ στο 5. Είναι αυτά τα σχήματα που αρέσουν πάρα πολύ σε αυτό το Παναθηναϊκό που χτίζει ο Ζελικοπράδος, δηλαδή με ένα guard και 3 forward. Μπόλμουν από την κορυφή για 3, θα στοχίσει. Δεν πάει κανείς για αμυντικό rebound. Και ευτυχώς κλέβει ο Μπόγκα εκεί, καλή άμυνα από τον Γερμανό. Ένα ακόμα επιθετικό rebound για την Φενέρ όμως, 12ο. Grant. Grant παίρνει το screen από τον Λεσόρ, δεν παίζουν το pick and roll. Μπόγκα, τώρα θα πασάρει στο Λεσόρ με τον Key. Λεσόρ μπαίνει προς τα μέσα, εκεί δεν είναι ανίκητος. 59-47 στους 10 ο Λεσόρ, συν 12. Απορεί ο Γιασκεβίτσος και πώς να μην απορεί. Παναθηναϊκός ελέγχει από όλα την κατάσταση. Κι. Μάλλον ο Γιασκεβίτσος ήθελε να γίνει φάουλ από τους παίκτες του. Τάπα από τον Μπόγκα στο Γιασαργκιούνας. Είναι φωταστικός αναμυντικός ο Μπόγκα. Γκραντ. Εδώ πρέπει ο Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί το momentum και να απομακρυνθεί όσο περισσότερο μπορεί. Γκραντ κλείνεται. Ωραία πάση στην εδένα πλευρά ο Καβόπουλος για 3 από τη γωνία. Ναι! 62-47! Time out από τον Γιασκεβίτσιους. Πάρτι στο Telecom Center. Ξεσηκωμός από 17-18.000 φίλους του Παναθηναϊκού που βλέπουν την αρμάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και φοβερό στιγμιότυπο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σαν να λέει στον Καβόπουλο, μπορεί μπράβο σου. Συν 15 ο επτάστερος, 62-47, 3-25 για το τρίτο δεκάλεπτο, ο λόγος σας παιδιά.
0: Είναι πραγματικά πολύ ωραία εικόνα να σκεφτείς πώς θα λέει, μωρέ μπράβο σου, ο Μπράντοβιτς στο Ρογκαβόπουλο.
1: Λοιπόν, και όλα ξεκινά από την άμυνα, έτσι. Δηλαδή μπορεί τα rebound, στα rebound ο Παναθηναϊκός να έχει πρόβλημα, αλλά δεν το έχει πληρώσει στις τελευταίες επιθέσεις που έχουν πάρει επιθετικά rebound οι παίκτες της Φενέρ. Παίζει καλή άμυνα και αυτό του δίνει την ευκαιρία να βρει την Φενέρ είτε σε κατάσταση ανισορροπίας, είτε να βρει ρυθμό, εν πάση περιπτώσει, μέσα από την άμυνά του. Και με τους πόντους του Ρογκαβόπουλου, το λέω γιατί έχει μπει για πολύ λίγα λεπτά και έχει βάλει 8 πόντους ο Ρογκαβόπουλος. Έχει βάλει ένα τρίποντο, τρεις βολές, ένα δίποντο.
0: Σωστό.
1: Που σημαίνει ότι ξέρεις, μπορεί και παίρνει πράγματα από όλους τους παίχτες ο Μπράντοβιτς σε αυτή τη φάση και να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και πίσω και μπροστά, δοκιμάζοντας και διαφορετικές πεντάδες και ψηλά σχήματα και σχήματα με Φρανσίσκο ή χωρίς Φρανσίσκο, σχήματα με Καλαϊτζάκη, Ματζούκα, σχήματα με Μπόγκα τώρα και Ρογκαβόπουλο.

μπορεί ποιοτικά σε επίπεδο ταλέντου να υστερήσει σχέση με άλλους, αλλά σε αυτή τη φενέρ πραγματικά είναι ο αθόρυβος πρωταγωνιστής και αυτός που κάνει όλη την αθόρυβη δουλειά. Χες Ντέιβις τώρα με τον Μέλι, 6 δευτερόλεπτα κινητήριο του Παναθηναϊκού. Κλείνει το Χες Ντέιβις, καλή άμυνα από τον Μέλι, αλλά πετύχει το καλάθι δύσκολα από τον Χες Ντέιβις. Και λέει στο Γιασκεβίτσιους, μη διαμαρτύρες για βήματα. Γελάει και ο Μπράντοβιτς, 64-50. Μάλλον νωρίτερα χρεώθηκε για δύο το σου του Μέλι, οπότε πατούσε τη γραμμή. 64-49. Μέλι τώρα μένει μόνο του από τη γωνία για τρεις, θα ευστοχήσει, αυτό που είπα και πριν. 64-52. Με τον Μέλι να κρατά ζωντανή την Φενέρ σε μια δύσκολη συνθήκη για εκείνη. 2-18 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Γκραντ, Χέις Ντέιβις. Φάουλ από τον Μέλι καθαρό. Ας διαμαρτύρεται, το Ιταλός το έχει κάνει για να μην γίνει πάσα από τον Χέις Ντέιβις στο Γκραντ. Τρίτο ομαδικό για την Φενέρ, τέταρτο του Μέλι. Ο Γκραντ πάει στον πάγκο, χειροκροτεί ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Στη θέση του Φρανσίσκο. Τώρα ο Μπράντοβιτς θα δώσει κάποιες οδηγίες στον Λεσόρ για την άμυνα. Αφήνει το και τον Μέλιο Γιασκεβίτσιους. Από τη στιγμή που παίζει ο παίκτη τη Φενέρ αυτή τη στιγμή. 2-13, 64-52. Ο Γκραντ πήγε στον πάγκο άποντος, αλλά έχοντας μοιράσει 4 assist. Λεσόρ, Μπόγκα. Με Φρανσίσκο, Γκρογκαβόπουλο, Μπόγκα, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις, 6 δευτερόλεπτα. Γκρογκαβόπουλος παίρνει την μπάλα, κλείνεται με τον εκεί. Φρανσίσκο, πρέπει να εκτελέσει. Θα του κάνει στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ στο Χέις Ντέιβις. Όχι, έχει τελειώσει ο χρόνος με διαιτητές. Οπότε η μπάλα θα είναι για την Φενέρ. 1-58. Για να το δούμε κι εμείς. Ναι, είχε μείνει μπάλα στα χέρια του Φρανσίσκο. Σωστή η απόφαση των διαιτητών. Άναψε το κόκκινο στο ταμπλό. Οπότε χρεώνεται με λάθος του Παναθηναϊκός. Baldwin. Με τον Χέις Ντέιβις πετάει τον Μπόγκα, την κλέβει, αλλά δεν συγκρατεί την μπάλα και ο Λεσόρ. Baldwin. Τάκερ για τρεις. Θα στοχίσει. Θετικό rebound. Ένα ακόμα του Τούρκους. Baldwin. Κιμ. Baldwin. Κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Έχουν πλοκάμια αυτοί όλοι τώρα που είναι μέσα. Χέις Ντέιβις, Μπόγκα. Ρογκαβόπουλος απλώνουν τα χέρια τους και δεν αφήνουν τίποτα να περάσει. Λεσόρ στο pick and roll με τον Φρανσίσκο πετάει την μπάλα. Δύο βολές είναι. Τέταρτο ομαδικό για την Φενέρ. Είχε πάρει το βήμα το Λεσόρ από το pick and roll με τον Φρανσίσκο. Βέβαια, είχε πιάσει και την μπάλα. Το φάουλ που στέλνει στη γραμμή τον Ματίας Λεσόρ είναι το τέταρτο ομαδικό για τους Τούρκους. Τι έχουμε τώρα, οι διαιτητές πάνε στη γραμματεία, θα το δουν. Έχει κάνει challenge για την θεωρούν ότι οι Τούρκοι ότι δεν έχει δικαίωμα για διαβόλες ο Λεσόρ. Σε 85 θρόλεπτα για το τρίτο δεκάλεπτο. Όχι, έχει πιάσει την μπάλα ο Λεσόρ και έχει πάρει τα βήματα, είναι και στο δεύτερο βήμα μάλιστα. Εκεί που του γίνει το φάουλ, έχει πάρει το δεύτερο βήμα ο Λεσόρ. Δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί ο Γιασκεβίτσιους, αλλά ποτέ δεν ξέρεις καμιά φορά ότι... Να ξέρει, ακολούθησε γίνει σκληρό φάουλ από τον Baldwin στον Λεσόρ. Για να το δούμε. Έτσι όπως φαίνεται η φάση, δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Έχει πιάσει την μπάλα ο Λεσόρ, καθαρά νομίζω. Έχει πάρει και τα βήματα. Δύο βολές, δεν αλλάζουν από παστιδιτές. Έτοιμος ο Γάλλος για να εκτελέσει την πρώτη. 64-52 και ο Σάρα Παταμάν. Μόνιμος θαμώνας του Telecom Center. Ο Γιώργος του Αργύρα Ταμάχη, ρωτήθηκε από τον κόσμο. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Θα βάλει την πρώτη, 65-52. Ο Γάλλος στους 11. Έχει και 4 rebound. Έτοιμος για τη δεύτερη. Μέσα και αυτή, ωραίο το ατάξι, 66-52. Κλάιμπ να αφήνει στον Baldwin. Baldwin με τον Ρογκαβόπουλο. Baldwin καθυστερεί πολύ. Baldwin γίνει από τα σκρίνο Μέλι, παίρνει την μπάλα, εκτελεί από την γωνία για τρεις. Πάλι εύστοχος ο Μέλι. Πραγματικά κρατά ζωντανή την Φενέρ μόνος του. Και έχοντας και έναν ρόλο που δεν μας έχει συνηθίσει, εκτελεστικό. 9 πόντους από το Μέλι. Ή 8 σε αυτό το δεκάλεπτο. 66-55.

0: 5. Χέις Ντέιβις θα περάσει σαν να μην υπάρχει τον Baldwin. Θα στοχίσει και το φόλο, αλλά υπάρχει φάουλ. Δεν γίνονται να χάνονται αυτά, πραγματικά δηλαδή. Είναι ατρελαίνες όλες ώρες. Ο Λεσόρ και ο Χέις Ντέιβις θα βάζουν τον εαυτό τους. Ο Χέις Ντέιβις έχασε lay-up μόνος του. Ο Λεσόρ ακολούθησε και αυτός στο φόλο. Πάνω από τη Στεφάνη. Πέμπτο φάουλ του Μέλη. Διαμαρτύρεται. Τι διαμαρτύρεται τώρα, αυτό έκανε το φάουλ του Λεσόρ. Θα πάει στον πάγκο ο Ιταλός. Θα χαμηλώσει το σχήμα για Σκεβίτσιους. Πάει στην ουσία με πεντάρι τον Τζούνσαν. Τον εκεί βάζει τον Τζούνσαν για πρώτη φορά στο μάτς. Και έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα. Και αυτός είναι ο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Τζόνι Τζούνσαν. Περάσει και ένα φεγγάρι από Jazz και Timberwolves. 3 χρόνια στους Jazz, 1 χρόνο στους Timberwolves. Ο Λεσόρ βάλει την πρώτη βολή, 67-55, 54 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Θα επαναληφθεί η βολή γιατί έχει μπει μέσα ο... Ναι, έχει μπει ο Κίτα, είναι ξεκάθαρο. Πριν ακόμα δουν που θα καταλήξει οι διαιτές, που θα καταλήξει η μπάλα, είχε μπει ο Κί. Οπότε οι διαιτές εδώ δίνουν επανάληψη τη βολή του Λεσόρ. Θα στοχίσει και πάλι, παραμένει το 67-55. Χαμένες βολές, το είπαμε και πριν. Είναι αρκετές για τον Παναθηναϊκό. Baldwin με τον Λεσόρ. Κλάιμπερν. Ξανά Baldwin. Παναθηναϊκός αλλάζει τώρα. Θα περάσει μπάλα στον Κλάιμπερν. Θα κλέψει ο Λεσόρ. Καταπληκτική άμυνα. Εφηνδιασμός για τους πράσινους. Ρογκαβόπουλος. Σταματά όμως. Και καλά κάνει γιατί έχουν επιστρέψει οι Τούρκοι. Πολύ ώριμη εδώ η ενέργεια του Ρογκαβόπουλου. Λεσόρ παίρνει την μπάλα χαμηλά. Πασάρει στον Ρογκαβόπουλο. Θα τη συγκρατήσει, θα του μυστρήσει. Έχουμε τζάμπολ. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Εδώ ήταν πολύ ωραία πάσα του Λεσόρ. Γρίστησε μέσα από τα χέρια του Ρογκαβόπουλου. Όπως και να έχει, πάμε σε τζάμπολ με Ρογκαβόπουλο, νομίζω και Τζούσανγκ. Έπεσε κάτω ο Ρογκαβόπουλος. Έπεσαν πάνω του Τζούσανγκ. Και εκεί ο Ρογκαβόπουλος θα βάζει με τον εαυτό του. Βρέθηκε κάτω το καλάθι της Φενέρ, αλλά του κλείσει την μπάλα μέσα από τα χέρια. 24 θέλοντα για το 3ο δεκάλεπτο. Τζάμπολ στη γραμμή των βολών που κάνουν επίθεση πράσινη. Ο Ρογκαβόπουλος το κερδίσει. Έχουν 9 δευτερόλεπτα όμως τώρα. Χέις Ντέιβις με τον Κι. 5. Χέις Ντέιβις πάνω σε άμυνα για 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ όμως από τον Λεσόρ. Ο οποίος θα μπει μέσα. Θα στοχίσει. Εξεπαφής εκεί ο Λεσόρ. Δεν γίνονται αυτά. 8 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός στο συν 12. Πρέπει να βγάλουμε σε μια καθαρή άμυνα τώρα και δεν έχει φάλα δώσει. Κι χαμηλά με τον Ρογκαβόπουλο. Κλείνεται πάνω σε άμυνα. Θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει φινάλε τρίτης περίοδου με τον Παναθηναϊκό συν 12. Πολύ καλή άμυνα από τον Ρογκαβόπουλο. Η πράσινη με βάση την εικόνα του σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο θα μπορούσε να έχουν και ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. 21-14 ήταν το επίμερο σκορ. Έχασαν κάποιες φάσεις μέσα από τα χέρια τους που ήταν πολύ εύκολες για εκείνους. Αλλά όπως και να έχει, θα μπουν στην τέταρτη περίοδο έχοντας ισχυρό προβάδισμα για την νίκη. Αλλά προφανώς και η Φενέρ θα αντιδράσει. 67-55 τα λέμε σε ένα λεπτό για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.
1: Ακόμα και με τα χαμένα φαινομενικά εύκολα καλάθια, η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι που κράτησε τη διαφορά διψηφία. Και θα πω εγώ ότι ο Μέλη, ο οποίος κράτησε τη Φενέρ όρθια με τα καλάθια που έβαλε, ήταν το μοναδικό, στην μοναδικότητα, επιθετικό πλάνο της Φενέρ σε αυτή την τρίτη περίοδο. Να βρεθεί στη γωνία ο Μέλη και να εκτελέσει. Πολύ βολικό για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε 5 φάουλ και δεν υπάρχει αυτή η απειλή, διότι δεν φάνηκε στην τρίτη περίοδο να έχει κάποιο άλλο όπλο η Φενέρ για να μπορέσει να απειλήσει τον Παναθηναϊκό. Τον έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον Γιασκεβίτσιους η άμυνα του Μπράντοβιτς. Ψηλοί παίχτες, πολλές αλλαγές. Όταν σηκώνει τα χέρια, δεν υπάρχει εύκολη πάσα, δεν υπάρχει γωνία πάσας. Δεν μπορούν να δουν συμπαίχτη είτε σε κοψίματα μέσα στην ρακέτα είτε στα πλάγια. Και γι' αυτό το λόγο ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι επιθετικά είχε τις αστοχίες του, είχε χαμένα lay-up, χαμένα εύκολα shoot, έχει καταφέρει να έχει μια διαφορά 12 πόντων μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο και ως εκ τούτου και ένα έτσι σαφές προβάδισμα για το παιχνίδι, το οποίο φυσικά έχει ακόμα 10 λεπτά και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει με την ίδια ζέση στην άμυνα και να μπορέσει να βρει και το ρυθμό στην επίθεση που χρειάζεται για να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Στα υπόλοιπα μάτς, 5 λεπτά πριν από το τέλος, Bayern versus Bologna είναι στο 76-83. Μέσα τρίτης περίοδου, Βαλένθια Χάποελ 57-48. Ενώ στη Μαδρίτη, 8 και 35 8 και 38 με συγχωρείτε, πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ρεάλ Παρτίζαν είναι το παιχνίδι στο 53-40. Προσπαθεί η Παρτίζαν και λογικό να επιστρέψει στον αγώνα πριν το σκορ φύγει σε απαγορευτικά επίπεδα. Επιστρέφουμε στο Telecom Center, Γιώργος Πετρίδης.
0: Λοιπόν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι έτοιμοι, έχουν μπει ήδη στο Telecom Center. Περιμένουμε και εκείνους της Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός με Φρανσίσκο, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα, Χέις, Ντέιβις και Λεσόρ. Έφτασε μέχρι το σύν 15 η ομάδα του Μπράντοβιτς αυτή την περίοδο. Έκλεισε στο σύν 12. Από την άλλη, οι Τούρκοι, από ό,τι βλέπω, με Σίλτς, Κλάιμπερν, Χόρτον Τάκερ, Μπίκαμ και πίσω ο πεντός. Για να δούμε. Δεν έχει αποφασίσει ο Σκεβίτσιος. Α, σηκώνει τώρα Μπόλγουιν. Άρα, από μένα, σχετικά χαμηλό σχήμα με τον Κλάιμπερν στη θέση 4 επί της ουσίας. Λοιπόν, 67-55 επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Με τον Φρανσίσκο να κατεβάζει. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετική άμυνα στην τρίτη περίοδο. Κράτησε την Φενέρ στους 14 πόντους. Μάλιστα, οι 8 εξ αυτών ήρθαν από τον Μέλι. Λεσόρ παίρνει την μπάλα με τον Μπίκαμ. Τον πάει χαμηλά ο Γάλλος. Θα γυρίσει. Πο. 69-55. Δεν τον κάνει καλά. Στους 15 ο Ματίας Λεσόρ. Μπόγκα προσπαθεί να κλέψει. Φάουλ την ηγητή. Δεύτερο του Μπόγκα. Πίεσε πολύ τον Μπόλουιν. Φωνάζει ο Γεσκεβίτσους. Ναι, κρατήσει τον Μπόλουιν ο Μπόγκα. Πριν πάει στο κλέψιμο. Πόρτον Τάκερ αφήνει τον Μπόλουιν. Με τον Μπόγκα να τον πιέζει ασφαλτικά. Κάνει δύσκολη τη ζωή ο Μπόγκα. Δεν είναι πολύ εύκολο να τον περάσει. Οριακά παίρνει το κέντρο ο Μπόλουιν. Πριν που πέσει σε παράβαση 8 δευτερολεπτών. Μπόλουιν στο Σίλτς. Κλάιμπερν στο back τρίποντο. Εύστοχο. 69-58. Ο Κλάιμπερν στους 6. Η Φενέρ έχει 7 στα 25 τρίποντα. Πάνε 26-13 πλέον. Αυτό μου καλά ξεκίνησε με 5 στα 8 Παναθηναϊκός. Λεσόρ κοντά στο καλάθι. Φάουλ, δύο βολές για τον Λεσόρ. Δεν μπορούν να σταματήσουν να πάρει την μπάλα καλά. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Ωραία, πάσα από τον Φρανσίσκο στο Λεσόρ. Τι διαμαρτύρει τώρα ο Χόρτον Τάκη και ο Σίλτς. Αυτό έχει κάνει ο Μπίκαμ. Δεύτερο του Μπίκαμ. 9 και 11. Μέσα πρώτη βολή από τον Λεσόρ. 70-58. Στους 16 ο Γάλλος. 6 rebound επίσης. Μία assist, ένα κλέψιμο. Αλάνθαστος. Έδωμε τη δεύτερη, μέσα κι αυτή. Ξανά συν 13 για τον Παναθηναϊκό, 71-58. Ούτε τι γίνεται. Μπόλγουιν στο Χόρτον Τάκερ. Όπα, έχει δεχτεί ένα χτύπημα ο Φρανσίσκο, σταματούν ήδη στο παιχνίδι και δίνει και φυσικό το φάουλ στο Μπίκαμ. Μπορεί και να είναι κάτι αθλητικό, γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα ο Φρανσίσκο και σταμάτησε τη φάση. Ωχ, τον είναι πολύ ο Γάλλος στο πρόσωπο, για να το δούμε λίγο στο replay. Σταμάτησε τη φάση ο Φρανσίσκο. Άπλωσε τα χέρια του και ο Μπίκαμ. Δεν νομίζω θα πάρει challenge ο Μπράδο για πιθανό αντιαθλητικό. Πάει στον πάγκο ο Αμερικανός της Φενέρ. Στη θέση του επιστρέφει ο Σαν Λί. Χωρίς το Μέλι προφανώς αποδυναμώνεται η Φενέρ στη front line της. Ήταν εκείνος που κράτησε όρθια τη Φενέρ στην τρίτη περίοδο και δεν ξέφυγε ακόμα περισσότερη διαφορά. Φρανσίσκο με τον Baldwin. Φρανσίσκο θα περάσει από τον αριστερό διάδρομο. Καλή έμενα από τον Baldwin. Κλείνει το Γάλλος. Περνάει την μπάλα. Θα στοχίσει όμως. Καταλήξει τον Ρογκαβόπουλο. Ο οποίος απέτυχε ένα εύκολο καλάθι. Ωραίοτατα. 73-58. Τρύπωσε στη ρακέτα της Φενέρ ο Ρογκαβόπουλος. Σίλτς στο Σαν Λί. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Καλό φάουλ και αυτό. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Καλά κάνει και χειροκροτεί. Γιατί όταν βλέπει τέτοιες ενέργειες και έξυπνες ενέργειες από τους παίκτες του, πρέπει να τις χειροκροτεί. Εδώ είναι φοβερό. Ο Χόρτον Τάκερ άφησε τη φάση και πήγε στην επίθεση της Φενέρ. Το εκμεταλλεύτηκε διόντως ο Ρογκαβόπουλος. Το βάλω καλάθι. Χόρτον Τάκερ. Συν 15 και πάλι στο μάτι για τον Παναθηναϊκό. Κλάιμπερν με τον Χέις Ντέιβις μπροστά του. Κλάιμπερν προσπαθεί να περάσει, θα μπει προς τα μέσα, θα πετάξει την μπάλα. Θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Ρογκαβόπουλο. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να διευρύνει διαφορά. Χέις Ντέιβις σταματά και στο άρια 3. Ναι! 76-58. Απόλαυση! Ένας Παναθηναϊκός να τον πίσω ποτήρι και στις δύο άκρες του κηπέδου. Θα ποδοπατήσει τη Φενέρβαχτσε. Time out από τον Γιασικεβίτσιους. Σε ένα Ο Άκα που βρίσκεται σε έκσταση βλέποντας την αρμάδα του Τζέλικο Μπράντοβιτς να κάνει ό,τι θέλει κόντρα σε μια ομάδα επίπεδου Final Four. 76-58, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Time out, ο λόγος σας, παιδιά.
1: Σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι μπήκε με την ίδια προσέλωση στην άμυνα και στην τέταρτη περίοδο και επιπλέον παίρνει και τα rebound.
2: Ναι.
1: Αυτό νομίζω βασικό είναι που τον βοηθάει να τρέξει, να μην δέχεται πόντους, να βρει την άμυνα της Φενέρ σε μια ανοργανωσιά. Τώρα πήρε ένα τρίποντο στον ευνηδιασμό ουσιαστικά ο Νάιτζελ Χέιτς Ντέιβις και ευστόχησε. Είναι αυτό που λέμε, τόνιωσε, το πήρε, το έβαλε και ανέβασε διαφορά στους 18 πόντους. Έχει χρόνο ακόμα, γιατί ακούω και τον Γιώργο Πετρίδη που λέει ότι την ποδοπατάει. Η εικόνα του αγώνα, ωστόσο, και η γλώσσα του σώματος που βλέπουμε από τους παίχτες της Φενέρ δείχνει ότι δεν έχουν λύσεις. Κυρίως διότι δεν μπορούν να βρουν λύση στην επίθεσή τους. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, άμα δεν μπορείς να σκοράρεις, διότι υπάρχει μια άμυνα η οποία συνεχίζει σε όλο αυτό το παιχνίδι, όπου έχουμε φτάσει μέχρι τώρα, να παίζει με την ίδια προσήλωση, όταν δεν μπορείς να δεις το καλάθι, πραγματικά είναι δύσκολο να μπορέσει να βγάλεις αντίδραση, ειδικά με το μάτς να έχει πάει στους 18 πόντους για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τι έχουμε?
2: Έχουμε
1: να το έχει μαζέψει το μάτς.
2: Ναι.
1: Το έχει πάει στους 7 πόντους, βλέπω εδώ.
2: Είναι στο 57-50 ακριβώς. Είμαστε στη μέση τρίτης περίοδου. Το Βαλένθια Χάπολ είναι στο 63-52, 3,5 λεπτά πριν τη λήξη τρίτης περίοδου. Και το Bayern Virtus 81-87, 1 λεπτό πριν από το τέλος. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Πετρίδη.
0: Ο Παναθηναϊκός βγάζει μια ακόμα άμυνα με το Λεσό να πανηγυρίζει. Ας το γνωστούμε από τον Φόρες και έχει την ευκαιρία η ομάδα των Μπράντζους να ξεφύγει με 20 και παραπάνω. 76-58. Λεσόρ, πού να το σταματήσει τώρα, Σαν Λί. Είναι έτσι πως είναι ο Λεσόρ. Είναι Λεσόρ 2024. Αυτή είναι η version που βλέπουμε. Τον αγκαλιάζει, τον τραβάει ο Σαν Λί. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα Σαν Λί να σταματήσει το Λεσόρ. 17 πόντους έχει ο Γάλλος. 7 rebound. 5 κερδισμένα φάουλ. Και τρομερή ενέργεια στην άμυνα. Στα head out που κάνει. Ίσως είναι και από τους καλύτερους παίκτες. Καλύτερος σέντερ σε αυτό το μάτι στην Ευρώπη. 7 και 34 για το φινάλε, 76-58. Το ΆΚΑ έχει πάρει φωτιά. Βλέπετε τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί απόλυτα που ήταν στην Φενέρ. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα, βγαίνει λίγο προς τα έξω, εκτελεί τα 5 μέτρα. Καλάθι, 78-58. Φοβερά πράγματα. Εντάξει, είναι η πρώτη πόντη του Φρανσίσκο στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 14 στο πρώτο. Τώρα μπαίνει και εκείνο στο εξίσου επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά τι να το κάνει όταν έχει μοιράσει 7 assist, έχει και 3 rebound και εκείνο παίζει φοβερή άμυνα. Κατεβάζει ο Τζούσανγκ με τον Ροκαβόπουλο. Αλλάζει σχήματα, αλλάζει πεντάδες, αλλάζει πρόσωπα για Σκεβίτσιους. Νομίζω ότι Λεσόρ προσπαθεί να κλέψει από τον Τζούσανγκ και τα καταφέρνει. Φόρες, Τζούσανγκ κλείνεται, μπαίνει μέσα στο επίσης τον βολό, θα εκτελέσει, θα ευστοχίσει. Με ορειβασία θα μειώσει στους 18-78-60. Πάλι ήταν καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Απλά βρήκε λίγο χώρο ο Τζούσανγκ και ευστόχισε από το επίσης των Βολών, από την γραμμή των Βολών. Φρανσίσκο. Χέις Ντέιβις πετάει, την κλέβει ο Κλάιμπερν. Ο Τζούσανγκ θα καρφώσει τον εμφυδιασμό, 78-62. Ένα γρήγορο 4-0 από τη Φενέρ που ρίχνει τη διαφορά, 6-41 για το φινάλι. Ο Μπράδερς χειροκροτεί, αλλά ζητά και time out. Προφανώς θέλοντας να δώσει κάποιες ανάσεις στους παίκτες του, να κάνει κάποιες αλλαγές και κάποιες ρυθμίσεις, να το πω έτσι, στην επίθεση του Παναθηναϊκού. 6-41 για το φινάλι. 78-62, παιδιά, λόγω σας.
1: 20 πόντοι έγιναν 16. Δεν αφήνει ο Μπράντοβιτς να νιώσει η Φενέρ ότι μπορεί να κατεβάσει κι άλλο το δίκτυο της διαφοράς. Οπότε πήρε ένα γρήγορο time out. Να τους πει δύο φωνήεντα που λέμε για το πώς θα πρέπει να διαχειριστούν το παιχνίδι από εδώ και πέρα. Να μην επιτρέψουν στη Φενέρ να έχει βλέψεις. Τι άλλο έχουμε στα παιχνίδια που παρακολουθούμε? Έχουμε τη Βαλένθια με την Χάπουελ στο 66-52, βλέπω
2: στο τώρα. Στο 2-59 πριν τελειώσει η τρίτη περίοδο. Στο Ρεάλ Παρτίζαν στο 60-50. Το Μπάγερν Βίρτους Μπολόνια στο 83-92. Βρισκόμαστε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Εδώ δεν έχει όμως τελειώσει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, τα άλλα δύο παιχνίδια έχουν αρκετό δρόμο ακόμα. Και τη Βαλένθια, δεν πρέπει να ξεγράφουμε τη Χάπολ. Και φυσικά στο παιχνίδι τη Ρεάλ δεν πρέπει, εννοείται, να ξεγράφουμε την Παρτίζαν. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Πάμε και πάλι στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης.
0: Λοιπόν, αυτό που είπαμε, κάνει κάποιες αλλαγές ο Μπράντοβιτς. Προφανώς και αυτοί που ήταν μέσα πριν το time out είχαν ανάγκη από ανάσες. Επιστρέφει ο Μπάντι, επιστρέφει ο Καμπουσέλη, επιστρέφει ο Μίτογλου. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τώρα με Φρανσίσκο Μπάντιο στην περιφέρεια. Στο 3 Χέις Ντέιβις, 4 και Μπουσέλε, 5 Μίτογλου. 78-62-66-41. Είχαν ανάγκη κάποιες ανάσεις προφανώς και ο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος. Για Μπουσέλε περνάει τον Σανλή, θα δει προς τα μέσα. Σκληρό φαουλ του Σανλή, ίσως και αντιαθλητικό βέβαια. Το δίνουν οι διαιτητές. Πολύ σκληρό φαουλ του Σανλή. Επανειλημμένα και παρατεταμένα κρατούσε εκεί πέρα τον Γιαμπουσέλε. Μία, δύο, τρεις, το τέλος τον κατέβασε κιόλας. Αφού το είδε ότι ο Γάλλος τον περνά. Δύο βολές για τον Γιαμπουσέλε. Πέμπτο φάουλ και από τον Σανλή. Έχει αποδειχθεί και ο Μέλι. Εδώ και ώρα. Σανλή διαμαρτύρεται. Κάτι δείχνει τώρα, σαν τι δείχνει. Ζητάει challenge ο Γιασικεβίτσιους. Θα πάρει challenge ο Γιασικεβίτσιους. Νομίζω εδώ δεν χρεώνουν τη σκληρότητα, τη βαρβαρότητα του φάουλ. Απλά ότι ο Σανλή κρατούσε πολλή ώρα τον Γιαμπουσέλε και δεν πήρε το χέρι του πάνω από τον Γιαμπουσέλε. Τον κατέβασε που λέμε. Ενώ είχε χρεωθεί με φάουλ, συνέχισε ο Σανλή να κρατά τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Και σε αυτό σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποβεί και μοιραίο για τραυματισμό. Έτσι, όπως έπεσε δηλαδή ο Γιαμπουσέλε, παρόλο δηλαδή να πέσει πάνω στις γυμνιστικές πινακίδες ο Γιαμπουσέλε. Αυτό χρεώνουν οι διαιτητές. Με αντιαθλητικό, ότι δηλαδή τον κρατάει πολλή ώρα ο Σανλή και δεν τον αφήνει, ενώ έχει κρωθεί με φάουλ. Να το δούμε βέβαια στο instant replay για να δούμε πώς θα αλλάξουν απόφαση και δώσουν απλά δύο βολές στον Γιαμπουσέλε. Ο Σανλή βάζει τα χέρια του πάνω στο κίνητο του Γιαμπουσέλε, τον κρατάει αρκετή ώρα. Τα κρατά πολλή ώρα και ενώ θα μπορούσε ας πούμε, να τα πάρει. Εδώ αυτό ακριβώς που μας δείχνουν τώρα. Θα ζητήσουν και τη γνώμη του τρίτου διαιτητή. Είναι δύσκολη φάση από την έννοια του ότι μπορούν να γίνουν να έχουμε και διαφορετικές γνώμες εδώ πέρα. Μπελόσεφτς και Περούγκα κάλεσαν το Σούκης. Πάντως ο Ζανλή εδώ πέρα, εντάξει, έπρεπε να αφήσει τα χέρια του, αφού το έχει κάνει το φάουλ που είχε κάνει στον Γιαμπουσέλε, έπρεπε να πάρει τα χέρια του από εκεί. Πέφτει πολύ άτσαλα ο Γιαμπουσέλε κάτω. Ευτυχώς δεν χτύπησε ο Γάλλος, έτσι πως έπεσε. Λοιπόν, θα το συζητήσουν οι διαιτητές μεταξύ τους και θα αποφασίσουν, για να δούμε. Εξηγούν στον κύριο Γιασκεβίτσου τι ακριβώς έχει γίνει. Νομίζω ότι εξηγούν αυτό που λέμε, ότι κρατά παρατεταμένα ο Σανλή τον Γιαμπουσέλε. Αλλά κερδίζει το challenge ο Γιασκεβίτσιους, οπότε απλό φάουλ. Εξηγούν πάντως, το συζητούν ακόμα τον Γιασκεβίτσιους. Δύο φορές απλά για τον Γιαμπουσέλε. Για πρώτη φορά στο μάτς και ο Σίλβα για την Φενέρο. Ο Γιαμπουσέλε στο γύρο του παραμένει 78-62. Ο Σίλβα, θυμίζω, μετακόμισε στην Φενέρο από την ΑΕΚ περασμένη σεζόν. Έκανε ένα φοβερό πρώτο μισό της περασμένης σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Είχε ένα θεματάκι δραματισμού. Άστοχος ο Γιαμπουσέλε στη δεύτερη βολή, αλλά επιθετικό rebound για τον Παναθηναϊκό, οπότε ανανεώνει την επίθεσή του το τριφύλι. Φρανσίσκο για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound από τον Τζουσάνγκ, φάουλ από τον Γιαμπουσέλε. Ζητάει challenge ο Γιαμπουσέλε, αλλά γιατί challenge? Δηλαδή δεν έχω κάνει φάουλ. Και πραγματικά δεν έχει κάνει φάουλ ο Γιαμπουσέλε. Έχει δίκιο το Γάλλος. Δεν έχει κάνει φάουλ σε αυτή τη φάση. Άφησε τον Τζουσάνγκ να πάρει το rebound. Τέλος πάντων, 78-62 και 15 για το φινάλε. Χόρτον Τάκερ. Τζουσάνγκ βγαίνει από τα screen, δεν εκτελεί αμέσως, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει όμως το Χέις Ντέιβις μπροστά του. Χόρτον Τάκερ από το δεξί διάδρομο, κλείνεται κατά από τη ρακέτα, δεν έχει δει το χρονόμετρο. Νέα καλή άμυνα με τον Παναθηναϊκό. Πόδι, αλλά εντάξει, πήγε τώρα εκεί πέρα ο Χόρτον Τάκερ. Μπροστά του Χέις Ντέιβις να κάνει τρίπλες και δεν είδε το καλάθι ο Χόρτον Τάκερ. Έκανε και ένα ωραίο τσαλιμάκι με τα πόδια. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπελόσεβιτς θα συζητά με τον Γιαμπουσέλε για την προηγούμενη φάση. 78-62. Παναθηναϊκός είχε κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω στο χώρο του Τάκερ παρεπιπτόντως. Τον έχει κρατήσει στους 9 πόντους. 4 στα 9 έχει ο Αμερικανός και έχει κάνει και 4 λάθη. Το βαρύ επιθετικό όπλο της Φενέρ. Και στον Μπιγκάμ. Δεν τον έχει πληγώσει ο Μπιγκάμ. Χέρι Ντέβι αστοχή στο τρίποντο. Ριμπάουν από τον Σίλβα. Μπήκαμε μόλις 5 πόντους. Με 2 στα 7 έντος, παιδιά. Τζουσάνγκ. Οπα! Πήγε να κλέψει ο Χέρι Ντέβι. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Πετάχτηκε μπροστά από τον Χόρτον Τάκη. Χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς. Αυτά θέλει να βλέπει. Πραγματικά ξυπνάδα αυτού του παιδιού. Πανέξιμος παίκτης. Πόσο γλουρά πετάχθηκε, πόσο γλουρά διάβασε τη φάση. Κιμ. Τζουσάνγκ για 3. Θα ευστοχίσει και να πούμε ότι έχει διαφορά στο 13 ξαφνικά. Με τον Τζουσάνγκ να παίρνει μπρος για την Φενέρ στους 7. Ο Αμερικανός forward. 5 και 18 Παναθηναϊκός προφανώς δεν πρέπει να χαλαρώσει για κανένα λόγο. Φρανσίσκο για 3 αστοχή. Follow Carf όμως από τον Χέις Ντέιβις. Αυτό που έλεγα νωρίτερα. Είναι μια φάση μπροστά. 80-65. Διάβασε πολύ ωραία εδώ τη φάση και με φόλο κάρφωμα. Φέρνει τον Παναθηναϊκό 80. Φόρεστ. Χόρτον Τάκερ για 3. Θα στοχίσει. Ριμπάν ψηλά από το Κεμπουσέλε. Του κατεβάζει και την μπάλα. Φρανσίσκο υπάρχει φάουλ για να σταματήσει τον εμβδιασμό του Παναθηναϊκού. Το φάουλ έχει κάνει ο Φόρεστ. Κοιτάξτε τον Σάρα, ο οποίο. Λέει στο Φόρεστ, ξύπνα, έχουμε 4 ομαδικά και είναι το 5ο αυτό. Πού έχει το μυαλό σου να του λέει. Έξαλλος με τον παίκτη του. Δύο βολές για τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε. 4-49 για το φινάλε, 80-65. Ήταν το 4ο φάουλ του Φόρεστ. Παναθηναϊκός και με τη διαχείριση που έχει κάνει και με το ρωτήσιο που έχει κάνει. Έχει καταφέρει να προφυλάξει και να προστατεύσει τους παίχτες που είχαν φορτωμένοι με φάουλ από το πρώτο μήχρονο. Τώρα ο Γιαμπουσέλα στοχεί στην πρώτη βολή και πάνε Μίτογλου και Χέις Ντέιβις και τον ψυχώνουν για να βάλει τη δεύτερη. Πολύ ωραίο στιγμή του και αυτό. Ο Γιαμπουσέλα μία στις 4 είχε τώρα στις τελευταίες προσπάθειες. 80-65. Μπόγκα επιστρέφει, Φρανσίσκο στον πάγκο. 4-49 για το φινάλε. Ο Μπράδερ του κρατάει δίλατο Φρανσίσκο προφανώς για να τον περάσει σε πρώτη φάση μετά ξανά για την επίθεση. Μα όχι, πάει στην άκρη του πάντου Φρανσίσκο. Επίθεση για την Φενέρ. Κατεβάζει ο Τζουσάνγκ. Λίγο Τζουσάνγκ, λίγο μέλη έχουμε δει από τη Φενέρ στο δεύτερο μήχρονο. Τίποτα περισσότερο. Baldwin. Τζουσάνγκ για 3. Αστοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Σίλτς. Φάουλ από τον Μπόγκα νομίζω. Ναι. Τρίτο του Μπόγκα. Τέταρτο μάδικο για την Παναθηναϊκό. 4-33 για το φινάλε. 80-65. Όχι, πήγε ο Μπουσέλ τελικά. Τέταρτο το φάουλ για τον Γάλλο.
3: Τέταρτο μάδικο και τέταρτο προσωπικό για τον Γκέρσον για Μπουσέλ.
0: Ξηγήσουμε γιατί δεν έχουν διαφορά που μου τα έχετε δώσει. Δεν έχω κάνει μάλλον δύο φάουλ που θα μου έχετε δώσει. Χαρακτηριστική και το δείχνει κιόλας. Δύο φάουλ λέει. No, αν κατάλαβα καλά. Λοιπόν, επαναφορά κατά τη ρακέτα που κάνει επίθεση Τούρκη. Baldwin. Baldwin. Καλή άμυνα πάλι από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα περνάει στον Σίλβα από κοντά αυτό. Στοπ. Διπλό, τριπλό εκεί. Στο Σίλβα από Μπόγκα. Μίτογλου. Έχασε το φως του και ο Σίλβα. Και την μπάλα μαζί με τα υπόλοιπα. Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Σίλτς. Πάει χαμηλά ο Αμερικανός. Κακή πάσα, λάθος από τον... Λίσο και λάθος κούρασης εδώ. Τζουσάνγκ κλέβει. Τζουσάνγκ. Φινί στον Baldwin. 4 λεπτά στρογγυλά για το φινάλε. Baldwin. Πολλές τρύπες με τον Μπόγκα. Φινί στον Σίλβα με τον Χέις Ντέιβις. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Πέμπτο ομαδικό, δύο που βρίζει τον Σίλβα. Τέταρτο και του Χέις Ντέιβις.
3: Τέταρτο προσωπικό φάουλ για τον Άιτζερ.
0: Θα επιστρέψει ο Φρανσίσκο. 3-52 για το φινάλε.
3: Στη θέση του επανερχέντος
0: της Βεν Φρανσίσκο. Μεταξύ τη Φενέρ. Σαν έφερε ο Τούρκος και έχουν σήμερα μόνο έναν Τούρκο στη σύνδεσή του, τον Σερτάτς Σανλή. Δύο βολές για τον Κρις Σίλβα. 81-65. 3-52 για το φινάλε. Όπου πολύ άστοχη η πρώτη βολή. Πήγε στο πλάι της Στεφάνης. Φενέρ έχει φτάσει σε 9, Παναθηναϊκός 18 στους 28. Έτοιμος ο Σίλβα και τη δεύτερη. Θα τη βάλει 81-66. Στις 15 διαφορά. Φρανσίσκο Μπάντιο, Μπόγκα για Μπουσέλε και Μίτογλου για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Λάθος τώρα από τον Φρανσίσκο για καλύτερη του Παναθηναϊκού. Κάνει νέο λάθος ο Κι, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Πρέπει να γίνει όμως γρήγορα επαναφορά, να περάσει το κέντρο Παναθηναϊκού γιατί μένουν 3 δευτερόλεπτα πριν πέσει σε παράβαση. Θα πιέσει και πάλι φαίνεται σε όλο το γήπεδο. Είναι στα 18 χρονόμετρα, στα 18 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο. Αυτό λέει και ο Χουάντζο από τον πάγκο. Μπόγκα πασάρει στον Μπάντιο πολύ έξυπνα. Ο Μπάντιο πέρασε το κέντρο. Πάρα πολύ έξυπνη η ενέργεια από Μπάντιο για Μπόγκα. Ο Μπάντιο θα πει προς τα μέσα. Κλείνεται με τον Baldwin. Θα εκτελέσει πάνω σε άμυνα. Θα το βάλει. 83-66. Πολύ δύσκολο. Κανάθι. Κανάθι κλάση από τον Μπάντιο. Έχω τότε μπροστά του ένα δίμετρο γκάρ στην ουσία. Τζουσάνγκ. Κι αφήνει τον Baldwin. Ξανά στον Κι, θα περάσει αυτό. Τάπα από τον Μίτογλου. Μία ακόμα καλή άμυνα. Όχι, μετράει λένε το καλάθι διαιτητές. Για να το δούμε. Και εμείς αν έχει βρει μπάλα τα μπλο. Όχι, δεν παίρνει τσαλέτσο ο Μπράντοβιτς. Οπότε θα το είδαμε στο replay για να το πάνε εγώ και θα θεωρούν ότι μετράει το καλάθι κανονικά. Για να το δούμε και εμείς. Ναι, έχει βρει τα πλουγότα. Ωριακά. Και το stop μετά από τον Μίτογλου. Πιέζουν οι Τούρκοι. Παραλίγο να γίνει πάλι το λάθος από τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Φρανσίσκο σώζει μια κατοχή. Εκτελεί στον εμβιασμό για 3. Θα στοχίσει. Επιθετικό ριμπάουντ από τον Μίτογλου. Φάουλ. Δύο βολές για τον Μίτογλου. Το φάουλ από τον Σίλτς. Τρία λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. 83-68. Δύο βολές για τον Τίνο Μίτογλου. Εξηγήσω ο Σίλτς για προλόγο έκανε το φάουλ. Έτοιμος ο Τίνος Μίτογλου για τις δύο βολές. Θα ευστοχίσει την πρώτη μεριβασία. Μίτογλου και Σίλτς άλλωστε γνωρίζονται καλά, ήταν και συμπαίκτης στην Ερμάνη Μιλάνο. 84-68. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τη δουλειά για 37 λεπτά. Με ολοκληρωτικό μπάσκετ. Επιβλητικός και στις δύο άκρες του γηπέδου μέχρι τώρα. Έφτασε μέχρι και το σύν 20. 2 στις 2 από το Μίτογλου και 85-68. Και ο Μίτογλου έχει κάνει το κομμάτι του σήμερα με 8 πόντους, 4 rebound. Ο Μπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες και απόψε. Πάλι με τρομερό έτσι, να το κοιτάξουμε και αριθμητικά και μαθηματικά, έχει μοιράσει μαϊστρικά βάλει το χρόνο του. Το χρόνο συμμετοχής του παίκτες του. Μπόλου που θα πετύχει ένα καλά θα πάρει και το φάλο από τον Μπόγκα. 2-49 για το φινάλι, 85-70. Του Μπόλου ανέβηκε στους 9. Τρίτο φάλο από τον Μπόγκα. 2-49. Μπόγκ τα λέει με τον Σίλτς. Σε τον ύφος. Πάλι θα πιέσει η Φένερ προφανώς μετά την επαναφορά του Παναθηναϊκού. Το έκαναν στις 2-3 τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Γιατί η Φένερ πρώτο σκόρ εκεί με 13. Παναθηναϊκό 4 παίκτες με δεξιό αριθμό. 7 Λεσόρ, 16 Φρανσίσκο, 15 Γιουζέβης, 10 Καβόπουλος. Μπόλου χάνει την πολύ και αποδοκιμάζεται. Προφανώς και δεν είναι και ιδιαίτερος αγαπητός του Παναθηναϊκού. Είχε κάνει πέρσι και μια άσημη ενέργεια μετά το τέλος του αγώνα και προκαλέσει την αντίδραση του Λεσόρ τότε και του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Φρανσίσκο κλείνεται. Τριπλάρει, γυρίζει, εκτελεί, αστοχή. Ριμπάουντ από τον Κι. Ο Φρανσίσκο είναι άσχημο στο δεύτερο μήχρονο. Και είχε μαυρώσει και την εικόνα του, την πολύ καλή εικόνα από το πρώτο μέρος. Baldwin. Στο Τζουσάνγκ. Τζουσάνγκ από την κορυφή για 3. Εύστοχο. 85-73, διαφορά πέφτει στους 12. Ο Μπράντοβιτς το βλέπει και ζητάει time out. Ο Τζουσάνγκ με αυτά και με αυτά σχεδόν από το τίποτα έχει ανέβει στους 10 πόντους, αθόρυβα εντελώς. Time out λοιπόν, 85-73. Παναθηναϊκός έχει χαλαρώσει υπερβολικά. Ο Μπράντοβιτς το βλέπει, ζητάει time out. Επιστρέφουμε σε λίγο παιδιά.
1: Λοιπόν, στο παιχνίδι της Μαδρίτης η Ρεάλ έχει κάνει το παιχνίδι 71-59. Το κρατάει δηλαδή εκεί πέρα λίγο πάνω από τους 10 πόντους.
2: Επίφοβο όμως, γιατί έχει σχεδόν ένα δεκάλεπτο ακόμα. Τώρα ξεκίνησε το τέταρτο. Στο Βαλένθια Χάπολ το παιχνίδι στο 81-69. 10 πόντους παραπάνω από το άλλο μάτς δηλαδή. Εδώ θέλει 6 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αυτό που ολοκληρώθηκε είναι το παιχνίδι στο Μόναχο, Bayern vs Bologna, 87-94. Τελείωσε το παιχνίδι. Οπότε με τούτα και με εκείνα η Bayern πήγε στο 2-2 ουσιαστικά και η Virtus Bologna επίσης. Συγγνώμη, η Bayern πήγε στο 1-3 και η Virtus Bologna στο 2-2.
1: Επιστροφή στον Γιώργο Πετρίδη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουν και οι πεντάδες. Μετά το time out πήρε ο Μπράντοβιτς. Από την ίσο το χαμηλώσει και το σχήμα του Ραζότς. Γιατί βλέπω ότι η Φενέρ πιέζει και δυσκολεύει το Πανάκο στο κατέβασμα της μπάλας και το να περάσει το κέντρο του γηπέδου. Πριν από τα 8 δευτερόλεπτα. 85-73, 2 και 16 για το φινάλε. Καλό θα είναι ο Πανάκος, εφόσον φτάσει και την νίκη, να πάρει και την καλύτερη δυνατή διαφορά. Οπότε δεν ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Μπόγκα και Γιαμπουσέλε, οι πέντε πράσινοι που μπαίνουν στο παιχνίδι. Από την άλλη, Τζουσάνγκ, Μπόλτουιν, Κι, Σίλτζ και Σίλβα. Αναφορά. Τους πράσινους κατεβάζει ο Φρανσίσκο με τον Μπόλτουιν. Δεν έχει κανένα λόγο να βιαστεί ο Παναθηναϊκός τώρα. Πάει σε μεγάλη επίθεση. Φρανσίσκο με τον Μπόλτουιν. Παίρνει σκούνα από τον Γιαμπουσέλε, φάουλ από τον Σίλβα. Και από τον Baldwin. Δύο βολές για τον Φρανσίσκο. Πρώτο φάουλ του Σίλβα. Ο Τζουσάνγκ δεν είναι λίγο τύπος για παιδιά από ταινία και οι λευκοί δεν μπορούν να επιδείξουν. Οι λευκοί δεν μπορούν να επιδείξουν. Κάνω λάθος. Είναι λίγο το φυσίκ του έτσι. Φοράει και το σορτσάκι πολύ χαμηλά. Είναι λίγο τέτοιος τύπος για γήπεδο Καλιφόρνια.
1: Μια χαρά δουλίτσα πάντως έχει κάνει.
0: Ναι, μια χαρά παίξει. Απλά λέω για το φυσικό του λίγο, είναι έτσι για τέτοιο, για street basketball που λέμε.
1: Ναι, ναι. Ωραία φάτσα που λέμε.
0: Ναι. Αστοχής δεύτερη Φρανσίσκο, παραμένει το 86-73 με μια στις δύο από το Γάλλο. Ποιος έχει ένα στα πέντε τους παιδιά στο δεύτερο μήχρονο. 17 πόντι, 7 assist, 3 rebound. Baldwin. Πέστε φυσικό λεσόρ, Μπόλτουιν για τρεις από την κορυφή, θα στοχίσει, θετικό ρεμπάουντ από τον Σίλβα και φάουλ από τον Μπόγκα. Ένα ακόμα θετικό ρεμπάουντ για την Φενέρ. 15ο Παναθηναϊκός είναι στο σύν 13, έχοντας δώσει 15 θετικά ρεμπάουντ, έχοντας δώσει εισαγωγικά και έχοντας χάσει και 11 βολές, έχοντας στοχίσει 11 βολές. 21 στις 32 για τους πράσινους, 8 στις 11 για την Φενέρ. Ο Σίλβα θα κλέσει άλλες δύο τώρα. Πάλι ασφίξει την πρώτη. Θα κλέσει 12 για τους Τούρκους. 1-47. Αλλά η υπεροπλία της Φενέρ, η υπεροχή της Φενέρ στα αθλητικά rebound εξορροπείται κάπως από τα λάθη, από τη διαφορά στα λάθη. Πανακός έχει 10, Φενέρ έχει 14. 86-74 κατεβάζει ο Φρανσίσκο. 100 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πάνω θα πάρει τη νίκη. Θα πάει στο 4-0. Φρανσίσκο. Ωραία πάση στην εδέν πλευρά. Μπάντι ο μόνος από την γωνία για 3. Μπάλα μπήκε. Το βγήκε. Εδώ ήταν να σούμε ιδανικές συνθήκες. Ας το έξω ο Μπάντιο. 7-19 τρίπο το Παναθηναϊκού. Φάουλ επιθετικό του Σίλβα στο σκριν σε Φρανσίσκο. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. 1-21. Θα δούμε την τελική διαφορά. Έφτασε μέχρι και το συν 20 ο Παναθηναϊκός. 78-58 στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Μπάντιο, Λεσόρ. Κακή πάσα την προλάβει όμως ο Χρυς Ντέιβις. Πάνω από τον Τζουσάν. Γυρίζει ο Αμερικανός. Ζωγραφιά. 88-74. Εδώ θύμισε λίγο το σχολεμένο τον Kobe Bryant σε αυτή τη φάση. Το turnaround shoot. Κλέβει και την μπάλα τώρα και πανακαρφώσει. Ναι! 90-74. Nigel Hayes Davis. Μεγάλο μάτσα από τον Αμερικανό κόντρα στην πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Πιέζει ακόμα και τώρα. Ο Μπάντιο πάει να κλέψει την μπάλα από τον Baldwin. Αυτό θέλει να βλέπει ο Μπράντοβιτς, αυτή την αυταπάρνηση, τη μαχητικότητα. Ο Παναθηναϊκός τέταρτο σερί μάτς που πετυχαίνει από 90 πόντους και πάνω. Και όλα αυτά χωρίς τον πρώτο του σκόρερ πέρσι, τον Νουάν. Μπόλιν αστοχή, Μπόγκα, Φρανσίσκο. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια επίθεση. 35 δευτερόλεπτα απομένουν. Είπαμε, είναι καλό να πάρει και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά. Φρανσίσκο με το Σίλβα μπαίνει προς τα μέσα, περνάει. Βγάζει την μπάλα έξω στον Μπόγκα. Μπόγκα με τη γωνία για τρεις. Μπάλα καταλήγει στο Λεσόρ, ο οποίος θα καρφώσει. 92-74. 19 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα. Baldwin. Μπορεί να παίξει άμυνα γιατί το φάμε καλά. Αλλά η Φενέρ κάνει ένα πολύ ξύνο λάθος. 14 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Εδώ ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε άμυνα. Ο Γεσικεβίτσος τα ψέλνει στους παίκτες του. Θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Ναι, ο Χέις Ντέιβιτς πήρε δίκιο από τον Μπράδοβιτς να κάνει επίθεση. Να δούμε. 6 δευτερόλεπτα. Θα παίξουν τον ρόλο τους. Μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους διαφορές. Χέις Ντέιβιτς. Τελεί πάνω σε άμυνα. Όχι, αστοχή. Φινάλε. Το αγώνα 92-74. Ο δάσκαλος θα νικήσει τον μαθητή. Ο Ζέλικο Μπράδοβιτς θα νικήσει τον αγαπητό του και αγαπημένο του Τσάρνας Γεσικεβίτσιους. Ο Παναθηναϊκός ήταν καθολικά ανώτερος κόντρα στην Φενέρ. Ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάτησε τον γκάζι, κυριάρχησε απόλυτα, δεν άφησε την Φενέρ να πάρει ανάσα. Μία ακόμα εξαιρετική αμυντική προσπάθεια από τους πράσινους. Ακούτε το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Επιθετικά πάλι είχε πολυφωνία. 19 πόντους ο Χέις Ντέιβις με 4 rebound, 3 κλεψίματα, 17 πόντους ο Φρανσίσκο που ήταν εκείνος που άναψε τη σπίθα για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Έχει και 7 assist ο Γάλλος. 19 ο Λεσόρ με 8 rebound, 10 ο Ρογκαβόπουλος, 7 ο Μπάντιο, 8 ο Γιαμπουσέλη, 8 ο Μίτογλου, 2 ο Ματζούκας, 2 φάλα από την άλλη για την Φενέρ. 13 ο Κί και 10 ο Τζουσάνκ. Όταν προφανώς έχεις πρώτο σκόρ τον Κί και τον Τζουσάνκ, δεν μπορείς να υπολογίσεις ότι μπορείς να πάρεις κάτι από έναν τόσο καλό Παναθηναϊκό στο Telecom Center. 4-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. 92-74 η άνετη επικράτηση κόντρα στην Φενέρμπαχτσέ. Νομίζω ότι πιο άνετα και από ό,τι περίμεναν οι πιο αισιόδοξοι φίλοι του Τριφυλιού. Οι πράσινοι θα φτάσουν σε αυτή την νίκη. Θα περιμένουν προφανώς και τις επιστροφές του Χουάντσο, του Σλούκα και του Ναν. Έχουν μπροστά τους και το πρώτο ταξίδι, το πρώτο εκτός μάτς για την φετινή Ευρωλίγκα κόντρα στην Παρτίζαν. Την προσεχή τρίτη στο Βελιγράδι. 92-74 ο Παναθηναϊκός συνεχίζει απόλυτος και αίτητος στη φετινή Ευρωλίγκα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Αυτό ήταν το πιο σοβαρό τεστ μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα και το πέρασε με άριστα 10 που λέμε.
2: Με άριστα 10 και περίπου όπως και τα ίδια παιχνίδια και σε πόντους, δηλαδή και σε επιθετική συγκομιδή και σε διαφορά. Και στη διαφορά του από τον αντίπαλό του.
1: Δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει. Περίμενα θα γίνει πιο δύσκολο αυτό το πράγμα. Θα μας εξηγήσει όμως ο κύριος Ρομπόλης για ποιο λόγο έγινε με τον τρόπο που έγινε και τη διαφορά που τελικά ήρθε. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Χριστέ.
4: Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
4: Καλά, πολύ καλά. Εντάξει, ναι, ακριβώς όπως τα είπε ο Κώστας, είναι το ίδιο σενάριο επαναλαμβανόμενο, αλλά αυτή τη φορά σε πολύ ψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Γιατί δεν είναι ούτε Παρί, ούτε Βιλερμπάν, ούτε Μακάμπι ή Φενέρ. Αλλά η συνταγή είναι ίδια και αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό. Και ο Παναθηναϊκός βελτιώνεται και επιθετικά, εκτός από την άμυνα η οποία είναι τρομερή. Δηλαδή, σήμερα, αν δεν υπήρχαν τα επιθετικά rebound που δώσανε 15 πόντους στην Φενέρ, θα είχε μείνει ακόμα πιο χαμηλά από αυτούς τους 74
1: που και λίγους δώσανε, έτσι, 15 επιθετικά rebound τελικά που και λίγους δώσανε.
4: Και λίγους δώσανε, ναι, και αν ήταν και μείον αυτά τα. Αυτή η πόντη θα ήταν πολύ κάτω από τους 74. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι με τέτοια αμυντική επίδοση και τέτοια αφετηρία που αναδάκω σε κάθε παιχνίδι, σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο να κερδίζει. Είναι από τα πολύ σπάνια παιχνίδια. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλο παιχνίδι τον Ομπράντοβιτς τόσες φορές να χαμογελάει βλέποντας αυτά που έβλεπε στο γήπεδο. Από ικανοποίηση δηλαδή, όχι από νεύρα ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν χαρακτηριστικό ότι βλέπει ότι λειτουργεί καλά το πράγμα και έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και πάλι έκανε τρομερή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι. Τα rebound έχουν και μια εξήγηση, τα αρκετά χαμένα, γιατί όταν παίζεις άμυνα με αλλαγές μπορεί να χαθούν κάποιες έτσι κατοχές, συμβαίνει αυτό, αλλά ήταν τόσο πιεστικός από την άλλη πλευρά του παρκέ που τελικά στη μάχη των κατοχών οι δύο ήμασταν στα ίσα, αφού τους οδήγησε σε πολύ περισσότερα λάθη με την πίεσή του, και από αυτά τα λάθη και όλα στον Παναθηναϊκό βρήκε και πολύ σκορ στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί και αυτό έχει και την σημασία του. Δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός 20 ασίστ για 10 λάθη και είχε 19 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, που απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα όπως είναι αυτή της Φενέρ σίγουρα παίζει και αυτό το ρόλο του. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον πέρασε και αυτό το τεστ για τον Παναθηναϊκό που λέγαμε ότι να τον δούμε και με μια πραγματικά καλή ομάδα, μια διεκδικήτρια της Ευρωλίγκας. Νομίζω το επόμενο τεστ για τον Παναθηναϊκό είναι να καταφέρει να το κάνει αυτό και εκτός έδρας, γιατί πάντα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι πλέον η ομάδα έχει πολύ πιο γερές βάσεις για να μπορέσει να παίξει το ίδιο μπάσκετ, τέλος πάντων κάτι πολύ κοντά σε αυτό που έχει παρουσιάσει στο ΆΚΑ και εκτός έδρας. Αρχής γενομένης από το μάτι της Τρίτης με την Παρτίζαν, που είναι μια καλή ομάδα.
1: Έχει και πολλές ιδιαιτερότητες το παιχνίδι.
4: Βέβαια,
1: λόγω της αστροφής ο Μπράντοβιτς.
4: Ασφάλως, εκεί θα είναι ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι έχει τις βάσεις για να ανταπεξέλθει. Κρατάω την εικόνα του Λεσόρου, ο οποίος νομίζω δεν κάνει το καλύτερο του παιχνίδι και σε top level παιχνίδι, έτσι δεν συζητάμε για ομάδες πιο χαμηλής δυναμικότητας, από την ώρα που επέστρεψε από το σοβαρό τραυματισμό του. Δηλαδή και πώς έβγαινε, ζητούσε την μπάλα και πώς τελειώνε τις φάσεις, πόσο δυναμικά. Θα μπορούσε να έχει και κάποια καλύτερα τελειώματα, αλλά αυτά είναι περισσότερο από το πάθος του και την πρεμούρα του να σκοράρει και να γίνει ο παλιός καλός Λεσόρ. Αλλά φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο πλέον, σωματικά πρωτίστως. Και σήμερα και ο Παναθηναϊκός του ακούμπησε πολλές μπάλες εκεί πέρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλη η παίκτες είναι έτοιμη και χρήσιμη. Δεν υπάρχει παιδί και από παιδί σε αυτό το.
1: Ξέρεις τι γίνεται με το Λεσόρ, το σκεφτόμουν, γιατί η Φενέρ είναι μια ομάδα που είναι πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις, πλην τον σέντερ που έχει, ας πούμε, μια σχετική αδυναμία. Δηλαδή δεν έχει την ποιότητα, ας πούμε, στο 5 που έχει στις υπόλοιπες θέσεις. Εκεί χτύπησε ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή γι' αυτό τάισε τον Λεσόρ, γιατί σου λέει πολύ ωραία, πολύ καλή η Φενέρ στην περιφέρεια, καλά τεσσάρια, ημίψηλη κτλ. Πού πάσχει. Εκεί θα τη χτυπήσω.
4: Ναι. Είχε αφήσει στόχευση και επίσης, αν δείτε, είχε και πολλές φορές που ακουμπούσε την μπάλα στον Χέις Ντέβις για να δημιουργήσει αυτός από το ζωγραφιστό, για να τελειώσει τις φάσεις ο ίδιος. Εντάξει, ξεκάθαρα το Παναθηναϊκός είχε τη στόχευσή του να χτυπήσει στους ψηλούς, γιατί είπαμε, η Φενέρ δεν έχει πολύ μεγάλη ισχύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ξαναλέω, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι πλέον το βλέπουμε και σε ένα μεγάλο παιχνίδι, γιατί θα έλεγε κανείς με την Βιλερμπάν, με την Παρή, με την Μακάμπι, μπορεί να ανοίξει το rotation ο Μπράντοβιτς. Και σήμερα είδαμε ότι δεν υπήρχε παίχτης που έπαιξε λιγότερο από τα 10 λεπτά του Ρογκαβόπουλου. Μάλλον ο Φάλμον, εντάξει, εκεί που είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έρχεται από ένα μακροχρόνιο τραυματισμό. Όλοι οι παίχτες οι άλλοι έπαιξαν και βοήθησαν. Δηλαδή ο Οργαβόπουλος που ήταν θεατής στο πρώτο ημίχρονο μπήκε έτοιμος. Ο Ματζούκας μπορεί να μην έβαλε τα μεγάλα σουτ, ξέρω εγώ, ή ο Καλαϊτζάκης να κάνει τίποτα φοβερό στην επίθεση, ή ακόμα και ο Μπόγκα, αλλά και αυτή στην άμυνα ήταν εξαιρετική. Όλοι του δώσανε το καθήκη τους, και ο Γκραντ δηλαδή, δημιουργικά με τις 4 ασίστ. Εντάξει, έχει ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα κάποιους σολίστ, δηλαδή είναι ξεκάθαρο την μπάλα όταν το σύστημα μπορεί κάποιες φορές να κολλάει, θα πάει στο Πρασίσκο ή στο Χέις Ντέβις, αυτό είναι νομίζω πασιφανές. Αλλά έχει και πολύ καλή ομαδική λειτουργία. Ξαναλέω, σε 20 ασίστ που είχε σήμερα για μόλις 10 λάθη, πολύ καλές αποστάσεις, πολύ καλή στόχευση, πολύ καλό σημάδι. Όλα αυτά είναι στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Και αν σκεφτούμε ότι σε αυτή την επίθεση που μπορεί να βάζει τόσους πολλούς πόντους απέναντι σε μια top άμυνα όπως είναι η Φενέρ, γιατί είναι top άμυνα η Φενέρ, και αν είναι δηλαδή, ξεγελάνε 92 πόντοι που βάλει ο Παναθηναϊκός, παρότι είχε και 11 χαμένες βολές. Σε αυτή την επίθεση λοιπόν λείπει ο Ναν, λείπει ο Σλούκας.
1: Αυτό
4: και σε αυτή την άμυνα λείπει και ο Χουάντσο.
1: Ναι, πολύ σωστά, και αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι όταν οι δύο σωλείς θα γίνουν τρεις, πρέπει να δούμε πώς θα μοιραστούν και οι ρόλοι.
4: Ναι, εντάξει, εκεί θα είναι λίγο ένα θέμα ισορροπίας που θα πρέπει να βρει ο Μπράντοβιτς, αλλά μέχρι στιγμής όποιος έχει μπει από τους παίκτες που αποσίαζαν για τον ΑΒ λόγο δεν έχει διαταράξει τις ισορροπίες. Δηλαδή βλέπουμε και ο Χέις Ντέβις μπήκε, όχι ομαλά απλά, σαν έτοιμος από καιρό, και ο Ρογκαβόπουλος που αυτός είχε χάσει κάποιο διάστημα μπήκε κατευθείαν και προσαρμόστηκε. Εντάξει, ο Νάν και ο Σλούκας που είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν ίσως τόσο πολύ το αμυντικό φίλτρο, ίσως να δυσκολευτούν λίγο περισσότερο στην αρχή, γιατί ο Μπράντοβιτς δεν κάνει καμία έκπτωση στο κομμάτι της άμυνας, αλλά έχω την αίσθηση ότι και εκείνοι θα πρέπει να κάνουν, ή τέλος πάντων να είναι αποτελεσματικοί στην άμυνα, ή τέλος πάντων να χωρακιστούν από τους συμπαίκτες τους υπόλοιπους για να λειτουργήσει και αυτό το πράγμα περισσότερο καλά στην άμυνα. Γιατί στην επίθεση και σίγουρα με τον Άκη με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμα καλύτερος και δημιουργικά και εκτελεστικά, δεν το συζητάμε καν αυτό.
1: Ο Μπράντοβιτς έχει δείξει ότι τα λεπτά σου τα κερδίζει μέσα από την άμυνα. Όταν παίζεις άμυνα, κερδίζει λεπτά στο παρκέ.
4: Βεβαίως, ναι. Είναι δεδομένο αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και παίκτες που τους χρειάζεται για το, για το ατομικό του στάλιδο. Δηλαδή ο Φρανσίσκο, ας πούμε, είναι ένα παιδί το οποίο στην άμυνα δεν είναι κορυφή, αλλά όταν παλεύει και αυτός προσπαθεί.
2: Αναγκαστικά
4: και αυτό θα πετύχει και αυτό και τον Άν, έτσι. Δεν περιμένει να γίνει μπόγκα ο Λουκάς.
1: Να προσπαθεί όμως, περιμένει.
4: Ακριβώς. Ναι. Αυτό περιμένει και νομίζω θα το κάνουν κιόλας, γιατί είναι ένα σύστημα των Μπράντοβιτς που όλοι λένε ότι πόσο δίκαιος είναι, ότι αν δεν κάνεις αυτά που πρέπει, πολύ απλά θα σε βγάλει έξω το σύστημα. Δηλαδή, αν η ομάδα πηγαίνει καλά, δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα πει γιατί δεν παίζει, ξέρω εγώ, ο Λουκάς δεν παίζει ο Νάν, που μπορούν τα παιδιά κάλλιστα να ανταποκριθούν. Έτσι, απλά λέω σαν σε ένα σενάριο δηλαδή. Έτσι. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίζει, τον κόσμο τον νοιάζει να κερδίζει, δεν πάει να κερδίζει και με τον Ματζούκα και με τον Μωραήτη και με τον Ρογκαβόπουλο και με οποιοδήποτε και με τον Μπάντιο. Και μην είναι οι πρώτες φίρμες αυτές που κάνουν τη δουλειά. Τέλος πάντων, νομίζω πολύ καλή εικόνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ίσως και ανέλπιστα τόσο γρήγορα, τόσο καλή για τους πράσινους. Γιατί εντάξει, το 4-4 είναι πολύ θετικό, το συζητάμε, αλλά εγώ κρατάω περισσότερο την εικόνα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που πέρσι ήταν στην άμυνα ένα χρέπι και φέτος είναι μια τρομερή αμυντική μηχανή, η καλύτερη της Ευρωλίγκας για αριθμητικά άμα το δούμε, και πλέον όχι μόνο απέναντι στους μικρομεσαίους της διοργάνωσης, αλλά και απέναντι σε ομάδες που έχουν πραγματικές βλέψεις και μεγάλα μπάτζετ, όπως είναι η Φενέρ, που εντάξει και αυτή μία απουσία είχε, δεν είναι ότι είστε καραβοτσακισμένοι, ο Λάρκιν έλειπε, αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε τρεις. Δηλαδή δεν υπάρχουν σήμερα αν και γιατί, ας πούμε, οι ερωτηματικά για αμφιβολίες για την κυριαρχία του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ καλός, κέρδισε. Τώρα ξαναλέω να δούμε το επόμενο τεστ που είναι εκτός έδρας, για να φύγει και αυτή η όποια αμφιβολία υπάρχει για το αν μπορεί να είναι αντίστοιχα καλός και στην άμυνα και στην επίθεση και μακριά από τη θαλπορή της έδρας του, που πάντα του δίνει το κάτι της παραπάνω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ,
4: και εγώ, παιδιά. Καλή
1: βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Μιλώντας για βλέψεις, να πούμε ότι σε ένα λεπτό θα επιβεβαιωθεί ότι η μοναδική ομάδα που ακολουθεί μέχρι στιγμής το Μαθηνικό καταπόδας με 4-4 είναι η Βαλένθια. Mm-hmm. Θα δούμε τι βλέψεις έχει στην πορεία, αλλά έχει κάνει ένα ξεκίνημα.
1: Παραπάνω από αυτό πιστεύω.
2: Παραπάνω από αυτό πιστεύω.
1: Με τους παίχτες που έφυγαν πέρυσι και τον προπονητή που έφυγε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι που τελείωσε. Να καλησπερίσουμε Παντελή Διαμαντόπουλο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
5: Γεια σας παιδιά, πώς είστε?
1: Όλα καλά, εσύ?
2: Μια χαρά.
5: Τέλεια. Καλά είμαι κι εγώ. Λίγο άκουσα το φινάλε του Χριστού. Δεν θα διαφοροποιηθώ από αυτά που είπαμε μαζί τρεις μας την προηγούμενη εβδομάδα. Απλά να ξεκινήσω πρώτα με το απόψε. Μόνο οι 11 χαμένες βολές μπορούν να χαλάσουν κάποιον φίλο του Παναθηναϊκού ή μάλλον τον Μπράντοβιτς. Τα 10 λάθη, έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, κάποιες στιγμές πάνω κάτω είναι φυσιολογικό να γίνουν. Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι πολύ καλός. Αυτό. Αυτές οι δύο λέξεις. Πολύ καλός. Μέχρι εκεί. Ξέρετε, όταν είμαστε ακόμα Οκτώβρη και κυρίως αρχής Οκτώβρη, το μόνο που πρέπει να ενδιαφέρει είναι να μαζεύει κάθε ομάδα, να μαζεύει στο σακούλι πράγματα. Επίσης, ο Παναθηναϊκός το πρόγραμμα του όρισε να έχει 4 μάτς στο σπίτι του. Και κάνει το τέλειο. Τα βγάζει με 4-4. Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται κάπως τώρα, αλλά αυτά θα βγουν μετά. Θα βγουν δηλαδή τι έχει κάνει κάθε ομάδα και μέσα στην έδρα της και εκτός έδρας. Θα πάει τώρα λοιπόν να παίξει στο Βελιγράδι. Η επόμενη εβδομάδα είναι η διαβολοβδομάδα, έχει διπλά παιχνίδια και θα επιστρέψει για ένα μάτς περίεργο απέναντι στην Βλέπει Παλιόφιλους ο Παναθηναϊκός συνεχόμενος. Την άλλη εβδομάδα θα έχει τον Ιτούδη στο ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, λίγα κενά στο πρώτο δεκάλεπτο τα λύχθηκαν με την ευστοχία, με το 4-6 τριποντά, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το νερό μπήκε στα βλάκι. Όλο αυτό που λέγαμε όταν βλέπαμε τον Παναθηναϊκό να χτίζει την ομάδα του, ότι ο Μπράντοβιτς βάζει κορμιά, το νομίζω ότι το κατάλαβαν όσοι ήταν στο Βισέντε απόψε. Δεν κόλωσε ο Παναθηναϊκός να παίξει με Φάλ για Μπουζέλε, Χέις Ντέιβις κάποια στιγμή. Δεν κόλωσε το δεύτερο ημίχρονο να παίξει με Λεσόρ, Χέις Ντέιβις και Μπόγκα. Θα τα κάνει αυτά ο Μπράντοβιτς. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ όσους θέλουν να επισκεφτούν τη ρακέτα του. Πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για όλες τις ομάδες. Φυσικά είναι νωρίς, βέβαια. Για τον μπάσκετ πάντα νωρίς είναι, τέλος πάντων. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Και αυτό που είδαμε σήμερα ήταν τον Παναθηναϊκό απέναντι σε μια ομάδα ίδιων βλέψεων, γιατί και οι δύο θέλουν να πάνε στο Αμπουδάμι, να την κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. η δική μνήμα να μου επιτρέπει να κάνω στο Λεσόρ, η βραδιά αυτή είναι βγαλμένη από την περίοδο που ήταν για μένα ο καλύτερος ψηλός στην Ευρωλίγκα, δηλαδή...
1: Και για την Ευρωλίγκα, ήταν δύο συνεχόμενες χρονιές, ναι.
5: Πριν του Λάκη του παιδιού, σωστά, όπως έχει δίκιο. Μου είπες πολύ ευγενικά, ρε Κολόμ, δεν ανακάλυψε την Αμερική, έχει δίκιο.
1: Σου είπα πολύ. Λοιπόν. Όχι, από την άλλη μεριά μπορώ να πω ότι ο Παντελής Διαμαντόπουλος συμφωνεί με την Ευρωλίγκα.
2: Ναι, σωστό.
1: Και η Ευρωλίγκα με τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Υπάρχει μια σύμπνοια.
2: Μια ταύτιση.
5: Ναι, με ανυψώσατε το. Λοιπόν, ναι, είναι βγαλμένο από τέτοιο βράδυ. Μετά τουλάχιστον παιδί αυτό που τουλάχιστον τον τραυματισμό του. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Για να μιλήσουμε με τον εφημεριδάδο των παλιών. Τους έχει βάλει τα καλάθια, τους τόρφους κτλ. Πολύ ωραίο βράδυ, σίγουρα όσοι τώρα μας ακούνε και γυρνάνε σπίτια τους και ήταν στο T-Center, νομίζω ότι το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί ξέρετε υπάρχουν παιχνίδια που τα κερδίζεις και δεν τα ευχαριστήσαι, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έβγαλε και ταχύτητα, δεν ήταν δηλαδή, δεν πήγαν να δουν μια άμυνα, μια ομάδα η οποία να παίζουν με την άμυνα του Μπράντοβιτ και χιλιαδιό, και φυσικά μιλάμε για ένα διαφορετικό Παναθηναϊκό ολοκληρωτικά σε συμπεριφορά, επειδή ξέρω ότι οι φίλοι του αρέσκονται σε αυτή την σύγκριση, παρότι εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Άρταμαν, έτσι, δεν συμφωνώ σε πολλά από αυτά που χρεώθηκε ο Τούρκος, τέλος πάντων, είναι μια πολύ πιο σοβαρή ομάδα και καθυλωμένη και προσιλωμένη αποκλειστικά και μόνο στο στόχο, και ξέρεις, όταν έχεις καλούς παίκτες και παικταράδες και μίδα προπονητή, αν είσαι προσιλωμένος στο στόχο, άμα σου βγει το μάτσο να το κερδίσεις, ό,τι αν γίνει, δεν υπάρχει είδωση. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο που δεν είναι δικαιό άθλημα, γιατί μπορεί να 95 λεπτά να χάνεις τα μαλλιοκέφαλά σου και να φας μια κόντρα, ένα γκολ και να δεις τα ραδίκια ανάποδα. 99% φορές θα κερδίσει ο καλύτερος. Το Παναθηναϊκός σήμερα ήταν πάρα πολύ καλύτερος από την Φενέρ και μένει να δούμε αν θα το συνεχίσει αυτό και αν την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα 6-0. Γιατί είναι δύο μάτς, ξαναλέω.
1: Ναι.
5: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Παντελή.
5: Εγώ πολύ, παιδιά. Καλή νύχτα, παιδιά.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, όση ώρα ακούγαμε τα σχόλια αυτά, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε μόλις το παιχνίδι της Βαλένθια με την Χάπουελ. 93-82 νίκη για τη Βαλένθια. 4-4 και η Βαλένθια μαζί με τον Παναθηναϊκό. Ενώ σε λίγο θα μάθουμε και το τελικό σκορ στο παιχνίδι της Ρεάλ με την Παρτίζαν, η οποία Ρεάλ κάνει την πρώτη της νίκη στην τέταρτη αγωνιστική. Αντίστοιχα, η Παρτίζαν την πρώτη της ήττα. Το παιχνίδι είναι στο 86-76, ένα λεπτό πριν από το τέλος. Και εμείς πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι
2: τέταρτο Miracle Time, για την ακρίβεια.
1: Χαίρετε.
6: Τέταρτο στη σειρά, τέταρτο σερί Miracle Time.
1: Τι να μας πούν τα Crunch Time και τέτοια. Εμείς έχουμε Miracle Time. Ναι. Πολύ ανώτερο.
6: Κοίτα, κάποια στιγμή θα έρθει και Crunch Time. Δεν μπορεί.
1: Ναι.
6: Δεν μπορεί. Αλλά ας πούμε σήμερα, απόψε, απαντήθηκε και ένα από τα πρώτα ερωτηματικά που είχαμε σχετικά με το τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί λέγαμε ότι έχει αντιμετωπίσει ομάδες που δεν είναι του δικού του βεληνικού, τέλος πάντων του βεληνικού που θα ήθελε εκείνος να φτάσει. Και εγώ εκείνο που είχα σημειώσει πριν το μάτι είναι ότι η Φενέρ κατά μέσον όρο, έτσι με αυτό το μικρό δείγμα γραφής που έχουμε μέχρι τώρα, δεχόταν στα παιχνίδια τις 70 πόντους. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός πετύχαινε 94. Πριν από αυτό το παιχνίδι. Και είχα την απορία να δω αν η καλύτερη άμυνα θα μπορούσε να συγκρατήσει κάπως, ας πούμε, την επιθετική μανία που έχει ο Παναθηναϊκός. Και το τελικό 92-74 έδωσε την απάντηση και έρχεται, ενώ ξέρουμε, ας πούμε, το πρόβλημα που έχει από την αρχή της σεζόν ο Ναν, ας πούμε, θεωρητικά το επιθετικό υπερόπλο του Παναθηναϊκού που δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέχρι τώρα. Οπότε το να βλέπεις μια τέτοια επίδοση επιθετικά απέναντι, ξαναλέω, σε μια ομάδα που, okay, έχουμε μικρό δείγμα γραφής, αλλά ξέρουμε ότι η Φενέρ ως ομάδα Σάρας έχει αμυντικό προσανατολισμό, ενώ δεν διαθέτεις και τον Αν ούτε ως υποψία, ας πούμε, στο ρόστερ σου, είναι απολύτως ενθαρρυντικό και ιδιαίτερα όταν έρχεται με τον τρόπο που μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός φέτος, δηλαδή με 4-5 παίκτες να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που συγκράτησα, ο 12ος παίκτης που χρησιμοποιήθηκε σήμερα χρονικά μιλώντας, δηλαδή ο 12ος παίκτης που πήρε εντολή από τον Ομπράντοβιτς, μπες μέσα, παίζεις, ήταν ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος στα 10 περίπου λεπτά που έπαιξε είχε 10 πόντους και ήταν άχαστος. Όταν λοιπόν έχεις μονίμως πολλούς διαφορετικούς πρωταγωνιστές επιθετικά και διαθέτεις και τέτοια πολυτέλεια, είναι φυσιολογικό να έχεις πολλά χαμόγελα για την επιθετική σου λειτουργία, ιδιαίτερα όταν αυτό έρχεται χωρίς να θυσιάζεις και τον δικό σου αμυντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε η άμυνα του Ομπράδοβιτς. Γιατί πάλι μόλις 74 πόντους δέχτηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε τελικά μία άνετη νίκη που θα μπορούσε

0: όπως λέμε για τα θετικά, ότι υπάρχει πλέον αρκετό δείγμα γραφής για να βγάλεις συμπεράσματα, έτσι πρέπει να πούμε και για αυτό το αρνητικό κομμάτι. Βέβαια, ένας μικρός αστερίσκος μπαίνει, νομίζω το κουβεντιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, ότι όλα αυτά τα ωραία και υπέροχα που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, παρά τα προβλήματά του, τα έχει κάνει έχοντας την θαλπορή, τη σιγουριά, την ενέργεια που του δίνει το ΆΚΑ, το Telecom Center, τέλος πάντων. Η επόμενη αγωνιστική που είναι στο Βελιγράδι, κόντρα στην Παρτίζαν, που από ό,τι είπατε και εσείς χάνει από τη
1: Ρεάλ. Τελείωσε μόλις, ναι.
0: Τελείωσε. Η Βαλένθια τι έκανε, αλήθεια?
1: Η Βαλένθια κέρδισε.
0: Άρα ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια πλέον είναι...
2: Σωστά.
0: Η πρώτη, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα σε αυτή τη φάση της χρονιάς. Σημασία έχει όμως πραγματικά το πώς θα συμπεριφερθεί ο Παναθηναϊκός και πώς θα τον δούμε σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας απέναντι σε μια ανταγωνιστική ομάδα και με τις ιδιαιτερότητες που λέγαμε και μεταξύ μας την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, δηλαδή στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς εκεί. Ήταν παράξενη η εικόνα, μπορεί να είναι και εικόνα από το μέλλον, δηλαδή είχαμε συνηθίσει να χειροκροτάει το γήπεδο τον Ομπράντοβιτς όταν το επισκεπτόταν ως φιλοξενούμενος, πλέον βλέπουμε τον Γιασικεβίτσιους, ας πούμε, να απολαμβάνει τέτοιας τιμής, μπορεί να είναι και μια εικόνα από το μέλλον, το μακρινό ίσως. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχω βγει έξω τώρα από το γήπεδο για να μιλήσουμε, το να βλέπεις, να ακούς κορναρίσματα και τα λοιπά, αντιλαμβάνεσαι τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι play-off, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του κόσμου όταν βλέπει τόσο ωραίο και παράλληλα ουσιαστικό μπάσκετ. Μακάρι να καταφέρει να κρατήσει αυτή την ορμή που έχει ο Παναθηναϊκός, να φτάσει όσο δυνατόν μακριά αυτό το αίτητο σερί, αν έχει οποιαδήποτε σημασία, και στο τέλος θα γίνει ταμείο. Πάντως για την ώρα το ζήτα που βγάζει κάθε βράδυ η ταμιακή του μηχανή μετά από κάθε μάτς είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι κερδοφόρο. Θα δούμε. Θα δούμε, που λέγει ο Κέντρος Τζόγκλης.
1: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος ο οικονομολόγος, έτσι, κατευθείαν κλείνει τη βραδιά με το ζήτημα.
2: Κατευθείαν, ναι, κρατάει όμως τα καλά για αργότερα στη σεζόν.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι αμοιβαίο κεφάλαιο, το ποιος ήταν blue chip, το ποιος ήταν μεγάλη επένδυση και όλα τα υπόλοιπα.
0: Κάποιος έχει τζογάρει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω, στο παρελθόν. Τώρα όλο ένα καθώς μιλάμε και αυτός ο κάποιος λέγεται Γιάννη Παούση.
2: Όχι, ποτέ, ούτε απ' έξω. Ούτε απ' έξω, Νικόλα.
0: Γνωρίζεις πολλά.
2: Ούτε απ' έξω. Κάθομαι τόση ώρα που μιλάς σαν την κόμπρα υπνοτισμένος.
0: Ναι.
2: Πρέπει να σου πω.
0: Χωρίς να κρατάω καν πίπιζα και να παίζω.
2: Και σκεπτόμενος ότι στην πραγματικότητα ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου που σου ακούει αυτή τη στιγμή κάθεται και σκέφτεται χωρίς να μπορεί να αποφασίσει εάν το γεγονός ότι μιλάς 5 λεπτά χωρίς να βάλεις τελεία είναι κάτι που το κάνεις επίθεση, ή αν σε σταμάταγε κάποιος και σου έλεγε να τα πεις από την αρχή, θα έλεγες ακριβώς τα ίδια. Απάντηση είναι, τη δίνω εγώ για σένα, δεν θα έλεγες ακριβώς τα ίδια, αλλά το νόημα τελικά θα ήταν ακριβώς το ίδιο. Και αυτό είναι που έχει περισσότερη σημασία από όλα, Νικόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Κρίμα που δεν είσαι μέλος της Ακαδημίας της Σουηδίας, γιατί σήμερα απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας και
2: Νικόλα.
0: Μιλάμε για ακόμα μία αδικία εναντίον του ελληνικού έθνους, έλεγα, το οποίο Νικόλα, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι εκπροσωπώ σε μια κρίση μεγαλείου.
2: Δεν νιώθεις, το εκπροσωπείς. Δεν νιώθεις, το εκπροσωπείς. Νικόλα, το εκπροσωπείς. Από την άλλη, θα ήθελα να κλείσουμε, μια που είπες τη συγκεκριμένη λέξη, με τα σοφά λόγια του Γκράουτσο Μάρξ, ότι δεν είμαι μέλος σε κανένα κλαμπ που θα με ήθελε για μέλος του.
0: Τέλειο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καληνύχτα, Λατρίας. Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά, καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, τι χρωστάμε? Χρωστάμε το τελικό της...
2: 86-76. Τελείωσε, κύριε, με την Παρτίζαν. Κλείσαμε τα παιχνίδια. Τελειώσαμε. Γιώργης Γιαννίσης, επιτέλους. Να βάλει διαφημιστικά ρίχταρα γύρω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. bwin

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σόου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός All in θα είναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
4: Τότε.
3: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ, στον Sky.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τσάμπα Γουάμπα είναι το κομμάτι, το ναι, συγκρότημα, ναι. Το συγκρότημα On eBay. On eBay είναι το τραγούδι για σένα που σου άρεσε και καλό σου άρεσε. Τσάμπα Γουάμπα.
1: Ναι. Υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο
1: τραγούδι. Ξεκινάμε με τον κύριο Κοκόσκα, θέλω να θυμίσω έτσι.
0: Τον κύριο
1: Κοκόσκα.
0: Ναι, βεβαίω.
1: Ωραίο κομμάτι. Ευχάριστο και χορέψιμο. Επίσης. Λοιπόν, να σου πούμε ότι το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη τη Στοίχημαν. Με ένα κλικ στο nation.stoichiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες, όπως VIP προσκλήσεις για αγώνες Στοίχημαν Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημαν Greek Basketball League, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά πράγματα σήμερα. Ως ή άλλως, σήμερα είχαμε στα πολύ γρήγορα 2-3 πραγματάκια. Είχαμε μεγάλη δήλωση Μουρίνιο στην Corriere dello Sport.
0: Ναι.
1: Αφού μίλησε στην Corriere dello Sport, έδωσε συνέντευξη μεγάλη. Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, το ρωτήσανε για τη City.
0: Γι' αυτό έγινε
1: η συνέντευξη. Λογικό. City, ας γελάσουμε όλοι μαζί. Λέει. Πιστεύω, λέει, ότι σε κάποια φάση λέει, θα βγει μια απόφαση. Αλλά σκεφτείτε, λέει, τώρα είμαι 60, οπότε θα πρέπει να είμαι πολύ τυχερός, λέει, όταν βγει η τελική απόφαση. Γιατί θα βγει τώρα η απόφαση, μετά θα γίνει η έφεση. Μετά ξέρω εγώ τι θα γίνει.
0: Θα πάω στο ΚΑΣ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μετά λέει, θα έχω πάει, θα είμαι 80. Λέει, ελπίζω να ζω. Ελπίζω να ζω. Αυτή είναι η ιστορία και να ξέρετε, λέει, είπε βέβαια και όλο το εγώ, λέει, στη Ρεάλ, να θυμάστε, έχω ζήσει όλα τα κρίσιμα χρόνια της υπόθεσης Νεγκρέιρα. Έχω ζήσει εγώ στο πετσί μου, εγώ υποφέραμε και στην Τουρκία που πήγα, λέει, πάλι σκάνδαλο. Όλες ακολουθούν παντού.
0: Δεν υπάρχει τίποτα που θέλει περισσότερο στον κόσμο Μουρινίο, περισσότερο και από το να πάρει φέτος δίλο με τη Ρεάλ, από το να του δοθεί πρωτάθλημα αυτό που είχασε από τη Σίτη τότε. Δεν υπάρχει τίποτα που να...
1: Καλά, ναι.
0: Έχει κάνει τη δήλωση
1: για
0: τη χρονιά εκείνη που έχει πάρει το Europa, νομίζω, και έχει βγει δεύτερος πίσω από τη City. Έχει κάνει ότι αυτή η χρονιά είναι η μεγαλύτερη της καριέρας μου. Υπονοώντας, ας πούμε, ότι εδώ πέρα, παιδιά, γίνανε εγκλήματα και δεν γινόταν να φτάσω κάπου παραπάνω από τη δεύτερη θέση. Εάν αφαιρεθεί ο τίτλος από τη City και δοθεί στο Μουρίνιο, νομίζω θα είναι κορυφαία στιγμή. Δηλαδή, θα είναι πάνω από τη Champions League, πάνω απ' όλα. Θα πει, παιδιά, το πήρα τελικά αυτό το παιδί. Έστω και τόσα χρόνια, το πήρα.
1: Ναι. Ναι, παιδί, 21 πλάξιμο, δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Όχι,
1: είναι.
0: Συνειδητά το είπε.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο υπόθηκε μία φορά και καθιερώθηκε έκτοτε. Ο χορηγός δεν έχει διαμαρτυρηθεί γι' αυτό, οπότε συγγνώμη, το κρατάμε.
0: Αφού αυτό άρεσε και καθιερώθηκε, δεν καθιερώνει και το συνέδριο, ας πούμε. Δηλαδή, να λες κάθε φορά συνέδριο. Κάθε φορά και λεπά. Θέλω να πω, να τα λες συνειδητά πια, να τα αλλάξουμε.
1: Λοιπόν, επειδή πες για ΚΑΣ, θέλω να πω ότι σήμερα είχαμε την ακρόαση για το Μαρόκο-Σενεγάλη.
0: Βεβαίως. Τελειώσαμε τώρα. Περιμένουμε απόφαση.
1: Τελειώσαμε, περιμένω. Η απόφαση δεν θα βγει βέβαια αύριο.
0: Καλά.
1: Αύριο μεθαύριο. Το λέω γιατί βγήκε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΣ. Γιατί ο κόσμος σου λέει τόσο καιρό κάναμε να φτάσουμε εδώ να κάνουμε την ακρόαση, να βγάλουμε γρήγορα και την απόφαση. Λέει δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Τι πρέπει να γίνει δηλαδή.
1: Πρέπει λίγο να το. Πρέπει να τη μελετήσουν.
0: Ρε παιδί μου, είναι μια υπόθεση που είναι γνωστή. Τόσους μήνες πίσω. Να. Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει, ξέρω εγώ. 10 μήνες. Τι να μελετήσουν.
1: Γιατί είναι σε μια δίκαιρεση. Πρέπει να εξεταστούν οι φάκελοι μαζί που έχουν κατατεθεί και στη διάρκεια και πρέπει να δημοσιευτεί μια απόφαση στην οποία, η οποία να έχει και ένα νομικό
0: δεν
1: σκεπτικό από πίσω.
0: Δεν έχεις μάρτυρες να καταθέσουν.
1: Τι εννοείς.
0: Στο ΚΑΣ δεν υπάρχουν μάρτυρες. Πηγαίνει για ένα φάκελο με το αυτό που ζητάς.
1: Πήγε στη Μεγάλη, πήγε το Μάρκο, πήγαν οι δικηγόροι, πήγε η Ομοσπονδία.
0: Δεν έχεις μάρτυρες, δεν έχεις να καλέσεις μάρτυρες. Θέλω να πω, πηγαίνεις και καταθέτεις αυτό που θεωρείς ότι έχεις αδικηθεί ή αυτό που θεωρείς δίκαιο, τέλος πάντων. Γρήγορα να τη βγάλουν την απόφαση.
1: Είπα ότι μπορεί να χρειαστεί από μερικές μέρες μέχρι μερικές εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΚΑΣ, ο κύριος Ρεμπ. Με μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αναμένω απόφαση. Η City δεν μπορεί να πάει στο ΚΑΣ, λέει ο Βασίλης. Το απαγορεύει για κάποιο λόγο η Premier League.
0: Α, δεν το γνωρίζω.
1: Ούτε εγώ το γνωρίζω αυτό.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Απαγορεύει η Premier League τι ακριβώς.
0: Να προσφύγει κάτω κάποιο στο ανώτατο δικαστήριο, ας πούμε, το τελευταίο.
1: Αυτό,
0: the last resort.
1: Αυτό είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ναι. Πώς γίνεται να το απαγορεύει η Premier League.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Πρώτη φορά το ακούω. Εγώ εκτός εάν εννοεί ότι για συγκεκριμένους λόγους ίσως η Premier League εξαιρεί το ΚΑΣ. Δηλαδή σου λέω ότι για. Παράδειγμα, λέω εγώ, δεν το ξέρω έτσι, ότι για ανεξάρτητες έρευνες, ας πούμε, της Premier League, για τις οποίες βγαίνει οριστική απόφαση από δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, λέω για παράδειγμα, δεν μπορείς να προσφύγεις στο ΚΑΣ. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γενικότερο. Θα μου κάνει εντύπωση να είναι γενικότερο, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα δούμε. Πώς λέγαμε, κάποιος τι έκανε για μένα, Ευρωλίγα, σε λίγο καιρό, λέω, Βαλάτης ανεβάζει εκπομπές σαν shorts στο YouTube.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να την περάσουμε μαζί. Τις μέρες που έχει αγώνες τέτοιες ώρες, ό,τι προλαβαίνουμε στο τέλος. Ναι. Τι να κάνουμε.
1: Ο Μιμή Γκοκτενίση Καραντενίση, μεγάλος σατανάς, λέει, φαντάζεται προπονητή Ραβένας να σηκώσει τον Ραντίνο για ζέσταμα μισή ώρα και να μην τον βάλει.
0: Είναι και ιδιοκτήτης εκεί. Θέλω να πω, είναι και κάπως αναφεντικό. Δεν νομίζω να. Θα μπει μόνος του, δηλαδή, να το πω έτσι. Θα πάει μόνος στο τέταρτο, θα του πει εδώ, άναψε τα μπελάκι, μπαίνω. Δεν θα περιμένουμε τον προπονητή τώρα, τι να μας πει.
1: Πώς είναι, για κάποιες ομάδες δεν έχουν γουνάκια και περούκες στο ΚΑΣ, δεν το επιτρέπουν οι Άγγλοι. Τι θέλετε τώρα.
0: Σωστό είναι αυτό που. Η περούκα και το γουνάκι είναι πολύ, πολύ δυνατά. Πολύ δυνατή εικόνα. Πολύ δυνατή εικόνα.
1: Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, τι προγνωστικά. Αύριο
0: προγνωστικά. Εγώ λέω ότι η City, ναι, αν έχουν χιούμορ οι δικηγόροι και αυτός ο περιβόητος με τα 5.000 την ώρα κτλ.
1: Ναι,
0: έφεση.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάει και να καταθέσει 114 διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορετικά χαρτόσημα,
1: ναι,
0: με διαφορετικούς φακέλους,
1: ναι,
0: και να πάρουν δικάσιμο οι 114 υποθέσεις χωρίς όποτε.
1: Κανονικά.
0: Όποτε είναι στο πινάκιο.
1: Και δεν θα μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς, θα πει τα πλέρωσα, τα παράβολα, κύριε. Τα πλέρωσα, δηλαδή, τα πλέρωσα. Τι
0: μην
1: θέλετε.
0: Κάνουμε γκρουπ τώρα. Μην γκρουπάρουμε υποθέσεις τραυλάκιες και τέτοια.
1: Όχι, κάθε υπόθεση έχει τη βαρύτητά της.
0: Ναι, και καταθέτουμε την έφεση διαφορετική μέρα για να εκδικαστεί και σε άλλη μέρα. Μην κάνουμε τώρα χαζομάρες. Δηλαδή, πηγαίνουμε. Σήμερα καταθέτουμε την έφεση για την υπόθεση νούμερο 5. Μεθαύριο για την υπόθεση νούμερο 6. Ξέρεις, όσο περιθώριο μας δίνουν όμως, παιδιά, λάχα-λάχα που λέμε. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Η δικαιοσύνη και τυφλή είναι και πιτσιρίκα, δεν είναι, δεν χρειάζεται να τρέχει η δικαιοσύνη. Πηγαίνει αργά και σταθερά, εξετάζει τις υποθέσεις. Έχουμε καιρό μπροστά μας, δεν πειράζει.
1: Όντως. Όντως. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο Σάμπαθ Κοφίδη που μας έστειλε με αποδείξει το όνομα Χαριτωμένη. Εντάξει, φαντάζομαι θα τη φωνάζουν Χαρά.
0: Ημένη.
1: Ναι. Αν και το μένει είναι από το μελπομένη συνήθως.
0: Από όπου,
1: ναι,
0: θέλει είναι. Δεν, ναι, θα μας δώσει λογαριασμό.
1: Σωστό,
0: από
1: σωστό,
0: είναι.
1: Σωστό,
0: από όπου θέλει είναι.
1: Σωστό, σωστό και αυτό που λες. Λέει το ταπεράκι με τα σπίτια. Λέει, εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι.
0: Αλλά
1: στην εκπομπή της Δευτέρας, ο κύριος Κώστας, μετά την ανάγνωση της λίστας με τα σαρδάμ του κυρίου Ιάννη,
0: ναι,
1: που έστειλε το άστατο και αγκανάστατο κοηφθικός μνημονιασμός, λέει, and I quote, παιδιά, πάντα χρειάζεται μια σύνουψη.
0: Όχι, όχι.
1: Και κατόπιν, όχι, κάνοντας το νεκρό σε κάτι κάδους, το μαζεύει λέγοντας, μια σύνοψη πάντα χρειάζεται.
0: Όχι, όχι, όχι. Και έχασε την ευκαιρία, γιατί τώρα έχει παραγραφεί αυτό τόσες μέρες, πώς καταλαβαίνεις.
1: Γιατί έχει παραγραφεί.
0: Έχει παραγραφεί.
1: Μας έχει στείλει timestamp. Πού
0: έχει
1: το
0: παραγραφεί.
1: Πού το είδες ότι έχει
0: παραγραφεί. Το λέω εγώ, έχει παραγραφεί. Αυτά το VAR το ζητάς κατευθείαν. Είναι σαν το παιχνίδι. Θα ζητήσει VAR την επόμενη μέρα.
1: Σωστό.
0: Στιγμή, εγώ όταν κάνεις κάτι δεν ζητάω VAR εκείνη τη στιγμή από τον υπολείπτη. Έστω να γυρίσουμε τη φάση πίσω, ξέρω εγώ, ένα λεπτό. Ναι. Όχι να την γυρίσουμε πίσω μια εβδομάδα.
1: Σωστό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Σωστό. Τι έπαθες, Πετρίδη.
0: Ποιος, τι έκανα, αν είναι δυνατόν, βεβαίως, βεβαίως, αν είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ο ίδιος φίλος που έστειλε το μήνυμα αυτό μας έχει στείλει με αποδείξεις το όνομα Κοντιλένια, θέλω να πω. Έτσι, φτιάχνετε εσείς τις λίστες σας, στο μεταξύ, όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Δεν νικάει η έφεση χωρίς κυπόνο η City.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Λίτσα Γιάγκουσιτς λέει, η κοπέλα μου μόλις μου έστειλε, μένει σε μια κυρία ονόματι Διαβολή. Διαβολή.
0: Το μικρό της όνομα ή είναι, ξέρω εγώ, η κυρία Μαρία Διαβολή.
1: Φαντάζομαι ότι αν ήταν επίθετο δεν θα το έστειλε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ότι γίνεται αυτό. Λοιπόν. Και θέλω να κλείσουμε με το mail του. Ήταν ένας γκάτι μαύρος πονηρός, ο οποίος λέει: διαφωνώ ριζικά με την προσεγγίση για το NBA, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία και δεν σας νοιάζει κιόλας. Γιατί λέω σημερινό NBA είναι καλύτερα προπονημένοι παίκτες, οπότε είναι λογικό να αντέχουν για να μπορούν να παίξουν πιο σκληρό παιχνίδι και για μεγαλύτερη διάρκεια. Χωρίς να σας πολυζαλίσω, δείτε πόσο physical και ποιοτικό ήταν το παιχνίδι στους τελικούς της Δύσης ή στους τελικούς του NBA για παράδειγμα. Σας στέλνω όμως για να σας πω ότι αυτό που αναφέρθηκε για τον Τζόρνταν, ότι θα νικούσαν 4-5 πόντους γιατί είναι 50, δεν υπόθηκε ποτέ και αποτελεί ένα αστικό μύθο και είναι σχεδόν ίδια με μια ιστορία που κυκλοφορεί για τον Μπελέ. Μπορείτε να θέλετε να το ψάξετε. Τα λοιπά. Η διαφωνία δεν αλλάζει σε καμία φάση και περίπτωση την εκτίμηση που σας έχω.
0: Τώρα, επειδή διαφωνείς να πούμε, μας είπες ναι, εντάξει τώρα και έχετε άδικο με το NBA και ο Τζόρνταν δεν το είπε και γενικά είστε λίγο μυρωδιάδες, αλλά κατά τα άλλα σας εκτιμώ. Εντάξει, το καταλάβαμε. Έγινε, φίλε.
1: Όπως λέει, και κάποιος, πρέπει να πάμε ΚΑΣ για του σύνοψη.
0: Για να πάτε στο ΚΑΣ. Τώρα, πότε θα εκδικάσουν, έχουν και δουλειές τώρα. Πολλές έχουν Σενεγάλη, έχουν Μαρόκο, έχουν τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που σου έλεγα, μας το στείλα, το λέω πολύ γρήγορα. Έχουν κάνει συμφωνία όλες οι ομάδες της Premier League ότι οι υποθέσεις οι οποίες αφορούν τη Λίγκα και τα μέλη της λύνονται και ολοκληρώνονται στην Αγγλία και την Ουαλία και σε απόλυτη, πώς το λένε, συμφωνία με το αγγλικό δίκαιο.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Άρα, ό,τι γίνει στην έφεση και μετά τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ρεζούμε. Ωραία τότε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 12. Να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο Fight Club στις 10 μεν. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού δε. Οπότε πάλι όση ώρα μείνει στο τέλος.
1: Θα κάνουμε προγνωστικά.
0: Βεβαίως. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το 4-4 στη φετινή Euroleague έκανε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που συνέτριψε 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens. Κορυφαίοι Λεσόρ με 19 πόντους, 8 rebound, Χέις Ντέιβις με 19 πόντους και Φρανσίσκο με 17 πόντους και 7 assist. Τεμπού το έκανε ο Φαλ. Μας αρέσει να παίζουμε μπάσκετ, έχουμε ποιότητα. Εκπληκτικός αμυντικά ο Μπόγκα, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απάντηση στις πρόσφατες καταγγελίες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, τις οποίες χαρακτηρίζει αβάσιμες, έδωσε ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσατε να συντάξετε και ένα μικρό ευχαριστήριο, καταλήγει η ανακοίνωση των Ερυθρόλευκων, που αποκαλύπτουν ότι χρειάστηκε να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για να χειρουργηθεί τον περασμένο Νοέμβριο ο Ματίας Λεσόρ, από γιατρό με τον οποίο έχουν αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα. Φανταστείτε τι μεγάλο ψυχία νομίζουν ότι έκαναν έχοντας κάνει το απολύτως ανθρώπινο και αυτονόητο, σχολίασε μέσω άρτησης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Την τιμωρία του Ολυμπιακού με αφαίρεση 2 βαθμών ζητάει ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, που υποστηρίζει ότι ήταν παράνομη η μήνυση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη απαγορεύεται από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ. Παράλληλα, προχώρησαν σε νέα καταγγελία σε βάρος του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Ηρακλή. Ό,τι καταφέρνουμε, το καταφέρνουμε όλοι μαζί. Το κάλεσμα του Γιώργου Μπαρτζόκα στον κόσμο του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα, διαθέσιμος και ο Χολ. Απαλλάχθηκε όλοι ένας τεχνικός μετά την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για το περιστατικό με τους παίκτες της Βίρτους Μπολόνια. Ο κόσμος δίνει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε τα πάντα για την νίκη στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό, δήλωσε στην κάμερα της Νόβα ο Ουναΐ, που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι της ομάδας μπάσκετ με τη Φενέρ. Με την επιστροφή όλων των διεθνών συνεχίστηκε η προετοιμασία. Σε διάταξη 4-2-3-1 προσανατολίζεται ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Ελκαμπή στη δράση με τον Ολυμπιακό στα τέλη Φλεβάρη, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ στο Μαρόκο, η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 5 και όχι 6 μήνες. Δύσκολα θα είναι στην δεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, Πουέρτα και Γκονζάλες που κάνουν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή από τις εθνικές τους. Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 7η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League κατόπιν ετοίματος της Ένωσης. Χωρίς Βάρκα και Στρακώσα τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και το παιχνίδι με τον Όφη. Την κατάσταση των Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ που έχουν μικροενοχλήσει θέλει να τσεκάρει ο Αλέσιο Λύση στην αυριανή επιστροφή του ΠΑΟΚ στις προπονήσεις ενώπιση του αγώνα με την Καλαμάτα τη Δευτέρα. Την αποκατάστασή τους ξεκινούν Παυλέγκα και άλλοι που χειρουργήθηκαν στο Μόναχο. Αύριο αρχίζει το συνέδριο για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου. Με το δεξί μπήκε στη μάχη των προκριματικών του EuroCup Πολλανδρών ο Απόλλων Σμύρνης που συνέτριψε 16-9 την Duisburg στο Σεράφικο Ολυμπητήριο για τον δεύτερο όμιλο. Την παρουσία της στη φάση των 64 του Challenge Cup γυναικών εξασφάλισε η ομάδα του Ολυμπιακού που νίκησε 3-0 σε την Νακόφσκη κατακτώντας παράλληλα το Βαλκανικό κύπελο. Αντίπαλος θα είναι η Μπενφίκα με πρώτο παιχνίδι στο Ρέντι το διάστημα 27-29 Οκτωβρίου. Την απόφαση να είναι και πάλι υποψήφιο στις εκλογές που θα γίνουν τον Απρίλιο του 2027 για την ανάδειξη νέου Προέδρου γνωστοποίησε ο ισχυρός άνδρας της UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που έλαβε χώρα σήμερα στο Βερολίνο. Την πρώτη της φετινή νίκη στη EuroLeague πέτυχε η Real 86-76 την Παρτίζαν στη Μαδρίτη. Το 4-4 έκανε η Βαλένθια που νίκησε 93-82 εντός έδρας στην Χάπολ Τελαβίβ. Τα άλλα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής. Μακάμπι Τελαβίβ, Αρμάνι Μιλάνο 97-79, Dubai BC Ερυθρός Αστέρας 58-77 και Bayern Μονάχου Virtus Bologna 97-84. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Review.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλουστη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
9: Τετάρτη.
10: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
9: Δευτέρα, είπα.
10: Ναι.
9: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
10: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
9: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, τα ξέχασα όλα.
11: Πονεμένες καρδιές.
9: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
10: Πετρίδη είπε.
9: Ναι, έχω
10: αυτό μα μπέρδεψε.
9: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
12: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
9: Τι θα πει, τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
9: Τετάρτη.
13: Μπράβο, βρε παιδιά, μ' ανοίξατε την καρδιά.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: τσαμπουζούκια για το τέλος.
1: Έτσι, πέρασε τον αέρα. Μπράβο, Μπάμπη μου. Στο τέλος θα διαλέξουμε κάτι σε μπουζούκια. Λοιπόν. Αυτό ακριβώς. Είδε ο Μπάμπης τσιμπίδα στον Γιώργο Γιαννίση. Έτσι, και λέει θα βάλουμε κάτι σε μπουζούκια για φινάλε. Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Είναι το After Review, 9 λεπτάκια μετά τις 12. Παρέα σήμερα με τον Μπάμπη, για πρώτη φορά μαζί στο στούντιο. Έχει πάρει ήδη την κριάδα με τον Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος ξεκουράζεται απόψε, ξεκουράζει το κορμί του.
0: Αναπάβεται.
1: Έτσι, αναπάβεται. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2 με τον Μπάμπη, Νίκος Ράλης και Μπάμπη Τσιμπίδας. Γιώργος Γιαννής, όπως προανέφερα, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τα μπουζούκια που προαναφέραμε. Λοιπόν,
0: θα
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Θα πεις τα bloopers, αυτό λες.
1: Ενδεχομένως. Θα σου βάλει ο Στέφανος. Ο Στέφανος Βαλόντολο θα σου βάλει κανένα τέτοιο. Κανένα μπουζούκι. Σίγουρα. Εγώ ναι, εντάξει. Εκτός αν κάνω σπάνιο, εκτός αν κάνω κάποιο σαρδάμ. Έτσι, αν και είναι σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Είναι τόσο πολλά τα σαρδάμ που κάνω, παρότι τα σποτάκια τα παίζετε συνέχεια και ενώ έχω εκπομπή λαμόγια, που τα ξεχνάω, δεν τα θυμάμαι.
0: Είναι συνωμοσία.
1: Δηλαδή πέρα από το ψωμί με τον τζακίρι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Τα άλλα, δεν τα θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το αγωνιστικό πρόγραμμα το σημερινό της Ευρωλίγκας. Με τον Παναθηναϊκό κάναμε μια κουβέντα στις πρώτες αγωνιστικές της Ευρωλίγκας ότι πολύ άνετα και πολύ εύκολα, με ομάδες που δεν ήταν και πολύ ψηλά εμπόδια, είχε κάνει το 3-3. Τώρα έγινε το 4-4 όμως, απέναντι σε μια Φενέρμπαχτσέ. Έτσι, άλλο επίπεδο. Άλλη δυναμική και το έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό με τρόπο εμφατικό. 92-74, συνεχίζει με το απόλυτο και συνεχίζει με το απόλυτο και η επίσης εντυπωσιακή. Τα λέγει ο Μιαούλης στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν
0: τον
1: πίστευα, ναι, ότι θα είναι καλύτερη η Βαλένθια από πέρυσι. Μπορεί να μην πάει Final Four, αλλά αυτό που θα βλέπουμε, τουλάχιστον στη regular season, θα είναι καλό. 4-4, ανοίξε τη Χάπολη Τελ Αβίβ. 93-82, θα μπορούσε και περισσότερο να την έχει.
0: Και επειδή την πάτησε πέρσι και τους παίρνανε τις παίχτες με μικρές ρήτρες,
1: ναι. Τους έχει κουμπώσει
0: όλα λεφτά. Ναι. Σου λέει, έλα εδώ, μην την ξαναπατήσουμε πάλι.
1: Ναι, αυτό.
0: Πάντως είναι τρομερό το πώς βρίσκουν παίχτες. Σκάουτινγκ δηλαδή, είναι σεμιναριακό έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, είχαμε και την πρώτη νίκη της Ρεάλ κόντρα στην Παρτίζαν. Έκανε επιτέλους σεφτέ η Βασίλισσα 86-76. Η Παρτίζαν που ήταν αίτητη μέχρι απόψε και από εκεί και πέρα νίκησε και η Virtus, η οποία με ένα μου αρέσει σαν ομάδα, ξέρω γιατί την είχαν έτσι του πεταματού λιγάκι στην αρχή.
0: Είναι πιο νεανική.
1: Ναι, ναι, έχει έναν ενθουσιασμό, νίκησε και τον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα, νίκησε τώρα μέσα στο Μόναχο 94-87, έκανε δεύτερη σερή νίκη. Λοιπόν, σεφτέ με άνεση Μακάμπι κόντρα στην Αρμάνη και νωρίτερα αυτό το εμφατικό πέρασμα του Ερυθρού Αστέρα από το Ντουμπάι απέναντι στην Ντουμπάι BC. Η Ντουμπάι BC έβλεπα το σκορ και νόμιζα ότι, δεν ξέρω, κόρα της βλέπουμε, κάτι από τα παλιά, από τη δεκαετία του 90. 58 πόντι.
0: 58 πόντι.
1: 58 πόντι.
0: Μάλκοβιτς.
1: Ναι, ναι. 58 πόντι.
0: Μπάσκετ Μάλκοβιτς τελείως.
1: Να πω, επειδή το είδα πριν από λίγο, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει ένας χαμούλης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τον Φιλίπ Πετρούσεφ. Και αν αυτός ο χαμούλης σημαίνει ότι ο Πετρούσεφ φεύγει, καταλαβαίνετε ότι θα πέσουν τώρα σαν τα κοκόρια διάφορες ομάδες. Ο Τσάβι Πασκουάλ στη συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν έχω να πω τίποτα γιατί δεν έπαιξε. Είναι δική μου απόφαση του προπονητή. Μου θυμίζει λίγο ο Χεσούς Νάβας αυτό με Ρονάλντο. Και γενικότερα έχει βοήξει ο τόπος.
0: Ζέσους εννοείς.
1: Ναι, ναι. Τι είπα εγώ.
0: Χεσούς Νάβας.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ποιον είχες στο μυαλό σου.
1: Ό,τι και να είχα στο μυαλό μου, μπάμπη μου, τώρα δεν πειράζει. Ο Πασκουά λοιπόν έτσι απάντησε με αυτή τη λυτή πρότασούλα και γράφουνε ότι είναι πολύ άσχημο το κλίμα γενικώς για τον παίκτη. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Θα μάθουμε.
1: Είναι και λίγο περίεργο παιδί ο Πετρούσεφ. Είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας. Αλλά γράφουν ότι είναι για να φεύγει δηλαδή.
0: Να πω την ατάκα πρόεδρε, ξέρεις.
1: Δεν ξέρω. Εσύ, Μπάμπη μου, πώς τον είδες στο Παναθηναϊκό? Εντάξει, ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ κάνεις, αλλά εντάξει, και το μπάσκετ φαντάζομαι το παρακολουθείς.
0: Το παρακολουθώ, ειδικά με ο Μπράντοβιτς, το παρακολουθώ. Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει, ανεξαρτήτως των διαφορών που ανοίγουν, σε σχέση με ειδικά με πέρσι, είναι η διάθεση στην άμυνα. Δηλαδή το επιθετικό κομμάτι πες, μπορεί κάποια στιγμή να το φτιάξεις, θα περάσει τεφορμάρισμα, λείπουν παίχτες. Αλλά η διάθεση που βγαίνει στην άμυνα από τον παίχτη που παίζει περισσότερο μέχρι τον παίχτη που μπορεί να μπει για ένα λεπτό, για μία άμυνα, είναι εντυπωσιακή μέχρι τώρα. Mm-hmm. Και είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπω στην ομάδα από τον Αταμάν με τον Ομπράντοβιτς. Δεν θέλω να το πω με μομφή για τον Αταμάν, γιατί εγώ το σέβομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν συμμερίζομαι.
1: Είναι μια πραγματικότητα όμως αυτό που λες.
0: Ότι έφυγε ευτυχώς και τέτοια. Εγώ δεν το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά βλέπω μέχρι τώρα ότι η αμυντική διάθεση όλων είναι συγκλονιστική. Γιατί okay, θα έρθουν και παιχνίδια που δεν θα μπει μπάλα, δεν θα σου βγουν τα συστήματα, δεν θα μπουν τα σουτ και ούτω καθεξής. Αλλά όταν έχεις ως και εκτιμένο πια αυτή τη διάθεση στην άμυνα, είναι πάρα πολύ μεγάλο εφόδιο για τη συνέχεια.
1: Mm-hmm. Και βλέπουμε ήδη, παρότι είναι πολύ πολύ πολύ νωρίς στη σεζόν, ήδη ρε παιδί μου υπάρχει αυτή η ταυτότητα στην ομάδα. Δηλαδή αυτό που λες είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι το υποκειμενικό, το βλέπουμε όλοι. Έχει τη σφραγίδα του Ομπράντοβιτς ήδη ο Παναθηναϊκός. Και το κυριότερο, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ακόμα, ας πούμε, πάλι σήμερα είχε θέμα ο Παναθηναϊκός στα rebound.
0: Είναι πολύ νωρίς.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς. Ειδικά το μπάσκετ είναι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι από το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα καλό φορμάρισμα την άνοιξη μπορεί να σου καλύψει όλη τη χρονιά. Στο ποδόσφαιρο, δύσκολα θα δεις μια ομάδα που όλη τη χρονιά να σερνότανε να φορμαριστεί ξαφνικά την άνοιξη και να κάνει τρομερό φίνις. Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο αθλήματα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό στο μπάσκετ όμως βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα συγκεκριμένο μπάσκετ και ότι έχει μια τρομερή αμυντική διάθεση που δεν έχεις λόγο να πιστεύεις ότι θα τη χάσεις στη συνέχεια. Mm-hmm. Ανεξαρτήτως του πόσο καλός θα γίνει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και του πόσο ανταγωνιστικός θα είναι στο τέλος της ημέρας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είχαμε σήμερα. Είναι η δεύτερη σερή μέρα. Είναι σπάνιο. Δεν νομίζω ότι θα το ξαναδούμε. Άντε τα Χριστούγεννα που δεν είχε ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Τίποτα, νέκρα εντελώς.
0: Τίποτα, τίποτα πραγματικά.
1: Περιμένουμε από αύριο πια να γίνει επανέναρξη στα πρωταθλήματα. Υπάρχει φυσικά και αύριο Ευρωλίγκα. Παίζει και ο Ολυμπιακός. Στη Σανέλα Αρένα θα είναι το πρώτο του παιχνίδι εκεί για τους Ερυθρόλευκους. Sold out. Νομίζω θα είναι κατάμεστο το γήπεδο. Κόντρα στην ΕΦΕΣ. Ξεκινούν και τα πρωταθλήματα και μετράμε αντίστροφα και για τα δικά μας εδώ τα σπουδαία. Έτσι.
0: Να δούμε λίγη μπάλα γιατί.
1: Ναι, να δούμε λίγη μπάλα γιατί μπάλα έχει και ντέρμπι.
0: Όσο και αν μας γλυκάνει η εθνική.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι το
1: μεταξύ
0: ίδιο.
1: Μας τώρα
0: δηλαδή, μεταξύ μας μιλάμε, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν έχουμε την κουλτούρα της εθνικής δηλαδή.
1: Και πήγε καλά η εθνική. Και γουστάραμε. Φαντάζομαι να μην πήγαινε καλά. Ναι. Πώς θα παίρναγε αυτό το τριβδόμαδο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ήταν πολύ δύσκολο.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη, έχουμε γυρίσει γραμμές. Έχουμε κόσμο που περιμένει. Να πω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Θα πάμε ξαναλέω μέχρι τις 2. Με Μπάμπη Τσιμπίδα εδώ παρέα στο στούντιο. Είπαμε Μανώλης, παιδιά, ξεκουράστε. Θα είναι αύριο με Γιώργο Στασινόπουλο. Θα είναι οι δυο τους. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Να τα πούμε καλύτερα με τον κόσμο. Για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Πάμε στον πρώτο. Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα, για χαρά.
2: Παναγιώτη με τον Ημιτό, τι κάνετε?
1: Γεια σου Παναγιώτη.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, παιδιά.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί προσπαθείτε και εσείς να μάθετε τη φωνή μου και εγώ να μάθω εσάς γιατί είστε καινούργιοι.
1: Παναγιώτη, εγώ την έμαθα τη φωνή σου, εντάξει. Έχω αρχίσει τώρα καμιά δεκαριά άτομα, ας πούμε, και κατευθείαν τα ξεχωρίζω.
0: Εκπαιδευόμαστε.
2: Ωραία, ωραία.
1: Εδώ κάποιους τους ακούω πριν καν μιλήσουν. Καταλαβαίνω πιο. Το φούρναρι, ας πούμε, το πάνω, το καταλαβαίνω από τα ταψιά που βάζουμε στο φούρνο. Κατευθείαν. Κατευθείαν.
2: Σω να σκάει κύριε Μοβίδα, πρώτα και μετά να. Για τα αρχιτεκτονικό κύμα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός, παιδιά, στο μπάσκετ, φανταστείτε ότι του λείπανε και τρεις παίχτες των 3 και των 4 εκατομμυρίων, έτσι. Γιατί είναι παίχτες που ο Χουάντσο θα σου πάρει και rebound, δηλαδή λείψανε τα rebound του Χουάντσο. Δεν βάζει πολλούς πόντους σαν παίχτης, αλλά είναι πολύ καλός στην άμυνα. Ο Σλούκας είναι ένας παίχτης που θα σου μοιράσει 6-7 ή θα βάλει ξέρω εγώ 10 πόντους και ο Νάν είναι ένας παίχτης που στα καλά του μπορεί να σου βάλει 25 και 30 πόντους. Mm-hmm. Και φανταστείτε, δηλαδή, να έρθουν αυτοί οι παίχτες έχει να γίνει. Με την άμυνα αυτή που παίζει, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, φέτο ο Παναθηναϊκός θυμίζει τον Ολυμπιακό το περσινό, που έκανε άμυνα τρομερή. Βέβαια να μου πεις έφυγε ο Walkup και πήγε στο Dubai, Είναι μεγάλη απώλεια αμυντική και ένα χρόνο μεγαλύτερος ο Παπα-Νικολάου. Κάλα εδώ πα. Ναι. Κάλα εδώ πα.
1: Ναι.
0: Πάντως να σου πω κάτι. Έχει αποδείξει ο Μπαρτζόκας ότι μπορεί να τη δεις.
2: Ο Παπα-Νικολάου τον μπερδεύουμε τον Παπαλουκά.
1: Παπα-Νικολάου, καλά το είπες. Παπαλουκάς, όχι, δεν έχουμε πια.
0: Παραμεγάλωσε ο Παπαλουκάς.
1: Παραμεγάλωσε, ναι, για να παίζει.
2: Ναι, τους μπερδεύω. Πάπο ένας, πάπο άλλος. Και όπως μπερδεύω το Παπαγιάννη με τον Παπά, τους μπερδεύω. Τι θέλω να πω. Έχει μεγαλώσει και αυτός ένα χρόνο παραπάνω. Ο Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορεί να βγάλει τις άμυνες και άμα είδε, δεν τον έβαζε όπως τον έβαζε πέρσι.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό, μωρέ. Σε κάθε περίπτωση
2: είναι
1: αυτό.
2: Ηλικίας. Δεν είπα ότι δεν είναι καλό.
1: Βέβαια, προφανώς.
2: Πεχταούρα είναι. Αλλά είναι
1: σε
2: ότι
1: κάθε περίπτωση και για τους δύο ισχύει ότι είναι πολύ νωρίς η σεζόν, αλλά κάποια πράγματα ήδη τα βλέπουμε. Αυτά σχολιάζουμε.
2: Το καλό φαίνεται ότι πάει να γίνει στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, άμα κρατήσει αυτή τη φιλοσοφία άμυνας κυλίσια και επίθεση, ξέρω εγώ, να βάζεις πάνω από 80-85 πόντους, συνήθως είναι νίκη. Mm-hmm.
1: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει κυρίως στον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, που ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή, το λέμε έτσι για να το πούμε. Είναι πραγματικά πολύ νωρίς. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο γεγονός ότι αυτή η ομάδα του Αταμάν, ας πούμε, περσινή, μέσα σε ένα μήνα, πόσο κάνουν προετοιμασία, δείχνει τέτοια σπίθα, ρε παιδί μου, μάτι που γυαλίζει και για τα 40 λεπτά στην άμυνα.
2: Είναι
1: εντυπωσιακό. Δηλαδή, τους έχει ήδη εμπνεύσει ο Ζότς, που αλίμονο αν δεν μπορεί να το κάνει
2: αυτό
1: ο Ζότς.
2: Ναι.
1: Και είναι όλοι με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Μάλλον σε αυτό το γήπεδο.
2: Ναι, και εμένα ξέρετε μου τι κάνει εντύπωση που δεν το έχει πει κανείς. Mm-hmm. Τα σώματα των παιχτών, παιδιά, τα έχετε δει.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ πιο γυμνασμένα και πολύ πιο γραμμωμένα από
1: τώρα αυτό δεν ξέρω να σου πω, δεν το έχω παρατηρήσει που λες, αλλά οκ. Okay.
2: Δηλαδή, άμα δεις το Ματίας ο Λεσόρ σίγουρα
1: έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά και σήμερα έχει κάνει, νομίζω, το καλύτερο του παιχνίδι από τότε που επέστρεψε.
2: Μπράβο.
1: Το καλύτερο του
2: λοιπόν,
1: παιχνίδι.
2: Λοιπόν, ο Μίτολου, αν τον δεις, έχει πάρει μικρά κιλά και έχει γραμμώσει κιόλας κι αυτός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και σε αυτό το κομμάτι ο Μπράντοβιτς δουλεύει πάρα πολύ. Οι προετοιμασίες του είναι πολύ σκληρές.
2: Δουλεύει πάρα πολύ και αυτό που είπες, ότι τους βγάζει το 100% να παίξουν για αυτόν, δηλαδή για αυτόν και για τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά του Ζώζα από όλους τους άλλους προπονητές.
0: Έχω την αίσθηση ότι και ο Μπράντοβιτς έχει το κίνητρο του να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και να δείξει ότι το μπάσκετ δεν τον έχει ξεπεράσει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο εγωισμό, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κιόλας οι παίχτες τον βλέπουν σαν μεγάλο τους πατέρα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή του έχουν μεγάλο σεβασμό.
1: Τι λες τώρα για την Κυριακή?
2: Κοίτα, είμαι μεταξύ, αν παίξει ο Παναθηναϊκός έτσι πως παίζει με το passing game και το τέτοιο και μπορέσει να σπάσει την άμυνα του Ολυμπιακού την ψηλή, mm-hmm, και δεν κάνει λάθη, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Αλλιώς δεν το βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Είναι ένα ερώτημα το πώς θα παίξει και ο Ιμανόλ, γιατί δεν έχουμε εικόνα από το συγκεκριμένο προπονητή. Παίζει με πίεση σε μια ομάδα που την έχει φτιάξει ο ίδιος. Ο άνθρωπος πήρε μια ομάδα που δεν είναι δική του. Δεν είναι εύκολο μέσα
1: λίγο,
0: σε ένα μήνα να παρέμβεις.
1: Λίγο ερωτηματικό, ειδικά η εικόνα του Ολυμπιακού μετά από τρεις εβδομάδες. Με αυτούς που είχε να δουλέψει, τέλος πάντων.
2: Θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο πολλούς παίκτες να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Το ίδιο νομίζω. Ήταν 16 διεθνείς στο Ολυμπιακό, 15 του Παναθηναϊκού. Mm. Δηλαδή τώρα με ένα παίκτη δεν νομίζω ότι σώθηκε ποτέ κανένας.
2: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Ωραία.
2: Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά,
1: Παναγιώτη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Θα σε ρωτήσω με τα τελευταία νέα Παναθηναϊκού.
0: Βεβαίως.
1: Να δούμε λίγο που βρισκόμαστε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Λέει, γεια σας, εγώ.
1: Ναι.
0: Εσύ, φίλε μου.
1: Για χαρά.
3: Ήθελα να εκφράσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον Μπάμπη τον Τζιμπίδα.
1: Α, ο Σπύρος είναι, ο Ντάντε.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Τι έγινε, με ψάρωσες εντελώς. Μαξί, πήγα. Προχθές ήμουν στο αεροδρόμιο και. Πώς το λένε. Σε είχα στο μυαλό μου. Τέτοιες ζημιές έχεις κάνει. Τώρα να εμφανίσει τα πεταχτεία μου πουθενά, ας πούμε, να το γνωρίσει από κοντά.
0: Ξαφνικά τελείωσα το κάνει. Ναι. Είναι αθόρυβο.
3: Να ξέρεις ότι έχουν γίνει τέτοια τραγελαφικά. Έχω κάνει στο Θαναϊλάκι διάφορα. Γίνει το φυσάκι δεν κρυώνει. Έψαχνα αριστερά-δεξιά να με βρει. Μέχρι και στα security τον έχω μπαγκλαρώσει. Να ξέρεις, τον έχουν σταματήσει. Τι κάνετε.
1: Καλά, καλά. Μια χαρά.
3: Μπάμπη, καλορίζικο.
0: Να είσαι καλά, Ντάντε, μου σου ευχαριστώ πολύ.
3: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που σε ακούμε, να το ξέρεις.
0: Και εγώ χαιρόμαι που σας ξαναβρίσκω.
3: Ναι, ναι. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν πήγα απλά να.
1: Έτσι, για την καλησπέρα. Έτσι, μια καλησπέρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήθελα να δώσω τον παρόν, ειδικά στο φίλο μου τον Μπάμπη.
0: Θα τα λέμε, θα τα λέμε μέσα στο χειμώνα.
3: Θα τα λέμε και σας παρακολουθώ. Νίκο, το ξέρεις. Έτσι τα βλέπεις τα μήνυμα.
1: Τα βλέπω, πώς τα βλέπω. Τα υπογράφεις κιόλα. Δεν μπορώ να μην τα βλέπω.
3: Δεν γίνεται, στο τέλος πάντα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε, θα τα πούμε. Γεια, γεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Μανώλη λέει γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα στέλνει εδώ ένας, ο οποίος βέβαια αρχικά έχει μιλήσει για τα μπράτσα, τους φίχτες και τη γράμμωση. Εγώ δεν τα έχω δει αυτά, τώρα ο φίλος του Παναγιώτης τα είδε, εντάξει, οκ.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν κάνει βάρη ρε παιδί μου.
1: Ναι, και μπορεί να έχει καλύτερη τέτοια
0: αλλά
1: οπτική.
0: Αλλά ότι κάνει πιο σκληρή προετοιμασία από τον Αταμάν, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή είναι καταγεγραμμένο.
1: Και ο Λεσόρ, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα το οποίο το βλέπεις ότι το σώμα του έχει αλλάξει πολύ, έχει ρίξει φουλ δουλειά.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι. Αυτός φαίνεται και αυτός αντίστοιχα έχει το δικό του κίνητρο. Ρε φίλε, δεν είπα ότι ο Ζότς είναι ξεπερασμένος. Είπα ότι ο ίδιος έχει το κίνητρο να πετύχει ξανά να φτιάξει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει, γιατί πολλοί τον θεωρούν ξεπερασμένο. Νομίζω ότι το διατύπωσα πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, αυτό το πράγμα πραγματικά με ξεπερνάει. Το ακούω από το καλοκαίρι, το ακούω ακόμα και τώρα από κάποιους. Οκ, okay, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το ότι είναι ξεπερασμένος ο Ζότς, με τρελάνει πραγματικά. Ότι τον έχει ξεπεράσει το μπάσκετ.
0: Το καλύτερο είναι ότι όταν ακούς για ένα προπονητή ότι θεωρείται ξεπερασμένος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm. Γιατί okay, το μπάσκετ είναι και κορυφαίο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι top στην Ευρώπη. Το ακούστε, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο που σε σχέση με τα προηγούμενα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έρχεται ένας άνθρωπος και λέμε είμαι ξεπερασμένος και εμείς είμαστε στο πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι. Αλλά, anyway.
1: Για πες μας λίγο, μιας και σε έχουμε, πώς προετοιμάζει το Παναθηναϊκό. Σήμερα επέστρεψαν και όλοι οι διεθνείς, ε.
0: Ακριβώς, ήταν οι τελευταίες επιστροφές. Γύρισε και ο Φιλέας Φόγκ του Παναθηναϊκού, Φακούντο Μπελίστρι, ο οποίος έκανε ένα ωραίο διπορικό, πήγε Μοντεβιδέο με τη συγκέντρωση εθνικής Ουρουγουάης, μετά Ιαπωνία φιλικό, Κορέα φιλικό και την Τρίτη στην Καλκούτα της Ινδίας φιλικό. Εγώ δεν ήξερα καν ότι η Ινδία έχει εθνική ομάδα.
1: Τι λες τώρα εσύ.
0: Ναι, και άμα δεις τα highlights, σαν να παίζανε τώρα οι άλλοι απλά μαζί.
1: Είναι συνηθισμένο σε κάτι τέτοιο, ναι. Κάτι τέτοιες σε μια τέτοια οδύσσια.
0: Αυτό παρά ήτανε.
1: Παρά ήταν,
0: είχα κάνει ένα θέμα ότι θα διανύσει 48.500 χιλιόμετρα το γύρο της Ιφιλίου. Χτες είχαν, την Τετάρτη είχαν ρεπό, σήμερα κάνανε προπόνηση. Φαίνεται πως η εντεκάδα του Νίστρουπ είναι λίγο πολύ παγιωμένη. Δηλαδή θα πάμε σε 4-3-3. Να το πω έτσι παλαϊκά και να αποφύγω τα 2-3-1 κλπ. Με τον Πένια στην εστία, δεξιά Καλάμπρια, Βαντρόγγελεν Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Κυριακόπουλος, Κάγκουα και Καμαρά οι δύο χαφ, μπροστά τους ο Ουναΐ, ο Ταμπόρδα αναμένεται να μπει δεξιά αντί του Λιβάη που τραυματίστηκε και είναι ουσιαστικά η μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό, Αντίνο αριστερά και ο Τετέι στην κορυφή. Αφήνω μία πιθανότητα για τον Τέσσερς, γιατί έμεινε εδώ, δούλεψε, δεν πήγε και στην εθνική του ομάδα, και αυτό έχει μεγαλύτερη αξία γιατί ο Τέσσερς στην Ιγυρία δεν είναι κάποιος παίκτης που καλείται συνέχεια. Mm. Είχε κάποιες κλήσεις, έκανε πολύ μεγάλο κενό, κλήθηκε ξανά, τραυματίστηκε.
1: Δηλαδή, πέρυσι στην εθνική δεν είχε γίνει η ζημιά.
0: Στην εθνική
1: το χειμώνα.
0: Έγινε η δεύτερη
1: ζημιά.
0: Η δεύτερη ζημιά στο Κόπα Αφρικα. Οπότε αφήνω, επειδή έδειξε μια πολύ μεγάλη διάθεση να επανακτήσει τη θέση του και ο Ατετέι αντίστοιχα έλειπε με την εθνική Ελλάδος, αλλά θεωρώ ότι ταιριάζει το μάτς περισσότερο στον Τετέι, γιατί ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπροστά μπορεί να κρατήσει μπάλα, να δημιουργήσει προσωπικές φάσεις, ενώ ο Ντέσσερς είναι ο killer που θέλει την μπάλα στα πόδια μέσα στην περιοχή να τελειώσει τη φάση. Δεν βλέπω να κάνει κάτι άλλο. Και το δεύτερο ερωτηματικό που έχω για τον Ίστρουπ, επειδή μέχρι τώρα τον βλέπουμε να παίζει μόνο επιθετικά, δηλαδή οι αλλαγές του, οι εντολές του, με μία εξαίρεση, ήταν η ομάδα να επιτίθεται, Για παράδειγμα, θα ξαναφέρω το μάτς με την Καλαμάτα που στο 70-75 στους 50 προπονητές οι 49 θα βάζαν ένα χάφι, ένα στόπερ να κλειδώσουν το 1-0 και να μην κινδυνεύσουν. Ο Νίστρουπ έβαλε επιθετικούς για να πάει να βρει δεύτερο γκολ. Όμως, από όσο θυμάμαι την Κοπενχάγη στο Champions League και από όσο διάβασα για κάποια ντέρμπι που έπαιξε στο Δανέζικο πρωτάθλημα, εκεί έκανε κάποιες προσαρμογές. Αυτό το αφήνω ένα ερωτηματικό, γιατί τον μαθαίνουμε τον προπονητή.
1: Ναι, δεν είναι ακόμα, ναι.
0: Σε τέτοιες συνθήκες δεν τον έχουμε δει. Mm-hmm. Αφήνω ένα ερωτηματικό, να το δούμε και ρεπορταζιακά τις επόμενες 2-3 μέρες. Τι άλλο μπορεί, αν θα δοκιμάσει κάτι άλλο και τι άλλο μπορεί να αλλάξει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα πούμε μετά περισσότερα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάωράκι της εκπομπής. Μπάμπης Τσιμπίδας, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Με γίγαντα Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αύριο έχει 4 ματσάκια πέρα από αυτού του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ στην Σανέλ Αρένα. 9 και 4. Συγγνώμη, 3 ματσάκια. Γιατί έγινε ένα την Τετάρτη το γαλλικό εμφύλιο που ήταν και ματσάρα χθες. Παρί Βιλερμπάν. Λοιπόν, 9 και 4 το Ολυμπιακός ΕΦΕΣ και 9.30 Μπαρτσελόνα Ζάλγκυρης και Μπασκόνια Μπεσίκτας. Αυτά είναι τα μάτς που κλείνουν το πρόγραμμα. Για πες.
1: Ωραίο μήνυμα. Πάντως φαίνεται ότι οι γέροι προπονητές παίζουν πιο σύγχρονο με μπάσκετ από τους νέους. Π.χ. ο Μπράντοβιτς Σάκοτα και αντιπαράδειγμα ο Πασκουάλ. Εντάξει, ο Πασκουάλ δεν είναι νέος, παιδιά. Δεν το λες νέο προπονητή τον Πασκουάλ.
0: Ποια δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι.
1: Δεν θεωρείται και νιάτο, αν μην το πούμε εντάξει. Έτσι.
0: Να σου πω κάτι, το περίμενα μεγαλύτερο η αλήθεια είναι βέβαια. 54 είναι. Εντάξει.
1: Ναι, αλλά είναι πολλά χρόνια, είναι πολλά χρόνια στην προπονητική. Είναι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Πρέπει να είναι 20 χρόνια.
1: Δεν είναι μικρούλης.
0: 15 πώς.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε να σου πω. Τέλος πάντων, από το 2. Α, ήταν βοηθός στην ψέματα. Έχει περάσει από διάφορες ομάδες ως πολύ νέος, πάρα πολύ νέος. Από το 90 γράφει εδώ πέρα στα στατιστικά του. Ως βοηθός βέβαια, κυρίως σε μικρές ομάδες, μέχρι που πήγε στην Μπαρτσελόνα μετά και εκεί βοηθός και ανέλαβε πρώτος και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λέει και το κλισέ.
1: Ούτε ο Τζακ Σπάρο δεν έκανε τέτοια δρομολόγια που έκανε ο Πελίστρη. Μεγάλη αλήθεια, μεγάλη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ έχει και το άγχος του τώρα, αν θα το... ο Πελίστρη να αγαπάει πολύ την εθνική του. Έχει το άγχος του τώρα αν θα τον καλεί ο καινούριος προπονητής. Γιατί τώρα πήγε με τον Φορλάν που είναι υπηρεσιακός και πήρε κόσμο και κοσμάκι. Τον Κλοπ. Οπότε ο καινούριος προπονητής που θα έρθει για να τον καλέσει πρέπει να αρχίσει να παίζει. Πρέπει να κάνει καλά παιχνίδια και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Ο Μπιέλσα που τον είχε, που του είχε λατρεία, έφυγε. Άρα καλά θα κάνει, εγώ θα πω, λίγο να κοιτάξει και εδώ, και εδώ τι γίνεται.
0: Και εδώ
1: γιατί
0: τι γίνεται, ναι.
1: Δεν τη βλέπω τη δουλειά
0: Φορλάν,
1: να είναι εύκολη. Ναι.
0: Φόπο.
1: Το θυμάσαι τον Ξανθομπάμπουρα.
0: Είμαστε πια σε αυτή τη φάση όπου ο Φορλάν είναι προπονητής στο. Φόπο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπει σε αυτή τη φάση.
0: Σε
1: αυτή τη φάση. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, 2-10-95-79-283-4-5 να πάρετε τηλεφωνάκι να συζητήσουμε και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο για την επανέναρξη της Super League και προγνωστικά αν θέλετε να δώσετε. Εγώ επειδή ξέρω ότι ρωτάτε εδώ διάφορα, τα σκέφτομαι από χθες ας πούμε. θα θέλετε προγνωστικά σίγουρα.
1: Μπορείτε να καλέσετε και να συζητήσουμε και πιθανές τακτικές και του Νίστρουπ και του Ιμανόλ.
0: Ναι.
1: Να το πάμε λίγο στο πιο ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Εννοείται.
1: Να πει ο καθένας τι θεωρεί λογικό, τι βλέπει, τι δεν βλέπει.

0: Ωραίο, επίσης ωραίο ερώτημα. Κύρια Τσιμπίδα, καταρχήν στον ελληνικό ρε φίλε, όπως έλεγε ένας πολιτικός, μπάμπι σκέτο. Λοιπόν, τι κοινό έχουν Ρότσα, Μπορέλι, Λέτο, Φιγκερόα, Γκονζάλες, Παλάσιος και Ταμπόρδα?
1: Εκτός από το προφανές.
0: Το προφανές.
1: Α, το προφανές.
0: Όχι, δεύτερο προφανές. Το ένα προφανές είναι την Αργεντίνη.
1: Ωραία, ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι έχουν κάνει γκολ στο Καρισκάκης.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Ναι. Για ένα παράξενο, είναι ένας από τους λόγους που Παναθηναϊκοί αγαπάνε τους Αργεντίνους.
1: Τα θυμάσαι όλα.
0: Ναι, εκτός του Ρότσα που δεν το
1: ενώ αν το θυμάσαι. Ναι, ναι, αν το έχεις εικόνα, ρε.
0: Το έχω, το έχω.
1: Το καλύτερο από αυτά που λέει εδώ ο φίλος.
0: Το καλύτερο ήταν σαν εκτέλεση του Παλάσιος. Mm. Εκείνο το 0, το 1-2 στα playoff. Δηλαδή, για Παλάσιος ειδικά ήταν μεγάλη υπέρβαση. Έξω από την περιοχή, σε κίνηση, αλλάζει τη φορά του σώματός του, σε σημείο πήγε μπάλα που δεν πιανότανε. Και ήταν και πολύ δύσκολο του Φιγκερόα σε εκείνο το 1-1, γιατί ο Φιγκερόα δεν είχε έρθει τα πολύ καλά του στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή η αγωνιστική του κατάσταση τότε δεν ήταν η καλύτερη.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν επιθετικός που ήξερε, είχε έρθει σαν Παναθηναϊκό που ήταν σε άλλα δεδομένα. Του είχε κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά ο Ζέκα και το πιάσε στην κίνηση και το σκόρα. Εντάξει, του Γκόνζο του Έκη ήταν με πέναλτι. Του Ταμπόρδα δεν ήταν κάποιο γκολ σε εκτέλεση τρομερό. Του Ρότσα, ξαναλέω, δεν το θυμάμαι, γιατί ήμουνα είτε υποσκέψη είτε 2-3 χρονών, δεν πρέπει να ήμουν παραπάνω. Και του Λέτο ήταν με ένα φάου λίγο περίεργο, κουλουπού. Πάντως είναι και ωραίο θεματάκι εφημεριδιακό αυτό,
1: για τα,
0: φίλε.
1: Για
0: ναι, τα γκολ των Αργεντίνων στο ντέρμπι των Αιωνίων.
1: Νομίζω το έστειλε και χθες ο φίλος, αλλά είχαμε χθες πολλά μηνύματα και χάθηκε κάπου. Δεν έχω κοιτάξει κιόλας, ενώ τα σκέφτομαι, γιατί ήξερα, ξαναλέω, ότι θα ρωτάτε και σήμερα και αύριο για προγνωστικά. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου και αποδόσεις.
0: Ούτε εγώ είδα, από την αλήθεια μου.
1: Που παίρνουμε έτσι μια ιδέα για το πώς προσεγγίζουν τα παιχνίδια οι στοιχηματικές. Τώρα συγκεκριμένα για το ντέρμπι, θα δω και για τα υπόλοιπα. Εντάξει, έχει του κόσμου τα παιχνίδια χάζευα λίγο το Σάββατο, τα μάτς που έχει και την Κυριακή. Την Κυριακή έχει Liverpool City, για παράδειγμα. 6,5 ώρα έχουμε και αυτό. Λοιπόν, τώρα σας πω. Λοιπόν, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τις στοιχηματικές. Έλα, Γιάννηση, γιατί δεν κάνει τρίκι τράγκα εδώ πέρα, το έφτιαξε. Ναι, το ασημώσω. Δίνουν ελαφρώς φαβορί τον Ολυμπιακό οι στοιχηματικές. 2,20, 2,30. Θεωρούν προφανώς ότι επειδή αυτός είναι που καίγεται.
0: Ναι, ναι, έτσι, ναι.
1: Γι' αυτό το έχουν εκεί τον Άσο. Γύρω στο 3,10, 3,20 το Χ. 3,40 με 3,5 το διπλό του Παναθηναϊκού. Εγώ ακούω πάντως από συναδέλφου σου, Μπάμπη, νομίζω και εσύ μπορεί να το έχεις πει, ότι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού σε αυτό το μάτς είναι: δεν θα πάω για να μην χάσω.
0: Είναι η νοοτροπία του προπονητή.
1: Ναι.
0: Είναι η λογική του προπονητή ότι θα πάω να ψάχνω τον γκολ, θα πάω να επιτίθεμαι. Mm-hmm. Δημιουργεί την ομάδα με αυτόν το σκοπό. Και αν το καλοκαίρι στα προκριματικά έκανε κάποιες εκπτώσεις, το έκανε γιατί τότε δεν ήταν ακόμα σίγουρος για την ομάδα που έφτιαχνε. Mm-hmm. Τώρα που αρχίζει να του αρέσει αυτό,
1: σωστά,
0: που βλέπει,
1: ναι,
0: που νιώθει ότι η ομάδα είναι πια δική του, δεν έχει λόγο να το αλλάξει. Ξαναλέω όμως, επειδή θυμάμαι την Κοπενχάγη στο Champions League, έβλεπα παιχνίδια για το λόγο της εκπομπής στο κανάλι. Ήταν μια ομάδα η οποία έπαιζε πιο σφιχτά, πιο ανασταλτικά, πιο συντηρητικά. Mm-hmm. Δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα που έψαχνε μόνο την επίθεση. Γι' αυτό κρατάω αυτή την επιφύλαξη, επειδή δεν τον έχουμε μάθει σαν ντέρμπι ακόμα. Μήπως αλλάξει κάτι σε αυτό το κομμάτι, ναι, της τακτικής. Πάμε στο φίλο Περμένη.
1: Έχουμε φίλο, πάρα πολύ ωραία. Πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, είμαι ο μοναδικός φίλος για την ώρα.
1: Ο μοναδικός φίλος,
0: μοναδικός, ναι,
1: είσαι τυχερός, χαίρετε.
0: Θα μας φέρεις γούρι και θα τραβήξεις και άλλους φίλους.
2: Κοίτα, ενδέχεται να φέρω καλό γούρι, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε λύσει με το έτερο Νυχτοπούλη, με τον Μουσουράκη, είχα πει για ένα στοιχηματάκι και είχε βγει.
1: Θύμισε μου τον όνομά σου.
2: Παιδιά, Γιάννης από Σαλονίκα.
1: Α, έλα, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Έστειλα και προηγουμένως ένα μηνυματάκι.
1: Ήσχύουν
2: τα μπουζούκια για φινάλε.
0: Θα βάλουμε μπουζούκια για φινάλε σήμερα.
2: Έχω,
0: ναι, ναι.
2: Έχω μια παραγγελία.
0: Για πες.
2: Αν είναι εύκαιρη.
0: Για πες.
2: Να πω, πάνω ροκιά μου, το επειδή μπορώ.
0: Ωραία. Αυτό, το κατοχυρώσαμε. Αγαπημένος καλλιτέχνης κιόλας.
2: Είναι και ένα κίνητρο για μένα.
0: Παρότι φίλος της ΑΕΚ.
2: Γιατί μπορούμε.
1: Μου έριξε ένα βλέμμα τώρα Γιαννίσης, να ξέρετε. Και εγώ έριξα ένα άλλο βλέμμα στο Γιαννίση, αλλά εντάξει, είπαμε παιδιά.
0: Πέσαμε σε ροκάδες.
2: Δολοφονικά ή ακροσφυλικά.
1: Όχι, όχι, κοιταχτήκαμε.
0: Συνομωτικά.
1: Έχουμε αποφασίσει ότι θα συμβαίνουν. Έχουμε αποφασίσει ότι θα συμβαίνουν. Γιατί και ο Μουσουράκης, ας πούμε, Νατάσα Θεοδωρίδου ακούει. Τι να τον κάνω, κατάλαβες.
2: Βέβαια, εντάξει. Βέβαια, έτσι πάνε αυτά.
1: Για πες,
2: θέλω, του λέτε, πάλι θέλω να τον αναφέρω γούρι, γιατί και τον Μπάμπη τον έχω δει πάρα πολλές φορές τηλεοπτικός στην εκπομπάρα, που για μένα είναι εκπομπάρα, οκ, okay, γιατί θέλουν φιλικά μαχαίρια, σπόντες, έτσι, ξέρει ο Μπάμπης.
0: Ναι.
2: Και τον Νικό τον ακούω το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω της καινούργιας εκπομπής, γιατί τα Σαββατοκύριακα που τρέχει και είναι σε πανικό, δεν τυχαίνει και εγώ.
1: Γιατί, μια χαρά περνάμε εδώ πέρα.
2: Καλά, ναι, εντάξει. Το multitasking της Κυριακής με τα ντέρμπι μου έχεις πει ότι είναι μαρτύριο.
1: Κοιτούσα πάλι το πρόγραμμα της Super League στο μεταξύ. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί το Σάββατο έχουν βάλει το Αστέρα.

0: Έχει ένα σκασμό παιχνίδια έχει.
1: Ναι, ναι, και πριν κλείσω, παιδιά, να σας πω και εγώ λίγο την προτασούλα μου για τα...
0: Για πες.
1: Λοιπόν, μισό λεπτά, γιατί έχω... είμαι με το δεύτερο κινητό, το οποίο είναι στα κόμπλεξ του. Αχ, ωραία, μπήκαμε. Εγώ θα σας πω αυτό που έπαιξα προηγουμένως. Είναι Παρασκευός Σαββατιάτικο. Άσο Γαλατά, ποδόσφαιρο. Για την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό.
0: Με ποιον παίζει Γαλατά? Με ποιον παίζει Γαλατά, λέω.
1: Με την κυρία Κασίμπασα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Για το μπασκετάκι έχω βάλει άσο Ολυμπιακό με handicap συν 16,5 για την ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Που είναι σε πολύ καλή απόδοση αν θέλετε και σκέτο, 1,85.
0: Μάλιστα.
1: Την Dortmund με μια μικρή επιφύλαξη στο handicap το ασιατικό πλην 1,5 που παίζει αύριο με τη Werder, δηλαδή σήμερα. Mm-hmm. Και για το Σάββατο άσο Arsenal με τη Leeds και πρώτο γκολ Arsenal.
0: Ναι.
1: Αυτό όλο μαζί είναι 6,65.
2: Σκυρός.
1: Και για το ντέρμπι εγώ θα σκεφτόμουν για το ελληνικό, απλά δεν έχω μισό λεπτάκι επειδή μου κολλάει, θα επέλεγα διπλή ευκαιρία άσο ή διπλό και άντερ 3,5.
0: Okay.
1: Γιατί εγώ βλέπω νικητή, παιδιά, εν αντιθέσει με πολλούς που λένε για χ, ξέρω.
0: Ωραία, τα σημειώσαμε. Ελπίζω να τα σημειώσει και ο κόσμος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να τους οδηγήσει στο ταμείο. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου,
0: Γιάννη.
1: Τα λέμε, παιδιά.
0: Για χαρά, για χαρά.
2: Ωραίο μήνυμα επίσης. Σχετικά με Φορλάν που είπατε, προσωπικά σοκαρίστηκα όταν συνειδητοποίησα ότι πριν 2-3 χρόνια εξιντάρισε ο Πίτερ Σμάιχελ και τώρα κρεμάει και τα γάντια και ο γιος του. Ο φίλος Γιάνγκος.
0: Ποιος σταμάτησε τις προάλλες στο ποδόσφαιρο και είχα πάθει. Ο Πέδρο της Μπαρτσελώνα. Έπαθα τέτοιο ρεσί. Γιατί έχουν ήδη σταματήσει μια γενιά μεγαλύτερη από τον Πέδρο.
2: Ναι.
0: Οι δικοί μας παιδικοί ήρωες, ας πούμε.
2: Ναι,
0: και
2: ναι.
0: Τώρα σταμάτησε και ο Πέδρο. Με τον οποίο είμαστε συνομιλίκοι. Και λέω, πω, τι γίνεται, τι γίνεται.
2: Είδες.
0: Εδώ για το φίλο σου Κουροπαλάσιος, ο οποίος μου έχει βάλει σπάζω κεφαλιά τώρα αν αυτό. Στην Πολωνία λέει, έχει στις 6 ένα μάτς, πώς προφέρουμε τους γηπεδούχους, παίζει και ο Κουλούρης. Ναι, λογικά η προφορά της ομάδας, επειδή την έχω πει και στο στοίχημα πολλές φορές στα Σουκού, είναι Βιετζίστα. Βιετζίστα Κρακοβίας.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι πρέπει να λέγεται η ομάδα.
2: Εγώ θα νόμιζα ότι είναι κάποιο τοπικό πιάτο.
0: Πιθανότατα, ναι, πιθανότατα. Ναι, είναι ο Κουλούρης εκεί. Και παίζει με τη Βίσλα Πλοκ. Αυτή την ξέρουμε.
2: Βίσλα Πλοκ.
0: Λοιπόν, πώς βλέπετε, λέει, ότι σαν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει Έλληνες. Ζλούκα, Μαντζούκα, Μροέτη, Ρόγκα, Καλατζάκη. Ποιος θα είναι αποκάλυψη του Ζότς. Η αποκάλυψη δεν μπορείς να πεις το Ζλούκα και το. Ακόμα και ναι. Τον Καλατζάκη, το Ρογκαβόπουλο. Το Μαντζούκα Μροέτη.
2: Εγώ θα έλεγα το Μωραΐτη.
0: Το Μωραΐτη λες.
2: Ξέρετε, ο Μωραΐτης στη συνείδηση των περισσότερων,
0: ναι.
2: Όχι περισσότερων, σχεδόν όλων θα έλεγα, ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν πρόκειται να έπαιζε. Και μέχρι τώρα του δίνει πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Και μπορεί να του δώσει και κάποια πράγματα παραπάνω και στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί ένα πράγμα που ο Αταμάν έκανε πέρυσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν άνοιγε λίγο το rotation παραπάνω και παίζανε 30 λεπτά αυτοί που ξεζουμίζονταν και στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Ενώ ο Ζότς μέχρι τώρα φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι πάει να τα αλλάξει. Δεν σου λέω ότι ξαφνικά θα αρχίσει ο Καλαϊτζάκης, ο Ματζούκας, ο Μωραϊτης να παίζουν στην Ευρωλίγκα 15 λεπτά. Αλλά θα παίζουν.
0: Αυτό
2: όμως.
0: Που είναι να παίξουν.
2: Αυτό που είναι να παίξουν, ναι, θα παίξουν ναι, και, ναι, ναι. Και θα το δώσουν.
0: Τι εννοεί, σταμάτησε ο Πέδρο, ακόμα 23, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: 23,
2: ναι.
0: Τώρα τα κλείσε.
2: Και ο Φορίκου 17.
0: Ο Μιούρα, ο Ιάπωνας φίλε, είναι άλλη περίπτωση. Πήγε τώρα σε ακραίο παράδειγμα.
2: Είναι αυτό που παίζει μέχρι τα 55.
0: Είναι εκεί γύρω πρέπει να είναι. 55 μπορεί και παραπάνω. Παίζει ακόμα. Κάτσε να σου πω ακριβώς ποιος είναι. 59.
2: 59. Ωραίο, ωραίο.
0: Ο οποίος βέβαια που πήρε πριν ο φίλος και λέει για τα σώματα και τις γραμμώσεις και αυτά, αυτός να δεις.
2: Χτιστός.
0: Ναι, χτιστός.
2: Χτιστός.
0: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Αυτόν θα βλέπει ο Ρονάλντο και θα του μπαίνουν ιδέες. Δεν θα σταματάει με τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Εδώ κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού λένε ότι. Θα πρέπει μετά να γίνει γερό ξερίζωμα αν ο Ολυμπιακός χάσει το μάτς. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει γερό ξερίζωμα.
2: Τώρα, παιδιά, τι ξερίζωμα να γίνει τέτοια
0: ναι,
2: εποχή. Δηλαδή,
0: ξερίζωμα, πόσα ξεριζώματα θα κάνει. Έχει κάνει ήδη δύο προετοιμασίες ο Ολυμπιακός. 2,5 μη σας πω, γιατί πιάνουμε και αυτή τώρα του Ιμανόλ στη διακοπή, έτσι.
2: Και είναι άδικο για τον Ιμανόλ, γιατί δεν έχει προλάβει να δουλέψει.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Δεν μπορείς να του αποδώσεις ευθύνη σε κάτι. Δεν λέω, μπορεί να κάνει μια λάθος επιλογή, μπορεί να πάρει μια λάθος απόφαση.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορείς να του αποδώσεις ευθύνη σε κάτι που δεν το έχει δημιουργήσει ο ίδιος.
0: Mm-hmm.
2: Και καταλαβαίνετε ότι ένας προπονητής χρειάζεται χρόνο για να, να

0: μάθει την ομάδα του. Επειδή πολλοί έχουν την αίσθηση ότι έρχεται ο προπονητής, έλα μωρέ, πόσο χρόνο χρειάζεται να το δει. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός. Έχουμε βγάλει πόρισμα, ο Τάδε είναι άχρηστος. Αυτός είναι παιχταράς, γιατί δεν τον βάζει, γιατί κάνει. Δεν είναι έτσι. Κάθε προπονητής όπου πάει χρειάζεται αρκετό καιρό για να μάθει το ρόστερ του τι μπορεί να πάρει από κάθε παίχτη. Όλοι οι προπονητές περνάνε από αυτή τη διαδικασία. Καλώς εγώ την περνάει και ο Ιμάνολ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Είναι δεδομένο πάντως, επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό και έχουμε ξαναπεί, το ξέρετε, το ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα και δύσκολη ομάδα στο πώς διαχειρίζεται τέτοιες κρίσεις, όπως η καλοκαιρινή, ας πούμε, του αποκλεισμού από την Αϊμέγεν, πρόσφατα παραδείγματα στην προ-Μεντιλίμπαρ εποχή. Αν ο Ολυμπιακός, εγώ λέω το χειρότερο σενάριο τώρα έτσι, για τον Ολυμπιακό, το χάσει το παιχνίδι. Καταλαβαίνουμε ότι μετά θα έχουμε άλλες ιστορίες. Δηλαδή, θα μπει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και νομίζω το ξέρουν αυτό στον Ολυμπιακό πάρα πολύ καλά. Ξερίζωμα δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά μετά θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για το πώς θα προχωρήσουμε στη σεζόν, γιατί νομίζω εδώ θα κολλάει μετά και η περίφημη ατάκα του Φέργκιουσον, που είχε πει ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα πρωτάθλημα από τον Οκτώβρη. Αλλά μπορείς να το χάσεις,
0: ναι,
1: από τον Οκτώβριο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν το ξεγράφω, δεν θα το ξεγράψω εγώ προσωπικά αν χάσει το μάτς. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε. Μετά δύσκολα
0: θα πω,
1: μαζεύεται
0: θα
1: το πράγμα.
0: Πω την...
1: γι' αυτό για να καταλήξω, θεωρώ ότι είναι και το πιο κρίσιμο μάτς του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Θα πω αυτό που είπα για την τρίτη με τον Μανώλη, ότι αν ο Ολυμπιακός μείνει τόσους βαθμούς πίσω, δεν είναι για μένα περισσότερο η βαθμή, αλλά και το πόσους κυνηγάς.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Είναι άλλο να κυνηγάς έναν. Mm. Και άλλο να προπορεύονται τρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτό ένα βασικό πρόβλημα. Απλώς και ο Ολυμπιακός πήρε καλούς παίχτες, έχει ένα καλό προπονητή, γιατί ο Εμμανουέλ έχει δείξει ότι είναι καλός προπονητής. Δηλαδή η δουλειά του στη Σοσιεδάδη ήταν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Ναι, υπάρχει μεν το αντεπιχείρημα ότι ήταν ένα περιβάλλον ειδικό και προστατευμένο όπως είναι πάντα οι βασικές ομάδες, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι κανονικός και καλός προπονητής. Αλλά και αυτός χρειάζεται χρόνο και οι παίχτες που ήρθαν χρειάζονται χρόνο να δέσουν. Δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά στο ποδόσφαιρο που φέρνεις κάποιον και τα διορθώνει όλα. Οι παλιές τέλος πάντων λογικές ότι θα φέρουμε τον προπονητή και θα τα αλλάξουμε
1: κατευθείαν
0: και θα πάμε
1: όλα,
0: κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Έχει αποδειχτεί από το ποδόσφαιρο ότι αν ισχύανε ποτέ, πλέον δεν υπάρχουν στο. Mm-hmm. Στον πλανήτη, έτσι.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, τώρα βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα.
0: Γελάς με αυτό που μου λέγεται ο Σέμπα.
1: Παιδιά, πού είναι για το Σέμπα?
0: Είναι πάνω. Καλησπέρα, ο Λέτο λέει: δεν σου δείχνει με το στυλ που έχει αρχηγός του καρτέλ στην Κολομβία από το φίλο Σταύρο.
1: Άχι, μάρε, εντάξει. Εδώ μεταξύ είχαμε.
0: Το Βιλέιν πάντως σε ταινία θα μπορούσε να είναι. με τα κουστούμια του και με αυτά και με τα σκαρπινάκια του.
1: Εδώ μεταξύ σήμερα είχε σε κάποιο Νόβα, περιμένοντας να δούμε. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο κανάλι ήταν, μπάσκετ. Ένα εργοτέλης Παναθηναϊκός, ένα 4, το οποίο πρέπει να είναι το 9-10, όπου έχει κάνει όργια στο Παγκρίτιο Λέτο.
0: Ναι, ναι, όργια. Ναι, ναι, δεν τον κόβανε
1: ναι,
0: ούτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έλεγα τα highlights τώρα και κοίτα να δεις ο Λέτο. Είχα, ξέρεις, μνήμες.
0: Και εργοτέλης κιόλας και Παγκρίτιο.
1: Αλλά, το Παγκρίτιο έχει αλλάξει σε σχέση με το τότε, αλλά δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ,
0: όχι,
1: να πούμε
0: όχι.
1: Εδώ έτσι. Περίπου το ίδιο γήπεδο είναι. Λοιπόν,
0: Θεός χωρέσω να με τον παπουτσάκι του Εργοτέλη. Μεγάλος κύριος. Πάρα πολύ κύριος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
1: Εννοείται. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά τηλέφωνα. Εδώ είμαστε με τον Μπάμπη Τσιμπίδα, Παρεούλα και Γιώργο Γιαννή στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Έχει φορτώσει ήδη τον πάνω κιάμο για κλείσιμο, γιατί γουστάρει ο Γιώργος. 2-10-95-79-283-4-5. Να κουβεντιάσουμε για ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Να πω στους φίλους της ΑΕΚ, επειδή το είδα και το έχω πρόσφατο, έτσι αν θέλετε να... Δεν το δείχνει κάποιο κανάλι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από τον αέρα, μπορεί να το βρείτε, ξέρω εγώ, κάπου. Να, δεν ξέρω. 3,5 ώρα παίζει η Σαχτάρ αύριο. Έτσι. Αν θέλετε να κάνετε κάποιο είδους scouting, έχει μάτς πρωταθλήματος, το έχουν βάλει μεσημέρι Παρασκευής.
0: YouTube δεν το δείχνει τα ουκρανικά συνήθως.
1: Δεν το ξέρω. Αν το ξέρεις το και το λες.
0: Θυμάμαι...
1: Δεν μπορώ να πω παράνομα πράγματα στον αέρα τώρα για το που μπορεί να το δούνε.
0: Όχι,
1: αλλά αν το δείχνει YouTube,
0: όχι, νομίζω
1: ακόμα
0: ότι
1: καλύτερα.
0: Δείχνει ότι είχε μεταδόσεις στο YouTube. Νομίζω ότι είχε, γιατί κάποια στιγμή τι είχα πετύχει το καλοκαίρι. Ποιος έπαιξε με Ουκρανούς το καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Ουκρανική ομάδα, με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Με τη Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι είχα πέσει σε μετάδοση στο YouTube.
1: Okay.
0: Γιατί έχουν, λόγω και της κατάστασης δυστυχώς που έχουν οι άνθρωποι εκεί, νομίζω ότι το έχουν ανοιχτό.
1: Και είναι και θεωρητικά και εύκολο μάτς για τη Σαχτάρ. Παίζει με τη Βέρες Ρίβνε την τιμημένη. 1-20 το διπλό.
0: Ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι, ποδοσφαιρομάνα.
0: Βέρες
1: Ρίβνε. Αν η προφορά είναι αυτή, αυτό και η ψυχή του βέβαια. Πάρε κανένα.
0: Δεν θα έρθουν οι ντόπιοι κάτω
1: κρανικά εδώ πέρα να με γλεντήσει. Λοιπόν, είμαστε πια στην Ουκρανία να πω στην 8η αγωνιστική. Και η Σαχτάρ είναι στην κορυφή μαζί με την άλλη τιμημένη, την Ζήτομιρ, που πάει τρένο. Ακούσαμε νωρίτερα και ρεπορτάζ από Γιώργο Τσακίρη για το πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ για το μάτς με τον Όφη, αλλά και για αυτό το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο μεσοβδόμαδα. Πάμε στο φίλο, περιμένει. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Έλα παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλώς φίλε μου.
2: Κάτσε να πάρω. Πάλι στον Μπάμπι έπεσα.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε πείτε δεν το κάνεις. Πες την άλλη.
1: Δεν ακούς ραδιόφωνο πριν πάρεις τηλέφωνο.
2: Άνοιξα, αδερφέ, μόλις άνοιξα και άκουσα και κατάλαβα.
1: Θύμησέ μου το όνομα γιατί.
2: Κώστας, έλα, Κυριάς, Ολυμπιακός. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά, καλά.
0: Κώστα, έλα, Κώστα.
2: Μπράβο. Από τον μπάσκετ πάντως πάτε καλά, Μπάμπι, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Από ό,τι βλέπω έχει κάνει πολύ καλή άμυνα.
0: Ναι.
2: Και δεν ξέρω τώρα ο άλλο που θα έρθει ταιριάζει αυτή την ομάδα, πώς το βλέπεις.
0: Για ποιον λες, για τον Αν.
2: Ναι.
0: Είναι καλή ερώτησή σου, υπό την έννοια εγώ θα το έθετα περισσότερο επιθετικά.
2: Βέβαια,
0: γιατί...
2: δεν περιμένω να δω τον περσινό και τον προπερσινό. Να θα είναι πιο, πιο Μπράντοβιτς.
0: Η λογική λέει ότι καταλαβαίνει, γι' αυτός δεν είναι ο άνθρωπος αλίμονο. Για μένα το μεγαλύτερο ερώτημα, πέραν της αμυντικής διάθεσης, που πιστεύω ότι ο Νάν θα το βγάλει, γιατί αν δεν το βγάλει δεν θα παίξει με τον Μπράντοβιτς, θα παίξει λίγο.
2: Παίζει καλή άμυνα, αν θέλει να ξέρει.
0: Ναι, ναι. Τη χρονιά δηλαδή που πήρε ο Παναθηναϊκός την Ευρωλίγκα είχε παίξει πολύ καλή άμυνα ο Νάν, και ειδικά και στο Final Four.
2: Κάποτε λέγανε, να σε διακόψω, ότι δεν παίζει ο Γκάλης άμυνα και έπαιξε μια-δυο φορές, φιλέ, και άστο.
1: Έχεις δίκιο. Ναι, μεγάλη αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτοί οι παίχτες που είναι και αθλητικοί μπορεί να παίξουν άμυνα, γιατί είναι πολύ αθλητικοί παίχτες.
2: Αλλά
0: το ερωτηματικό μου για μένα είναι επιθετικά, επειδή ο Φρανσίσκο είναι ένας παίχτης που θέλει πάρα πολύ την μπάλα, πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει με τον Νάν.
2: Πάντως αυτός ρε φίλε ο Φραντζίσκο έχει αλλάξει όλο τον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Χωρίς τον Φραντζίσκο θα ήταν άλλη ομάδα.
0: Ναι, έχεις μεγάλο δίκιο. Ήταν ένας παίκτης που έλειπε.
2: Τελευταία στιγμή, τον πήρατε, καταστενοχωρήθηκα γιατί τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Βέβαια,
0: λογικό, εντάξει.
2: Μοντέρο ή τέτοιο, θα σου λέγα Μοντέρο.
0: Είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός εκεί.
2: Ναι. Άκουγα κάποιους που λέγανε δεν ταιριάζει ο Χεζόνια και το Ζέρβα κιόλας, τον έδωσε μεγάλη υπολήψη και ξέρει πολύ μπάσκετ.
1: Δεν
2: νομίζω.
1: Δεν έχει πει ακριβώς αυτό. Ναι, εντάξει. Εγώ το ακούω αυτό που λέει ο Νίκος για το Χεζόνια. Εντάξει.
0: Πάντως ο Μπαρτζόκας έχει κερδίσει με το παραπάνω το δικαίωμα να φέρει ένα παίχτη που ακόμα και αν φαίνεται ότι είναι παρέτερος, γιατί αυτός θα έχει τον τρόπο να τον χωρέσει.
2: Πάντως ρε παιδιά, είδα δηλαδή τον Ολυμπιακό που τον είδα με την Ιταλική, έτσι. Με το που αφήσει έναν ελευθερός το έχει βάλει. Το έχουν δηλαδή το καλάφι όλοι για... Πού να καταλάβω. Μπράβο στα παιδιά, είναι τρομεροί αθλητές. Τους βγάζω στο καπέλο γιατί εγώ πήγα μια μέρα να βαρέσω τρίποδο και δεν έφτανα την μπασκέτα.
1: Και σκέψου να το κάνεις αυτό ενώ τρέχεις, ας πούμε. Δεν είσαι στατικός.
2: Εντάξει, αυτοί τώρα κάνουν...
1: Ναι, όχι, σου λέω, εμείς το βλέπουμε απ' έξω.
2: Ναι, εμείς το βλέπουμε απ' έξω το τρίποδο, αλλά για πήγαινε βάρα εσύ που λες, ξέρω εγώ. Να σου πω εγώ, ή μπες στο γήπεδο το ποδοσφαιρικό να δεις τη μία αποστάση με την άλλη, που λένε τα δικά τους. Τέλος πάντων, να πω ότι ούτε ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος. Δηλαδή, εντάξει, έχει ένα προπονητή που έκανε μια προετοιμασία καλή, αλλά ούτε αυτός ξέρει.
0: Ναι, σίγουρα,
2: ξέρει ο Καρεσκάκη που είναι υπέρ μας. Μακάρι να κατέβει έτσι όπως άκουγα μετά προχθές που είχαμε μιλήσει ότι ο Παναθηναϊκός και αυτός ο προπονητής κατεβαίνει, θα κατέβει επιθετικά. Μακάρι να κατέβει επιθετικά στο Καρεσκάκη. Έτσι όπως τον βλέπω εγώ τον Ολυμπιακό. Πιστεύω θα είναι εις βάρος του αυτό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα δούμε τις ομάδες. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Είχα πει ξενέρωσα, όχι για το ντέρμπι. Ξενέρωσα γενικά με το ελληνικό ποδόσφαιρο και με όλα αυτά που γίνονται. Ξέρω, δεν φταίει η Ελληνική Ομοσπονδία. Που ας πούμε ξεκινάει πάλι με ντέρμπι. Για μένα δεν έπρεπε να ξεκινάει με ντέρμπι. Έπρεπε να το είχαν δει κάπως. Να παίζανε ένα-δυο παιχνίδια και μετά.
1: Να βάζανε κλειδάριθμο, ας πούμε.
0: Ναι, μόνο με κλειδάριθμο.
1: Εδώ θα πάμε να παίξουμε τώρα μεθαύριο με τη City. Τι μου λες τώρα, έχουμε Liverpool City εδώ πέρα. Τελευταία ευκαιρία. Ναι, δεν γίνεται
2: City
1: αυτό πάντα.
2: City είσαι.
1: Liverpool.
2: Liverpool.
1: Ναι.
2: Και θα σου πω μια άλλη ιστορία που είχα πει.
1: Θα θέλουν να βγάλουν και αντίδραση μετά την ιστορία τώρα.
2: Που είχα πει στη Σίδη, πώς τον λένε το τσάκ που έκανε εκπομπή στο Sport FM παλιά.
1: Τον Καραλή.
2: Μπράβο, του είχα πει: αν δεν πάρετε center for φιλέ το τσουκουτσούκου, δεν πρόκειται να πάρετε τίποτα. Μου λέει, του λέω καλά, εντάξει, και μόλις πήρανε.
1: Κάτσε να μην ακούει και πάρει τηλέφωνο.
2: Όχι, μακάρι να ακούει, γιατί το έχω πει και άμα το θυμάται, δεν λέω ψέματα. Και πήρανε το ψηλό και κάνανε ό,τι κάνανε. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα δούμε την Κυριακή.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πιστεύω να κερδίσει, το λέω άλλη μια φορά, να κερδίσει ο καλύτερος. Αν χάσει ο Ολυμπιακός, παιδιά, είναι δύσκολο, όχι γιατί τον καβατζώνουν τρεις, γιατί φεύγει ο Παναθηναϊκός πολύ. Και δεν είναι και ο Βάνοβιτς πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού με 12 βαθμούς να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Εγώ επιμένω ότι πιο σημαντικό από τους πόσους βαθμούς απέχεις είναι του πόσους, τους πόσους κυνηγάς.
2: Όχι, όχι. Για, εντάξει, θα έχει από πάνω τον Όφη.
0: Όχι, τον Πάο και, και την ΑΕΚ.
1: Και τον Πάο
0: ναι.
1: και την ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Η βαθμία άμα είναι μικρή, τον πρώτο κοιτάς. Δεν κοιτάω ούτε το δεύτερο ούτε τον τρίτο. Ξέρω άμα είναι τέταρτος Ολυμπιακός. Τον πρώτο κοιτάω. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θέλω να κρατήσω την εκπομπή.
1: Να σε καλά, παιδιά, καλή Κώστα. Συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε που πήρες, Κώστα.
2: Καλό ντέρμπι.
1: Να σε καλά, να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν...
0: ο φίλος που λέει ότι τον ΠΑΟΚ με την Δυναμό τον είχε μεταδώσει σε ελληνικό κανάλι, δεν εννοώ αυτό, φίλε. Θυμάμαι ότι είχα δει ουκρανικό link. Γιατί φτιάχνουμε το καλοκαίρι για τα δελτία highlights και βίντεο και τέτοια και τα ψάχνουμε. Οπότε κάπου το είχα δει, το θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω πώς και τι, μην με ρωτήσεις να
1: θυμηθώ. Στο διάλειμμα τώρα τον μία θα κοιτάξω να δω αν ισχύει αυτό για το YouTube, να το πούμε στον κόσμο.
0: Θα το γράψουμε AI, θα ρωτήσουμε το AI.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον και για τη δουλειά, να το δούμε και εμείς ρε παιδί, να δούμε τι είναι αυτή η σαφτά.
0: Η μελλοντική Terminator θα μας βοηθήσει.
1: Έτσι, λοιπόν. Μπράβο. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
3: Έλα, παιδιά,
1: καλησπέρα, ναι. Ναι, ναι.
0: Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλησπέρα, σου πεις Παναθηναϊκός.
1: Έλα, Σωτήρη.
0: Γεια σου, Σωτήρη.
3: 2 στα 2.
1: 2 στα 2,
3: ναι. Δεν θέλω να πάρει το Μάβη, το κύριο. Καλησπέρα, παιδί.
0: Καλησπέρα.
3: Κοίταξε, την απάντηση στο ερώτημα που έρχεται. Όσον αφορά να βγει το Φρανσίσκο με τον Άρη.
0: Ναι.
3: Είναι εκδότη ο ίδιος ο Φρανσίσκο.
1: Σωτήρη, δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, να σταθεροποιηθείς, να βγάλεις το hands free.
3: Έλα, εντάξει με.
1: Ναι.
0: Κούκλος.
1: Για πάμε.
3: Ωραία. Την έχει δώσει την απάντηση ο ίδιος ο Φρανσίσκο. Όταν το ρωτήσανε για πώς θα συνεπάρξουν, ο Φρανσίσκο είπε τις εξής κουβέντες.
0: Ναι.
3: Εγώ λέει, είμαι ένας παίκτης που είμαι και σκόρερ. Μου αρέσει να έχω την μπάλα να την κρατάω, αλλά αν χρειαστεί λέει να κάνω πίσω για τον top scorer της ομάδας, θα συνεργαστούμε μια χαρά. Δηλαδή, τι θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω με αυτό, ότι scorer σαν τον άλλο δεν υπάρχει.
0: Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνεί κανείς
3: αυτό. Είναι ο top scorer της ομάδας, εγώ δηλαδή, που όταν ακούω για τον Αν, αν θα χωρέσω, μα είναι δυνατόν να μην χωρέσω τον Αν. Ίσα-ίσα που θα είναι και πιο ανάλαφρος φέτος. Θα είναι καλύτερος φίλος φέτος.
0: Ναι, έχει λογική αυτό που λες.
3: Έχει αυτό, έχει, ναι, μεν ο χαρακτήρας, έχει αυτό το εγώ μέσα μου. Αλλά ρε παιδιά, μην ξεχνάμε ότι είναι ο Κεντρικλάν. Δηλαδή, όταν θα το ματσάρουν καλά, όταν θα βγαίνει από τα σκρίνα ελεύθερος και αυτά, θα τους σκοτώσει. Πέρυσι ο Νάν. Πέρυσι. Για να κουβαλήσει πολύ μεγάλο φορτίο. Πέφτανε πέντε πάνω του. Πέντε πέφτανε πάνω του.
0: Ναι.
3: Έτρωγε το ξύλο της αρκούδας. Γιατί για να τα λέμε έτρωγε πολύ ξύλο και δεν σχολιάγαν τίποτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Τον Αν έχει πάει τόσο πολύ ξύλο η άμυνά του εντωμεταξύ. Είναι και καλός αμυντικός. Έχει απολυθεί 15 φορές από τον αγώνα. Δηλαδή κάνει πιστική άμυνα. Αλλά τώρα να ακούω ότι το top gun της ομάδας δεν θα μπορούσε να ταιριάξει. Μια χαρά θα ταιριάξει τη χημεία. Ίσα-ίσα όταν η ομάδα θα είναι κομπλέ, εγώ πιστεύω ότι θα είναι προς το καλύτερο, πολύ καλύτερος.
0: Ναι, μακάρι να γίνει, μακάρι να είναι έτσι.
3: Για ποιο λόγο? Γιατί και αυτός είναι έξυπνος.
0: Ναι, δεν αυτό είναι.
3: Πάνει,
0: ναι.
3: Δεν θα πάει να κάνει 15 σουτ, να βάλει τα 5. Μα κάνει 5-6 σουτ, θα βάλει τα 4, τα 3.
0: Θυμάσαι όμως πέρυσι ότι υπήρχαν παιχνίδια που το έκανε αυτό, δηλαδή που ενώ δεν τον πήγαινε, την έπαιρνε ξανά, ναι, την επίθεση και ξανά. Όμως, είναι ένα παίκτης με εγώ, αυτό είναι γεγονός.
3: Αυτό που λες είναι αλήθεια, αλλά γιατί το έκανε? Γιατί η επίθεση Παναθηναϊκού σε μερικά παιχνίδια ήταν νεκρή.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούσε να πάρει πόντο από πουθενά. Ενώ φέτος βλέπεις ότι η επίθεση του Παναθηναϊκού έχει πλεαρισμό. Δηλαδή είναι και ο Χέις Ντέιβις ανεβασμένος. Πέρυσι ο Χέις Ντέιβις ήρθε στα μέσα. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, δεν το συζητάμε. Ο άνθρωπος είναι τεράστιος εγκέφαλος. Και ο τρόπος που παίζει, και άμενα που παίζει, και τα σουτ που βαράει. Φέτος είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή έχεις καλύτερο Χέις Ντέιβις, έχεις πιο ελεύθερο Ναν, έχεις πολύ καλό και σκόρερ και playmaker το Βραζίσκο. Όλοι οι παίκτες δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή θα έχει το εξής πονοκέφαλο. Δεν θα ξέρει τι δεκάδα θα πάρει.
0: Ναι, δεδομένα, αυτό είναι δεδομένο.
3: Θα τα κινητοποιήσει ο Ζότς.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
3: Και εκεί δεν πρέπει να χάσει ισορροπίες.
0: Δεν θα τις χάσει, αυτό δεν το φοβάμαι. Έχει το ανάστημα δηλαδή αυτό να το διαχειριστεί.
3: Αν είναι που πλέει ομάδα, πείτε λοιπόν ότι γυρνάει και ο Σλούκας, γυρνάει και ο Ρακούμου, γυρνάει και ο Χουάντσο. Είναι όλοι υγιείς. Θα μου πεις δεν γίνεται να είναι όλοι υγιείς. Εγώ λέμε να είναι όλοι υγιείς, γιατί ας γίνει αυτό το σενάριο. Ποιον θα πίνει έξω.
0: Ναι, είναι δύσκολες αποφάσεις.
3: Εσύ ποιον θα πίνεις, δεν πάμε, πες.
0: Καλή ώρα.
1: Γίνε λίγο Ζότς.
3: Δεν μπορώ. Είναι λίγο Ζότς, ναι, ποιον θα πίνεις έξω.
0: Και για μένα υπάρχει και ένα ακόμα. Για μένα υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο κέρδος. Αφορά στην νοοτροπία. Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έκανε κάποια καλά παιχνίδια και με το που έκανε μία-δύο μεγάλες νίκες, σου έβγαινε μία διάθεση, τουλάχιστον εγώ έτσι το έβλεπα, ότι να σας απαντήσαμε, κάναμε τη δουλειά μας. Φέτος με τον Ομπράντοβιτς αυτό δεν θα υπάρξει.
3: Ναι, όχι, δεν θα υπάρξει. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, γιατί θέλω να πιστεύω ότι αυτό που βλέπω τέλος πάντων, που περιέχει και όμορφο μπάσκετ. Δηλαδή, βλέπεις ότι η ομάδα, ρε παιδί μου, κάνει και συστήματα, βγαίνουν και ελεύθερα σουτ, η άμυνα έχει πολλές παγίδες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Λογικό να χαθούν τα rebound, όταν όλοι τρέχουν γύρω-γύρω, να χαθούν για κάποια rebound. Όταν όλοι βγαίνουν να πιέσουν δηλαδή στην περιφέρεια και πέφτουν δύο παίκτες π.χ. Άμα σπάσει μια παγίδα, δεν θα το χάσει το rebound. Mm-hmm. Το χάσει.
0: Ναι,
1: λέει εδώ ο φίλος ο Μάριος και συμφωνώ, αν καταλαβαίνω καλά το μήνυμά του, πάνω στην κουβέντα που κάνουμε, ότι αυτό που περίμενε πέρυσι να γίνει ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς θα γίνει φέτος με τον Φρανσίσκο. Απέφτουν όλοι πάνω του δηλαδή, και αυτομάτως θα βρίσκουν χώρο οι υπόλοιποι. Εντάξει. Να το δούμε αυτό πώς θα. Και στην πράξη, αλλά δείχνει για την ώρα, ρε παιδί μου, ότι έχει κουμπώσει τέλεια.
3: Ότι λειτουργεί.
1: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Λειτουργεί. Γιατί έχει πολύ μεγάλο.
1: Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί δεύτερο τεστ και νομίζω και πιο δύσκολο. Γιατί αυτό θα είναι και μακριά από το ΆΚΑ. Ναι.
3: Τι κάνω ο Ζότς τώρα. Εμένα μου θυμίζει η ομάδα, αυτό το ρόστερ μου θυμίζει την ομαδάρα που είχε ο Ζότς, που είχε 7 σούπερ ρολίστες, αλλά ήτανε σούπερ ρολίστες. Δεν ήτανε μπες και παίξε και δώσ' μου λίγο. Μπαίνανε μέσα και σου βάζανε 10-12, 13-14 πόντους. Εκτός, ξέρω τη βασική πεντάδα, απ' έξω θυμάστε τι ομάδα είχε ο Ζότς. Τότε με διαμαντή, μπάτες και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Κοίτα, η ομάδα του 9 και του 7 δεν είχε ρολίστες. Ήταν το ένας και ένας όλοι. Του 11 ήταν με πολλούς ρολίστες.
3: Αυτό ακριβώς το πράγμα θέλω να σου πω. Είναι και του 11 ακόμα η ομάδα. Έτσι ακριβώς είναι και αυτή, είναι ένας και ένας. Δηλαδή, άμα θεωρούμε π.χ. ρολίστα τον Ρογκαβόπουλο, που είναι ρολίστας, αλλά μπήκε μέσα το παιδί και έπαιξε 3 λεπτά και βάλε 10 πόντους.
1: Σωτήρη, είναι και. Να πάμε για break, έχει πάει και 4. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
4: Να είσαι καλά, Σωτήρη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
8: καλά.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
8: Ναι.
1: Ναι, ναι.
8: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
1: Έλα, φίλε.
9: Εσύ.
10: Όχι, με μένα μιλάς.
9: Ναι, ναι, με μένα.
10: Με μένα μιλάς.
9: Ναι, ναι, με μένα.
11: Και τρελαίνες, ομορφιές.
9: Με σένα, sorry.
11: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
9: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
10: Τελειώσατε.
12: Ρε, τι νοστίς, εγώ μάθος τα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
13: Ωραία.
14: Εγώ
13: είμαι.
14: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
13: Ναι, ναι.
15: Ποιος είναι εδώ.
16: Εμείς οι δύο.
17: Άτο κάτι τσακφινές.
18: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
19: Καλαμάδα και τέλος.
20: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
21: Γαρίδες αυγολέμονο.
22: Δυο εκλεκτό.
19: Καλαμάδα και τέλος.
23: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
24: Δυο εκλεκτό.
19: Καλαμάδα και τέλος.
25: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
26: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
18: Γιώργο.
19: Καλαμάδα και τέλος.
27: Για πες.
18: Λέω.
28: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
27: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
18: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
29: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
27: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
30: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
31: Τσανάκα.
32: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, άσετε.
30: Τσακίρι.
29: Κάντε κύριε, πώς είστε.
30: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
32: Μα σου λέει, μωρέ.
30: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
29: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
30: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
32: Όχι, μη μου το λέτε.
29: Καρεδάκι το βαλί.
30: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο είπα.
32: Τι είπε, ρε. Δεν μου το είπε.
33: Θα νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
29: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
30: Αμάν, αμάν.
29: Λοιπόν,
34: Ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
35: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
18: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
36: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
18: Κεφαλά, συγγνώμη.
30: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
37: Δύο λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
29: Είπε για μία μωρό μέρα.
37: Για μία μωρό.
29: Συγγνώμη.
37: Γράψε.
29: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
38: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
29: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
38: Με την όπισθεν μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
39: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
40: Μου έχεις φάει τη ζωή.
41: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wins Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκουμε στο FM 94,6. Ακούτε πάντα το After Review με Μπάμπη Τσιμπίδα και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μέχρι τις 2 παρεούλα. Αύριο θα είναι ο Μανούλης εδώ με τον Γιώργο Στασινόπουλο. 2-10-95-79-283-4-5 για τους φίλους. Να πάρετε τηλέφωνο εδώ να τα πούμε. Έχουμε
1: ευκαιρία, είναι, δεν είναι και φορτωμένες οι γραμμές, οπότε περιμένουμε,
0: ναι, παιδιά,
1: τα
0: είναι,
1: τηλεφωνήματά σας.
0: Είναι χαλαρά αυτές οι μέρες.
1: Θα βγείτε γρήγορα.
0: Από Σάββατο και μετά κοιτούσα και το πρόγραμμα. Την άλλη εβδομάδα, ευρωπαϊκά αυτά.
1: Αν δεν εκμεταλλεύεστε τώρα αυτές τις μέρες, μην κάνετε μετά παράπονα, άμα περιμένετε λίγο παραπάνω.
0: Τι βάρδιες έχεις την άλλη εβδομάδα εσύ που γελάς? Δεν ξέρεις. Διάφορες.
1: Πολλές και διάφορες.
0: Θα πω του Παντελή να τις στέλνει και εμένα, να τις βλέπω. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, γεια σας.
1: Γεια σου, φίλε μου.
2: Στέφανος από Χαλάνδρη, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια σου, Στέφανε.
2: Μετά από πολλά χρόνια χαιρόμαστε έτσι μπάσκετ. Και λέω χαιρόμαστε μπάσκετ γιατί ακόμα και με το μυθικό ευρωπαϊκό του Αταμάν ήταν περισσότερο μια χρονιά που ήταν τα αστέρια στη σωστή θέση. Είχαμε κάποιους παίχτες οι οποίοι ήταν υπέρ το δέον θετικοί σε ό,τι κάνανε και καταφέραμε και το σηκώσαμε.
1: Είχε πολλές προσωπικότητες εκείνη η ομάδα. Δηλαδή ακόμα και ο Γκριγκόνης, ο Παπαπέτρου.
2: Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει φέτος. Γενικά καλό είναι πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι. Ωστόσο το ευχάριστο είναι ότι βλέπουμε μπάσκετ με αρχή, μέση και τέλος. Η ομάδα στα δικά μου πάντα μάτια, βέβαια είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο για να το αναφέρει κανείς, αλλά αναφορικά με το αμυντικό κομμάτι, δηλαδή δεν ξέρω, ώρες μοιάζει με ανίκητη πραγματικά. Αναφέρομαι ξεκάθαρα στο αμυντικό σκέλος και σκεπτόμενος τι μονάδες υπάρχουν, πλάθω με το μυαλό μου δυνητικές πεντάδες οι οποίες, δεν ξέρω, με απλωμένα τα χέρια στο παρκέ, δηλαδή πραγματικά είναι απροσπέλαστες ώρες. Και φαίνεται ξεκάθαρα το αμυντικό πρόσημο που έχει προτάσει ο Ζέλικο στους παίχτες και ακόμα πιο όμορφο το γεγονός ότι φαίνεται όλοι να το ακολουθούν ορεξάτη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι εσωστρέφεια μπορεί να έρθει μέσω κάποιων κακών αποτελεσμάτων ή με χρόνο που δυνητικά δεν θα δοθεί σε κάποιο συγκεκριμένο παίχτη, αλλά προς το παρόν η ομάδα βγάζει υγεία και αν δεν είχαμε προς το παρόν δύσκολους αντιπάλους, εγώ προσωπικά εντυπωσιάστηκα, δηλαδή το ρόστερ της Φενέρ είναι εξαιρετικό ρόστερ.
1: Και με έναν εξαιρετικό προπονητή.
2: Δεν το συζητάμε. Εξαιρετικοί παίχτες. Απίστευτο ταλέντο, εμπειρία, προπονητής, staff, δεν το συζητάμε.
1: Σε αυτό πάντως που λες είναι μεγάλο πράγμα το ότι υπάρχει ο Μπράντοβιτς. Γιατί είναι ένας προπονητής που είναι καταξιωμένος και δεν είναι εύκολο για ένα παίχτη να νιώσει ότι έχει το ανάστημα πάνω από τον προπονητή του. Είναι και σε αυτό το γήπεδο που απλώς όσοι είναι μέσα σηκώνουν το κεφάλι πάνω, βλέπουν το λάβαρο και καταλαβαίνουν τι σημαίνει ο Ζότς για την ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει κάτι στον Ομπράντοβιτς και να πάρουν το μέρος του παίχτη και όχι του Ομπράντοβιτς. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τον βοηθάει πολύ τον προπονητή αυτό.
2: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει ή να αισθανθεί δακτυλοδεικτούμενος αυτός ο προπονητής κάτω από αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το γήπεδο, με αυτόν τον κόσμο, με αυτή την προϊστορία που έχει. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι όπως είπα πολύ νωρίς. Προσωπικά βλέπω ότι είναι 3-4 ομάδες οι οποίες και βάση ρόστερ ξεχωρίζουν.
0: Ποιες λες?
2: Σίγουρα θα υπάρξει. Νομίζω ότι η Φενέρ, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα κόψουν το νήμα. Αυτό
0: Φενέρ,
2: βλέπω.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
1: Τέσσερις μας είπες, μας λείπει μία.
0: Ψάχνουμε την τέταρτη.
2: Ήθελα να πω τώρα. Πάντα ο τέταρτος είναι και μία έκπληξη.
0: Το λέω γιατί λίγο την Ντουμπάι ακόμα την περιμένουμε.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το ρόστερ. Ωστόσο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που από το αεροδρόμιο μπορεί να πάρει κάποιο παιχνίδι, ειδικά εκτός έδρας.
0: Ναι, σωστό.
2: Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει, έχουν τους δικούς τους καλούς παίχτες, προσπαθούν για το καλύτερο. Είναι ένας τεράστιος μαραθώνιος, σίγουρα θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Εικάζω όμως ότι βάσει ρόστερ, προπονητή και προϊστορίας, οι τρεις προαναφερθήσεις ομάδες θα μου πεις κινείς εκ του ασφαλούς, ναι, αυτό κάνω. Θα κόψουν το νήμα. Νομίζω ότι θα κόψουν το νήμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ο Παναθηναϊκός είναι, δεν ξέρω, είναι τρομακτικός αμυντικά. Δηλαδή, επειδή έχω παίξει και μπάσκετ, ώρες-ώρες βλέπεις κάποιες πεντάδες οι οποίες δεν, πραγματικά είναι, λες πώς θα βάλει ο αντίπαλος καλάθι σε τέτοια κατάσταση.
1: Και καταλαβαίνουμε και τη χρησιμότητα από τις απόκτησεις του Μπογκά σε παιχνίδια σαν το σημερινό.
0: Εντυπωσιακή η δήλωση του Μπράντοβιτς σήμερα, που ξεχώρισε τον Μπογκά. Δεν το κάνει, δεν το συνηθίζει.
2: Είναι στοχευμένες έξυπνες δηλώσεις.
0: Ναι, έχει εμπειρία πια, σοφία, όχι εμπειρία. Όπως, εμπειρία έχει έτσι καλώς.
2: Όπως εφιέστατα στους πρώτους αγώνες και με ομάδες, δεν το λέω προσβλητικά, σίγουρα υποδιέστερες, ξεκινάει με πεντάδες οι οποίες είναι πεντάδες statement, οι οποίες έχουν πολλές έννοιες από πίσω τους.
0: Ναι, ναι.
2: Πολλές έννοιες. Όχι μόνο ότι δίνω δικαίωμα σε παίχτες που υπό άλλες συνθήκες θα μοιράζαν τις πετσέτες στους παίχτες τους, αλλά τους βγάζει και μπροστά γιατί είναι μαραθώνιος και θέλει να τους τονώσει και το ηθικό και την ψυχολογία και συγχρόνως να δώσει να καταλάβουν και οι υπόλοιποι παίχτες ότι ή θα παίξετε το μπάσκετ μου ή δεν έχω ανάγκη κανένα σας. Το ρόστερ είναι υπερπλήρες. Πάντα βέβαια με το δικό του τρόπο όπως αυτός ξέρει να κάνει έτσι.
0: Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, φίλε μου.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
3: Απλά θα ήθελα να συμπληρώσω. Βασίλης είμαι.
1: Έλα, Βασίλη.
3: Θα ήθελα να συμπληρώσω στους προηγούμενους συνακροατές και στις απορίες που τέθηκαν ότι στον πάγκο υπάρχει ένας μάγειρας. Οπότε, αν έχετε παρατηρήσει, ο χρόνος μοιράζεται εξίσου σε όλους τους παίκτες. Για το Ζέλικο, τα 20-22 λεπτά είναι το maximum που θα παίρνει από κάθε παίκτη. Όσον αφορά στην απορία του φίλου προηγουμένως για τον Ναν, πώς θα τον χωρέσει, γιατί ο Ναν θέλει 35 να παίζει. Θα σας υπενθυμίσω στην πρώτη παρουσία σας, στην πρώτη παρουσία του μάλλον στον Παναθηναϊκό, είχε έρθει ένα πολύ μεγάλο παιχτρόνι, να το πω έτσι, από την Αμερική, που ακουγόταν στο όνομα Ντέλκ.
1: Ναι.
3: Άσως το θυμάστε.
1: Τόνι Ντέλκ.
3: Εντάξει, ήταν την εποχή του τότε, ήταν καταπληκτικός παίκτης. Όμως τον μπάρκαρε, να το πω έτσι, ομά. Τον μπάρκαρε γιατί δεν έπαιζε άμυνα.
1: Κυριολεκτικά τον μπάρκαρε.
3: Μπάρκαρε, και μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά εκείνη την εποχή, το συμβόλαιο του Ντέλκ.
1: Αυτόν και το Γιαυτόκας, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά.
3: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά τον Ναν, θεωρώ ότι ήδη έχει συζητήσει μαζί του και του έχει πει ποιοι είναι οι ρόλοι του και ποιος θα είναι ο ρόλος του μέσα στην ομάδα. Τα 35 που έπαιζε και τα 36 πέρσι και πρόπερσι σε κάθε παιχνίδι, αυτά να τα ξεχάσουμε. 20-22 το πολύ και πολύ του είναι. Όχι. Κοίτα, ότι υποτιμώ την αξία ως παίκτη.
0: Ναι. Σήμερα, επειδή το αναφέρεις, Βασίλη, βλέπω εδώ 26 λεπτά έπαιξε ο Χέις Ντέιβις, 25 ο Φρανσίσκο, 23 ο Λεσόρ και από εκεί και πέρα 21 για Μπουσέλη, Μπόγκα 21 και κατεβαίνει.
3: Ακριβώς.
0: Αυτός είναι. Δηλαδή, και άμα δεις και τα προηγούμενα παιχνίδια, αντίστοιχη είναι η εικόνα.
3: Ακριβώς. Μοιράζει το χρόνο και για να κρατάει τους παίκτες σε εγρήγορση και για να τους έχει και πιο φρέσκους. Αν θες την προσωπική μου άποψη αυτή τη στιγμή, επειδή παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν στο γήπεδο και παρατηρούσα πάρα πολύ καλά, ένα μειονέκτημα έχει ο Παναθηναϊκός στα rebound.
0: Ναι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Είναι πρόβλημα για την ώρα.
3: Πιστεύω ότι θα κάνει κάποια μεταγραφή ψηλού, όχι πρωτοκλασσά του ψηλού, ένας ψηλός ο οποίος θα μπορεί να ρίχνει λίγο ξύλο, να σπρώχνει, να παίρνει τα rebound. Όχι σκόρερ. Δεν ψάχνει για σκόρερ. Ψάχνει για ένα ψηλό, ο οποίος, αυτή την εκτίμηση έχω εγώ, ο οποίος θα μπορεί να μαζεύει τα σκουπίδια και τις δεύτερες μπάλες όταν πρέπει να πάρει η ομάδα το rebound. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο σήμερα μέτρησα 11 επιθετικά rebound της Φενέρ.
0: Χαμένα.
3: Η οποία δεν είναι και καμιά.
0: 15 πρέπει να είναι συνολικά τα χαμένα rebound.
3: Και μέτρησα 11.
0: Με ισάριθμους πόντους από δεύτερες ευκαιρίες.
3: Δεν κρατούσα στατιστική. Απλά μετρούσα 11 χαμένα αμυντικά rebound. Ναι. Αυτό δείχνει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Φυσικά, εγώ το λέω μάγειρα. Θεωρώ ότι το ξέρει, το έχει δει και προφανώς κάποιος κομμένος από το NBA νομίζω ότι θα μπορούσε να συμπληρώσει το ρόστερ, να λυθεί και αυτό το πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο, έσφιξε πολύ άμυνα.
0: Ναι.
1: Πάντως εγώ όσο θυμάμαι το Ζότς, δεν θυμάμαι τις όποιες μεταγραφές Αμερικανών σέντερ είχαν γίνει μεσούς της χρονιάς να έχει βγει καμία από αυτές ή να τους χρησιμοποιεί πολύ ο Ζότς. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κάποιο παίχτη που να έχει αντίθετη κατάληξη, αλλά μπορώ να θυμηθώ πολλούς που ήρθανε και δεν παίξανε καθόλου ή ελάχιστα.
3: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό μην έχετε καμία απορία αν δείτε ξαφνικά ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Παπαγιάννη, μια και είναι και Έλληνας.
0: Ναι.
3: Μια και είναι και Έλληνας, γιατί είναι πάρα πολύ ξένοι πλέον και πρέπει να βασανίζει το μυαλό του ποιος θα κόψει και ποιος θα αφήσει απ' έξω. Mm-hmm. Αυτή την εντύπωση έχω, ότι θα συμπληρώσει το ρόστερ με έναν ακόμα παίκτη βοηθητικό στο 5. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Ο Παπαγιάννης τώρα είναι καλά, έχει ξεπεράσει το...
3: Ναι, έχει μπει στο κονίσι κανονικά. Και επειδή βέβαια το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι Έλληνας.
1: Mm-hmm. Ναι.
3: Εντάξει, και χρειάζονται οι Έλληνες. Το ξέρουμε όλοι. Ότι μάλιστα είναι απαραίτητο να έχει το ελληνικό στοιχείο.
0: Ο Γκίστ λέει ένας φίλος είχε έρθει μέσα στη σεζόν.
1: Ναι, αλλά όχι με ο Μπράντοβιτς ο Γκίστ.
0: Όχι, δεν ήταν ο Μπράντοβιτς.
1: Πεδουλάκι. Mm. Εγώ λέω για ο Μπράντοβιτς ότι όσους ψηλούς είχαν έρθει έτσι ότι δεν, δεν τράβηξε με κανένα, να το πω έτσι.
3: Όχι, κανένας. Όλοι είχαν έρθει, ερχόντουσαν καλοκαίρι. Από ποιον να προθυμηθούμε, από τον Μπέκοβιτς, όλοι ερχόντουσαν καλοκαίρι.
0: Ναι.
3: Σπάνια ο Ζότς έπαιρνε παίκτη μεσούσης της περίοδου. Θα μου πεις τώρα ακόμα είναι Οκτώβρης. Δεν ξέρω, αλλά ποτέ δεν έπαιρνε παίκτη μετά τα Χριστούγεννα. Ποτέ.
0: Πάντως ακόμα και αυτό το θέμα με τα rebound, το οποίο το επισημαίνουμε από το ξεκίνημα, σε αυτά τα λίγα δείγματα που έχουμε, είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί. Δηλαδή σήμερα άλλαζαν συνέχεια πάλι τα screen. Αυτό δεν θα γίνεται συνέχεια. Που είναι και κάπου λογικό, ας πούμε, να χάνονται τόσα rebound από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να το λύσει και χωρίς να πάρει παίκτη, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Μου κάνει εντύπωση.
3: Βεβαίως μπορεί να το λύσει. Μην υποτιμούμε την ομάδα της Φενέρ. Είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, βέβαια. Ποιος την υποτιμάει?
1: Καθόλου.
0: Τρομερό ρόστερ.
3: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Και πολύ δουλεμένη ομάδα.
0: Ναι.
3: Έτσι, εγώ έβλεπα από τη θέση που καθόμουν το πώς έπαιζε. Στο δεύτερο ημίχρονο, να το πω έτσι ομά και απλά, την έπνιξε ο Παναθηναϊκός στην αμυνά της. Mm-hmm. Την έπνιξε. Δηλαδή αν δεν είχε βάλει τα 3 τρίποντα ο Μέλη και άλλο ένα 4 που μπήκανε συνεχόμενα, δεν ξέρω που θα είχε φτάσει το σκορ.
0: Mm-hmm.
3: Βέβαια θεωρώ ότι ο Ζότς κάποια στιγμή τη σεβάστηκε και έκοψε λίγο το ρυθμό, γιατί η εμπειρία του, ξέρεις, πολλές φορές οι παίκτες όταν κερδίζουν με 20-25 πόντους
0: θα πάρουν τα μυαλά τους αέρα, είπε κιόλας μετά ο Ζότς ότι τον αγαπάει πολύ τον Σάρας, οπότε είναι λίγο απ' όλα ενδεχομένως.
3: Όλα, ναι. Θεωρώ ότι είναι άνθρωπος ο οποίος δεν επιτρέπει οι παίκτες του να παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Τους προσγειώνει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αύριο το πρωί θα τους έχει εκεί να κάνουν βολές.
0: Ναι.
3: Γιατί είχαν πολύ κακό ποσοστό στις βολές.
0: Κάτσε, γιατί είχε δύσκολο μάτσο το Σάββατο, 7 η ώρα. Με Προμηθέα στην Πάτρα. Μην γελάς καθόλου.
3: Ναι,
0: να σε καλά, Βασίλη. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα. Να σε καλά.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Να πω ότι ένας Ιταλός ρεπόρτερ γράφει στο X, πρώην Twitter, ότι επειδή η Αρμάνι Μιλάνο δεν τραβάει καθόλου. Υπάρχουν πολλά σύννεφα πάνω από τον Πέπε Ποέτα, είναι στην πόρτα της εξόδου ήδη, να έχουμε την πρώτη απώλεια, και αναφέρει συγκεκριμένα ότι ένας από τους υποψήφιους για να διαδεχθεί τον Ποέτα είναι ο Γιάννης Φερόπουλος. Γιάννης Φερόπουλος, ο οποίος είναι άνεργος από τότε που έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα. Κακός, λέω εγώ. Ο Γιάννης Φερόπουλος πρέπει να είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, είναι ένας καλός
0: προπονητής. Είναι προπονητής Ευρωλίγκας και είναι καλός προπονητής. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια, καλησπέρα. Δημήτρης Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Εντάξει, είναι ζούμε ένα όνειρο τώρα εδώ πέρα. Όντως, ζούμε ένα όνειρο. Τώρα βλέπεις τους παίκτες που, επειδή ο Αταμάν ήταν προπονητής των Στάρ και όλα μόνος του, εδώ πέρα βλέπεις παίκτες που έχουν αναπνεύσει, που χαίρονται, που τους δίνει συγχαρητήρια και νιώθουν περήφανοι. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι η Ακρόπολη του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δηλαδή βάζει το μέτρο. Πραγματικά μόνο αν θέλει να φύγει ο ίδιος θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει να τον διώξει κάποιος, δηλαδή τον Ομπράντοβιτς. Δηλαδή στιγμή με τον Καβόπουλο αναπνεύσαν οι παίκτες γιατί νιώθουν ότι έχουν ρόλο.
1: Ναι, είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό που λες.
4: Ότι δεν είναι κομπάρση. Δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή φαντάσου τώρα, δύο χρόνια που ήταν ο Αταμάν, βάραγε ένα σούτ ο άλλος και δεν ξανά πήρε στο παιχνίδι.
1: Ναι, ειδικά πέρυσι ήταν πολύ περίεργη διαχείριση σε πολλά κομμάτια της σεζόν.
4: Δηλαδή τεράστια διαφορά. Το βλέπεις και χαίρεσαι πάρα πολύ, ειδικά για τα Ελληνόπουλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να πάρει τον Παπαγιάννη. Γιατί θα αναπνεύσει και ο Παπαγιάννης. Γιατί ο άνθρωπος είναι δάσκαλος, δεν είναι προπονητής.
0: Ναι.
4: Δηλαδή χαίρεται να κάνει τον παίχτη τον αδύναμο ή αυτός που δεν έχει ακόμα το μενταλιτέ, το σωστό, να τον κάνει πρωταγωνιστή. Δηλαδή περισσότερη χαρά παίρνει από αυτό. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που είπε ότι εγώ δίνω συγχαρητήρια στον Μπόγκα που έπαιξε την καλύτερη άμυνα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Το είπαμε πριν.
4: Γιατί τονίζει συνέχεια την ομάδα και ότι δεν υπάρχει κανένας υπεράνω της ομάδος. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι ο Νάν είναι πολύ έξυπνος, παρόλο που έχει τα θεματάκια του ο χαρακτήρας, όπως πάρα πολύ στο δικό του το στυλ που θέλει να βάζει 40 πόντους και όλα αυτά κτλ. Δεν είναι χαζός, έχει καταλάβει τι γίνεται και πιστεύω ότι θα προσαρμοστεί αναλόγως. Και επίσης και ο Μπράντοβιτς σε σχέση με το παρελθόν βάζει περισσότερο νερό στο κρασί του.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή,
4: λογικό είναι. Λέει πιο πολλά συγχαρητήρια από παλιά. Δεν ήταν αυτός που ήταν συνέχεια ο Μελιτζανί και χτυπιότανε, δηλαδή κατάλαβες που τον έβλεπες σε άλλες ομάδες που δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους και λες ρε πούστε, εντάξει, τους διέλυσε τους παίχτες, χαλάρωσε. Βλέπεις ότι και αυτός το χαλαρώνει το πράγμα.
1: Έχω την αίσθηση ότι και αυτό που βίωσε στην Παρτίζαν που δεν ήταν και πολύ ωραίο για τον ίδιο, ότι σε κάποια πράγματα τον έκανε να αλλάξει. Άλλωστε ο Μπράντοβιτς ανέκαθεν εξελισσότανε προπονητικά. Και γι' αυτό εμένα πολλές φορές μου φαίνεται τρομερό να λες παροχημένο έναν άνθρωπο που έχει εξελίξει τον μπάσκετ του πάρα πολλές φορές. Αν συγκρίνεις τον μπάσκετ που έπαιζε ο Μπράντοβιτς στα πρώτα χρόνια της προπονητικής με τον μπάσκετ που παίζει τώρα, το έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές. Μπορεί να έχει δυσκολευτεί, μπορεί να άργησε να προσαρμοστεί, μπορεί οτιδήποτε μπορεί. Πάντα όμως τον μπάσκετ του το εξέλισε.
4: Ναι, συμφωνώ απολύτως και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που είπες, ότι αυτή η τραυματική εμπειρία που έζησε εκεί πέρα την κουβαλάει.
1: Ναι.
4: Την εμπειρία αυτή.
1: Ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν την είχε βιώσει και κάτι ανάλογο προπονητικά. Πουθενά δηλαδή δεν έφυγε έτσι.
4: Όχι. Τέτοια απόρριψη από παίκτες εμφανέστατη στο γήπεδο, δηλαδή όχι στα αποδυτήρια, δεν είχε ξανανιώσει.
1: Ναι.
4: Και γι' αυτό και αναγκάστηκε να μείνει και πόσο καιρό έμεινε που ήταν απ' έξω. Ένα χρόνο ή δύο χρόνια, δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί ανάμεσα, τώρα δεν θυμάμαι κι εγώ ακριβώς.
4: Ναι, δηλαδή και τώρα αυτή η συγκυρία ότι ξαναγύρισε στο Παναθηναϊκό είναι μια αναγέννηση για όλο το τμήμα και για τον ίδιο. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και αυτό θα ήταν και ευχής έργο να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και μετά να πάρει οποιαδήποτε θέση θα μπορούσε να πάρει. Και πιστεύω, παιδιά, αντικειμενικά τώρα πέρα από το οπαδικά, ότι ο Παναθηναϊκός, ειλικρινά το λέω τώρα, θα με βρίσουν άλλοι, εγώ πιστεύω μόνο με αυτοκτονία θα χάσει την...
0: Δεν ξέρω αν θα σε βρίσουνε. Σου λέω εγώ ότι είσαι λίγο υπερβολικός όμως.
4: Ναι, είναι υπερβολικό με την έννοια ότι είναι τέτοιο το momentum και τέτοιο το κίνητρο και το roster που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ Εντάξει, εκεί βέβαια παίζει ρόλο που είναι δεν είναι στους τρεις αγώνες η τελική, οπότε εκεί όντως μπορεί να γίνει μια βλακία και να χάσει το τέτοιο, αλλά σαν κίνητρο και σαν momentum και όλο αυτό που έχει συμβεί, αν ήταν δηλαδή η γνώμη μου τα παιχνίδια στους τελικούς που θα το ήθελε έτσι κι αλλιώς να μην είναι αυτό το Final Four, όλο αυτό το πράγμα που εντάξει είναι και η τύχη μέσα και η μέρα, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ, για να μην πω σίγουρα, εντάξει, τέλος πάντων, πολύ δύσκολο θα το χάσει. Mm-hmm.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πάμε να κάνουμε ένα break έτσι, και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι τους στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, ορίστε και παραγγελιά για το φίλο που ζήτησε. Εδώ ο Γιάννης βλέπει τα μηνύματα και εκτελεί. Είναι, λέει, του αντίπα αυτά. Αυτό στέλνει και ζητάει τέτοια. Γιατί ξαφνικά το γύρισες απότομα. Δεν βάζεις τέτοια πράγματα εσύ.
1: Για το
0: τέλος. Έχουμε κλείσει για το τέλος. Έχουμε κλείσει.
2: Εγώ θέλω να πω και για τον Ομπράντοβιτς ότι στα δικά μου τα μάτια έφερε και άλλη μια σημαντική αλλαγή. Και το λέω και για τους φίλους που περιμένουν να το, αν θέλουν να το σχολιάσουν, ότι πέρυσι από ένα σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός, ο τρόπος που ασχολούταν με τη διαιτησία ο Αταμάν προκαλούσε έναν εκνευρισμό μέσα στην ομάδα. Το έχω ζήσει και στο ποδόσφαιρο αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή να φτάνει. Ότι δεν κάνει καλό. Δεν κάνει καλό.
2: Δηλαδή φτάνει, γιατί δημιουργείται ένα άλοθη και στον προπονητή και στους παίχτες, ότι ό,τι αποτέλεσμα και να κάνουν στο τέλος θα βρουν άλοθη και στο διαιτητή. Ο Μπράντοβιτς αυτό το πράγμα δεν θα το αφήσει να συμβεί, γιατί τον είδαμε. Δούλεψε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν είχε. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί σε ένα παιχνίδι, να διαμαρτυρηθεί.
0: Εντάξει,
2: να
0: αυτό
2: πει,
0: είναι μέσα στο.
2: Ναι, αλλά δεν θα επιτρέψει να περάσει μέσα στην ομάδα ένα κλίμα ότι δεν κοιτάμε πρώτα τι κάνουμε εμείς, να κοιτάξουμε τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Πάμε στους φίλους.
0: Γενικότερα υπήρχε ένας εκνευρισμός πέρυσι από ένα σημείο και μετά.
2: Πολύ
0: στην ομάδα.
2: Μεγάλο, σε υπερβολικό βαθμό.
0: Ναι, ναι, δεν έκανε καθόλου καλά. Αποδείχθηκε αυτό.
2: Δεν το λέω από άποψη αν έχεις δίκιο ή άδικο. Το λέω όμως ότι όταν στο τέλος όλο αυτό σε πνίγει, σταματάς να σκέφτεσαι το μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
2: Έλα, φίλε μου.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι,
2: μαζί,
0: ναι.
2: Μαζί.
3: Καλησπέρα, Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Δύο σερί Δημήτριδες.
3: Παιδί της Γκράβας και τακτικός πελάτης του μπαμπά του. Είναι καλά ο μπαμπάς καταρχήν?
2: Ο μπαμπάς είναι καλά, στο μαγαζί είναι, για λίγο καιρό ακόμα, για λίγες παραστάσεις, γιατί πηγαίνει και αυτός για την ξεκούρασή του. Οπότε αν θες να πας να φας κοντοσούβλι, πήγαινε όσο προλαβαίνεις.
3: Έχω να περάσω αρκετό καιρό, γιατί έχω μετακομίσει εδώ και δύο χρόνια, αλλά ήμουν τακτικός πελάτης στα Μόνας.
2: Κατάλαβα.
3: Και σαν παιδί της Γκράβας και σαν γείτονας και σαν όλα.
2: Ποιο σχολείο τελείωσες?
3: Το πρώτο τεχνικό επαγγελματικό λύκειο Γαλατσίου. Όταν το τελείωσα εγώ ήταν ΚΕΤΕΚ, κέντρο επαγγελματικής
0: κατάρτισης. Συγγνώμη που διακόπτω. Σήμερα διάβασα ότι είχαμε αναστολή της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας.
3: Έκλεισε όλο το συγκρότημα.
0: Γιατί έκλεισε?
3: Γιατί υπάρχει οσμή εδώ και 15 μέρες. Φυσικό.
0: Α, αερίου. Μάλιστα, μάλιστα. Για διαρροή και τα λοιπά,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Για διαρροή και πολύ φοβόντουσαν ότι κάτι μπορεί να γίνει.
0: Οκ. Το είδα και φευγαλέα και δεν μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω.
3: Επειδή μιλάμε για 5.000 παιδιά και 500.
0: Καλά, ναι. Προφανώς.
3: Εντάξει, είναι τρομακτικό το νούμερο.
0: Και αργήσανε νομίζω λίγο έτσι. Δηλαδή, άμα η ΟΣΜΗ αναφέρθηκε από τις 16 Σεπτεμβρίου, τώρα μπήκα και διαβάζω ένα ρεπορτάζ. Και χτύπησε και ο συναγερμός, λέει ο ανιχνευτής, 21 Σεπτέμβρη. Είναι πολλές μέρες. Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Ελληνική ρυθμή.
0: Όλα καλά, ναι, είναι γραφειοκρατικό το ζήτημα.
3: Είναι ό,τι και να κάνουμε το δημόσιο, είναι λίγο.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Για πες, ρε Δημήτρη.
3: Ολυμπιακός είμαι.
0: Ναι.
3: Θα μου επιτρέψετε να έχω μία μικρή αντίρρηση.
0: Εντάξει, και μεγάλη, θέλεις, δεν πειράζει.
2: Όσες θέλεις.
3: Ναι. Εμένα δεν με τρόμαξε αυτή η Φενέρ. Σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι την είδα πολύ κατώτερη των περιστάσεων.
0: Ναι.
3: Μάλλον λιγότερο ανταγωνιστική θα μπορούσα να πω.
0: Και αυτή είναι σε φάση βέβαια χτισήματος, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο η δική μας εδώ πέρα.
3: Έχει ένα καλό προπονητή, πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος ξεχωρίζει, αλλά εγώ δεν την είδα, παρόλο ότι έχει κάνει νίκες στα πρώτα παιχνίδια, δεν την είδα όσο ανταγωνιστική θα την περίμενα. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ.
2: Ξέρεις, αυτά φαίνονται και στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή, όταν θα έχουμε ένα μεγάλο δείγμα αγώνων, θα πούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια αν, ας πούμε, ήταν η Φενέρ δεν είναι τόσο καλή όσο πέρυσι, ή αν ο Παναθηναϊκός παίζει όντως τόσο καλή άμυνα όσο φαίνεται αυτή τη στιγμή.
3: Ναι. Αν με επιτρέπετε να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
3: Δική μου άποψη είναι αυτό που είπε και ένας φίλος πιο πριν, ότι ίσως η έκπληξη της χρονιάς να είναι ο Ερυθρός Αστέρας και για μένα μπορεί να είναι και η Ζαλγκύρης. Δηλαδή στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, εκτός από μια φανταστική μπασκετική έδρα και άνθρωποι που αγαπάνε τον μπάσκετ πραγματικά, όχι φέτος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι και μια, με το Βαλατσιούνας είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα από τα άλλα χρόνια.
2: Ναι, ναι. Και έχει και προσωπικότητα αυτός ο παίκτης.
3: Έχει προσωπικότητα πολύ. Και νομίζω ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγίρης, επειδή δεν έχουν τον ανταγωνισμό που έχουν οι άλλες ομάδες από τα αθλήματά τους, κάτι το οποίο φέτος πιστεύω θα κοστίσει και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα. Για την ΕΦΕΣ, για την Φενέρ δεν μπορώ να το πω, γιατί η ΕΦΕΣ τώρα τραυματίστηκε ο Τζέιμς, εντάξει δεν είναι τόσο πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν πολύ καλές ισπανικές ομάδες.
0: Μπαρτσελόνα και Ρεάλ το βιώνουν χρόνια αυτό, δεν θα το βιώσουν.
3: Το μόνο. Βιώνουν χρόνια, ναι. Βέβαια. Ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγίρης δεν έχουν τον ίδιο ανταγωνισμό που έχουν το ισπανικό και το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
3: Και πιστεύω αυτό θα τους κοστίσει στην Ευρώπη.
0: Να δούμε.
3: Και θεωρώ σαν έκπληξη ότι μπορεί να είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζαλγίρης. Μιλάμε για οχτάδα καταρχήν και μετά για τετράδα, έτσι.
2: Η Ζαλγίρης ναι. κάθε τόσο φτιάχνει μια ανταγωνιστική ομάδα, δηλαδή το έχει αυτό.
3: Ναι.
2: Επειδή είναι αυτό που λες, έχει μια μπασκετική κουλτούρα ή για να κάνω μια παράφραση, έχει μπασκετ ανθρώπους του μπάσκετ.
0: Οι άνθρωποι ζουν και αναπτύνουν για το μπάσκετ κυριολεκτικά, ναι, δεν ναι. υπάρχουν εκεί πέρα.
3: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια.
3: Επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο, είπες για τον Σφερόπουλο, είναι και ο Αταμάν άνεργος, και ο Αταμάν.
2: Ναι, ναι,
0: βεβαίως.
2: Και ο Αταμάν.
0: Και ο Αταμάν είναι άνεργος, και πηγαίνει σε γήπεδα, κυρίως στην Τουρκία πηγαίνει και βλέπει παιχνίδια.
2: Εν τω μεταξύ ο Σάρπ είναι στο ΆΚΑ, συνέχεια ο γιος του.
0: Τον
2: έχει αφήσει εδώ, τον εγκατέλειψε.
0: Τον είδα σήμερα ήταν, δεν ξέρω.
2: Ήταν και σήμερα. Μήπως πάει σχολείο εδώ πέρα το παιδί.
0: Μπορεί.
3: Από τους top list ποιος άλλος είναι άνεργος και ο Ιτούδης.
0: Όχι, ο Ιτούδης είναι στη Χάπουελ.
2: Στη Χάπουελ, ναι.
3: Χάπουελ.
2: Ναι. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι από τους top που λέμε άνεργοι αυτή τη στιγμή.
3: Mm-hmm. Επίσης κάτι άλλο, δεν είχε ακουστεί κάποια στιγμή, νομίζω το είχατε πει και στο σταθμό, ότι υπήρχε κάποια περίπτωση φέτος ή του χρόνου να ξαναγυρίσει τσεκά.
0: Αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από πέρυσι. Ήταν ανοιχτό, μπας και γίνει φέτος. Πάλι είναι ανοιχτό, μπας και γίνει του χρόνου.
2: Νομίζω ότι αν δεν επανέλθει τσεσεκά δεν πρόκειται να γυρίσει.
0: Ναι. Αν δεν επανέλθει.
2: Ναι. Στην Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
0: Αλλά αν γυρίσει και όποτε γυρίσει τσεσεκά, εγώ περιμένω ότι θα κάνει κρότο.
2: Ναι,
0: θα μπουν με τα μπούνια. Και λεφτά θα ρίξουν.
2: Θα
0: και...
2: έχουν μαζέψει χρήμα να
0: ναι, καλά
2: θα ρίξουν. Δηλαδή.
0: Καλά είσαι. Καλά είσαι.
3: Αυτή τη στιγμή παίζει σε άλλη λίγκα, όχι.
0: Όχι, στη Ρωσία. Στη Ρωσία
2: μόνο μεταξύ του.
0: Αλλά όχι με κανένα ρόστερ, ας πούμε, τρομερό και φοβερό, μου φανταστείς.
2: Δεν έχει και νόημα.
0: Δεν έχει νόημα.
2: Δεν έχει νόημα.
3: Και φέτος το Final Four που είναι στην Ισπανία.
0: Ντουμπάι.
3: Άσο Ντουμπάι πάλι.
0: Στο Ντουμπάι είναι και θα γίνει ξανά και το, όχι το 27, νομίζω το 29. 27 και 29.
2: Ήταν στο πλαίσιο της συμφωνίας.
0: Της συμφωνίας, ναι. Είμαστε πια σε αυτά τα χρόνια.
2: Είμαστε σε αυτά τα χρόνια, ναι. Μάλιστα. Καμήλες λοιπόν.
3: Ντουμπάι, πώς τη βλέπετε γενικά σαν ομάδα?
0: Εμένα ακόμα δεν με έχει πείσει. Την περίμενα πολύ καλύτερη, δεν με έχει πείσει.
2: Ούτε και εγώ, γιατί όντως θα συμφωνήσω με τον Νίκο. Θεωρητικά είχε προδιαγραφές δηλαδή για να πρωταγωνιστήσει, αλλά όπως είπαμε είναι και νωρίς πάντως. Μπορεί δηλαδή αργότερα να βρει ρυθμό και να κάνουμε άλλη
0: συζήτηση. Σήμερα τις έκανε πλάκα ο Ερυθρός Αστέρας.
3: Ναι.
0: Τις έκανε πλάκα.
3: Επίσης η Μονακό λέει παραιτήθηκε και από το γαλλικό πρωτάθλημα.
2: Ναι,
0: τελείωσε. Βάρεσε διάλυση Μονακό.
2: Αντίο.
0: Δεν υπάρχει Μονακό πια.
3: Εντάξει, απίστευτο έτσι.
0: Φοβερό. Ομάδα η οποία ήρθε ξαφνικά τρίτη εθνική, πήγε, έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας και βάρεσε κανόνι. Δεν σου θυμίζει λίγο ελληνική ιστορία, κυρίως στο ποδόσφαιρο τα βλέπουμε κάτι τέτοια κατά καιρούς.
3: Ναι.
0: Δυστυχώς.
3: Απίστευτο όμως, γιατί ήταν και ένα φοβερό μπραντ, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι μόνο μια ομάδα που, ας πούμε, εντάξει, είναι το πριγκιπάτο από πίσω, όλο αυτό το σύστημα.
0: Είδες όμως. Είδες.
3: Είναι, πώς μπορεί να καταρρίψει, έτσι.
2: Είναι ασύλληπτο ότι το πριγκιπάτο έχει τόσους πλούσιους και δεν βρήκε εκεί ο πρίγκιπας ένα να τον αγκαρεύσει να πάρει την ομάδα.
0: Να ασχοληθεί με τον μπάσκετ λίγο.
2: Ναι, να ασχοληθεί με τον μπάσκετ.
3: Κάτι άλλο.
0: Αμπουντάμπι, μωρέ, και είπα. Στο Αμπουντάμπι, όχι στο Ντουμπάι, μπερδεύτηκα εγώ, συγγνώμη.
3: Αμπουντάμπι. Η Λίγκα του NBA που έκανε πρόταση, πόσο, 1-2
0: δισεκατομμύρια. 2
3: δισεκατομμύρια.
0: Απορρίφθηκε.
3: Είπαν ότι θα επανέλθουν με καινούργια πρόταση.
0: Δεν είπανε τίποτα. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα επανέλθουν και πιθανότατα και το άκυρο που έριξαν εδώ από την Ευρώπη είναι για να επανέλθουν με κάτι καλύτερο.
3: Το οποίο, αν πουν τον ναι, πότε θα ισχύσει, σε 3 χρόνια, 2.
2: Φαντάζομαι θα υπάρχει ένα διάστημα προπαρασκευής, να το πούμε.
0: Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα τραβήξει ακόμα. Έχει πολλά επεισόδια. Και πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα σημαίνει πιθανή συμφωνία για το μπάσκετ και δει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Αλλά θα την κάνουμε εν καιρό, γιατί τώρα θα χρειαστούμε 5-6 εκπομπές.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε και εμείς, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.

0: Μάλλον δεν άκουγες.
1: Θα του βάλουμε τώρα, θα του βάλουμε σε βίντεο, όπως κάνουν οι προπονητές που βλέπουν παλιούς αγώνες. Θα του βάλουμε παλιές
2: εκπομπές. Να δω το ρόστερ.
0: Πάντως θέλω να καλέσω έναν, να προσκαλέσω έναν ακροατή εδώ πέρα, γιατί μας λείπει. Όσο ήταν ο Ηρακλής και ο Διονύσης, τον είχαν αποκλείσει, τον Αναστάση. Αναστάση, τον ξέρεις τον Αναστάση.
1: Εσύ πάνω έχει να πάρει δύο χρόνια έχει να πάρει τηλέφωνο.
2: Το ξέρω τον Αναστάση. Γνωριζόμαστε με τον Αναστάση καλά.
0: Αναστάση, εδώ είναι καινούρια παιδιά. Βγες να πεις τίποτα, αλλά τι να πεις για τον Ζόρτζ τώρα. Δεν ξέρω τι να πει, αλλά μην αποδομούμε τον Αταμάν, φίλε.
2: Συμφωνώ, έχει μεγάλο δίκιο.
0: Μας ορθοπότησε, φίλε.
2: Σωστό, σεβασμός πρέπει να υπάρχει.
0: Αυτό που έκανε ο Αταμάν είναι απίστευτο.
2: Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μπράβο, πρέπει να υπάρχει όταν μιλάμε για τον Αταμάν Μούγκα. Έγινε πως έγινε το διαζύγιο, φταίει και αυτός, φταίνει και οι παίκτες, δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Αλλά όταν μιλάμε για τον Αταμάν, θα τον βουλώσουμε.
2: Πόσο μάλλον στο Παναθηναϊκό που του Παύλου και του Θανάση, που ο σεβασμός ήταν
0: αυτονόητος. Οπότε εγώ δεν είμαι αχάριστος ποτέ, Μούγκα.
2: Έτσι είναι, έτσι όπως το λες.
0: Ναι, μπάτι μου, κοίταξε να δεις, έχω πάρα πολύ άγχος για μεθαύριο.
2: Λογικό.
0: Πάρα πολύ άγχος, φίλε. Πάρα πολύ, γιατί είναι και ένα τεστ. Πώς θα φανεί ο Παναθηναϊκός μέσω αμυντικά και στο αμυντικό transition και στις πάσεις να περιορίσει τα λάθη εκεί κοντά στην περιοχή. Αυτό εγώ θέλω να το δω αυτή τη φορά. Δηλαδή θέλω ειδικά τον Καμαρά, θέλω να το δω πώς θα συμπεριφερθεί όταν θα μείνεται.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει μια ξεκάθαρη δήλωση πρωταθλητισμού. Γιατί ναι, δεν θα καταστραφεί με μία ήττα, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά σίγουρα θα είναι σε ένα timing που η ομάδα έχει χτίζει την αυτοπεποίθησή της, θα είναι ένα χτύπημα.
0: Ναι, αν πάρει αποτέλεσμα δείχνει ότι είναι παρόν, δηλαδή έχει...
1: Παρόν είναι ήδη, άμα πάρει αποτέλεσμα άστο μετά...
0: Έχει πολλές μεγάλες βλέψεις, δηλαδή σαν φαβορί, σαν πρώτο φαβορί για μένα.
2: Κοίταξε, υπάρχει και η ΑΕΚ, που είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, ο πρωταθλητής πάντα έχει, ας πούμε, το πρώτο λόγο, αλλά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι σε αυτό, βαδίζει σε αυτό το μονοπάτι.
2: Το αντίστοιχο αβαντάζ που φαίνεται να έχει με την ΑΕΚ προς το παρόν είναι ότι η ΑΕΚ για την ώρα δείχνει να μην μπορεί να διαχειριστεί την κόπωση και ψυχολογική και σωματική που θα της φέρει το Champions League.
0: Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, μωρέ. Ένα
2: και όμως, μετά το μάτς με τη Λεύσκη έκανε χάσε βαθμούς. Μετά το μάτς με τη Λίντσερ έχασε βαθμούς. Με το Βόλιο πέρασε δύσκολα και στο Τσάκ. Δηλαδή έχει δείξει μέχρι τώρα ότι αυτό δεν το έχει διαχειριστεί καλά μέχρι στιγμής. Ναι. Και τα παιχνίδια από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερα και πιο δύσκολα. Και έκανε πολύ έξυπνα ο Νίκολιτς και έβαλε την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο.
0: Μήπως, Νίκο, η ΑΕΚ πάει στα παιχνίδια του Champions League για τη χαρά του παιχνιδιού και να δώσει βάση εδώ?
2: Όχι, αποκλείεται.
1: Δεν στο λέω αυτό σαν... πώς το λένε, δεν ξέρω κάτι από το ρεπορτάζ αν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά το θεωρώ απίθανο, δηλαδή με την καμία.
2: Είναι ο Νίκολιτς ένας πολύ ανταγωνιστικός άνθρωπος και προπονητής. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει σε έναν αγώνα τέτοιας διοργάνωσης που είναι βιτρίνα και για τον ίδιο και για τη δική του τη δουλειά και να πάει για τη χαρά του αθλητισμού.
1: Και οι παίκτες οι ίδιοι. Το Champions League έχει αποδειχθεί στην πράξη, ειδικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι σου... Σε ρουφάει ολόκληρο.
0: Ας πούμε, το prestige.
1: Και αυτό, αλλά δηλαδή τα δίνουν όλα εκεί πέρα. Οι παίκτες, οι προπονητές δεν είναι. Καμιά φορά ακούω που λέμε να το χαρούμε, να πάμε να παίξουμε σε ντόνι.
0: Αυτό που σου είπα πριν.
1: Αλλά δίνουν το 1000% σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι. Το Champions League είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Και ειδικά σε αυτά τα μάτσε. Δηλαδή με City, ας πούμε. Εγώ περιμένω ότι οι παίκτες της ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει στο μάτσε τελικά, θα χτυπήσει κόκκινο.
0: Δύσκολα παιχνίδια όμως.
1: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα παιχνίδια.
1: Η διαχείριση είναι δύσκολη και το ρόστερ είναι...
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση, μωρί. Οι κληρώσεις αυτές στο Champions League είναι πολύ δύσκολο να σου φέρουν πιο βατές ομάδες. Δηλαδή θα έχεις, δηλαδή, στην κλήρωση 3-4 τέτοιες ομάδες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, Μπάμπη μου, δεν μακάρι και το χ.

0: για μένα δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Βέβαια, ανάλογα πώς θα έρθει το Χ, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά...
0: Είναι ή και η τα πώς θα έρθει.
1: Κοίταξε, όλα είναι σε, σαφώς και αυτό
0: η
1: είναι σε συνάρτηση.
0: Η νίκη έρθει όπως θέλει η νίκη, κατάλαβες.
1: Αλλιώς αντιμετωπίζεις το παιχνίδι, εάν έχεις κάνει ό,τι έπρεπε να κάνεις και δεν έμπαινε η μπάλα μέσα, γιατί λες ότι θα μου το γυρίσει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αλλιώς όπως έπαιζε ο Παθναίκος μέχρι πριν μερικούς μήνες με τον Μπενίτεθ, που ακόμα και αποτέλεσμα να έπαιρνε, καταλάβαινες ότι ήταν συγκυριακό, ότι δεν ήταν προϊόν ενός σχεδίου.
0: Μπράβο. Με τη νίκη όμως, Μπάμπη, βάζεις ένα πρόσθετο άγχος και βάρος στον Ολυμπιακό.
1: Εννοείται. Αυτό είναι γεγονός.
0: Στεκόβεις μια ομάδα, βέβαια νωρίς είναι.
1: Πολύ νωρίς.
0: Αλλά
1: πολύ
0: νωρίς. Το πόδι και με την ψυχολογία που θα πάει ο Ολυμπιακός μετά την ήττα, είναι τέτοιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή απομακρύνεσαι από μια ομάδα ανταγωνιστική. Τέλος πάντων, εμείς αυτά θα τα δούμε στο χορτάρι. Έχω πάρα πολύ μεγάλο άγχος να δω τι θα δούμε. Μετά από τέτοια, ας πούμε, διακοπή που εγώ δεν συμφωνώ, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι, στο είπα Νίκο, ότι αυτά τα παιχνίδια εγώ τα βλέπω κωμωδία, έτσι.
2: Ποια παιχνίδια λες τώρα?
0: Για τον Nations League.
2: Έλα μωρέ τώρα για εσύ, κωμωδία. Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει.
2: Καλύτερα ήταν τα φιλικά που παίζαμε πριν. Τώρα πάμε να παίξουμε κανένα τελικό τον Ιούνιο.
1: Έλατε.
0: Ο Κλόπ όμως για παιχνίδια προετοιμασίας.
1: Εντάξει, ο Κλόπ είναι στη Γερμανία. Η Γερμανία, ρε φίλε, έχει 100 τίτλους που λέει ο λόγος.
2: Άσε τι κάνει ο Κλόπ. Τώρα μιλάμε για την εθνική Ελλάδα. Κάτσε τώρα, γιατί διάβαζα σήμερα ότι μπορεί και να διεκδικήσουμε να κάνουμε εδώ το Final Four. Άμα περάσουμε. Ωραία φάση. Λοιπόν, Ερυθρός, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να τα ξαναπούμε. Γεια.
2: Λοιπόν, άρχισαν τα μπαμ και τα μπούμ για Πετρούσεφ. Μιλάει ήδη με Ερυθρό Αστέρα για την επιστροφή του. Σιγά που δεν θα μιλάγε.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Εννοείται. Πάντως, αυτό, συμφωνώ σε αυτό που είπες. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη στάση για το έλα μωρέ ποιον ίσως λίγκ. Δηλαδή, τι ήταν καλύτερο, να παίζει οι ομάδες φιλικά χωρίς κανένα ενδιαφέρον κτλ.
2: Παρότι έχουμε πάθει τέτοιο με το πώς γίνεται το σύστημα, League A, ποιοι πέφτουνε, ποιοι ανεβαίνουνε, είναι λίγο σπαζοκεφαλιά, ρε παιδί μου, σταυρόλεξο. Είναι χίλιες φορές αυτό το πράγμα, έχεις ένα παραπάνω κίνητρο από το να παίζεις φιλικά.
1: Ειδικά, και είναι και μια ευκαιρία και για τις μικρότερες εθνικές
2: ακριβώς.
1: κάνουν κάτι, ακριβώς. Να φτιάξουν τα ranking τους, να πετύχουν μερικές νίκες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τις πετυχαίνανε. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν προσφέρει το παραμικρό. Είναι μια διοργάνωση, είναι ένας τίτλος. Είναι όσο να είναι καλύτερα από το να παίζεις φιλικά που δεν δίνουν το παραμικρό. Έχουμε κάποιον άλλο φίλο.
2: Εν τω μεταξύ, ο Πετρούσεφ είναι 26 χρονών. Και ετοιμάζεται να γυρίσει για τρίτη φορά στον Ερυθρό Αστέρα. Γι' αυτό δεν τον έβαλε ο Πασκουάλ.
1: Ναι.
2: Γιατί εδώ και καιρό υπάρχει μια φημολογία.
1: Όταν είσαι και 26, έχει αλλάξει τόσο ομάδες.
2: Αυτός ο παίκτης πραγματικά. Δηλαδή,
1: κάτι και εσύ δεν κάνεις καλά. Δεν
2: καλά, 100%. Αυτό είναι, το ξέρουν όλοι. Ότι είναι ο χαρακτήρας του πολύ περίεργος.
1: Για πάμε στο φιλό που περιμένει.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
3: Τώρα άνοιξα το σταθμό. Νίκο, εσύ είσαι?
2: Εγώ είμαι. Ναι, εγώ είμαι. Ποιος είναι?
3: Ο κύριος, θα σου πω, και ο κύριος...
2: Μπάμπης Τσιμπίδας.
1: Μπάμπης Τσιμπίδας, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού.
3: Εγώ ακούω το σταθμό από την πρώτη μέρα, 30 χρόνια, τη Γερασίμου, στην πλατεία Δαβάκη, στην Καλλιθέα.
2: Ω, άστε καλά.
3: Με μαχαίρα,
2: ναι.
3: Δεν ξέρεις ποιος είμαι, Νίκο?
2: Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα.
3: Ποιος είμαι εγώ που παίρνω τηλέφωνο Σαββατοκύριακα να μου λέτε στοίχημα τους κωδικούς, τις κοπέλες? Καλά, δεν με ξέρεις.
2: Δεν θυμάμαι το όνομα, μωρέ, τώρα.
3: Καμιανό.
2: Μπράβο, ναι. Έχουμε μιλήσει και μαζί. Θα έχουμε μιλήσει και μαζί.
3: Έτσι θέλω να μου λες στοίχημα. Αυτό θέλω.
2: Με κωδικούς όμως.
3: Ναι, να κόβεις τον αγώνα και σε παραδέχομαι. Ένα λεπτό παρακαλώ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ένα-δύο. Αυτό είναι. Μπαμ.
2: Ναι.
3: Λοιπόν.
2: Το κεφάλι μου το ξέρει μετά, βγαίνω από εδώ μέσα.
3: Σιγά τώρα για το στίχημα.
2: Εντάξει,
3: πιο πολύ. Λοιπόν μου, όχι, είσαι μια πρώτη φορά μιλάω με εσάς. Λοιπόν, πώς είπαμε τον κύριο το
1: Μπάμπης, Μπάμπης.
3: Μπορώ να σε λέω Μπάμπη?
1: Όπως θέλεις. Και Μπάμπη και Χάρη, απαντάω και στα δύο.
3: Ναι.
2: Α, λοιπόν, απαντάς και στο Χαρίς.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
3: Την Κυριακή,
1: ναι.
3: Όχι επειδή είμαι Παναθηναϊκός, το παιχνίδι πάει προς διπλό. Είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδιά. Ο Ολυμπιακός, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, είστε δημοσιογράφοι. Ο Ολυμπιακός τώρα μοντάρεται.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έκανε με αρκετές μεταγραφές στο φινάλε, καινούριος προπονητής. Θέλει χρόνο.
3: Δεν το λέω. Αλλά βλέπω την ομάδα μου πώς πάει, πώς κινείται. Από την πρώτη μέρα φαίνεται. Όχι σαν πέρυσι που χάσαμε την Τρίπολη, η πρώτη αγωνιστική. Τα θυμάστε.
1: Ναι.
3: Θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί αν δεν το πάρει, δεν ξέρω κι εγώ.
2: Τι δεν ξέρεις.
1: Θα κλείσουμε τους δρόμους.
3: Κοιτάξτε, κύριε Τσιμπίδα, δεν ξέρω με ποια ομάδα εσείς, αν επιτρέπετε.
1: Τι
2: ομάδα είναι. Είναι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκός.
1: Παναθηναϊκός είμαι.
3: Ωραία, για πέστε μου, εσείς που είστε ειδικός, από την πρώτη μέρα δεν φαίνεται.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχει κατασκευαστεί ο φετινός Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα. Να το πούμε έτσι.
3: Έχετε χίλια δίκιο. Εσείς δηλαδή, Νίκο μου και εσύ, δεν βλέπεις ότι τρέχουνε, μαρκάρουνε. Αυτό υπήρχε, βρε Νίκο μου.
2: Καλά, τρέχουνε, μαρκάρουνε και άλλοι μπορεί να τρέχανε και να μαρκάρανε.
1: Και άλλες χρονιές και μαρκάρανε, δεν είχαν την ποιότητα αυτό, τη φετινή. Ναι.
2: Υπάρχει βλέπω μια πληρότητα στο Παναθηναϊκό που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Απλά θέλω να κρατάμε μια πισινή. Εγώ θέλω να κρατάω μια πισινή, γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και η Ευρώπη, έτσι. Δεν την είχε την Ευρώπη Σεπτέμβρη.
3: Ευρώπη, τι Ευρώπη, βρε Νικολάκη μου.
2: Εντάξει, γιατί.
3: Η ΑΕ και ο Ολυμπιακός παίζουν, εννοώ, πιο καλές διοργανώσεις.
2: Δεν είναι 100% μαζί σου σε αυτό, αλλά η κλήρωση του Παναθηναϊκού στο conference δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Μπάμπη, δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να του κάτσουν και πιο
1: βάτε. Π.χ. η Φράιμπουργκ για παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει πιο βάτες αντιπάλους, αλλά.
2: Εγώ το λέω γενικά γιατί είναι νωρίς ακόμα. Δεν το λέω μόνο για την Ευρώπη, αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή από την άλλη εβδομάδα μπαίνουν όλοι μέσα στο κόλπο.
1: Ναι.
2: Κάτσε ακόμα. Επίσης, να πω εδώ. Να σου πω.
3: Το κυριότερο. Εμένα αυτό με νοιάζει. Σαββατοκύριακο, τι ώρες θα είσαι, 7-12, να ξέρω.
2: Το κλασικό, ναι, 7-12, εδώ, δεκάωρο Σαββατοκύριακο.
3: Ναι, αλλά μια φορά σε 9-12, εντάξει.
2: Όταν έχει ένα μάτς νωρίς και δεν θα κάνουμε 5 ώρες εδώ πέρα, να κάνω τι. Να κάνω παρέα στο Γιάννη, να μην είναι μόνος του. Το άλλο Σάββατο που αναβλήθηκε το μάτι ΣΑΕΚ πάλι 9-12 είμαι, δεν θα είμαι 5 ώρες εδώ μέσα.
3: Έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνα με τους κωδικούς. Στίχημα, πες μου.
2: Ωραία, θα μου περάσει τα κορίτσια στην γραμματεία. Πόσα παιχνίδια δηλαδή.
3: Και λέω, άντε ρε, δεν ήσουν έτσι ποτέ. Άντε ρε, πες κανένα στίχημα γαμωτή.
2: Μπιπ.
3: Ναι, δεν είπα τίποτα.
2: Εντάξει. Τώρα να σε καλά, Δαμιανέ, να σε καλά.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα που μιλήσαμε. Τα λέμε πιο τακτικά.
3: Νίκο μου, δώσε χαιρετίσματα εκεί στο Διονύση.
2: Στο Δεσιλά.
3: Ναι, αλλά τον έχω άχτη, γιατί δεν τον ακούω πουθενά.
2: Το μεσημέρι.
1: Είναι
2: εδώ.
3: Του κρατάω κακία. Όχι.
1: Τι να κάνει γι' αυτό, έπρεπε να πάει για ένα μεσημέρι.
2: Το Δεσιλά τον είδα σήμερα, το Δεσιλά, μετά από σχεδόν ένα μήνα, γιατί έχουμε αλλάξει ώρες.
3: Όχι, το Διονύση το ξέρω χρόνια. Mm. Από μικρό παλικάρι. Δεν τον ακούω σε περιγραφή. Τα σταμάτησε όλα. Και έχω νευριάσει.
2: Δαμιανέ, αφού πλέον έχουμε και το Sport FM TV και ο Διονύσης είναι στους πάγκους.
1: Είναι στον πάγκο. Δεν μπορεί να κάνει και τα δύο. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνονται όλα.
3: Νίκο μου, δεν είμαι της τεχνολογίας.
2: Αλλάζουν τα πράγματα. Νέες εποχές, νέα ήθη, νέα έθιμα.
1: Εξελίσσεται, η δουλειά εξελίσσεται. Περνάμε από διάφορα πόστα.
2: Ναι.
3: Πάντως χάρηκα πάρα πολύ, κύριε Νίκο, τα πας πολύ καλά και συγχαρητήρια.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
2: Για χαρά.
3: Γεια σας, Νικολάκη μου. Γεια σας, κύριε Τσιμπίδα.
1: Γεια σας.
2: Λοιπόν, κλείσαμε.
1: Νομίζω ναι.
2: Άρε, ντάντε.
1: Ωραία ήταν η συνεργασία, δεν έχεις παραπονό.
2: Μια χαρά. Σήμερα σου είπα, μπασκετικός έκαναμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Full basket. Είδες. Τώρα μάθεις Δευτέρα βράδυ βέβαια με Στασινόπουλο εδώ πέρα μετά τον ντέρμπι.
1: Ναι, Δευτέρα θα έχει.
2: Θα το ξεχάσει τον μπάσκετ.
1: Θα έχει ψωμί.
2: Τέλος τον μπάσκετ.
1: Δεν θα καμουφλάρουμε να κάνουμε τον μπάσκετ εδώ, καταλάβες.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Αύριο Μανώλης Μουσουράκης με Γιώργο Στασινόπουλο. Απόψε Μπάμπης Τσιμπίδας, Νίκος Ράλης στα μικρόφωνα. Το προηγούμενο διωράκι. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Γιάννη που μας έκανε την τιμή να δουλέψει κανένα βράδυ.
1: Καλό βράδυ και είστε επανειδήν.
2: Θα τα ξαναπούμε. Τι παραγγελιά έχουμε, είπαμε.
4: Πάνω κι άμμο.
2: Βάλε πάνω κι άμμο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6 από εδώ τους από εκεί. Μαρία CEO Ζαφυράτου, ντυμένη στο Λονδίνο
1: CFO.
0: CFO, ναι.
1: UFO καλύτερα.
0: Άστα, αυτά για τον Τραμπ.
1: Έρχονται.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλα.
0: Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου και κάποια κατάρα που τον έστειλε εδώ το πρωί και μουσικές επιλογές.
1: Η ανάγκη για τη ζωή.
0: Ο Χάρης, αν έχεις δει αυτό το TikTok challenge, βιντεάκι βασικά, όπου ξυπνάει και καλά ένας από κόμμα. Α, που τι χρονολογία έχουμε, έχουν περάσει 20 χρόνια, τι ώρα είναι, 7 και γυρίζει πλευρό και λέει ξυπνήστε με 10 η ώρα και όλοι εσείς εκεί έξω με τα μηνύματα, με την επικοινωνία. Ο Big Wins Sport FM 94,6, 30 χρόνια πλέον έχουμε και πίνακες γύρω γύρω, λες και είμαστε κομμωτήριο Κυριλές, το κολονάκι είμαστε.
1: Ναι, είμαστε. Κάνουμε και θεραπείες.
0: Τώρα γιατί?
1: Και κερατίνες, όχι ρε, θεραπείες για τα μαλλιά.
0: Εντάξει. Αυτή είναι η εκπομπή και ξεκινάει δυναμικά.
1: Ναι, ξεκινάει
0: δυναμικά αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Και έχει έρθει το πρώτο μήνυμα της ημέρας. Καλημέρα παιδιά, χαιρετίσματα από εμένα και τον εξάχρονο γιο μου τον Κωνσταντίνο που πάμε σχολείο, σας αγαπάμε. Θέλω να σου πω αγαπητέ ακροατή, εσύ με τον εξάχρονο Κωνσταντίνο.
0: Πρώτο καταστρέψαμε και το παιδί σου.
1: Ναι, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, να σου πω κάτι, έχεις πολύ φλόρο παιδί.
0: Γιατί είναι φλόρο το παιδί,
1: γιατί διαβάζω ότι στην Αμερική ένας εξάχρονος πυροβόλησε τη δασκάλα του. Να μου πεις τι πιο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Να μου πεις τι πιο σύνηθες.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθαν οι αστυνομικοί και έλεγε το εξάχρονο, θέλετε να τα βάλετε μαζί μου. Άντε. Το εξάχρονο.
0: Ναι, ρε, αθλού μου.
1: Το εξάχρονο.
0: Έλα, ρε.
1: Έχετε δει πόσο κοντά είναι τα εξάχρονα.
0: Είναι αρκετά κοντά.
1: Δηλαδή,
0: δεν έχουν και όλα τα δόντια.
1: Ναι, επίσης.
0: Ούτε μαλλιά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε δυναμικά η εκπομπή. Μπράβο, τι να πω. Θέλω να γνωρίσω τους καλούς γονείς του.
1: Πραγματικά.
0: Μπράβο.
1: Και οι γείτονες θα λέγανε πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Δεν
1: είχε
0: δώσει δικαίωμα. Ένα παιδί που πάντα πετύχαινε τους στόχους του.
1: Μπράβο. Δεν πέτυχε τη δασκάλα.
0: Ναι. Απίστευτο.
1: Και το ωραίο. Το ωραίο. Όχι, τέλος πάντων, κανένα ωραίο.
0: Πολύ. Είναι σε πω πάρα πολλά εισαγωγικά.
1: Δεν λένε το όνομά του ο εξάχρονος JT.
0: Α, είναι και ράπερ από τώρα.
1: Κρατάνε τα. Ξέρεις, μόνο τα. Έτσι το.
0: Φοβερό.
1: Αυτό για να.
0: Αυτό για αρχή.
1: Να μην πούμε ρε παιδί μου το όνομά του, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει δίκη. Έτσι, είναι κατηγορούμενος για κάτι.
0: Μπορεί υπάρχει αντίθετη άποψη.
1: Ακριβώς. Να μην ακούσουμε. Μπορεί κάτι να του είπε. Πρωί-πρωί. Να του είπε, ξέρω εγώ, βγάλετε μια κολλά χαρτί.
0: Να του πει.
1: Μπράβο, να του πει αυτό. Γιατί δεν έφερε τη γόμα σου, ξέρω εγώ. Μπορεί να του πει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να παραμείνουμε σε σχολικό περιβάλλον.
0: Γιατί όμως, επειδή πήγε στα παιδιά.
1: Όχι, πήγα τα παιδιά, ωραιότατα. Τα πηγαίνω κάθε μέρα τώρα. Γιατί λέγαμε στην αρχή να πηγαίνουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα.
0: Είναι κάποιοι τέτοιοι γονείς.
1: Το ξέρω.
0: Και να σου πω κάτι, είναι πολύ χομπίστες. Δεν θα πάμε, θα φύγουμε με το μικρό περθήμερο.
1: Θέλω.
0: Το σχολείο, ας μην πάει. Υπέροχοι. Εγώ να σου πω, το στηρίζω αυτό.
1: Και εγώ το στηρίζω. Να σου πω και κάτι. Γιατί να μην συνεχίσει.
0: Έλα μωρέ και να μην πάει δύο Παρασκευές στο παιδί σχολείο. Λέω τι ωραία. Μα εγώ γουστάρω.
1: Καλά, και εγώ την περασμένη Παρασκευή δεν τα πήγα σχολείο.
0: Να, εσύ είσαι.
1: Έπρεπε να πάμε εκδρομή.
0: Να το.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι όταν ήμουν εγώ μαθητρία. Ήταν πολλά χρόνια πριν. Αλλά νομίζω ότι και οι γονείς μου δεν μπαίνανε στη διαδικασία. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς πηγαίνανε οι γονείς παλιά να ενημερωθούν από τη διευθύντρια ή το διευθυντή για το πώς θα κυλήσει η σχολική χρονιά.
0: Ναι. Σε μένα.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι. Η μητέρα μου είχε έρθει ότι θα έχουμε αυτό. Τους έκανε μια ενημέρωση.
1: Τους έκανε ενημέρωση.
0: Ο διευθυντής. Ναι. Είχαν μια ενημέρωση στην αρχή.
1: Στην αρχή,
0: το Σεπτέμβριο, το θυμάμαι.
1: Να κάνουμε αυτά τα μαθήματα.
0: Ναι, και δούλευε ο πατέρας μου και
1: οι απουσίες.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ενημέρωναν έτσι ο διευθυντής.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ή λέω τώρα, ή το κάνανε σε εμάς επειδή είναι πρώτη γυμνασίου.
0: Όχι.
1: Αλλαγή περιβάλλοντος κτλ.
0: Καλά, δεν είναι λαμπραντόρ να στρεσαριστεί να αρχίσει.
1: Θέλω να σου πω τώρα, επειδή είπες για λαμπραντόρ και.
0: Μαδάει ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας πάει τρίτη γυμνασίου.
0: Ιδιοχάτη μαδάει.
1: Ιδιοχάτη δεν μαδάει. Αλλά θέλω να σου πω ότι η πρώτη ερώτηση μας έκανε η διευθύντρια είναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σας? Και λέω ρε φίλε, είχε 7 μήνες ακόμα. Δεν έχουμε κλείσει μήνα. Από τώρα αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Σε ρωτάω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά σου.
1: Και πετάγεται μία μαμά.
0: Ναι.
1: Και λέει ότι ναι, λίγο έχει στρεσαριστεί ο γιος μου γιατί άλλαξε περιβάλλον και δεν υπάρχουν όλα τα παιδιά μεταξύ τους, είναι άγνωστα. Γιατί δεν είναι δημόσιο.
0: Ναι,
1: πάνε
0: ναι,
1: σε πρότυπο,
0: ναι,
1: παιδί μου, σε πρότυπο.
0: Ναι,
1: πάνε από όλες τις περιοχές.
0: Και τι είναι το πρόβλημα που υπάρχει με τα παιδιά?
1: Και δεν έχει κάνει γνωριμίες. ακόμα και περίμενε. Το έχω σημειώσει γιατί μου φάνηκε.
0: Σου κάνει εντύπωση, ας πούμε.
1: Ναι. Και θέλω να το δούμε αυτό, λέγε, γιατί έχει, λέει, αναπτύξει ένα βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα. Και λέω, πώς το είπες όλο αυτό μαζεμένο καταρχάς.
0: Και πρωί χωρίς καφέ.
1: Όχι, το είπε χθες το απόγευμα.
0: Α.
1: Εγώ το έχω σημειώσει, γι' αυτό το είπα γρήγορα. Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα. Και λέω. Τι?
0: What the fuck?
1: Λέει, what?
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Βιοσωματικό. Ωραίο. Και ψυχοσυναισθηματικό. Και λέω, η Διοχάντη δεν πρέπει να το έχει αυτό.
0: Δηλαδή θα έλεγα στον πατέρα μου ότι έχω βιοσωματικό πρόβλημα.
1: Βιοσωματικό και ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα.
0: Θα σου το δώσω να το φας.
1: Okay. Μπορεί να είχαμε και εμείς τέτοια.
0: Παιδί μου, απλά δεν είχαμε ονομασίες αυτά που είχαμε. Δεν είχαμε ονομασίες, τα είχαμε.
1: Μπράβο,
0: όλα.
1: Τα είχαμε όλα.
0: Δεν τα είχαμε ονοματίσει, ότι έχω anxiety, ότι έχω διαταραχή, ότι έχω εμφύδρωση.
1: ADHD,
0: CCBCG. Δεν είχαμε δώσει ονόματα σε όλα αυτά που μας συνέβαιναν. Αυτό είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Άρα γινόντουσαν και παλιά αυτά.
0: Έχω sweeper. Θα μιλάμε με όρους ποδοσφαιρικούς.
1: Δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ.
0: Έχω overlap. Το παιδί μου έχει overlap. Θα λες αθλητικούς όρους. Το παιδί μου, να σου πω, ξέρεις τι έχει.
1: Δεν κάνει cash out.
0: Και έχει ένα θέμα με το λαγουνοψωίτη του. Λέει αθλητικά εσύ. Δεν θα καταλάβουνε. Κάτι θάνατο.
1: Έχει χάσει τρεις αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Ναι, μια συνάντηση την κάνουμε. Λέει, χθες είχαμε Μαρία στο Λύκειο. Στην πρώτη Λυκείου και Δευτέρα Λυκείου και καλά Τρίτη Λυκείου. Στο Λύκειο. Ναι, αυτό θέλω.
0: Και με το μήνυμα.
1: Ναι,
0: έχει λίγο τα λεμά.
1: Λίγο ένα συνάχι. Θα βούτυξω την Κυριακή και θα είμαι μια χαρά.
0: Θα είσαι μια χαρά. Λοιπόν. Ένα υπέροχο μήνυμα. Σήμερα έχουμε Κυπριακή ημερομηνία, 8 Οκτωβρίου. Καλημέρα. Και με αυτό το μήνυμα,
1: σωστό,
0: πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Εσύ είχες anxiety.

0: Και δεν προλαβαίνω να πάω να δω το Σάρα από το ένα μέτρο σήμερα.
1: Δεν θα πας σήμερα τελικά.
0: Όχι, αφού τελειώνω λίγο πριν αρχίσει το παιχνίδι. 9.
1: Δεν πειράζει, θα πας.
0: Και θα είμαι στο Καβούρι.
1: Πού στο Καβούρι, θα είσαι μακριά. Ναι. Θα είσαι μακριά, θες μια μέρα για να φτάσεις.
0: Θα φτάσω στο επόμενο μάτς.
1: Ναι, έτσι πιστεύω.
0: Οπότε, χαιρετίσματα κουφέτα που μου λένε.
1: Χαιρετίσματα
0: κουφέτα.
1: Πολύ ωραίο. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Ένας μου λέει μπιπ την αφρικανική γωνία της Ασίας. Δεν έχω ξανακούσει αυτή την. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια βρισιά. Καλά, έχω ακούσει τα κουταλοπύρουνα του σπιτιού, τα θεμέλια.
1: Είναι
0: οικοδομικές βρισκές, κουζινικές βρισκές, οικιακές βρισκές. Αλλά μπιπ την αφρικανική γωνία της Ασίας.
1: Και εγώ τα έχω ακούσει αυτά, ναι.
0: Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το χαιρετίσμα τα κουφέτα είναι κάτι που μπορεί να υιοθετηθεί.
1: Θα λέω ότι το παιδί έχει figure out. Λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Τσότσο, εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
0: Το παιδί μου έχει πικ και ρόλ.
1: Έχει πικ και ρόλ. Ναι.
0: Βερού.
1: Πολλά παιδιά παλιά είχαν δέπη και απλά τα λέγαμε βλαμμένα, τα λέγαμε.
0: Περίεργα.
1: Περίεργα. Δεν μπορεί να κάτσει σε μια μεριά. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί.
0: Υπερκινητικό.
1: Δεν είναι καλός μαθητής.
0: Είναι υπερκινητικός.
1: Ναι.
0: Λες και ήταν ο Λιβάη. Λες και ήταν. Δεν ξέρω τι.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Αυτά λέγαμε.
1: Γράφανε με το αριστερό, όχι, θα γράψει με το δεξί.
0: Ναι. Λοιπόν, 9 και 4 Παναθηναϊκός Φενέρ, αυτό να το πω. EuroLeague έχουμε σήμερα. Έχουμε μια πολλά ματσάκια.
1: Άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε, έτσι, σε λίγο αγωνιστικούς ρυθμούς.
0: Ναι, βαρέθηκα τώρα.
1: Γιατί είχαμε εθνικές ομάδες, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είναι και μας λείπει.
1: Μας βάζει και χέρι ένας εδώ πέρα. Συγγνώμη, η εκπομπή πια δεν διαφέρει από εκπομπή που παίζει σε μουσικό ραδιόφωνο. Άσχετο μπλα μπλα όλη μέρα, πως ήταν η ζωή στα 80s και στα 90s. Αθλητικά και σχόλια επί αυτών. Μηδέν.
0: Ο Αρναούτογλου αυτή τη στιγμή να πα στον Παναγί. Ο Παναγί κάνει για Ολυμπιακό τώρα.
1: Θα
0: Παναγής.
1: Σου πω εγώ τη Δευτέρα το πρωί.
0: Μετά τον τέρμι.
1: Έτσι, μετά τον
0: τέρμι. Έλα μετά τον τέρμι να σε δω, μικρούλι. Έλα μικρούλι να σε δω.
1: Άντε.
0: Και ξεκινάμε. Το παλιό Καρασκάκι και το Τζιαντάκι και το Τζαλουχίδι. Αρχίζει και λες τέτοια. Αχ!
1: Ρωτάνε πότε φεύγει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κοίτα, στην άνοδο της Εθνικής σήμερα λυπήθηκα τους πάντες.
1: Σε 8 τέρμινα, παιδιά.
0: Λυπήθηκα ανθρώπους, συνανθρώπους, όχι αυτοκινητιστές. Αυτοκίνητους, Optimus Prime, το Bumblebee, όσους ανθρώπους.
1: Flex.
0: Ναι, αυτούς που οδηγούσαν. Ειλικρινά, μόνο φώτα έβλεπα, μόνο φώτα ακίνητα στην άνοδο. Κατά τις 7 και 10, 7 και 20, λυπήθηκα αυτούς τους ανθρώπους. Έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ξέρω πώς
1: πάρει
0: είναι.
1: Το πρωτάθλημα.
0: Έχω
1: πάρει το
0: βρεθεί
1: κυπελό.
0: Σε αυτή τη θέση με την ουρίθρα πιεσμένη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αυτή η κίνηση στην άνοδο σήμερα, τι έγινε, φίλε μου, ενδιαφέρεσαι τώρα που δεν είναι αθλητικά, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ρίκι Ρούμπιο. Το λένε Μάρκο, Ρίκι Ρούμπιο είναι πασχημολής. Ότι ο Ρούμπιο είναι εδώ με τη χωρίστρα του. Δεν
1: λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Επειδή μας ακούτε και από το, από την Αμερικανική Πρεσβεία, έτσι, και από το Υπουργείο,
0: ναι.
1: Και γενικά μας ακούτε και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Γενικά μας ακούτε, τέλος πάντων. Αλλά κυρίως εσείς από την Αμερικανική Πρεσβεία, τώρα εσάς έχουμε ανάγκη. Στείλτε μας ένα μηνυματάκι, είτε
0: πότε
1: προσωπικό, πότε θα φύγει. Πότε λίγο θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Να σου πω και μετά ποια θα είναι η ιδεολογία σας. Δεν καταλαβαίνω.
0: Όπως ρώτησε η μάνα μου, εύλογο. Όταν πάει ο Μητσοτάκης και κλείνω τους δρόμους. Και δεν είχα τι να της πω.
1: Φυσικά κλείνεις δρόμους.
0: Ναι ρε παιδί μου, φαντάζομαι σε 2-3 σημεία. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί αυτός έρχεται εδώ πέρα και μας αναστατώνει. Άκου εδώ. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου. Δεν με αφήνει η γυναίκα μου να έρθω να σου δώσω 1-2. Όχι.
1: Γιατί.
0: Έτσι έχει μια αυτιά για τον Ερντογάν.
1: Το
0: αλλά γιατί. Μοιάζει όμως ο Ρούμπιο με τον αυτιά.
1: Κάτσε τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Περίμενε.
0: Τι έπαθες τώρα.
1: Να τον δω. Όχι.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Δηλαδή πρέπει να έχεις πιει αρκετά. Να έχεις και αρκετή μοιοπία.
0: Τα φοράει τα γυαλιά του.
1: Μπαρ.
0: Ένα λεπτό. Τα φοράει τα γυαλιά του. Τα φοράει τα γυαλιά.
1: Επειδή είναι και οι δύο μελαχρινοί και έχουν μαλλί.
0: Και γυαλί.
1: Βέβαια, νομίζω ότι έχει κάνει δάνειο. Το έχει φέρει από τη μία πλευρά, το έχει πάει στην άλλη.
0: Δεν είναι τέτοιο το δάνειο. Νομίζω ότι έχει γίνει σαν εμένα ένα δάνειο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ότι
1: αυτό δεν είναι
0: βάλει.
1: Δάνειο τότε. Αυτό είναι εγγυητική.
0: Αυτό είναι δε στα δίνω πίσω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι δανεικά και αγύριστα.
1: Ψάξε να με βρει.
0: Ναι, ψάξε. Και αυτό σου χρωστάει πάντα να το δει με καινούργια μάξι, καινούργια ρολόγια. Καινούργια παπούτσια.
1: Στη ζωή παίρνει πάντα αυτό που αξίζει.
0: Αυτό που μου κάλε ο άλλο. Εδώ που είμαι εγώ δεν μπορεί να βρεθεί εσύ. Κάτι τέτοια γραφέ. Πού να σου.
1: Πέρασε πριν από 10 λεπτά από Κατεχάκι, λέει κάποιο. Είχαν κλείσει τη Μεσογείο για 20 λεπτά. Ωραία, ωραία πράγμα. Πού πήγαινε τέτοια ώρα.
0: Ξέρω εγώ, στη Μιχαλακοπούλη για βρώμικο.
1: Είσαι υπουργό, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να πα 8.30 ώρα το πρωί.
0: Πότε, ρε Μαρία.
1: Γιατί να πα 8.30
0: ώρα. Μα πρέπει,
1: τι ώρα ξύπνησε, έχει... τι ώρα πήρε πρωινό, τι ώρα κάνει μπάνιο.
0: Ανεπάλληλε συναντήσει με κόσμο και κοσμάκι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, τι, έναν θα δει. Πρέπει να δει κόσμο.
1: Σήμερα το πρωί φεύγει, λέει πράσινε καλημέρε, πανάθα. Για θάνατο. Δημήτρη Καματέρα.
0: Ηρέμησε, ρε φίλε. Ηρέμησε, ρε φίλε.
1: Καλό μου Μολύβι, έκανε πρόβλεψη για τον τέρμι την Κυριακή ή ακόμη.
0: Παιδιά,
1: είναι Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Αύριο.
0: Το μολύβι προβλέπει. Το μολύβι γράφει.
1: Έτσι.
0: Αλλά άμα, άμα σε πιέσει, μπορεί να σε κόψει το μολύβι.
1: Κάνε μπορεί να σου βγάλει το μάτι, τρελό.
0: Έχει το νου σου. Ναι. Τίποτα. Δεν έχω
1: έτσι,
0: να πηλήσω κάτι.
1: Σωστό. Έχω πάει ο Μητσοτάκης, ανοίγουν οι δρόμοι. Καλώ το ναι.
0: Καλώς τον.
1: Γαλάζιο φίλο μα.
0: Και ακαίου αυτοταπεινωστέ, δεν είμαστε αυτοκινητιστέ.
1: Ναι,
0: είμαστε
1: ναι.
0: Είναι
1: αυτοταπείνωση.
0: Αυτοκινητιστής είναι, ρε παιδί μου, επαγγελματίας. Εντάξει, οδηγός ταξί.
1: Ο Ηλιοπούλος, πες το.
0: Αυτοκινητιστής είναι ο πρόεδρός σας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αγαπάμε, γιατί να ζήσω. Κομματάρα. Ναι.
1: Την καλημέρα μας και στη Γαλάτια θέλω να
0: σας. Γαλάτια, καλημέρα με εψιλον γιώτα η Γαλάτια.
1: Ναι, με εψιλον γιώτα. Μία στο γραφείο λέει έλειψε γιατί είχαν ενημέρωση στον νηπιαγωγείο.
0: Τα παιδιά σας πάνε γραμμέ. Δηλαδή τι φας.
1: Τι στον νηπιαγωγείο. Να μου πεις κάτι. Το εξάχρονο όμως που έλεγε στους μπάτσους.
0: Δεν έχουμε τέτοιες. Ναι, δεν έχουμε τέτοιες. Δεν έχουμε τέτοιες.
1: Ναι, ακόμα.
0: Είμαστε χαλαροί ακόμα.
1: Είμαστε χαλαροί.
0: Εντάξει, δεν έχουμε και όπλα παντού. Λες στην Αμερική λες ένα φρέντες προσωμέτριο, μια περισσεύει το 25 και ένα σπίτι.
1: Ναι, δεν ψάχνεις τις τσέπες και πώς βγάζεις κινητό κλειδί.
0: Και ένα γκλοκ.
1: Εντάξει.
0: Και ένα καραμπίτ μαχαίρι.
1: Να σου πω κάτι. Εσείς...
0: Λιωσιώτικο.
1: Εσείς τα ζητάτε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα ζητάτε. Δεν φταίμε εμείς.
0: Τα θέλατε.
1: Εσείς τα θέλατε.
0: Τα θέλατε και να τα πάθετε.
1: Εγώ αισθάνθηκα λίγο άσχημα γιατί πετάχτηκε ένας ακροατής και μας έβαλε χέρι γιατί δεν μιλάμε για αθλητικά.
0: Ναι.
1: Που δεν υπάρχει τίποτα αθλητικό.
0: Εντάξει, τώρα. Έχει.
1: Είπαμε και. Ναι, έχει. Αναφέραμε και το παιχνίδι που θα γίνει.
0: Εντάξει, θα γίνει αύριο.
1: Ωραία.
0: Θα γίνει την Κυριακή. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Όχι,
0: αυτό
1: για τον μπάσκετ.
0: Ναι, τον μπάσκετ είναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Παναθηναϊκός Φενέρ, τι περιμένεις να γίνει.
1: Α, επιστρέφουν
0: τι περιμένεις να γίνει. Θα έρθει ο Σαρούνας, δεν θα πάει η Βύση. Δεν έχει να πάει στη Βύση. Γιατί ο Σαρούνας είναι ερωτευμένος με την Άννα Βύση και τα
1: πούμε. Ναι, θα πάει ο Καρβέλας. Καρβέλας δεν πάει στο Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως θα πάει. Ναι, και άμα πάει ο Καρβέλας δεν θα πάει Βύση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό έχω καταλάβει.
1: Σίγουρα.
0: Ήξερες ότι ο Καρβέλας έχει γράψει το «Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο».
1: Έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έχει γράψει τραγουδάρες.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι. Αλλά δεν είχα στο μυαλό μου ότι έχει γράψει αυτό το τραγούδι.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Και σκέφτηκα να το. «Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο». Τώρα το σκέφτομαι. Επίσης θέλω να πω κάτι. Αυτή εδώ η εκπομπή είναι προφητική εκτός από ύπαρξη εξωγήινου. Σας έχω πει για εξωγήινους και ο Τραμπ έχει εδώ και ένα χρόνο, τα βγάζει λίγα-λίγα μέχρι να βγάλει τον κεντρικό παρουσιαστή των εξωγήινων live. Η αλήθεια είναι η εξής. Σας έλεγα χθες ότι Καμπούρης μόνο Κολοτούμπας και Σαντέλα Ξύστρα. Λοιπόν.
1: Μιλάμε για τον Φίλιππο Καμπούρη.
0: Ναι, δεν είναι η μπάλα στα χέρια, η εικονική 101, εταιρεία.
1: 101-102.
0: Τιμολόγια. Η αλήθεια είναι ότι. Ο Κολοτούμπας φαίνεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να είναι ένας άνθρωπος στον οποίο έχουν γραφτεί διάφορες εταιρείες.
1: Ήτανε
0: εκπρόσωπος. CEO. Πατήστε για εκπρόσωπο.
1: Ήτανε CEO εταιριών του...
0: Αυτοφόρ. Και η αλήθεια είναι μόνο στη χώρα αυτή. Περιμένω τη Σαντέλα Ξύστρα να είναι λογίστρια. Δηλαδή, τι γίνεται...
1: Πρόεδρος του Δουσού θα είναι, ρε.
0: Τι γίνεται... Εξιχνιάστηκε η εγκληματική οργάνωση, όπου πραγματικά ο Κάτμαν είναι αλήθεια ότι ήταν ο αδίστακτος. Είναι μια τσαϊτηρή, πολλέ! Δεν ξέρω τι
1: άλλο. Τσαφούλια, τσαφούλια, τα άδειξε. Τα άδειξε ο Καμπούρη, τσαφούλια.
0: Γατάκι, τσαφούλια. Αυτό είναι ρηφιφί. Για ρηφιφί, τσαφούλια, τίποτα.
1: Θα το κάνει σε κάνα δύο χρόνια.
0: Τι θα κάνει.
1: Ο Τσαφούλια θα κάνει το τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, περιμένουμε βέβαια.
1: Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη. Φυσικά η πλευρά Καμπούρη δηλώνει αθώα και θα τα δούμε στα δικαστήρια και θα δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα έρθουν. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας. Μαρία, τώρα χωρίς πλάκα. Απ' την άλλη μεριά, είχαμε πιερακάκι για το θέμα με παράνομο τζόγο. Γιατί στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν παρελθοντικές μνήμες, ενώ εμείς χρησιμοποιούμε μνήμες μέλλοντος. Τι είπα, κανείς δεν ξέρει, ο χρόνος τα φέρει. Και αν κάνεις λάθος, τον έστω πάθος.
1: Πάμε σε διάλειμμα να του κάνουμε ένα reboot. Γιατί δεν ανάβουν όλα τα φωτάκια.
0: Ανάβουν. Το τελευταίο φωτάκι ανάβει κάτω-κάτω να προσβήνει. Μάλιστα. Χρειάζεται ρούτερ.
1: Το βγάλατε από την πρίζα και το ξαναβάλατε.
0: Έχεις πάει να πάρεις με νεύρα σε αυτόν και να γίνεις υποχείριό του, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Εννοείται ότι μόνο
0: παίρνω εγώ με νεύρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μου τυχαίνει ένας αγαμπούλα που πήγαινε στην πρίζα και δες το τελευταίο κάτω-κάτω τι κάνει.
1: Θα σου χτυπήσω τα
0: με προστακτική. Δες το τελευταίο τι κάνει. Αναβοσβήνει τώρα. Πρέπει να αγοράσεις ρούτερ. Μάλιστα. Και κλείνω υστερό απέναντι σε αυτόν τον επαγγελματία. Δηλαδή πήραμε νεύρα και το βούλωσα.
1: Έτσι το βούλωσα. Ήθελες και λίγο σπάνι.
0: Όχι, εγώ πιστεύω. Άκ, τώρα θα του πω να πάει να το κουκαλέψει.
1: Ναι, τώρα θα του.
0: Θες 145, κάτσε να κάνω κολομπιακή. Θες 146. Δεν σε χάλασε. Για πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακόμη ένα μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού στην EuroLeague έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 9 και 4 οι Ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στη διοργάνωση απέναντι στην Ανατολού Εφές στο πρώτο φετινό παιχνίδι του στη Σανέλ Αρίνα. Περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές απόψε στις 9 και 4. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ωραίο τραγούδι που βλέπω τα παιδάκια να χορεύουν. Έχει δει τα παιδάκια από Αφρική που τον έχουν το ρυθμό μέσα του σε πολλά βίντεο που χορεύουν παπάου.
1: Μάικλ Τζάκσον.
0: Μάικλ Τζάκσον, Μάικλ.
1: Ευαγγέλη από εδώ Χαϊδαρίου. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Αν η μέρα καριέρα λέει που είναι το Σάββατο είναι μόνο για πτυχιούχου, πρέπει να απευθυνθεί. Σε αυτούς.
0: Σε αυτούς, ναι, δεν το ξέρω.
1: Είμαι τελείως.
0: Να πω λίγο, επειδή μας κόψανε χάρη, μας έκοψε το δελτίο, 215 επιλογές deluxe από Lidl, το άφησα στη μέση. Ναι. Όλα όσα χρειάζεσαι. Γκράνα παντάνο, προσούτο πάρμας για ορεκτικό, παρακαλώ. Γεμιστά τορτελίνη με λουκάνικο, λαχταριστή πίτσα και τιμές Lidl. Φυσικά, μην ξεχάσεις να προσθέσεις και λάδι τρούφας. Λίγο θέλει, παιδιά. Λίγο θέλει. Σταγόνες το λάδι τρούφας. Βαλσάμικο με μέλι για να βάλεις υπογραφή σε κάθε δημιουργία σου. Lidl, γιατί αξίζει. Έτσι, deluxe.
1: Καλημέρα, ναι. Την Κυριακή ο Παναθηναίκος θα κάνει διπλό, γιατί πριν από τη σέντρα θα φάω τραχανόσουπα. Και όποτε τρώω τραχανόσουπα, η ομάδα που θέλω να κερδίσει, κερδίζει. Έχει πρόγραμμα.
0: Εάν τον νικιάσω για στοίχημα αυτόν τον άνθρωπο, θα πριστεί ολόκληρο από τον τραχανά.
1: Ναι, ναι, ναι. Παχαίνει ο τραχανάς. Είναι...
0: Παχαίνει γιατί έχει και φέτα μέσα και. Έχει και γάλα πολλές φορές. Ναι, ναι. Έχει, είναι. Σε κρατάει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και το τυρί από μόνο του δεν παχαίνει. Αλλά βάλεις και προσούτο, βάλεις και ψωμί, βάλεις και κρασί. Ναι, παχαίνει.
0: Εντάξει, με το αλάτι κάνει η κατακράτηση. Κάνει, σε πρίζει.
1: Ναι. Και εγώ καμιά φορά σε πρίζω, αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα από νέο παπά ούτε από Κολωνό. Νέο παπά ούτε από Κολωνό, μάλιστα. Ούτε παπά, ούτε ντάμα, ούτε βαλέ, μάλιστα. Okay.
1: Στις ειδήσεις είπες, λέει, ότι η φωτιά ξεκίνησε από φορτιστές δίπλα στο κρεβάτι. Κατά τύχη δεν είμαστε όλοι άστεγοι.
0: Ποιες ειδήσεις είπες εσύ με φωτιά από φορτιστές?
1: Γιατί είπες εσύ?
0: Όχι.
1: Γιατί είπε ο Παναγιώτης? Όχι.
0: Μήπως το δελτίο που ακούσαμε, αλλά μιλούσαμε και δεν δώσαμε στην πρέπουσα δέουσα σημασία. Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί. Μήπως ακούει φορτιστές. Άλλο ραδιόφωνο. Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Για τα ντόγμα αγία, Βαγγέλη Σοχ Πατουσάκιας, γυμνώχη το παιδί αυτό.
1: Και εγώ επίσης.
0: Όχι.
1: Με αγαπώ, λέω.
0: Α,
1: ναι.
0: Τι τέμ.
1: Ναι, είδες που έχουμε κάτι κοινό, Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Είδες.
0: Μπορεί να είναι και πάντως. Λοιπόν, ο κόσμος λέει πώς βλέπεις Πανάθα μπάσκετ. Εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει ένα... Έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά, πνίγει εντός αγωγικών τον αντίπαλο, τον πιάνει από τα μούτρα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και... Θα δούμε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο, τη Φενέρ, πώς θα λειτουργήσει. Έχει πάρει ένα τέτοιο δρόμο. Ξύλο, ξύλο, καλάθι δύσκολα και μπροστά ταλέντο. Για να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Είναι ακόμα νωρίς όμως. Πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να λέω είναι ακόμα νωρίς και να κερδίζει. Και να λέω
1: σωστό,
0: είναι ακόμα
1: σωστό.
0: Νωρίς.
1: Να είναι Μάρτιος και να λες νωρίς ακόμα. Πού είναι ο μπαμπάς σας? Ρωτάει ένας που είναι ο μπαμπάς.
0: Μίλησα μαζί του 7 η ώρα το πρωί.
1: Εγώ μίλησα χθες.
0: Πάλι σας το ξυπνητήρι, έχω βάλει τη φωτιά και είναι μια χαρά. Το χωριό μου λέει είχε 4 βαθμούς το βράδυ, οπότε...
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θέλει τζάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλει τζάκι, θέλει τζάκι.
1: Λοιπόν, μίλησε ο Ποστέκογλου για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο και λέει είναι σε φόρμα, είναι έτοιμος να παίξει. Γιατί έχει επιστρέψει στην Αλ-Νάσρ. Εδώ και λίγες ημέρες.
0: Θέλει να αγωνιστεί, δεν αντέχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήθελε λίγο, εντάξει. Εννοείται ότι τον ρώτησαν τι γίνεται όλα αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά. Με τον Ρονάλντο σε τι φάση είναι. Ο Ρονάλντο λέει είναι σε φόρμα και έτοιμος να παίξει. Το περιστατικό με τον Ζεσούς. Ήμουν προπονητής εθνικής ομάδας για 4 χρόνια και δεν μου άρεσε να μιλάνε όλοι οι προπονητές για μένα. Ωραίος. Οπότε πήρε την απόστασή του. Και από το γεγονός και από τον συνάδελφο.
0: Και βλέπει πώς θα πάει.
1: Εμένα γενικά μου αρέσει η στάση του Ποστέκογλου και η στάση ζωής που έχει.
0: Εντάξει, σε ένα αρέσει ο Ποστέκογλου γιατί θα πήγαινε άνετα για φαΐ και μπήρες μαζί του Μαρία.
1: Ναι, ναι. Και αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι αυτός, άκου Ποστέκογλου, που θα πας εκεί.
1: Δεν το βιάνει το ποτό.
0: Θα σου πω που θα πας να φας. Γράψε ένα τηλέφωνο. Ό,τι σου λέει το κάνει, γράψε ένα τηλέφωνο.
1: Και θα πεις από μένα.
0: 8 η ώρα θα πάρεις τηλέφωνο το Σωτήρι. Ζήτα το σηκώτη και θα με θυμηθείς. Και τα κάνεις αυτά που σου λέει και είναι όλα καλά.
1: Αλήθεια.
0: Τι θέλετε να φάτε, ψάρι? Μισό λεπτό.
1: Έμπιστος.
0: Μισό λεπτό. Τι ψάρι θες? Ξέρω εγώ, στήρα. Περίμενε. Ράνικο! Έλα!
1: Ρε Ποστέ!
0: Στη βάρκα! Πιάσε μια στήρα, ρε Λοστρέ, και φέρτε εδώ πέρα. Φέρτε εδώ να τη φάμε τώρα. Τι σε νοιάζει, βάζω καρβουνάκια. Είναι ο μαν. Είναι ο Ποστέκογλου. Είναι ο άνθρωπος που θα σου πει αυτό και θα το κάνει.
1: Και τον ξέρουν όλοι.
0: Πρακτικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παλιά ήταν και κάτι με τα πολιτικά, αλλά τα παράτησε. Βρώμα παντού, βρώμα, δεν μ' άρεσε καθόλου. Βρώμα η δουλειά που λέγει ο Λεζές. Κάπως έτσι. Ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Σήμερα, όπως πήγαινα στη σχολή και περίμενα τον ηλεκτρικό, ένας τυπάς, αλλά θα πώς λέει, απλά γύρισε το κεφάλι και με έφτισε κατά λάθος στον μπουφάν. Το μπουφάν το πήρα χθες. Καλά ήτανε αυτές τις 12 ώρες που το είχες.
0: Ωραία. Εντάξει, τι έχει σημασία η εθνικότητά του. Καλά,
1: πρώτον, το είπε κατά λάθος.
0: Σε ξεμάτιασε.
1: Απλά σε πήρανε τα σκάγια μου, ρε και εσύ τώρα. Μωρομάντιλο δεν έχεις μαζί σου?
0: Χλεπίδι, πασαραϊκό, αυτό που έφυγε. Ναι.
1: Τα μωρομάντιλα, τα καθαρίζουν
0: ζωές.
1: Όλα.
0: Και τις αναμνήσεις.
1: Πάντα. Τείχους θες να πλύνεις με μωρομάντιλο, το αυτοκίνητο με μωρομάντιλο.
0: Εμένα με φτύνουν για φώτο.
1: Τα παπούτσια.
0: Τσουβί, μπορούμε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Σπιτινάκτο.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία. Κάτσε και πιες το. Δεν άλλο σε κάνει κολοτούμπες.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton.
0: Γεια σου, Ατάσα.
1: Bonjour, mes amis. Να ορίστε.
0: Κόμμα σαβά.
1: Ω, σαβά μια, ετού.
0: Ναι, μου αωσί.
1: Ω, μερσί.
0: Je suis un peu fatigué.
1: Λοιπόν, ο Ντιμ και η Ειρήνη ρωτούν.
0: Ντιμ και η Ειρήνη.
1: Ναι, ο Ντιμ, ο Δημήτρης. Έχουν κοινό προφίλ στο Facebook, στο Instagram. Τι να κάνω εγώ τώρα. Κάτσε να δω.
0: Ποιος
1: και είναι και κλειστό. Σιγά ρε, παιδιά. Και κοινό προφίλ και κλειστό. Τι το θέλετε τότε?
0: Ο Κάρολος είναι με τη γυναίκα.
1: Τι το θέλετε τότε το προφίλ στο Instagram?
0: Το κρατάμε για ημερολόγιο.
1: Και άλλα να στέλνουν μηνύματα σε ξένους ανθρώπους. Ξέρουνε.
0: Ναι, αν σου έχει στείλει περίεργο, δε, είναι σίγουρα η Ειρήνη.
1: Όχι, με ρωτάνε αν κανονίστηκε τον deal για το σόι σου με το Μελέτη. Θα είσαι φοβερή φίλη της Αλεξάνδρας, λέει. Όχι, αλλά γίναμε φίλοι στο Instagram με τον Λί, εντάξει. Αρχή γίνεται το κονέ σιγά-σιγά.
0: Έτσι χτίζονται αυτά.
1: Έτσι χτίζονται οι φιλίες. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Καβό. Καλημέρα και στον Νίκο. 40 λεπτά Καλλιθέα, Άνω Λιώσια, με το σκούτερ. Ενώ η διαδρομή είναι maximum 25 λεπτά. Σκέψου, δεν υπάρχει χώρος ούτε για να κάνουν λιγμούς τα μηχανάκια. Καλημέρα στη Σοφία από Άνοδο Κηφισού. Όλα καλά. Όπως κάθε μέρα το πήξιμο, όχι πιο πολύ. Δύο μέρες για να δούμε την ΑΕΚ. Μας έλειψε η γκρίνια. Μαρία, επιβεβαιώνω για δημοτικό όπου πάνε τα δικά μου. Κάθε χρονιά στην αρχή μας καλούν οι δάσκαλοι για ενημέρωση. Ωραία, εντάξει, παιδιά. Εντάξει, να το ξέρω. Πώς φαίνεται ότι δεν είχα πάει ποτέ. Πώς φαίνεται. Καλημέρα στον Αντώνη. Ναι.
0: Τι έπαθα, Αντώνης.
1: Λέει τη γνώμη μου για τις δηλώσεις Ελεονόρας Μελέτη. Παιδιά. Καθίστε να δείτε όλη την ομιλία, γιατί και εγώ στην αρχή το βλέπω και λέω what.
0: Εγώ το είδα όλο.
1: What. Γιατί λέει ότι πάει και καλά να υπερασπιστεί τους επιχειρηματίες και
0: τους εργοδότες.
1: Τους εργοδότες, ναι. Ενώ ξεκινάει με τους εργαζομένους, γιατί το θέμα ήταν η ψυχική υγεία στην εργασία, που έχει να κάνει με την πίεση, έχει να κάνει με τους συναδέλφους που είναι.
0: Εντάξει, απομονώνονται φράσεις και γίνεται όλο αυτό.
1: Δείτε το όλο πρώτα. Και επίσης, όταν λέμε εργοδότες, κάποιοι έχουμε στο μυαλό μας τον εργοδότη, τον υπερπλούσιο που στέλνει τα mail από το γιότ. Υπάρχουν εργοδότες αυτή τη στιγμή που μας ακούνε κιόλας.
0: Που είναι δεν μπορώ να κάνω την κίνηση.
1: Αυτό.
0: Που είναι στην πρέσα.
1: Αυτό.
0: Να το πω έτσι. Που είναι στην πρέσα. Είναι στην
1: υπάρχουν
0: πρέσα.
1: Εργοδότες.
0: Δεν χρειάζεται, παιδιά, επίσης να χωριζόμαστε.
1: Τέτοιο δηλαδή, μανίκι για να είναι συνεπής. Απέναντι στους εργαζόμενους.
0: Καλημέρα στο Γιάννη το Μανίκη από Μολόλαβε. Να το πω, αφού είπες Μανίκη.
1: Μην έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε εργοδοσία. Μην μας πιάνει το. Μην παίρνουμε την κόκκινη σημαία, την μπαντιέρα, ας πούμε.
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο γενικά. Είτε είσαι από την πλευρά της εργοδοσίας, είτε από την πλευρά των εργαζομένων. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Υπάρχουν και παλιωτόμαρα. Έτσι.
1: Αυτό είναι αδιανόητα παλιωτόμενα.
0: Αλλά δεν πρέπει να χαρακτηρίζει όλο τον κόσμο. Ρε,
1: ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι για
0: επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες.
0: Τα έχουμε ζήσει. Τι έγινε τώρα, επειδή το παίζω κουκουέ, τι έγινε. Θες
1: απλά
0: να gaslighting στο ταξικό αδέρφη. Τι
1: λοιπόν, έγινε. Απλά γενικότερα. Αυτό έχει να κάνει. Είναι μια γενική έτσι. Όχι κατεύθυνση. Τέλος πάντων, φιλοσοφία που έχουμε. Επειδή δεν διαβάζουμε και δεν ακούμε όλη τη ροή,
0: απομονώνουμε,
1: όλη τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει και με συνεντεύξεις,
0: ναι,
1: γιατί δίνουμε έτσι σημασία στον τίτλο. οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε δει
2: εγώ,
1: όλη
2: πούμε,
1: την ομιλία της.
2: Εγώ ας πούμε, ναι, ναι, τον έχω διαλύσει τον εργοδότη.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης και η Ειρήνη που έχουν κοινό προφίλ στο Instagram μου απάντησαν. Εντάξει, το δέχομαι. Δεν ξέρουμε πώς δουλεύει το Instagram.
1: Υπέροχο.
0: Φανταστικό. Ο Δημήτρης λέει το βλέπει μόνο για την μπάλα. Και εγώ λέει κάπως βρήκα τα μηνύματα.
1: Ωραίο.
0: Γελάμε και γίνεμε ρεζίλ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μπράβο σας.
1: Παιδιά, είναι μια αρχή αυτή.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Εγώ με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Δεν σας κάνω τον γνώστη. Είχα στείλει mail στον εαυτό μου και περίμενα πάλι τις δύο μέρες. Λέω, έχω στείλει το mail. Λέει, δεν πήραμε mail. Μπαίνω προς εγώ. Έγραφε το mail. Είχα προωθήσει το mail προς εγώ.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, είχα στείλει mail εγώ.
0: Εγώ δεν κρίνω.
1: Ναι.
0: Δεν κρίνω από αυτά. Ο Μάκης Παπασημακόπουλος κάποια στιγμή έπαιρνε τηλέφωνο τον εαυτό του και μίλαγε.
1: Okay.
0: Και γιατί, τι θα γίνει με αυτό, μιλάει συνέχεια.
1: Ζαφυρά του, όταν είσαι ελαφρώς κρυωμένη, είσαι πιο γοητευτική.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Έχεις δεν λίγο αυτό το έρηνο. Ναι. Πιο ειρωνική μπορεί
0: να είσαι. Προχθές πήγα να πνιγώ. Δηλαδή πήγα να πνιγώ.
1: Από τα σάλια σου.
0: Όχι, όχι.
1: Έτρωγα κάτι. Ναι.
0: Έτρωγα κάτι και μου έκατσε το λαιμό.
1: Μιλάς σοβαρά.
0: Αλήθεια.
1: Τι έτρωγες?
0: Έτρωγα μία μπουκίτσα που είχε αγκινάρα.
1: Να πεθάνεις από αγκινάρα, φάει κρέας μωρέ.
0: Προσούτο και φέτα.
1: Α, όλο μαζί το
0: κούμπο. Όλο μαζί το κούμπο.
1: Τι ήταν για καλά, welcome ή ήτανε?
0: Ήτανε ρε παιδί, είχα πάει στα γενέθλια της φίλης μου της Ελένης.
1: Α, και μας καλή ενέργεια.
0: Κάτι τσιμπητοτά. Αλλά και το κουμπώνω και μου μίλησε στο λαιμό. Και λέω, θα έκανα.
1: Και δεν κατέβαινε.
0: Και δεν κατέβαινε.
1: Σου ήταν... κάνανε Heimlich.
0: Όχι. Και έχουν περάσει τα δευτερόλεπτα και λέω, δεν παίρνω ανάσα, δεν κατεβαίνω. Και ήταν δίπλα η Ερμήνε, φίλη μου, και τη κάνω έτσι, ρε παιδί μου, τη σκούντιξα. Μου λέει, τι. Τη δίνω το λαιμό, τη λέω, δεν. Αυτό. Αλλά πολύ ψύχρεμη. Όπα, όπα, όπα. Και με χτύπησε λίγο στην πλάτη και κατέβηκε. Αλλά θέλω να σου πω, είδε που κάνω σκούμπα ντάιβινγκ και τα λοιπά. Περίμενα. Είχα ανάσα, δεν είχα ανάσα, αλλά είχα αντοχή.
1: Ναι, είχες αντοχή.
0: Είχα
1: καλά.
0: Αντοχή.
1: Λίγο να φύγει το οξυγόνο, λιπόθυμη, αλλά το θέμα είναι ότι έχετε κόψω στη μέση, παιδί μου.
0: Ναι, τώρα εντάξει, τώρα είναι αργά. Ή μάλλον δεν είναι αργά.
1: Πόσο μεγάλο ήταν αυτό που πήγες?
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικά ήμουν πάρα πολύ ψύχρεμη. Δεν έκανα τέτοιο, γιατί ήταν και κόσμος γύρω-γύρω.
1: Να ξεφτυλιστούμε, να πεθάνουμε και να ξεφτυλιστούμε.
0: Αυτό. Δεν ήθελα να κλέψω και τα Stole My Thunder που έλεγε η Μόνικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να λένε, αχ, είναι τα γενέθλια της Ελένης σήμερα. Αχ, ναι, αλλά σαν σήμερα πέθανε η Μαρία. Ξέρεις. Δεν θα ήθελα. Τη λέω, ναι, αλλά.
1: Πότε ήταν, 7 Οκτωβρίου?
0: Ήταν 6.
1: Δύο
0: μέρες.
1: Α, 6.
0: Προχθές.
1: Δεν είναι ωραία μέρα να πεθάνεις 6 Οκτωβρίου.
0: Δεν είναι, ρε παιδάκι μου. Και στα γενέθλια της φίλης σου.
1: Όχι, γιατί θα το στιγματίσεις για πάντα, ρε μάλλον.
0: Λέω, θα ερχόσαστε λέω του χρόνου και θα λέτε
1: στην υγειά τη Ακάρη.
0: Να τη θυμόμαστε, να μαζίσει. Δεν θα ξέρετε τι να πείτε.
1: Αν και είναι ωραίο να στιγματίζεις γιορτές άλλων ανθρώπων. Να μένεις ανεξίτηλη.
0: Δεν είχες σβήσει καν τα κεράκια. Δηλαδή θα έβαινε
1: και εσύ με κεράκια θα πήγαινε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι.
0: Θέλω να σου πω.
1: Έχω ένα νέο κόρο που τα σβήνει γρήγορα.
0: Μετά το σκεφτόμουν και λέω ρε εσύ.
1: Δηλαδή... Να πας απαγκινάρα, ρε Μαρία.
0: Και απαγκινάρα. Και σου λέω δεν έκανα θόρυβο.
1: Ξέρεις τι φταίει. Το προσούτο.
0: Ότι το πήγα πολύ διακριτικά.
1: Το προσούτο άνοιξε. Και ξέρεις, έκανε τρώση εδώ.
0: Βρε, ήταν τον κονάρι Αγκινάρα ρε που δεν κατέβαινε. Και μαζί με η φέτα κολλάει, θέλω να σου πω.
1: Τα ξέρουμε αυτά.
0: Έχει πληγικό. Η φέτα στοκάρι.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το σταφύλι σε αυτή την περίπτωση. Χαιρετίσματα.
0: Τέλος
1: πάντων. Από σταφύλι.
0: Δεν είχε σταφύλι.
1: Και τρωγό πριν φίλη, τσίρι, τσίρι, τσίρι, τρώω. Χαιρέτης. Από σταφύλι, αν πας να πνιγείς από σταφύλι, θα πριστείς ολόκληρη. Δεν θα προλάβει ούτε η Ερμήνα, ούτε η Ελένη.
0: Γενικά θεωρώ
1: έτσι. Ούτε η Μπράιτον.
0: Από τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισα, θα ήμουν σαν το Σαββατοκύριακο του Μπέρνη. Θα είχα πεθάνει και δεν θα το είχα πάρει είδηση.
1: Θα συγγένανε.
0: Σαν το
1: Μητροπολίτα
0: τη Μασχάλη. Θα φεύγαν όλοι και θα πούνε η Ζαφυρά του τι. Πάλι ήπια, ρε φίλε.
1: Θυμάσαι τον τερματοφύλακα με την ομίχλη που περίμενε μόνο του. Πού είναι όλοι? Δεν έχει έρθει κανένα εδώ πέρα.
0: Να το, φέτα. Κόλλησε στο λαιμό, λέει, το έχω πάθει. Κολλάει στο λαιμό η φέτα, παιδιά.
1: Εγώ, Θείο Αριστείδη, το έχω πει. Θέλω να πεθάνω σε γάμο. Σε γάμο, να λένε να
0: αυτό ζήσω. Θυμήθηκα κι εγώ.

0: Αυτό θυμήθηκα και εγώ.
1: Εκείνη την ώρα το σκέφτηκα, γιατί μου το θύμισε ο φίλος. Εγώ ο Θεός Χριστός θέλω να πεθάνω εσύ αγάμα, να τη στιγματίσω για μια ζωή. Να λένε εκεί που σηκώνεται το ζευγάρι και κάνει. Και που κάνει κλικ, κλικ, κλικ. Να φιλίζουν. Να κλαίνει παιδάκια για πάντα.
0: Να πάρει βάρνα μαζί και το τραπεζιμάντι.
1: Να κάνω θόρυβο. Θόρυβο. Να με πάρουν τέσσερι. Να έρθω ΕΚΑΒ. Να με πάρουν τέσσερι εκεί μπροστά να κλαίνουν. Να του χαλάσω το γάμο. Είναι ωραία να φεύγεις εντυπωσιακά.
0: Αυτό...
1: και καμία διαθήκη.
0: Μα δεν θα ήθελα.
1: Το έχω πει τίποτα. Σα τυρανά από τον τάφο.
0: Και σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να είμαι τόσο διακριτική ακόμα και σε τέτοιες φάσεις που είναι επίγουσε.
1: Εσύ είσαι πάρα πολύ ψυχρινή σε πολύ δύσκολα πράγματα και σε πολύ απλά πνίγες.
0: Ναι, αλήθεια. Πού είναι το κινητό, πού είναι το κινητό. Και μετά πνίγομαι και λέω.
1: Η κατάρα μου μου λένε το ζώδιο μου, λέει η Εύα. Φεύγεις από το πρωί σε μια δίδυμο, πας στην Ζαφυρά του Δήμου, πας στη Χαραλαμπούδη και γυρνά σε μένα. Και κάνει σατανικό γέλιο. Ναι. Λίγο πριν πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Και τι θα έκανες τώρα, θα έκανες μόνο σου εκπομπή.
1: Κοίτα, θα έβρισκα ευκαιρία να πάρω άδεια γιατί δεν θα ήμουν ψυχολογικά καλά.
0: Α, ο Ρήλος θα
1: ένα μήνα.
0: Ή θα έκανε μόνο στο εκπομπή ο Χάρης.
1: Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο. Ναι.
0: Θα έπρεπε να μιλάς.
1: Θα έφερνε και.
0: Καλό λέει.
1: Εντάξει. Θα έκανε μια εκπομπή για hip hop το πρωί. Με το Λιλεούση, ξέρω εγώ, θα φέρνε κόσμο και κόσμο.
0: Τι κάνατε, ρε.
1: Εντάξει, θα σου κάναμε εδώ στη μνήμη. Πρώτα θα σου θα πει.
0: Αχ, τι, και να σου πω και κάτι. Ευτυχώς, ναι. Γιατί ευτυχώς που δεν ήταν. Θα έχουμε την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Ναι.
0: Το All In, except Ζαφυράντο.
1: Ναι. Not All In.
0: Ναι. Και θα ξεκινούσατε με βίντεο δικό μου.
1: Ναι, αφιέρωμα.
0: Αφιέρωμα με ασπρόμαυρο, κατσουράνι. Θα έκλαιγε.
1: Η γυναίκα, όχι πολύ. Αλλά
0: έτσι.
1: Η γυναίκα στα έργα που πεθαίνει πρώτη, που τη δείχνει να μαγειρεύει και με ένα σεντόνι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τα έλεγε ο Κατσούρη, τη είχα έτοιμη τη φανέλα, δεν πρόλαβα να τη τη δώσω. Mm-hmm. Ο Τσόχος θα έλεγε ότι είχαμε μαζί εκπομπή.
1: Ο Τσόχος και εγώ πήγα να πνιγώ, θα έλεγε.
0: Αλλά δεν το έκανα.
1: Ναι.
0: Είμαι επαγγελματία.
1: Ναι. Σχεδιάζει το νέο σου φοιτητικό σπίτι, βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Όσο φτιάχνει τη φάση, το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημά σου πιο εύκολο. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps παρακαλώ. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30, Μαρία.
0: Έτσι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, Αλέξανδρε και Χάρη. Mm-hmm. Yeah. Thought you'd never leave me.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεύτερο ημίχρονο, 9 μετά τις 9, η αποδότους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Χάρης Χριστόγλου. Καλημερίζουμε και Σωτήρη Ταμπάκο, Ταμπάκαρος Γίγαντας.